0: λέει «Εμπιστεύσου ψυχή μου σε αυτόν». Σας έχω ξαναπεί, αυτός ο άνθρωπος στην Αμερική το 1700 τόσο, δικηγόρος, η γυναίκα του με 4 κορίτσια και τα βάζει στο πλοίο να πάνε στην Αγγλία και να πάει μετά και αυτός αφού δεν έλεγαν τις δουλειές του. Και το πλοίο βούλιαξε και πνιγήκανε όλοι. Και έβγαλε αυτό τον ύμνο. Και τι λέει, η ψυχή μου θα εμπιστευτεί στον Κύριο. Πώς μπορεί να το κάνει αυτό ο άνθρωπος, αδερφοί. Ξέρετε πώς. Μόνο όταν βλέπει με πίστη αυτά που ο Θεός του έχει πει. Και έχει γατζωθεί η ψυχή του σε αυτά και τα πιστεύει με όλο του το είναι. Με όλο του το είναι. Σας πω κάτι. Δεν υπάρχει καλύτερη ζωή από αυτό, αδερφοί. Κοιτάξτε, είδαμε τον Χάλεβ και το λαό Ισραήλ. Ο λαός Ισραήλ πώς ζούσε. Θα πεθάνουμε, γιατί δεν μας άφησε στην Αίγυπτο. Ο Χάλεβ πώς ζούσε. Έχω μια υπόσχεση, θα την κατακτήσω. Θα την κατακτήσω μέχρι τέλους. Οι υπόλοιποι όλοι μείνανε μέσα στην έρημο, πέθαναν. Ο Χάλεβ μπήκε μέσα στη γη Χανάν. Ποια καρδιά ήταν αυτή η οποία τελικά ήταν κερδισμένη. Ο Χάλεβ. Έβλεπε τίποτα με τα φυσικά μάτια. Τίποτα. Ήτανε ο Ιορδάνης απέναντι η γη με γίγαντες. Με γίγαντες. Και έχει να κάνει στη ζωή σου. Θα έρθουν προβλήματα, θα έρθουν δυσκολίες. Δεν μας υποσχέθηκε ο Χριστός μια ζωή χωρίς προβλήματα. Αλλά τι σου λέει. Με εμένα θα νικήσεις. Θα νικήσεις. Και θέλεις αυτό να μείνουμε. Ας υποθυμάσαι.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν μάθεις να περπατάς μέσα στη Βουλή του Θεού και στο θέλημά Του, τίποτα δεν είναι που θα χρειαστείς και θα στο στερήσει ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί, κεφάλαιο 15. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας «Μίλησε στους γιους Ισραήλ

από αλφίτα, 2 δέκατα σιμιγδάλι ζυμωμένο με 1/3 ιν λαδιού. Και κρασί για σπονδί θα προσφέρεις το 1/3 του ιν σε οσμή ευωδία στον Κύριο. Και αν προσφέρεις μοσχάρι από βόδια για ολοκαύτωμα ή για θυσία σε εκπλήρωση ευχής ή για ειρηνική προσφορά στον Κύριο, τότε θα φέρεις μαζί με το μοσχάρι από βόδια προσφορά από άλφυτα, 3 δέκατα σιμιγδάλι ζυμωμένο με μισό ιν λαδιού. Και θα φέρεις κρασί για σπονδί το μισό του ιν σε προσφορά που γίνεται με φωτιά, σε οσμή ευωδία στον Κύριο. Έτσι θα γίνεται για ένα μοσχάρι ή για ένα κρυάρι ή για ένα αρνί ή για ένα τράγο. Σύμφωνα με τον αριθμό που θα προσφέρετε, έτσι θα κάνετε σε κάθε ένα, σύμφωνα με τον αριθμό τους. Όλοι οι αυτόχθονες θα τα κάνουν αυτά, σύμφωνα με αυτόν τον τρόπο, προσφέροντας προσφορά που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδία στον Κύριο. Και αν μεταξύ σας παρικεί ένας ξένος ή οποιοσδήποτε είναι μεταξύ σας στις γενναίες σας και θέλει να κάνει προσφορά που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδία στον Κύριο, καθώς εσείς κάνετε, έτσι θα κάνει. Ένας νόμος θα είναι για σας που είστε από τη συναγωγή και για το ξένο που παρικεί μεταξύ σας. Ένας αιώνιος θεσμός στις γενναίες σας. Όπως εσείς, έτσι θα είναι και ο ξένος μπροστά στον Κύριο. Ένας νόμος και μια διάταξη θα είναι για σας και για το ξένο που παρικεί μεταξύ σας. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Μίλησε στους γιους Ισραήλ και πες τους. Όταν έρθετε στη γη στην οποία εγώ σας φέρνω, τότε όταν φάτε από τα ψωμιά της γης, θα προσφέρετε στον Κύριο προσφορά που υψώνετε. Θα προσφέρετε ψωμί από το πρώτο ζυμάρι σας, σε προσφορά που υψώνετε. Όπως την προσφορά που υψώνετε από το αλώνι σας, έτσι θα την υψώσετε. Από την πρώτη ζύμη σας, θα δώσετε στον Κύριο προσφορά που υψώνετε στις γενναίες σας. Και αν σφάλετε και δεν πράξετε όλα αυτά τα προστάγματα που ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή, σύμφωνα με όλα όσα ο Κύριος πρόσταξε σε εσάς διαμέσου του Μωυσή, από την ημέρα που ο Κύριος πρόσταξε και στο εξής στις γενναίες σας, τότε αν γίνει κάτι από άγνοια, χωρίς να το ξέρει αυτό η συναγωγή, ολόκληρη η συναγωγή θα προσφέρει ένα μοσχάρι από βόδια για ολοκαύτωμα, σε οσμή ευωδία στον Κύριο, μαζί με την προσφορά του από άλφυτα και τη σπονδή του, σύμφωνα με το διαταγμένο, και ένα τράγο από κατσίκες για προσφορά πυρεαμαρτίας. Και θα κάνει εξηλαίωση ο ιερέας για ολόκληρη τη συναγωγή των γιών Ισραήλ και θα τους συγχωρηθεί, επειδή έγινε από άγνοια. Και θα φέρουν την προσφορά τους, θυσία που γίνεται με φωτιά στον Κύριο, και την προσφορά τους περί αμαρτίας, μπροστά στον Κύριο, για την άγνοια τους. Και θα συγχωρεθεί σε ολόκληρη τη συναγωγή των γιών Ισραήλ και στον ξένο που παρικεί μεταξύ σας, επειδή ολόκληρος ο λαός αμάρτησε από άγνοια. Και αν κάποια ψυχή αμαρτήσει από άγνοια, αυτός πρέπει να φέρει κατσίκα χρονιάρικη για προσφορά περί αμαρτίας. Και ο ιερέας θα κάνει εξηλαίωση για την ψυχή που αμάρτησε από άγνοια, όταν αμαρτήσει από άγνοια μπροστά στον Κύριο, για να κάνει εξηλαίωση για αυτόν, και θα του συγχωρηθεί. Ένας νόμος θα είναι σε εσάς για τον αυτόχθονα ανάμεσα στους γιους Ισραήλ και στο ξένο, που παρικεί μεταξύ σας, όταν αμαρτήσει από άγνοια. Και η ψυχή που θα πράξει αμάρτημα με υπερήφανο χέρι, είτε αυτόχθονας είτε ξένος, αυτός καταφρονεί τον Κύριο. Και η ψυχή εκείνη θα εξολοθερφθεί από μέσα από το λαό της, επειδή καταφρόνησε το λόγο του Κυρίου και παρέβηκε την προσταγή του. Η ψυχή εκείνη θα εξολοθερφθεί οπωσδήποτε. Η αμαρτία της θα είναι πάνω της. Και όταν η γη Ισραήλ ήταν στην έρημο, βρήκαν ένα άνθρωπο να μαζεύει ξύλα την ημέρα του Σαββάτου. Και εκείνοι που τον βρήκαν να μαζεύει ξύλα, τον έφεραν στο Μωυσή και στον Ααρών και σε ολόκληρη τη συναγωγή. Και τον έβαλαν υποφύλαξη, επειδή δεν ήταν ακόμη φανερό τι έπρεπε να κάνουν σε αυτόν. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Ο άνθρωπος θα θανατωθεί οπωσδήποτε. Ολόκληρη η συναγωγή θα το λιθοβολήσει με πέτρες έξω από το στρατόπεδο». Και ολόκληρη η συναγωγή τον έφεραν έξω από το στρατόπεδο και το λιθοβόλησαν με πέτρες και πέθανε, όπως ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Μίλησε στους γιους Ισραήλ και πες τους να κάνουν ποδό

0: ποδόγυρους στις άκρες των ηματίων τους, στις γενναίες τους, και να βάλουν στους ποδόγυρους των άκρων μία γαλάζια ταινία. Και θα την έχετε στους ποδόγυρους για να τη βλέπετε και να θυμάστε όλες τις εντολές του Κυρίου και να τις εκτελείτε και να μην διαστραφείτε ακολουθώντας τις επιθυμίες των καρδιών σας και ακολουθώντας τις επιθυμίες των ματιών σας, πίσω από τις οποίες εσείς εκπορνεύετε. Για να θυμάστε και να εκτελείτε όλες τις εντολές και να είστε Άγιοι στο Θεό σας. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας που σας έβγαλα από τη γη της Αιγύπτου για να είμαι ο Θεός σας. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Αριθμοί, κεφάλαιο 16. Και ο Κορέ, ο γιος του Ισαάρ, γιου του Καάθ, γιου του Λεβί, και ο Δαθάν και ο Αβυρών, η γη του Ελιάβ, και ο Ον, ο γιος του Φαλέθ, η γη του Ρουβίν, στασίασαν και σηκώθηκαν ενάντια στο Μωυσή, μαζί με 250 ανθρώπους από τους γιους Ισραήλ, αρχηγούς της συναγωγής, σύγκλουτους της βουλής, άνδρες ονομαστούς. Και μαζεύτηκαν ενάντια στο Μωυσή και ενάντια στον Ααρών και τους είπαν «Αρκεί σε σας, επειδή ολόκληρη η συναγωγή, όλοι είναι Άγιοι και ο Κύριος είναι μεταξύ τους. Και γιατί υψώνεστε υψηλότερα από τη συναγωγή του Κυρίου?» Και όταν ο Μωυσής το άκουσε, έπεσε με το πρόσωπό του επάνω στη γη. Και μίλησε στον Κορέ και σε ολόκληρη τη συνοδεία του, λέγοντας «Το πρωί ο Κύριος θα φανερώσει ποιοι είναι δικοί του και ποιος είναι Άγιος. Και θα το κάνει να πλησιάσει σε αυτόν. Και όποιον έκλεξε, αυτόν θα κάνει να τον πλησιάσει. Αυτό να κάνετε. Πάρτε για τον εαυτό σας θυμιατήρια, ο Κορέ και ολόκληρη η συνοδεία του. Και βάλτε σε αυτά φωτιά και βάλτε πάνω σε αυτά θυμίαμα, μπροστά στον Κύριο αύριο. Και ο άνθρωπος που θα εκλέξει ο Κύριος, αυτός θα είναι Άγιος. Αρκεί σε σας, η γη του Λεβί». Και ο Μωυσής είπε στον Κορέ, «Ακούστε τώρα, γη του Λεβί, μικρό πράγμα είναι τούτο σε σας, ότι σας ξεχώρισε ο Θεός του Ισραήλ από τη συναγωγή του Ισραήλ για να σας φέρει κοντά του, να εκτελείτε την υπηρεσία της σκηνής του Κυρίου και να στέκεστε μπροστά στη συναγωγή για να τους υπηρετείτε. Και αφού σε έφερε κοντά του και όλους τους αδελφούς σου, τους γιους του Λεβί μαζί σου, εσείς ζητάτε και την ιερατεία. Έτσι κάνεις εσύ και ολόκληρη συνοδεία σου που είστε συναθροισμένοι ενάντια στον Κύριο. Και ποιος είναι ο Ααρών ώστε να γονγίζεται εναντίον του?» Και ο Μωυσής έστειλε να καλέσει τον Δαθάν και τον Αβυρών, τους γιους του Ελιάβ. Και εκείνοι είπαν «Δεν ανεβαίνουμε. Μικρό είναι αυτό ότι μας ανέβασες από τη γη που ρέει γάλα και μέλι για να μας θανατώσεις στην έρημο και ακόμα θέλεις να μας κατεξουσιάζεις σαν άρχοντας. Εξάλλου, εσύ δεν μας έφερες σε γη που ρέει γάλα και μέλι, ούτε μας έδωσες κληρονομιά χωραφιών και αμπελώνων. Θέλεις να βγάλεις τα μάτια αυτών των ανθρώπων? Δεν ανεβαίνουμε». Και ο Μωυσής βαρυθύμησε υπερβολικά και είπε στο Κύριο «Μη επιβλέψεις την προσφορά τους. Ούτε ένα γαϊδούρι δεν πήρα από αυτούς, ούτε έβλαψα κάποιον από αυτούς». Και ο Μωυσής είπε στον Κορέ «Εσύ και ολόκληρη η συνοδεία σου να είστε μπροστά στον Κύριο, εσύ και αυτοί και ο Ααρών αύριο. Και πάρτε ο καθένας το θυμιατήριο του και βάλτε θυμίαμα επάνω σε αυτά. Και φέρτε ο καθένας το θυμιατήριο του μπροστά στον Κύριο, 250 θυμιατήρια. Και εσύ και ο Ααρών καθένας το δικό του θυμιατήριο». Και πήραν καθένας το θυμιατήριό του και έβαλαν σε αυτά φωτιά και έβαλαν επάνω θυμίαμα και εστάθηκαν στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου μαζί με τον Μωυσή και τον Ααρών. Και ο Κορέ συγκέντρωσε εναντίον τους ολόκληρη τη συναγωγή στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και η δόξα του Κυρίου φάνηκε σε ολόκληρη τη συναγωγή. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή και στον Ααρών λέγοντας «Αποχωριστείτε μέσα από αυτή τη συναγωγή για να τους αφανίσω μονομιάς». Και έπεσαν με τα πρόσωπα τους επάνω στη γη και είπαν «Ω Θεέ, Θεέ των πνευμάτων κάθε σάρκας, ένας άνθρωπος αμάρτησε και θα οργιστεί ενάντια σε ολόκληρη τη συναγωγή». Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας «Μίλησε στη συναγωγή λέγοντας «Αναχωρίστε από τη σκηνή του Κορέ, του Δαθάν και του Αβυρών από ολόγυρά τους». Και ο Μωυσής σηκώθηκε και πήγε στο Δαθάν και τον Αβυρών. και τον ακολούθησαν οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ. Και μίλησε στη συναγωγή λέγοντας: «Αποχωριστείτε αμέσως από τις σκηνές των ασεβών αυτών ανθρώπων και μη αγγίξετε τίποτα από όσα είναι δικά τους, για να μην αφανιστείτε μέσα σε όλες τις αμαρτίες τους». Αναχώρησαν λοιπόν από τη σκηνή του Κορέ, του Δαθάν και του Αβυρών ολόγυρα. Και ο Δαθάν και ο Αβυρών βγήκαν και στάθηκαν στη θύρα των σκηνών τους και οι γυναίκες τους και η γη τους και οι συγγενείες τους. Και ο Μωυσής είπε: «Από τούτο θα γνωρίσετε ότι ο Κύριος με απέστειλε για να πράξω όλα αυτά τα έργα και ότι δεν έπαρξα από τον εαυτό μου. Αν οι άνθρωποι αυτοί πεθάνουν τον συνηθισμένο θάνατο όρων των ανθρώπων ή αν γίνει ανταπόδοση σε αυτούς σύμφωνα με την ανταπόδοση όρων των ανθρώπων, δεν με απέστειλε ο Κύριος. Αν όμως ο Κύριος κάνει θαύμα και ανοίξει η γη το στόμα της και τους καταπιεί και όλα τα δικά τους και κατέβουν ζωντανοί στον Άδη, τότε θα γνωρίσετε ότι οι άνθρωποι αυτοί παρόξηναν τον Κύριο». Και καθώς έπαυσε να λέει όλα αυτά τα λόγια, σχίστηκε το έδαφος που ήταν από κάτω τους και άνοιξε η γη το στόμα της και κατάπιε αυτούς και τις οικογένειές τους και όλους τους ανθρώπους που ήσαν μαζί με τον Κορέ και ολόκληρη την περιουσία τους. Και αυτοί κατέβηκαν ζωντανοί στον Άδη και όλα τα δικά τους. Και η γη έκλεισε από πάνω τους και αφανίστηκαν μέσα από τη συναγωγή. Και ολόκληρος ο Ισραήλ που ήταν γύρω τους έφυγαν στη βοή τους λέγοντας: «Μήπως η γη καταπιεί και μας». Και βγήκε φωτιά από το Κύριο και κατέφαγε τους 250 άνδρες, αυτούς που πρόσφεραν το θυμίαμα. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Πες στον Ελεάζαρ, τον γιο του Ααρών, του ιερέα, να πάρει τα θυμιατήρια από την πυρκαγιά και τη φωτιά να τη σκορπίσει εκεί, επειδή είναι αγιασμένα. Τα θυμιατήρια αυτών που αμάρτησαν ενάντια στις ψυχές τους. Και ας τα κάνουν πλάκες για σκέπασμα του θυσιαστηρίου. Επειδή αυτοί τα πρόσφεραν μπροστά στον Κύριο, γι' αυτό είναι αγιασμένα. Και θα είναι για σημείο στους γιους Ισραήλ». Και ο Ελεάζαρ, ο ιερέας, πήρε τα χάλκινα θυμιατήρια που πρόσφεραν αυτοί που κάηκαν και τα έκαναν πλάκες για να σκεπάσουν το θυσιαστήριο, σε υπόμνηση στους γιους Ισραήλ, ώστε κανένας αλλογενής που δεν είναι από το σπέρμα του Αρών να μην πλησιάζει για να προσφέρει θυμίαμα μπροστά στον Κύριο, για να μην γίνει όπως ο Κορέ και όπως η συνοδεία του, καθώς ο Κύριος είπε σε αυτόν διαμέσου του Μωυσή. Και την επόμενη μέρα, ολόκληρη η συναγωγή των γιών Ισραήλ γόγγισαν ενάντια στο Μωυσή και στον Αρών, λέγοντας: «Εσείς φωνεύσατε το λαό του Κυρίου». Και ενώ η συναγωγή ήταν συναθροισμένη ενάντια στο Μωυσή και ενάντια στον Αρών, ανέβλεψαν προς τη σκηνή του μαρτυρίου και να, η Νεφέλη τη σκέπασε και φάνηκε η δόξα του Κυρίου. Και ήρθε ο Μωυσής και ο Αρών μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Αποσυρθείτε μέσα από αυτή τη συναγωγή για να τους αφανίσω μόνο μιας». Και έπεσαν με το πρόσωπό τους στη γη. Και ο Μωυσής είπε στον Αρών: «Πάρε το θυμιατήριο και βάλε σε αυτό φωτιά από το θυσιαστήριο και βάλε πάνω θυμίαμα και πήγαινε γρήγορα στη συναγωγή και κάνε εξηλαίωση για αυτούς, επειδή βγήκε οργή από τον Κύριο, η πληγή άρχισε». Και ο Αρών πήρε το θυμιατήριο, όπως είπε ο Μωυσής, και έτρεξε στο μέσο της συναγωγής. Και να, η πληγή είχε αρχίσει στο λαό. Και έβαλε θυμίαμα και έκανε εξηλαίωση για το λαό. Και στάθηκε ανάμεσα σε εκείνους που πέθαναν και στους ζωντανούς. Και η θράψη σταμάτησε. Και εκείνοι που πέθαναν στη θράψη ήσαν 14.700, εκτός από εκείνους που πέθαναν εξαιτίας του Κορέ. Και επέστρεψε ο Αρών στο Μωυσή στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και η θράψη σταμάτησε. Ψαλμός 134. Οδή των Αναβαθμών. Ελάτε, ευλογείτε τον Κύριο όλοι οι δούλοι του Κυρίου, αυτοί που στέκονται τη νύχτα στον οίκο του Κυρίου. Υψώστε τα χέρια σας προς τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριο. Να σε ευλογήσει ο Κύριος από τη Σιών, αυτός που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Ψαλμός 135. Ενείτε τον Κύριο. Ενείτε το όνομα του Κυρίου. Ενείτε δούλοι του Κυρίου. Εσείς που στέκεστε στον οίκο του Κυρίου, στις αυλές του οίκου του Θεού μας. Ενείτε τον Κύριο επειδή ο Κύριος είναι αγαθός. Ψαλμωδίστε στο όνομά Του, επειδή είναι τερπνό. Επειδή ο Κύριος έκλεξε τον Ιακώβ για τον εαυτό Του, τον Ισραήλ για θησαυρό Του. Επειδή εγώ γνώρισα ότι ο Κύριος είναι μεγάλος και ο Κύριος μας είναι πάνω από όλους τους θεούς. Όλα όσα ο Κύριος θέλησε, δημιούργησε, στον ουρανό και στη γη, στις θάλασσες και σε όλες τις αβύσσους. Ανεβάζει σύννεφα από τις εσχατίες της γης, κάνει αστραπές για βροχή, βγάζει ανέμους από τους θησαυρούς Του, ο οποίος χτύπησε τα πρωτότοκα της Αιγύπτου, από άνθρωπο μέχρι κτίνος. Απέστειλε σημεία και τέρατα ανάμεσά σου, Αίγυπτε, επάνω στο Φαραώ και επάνω στους δούλους του, ο οποίος πάταξε μεγάλα έθνη και φώνευσε κρατεούς βασιλιάδες. Τον Σιών, το βασιλιά των Αμοραίων, και τον Όγ, το βασιλιά της Βασάν, και όλα τα βασίλεια της Χαναάν. Και έδωσε τη γη τους κληρονομιά, κληρονομιά στον Ισραήλ, το λαό του. Το όνομα σου, Κύριε, μένει στον αιώνα. Η ενθύμηση σου, Κύριε, σε γενεά και γενεά. Επειδή ο Κύριος θα κρίνει το λαό του και θα ελεήσει τους δούλους του. Τα είδωλα των εθνών είναι ασήμι και χρυσάφι, έργο χεριών ανθρώπου. Στόμα έχουν και δεν μιλούν, μάτια έχουν και δεν βλέπουν, αυτιά έχουν και δεν ακούν, ούτε υπάρχει πνοή στο στόμα τους. Όμοιοι με αυτά ας γίνουν αυτοί που τα φτιάχνουν, καθένας που ελπίζει σε αυτά. 20 Ισραήλ, ευλογήστε τον Κύριο. 20 Αρών, ευλογήστε τον Κύριο. 20 Λεβί, ευλογήστε τον Κύριο. Εσείς που το φοβάστε, ευλογήστε τον Κύριο. Ευλογητός ο Κύριος από τη Σιών, ο οποίος κατοικεί στην Ιερουσαλήμ. Αλληλούια. Ψαλμός 136. Δοξολογείτε τον Κύριο επειδή είναι αγαθός, επειδή το έλεος Του παραμένει στον αιώνα. Δοξολογείτε το Θεό των Θεών, επειδή το έλεος Του παραμένει στον αιώνα. Δοξολογείτε τον Κύριο των Κυρίων, επειδή το έλεος Του παραμένει στον αιώνα. Τον μόνο που κάνει θαυμαστά μεγάλα έργα, επειδή το έλεος Του παραμένει στον αιώνα. Αυτόν που δημιούργησε τους ουρανούς με σύνεση, επειδή το έλεος Του παραμένει στον αιώνα. Αυτόν που στερέωσε τη γη επάνω στα νερά, επειδή το έλεος Του παραμένει στον αιώνα. Αυτόν που δημιούργησε τους μεγάλους φωστήρες, επειδή το έλεος Του παραμένει στον αιώνα. Τον ήλιο για να εξουσιάζει επάνω στην ημέρα, επειδή το έλεος Του παραμένει στον αιώνα. Το φεγγάρι και τα αστέρια για να εξουσιάζουν επάνω στη νύχτα, επειδή το έλεος Του παραμένει στον αιώνα. Αυτόν που πάταξε την Αίγυπτο στα πρωτότοκά της, επειδή το έλεος Του παραμένει στον αιώνα. Και έβγαλε τον Ισραήλ από ανάμεσά της, επειδή το έλεος Του παραμένει στον αιώνα. Με χέρι δυνατό, με βραχίωνα απλωμένων, επειδή το έλεος Του παραμένει στον αιώνα. Αυτόν που χώρισε την Ερυθρά θάλασσα σε δύο μέρη, επειδή το έλεος Του παραμένει στον αιώνα. Και διαπέρασε τον Ισραήλ μέσα από αυτή, επειδή το έλεος Του παραμένει στον αιώνα. Και κατέστρεψε τον Φαραώ και το στράτευμά του μέσα στην Ερυθρά θάλασσα, επειδή το έλεος Του παραμένει στον αιώνα. Αυτόν που οδήγησε το λαό Του μέσα στην έρημο, επειδή το έλεος Του παραμένει στον αιώνα. Αυτόν που πάταξε μεγάλους βασιλιάδες, επειδή το έλεος Του παραμένει στον αιώνα. Και φώνευσε ισχυρούς βασιλιάδες, επειδή το έλεος Του παραμένει στον αιώνα. Τον Σιών, βασιλιά των Αμοραίων, επειδή το έλεος Του παραμένει στον αιώνα. Και τον Όγ, βασιλιά της Βασάν, επειδή το έλεος Του παραμένει στον αιώνα. Και έδωσε τη γη τους σε κληρονομιά, επειδή το έλεος Του παραμένει στον αιώνα. Κληρονομιά στον Ισραήλ, το δούλο Του, επειδή το έλεος Του παραμένει στον αιώνα. Αυτόν που μας θυμήθηκε στην ταπείνωσή μας, επειδή το έλεος Του παραμένει στον αιώνα. Και μας λύτρωσε από τους εχθρούς μας, επειδή το έλεος Του παραμένει στον αιώνα. Αυτόν που δίνει τροφή σε κάθε σάρκα, επειδή το έλεος Του παραμένει στον αιώνα. Δοξολογείτε το Θεό του ουρανού, επειδή το έλεος Του παραμένει στον αιώνα. Αποκάλυψης Ιωάννου, κεφάλαιο 5.
1: Είδα πως αυτός που καθόταν στο θρόνο κρατούσε στο δεξί του χέρι ένα βιβλίο σε σχήμα κυλίνδρου. Το βιβλίο ήταν γραμμένο και από τη μέσα και από την έξω πλευρά, και εκεί που έκλεινε ήταν σφραγισμένο με 7 σφραγίδες από βουλοκαίρι. Είδα ακόμα ένα άγγελο δυνατό που διαλαλούσε μεγαλόφωνα: «Ποιος είναι άξιος να σπάσει τις σφραγίδες του βιβλίου και να το ανοίξει?» Και δεν βρέθηκε κανένας, ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε κάτω από τη γη, που να μπορεί να ανοίξει ή έστω και να αντικρίσει το βιβλίο. Άρχισα τότε να κλαίω πολύ που δεν βρέθηκε κανένας να ανοίξει το βιβλίο ή έστω να το αντικρίσει. Ένας από τους πρεσβυτέρους μου λέει τότε: «Μην κλαις, γιατί το λιοντάρι από τη φυλή του Ιούδα, ο απόγονος του Δαβίδ, νίκησε στη μάχη που έδωσε και μπορεί να σπάσει τις 7 σφραγίδες και να ανοίξει το βιβλίο». Είδα τότε μπροστά στο θρόνο και στο μέσο των 4 όντων και στο μέσο των πρεσβυτέρων να στέκεται ένα αρνί. Έμοιαζε να το έχουν θυσιάσει. Είχε 7 κέρατα και 7 μάτια. Αυτά είναι τα 7 πνεύματα του Θεού που έχουν σταλθεί σε όλη τη γη. Το αρνί πήγε και πήρε το κυλινδρικό βιβλίο από το δεξί χέρι εκείνου που κάθεται στο θρόνο. Όταν πήρε το βιβλίο, τα 4 όντα και οι 24 πρεσβύτεροι έπεσαν μπροστά στο αρνί. Καθένας τους κρατούσε μια κιθάρα και χρυσά θυμιατήρια γεμάτα θυμίαμα. Αυτά είναι οι προσευχές των πιστών και έψελναν ένα καινούριο ύμνο: «Είσαι άξιος να πάρεις το βιβλίο και να ανοίξεις τις σφραγίδες του, γιατί θυσιάστηκες και με το αίμα σου εξαγόρασες για το Θεό ένα νέο λαό, από κάθε φυλή, γλώσσα, λαό και έθνος. Βασιλιάδες τους έκανες αυτούς και ιερείς να λατρεύουν το Θεό μας. Θα γίνουν κυρίαρχοι πάνω στη γη». Ύστερα είδα και άκουσα μια χοροδία γύρω από το θρόνο, τα 4 όντα και τους πρεσβυτέρους. Την αποτελούσαν ένα αναρρύθμιτο πλήθος αγγέλων που έλεγαν με δυνατή φωνή: «Το αρνί που θυσιάστηκε είναι άξιο να λάβει δύναμη, πλούτο και σοφία, ισχύ, τιμή, δόξα και ευλογία». Και ύστερα άκουσα όλα τα πλάσματα του σύμπαντος στον ουρανό, στη γη, κάτω από τη γη και μέσα στη θάλασσα. Όλα αυτά τα άκουσα να υμνολογούν: «Αυτός που κάθεται στο θρόνο και το αρνί να είναι για πάντα ευλογημένοι, τιμημένοι, δοξασμένοι και ισχυροί». Τα 4 όντα απάντησαν «Αμήν» και οι πρεσβύτεροι έπεσαν και προσκύνησαν. Είδα τότε το αρνί να ανοίγει την πρώτη από τις 7 σφραγίδες και άκουσα ένα από τα 4 όντα να λέει με φωνή που έμοιαζε με βροντί: «Έλα». Κοίταξα και να, ένα άσπρο άλογο. Ο καβαλάρης του κρατούσε ένα τόξο, του δόθηκε στεφάνι νίκης και νικητής έφυγε για νέες νίκες. Όταν άνοιξε η δεύτερη σφραγίδα, άκουσα το δεύτερο «Ον» να λέει «Έλα». Βγήκε τότε ένα άλλο άλογο, κόκκινο σαν τη φωτιά. Στον καβαλάρι του δόθηκε ένα μεγάλο σπαθί με την εντολή να αφαιρέσει την ειρήνη από τη γη και οι άνθρωποι να σφάξουν ο ένας τον άλλον. Όταν το αρνί άνοιξε την τρίτη σφραγίδα, άκουσα το τρίτο «Ον» να λέει «Έλα». Κοίταξα και να, ένα μαύρο άλογο. Ο καβαλάρης του κρατούσε στο χέρι του ζυγαριά. Και άκουσα κάτι σαν φωνή να βγαίνει ανάμεσα από τα 4 όντα και να λέει: «Ένα κιλό στάρι ή 3 κιλά κριθάρι θα φτάσουν ένα μεροκάματο. Μην πειράξεις όμως το λάδι και το κρασί». Όταν άνοιξε την τέταρτη σφραγίδα, άκουσα τη φωνή του τέταρτου όντος να λέει «Έλα». Κοίταξα και να, ένα πρασινοκίτρινο άλογο. Ο καβαλάρης του λεγόταν Θάνατος και από πίσω του ακολουθούσε ο Άδης. Τους δόθηκε η εξουσία να σκοτώσουν το 1/4 της οικουμένης με πόλεμο, πείνα, θανατικό και μεταθυρία της γης. Όταν άνοιξε την πέμπτη σφραγίδα, είδα κάτω από το θυσιαστήριο τις ψυχές εκείνων που σφαγιάστηκαν για το λόγο του Θεού και για την μαρτυρία που έδωσαν. Αυτοί κράβγασαν με δυνατή φωνή: «Ως πότε, επιτέλους δέσποτα, Άγιε και αληθινέ, πότε θα έρθει η κρίση σου, πότε θα πάρεις πίσω το αίμα μας από τους κατοίκους της γης?» Τότε δόθηκε στον καθένα λευκή στολή και τους είπαν να αναπαυτούν λίγο ακόμα, ώσπου να συμπληρωθεί ο αριθμός των συνδούλων και αδελφών τους που τους μέλεται να θανατωθούν όπως και εκείνοι. Είδα τότε το αρνί να ανοίγει την έκτη σφραγίδα. Τότε έγινε σεισμός μεγάλος, ο ήλιος έγινε μαύρος σαν πένθυμο ρούχο, το φεγγάρι έγινε ολόκληρο κόκκινο σαν αίμα και τα αστέρια του ουρανού έπεσαν στη γη σαν τα άγουρα σίκα που τα ρίχνει η σικιά όταν τη φυσάει δυνατός άνεμος. Ο ουρανός εξαφανίστηκε όπως τυλίγεται με μια σε ένα κυλινδρικό χειρόγραφο και όλα τα βουνά και τα νησιά μετακινήθηκαν από τη θέση τους. Τότε οι βασιλιάδες της γης και οι κυβερνήτες, οι στρατηγοί, οι πλούσιοι, οι δυνατοί και όλοι, δούλοι και ελεύθεροι, κρύφτηκαν στις σπηλιές και στα βράχια των βουνών και είπαν στα βουνά και στα βράχια «Πέστε πάνω μας και κρύψτε μας από αυτόν που κάθεται στο θρόνο και από την οργή του αρνιού». Έφτασε η μεγάλη μέρα της οργής του. Ποιος μπορεί να την αντέξει?
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Πατέρα μας ουράνιε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, αλληλούια. Γλυκέ μας σωτήρα, για άλλη μια φορά είμαστε εδώ συνηγμένοι και ζητάμε, Κύριε Χάρη, ώστε κάθε σου λόγος να εισέλθει σε ανοιχτή γη και να καρποφορήσει.
2: Αμήν.
1: Γιατί, Κύριε, θέλουμε πραγματικά όλοι να είμαστε σκεύη πνευματικά.
2: Αμήν.
1: Άγια σκεύη προς τίμια χρήση, προς ξεχωριστή και άγια χρήση για τη δόξα σου, Κύριε. Γι' αυτό ζητάμε το χρίσμα σου και αυτό βράδυ, ζητάμε την παρουσία σου, ζητάμε εσένα να μιλήσεις, να οδηγήσεις, να πάρεις την δόξα και εμείς όλοι να φύγουμε, Κύριε, οικοδομημένοι, γεμάτοι με εσένα, χαρούμενοι και με πολύ πολύ ειρήνη, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν, αδελφοί.
2: Αμήν.
1: Ας καθίσουμε. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πνευματικό σκεύος. Γιατί, όπως έχουμε πει πολλές φορές, στο βιβλίο που ο Κύριος μας έδωσε, περιγράφονται πολλά πράγματα. Περιγράφεται το οτιδήποτε. Ο Θεός ήθελε να μας μιλήσει. Ό,τι ο Κύριος ήθελε να αποκαλύψει για το οτιδήποτε, θεόπνευστα το έδωσε στους Αγίους Συγγραφείς, το έγραψαν και ανά τους αιώνες όλοι οι πιστοί μορφώνονται το Λόγο του Θεού και οτιδήποτε ο Κύριος ήθελε να φανερώσει στον άνθρωπο. Και σήμερα, μέσα από τα παραδείγματα του Ισάβ και του Ιακώβ, θα πάρουμε γνώση για το πόσο ο Κύριος εργάζεται για να μεταμορφώσει έναν άνθρωπο και ιδιαίτερα έναν πιστό. Δύο άνθρωποι, τρεις χαρακτήρες ως συμπεριφορά που μας διδάσκουν πολλά πράγματα. Και να διαβάσουμε προς Ρωμαίους 9, 20, 21 εδάφιο. Προς Ρωμαίους, επιστολή 9, ένα το κεφάλαιο, 20-21 εδάφιο. Αλλά μάλιστα, σύ ο άνθρωπε, τι είσαι ώστις ανταποκρίνεσαι προς τον Θεόν? Μήπως το πλάσμα θέλει πει προς τον πλάσαντα, γιατί με έκαμε σούτος? Ή δεν έχει εξουσία ο κεραμεύς του πυλιού από το αυτού μείγματος να κάμει? Άλλο μεν σκεύος εις τιμήν, άλλο δε εις ατιμίαν. Και να διαβάσουμε και Β' Τιμοθέου 2, 20-22 εδάφιο. Β' Τιμοθέου 2, 20-22 εδάφιο. Εν μεγάλη δε οικία δεν είναι μόνον σκεύη χρυσά και αργυρά, αλλά και ξύλινα και οστράκινα. Άλλα μεν προς χρήσιν τιμίαν, άλλα δε προς άτιμον. Εάν λοιπόν καθαρίσει, προσέξτε, εάν λοιπόν καθαρίσει τι σε αυτόν, από τούτον θελείστε σκεύος τιμίας χρήσεως, υγειασμένων και εύχριστων εις τον Δεσπότην, ετοιμασμένων εις παν έργων αγαθών. Η προς Ρωμαίους λοιπόν επιστολή στο 1ο κεφάλαιο αντιπαραβάλλει τη διαφορά μεταξύ εκείνων που είναι σκεύη τιμής με εκείνους που είναι σκεύη ατιμίας. Ένα σκεύος τιμής είναι ακριβό, είναι πολύτιμο, είναι διαφορετικό, ξεχωριστό. Και ένα σκεύος άτιμο είναι κοινό, φθηνό και χωρίς αξία. Έτσι βλέπει τους ανθρώπους ο Κύριος. Βέβαια, ο Κύριος θέλει όλοι οι άνθρωποι να μετανοήσουν και να σωθούν και να γίνουν σκεύη προς τιμίαν χρήσιμ. Αλλά όταν οι άνθρωποι δεν υποτάσσονται στο θέλημα του Θεού και είναι μέσα σε δαιμονικές, ζωώδεις, σαρκικές συμπεριφορές, ο Κύριος τους βλέπει ως σκεύη ατιμίας και λυπάται. Η φράση κλειδί στο ένατο κεφάλαιο στην προσδρομή σου επιστολή είναι ο κεραμέας. Υπάρχει ένας κεραμέας ο οποίος φτιάχνει σκεύη. Το υλικό είναι ο άνθρωπος. Και ενώ βλέπουμε ότι έχουμε τρία στοιχεία, αδελφοί, σώμα, πνεύμα και ψυχή, όλοι οι άνθρωποι είναι όμοιοι και ίδιοι στα δύο πρώτα. Όλοι έχουμε το ίδιο πνεύμα, το ίδιο σώμα, έχουμε δηλαδή σώμα, αλλά η διαφορετικότητά μας είναι στην ψυχή. Γιατί εκεί εργάζεται το ελεύθερό μας θέλω. Έχουμε λοιπόν σώμα, όπως ο κάθε άνθρωπος, έχουμε πνεύμα, όπως ο κάθε άνθρωπος, αλλά η διαφορετικότητα των ανθρώπων είναι στην ψυχή, είναι στο θέλω, που αν δεν παραδοθεί στον Θεό, ούτε το πνεύμα θα ανοίξει, ούτε το σώμα θα λάβει την ευλογία για να υπηρετήσει τον Κύριο τον Θεό. Και η διαφορά ενός σκεύους που είναι τίμιο από ένα σκεύος που είναι άτιμο είναι ότι το σκεύος προς τιμίαν χρήση έχει παραδοθεί στον Θεό με το ελεύθερο του θέλω και έχει αφήσει τον κεραμέα να πλάσει, να φτιάξει μέσα στα ισόψυχα αυτής της ανθρώπινης υπάρξεως ένα νέο άνθρωπο. Τον άνθρωπο του πνεύματος. Γιατί εάν ο Θεός δεν έχει με το ελεύθερο θέλω του ανθρώπου να αλλάξει το έσω του ανθρώπου, ο άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί να αλλάξει. Το κεραμέας έρχεται καθώς θα δει την ανθρώπινη καρδιά να εξηγεί τον Κύριο τον Θεό. Έρχεται για να αλλάξει τον άνθρωπο και να τον κάνει ένα νέο κτίσμα. Ο Θεός επιθυμεί να αλλάξει το θέλω μας. Και το θέλω μας να είναι προσαρμοσμένο στο δικό του θέλω. Και όχι εξαναγκαστικά, αλλά επειδή θα το θέλουμε. Όπως ο Κύριος Ιησούς Χριστός είχε το απόλυτο ελεύθερο να κάνει ό,τι ήθελε. Αλλά με το θέλημά του θέλησε να υπηρετήσει το θέλημα του Θεού. Στο Β' Τιμοθέου που διαβάσαμε πριν λίγο και συγκεκριμένα στο 2:20, ο λόγος μας ανέφερε για σκεύη προς τιμία χρήση. Και η λέξη κλειδί είναι να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε λανθασμένο τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς, ώστε να αφήσουμε τον Θεό να μας αναδημιουργήσει, να μας μεταμορφώσει και να μας κάνει σκεύη πνευματικά προς τιμίαν χρήση. Θέλεις να σε χρησιμοποιήσει ο Κύριος στο έργο για τη δόξα Του? Ναι ή όχι? Άρα θέλεις να είσαι, θέλουμε να είμαστε σκεύη προς τιμίαν χρήση. Αμήν. Πρέπει να ανέβουμε επίπεδο στην σφαίρα του πνεύματος, ώστε καθώς ο Κύριος θα δει αυτή τη μεταμόρφωση και την αύξηση, να μπορεί να μας χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του. Και όπως είπα, σήμερα θα πάρουμε παραδείγματα για να κηρύξουμε όλα αυτά. Δύο αδέλφια, τον Ισαβ και τον Ιακώβ. Αλλά θα μιλήσουμε για τρεις συμπεριφορές, για τρεις χαρακτήρες που υπάρχουν στον κόσμο, έξω, αλλά και μέσα στις εκκλησίες του Κυρίου Ιησού Χριστού. Το πρώτο πρόσωπο, η πρώτη συμπεριφορά, ο πρώτος χαρακτήρας είναι ο Ισαβ. Δίδυμος μεν με τον Ιακώ, μεγαλύτερος δε γιατί εξήλθε από την μήτρα της μητέρας του πρώτος. Και διαβάζουμε Α προς Κορινθίους 2:14. Ο φυσικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού, διότι είναι μορία, ανοησία εις αυτόν, και δεν δύναται να γνωρίσει αυτά, διότι πνευματικώς ανακρίνονται. Πόσες φορές μιλάμε σε ανθρώπους και μας κοροϊδεύουν, μας χλεβάζουν, γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν τον λόγο, την εξουσία και την δύναμη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και αυτό γίνεται γιατί είναι άνθρωποι φυσικοί, σαρκικοί, παραδομένοι στην αμαρτία. Παρομοίως, ο Ισαύ ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος. Γιατί όπως θα διαβάσουμε στην Γένεση 25-27, Γένεσης 25-27, ο Ισαύ δεν αγαπούσε τον Θεό, καθώς αγαπούσε τα πράγματα αυτής της ζωής. Και διαβάζουμε. Εξήλθε δε ο πρώτος ερυθρός και όλος ως δέρμα δασίτριχος και κάλεσεν το όνομα αυτού Ισαύ. Να διαβάσουμε 26-27. Και έπειτα εξήλθε ο αδελφός αυτού και η χείρα αυτού εκράτη την πτέρναν το Ισαύ, δια τούτο ονομάστη Ιακώβ. Ο δε Ισαάκ ήτο ετών εξήκοντα, ότε γέννησε αυτούς. Αύξησαν δε τα παιδεία και έγινε ο μεν Ισαύ άνθρωπος έμπειρος εις το κυνήγιον, άνθρωπος του αγρού, ο δε Ιακώβ άνθρωπος απλούς κατοικών εν σκηνές. Βλέπουμε την διαφορά των δύο αδελφών. Ο ένας ήταν κυνηγός, ήταν στον αγρό, και ο άλλος ήταν στις σκηνές. Άνθρωπος απλός, βοσκός. Ο αγρός στην προκειμένη περίπτωση συμβολίζει τον κόσμο. Συμβολίζει την ανθρώπινη σαρκική επιθυμία, την απληστία των ανθρώπων, την τάση που έχουν για τις σαρκικές ειδονές. Και ο Ισαύ ήταν παραδομένος στην απληστία του κόσμου και σε κάθε σαρκικότητα και ειδονή. Ήταν ένας άνθρωπος αισθησιακός. Ήθελε να απολαμβάνει χαρά από γήινες απολαύσεις. Ενώ ο Ιακώβ κατοικούσε σε σκηνές που συμβολίζει το άτομο που αγαπάει την παρουσία του Θεού και ευχαριστιέται να είναι στον οίκο του Θεού περισσότερο από όλα τα πράγματα του κόσμου. Δύο αδέρφια, με τους ίδιους γονείς, δίδυμα, μεγάλωσαν μαζί, τόσο ο παπάς τους, όσο και η μαμά τους, τους δίδαξαν ίδια πράγματα. Και οι δύο άκουγαν τα λόγια του Θεού. Άκουγαν τις εμπειρίες του μπαμπά και της μαμάς. Άκουγαν τα όσα ο Θεός τους είχε κάνει. Κι όμως, ο ένας προτίμησε τον κόσμο, ο άλλος προτίμησε τον Κύριο τον Θεό. Και ο πρώτος άνθρωπος είναι ο κοσμικός άνθρωπος, ο οποίος παραδίδει την ψυχή του στον διάβολο για να απολαύσει μερικά χρόνια ειδονής και ανθρώπινης σαρκικότητας. Θυμάστε, να τα διαβάσουμε καλύτερα. Γένεση 25, να διαβάσουμε τα εδάφια 29-34. Θα τα διαβάσουμε καλύτερα. Εμαγείρευε δε ο Ιακώβ μαγείρευμα και ήρθεν ο Ισαύ εκ του αγρού και ήτο αποκαμωμένος και είπεν ο Ισαύ προς τον Ιακώβ, δώσ' μη παρακαλώ να φάγω από το κόκκινο, το κόκκινο τούτο, διότι είμαι αποκαμωμένος, για τούτο εκλήθη το όνομα αυτού Εδώμ. Και είπε ο Ιακώβ, πόλησόν μη σήμερον τα πρωτοτόκια σου. Και ο Ισαύ είπεν, ιδού, εγώ υπάγω να αποθάνω, και τι μου αφελούσει, γιατί μου αφελούσει ταύτα τα πρωτοτόκια. Και είπε ο Ιακώβ, όμως όν μη σήμερον, και όμως εν εις αυτό. Και πούλησε τα πρωτοτόκια αυτού εις τον Ιακώβ. Τότε Ιακώβ έδωκε εις τον Ισαύ άρτον και μαγείρευμα της φακής, και έφαγε και ήπιε και σηκωθείς ανεχώρησε. Ούτως ο Ισαύ κατεφρόνησε τα πρωτοτόκια. Πείνασε και προτίμησε να χάσει τη διπλή μερίδα της ευλογίας του Κυρίου για ένα πιάτο φαγητό, για ένα πιάτο φακές. Και αυτό σήμερα συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους. Γιατί πολλοί άνθρωποι λαμβάνουν από το πνεύμα του Αδάμ και της Εύας. Όλοι λαμβάνουμε, όλοι παίρνουμε στοιχεία από το πνεύμα τους και προσπαθούμε, αδελφοί, κατά τη διάρκεια της ζωής και καθώς είμαστε στην οδό της αναγέννησης, να αναγεννηθούμε και να αποβάλουμε τα κακό σκήμενα αυτού του πνεύματος. Γιατί οι πρώτοι που πούλησαν τις ευλογίες του Θεού ήταν ο Αδάμ και η Εύα. Αντάλλαξαν τα πρωτοτόκια του Κυρίου, την ευλογία του Θεού στον κήπο της Εδέν, με σαρκικά πράγματα. Και βλέπουν ότι αυτό το πνεύμα περνάει από γενεά σε γενεά και φτάνουμε στην γενεά του Ισαύ, που και αυτός πούλησε τα πρωτοτόκια του Κυρίου για ένα πιάτο φαγητό. Και σήμερα πολλοί άνθρωποι πουλάνε τα πρωτοτόκια τους, την ευλογία της σωτηρίας, καθώς προτιμούν τη σάρκα, την αμαρτία, τα χρήματα, τη σαρκική ικανοποίηση του σώματος, ευχαριστούνται με πράγματα ανούσια και χάνουν την ουσία. Και αυτό είναι το πνεύμα του Ισαύ, το πνεύμα του φυσικού ανθρώπου, το πνεύμα του σαρκικού ανθρώπου, το πνεύμα το οποίο δεν μπορεί να υπακούσει και να υποταχθεί στον Θεό και πουλάει τα πρωτοτόκια, πουλάει τις ευλογίες του Θεού, πουλάει τα όσα ο Κύριος θέλει να δώσει, έχει δώσει. Και ο Κύριος λυπάται και θέλει οι άνθρωποι να σωθούν. Ο Ιακώβ νοιαζόταν για το πώς θα έπαιρνε την έγκριση του πατέρα του. Δεν τον ένοιαζε για το αν κάτι του δίνει ευχαρίστηση τώρα, αλλά το κατά πόσο αυτό θα επηρέαζε την αιώνια σχέση του με τον ουράνιο πατέρα. Ενώ η Σαβ μπλέχτηκε στην ικανοποίηση του τώρα, στις πρόσχερες ικανοποίηση της σάρκας, αντί να έχει ένα ενδιαφέρον για το πώς θα έχει την ευμένεια του πατέρα και για το πώς θα ευαρεστεί αυτόν. Έχασε την ευλογία ο Ισαύ, έχασε τα πρωτοτόκια, έχασε ό,τι ο Θεός του είχε δώσει. Γιατί επιδίωκε τα κοσμικά, το χρήμα, την θέση, τα υπάρχοντα. Και στο τέλος, όταν πήγε να τα πάρει ξανά πίσω, πώς πήγε, με ποιον τρόπο? Με τον τρόπο του Θεού, με τον τρόπο του Θεού ή με τον τρόπο της σάρκας? Για να το διαβάσουμε λίγο. Γένεση 28:8-9. Μετανόησε. Όταν είδε αυτός ο άνθρωπος του κόσμου ότι είχε χάσει τις ευλογίες, μετανόησε, ήρθε κοντά στον Θεό, κατάλαβε τα λάθη του? Όχι, πήγε να κερδίσει τα πνευματικά με το δικό του τρόπο. Ας το διαβάσουμε. Γένεσης 28:8-9 εδάφιο. Και ειδών ο Ισαύ ότι οι θυγατέρες Χανάν είναι μισητέ εις τους οφθαλμούς του πατρός αυτού Ισαάκ, υπήγε ο Ισαύ προς τον Ισμαήλ, και εκτός των άλλων γυναικών αυτού έλαβεν εις αυτόν γυναίκα την Μαελές, θυγατέρα Ισμαήλ του γιου του Αβραάμ, την αδελφή του Ναβαϊώθ. Παντρεύτηκε μία Ισμαηλίτισσα για να κερδίσει την εύνοια του πατέρα του. Αντί να μετανοήσει, να συντριφτεί, να προσευχηθεί για να κερδίσει την εύνοια, προσπάθησε μέσω γάμου να κερδίσει την καρδιά τόσο του Θεού όσο και του πατέρα του. Και αυτό κάνουν οι άνθρωποι σήμερα εκεί έξω. Προσπαθούν να κερδίσουν τη συμπάθεια του Θεού, την εύνοια του Θεού με έργα, κόπους, παραδόσεις, τάματα και ένα σωρό πράγματα που είναι έξω από το θέλημα του Θεού. Αυτός είναι ο πρώτος χαρακτήρας, είναι ο πρώτος άνθρωπος, είναι ο σαρκικός άνθρωπος, ο άνθρωπος των αγρών, ο άνθρωπος του κόσμου. Και σίγουρα εμείς που ακούμε το κήρυγμα δεν ανήκουμε σε αυτήν την κατηγορία, γιατί βγήκαμε από αυτό το περιεχόμενο, βγήκαμε από αυτή τη ζωή και ακολουθούμε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Άρα ο Ιακώβ κολλάει πιο πολύ στο δικό μας χαρακτήρα. Αλλά καθώς θα μιλήσουμε τώρα για τον Ιακώβ, για το δεύτερο πρόσωπο του σημερινού μας κηρύγματος, θα δούμε τις δύο συμπεριφορές του Ιακώβ, τους δύο χαρακτήρες του Ιακώβ, για να δούμε εμείς ως πιστοί πού ανήκουμε, στον χαρακτήρα του Ιακώβ ή στον χαρακτήρα του Ισραήλ. Θα διαβάσουμε Α προς Κορινθίους 3, 1 έως 4 εδάφιο. Α προς Κορινθίους 3, 1 έως 4. Και εγώ, αδελφοί, δεν ειδηνήθην να λαλήσω προς εσάς ως προς πνευματικούς, αλλά ως προς αρχικούς, ως προς νήπια εν Χριστώ. Γάλα σας επότισα και όχι στερά τροφή, διότι δεν δύναστε έτσι να δεχθείτε αυτή, αλλότερα δύναστε έτσι. Επειδή έτσι αρκικοί είστε. Διότι ενώ είναι μεταξύ σας φθόνος και αίρης και διχόνοια, δεν είσαι αρκικοί και περιπατείτε κατά άνθρωπον. Διότι όταν λέγει τις, εγώ μεν είμαι του Παύλου, άλλος δε εγώ το Απολώ, δεν είσαι αρκικοί. Ξέρετε, η εκκλησία της Κορίνθου ήταν χαρισματική. Είχε ανθρώπους που ήταν γεμάτοι με τα δώρα του Θεού, είχαν χαρίσματα. Και η εκκλησία της Κορίνθου ήταν σε ζήλο ως προς τα χαρίσματα του Θεού, ως προς τα πνευματικά δώρα του Κυρίου. Και ενώ ήταν χαρισματικοί και ζηλωτές των χαρισμάτων, ο Παύλος δεν τους λέει πνευματικούς, τους λέει σαρκικούς. Γιατί? Όταν ένας άνθρωπος είναι γεμάτος ζήλια, φθόνο, λέει ψέματα, κατηγορεί, δεν σέβεται και παράλληλα προσπαθεί να κερδίσει την εύνοια του Θεού, τα δώρα του Θεού, το έργο του Θεού, να κάνει το έργο του Θεού με τον δικό του τρόπο, είναι σαρκικός. Και αυτός είναι ο δεύτερος χαρακτήρας του σημερινού μας κηρύγματος. Ο χριστιανός που είναι όμως σαρκικός προσπαθεί με το δικό του τρόπο να κάνει το έργο του Θεού, δεν έχει αναπτυχθεί, μεγαλώσει η αναγέννησή του, έχει μείνει στάσιμο στα πνευματικά και μέσα στην καρδιά του ακόμα υπάρχουν αρνητικά πράγματα τα οποία πρέπει να μετανοήσει και ο Κύριος να τα φτιάξει. Ο Ισαάκ δεν ήταν ευλογημένος. Ο Ιακώβ ήταν μεν ευλογημένος, αλλά όχι συντριμμένος. Δεν είχε συντριφτεί. Δεν είχε αλλάξει. Αγαπούσε τον Θεό. Είχε ζήλο για τον Θεό, αλλά με έναν ανθρώπινο σαρκικό τρόπο. Και αυτό όταν υπάρχει, ναι μεν ο Θεός ευλογεί, βλέπει το ζήλο του ανθρώπου, αλλά δεν ευαρεστείται, γιατί αυτός ο ζήλος δεν ανήκει στην σφαίρα του πνεύματος, αλλά στην σφαίρα της σάρκας, και έτσι ο Θεός δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα ούτε σε αυτόν άνθρωπο, ούτε μέσα από αυτόν άνθρωπο. Αγαπούσε ο Ιακώβ τον οίκο του Θεού, νοιαζόταν για την μελλοντική του κληρονομία, αλλά δεν είχε παραδώσει ολοκληρωτικά το θέλημα της καρδιάς του στο θέλημα του Θεού. Ήταν ζηλωτής ο Ιακώβ, το βλέπουμε από την πρώτη στιγμή. Ήθελε να βγει πρώτος από τη μήτρα της μάνας του. Γιατί? Για να είναι αυτός ο οποίος θα πάρει τα πρωτοτόκια και θα είναι το όνομά του γραμμένο πρακτικά και μη στην γενεαλογία του Μεσσία. Μετά βλέπουμε τον Ιακώβ να παίρνει με δόλιο τρόπο την ευλογία του πατέρα. Ξεγέλασε τον πατέρα του να πάρει την ευλογία του, καθώς προσποιήθηκε όταν ο Ισαύ Βλέπουμε τον Ιακώβ για να πιάνει το φακές, να εκμεταλλεύεται τον αδερφό του, να του παίρνει την πνευματική του ευλογία. Ήθελετα του Θεού. Εργαζόταν για τα πράγματα του Θεού, αλλά με έναν λανθασμένο σαρκικό τρόπο. Και αυτό ο Θεός, ο Κεραμέας, έπρεπε να τα αλλάξει. Να τον συντρίψει, ώστε αυτό που θα έκανε ο Ιακώβ να ήταν πια πνευματικό. Να μην το έκανε η σάρκα του Ιακώβ, αλλά ο Θεός μέσα από τον Ιακώβ. Και αυτός ο δεύτερος χαρακτήρας. Και αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, ζει και υπάρχει μέσα στην οποιανδήποτε αναγεννημένη εκκλησία σε όλο τον κόσμο. Ο σαρκικός Ιακώβ. Και μετά θα μιλήσουμε και τον πνευματικό, τον Ισραήλ, που επίσης υπάρχει και ζει μέσα σε αναγεννημένες ανά τον κόσμο εκκλησίες. Ο Θεός όμως είδε την αγάπη του Ιακώβ, το ζήλο του, και εκμεταλλεύτηκε ο Κύριος τις αδυναμίες του Ιακώβ, καθώς ξεγέλασε τον πατέρα του, καθώς είχε προσποιηθεί ότι ήταν ο αδελφός του Ισαύ, για να πάρει την ευλογία. Και καθώς ο Ισαύ έμαθε ότι έπεσε θύμα απάτης, έφυγε καθώς οδηγήθηκε από τη μαμά του, για να πάει πού, αδελφοί, στον Λάβαν, στον θείο του. Στον δρόμο κοιμήθηκε, κουράστηκε. Και τι είδε ως εν ύπνιο? Μια σκάλα που η βάση της ήταν στη γη και η κορυφή της στον ουρανό. Άγγελοι ανέβαιναν, κατέβαιναν. Και ο ίδιος ο Ιακώβ άκουσε τον Κύριο τον Θεό να του μιλάει. Να του μιλάει, αδελφοί. Η σκάλα συμβόλιζε την κοινωνία Θεού και ανθρώπων. Η σκάλα είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Οι άγγελοι της παρουσίας του Κυρίου έρχονται να μας επισκεφτούν, αδελφοί. Και παράλληλα, εκείνο το βράδυ φανέρωσε τον Ιακώβ ότι ήθελε σκάλα να τον ανεβάσει πνευματικό επίπεδο. Ήθελε να τον αλλάξει. Άρα, όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να αλλάξει με το καλό, δυστυχώς αλλάζει μέσω προβληματικών καταστάσεων. Γιατί είμαστε έτσι φτιαγμένοι που εάν δεν ζήσουμε κάτι αρνητικό, πολλές φορές τα μάτια της καρδιάς μας δεν ανοίγουν για να δούμε πραγματικά το δικό μας χαρακτήρα και τη δικιά μας συμπεριφορά. Πολλές φορές οι άνθρωποι είναι τόσο τεφλωμένοι που κοιτάνε μόνο τα λάθη των άλλων, τα σφάλματα των άλλων, τα λατώματα των άλλων, αδιαφορώντας τα δικά τους. Και μέσα από ένα πρόβλημα ο Θεός φανερώνει, καθώς συντρίβεται ο άνθρωπος, φανερώνει στον άνθρωπο αυτόν τη δικιά του την καρδιά, τα δικά τα λάθη, τα δικά του τα ελαττώματα. Του έδειξε τη σκάλα, δείγμα ότι ήθελε να τον ανεβάσει πνευματικό επίπεδο, να τον αλλάξει. Όπως και εμάς σήμερα θέλει ο Θεός να μας αλλάξει, να μας πάρει σε ένα ανώτερο πνευματικό επίπεδο, σε ένα επίπεδο χρίσματος, σε ένα επίπεδο που η δόξα του Θεού θα πρεσβεύεται και θα φανερώνεται. Αλλά για να φανερωθεί πρέπει ο Ιακώβ να γίνει Ισραήλ, να γίνει ένα πνευματικό σκεύος, ένα σκεύος προς τιμίαν χρήση, αγιασμένο, εύχριστο. Αλλιώς ο Θεός δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Έστειλε λοιπόν τον Ιακώβ στον Λάβαν. Και ο άνθρωπος αυτός, επιτρέψτε μου την έκφραση, του έψησε το ψάρι στα χείλη. 20 χρόνια του έψησε το ψάρι στα χείλη. Βρήκε τον δάσκαλό το Ιακώβ. Και το επέτρεψε ο Κύριος αυτό για να καταλάβει ο Ιακώβ τα δικά του λάθη. Γιατί όπως τον εξαπατούσε ο Λάβαν, όπως τον εκμεταλλευόταν ο Λάβαν, ο θείος του, το αίμα του, παρομοίως και αυτός είχε εκμεταλλευτεί πράγματα και πρόσωπα στη δικιά του ζωή. Και αφού ο Ιακώβ δεν μπορούσε να τα καταλάβει,

ισχύς Θεού. Διαβάζω. Γένεσης 28, 20-22. Γένεσης 28, 20-22. Και ευχήθη ο Ιακώβ ευχήν λέγον, αν ο Θεός είναι μετεμού και με διαφυλάξει εντί εδώ ταύτη, εις την οποία υπάγω, και μου δώσει άρτο να φάγω και ένδυμα να ντυθώ, και επιστρέψει εν ειρήνη στον οίκον του πατρός μου, τότε ο Κύριος θελήστε Θεός μου, και ο λίθος ούτος τον οποίον έστεισα διαστήλην θελήστε οίκος Θεού, και εκ πάντων όσα μου δώσεις το δέκατον θέλω προσφέρει εισέ. Ο Κύριος χρησιμοποιεί πολλές καταστάσεις για να μας αλλάξει τον χαρακτήρα, όπως και στην προκειμένη περίπτωση χρησιμοποίησε τον Λάβαν για να αλλάξει την κακή συμπεριφορά, τον κακό χαρακτήρα του Ιακώβ. Και βλέπουμε ότι μία πτυχή που ο Κύριος εργάζεται για να αλλάξει την καρδιά μας είναι τα οικονομικά μας. Χρησιμοποιεί τα οικονομικά για να μας φανερώσει πράγματα του χαρακτήρα μας. Γνωρίζει ότι είναι ένα δυνατό κομμάτι της ζωής μας το οποίο μας συντρίβει, μας βάζει σε μετάνοια και μέσα μας όλο αυτό δημιουργεί έναν νέο άνθρωπο ο οποίος εμπιστεύεται περισσότερο τον Θεό, καλύπτει τα εσωτερικά του συναισθήματα καθώς έχει πίστη στον Θεό και μαθαίνει να προσφέρει όσα πρέπει να προσφέρει στο έργο του Θεού. Μια πτυχή λοιπόν που ο Κύριος εργάζεται, ο κεραμέας αλλάζει την καρδιά ενός ανθρώπου, ενός πιστού, είναι μέσα από οικονομικές περιστάσεις που ενεργούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να μας μορφώσει και να μας κάνει ανθρώπους σύμφωνα με το θέλημά Του. Να διαβάσουμε Γένεσης 29, 22, 25. Γένεση 29, 22, 25 εδάφιο. Και συνήγαγε ο Λάβαν πάντα στους ανθρώπους του τόπου και έκαμε συμπόσιο. Και το εσπέρας λαβών την Λίαν την θυγατέρα αυτού έφερε αυτήν προς αυτόν και εισήλθε προς αυτήν. Και έδωκε ο Λάβαν εις Λίαν την θυγατέρα αυτού διαθεράπαινον αυτής Ζελφάν την θεράπαινον αυτού. Και το πρωί ιδού αυτή ή του Λίαν. Και είπε προς τον Λάβαν, τι τούτο το οποίο έπραξες εις εμέ. Εκείνη τη στιγμή ο Ιακώβ που έλεγε αυτά τα λόγια πρέπει να είχε όλο το παρελθόν και τις δολιότητες που είχε κάνει μέσα στο μυαλό του. Τι τούτο που έπραξες σε μένα, του λέει, του θείου του ο Ιακώβ. Δεν σε δούλεψα για τη Ραχή. Γιατί με απάτησες. Ω αδελφοί, ήρθε εκεί ακριβώς που ο Θεός ήθελε να τον φέρει. Να καταλάβει πόσο άσχημο είναι ένας άνθρωπος με δεολιότητα να εκμεταλλεύεται και να ξεγελάει άλλους ανθρώπους. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος χρησιμοποιεί, ακούστε αυτό σας παρακαλώ, τα πρόσωπα τα οποία έχουμε μέσα στο σπίτι, τη Λία, τη Ραχήλ, τον άνδρα μας, τη γυναίκα μας, για να μορφώσει το δικό μας χαρακτήρα. Γίνεται μια φασαρία. Το πρώτο πράγμα που συνήθως κάνει ο άνθρωπος είναι να κοιτάξει τα λάθη του συντρόφου, του άνδρα ή της γυναίκας. Ο Θεός θέλει πρώτα να κοιτάμε τα δικά μας λάθη, το δικό μας χαρακτήρα και μετά να προσπαθήσουμε με την χάρη Του να εργαστούμε με υπομονή και σύνεση αυτό το οποίο πρέπει να εργαστούμε. Και ο Κύριος χρησιμοποιεί τη Λία και τη Ραχήλ στη ζωή μας. Χρησιμοποιεί τον Λάβαν όπως και στην περίπτωση του Ιακώβ. Γιατί ξέρει ότι μέσα στο σπίτι ο χαρακτήρας μας μορφώνεται και αλλάζει. Μορφώνεται και αλλάζει γιατί ο άνθρωπος που έχουμε δίπλα μας είναι ο σύντροφος της ζωής μας και δεν τον βλέπουμε καθημερινά 5, 10, 15 λεπτά, τον βλέπουμε πολλές ώρες

0: και ζούμε πολλά πράγματα μαζί. Άρα θα έρθει και η τριβή, θα έρθει και η διαφωνία, θα έρθει και η διαμάχη. Και εκεί μορφώνεται ο χαρακτήρας μας. Φτιάχνει ο χαρακτήρας μας. Γι' αυτό όταν υπάρχει μια διαμάχη στο σπίτι, κοιτάξτε το πώς θα καλυτερεύσετε πρώτα εσείς αδελφοί και μετά για το πώς θα καλυτερεύσει και ο σύντροφος ή η σύντροφος, ο άντρας ή η γυναίκα του ζευγαριού. Μόρφωνε τον Ιακώβ. Εργαζόταν μέσα στο πνεύμα του Ιακώβ, γιατί μέσα από αυτές τις καταστάσεις ήθελε να τον κάνει Ισραήλ. Και αν δεν τον περνούσε, δεν θα γινόταν ποτέ Ισραήλ ο Ιακώβ. Θα παρέμενε σαρκικός. Άρα, ένα αγκείο, ναι μεν ευλογημένο, αλλά όχι προς τη μία χρήση. Υπάρχουν πτυχές στον χαρακτήρα της γυναίκας ή του ανδρός σε ένα ζευγάρι που αγαπούμε και σεβόμαστε, και πτυχές που μας αποθούν και μας προβληματίζουν. Ο πλάστης, ο κεραμέας, χρησιμοποιεί το γάμο μας προκειμένου να μας αλλάξει και να μας μορφώσει. Γένεσης 31:7. Μιλάει λοιπόν τώρα ο Ιακώβ στις γυναίκες και λέει: «Αλλά ο πατέρας σας με απάτησε και άλλαξε τους μισθούς μου δεκάκης, πλην ο Θεός δεν άφηκε αυτόν να με κακοποιήσει». Ο Λάβαν είχε κοροϊδέψει κυριολεκτικά, είχε αλλάξει το μισθό του Ιακώβ, τον είχε απατήσει και αγανακτισμένος πια ο Ιακώβ εκφράζει αυτή τη δυσαρέσκειά του στις κόρες του Λάβαν. Μέσα από φίλους και καταστάσεις ο Θεός αλλάζει το χαρακτήρα μας. Ο Λάβαν, ο θείος του, ο φίλος του, του άλλαξε το μισθό δεκάκης με απατεωνιά. Συχνά οι φίλοι μας μπορεί να μας πληγώσουν, να μας πειράξουν και να σημαδέψουν τη ζωή μας. Οι φίλοι μας αδελφοί που εμπιστευτήκαμε, που τους ανοίξαμε το σπίτι μας, την καρδιά μας, τη ζωή μας, μπορεί να μας εκμεταλλευτούν, να μας πουλήσουν, να μας προδώσουν, να μας πληγώσουν, να μας πειράξουν. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε να κερδίσουμε μόρφωση και αναγέννηση μέσα από όλες αυτές τις καταστάσεις, γιατί αυτές οι καταστάσεις μας ζυμώνουν, μας μορφώνουν και μας κάνουν καλύτερους εάν συμπεριφερθούμε ως παιδιά του Θεού. Γιατί εμείς ως συνήθως τι κάνουμε, με το που γίνει ένα λάθος από έναν αδελφό, μια αδελφή, έναν φίλο, μια φίλη, κατευθείαν σηκώνουμε την σημαία της επανάστασης, της κατηγορίας, της άμυνας και της επίθεσης. Όχι αδελφοί. Να κοιτάξουμε το πώς θα διδαχθούμε, να πάρουμε παραδείγματα, να δούμε το δικό μας χαρακτήρα, να απαλύνουμε την καρδιά μας και να ευλογήσουμε και τον άνθρωπο αυτόν στο όνομα του Ιησού Χριστού. Γένεσης 32:7-8. «Εφοβήθη δε ο Ιακώβ σφόδρα και ήτο ένα μηχανία και δίρισε το λαόν των μεθαυτού και τα πίμια και τους βόας και τα σκαμήλους εις δύο τάγματα λέγον. Εάν έρθει ο Ισάβ εις το ένα τάγμα και πατάξει αυτό, το επίλοιπον τάγμα θέλει διασωθεί». Ο Θεός, όπως τότε μέσα από αυτούς τους φόβους μόρφωνε την καρδιά του Ιακώβ, μέσα από προβλήματα και δυσκολίες μας μορφώνει. Μέσα από γενικά προβλήματα, πάσης φύσεως προβλήματα, πάσης φύσεως φόβους, μας μορφώνει, γιατί ταπεινωνόμαστε, συντριβόμαστε, καταλαβαίνουμε την μικρότητά μας και ζητούμε με πίστη βοήθεια από τον κεραμέα που μπορεί να κάνει τα πάντα. Καταλαβαίνουμε το πόσο μικροί είμαστε, φεύγει ο εγωισμός, φεύγει η υπερηφάνεια, καταλαβαίνουμε τα λατώματα, τις αδυναμίες μας, το ποιοι είμαστε, τη ματαιότητα της ζωής μας. Και φεύγουμε, καταφεύγουμε, συντριμμένοι στα πόδια του Θεού, ζητώντας χάρη και έλεος. Όλα αυτά φτιάχνουν το χαρακτήρα. Γιατί ο Θεός τα επιτρέπει για να μας αλλάξει και να μας ονομάσει Ισραήλ. Ισχύς Θεού. Γιατί ο Ισραήλ, ο σημερινός τρίτος χαρακτήρας, στο πρόσωπο του Ιακώβ που έγινε Ισραήλ, είναι ο χαρακτήρας που πρέπει να έχει το κάθε αναγεννημένο παιδί του Θεού. Ο Ισραήλ, Δεν μιλάμε για τον Ισάφ που είναι ο κοσμικός άνθρωπος του κόσμου, της αμαρτίας. Ούτε και για τον Ιακώβ που ναι μεν είναι ο πιστός, αλλά αυτός που είναι σαρκικός πιστός. Μιλάμε για τον Ισραήλ. Το πνευματικό σκεύος, το πνευματικό αγκείο. Το αγκείο που είναι προς τιμίαν χρήση για την χρήση του Θεού. Και διαβάζουμε. Α προς Κορινθίους 2, 15, 16 εδάφιο. Α προς Κορινθίους 2, 15, 16 εδάφιο. Ο δε πνευματικός ανακρίνει μεν πάντα, αυτός δε υπουδενός ανακρίνεται. Διότι τι σε γνώρισε τον του Κυρίου, ώστε να διδάξει αυτόν. Εμείς όμως έχουμε το νου του Χριστού. Μέσα από όλα αυτά, ο Ιακώβ απέκτησε τον χρησμένο νου. Ξέρετε τι σημαίνει χρησμένος νους? Τα πάντα να τα διακρίνουμε και να τα εξετάζουμε με το νου του Κυρίου Ιησού Χριστού. Με το χρησμένο νου, τον αναγεννημένο νου. Και καθώς θα έχουμε αυτή την αντίληψη, όλα πια θα είναι διαφορετικά. Αντί να επιτεθόμαστε στον άνθρωπο, το διπλανό μας, θα τον συγχωρούμε και θα προσευχόμαστε για αυτόν. Εκείνο που μας καταράστηκε θα τον ευλογάμε. Εκείνο που μας κυνήγησε θα του προσφέρουμε ένα χέρι βοηθείας. Εκείνο που μας έβλαψε θα τον αγαθοποιούμε. Αλλάζει ο άνθρωπος. Εργάζεται πια το θέλημα του Θεού. Εργάζεται αυτό που θέλει ο Κύριος με το δικό του τρόπο, με τον τρόπο του Κυρίου. Έχει την υπομονή του Κυρίου και αφήνει τον Κύριο να έρθει να εργαστεί ό,τι θέλει, όποτε θέλει, όπως θέλει. Αμήν, γιατί είναι ο Ισραήλ, ο πνευματικός άνθρωπος, σε τέλεια συμφωνία με το θέλημα του Κυρίου. Καθώς το θέλω του έχει υποταχθεί και ο χαρακτήρας του έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει, αδελφοί. Και βλέπουμε τον Ιακώ να παλεύει με τον άγγελο της παρουσίας του Κυρίου. Βλέπουμε να διεκδικεί κάθε ευλογία του Θεού. Βλέπουμε να ζητάει με ζέος από τον Κύριο κάθε τι το οποίο ο Κύριος είχε ετοιμάσει για τη ζωή του Ιακώβ. Πάλευε ίσως να πάρει τις ευλογίες. Γιατί ήξερε ότι ο Θεός είχε δώρα τα οποία ήθελε να του δώσει. Το Ισραήλ παλεύει για να πάρει τα δώρα του Θεού, τα οποία είναι ειδωσμένα στην σφαίρα του πνεύματος, αλλά για να τα πάρουμε στην φυσική σφαίρα πρέπει να παλέψουμε πνευματικά, άγια, συντριμμένα, όπως ο Ιακώβ εκεί πέρα στο Φανουήλ. Τα παλέψουμε, γιατί πια δεν παλεύουμε με τους ανθρώπους, αλλά παλεύουμε, σε εισαγωγικά, αγωνιζόμαστε, δεν λέει, τον καλό αγώνα με τον Θεό. Με τον Θεό, αδελφοί. Και ο πνευματικός άνθρωπος είναι ανα πάσα στιγμή έτοιμος να υπηρετεί στον Κύριο ταπεινά, σπασμένα, με τις ανάλογες θυσίες, τις προσφορές, με αλτρουισμό και αυταπάρνηση. Δεν σκέπτε τη δικιά του δόξα, την δόξα του Θεού. Δεν σκέπτε το πώς θα κερδίσει αυτός, αλλά το πώς θα κερδίσει η Εκκλησία και ο Κύριος. Το πώς θα κερδίσει ο πλησίον. Κάνει ένα βήμα πίσω για να κερδίσει πολλά βήματα μπροστά ο Χριστός. Συντρίβει το εγώ του, γιατί δεν τον ενδιαφέρει πια εάν τσαλακωθεί το εγώ του. Θέλει να δοξαστεί ο Κύριος. Είναι έτοιμος να χάσει. Έτοιμος να κακολογηθεί, να οδυνηριστεί. Για τη δόξα του Θεού. Είναι ο Ισραήλ, ο άνθρωπος του Θεού. Ο άνθρωπος που είναι έτοιμος να τρέξει στον αγρό, όχι του κόσμου, αλλά στον αγρό του Θεού, ως συνεργάτης του Θεού. Γιατί, όπως λέει Β' Κορινθίους, Θεόπνευστα ο Παύλος, στο 5:17, τα πάντα είναι πια μέσα μας νέα, γιατί είμαστε νέα κτίσματα και τα παλιά έχουν φύγει. Έχουν φύγει, αδελφοί. Και έχουμε το χρήσμα του Θεού και τη δόξα του Θεού. Και μετά από όλες αυτές τις περιπέτειες, από όλα όσα έζησε με τον Λάβαν, με τον Ισάβ, με όλα τα πρόσωπα, ο Ιακώβ είχε άλλη μια συνάντηση με τον Θεό. Και θέλω να διαβάσουμε το τι ο Κύριος του είπε μετά από όλα αυτά τα οποία είχε ζήσει. Γένεσης 35, 9, 13 εδάφιο. Ξεγέλασε τον πατέρα του. ξεγέλασε τον αδελφό του. Πήγε στο θείο του. Τον ξεγέλασε το θείο του. Φεύγει από τον θείο του. Τον κυνηγάει ο αδερφός του. Τα βρίσκει με τον αδερφό του. Φεύγει. Και βλέπουμε τον Κύριο, καθώς ο Ιακώβ στεκόταν ως ένας πια νέος άνθρωπος στην παρουσία του Θεού. Βλέπουμε τον Ιακώβ να έχει μια συνάντηση με τον Θεό και τα λόγια του Θεού είναι φοβερά, αδελφοί, φοβερά. Γένεση 35, 9, 13, εδάφιο. Εφάνιδε πάλι ο Θεός εις τον Ιακώβ αφού επέστρεψε από Παδάν Αραμ και ευλόγησε αυτόν. Και είπε προς αυτόν ο Θεός, το όνομά σου Ιακώβ. Δεν θέλεις ονομάζεστε πλέον Ιακώβ, αλλά Ισραήλ, θελήστε το όνομά σου. Και κάλεσε το όνομα αυτού Ισραήλ. Είπε δε προς αυτόν ο Θεός, εγώ είμαι ο Θεός ο Παντοκράτων, αυξάνου και πληθύνου, έθνος και πλήθος εθνών, θέλουσι γίνει εξού, και βασιλείς θέλουσιν εξέλθει εκ της οσφίος σου. Και την γη την οποία έδωκε στον Αβραάμ και στον Ισαάκ, εισέ θέλω δώσει αυτήν. Και στο σπέρμα σου μετά σε θέλω δώσει την γη ταύτην. Και ανέβη ο Θεός από αυτού εκ του τόπου όπου ελάλησε με ταυτού. Κοιτάξτε ευλογίες που ο Κύριος ο Θεός έδωσε στον άνθρωπό του. Υποσχέσεις που στην πορεία έγιναν βιώματα, αλήθειες. Καθώς ό,τι λέει ο Κύριος είναι ναι και αμήν. Φοβερά εδάφια, τα οποία ο Θεός τα δίνει στον Ισραήλ, στο πνευματικό σκεύος, προς δόξαν Θεού, αδελφοί. Ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο μόνος τρόπος που ο Θεός όρισε να σκεπαστεί η αμαρτία του ανθρώπου είναι δια της θυσίας του Ιησού Χριστού και μόνον. Και μόνον. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Γιατί είναι αφύσικο να είσαι γιος του Θεού, να έχεις, να είσαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, να σου έχει δώσει ο Θεός τέτοιες επαγγελίες και να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να βλέπεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να κρίνεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί, κεφάλαιον Ιωταζήτα. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον: Λάλησον προς τους Ιούς Ισραήλ και λάβε παρεκάστου αυτών ράβδον δια των οίκων των πατέρων αυτών παραπάντων των αρχόντων αυτών κατά των οίκων των πατέρων αυτών 12 ράβδους. Εκάστου το όνομα επίγραψον επί της ράβδου αυτού και το όνομα του Ααρών επίγραψον επί της ράβδου του Λεβί. Επειδή μία ράβδος θελείστε διέκαστον αρχηγών του οίκου των πατέρων αυτών. Και θέλεις αποθέσει αυτάς εν τη σκηνή του μαρτυρίου έμπροσθεν του μαρτυρίου όπου θέλω ευρίσκεστε με θυμών. Και η ράβδος του ανθρώπου όντι να εκλέξω θέλει βλαστήσει. Και θέλω κάμει να πάψω συν απέμπροσθεν μου οι γονγισμοί των ιών Ισραήλ τους οποίους αυτοί γονγίζουσιν εναντίον σας. Και λάλησεν ο Μωυσής προς τους Ιούς Ισραήλ και έδωκαν εις αυτόν πάντες οι άρχοντες αυτών αναμίαν ράβδον έκαστος άρχον κατά τους οίκους των πατέρων αυτών 12 ράβδους και η ράβδος του Ααρών ήτο μεταξύ των ράβδων αυτών και απέθηκεν ο Μωυσής τας ράβδους ενώπιον του Κυρίου εν τη σκηνή του μαρτυρίου. Και την επαύριον εισήλθεν ο Μωυσής εις την σκηνήν του μαρτυρίου. Και ειδού η ράβδος του Ααρών δια των οίκων του Λεβί ευλάστησε και ανεφύησε βλαστών και εξύνθησεν άνθη και έδωκεν αμύγδαλα. Και έφερεν έξω ο Μωυσής πάσα στας ράβδους απέμπροσθεν του Κυρίου προς πάντα στους Ιούς Ισραήλ. Και αυτοί είδον και έλαβον έκαστος την ράβδον αυτού. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν: «Απόθες την ράβδον του Ααρών έμπροσθεν του μαρτυρίου δια να φυλάτητε εις σημείον εις τους Ιούς της αποστασίας. Και θέλεις καταπαύσει απ' εμού τους γονγισμούς αυτών δια να μη αποθάνωση». Και έκαμεν ο Μωυσής καθώς προσέταξεν εις αυτόν ο Κύριος. Ούτως έκαμε. Και είπον οι Ισραήλ προς τον Μωυσήν λέγοντες: «Ιδού ημείς αποθνίσκομεν, αφανιζόμεθα, πάντες αφανιζόμεθα. Πάσο πλησιάζον, ο πλησιάζον εις την σκηνή του Κυρίου αποθνίσκει. Πάντες θέλομεν εκλείψει αποθνίσκοντες». Αριθμοί, κεφάλαιον Ιωταΐτα. Και είπε Κύριος προς τον Ααρών: «Σύ και η Ιησού και ο οίκος του πατρός σου μετά σου θέλετε βαστάζει την ανομία του Αγιαστηρίου. Και εσύ και η Ιησού μετά σου θέλετε βαστάζει την ανομία της ιερατείας σας. Και έτι τους αδελφούς σου την φυλή του Λεβί, την φυλή του πατρός σου φέρε μετά σου δια να είναι ηνωμένη

0: υπηρεσίας της σκηνής και ξένος δεν θέλει σας πλησιάζει και θέλετε φυλάτη τας φυλακάς του αγιαστηρίου και τας φυλακάς του θυσιαστηρίου και δεν θέλει είστε πλέον οργή εις τους Ιούς Ισραήλ. Και εγώ ιδού έλαβον τους αδελφούς σας τους Λεβίτας εκ μέσου των Ιών Ισραήλ. Ούτι είναι δεδομένη εις εσάς δώρον δια των Κύριων δια να εκτελώσει τας υπηρεσίας της σκηνής του μαρτυρίου. Σι δε και οι Ιησού μετά σου θέλετε φυλάτη την ιερατεία σας και πάντα τα του θυσιαστηρίου και τα εντός του παραπετάσματος και θέλετε κάμνη την υπηρεσία. Δώρον έδωκα την υπηρεσία της ιερατείας σας και ως της ξένος πλησιάσει θέλει θανατώνεστε. Και είπε Κύριος προς τον Ααρών, ιδού εγώ έδωκα έτι εισέ την επιστασία των υψουμένων προσφορών μου από πάντων των υγειασμένων παρά των Ιών Ισραήλ. Εισέ έδωκα αυτά δια το χρίσμα και εις τους Ιούς σου εις νόμιμον αιώνιον. Τούτο θέλει είστε σου από τον Αγιωτάτων εκ των διαπυρός προσφερωμένων. Πάντα τα δώρα αυτών, πάσε εξαλφή των προσφορέ αυτών και πάσε επερι αμαρτίας προσφορέ αυτών και πάσε επερι ανομίας προσφορέ αυτών, τας οποίας θέλουσιν αποδίδει είσαι με, αγιότατα θέλουσιν είστε δια σε και δια τους Ιούς σου. Εν το Αγίο των Αγίων θέλετε τρώγει αυτά. Παν αρσενικών θέλει τρώγει αυτά. Άγια θέλουσιν είστε εισέ. Και τούτο είναι σου, η υψουμένη προσφορά εκ των δώρων αυτών, με τα πασών των κινητών προσφορών των Ιών Ισραήλ. Εισέ έδωκα αυτά και εις τους Ιούς σου και εις τα στιγατέρα σου μετά σου, εις νόμιμον αιώνιον. Πας καθαρός εν το οίκο σου θέλει τρώγει αυτά. Παν το εξαίρετον του ελαίου και παν το εξαίρετον του ίνου και του σίτου, τα σαπαρχάς αυτών όσα προσφέρωσιν εις τον Κύριον, εισέ έδωκα αυτά. Πάντα τα πρωτογεννήματα της γης, όσα φέρωσι προς τον Κύριον, σου θέλουσιν είστε. Πας καθαρός εν το οίκο σου θέλει τρώγει αυτά. Παν καθιέρωμα του Ισραήλ θέλει είστε σου. Παν διανοίγων μήτραν εκ πάσης σαρκός, το οποίον προσφέρωσι προς τον Κύριον από ανθρώπου έως κτίνους, σου θέλει είστε. Πλην τα πρωτότοκα των ανθρώπων θέλουσιν εξάπαντος εξαγοράζεστε και τα πρωτότοκα των κτηνών των ακαθάρτων θέλουσιν εξαγοράζεστε. Και όσα πρέπει να εξαγοραστώσει από ηλικίας ενός μηνός, θέλουσιν εξαγοράζεστε κατά την εκτίμησή σου δια πέντε σύκλους αργυρίου κατά των σύκλων των Άγιων, ως τις είναι 20 γερά. Τα πρωτότοκα όμως των βοών ή τα πρωτότοκα των προβάτων ή τα πρωτότοκα των εγών δεν θέλουσιν εξαγοράζεστε. Άγια είναι. Το αίμα αυτών θέλεις ραντίζει επί το θυσιαστήριον και το πάχος αυτόν θέλεις καίει δια προσφοράν γινωμένην διαπυρός, εις ως μην ευωδίας προς τον Κύριον. Και το κρέας αυτόν θέλει είστε σου, καθώς το κινητόν στήθος και ο δεξιός όμως είναι σου. Πάσας τας υψουμένας προσφοράς των Αγίων πραγμάτων, τας οποίας η Ισραήλ προσφέρωσιν εις τον Κύριον, έδωκα εισέ και εις τους Ιούς σου, και εις τα στιγατέρα σου μετά σου εις νόμιμον αιώνιον. Αυτή είναι διαθήκη άλατος, παντοτινή ενώπιον του Κυρίου εισέ και εις το σπέρμα σου μετά σου. Και είπε Κύριος προς τον Ααρών, εν τη γη αυτών δεν θέλεις έχει κληρονομία, ούτε θέλεις έχει μερίδα μεταξύ αυτών. Εγώ είμαι η μερή σου και η κληρονομία σου εν μέσω των Ιών Ισραήλ. Ιδού έδωκα εις τους Ιούς Λεβί πάντα τα δέκατα του Ισραήλ εις κληρονομίαν, δια την υπηρεσίαν αυτών την οποίαν υπηρετούσι, την υπηρεσίαν της σκηνής του μαρτυρίου. Και δεν θέλουσι πλησιάζει του λοιπού η Ισραήλ εις την σκηνήν του μαρτυρίου, δια να μη λάβωσιν εφε αυτούς αμαρτίαν και αποθάνωσιν. Αλληλεβείτε, ούτι θέλουσιν υπηρετεί την υπηρεσίαν της σκηνής του μαρτυρίου, και ούτι θέλουσι βαστάζει την ανομίαν αυτών.
1: Τούτο θελήστε νόμιμον αιώνα.

0: όνειον εις τας γενεά σας. Και δεν θελούσιν έχει μεταξύ των ιών Ισραήλ ούτε μίαν κληρονομία. Διότι τα δέκατα των ιών Ισραήλ, τα οποία προσφέρωσιν υψουμένην προσφοράν προς τον Κύριον, έδωκα κληρονομίαν εις τους Λεβίτας. Δια τούτο είπα περί αυτών. Εν μέσω των ιών Ισραήλ δεν θέλουσιν έχει ούτε μίαν κληρονομίαν. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, λάλησον και προς τους Λεβίτας και είπε προς αυτούς, όταν λαμβάνετε παρά των ιών Ισραήλ το δέκατον, το οποίον έδωκα εις εσάς παρά αυτόν δια κληρονομία σας, τότε θέλετε προσφέρει εξ αυτών προσφοράν υψουμένην εις τον Κύριον δέκατον από του δεκάτου. Και αυτε εϋψούμενε προσφορές σας θέλου συλλογίζεστε εις εσάς ως σύτος του αλωνίου και ως αυθονία του λινού. Ούτω κι εσείς θέλετε προσφέρει προσφοράν υψουμένην εις τον Κύριον από πάντων των δεκάτων σας, τα οποία λαμβάνετε παρά των ιών Ισραήλ. Και από τούτον θέλετε δίδει την υψουμένην προσφοράν του Κυρίου εις τον Ααρών τον ιερέα. Από πάντων των δώρων σας θέλετε προσφέρει πάσαν υψουμένην προσφοράν του Κυρίου, από παντός του εξαιρέτου αυτών, το υγειασμένον μέρος εξ αυτών. Και θέλει σιπή προς αυτούς. Όταν προσφέρετε εξ αυτών το εξαίρετον αυτών, τούτο θέλει λογίζεστε δια τους Λεβίτας ως προϊόν του αλωνίου και ως προϊόν του λινού. Και θέλετε τρώγει αυτά εν παντή τόπο, σεις και η οικογένειά σας. Διότι τούτο είναι μισθός εις εσάς δια την υπηρεσία σας εν τη σκηνή του μαρτυρίου. Και δεν θέλετε φέρει εφ' αυτούς αμαρτίαν δι' αυτά, όταν προσφέρετε απ' αυτόν το εξαίρετον αυτόν. Και δεν θέλετε βεβηλώσει τα Άγια των Ιών Ισραήλ, δια να μη αποθάνετε.
1: Ψαλμός ρο λάμδα ζήτα. Επί των ποταμών Βαβυλώνος, εκεί εκαθίσαμεν και εκλάψαμεν, ότε ενεθυμήθημεν την Σιών. Επί τα σιτέας εν μέσω αυτής, εκρεμάσαμεν τα σκιθάρας ημών. Διότι οι εχμαλωτήσαντες ημάς, εκεί εζήτησαν παρημών λόγους ασμάτων. Και οι ερημώσαντες ημάς ύμνων λέγοντες, ψάλατε εις ημάς εκ των οδών της Σιών. Πώς να ψάλλομεν την οδύν του Κυρίου επί ξένης γης, εάν σε λησμονήσω ο Ιερουσαλήμ, ας λησμονήσει η δεξιά μου. Ασχοληθεί η γλώσσα μου εις τον ουρανίσκον μου, εάν δεν σε ενθυμώμε. Εάν δεν προτάξω την Ιερουσαλήμ εις την αρχήν της εφροσύνης μου. Μνήσθητη Κύριε των Ιών Εδώμ, ήτινε στην ημέραν της Ιερουσαλήμ έλεγον, κατεδαφίσατε, κατεδαφίσατε αυτήν έως των θεμελίων αυτής. Φυγάτηρ Βαβυλώνος, ημέλουσα να ερημωθείς, μακάριος ώστι σε ανταποδώσει την αμοιβήν των όσα έπραξας εις ημάς. Μακάριος ώστι πιάσει και ρίψει τα νήπια σου επί την πέτραν. Ψαλμός ρο λάμδα ήτα. Ψαλμός του Δαβίδ. Θέλω σε δοξολογήσει εν όλη καρδία μου. Θέλω ψαλμωδήσει εις σε έμπροσθεν των Θεών. Θέλω προσκυνήσει προς τον ναόν των Άγιών σου και θέλω δοξολογήσει το όνομά σου δια το έλεος σου και δια την αλήθειάν σου. Διότι εμεγάλινα στον λόγον σου υπερπάσαν την φήμην σου. Καθήν ημέρα νέκραξα, μου εισήκουσας. Με ενίσχυσας με δύναμην εν τη ψυχή μου. Θέλουσι σε δοξολογήσει, Κύριε, πάντες η βασιλής της γης, όταν ακούσωσι τους λόγους του στόματός σου. Και θέλουσι ψάλλει εν τες οδείς του Κυρίου, ότι μεγάλη η δόξα του Κυρίου. Ότι ο Κύριος είναι υψηλός και επιβλέπει επί των ταπεινών, τον δε υψηλόφρονα, γινός και μακρόθεν. Εάν περιπατήσω εν μέσω στενοχωρίας, θέλεις με ζωοποιήσει. Θέλεις εκτείνει την χείρα σου κατά τη οργή των εχθρών μου και η δεξιά σου θέλει με σώσει. Ο Κύριος θέλει εκτελέσει τα περί εμού. Κύριε, το έλεος σου μένει στον αιώνα. Τα έργα των χειρών σου μη παραβλέψεις.
2: Αποκάλυψης Ιωάννου του Θεολόγου. Κεφάλαιο 7. Και μετά ταύτα, είδων τέσσερας αγγέλους ισταμένους επί τας τέσσερας γωνίας της γης, κρατούντας τους τέσσερας ανέμους της γης, δια να μην πνέει άνεμος επί της γης, μη δε επί της θαλάσσης, μη δε επί παν δέντρων. Και είδων άλλων άγγελων ότι ανέβει από ανατολή ηλίου, έχουν σφραγίδα του Θεού του ζώντος, και έκραξε με τα φωνής μεγάλης προς τους τέσσερας αγγέλους, εις τους οποίους εδόθη να βλάψωσι την γην και την θάλασσαν, λέγον «Μη βλάψετε την γην, μήτε την θάλασσαν, μήτε τα δέντρα, έως ου σφραγίσομεν τους δούλους του Θεού ημών επί των μετόπων αυτών». Και ήκουσα τον αριθμόν των εσφραγισμένων. 144.000 ήσαν εσφραγισμένοι εκ πάσης φυλής των ιών Ισραήλ. Εκ φυλής Ιούδα, 12.000 εσφραγισμένοι. Εκ φυλής Ρουβίν, 12.000 εσφραγισμένοι. Εκ φυλής Γάδ, 12.000 εσφραγισμένοι. Εκ φυλής Ασύρ, 12.000 εσφραγισμένοι. Εκ φυλής Νεφθαλήμ, 12.000 εσφραγισμένοι. Εκ φυλής Μανασί, 12.000 εσφραγισμένοι. Εκ φυλής Σιμεών, 12.000 εσφραγισμένοι. Εκ φυλής Λεβί, 12.000 εσφραγισμένοι. Εκ φυλής Ισάχαρ, 12.000 εσφραγισμένοι. Εκ φυλής Ζαβουλών, 12.000 εσφραγισμένοι. Εκ φυλής Ιωσήφ, 12.000 εσφραγισμένοι. Εκ φυλής Βενιαμίν, 12.000 εσφραγισμένοι. Μετά ταύτα, είδον και ειδού όχλος πολλής, τον οποίον ουδείς η δύνατο να αριθμίσει, εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών, ήτινες ίσταντο ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου, ενδεδειμένοι στο λάς λευκάς, έχοντες φοίνικας εν τες χερσίν αυτών, και κράζοντες μεταφωνής μεγάλης, έλεγον «Η σωτηρία είναι του Θεού ημών, του καθημένου επί του θρόνου και του αρνίου». Και πάντες οι άγγελοι ήσταν το κύκλο του θρόνου και των πρεσβυτέρων και των τεσσάρων ζώων και έπεσαν κατά πρόσωπον ενώπιον του θρόνου και προσεκίνησαν τον Θεόν, λέγοντες «Αμήν, η ευλογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμις και η ισχύς ανήκει εις τον Θεόν ημών, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Και απεκρίθη εις εκ των πρεσβυτέρων, λέγον προς εμέ «Ούτι οι ενδεδειμένοι τα στολάστας λευκάς, τίνες είναι και πόθεν ήλθον». Και είπα προς αυτόν «Κύριε, σύ εξεύρεις». Και είπε προς εμέ «Ούτι είναι οι ερχόμενοι εκ της θλίψεως της μεγάλης». Και έπλυναν τα στολάς αυτών και ελεύκαναν αυτάς εν το αίματι του αρνίου. Δια τούτο είναι ενώπιον του θρόνου του Θεού και λατρεύουσιν αυτόν ημέραν και νύκτα εν το ναό αυτού. Και ο καθήμενος επί του θρόνου θέλει κατασκηνώσει επ' αυτούς. Δεν θέλουσι πεινάσει πλέον, ουδέ θέλουσι διψίσει πλέον, ουδέ θέλει πέσει επ' αυτούς ο ήλιος ουδέ κανέν καύμα. Διότι το αρνίον το ανάμεσον του θρόνου θέλει ποιμάνει αυτούς και οδηγήσει αυτούς εις ζώσας πηγάς υδάτων. Και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτών. Αποκάλυψης Ιωάννου του Θεολόγου. Κεφάλαιο 8. Και ότε ίνιξε την σφραγίδα την εβδόμην, έγινε σιωπή εν του ουρανό έως ημίσιαν ώραν. Και είδον τους επτά αγγέλους, ήτινες ίσταντο ενώπιον του Θεού, και εδόθησαν εις αυτούς επτά σάλπιγγες. Και ήλθεν άλλος άγγελος, και εστάθη έμπροσθεν του θυσιαστηρίου, κρατών θυμιατήριων χρυσούν, και εδόθησαν εις αυτόν θυμιάματα πολλά, δια να προσφέρει μετάς προσευχάς πάντων των Αγίων, επί το θυσιαστήριον του χρυσούν, το ενώπιον του θρόνου. Και ανέβη ο καπνός των θυμιαμάτων με τας προσευχάς πάντων των Αγίων, εκ της χειρός του Αγγέλου ενώπιον του Θεού. Και έλαβεν ο Άγγελος το θυμιατήριον, και γέμισεν αυτό εκ του πυρός του θυσιαστηρίου, και έριψεν εις την γην. Και έγιναν φωνέ και βροντέ και αστραπέ και σεισμός. Και οι επτά άγγελοι οι έχοντες στα επτά σάλπιγγας, ητίμασαν εαυτούς δια να σαλπίσωση. Και ο πρώτος άγγελος εσάλπισε και έγινε χάλαζα και πυρ με μειγμένα με αίμα και ερήφθησαν εις την γην και το τρίτον των δένδρων κατεκάει και πας χλωρός χόρτος κατεκάει. Και ο δεύτερος άγγελος εσάλπισε και ως όρος μέγα και όμενον με πυρ ερήφθη εις την θάλασσαν και το τρίτον της θαλάσσης έγινε νέμα και απέθανε το τρίτον των εμψύχων κτισμάτων των εν τη θαλάσση, και το τρίτον των πλοίων διεφθάρει. Και ο τρίτος άγγελος εσάλπισε, και έπεσεν εκ του ουρανού αστήρ μέγας και όμενος ως λαμπάς, και έπεσεν επί το τρίτον των ποταμών και επί τα σπηγάς των υδάτων, και το όνομα του αστέρος λέγεται Άψυνθος. Και έγινε το τρίτον των υδάτων Άψυνθος, και πολλοί άνθρωποι απέθανον εκ των υδάτων, διότι επικράνθησαν. και ο τέταρτος άγγελος εσάλπισε και εκτυπήθη το τρίτον του ηλίου και το τρίτον της σελήνης και το τρίτον των αστέρων, δια να σκοτιστεί το τρίτον αυτών και η μέρα να χάσει το τρίτον του φωτισμού αυτής και η νύξ ομοίως. Και είδον και ήκουσα ένα άγγελον πετώμενον εις το μεσουράνημα, ως της έλεγε με τα φωνής μεγάλης, «Ουέ, ουέ, ουέ εις τους κατοικούντας επί της γης, δια τας γλυπάς φωνάς της άλπιγκος των τριών αγγέλων των μελώντων να σαλπίσωση».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε Ιησού, ξέρουμε ότι είσαι ανάμεσά μας. Το νιώθουμε. Το πιστεύουμε, Κύριε. Η παρουσία σου είναι εδώ και σήμερα θέλω να μιλήσεις στην ύμφη σου, Κύριε. Στα αγαπητά σου τέκνα. Μίλησέ μας, Κύριε, να καταλάβουμε ποιος είναι ο στόχος της ζωής μας. Γιατί μας έφερες εδώ στη γη. Και να ανταποκριθούμε τέλεια σε σένα, Κύριε. Άνοιξε το λόγο σου, αποκάλυψε την Άγια Φύση σου. Πάνω μας, μέσα μας. Και δώσ' μας χάρη και δύναμη να γίνουμε όπως εσύ, Κύριε. Κοινωνή της δικής σου φύσης, Ιησού. Έλα και μίλησε στην Εκκλησία σου, Κύριε. Άλλαξέ μας. Μεταμόρφωσέ μας, Κύριε. Κατ' εικόνα σου, κατ' ομοίωσή σου. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, αυτό θέλεις, αυτό το Πνεύμα σου το Άγιο επιθυμεί και εργάζεται μέσα μας, Κύριε. Κάνε αισθητή την παρουσία σου, σε παρακαλώ. Είμαστε εδώ για σένα, Βασιλιά μου. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, σε προσκυνούμε, σε αγαπούμε, Κύριε. Ευλογημένο το όνομά σου στους αιώνες. Αμήν, Κύριε, αμήν. Ας καθίσουμε, δε, παρακαλώ. Θυμάστε την περασμένη Κυριακή, μιλήσαμε για τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες οι οποίες δωρήθηκαν σε μας. Αμήν. Θυμόμαστε. Και είδαμε ότι αυτές οι επαγγελίες, οι υποσχέσεις για να γίνουν δικές μας πρέπει να ασκήσουμε πίστη και μακροθυμία. Υπομονή. Υπομονή. Γιατί ο Θεός δεν ψεύδεται, λέει αλήθεια. Ωραία. Οι επαγγελίες αυτές δεν είναι αυτοσκοπός. Κολλάμε στις επαγγελίες, αλλά γιατί τις έχει δώσει ο Θεός τις επαγγελίες. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Θέλει ο Θεός να είμαστε όλοι βαπτισμένοι με το Πνεύμα το Άγιο. Ωραία, ο σκοπός ποιος είναι. Ωραία, σε βάπτισε ο Κύριος. Ο σκοπός για αυτό ποιος είναι. Ποιος είναι ο σκοπός, γιατί και το βάπτισμα του Πνεύματος Άγιο είναι επαγγελία του Πατρός. Ο σκοπός της ποιος είναι. Μας το λέει εδώ ο Πέτρος. Β' Πέτρου 1:4. Δια των οποίων δόξης και αρετής του Θεού εδωρήθησαν σε εμάς εμέγιστη και τίμια επαγγελία, ώστε δια τούτων των επαγγελιών να γίνεται κοινωνή θείας φύσεως. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ο σκοπός μας είναι αυτός. Ελάτε να το διαβάσουμε μαζί μια φορά. Όλο το 4. Το 4. Πάμε. Δια των οποίων εδωρήθησαν εις ημάς εμέγιστε και τίμιε επαγγελίε. Είναι δια τούτων γίνεται κοινωνή θείας φύσεως αποφυγώντες την δια της κόσμο σαν δια της επιθυμίας διαφθοράν. Αμήν. Δεν μπορείς να γίνεις κοινωνός θείας φύσεως εάν δεν αποφύγεις τη διαφθορά που υπάρχει στον κόσμο. Δια της επιθυμίας. Δια της επιθυμίας. Θέλει λοιπόν να γίνουμε μέτοχοι θείας φύσεως. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός, γι' αυτό θυσιάστηκε να σκεπάσει τις αμαρτίες μας, να μας δώσει σωτηρία, αναγέννηση. Για να μπορεί να έρθει ο Θεός να κατοικήσει μέσα μας, να μας κάνει μέτοχους των επαγγελιών, ώστε προκειμένου με άλλα λόγια, να γίνει τι, να μας κάνει μέτοχους της θείας φύσης του. Και αυτό θέλω να μας τα ανοίξει ο Κύριος λίγο. Γιατί τα λόγια, αδελφοί, αν δεν τα ανοίξει το Πνεύμα του Θεού, δράματα είναι. Θέλουμε να βγει από μέσα η ενέργεια αυτών που ο Θεός θέλει να δεις, να καταλάβεις. Κοινωνός είναι ο συμμέτοχος. Έχουμε την κοινωνία με τον Άρτο και τον Ιήνο. Γινόμαστε μέτοχοι του σώματος και του αίματος του Χριστού. Ανήκουμε στο σώμα του, καθένας μας και όλοι μαζί. Είμαστε δηλαδή από κοινού μαζί του στη φύση του. Τώρα επιμέτοχος. Τώρα, για να γίνουμε μέτοχοι της θείας φύσης, σημαίνει ότι η παλιά μας φύση πρέπει να φύγει. Δεν μπορούν να συναυξάνονται και τα δύο. Το ένα πρέπει να ελαττώνεται, το άλλο να αυξάνεται. Ο Θεός θέλει να αντικαταστήσει τη δικιά μας ανθρώπινη σαρκική φύση με τη δικιά του. Αυτή είναι, αδελφοί, όλη η εργασία του Πνεύματος του Θεού. Αυτό πασχίζει ο Θεός. Το θέλει να κάνει. Και πέστε μου, συναντάει εμπόδια. Τι είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για να φέρει ο Θεός εις πέρα στο θέλημά του αυτό? Ποιος θα μου πει? Εμείς οι ίδιοι. Ο διάβολος είναι τρίτος. Εμείς οι ίδιοι. Λέει στην προς Ρωμαίους 6:3, λέει, ή αγνοείτε ότι όσοι ευαπτίστημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνατον αυτό ευαπτίστημεν. Σε βάζει δηλαδή να κάνεις μια συμβολική πράξη θανάτου. Συνετάφημεν λοιπόν με ταυτού δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον. Κάτι θέλει να σκοτώσει εκεί ο Θεός. Μπορούμε να πούμε αμήν. Αμήν. Γι' αυτό λέει το πνεύμα. Προσθώναν επιποθεί το πνεύμα. Τι? Θέλει να σκοτώσει την σαρκική φύση μας. Που δεν είναι κανενός άλλου, αλλά είναι του άρχοντα του σκότους. Βαπτιστήκαμε λοιπόν στον θάνατο. Είναι καθώς ο Χριστός ανέστηνε εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς περιπατήσουμε εις νέαν ζωήν. Μας βγάζει ο Θεός μέσα από την αμαρτία, από το σκοτάδι, από το φρόνημα του κόσμου και μας φέρνει μέσα στη δική του παρουσία, μέσα στα δικά του ουράνια, ουράνιες αρχές, δυνάμεις, περιβάλλον, ουράνιο, τη ζωή της Ανάστασης δηλαδή. Να περπατήσουμε εις νέα ζωή. Το έχουμε εκτιμήσει αυτό, αδελφοί? Πόσο λυπάμαι που βλέπω άτομα τα οποία μπορεί να έρχονται στην εκκλησία, οπουδήποτε, δεν μιλάω μόνο για μας. Έρχονται στην εκκλησία, αλλά μέσα είναι ξερή. Μέσα δεν λειτουργεί αυτό που ο Θεός θέλει να λειτουργήσει. Και παραμένει ο άνθρωπος ένα θρησκευτικό «ον», χωρίς αυτή τη νέα ζωή, η ζωή της Ανάστασης. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, αδελφοί? Ποιος ανάστησε τον Χριστό? Ο Πατέρας. Πώς τον ανάστησε? Με το Πνεύμα του. Αλλού λέει, αναστήθη ο Χριστός δια της δυνάμεως αυτού. Είναι η δυνάμεις του Πνεύματος του Θεού σε λειτουργία. Σε αυτή τη ζωή ο Κύριος θέλει να περπατήσεις. Και μην αρκείσαι σε ψίχουλα. Μην αρκείσαι. Εντάξει. Όχι. Όχι. Δεν το θέλει αυτό ο Θεός. Διότι αν γίνομαι σύμφητοι με Αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, θέλουμε να είστε και κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως, τούτο γινώσκεται σε ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος, η παλιά μας φύση, τι έπαθε? Συν εσταυρώθη. Μαζί με τι? Με ποιον? Καθώς σταυρώθηκε ο Κύριος, σταυρώθηκες και εσύ εκεί. Σταυρώθηκε η παλιά σου φύση, πήρε όλη την αμαρτία σου, την ακαθαρσία σου, τη βρωμιά σου, τις κακές σκέψεις, τις κακές συμπεριφορές, τον κακό χαρακτήρα. Τα πήρε και τα κάρφωσε όλα εκεί. Γιατί? Για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μην είμαστε πλέον δούλοι της αμαρτίας. Το σώμα της αμαρτίας. Δεν εννοεί κάποιο άλλο σώμα, εννοεί το σαρκικό μας εαυτό. Η φύση του ανθρώπου, μιλάμε για τη φύση του Θεού, η φύση του ανθρώπου είναι το άθροισμα των ιδιοτήτων του, που τον κάνουν αυτό που είναι ο άνθρωπος. Είναι ο εγγενής χαρακτήρας ενός ατόμου. Αυτός είναι που αποτελεί την προσωπικότητα του ανθρώπου. Σώμα, ψυχή, πνεύμα. Σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, κάθε άνθρωπος γεννιέται με τη φύση του Αδάμ, η οποία είναι άγια ή αμαρτωλή. Αμαρτωλή. Έχουμε δηλαδή μια φυσική κλίση, τάση προς την ευχαρίστηση του εαυτού μας. Και το έχουμε εγγενώς, αυτό είναι μέσα μας. Το εγώ, το δικό μου, σε μένα, εγώ. Εφεσίους 2:3 λέει, μεταξύ των οποίων και εμείς πάντες ανεστράφημε ποτέ κατά τις επιθυμίες της σαρκός ημών, πράττοντες τα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών, και ήμεθα εκ φύσεως τέκνα οργής ως και η λυπή. Δηλαδή, το να ζει κανείς σε αυτή την κατάσταση προκαλεί την οργή του Θεού. Τέκνα οργής. Γι' αυτό ο Θεός κάνει χάρη και έλεος. Τώρα, καλή. Στέλνει παιδιά του παντού, σε όλη τη γη. Πολλούς από τους σκοτώνουν. Το αντέχει ο Θεός αυτό. Να βλέπει τα παιδιά του να τα θανατώνουν επειδή κηρύττουν το Ευαγγέλιο. Επειδή στέκονται για τον Χριστό. Γιατί ξέρει μετά τι είναι. Ξέρει το μετά. Και προτιμάει να θυσιάσει όχι μόνο τον Υιό του, αλλά και από το Άγιο Σώμα του Κυρίου. Ο Θεός είναι που εκλέγει, ο Θεός είναι που καλεί, ο Θεός είναι που επιτρέπει. Έτσι. Για να σώσει. Για να σώσει τον άνθρωπο. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η σάρκα μας λοιπόν, ο σαρκικός μας αυτός, προκαλεί οργή στον Θεό. Δεν τη θέλει αυτή τη φύση που έχουμε. Και λαχταράει ο Θεός να μας πληρώσει με τη δική του φύση. Ρωμαίους 5:12. Δια τούτου καθώς δι' ενός ανθρώπου η αμαρτία εισήλθεν στον κόσμο και δια της αμαρτίας ο θάνατος, και ούτω διήλθεν ο θάνατος εις πάντας ανθρώπους επειδή πάντες ήμαρτων. Δεν μπορεί να πει κανείς, εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Πάντες ήμαρτων και υστερούνται τη δόξη του Θεού. Μάλιστα προσθέτει ο Παύλος Ρωμαίους 7:14 και λέει, διότι εξεύρωμεν ότι ο νόμος είναι πνευματικός, εγώ δε είμαι σαρκικός, πεπολιμένος υπό την αμαρτία. Τι θα πει πεπολιμένος? Ξεπουλημένος στην αμαρτία. Ο σαρκικός μας εαυτός, η σάρκα μας. Μια ερώτηση, εσύ θα την απαντήσεις. Περπατάς κατά σάρκα ή κατά πνεύμα? Βλέπεις κατά σάρκα ή κατά πνεύμα? Επιθυμείς κατά σάρκα ή κατά πνεύμα? Τι χαρακτηρίζει τη φύση μας? Ρωμαίους 8:8, όσοι δε είναι της σαρκός δεν δύνανται να αρέσει στον Θεό. Τελεία και παύλα. Άρα, πού μας σωθεί ο Θεός, αδελφοί? Πού μας σωθεί? Να εξητήσουμε τη δική του φύση. Να την αποκτήσουμε πάση θυσία. Πάση θυσία. Αυτό που μας εμποδίζει να έχουμε κοινωνία με τον Θεό είναι η αμαρτωλή μας φύση. Ο σαρκικός μας εαυτός. Μας κρατά δέσμοι στις αμαρτίες και τελικά οδηγεί στον πνευματικό θάνατο. Αν ο άνθρωπος επιμείνει σε αυτά. Μόνοι μας μπορούμε να αλλάξουμε τον εαυτό μας. Αυτή τη φύση μέσα. Ακούστε τι λέει στον Ιερεμία 13:23. Ακούστε τι λέει. Δύναται ο Αιθίωπς να αλλάξει το δέρμα αυτού. Τον αράπεις, αν τον πλένεις, το σαπούνεις ο καλάς. Αυτό κάνεις όταν προσπαθείς με δικά σου έργα, με δικούς σου κόπους, να αλλάξεις. Δεν γίνεται. Τι άλλο λέει. Ή η πάρδαλης να αλλάξει τα ποικίλματα αυτής. Μπορεί να τα αλλάξει. Όχι. Γεννιέται με αυτά. Τότε δίνεστε κι εσείς να κάνετε καλόν ή μαθώντες το κακόν. Αν μάθει ο άνθρωπος το κακό, είναι σαν να έχει πάρει τα στίγματα της πάρδαλης επάνω και δεν μπορεί να αλλάξει, τελείως. Αυτή είναι η κατάνοια μας. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να ακούσουμε, να πιστέψουμε και να επικαλεστούμε τον Κύριο για βοήθεια. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Από εκεί και πέρα να λαμβάνει ο Θεός. Γι' αυτό ο Θεός θέλει να μας κάνει μέθοχος της δικής του φύσης. Πρέπει να μας αγαπάει πάρα πολύ, αδελφοί. Πρέπει να μας αγαπάει πάρα πολύ. Εγώ νομίζω οι πιο έκπληκτοι θα είναι οι άγγελοι όταν μας δούνε να είμαστε τελικά εκεί. Η φύση. Μιλώντας για τη φύση του Θεού. Αναφέρεται στις ιδιότητες του Θεού, στις θεϊκές ιδιότητες Του. Τις χαρακτηριστικές εγγενείς ιδιαιτερότητες και ποιότητες που έχει ο Θεός. Και φυσικά, οι δυνάμεις Του. Που είναι άπειρες. Όλα στο άπειρο. Όλα, ό,τι έχει ο Θεός μέσα στη φύση Του, είναι στο άπειρο. Και ξέρουμε ότι έχει άπειρες ιδιότητες ο Θεός. Πώς ξέρουμε, μας τα λέει, μας τα έχει γράψει στο λόγο Του. Μας τα έχει γράψει. Ξέρουμε ότι είναι πνεύμα. Αμήν. Πνεύμα είναι ο Θεός. Άρα είναι αόρατος. Είναι παντοκράτορ. Τα πάντα είναι δικά Του. Ο κτήτορας των πάντων είναι ο Κύριος. Είναι παντοδύναμος. Είναι άπειρος, άφθαρτος, δεν πεθαίνει, δεν αλλοιούται ο Θεός, δεν αλλάζει. Γι' αυτό και μας έδωσε το στίγμα της αυθαρσίας και αιωνιότητάς Του στο όνομά Του. Εχγέ ασέρ εχγέ, ή το Ιάχουε, που θα πει αυτός είναι, ήταν, είναι και θα είναι ό,τι ευαρεστείται να είναι και ό,τι τον έχουμε εμείς ανάγκη να είναι. Και δεν υπάρχει τέλος. Είναι αυθύπαρκτος ο Θεός. Δηλαδή, η πηγή της ζωής Του είναι μέσα Του. Εμείς είμαστε ετερόφωτα. Η πηγή της ζωής μας δεν είναι μέσα μας. Πού είναι? Ποιος κρατάει τη ζωή μας? Εκείνος. Εκείνος φύσηξε και έγινε άνθρωπος της ψυχής ζώσαν και αυτός είναι ο οποίος έδωσε την ικανότητα στον ανθρώπινο γένος να αναπαράγεται και ο κάθε ένας έχει ένα μέρος από αυτό, από την πνοή αυτή της ζωής που έδωσε ο Θεός. Η ύπαρξή μας είναι στα χέρια του Θεού. Φύσηξε. Τη στιγμή που φύσηξε, έδωσε ο Θεός ζωή. Αλλά αυτήν μπορεί να την πάρει πίσω όποτε θέλει. Όποτε εκείνος κρίνει. Είναι παντογνώστης. Είναι πανταχού παρών. Πληρεί τα πάντα. Και μπορείς να Γιατί είναι άπειρα αυτά που ο Θεός έχει και είναι. Άπειρα. Είναι στο άπειρο. Μας, τι καταλαβαίνω, ότι ο Θεός φανέρωσε σε μας μόνο αυτά που του επιτρεπόταν να φανερώσει. Με την έννοια ότι ο Χριστός, θυμάστε τι είπε, λέει, εάν λέει τα γήινα δεν καταλαβαίνετε, πόσο μάλλον να σας πω τα επουράνια. Και δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το Θεό. Ο Θεός είναι ανεξιχνίαστος. Άρα τι έκανε. Φανέρωσε αυτά τα οποία ήταν αναγκαία για μας, προκειμένου να γνωρίσουμε το Θεό μας. Προκειμένου να έρθουμε κοντά Του, να γίνουμε ένα με Αυτόν. Όμως, η Θεία Φύση για την οποία κάνει λόγο ο Πέτρος, γιατί είπε να γίνουμε μέτοχοι Θείας Φύσεως, είναι η ηθική φύση και ο ηθικός χαρακτήρας του Θεού. Δηλαδή αυτό που αποτελεί την ποιότητα της προσωπικότητάς Του. Της έκφρασής Του. Του τρόπου με τον οποίο σκέπτεται. Του τρόπου με τον οποίο ενεργεί ο Θεός. Δηλαδή τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι Του, του χαρακτήρα Του. Εάν ο Θεός θα μας παρουσιαζόταν σαν άνθρωπος, που το έκανε. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Τι χαρακτηριστικά θα είχε. Πώς θα ήτανε. Και μη κολλάς με τα εξωτερικά, γιατί και ο άνδρας και η γυναίκα έγιναν κατ' εικόνα Θεού και θα γίνουν και κατ' ομοίωση. Οπότε δεν μιλάμε γι' αυτό. Μέσα. Το χαρακτήρα. Η φύση του ονομάζεται Θεία Φύση. Θεία. Άγια Φύση. Αυτή η Άγια Φύση, αδελφοί, του Θεού είναι το πολυτιμότερο αγαθό μέσα στο σύμπαν. Δεν υπάρχει τίποτα πολυτιμότερο. Τίποτα. Τα πάντα φθήνουν, χάνονται μπροστά στη δόξα της φύσης του Θεού. Αυτό που ο Θεός είναι δηλαδή. Κάτσε και σκέψε το λιγάκι. Ένα παράδειγμα. Έτσι, η σοφία είναι μια ιδιότητα του Θεού. Ωραία. Ρωτάει, πόσο κοστίζει η σοφία. Πού μπορείς να τη βρεις. Πόσα μπορείς να πληρώσεις για να αποκτήσεις σοφία. Τα δίνει δυσανάλογα το ένα με το άλλο. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τα ουράνια, τη φύση του Θεού, το μεγαλείο Του, αυτό που ο Θεός είναι, πηγή ζωής, ομορφιάς και μεγαλείου, με οτιδήποτε εδώ κάτω. Με οτιδήποτε. Και όταν λέω οτιδήποτε, οτιδήποτε. Γι' αυτό σου λέει, θέλεις αγαπά Κύριε τον Θεό σου. Το πρώτο πράγμα. Το πρώτο πράγμα. Βλέπουμε ότι το αντικείμενο του ενδιαφέροντος και της αγάπης του Θεού είναι ο άνθρωπος. Για τον άνθρωπο, ποιο πρέπει να είναι το αντικείμενο του ενδιαφέροντος και της αγάπης του. Ο Θεός. Εάν δεν το έχεις καταλάβει, έχεις ξεγελαστεί. Δεν έχεις καταλάβει τη ζωή, δεν έχεις καταλάβει τι γίνεται γύρω μας. Το έχω πει κι άλλες φορές ότι όταν τελειώνει η μέρα και τα έχουμε πει όλα και αυτά και πάμε για ύπνο και κλείνεις τα μάτια σου και είσαι εκεί στα αλφα κύματα, θυμάστε, κάναμε το μάθημα, έτσι. Ποιος άλλος είναι κοντά σου. Πες μου. Ο άντρας σου. Η γυναίκα. Το ίδιο. Τα παιδιά. Το ίδιο. Είσαι εσύ. Και εκεί είναι ο Κύριος. Μέρα, νύχτα, χειμώνα, καλοκαίρι, από μωρό, σε έχει στα χέρια του μέχρι που βγάζει άσπρα μαλλιά και βλέπει τα εγγονάκια σου και χαίρεσαι. Σε έχει στα χέρια του ο Θεός. Σε μεγαλώνει. Γι' αυτό λέει αυτός είναι πάτερ ημών, ο πατέρας μας. Σε μεγαλώνει και τελικά θέλει να καταλάβεις επιτέλους τι θέλει ο Θεός. Ω, θα πάμε στον ουρανό και θα έχουμε βίλες, θα έχουμε πισίνες, θα έχουμε δρόμους με χρυσό και... Πού λέει τέτοια πράγματα ο Λόγος του Θεού? Δεν υπάρχουν το Λόγο του Θεού μέσα. Όταν πάμε στον ουρανό, αδελφοί, αυτό που θα μας τραβήξει όλη την προσοχή και όχι μόνο για μια μέρα ή δύο, είναι ο ίδιος ο Θεός. Φανταστείτε ότι ό,τι είναι ο Θεός είναι άπειρο, οπότε δεν μπορεί να τον εξερευνήσεις. Θα συνεχίζει δηλαδή να αποκαλύπτει ο Θεός τη φύση Του και τη δόξα Του. Έχουμε ένα αδερφό μας εκεί, τον Μιχάλη. Και αυτό το παιδί τώρα, τέλος πάντων, είχε ένα επεισόδιο, έπεσε, λιποθύμησε και τον πήγαν λιπόθυμο στο νοσοκομείο. Μας έλεγε την ομολογία του χτες, συγκινητική, φοβερά συγκινητική. Ιδιαίτερα για μας που ξέρουμε τι συμβαίνει. Και αυτός τώρα, εντάξει, δεν είχε ούτε παλμούς, είχανε κλείσει τα πνευμόνια του τελείως, του κάνανε τεκτές αναπνοές και αυτός είχε βγει από το σώμα του και έβλεπε τα πάντα γύρω του. Και έβλεπε και την νοσοκόμα, έβλεπε τη χωρίστρα της εδώ πάνω, τα μαλλιά της πως ήταν, φορούσε μια γκρή ρόμπα, παχουλή. Και μετά πέρασε μέσα στην παρουσία του Θεού. Και στάθηκα, λέει, μπροστά σε κάτι που ήταν τόσο φωτεινό, πολύ πιο φωτεινό από τον ήλιο. Αλλά μου έκανε εντύπωση αυτό, λέει. Ένιωσα τόση αγάπη. Και αυτό μεγάλωσε χωρίς μπαμπά, το παιδί. Ένιωσα να μ' αγκαλιάζει σαν να ήταν τα χέρια του γύρω μου και μ' αγκάλιαζε με αγάπη που δεν μπορούσα να την επεξεργαστώ όλη αυτή την αγάπη που μου έδειχνε. Και του μιλούσε με μια σπασμένη φωνή του πόνου και της αγάπης μαζί. Και τι του λέει? Κάθε φορά που κάποιος αμαρτάνει, εγώ πονάω μέσα μου. Πονάω. Δεν υπήρχε κατάκριση στο πρόσωπό του. Ήτανε όλα ανοιχτά. Κάτω το πάτωμα ήταν σαν σύννεφο, αλλά ήταν σαν στερεό, λέει. Και δίπλα ήταν ένας άγγελος ο οποίος τον έφερε από κάτω εκεί. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση, αδερφή, είναι τι ένιωθε να βγαίνει μέσα από τον Κύριο. Που τότε δεν ήταν πιστό το παιδί. Δεν ήταν καθόλου πιστό. Και αυτό που ένιωσε από την παρουσία του Θεού, λέει, άλλαξε όλες τις σκέψεις που είχα, τις αντιλήψεις που είχα, τις παραδόσεις που είχα για τον Θεό, ότι είναι σκληρός, γιατί το κάνει εκείνο, γιατί κάνει το άλλο. Φύγανε όλα αυτά, εξατμιστήκανε. Αυτό είναι ό,τι πολύτιμότερο έχουμε. Μιλάω για όλη την ανθρωπότητα. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος θησαυρός της ύπαρξής μας και της ζωής μας. Όλα τα άλλα είναι αυτό που λέμε έτερον εκάτερο. Είναι πηγή ζωής ο Κύριος, πηγή χαράς, πηγή ευφροσύνης, πηγή πληρότητας. Μέσα στην παρουσία Του νιώθουμε πλήρης. Αυτό έλεγε το παιδί αυτό, ότι ένιωθα πλήρης. Και σκεφτόμουν να μην μου πει να πάω κάτω γιατί δεν θέλω. Και του είπε ο Κύριος, τώρα πρέπει να πας κάτω. Όχι Κύριε, δεν θέλω να κατέβω, σε παρακαλώ, δεν θέλω να κατέβω. Γι' αυτό λέει μη λυπήστε ως και λυπεί ο Παύλος. Περί το και κοιμημένον. Γιατί μας λέει μη λυπήστε? Η χαρά που νιώθουν όταν μπαίνουν στην παρουσία του Θεού, ξεχνούν τα πάντα, δεν τους ενδιαφέρουν πλέον. Εσύ μπορεί να κλαις, να οδύρεσαι. Εκείνη είναι μέσα στη δόξα του Κυρίου. Αμήν. Και αυτή την ελπίδα μας έχει δώσει ο Θεός. Νιώθουμε πλήρης και απόλυτα ασφαλείς. Νιώθουμε ολοκλήρωση μέσα μας. Σε κάθε πτυχή του εαυτού μας. Σε κάθε μας έκφραση. Νιώθουμε πλήρης μέσα στην παρουσία του. Για πες μου, πού θα το βρεις αυτό? Πού μπορεί να το βρεις? Στην παπ, στην δισκοτέκ, στην ταβέρνα. Black Sabbath και όλα αυτά τα κου. Δεν υπάρχει, αδερφοί μου. Δεν υπάρχει. Και ιδιαίτερα το λέω για τους νέους. Μην αφήσεις τον εχθρό να σου κλέψει τα χρόνια, να σου κλέψει τις καλές αποφάσεις, να σου κλέψει τον καρπό που έρχεται μέσα από μια νιώτη που είναι αφιερωμένη στο Θεό. Ξέρω πολύ καλά τι σας λέω.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

μέσα στον Χριστό. Μου κάνει εντύπωση που λέει είναι κρυμμένη. Και ο εδάφιο, Κολοσσαΐς Β' 2, λέει «Δια να παρηγορηθώσιν εκαρδία αυτών ενωθέντων ομού εν αγάπη εις πάντα πλούτων της πληροφορίας της συνέσεως». Έχει να κάνει με σύνεση, έχει να κάνει με σοφία. Με αποκάλυψη για να σου γνωριστεί ο Θεός και να σου γνωρίσει το μυστήριο του Θεού Χριστού. Ώστε να γνωρίσω σύ το μυστήριο, λέει στο βάβα του Θεού και Πατρός και του Χριστού. Για να πάμε λίγο. Α, το UBS. Πολύ ωραία. Λοιπόν, το UBS, κοιτάξτε τι λέει. Είναι να παρακληθώ στην καρδία αυτών συμβιβαστέντες εν αγάπη και εις παν πλούτος της πληροφορίας της συνέσεως εις επίγνωση του μυστηρίου του Θεού Χριστού. Ο Θεός Χριστός. Δηλαδή, ο Θεός εν σαρκή. Ο Θεός εν Χριστώ. Μέσα στο μυστήριο αυτό είναι κρυμμένη η θησαυρή. Όλοι ξέρουν το παραμύθι με το κρυμμένο θησαυρό. Έστω και παιχνίδι να είναι, τι πρέπει να κάνεις για να το βρεις. Δεν το ψάξεις. Ιδιαίτερα μα είναι πραγματικός θησαυρός. Γήινος. Θα ψάξεις, θα ξοδέψεις, θα ξοδευτείς από χρόνια και κόπο και αν το βρεις. Μέσα στο μυστήριο του Θεού Χριστού, που είναι το μυστήριο της ευσεβίας, ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Είναι κρυμμένη όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως. Όλη η θησαυρή. Α Τιμωθέου 3,16 λέει «Και αναντηρήτως το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα». Στο κείμενο λέει «Ως ο οποίος» είναι αναφορική αντωνυμία. Και πρέπει, για να βρεις τώρα το υποκείμενο πρέπει να ψάξεις πιο πάνω. Και λέει «Την Εκκλησία του Θεού», για να γνωρίζεις πώς να συμπεριφέρεσαι στην Εκκλησία του Θεού του ζώντος, ως εφανερώθη εν σαρκή. Ο οποίος, ποιος δηλαδή. Ο Θεός ο ζών εφανερώθη εν σαρκή. Όταν λέει εν σαρκή, εννοεί τον άνθρωπο. Πάσα σάρξ. Θέλω και το πνεύμα μου επί πάσαν σάρκα. Όπου βλέπουμε τον όρο σάρκα έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Έτσι, εκτός λίγες περιπτώσεις που μπορεί να αναφέρεται στη σάρκα αυτή κατά αυτή. Αλλά ο Θεός δεν κατοικεί, αδελφοί, σε ένα κομμάτι σάρκα. Πού κατοικεί. Ο Θεός είναι πνεύμα. Πού κατοικεί. Στο πνεύμα του ανθρώπου. Κατοίκησε μέσα στον Χριστό. Έχουμε καταλάβει το μυστήριο του Θεού Χριστού. Τουλάχιστον μας έχει ανοιχθεί να μπορούμε να μετέχουμε, γιατί σε αυτό πρέπει να μετέχουμε. Αλλιώς δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη φύση του Θεού. Και το ωραίο ποιο είναι, ότι ο Θεός φανέρωσε, αδελφοί, φανέρωσε αυτό που θέλει να κάνεις, το φανέρωσε όλο εν Χριστώ. Φαντάσου λίγο τον Κύριο, άνθρωπο, στο ξυλουργείο δούλευε. Η μητέρα του, η Μαριάμ, ο θετός του πατέρας, ο Ιωσήφ, και είχε από πίσω τουλάχιστον άλλα 6 αδέρφια. Τα, πόσα ήτανε, 4 και 2, 6. Έτσι, 6 και ο Χριστός 7, πρωτότοκος ο Χριστός, της Μαριάμ. Μεγάλωσε όπως εσύ και εγώ. Έπρεπε να δουλέψει, να βγάλει μεροκάματα. Από ό,τι φαίνεται ο Ιωσήφ είχε πεθάνει νωρίς ο άνθρωπος. Δεν το βλέπουμε πουθενά στα Ευαγγέλια, εκτός όταν ο Χριστός ήταν μικρός. Που φαίνεται ότι ο Χριστός επομίστηκε όλη την ευθύνη της οικογένειάς του. Δούλευε. Δεν ήτανε ζαχαροπεμπές. Ούτε ήτανε του γραφείου. Που δεν είναι κακό. Κάποιοι δουλεύουν στο γραφείο. Τον πέρασε μέσα από όλες τις καταστάσεις που μπορεί να περάσεις εσύ.
λέει, πειραστείς κατά πάντα καθομοιότητα ημών χωρίς

0: αμαρτίας. Χωρίς αμαρτία. Και φτάνει 30 χρονών και έρχεται ο Θεός και συμμαρτυρεί στο βάπτισμα. Πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Ούτως είναι ο Υιός μου, ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην. Μέχρι τότε δεν έχουμε, βλέπουμε ο Χριστός να έκανε κάποιο θαύμα, να στάθηκε σε πλήθη να κηρύξει, να κάνει κάτι, τέλος πάντων, να πει κανείς ότι είναι προφήτης ή κήρυκας. Τίποτα. Πώς ευαρέστησε το Θεό. Τόσο, ώστε να κατοικήσει ο Θεός μέσα του. Ο Χριστός δεν έγινε απλά μέτοχος, έγινε ο κληρονόμος. Μέσα του κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Ευαρέστησε τον Θεό τέλεια, ώστε ο Θεός τον έκανε φανέρωσή του. Θες να με δεις, εδώ είμαι. Τόσο καιρό είμαι μαζί σου, Φίλιππε, και δεν με γνώρισες. Ως τη είδε εμέ, την πατέρα. Μιλούσε μέσα από το στόμα του, εργαζόταν μέσα από τα χέρια του, μέσα από τα σπλάχνα του, βλέπουμε την αγάπη του, πόσο νοιαζότανε για τους ανθρώπους. Είχανε ξεμείνει πεινασμένοι για να ακούσουν οι άνθρωποι. Και δεν είχανε σούπερ μάρκετ δίπλα να πάνε να πάρουν να φάνε κάτι. Τους νοιάστηκε. Ναι. Αυτός είναι ο Θεός μας. Τους νοιάστηκε. Όταν γουργουρίζει το τομάχι σου και δεν έχεις, ο Θεός σε νοιάζεται. Να πούμε αμήν. Αμήν. Και τους τάισε. Όχι μια, δύο φορές. Τους τάισε. Φαντάσου τώρα να έχεις μέσα σου όλο το πλήρωμα. Όλο το πλήρωμα. Τι μπορείς να κάνεις. Τι έκανε ο Χριστός. Έκανε κάτι ενάντια στο θέλημα του Θεού. Άφησε τη σάρκα του να τον παρασύρει. Άφησε τον διάβολο να τον παρασύρει. Μα έχεις τα χέρια σου τη δύναμη όλη. Μπορείς να κάνεις τις πέτρες διαμάντια, χρυσάφια, να γίνεις ο κυρίαρχος του κόσμου. Για πολλούς αυτό είναι μεγάλος πειρασμός. Εάν όμως κάτσεις και το σκεφτείς, είναι η πιο ανόητη ιδέα που μπορεί να έχει κανείς. Να θέλει να γίνει πρωθυπουργός ή πρόεδρος κλπ. Σε ένα κόσμο ο οποίος είναι γεμάτος κατσίκια και τράγους. Οι μισοί μισούν τους άλλους μισούς και όποιος βγει θα έχει τους άλλους μισούς εναντίον του. Να λένε ό,τι μπορεί να φανταστείς. Να μας λείπει. Γι' αυτό λέει να προσευχόμαστε. Αμήν. Να προσευχόμαστε για αυτούς που μας, για τους άρχοντες. Αυτό το κάνουμε. Τι κρύφτηκε μέσα στο Χριστό. Τι κρύφτηκε μέσα του. Πρέπει να κοιτάξεις το λόγο να δεις τι κρύφτηκε μέσα του. Πώς ο Κύριος μας, ενώ ήταν ένας φυσιολογικός άνθρωπος, χωρίς χρήματα στην τσέπη, το θυμάστε, είχαμε πει το παράδειγμα με το ψάρι, που δεν είχαν τα δίδραχμα, ήταν ο Πέτρος με τον Χριστό και δεν είχαν ούτε το δίδραχμα να δώσουν για που ήταν ο φόρος του ναού. Και κάθε Ισραηλίτης έπρεπε να το δώσει αυτό. Σε αυτή την κατάσταση ήταν. Τον συντηρούσαν άλλοι. Και ο Χριστός το ανεχότανε αυτό. Που πολλές φορές είναι ταπεινωτικό να έρθει να σου πει αδερφό σου, αδερφέ, πάρε αυτά σε παρακαλώ. Και κοκκινίζεις. Τροπή. Και όμως, δεχόταν ο Κύριος αυτά που του δίνανε για να υπηρετήσει. Ενώ ήταν ο πλουσιότερος του κόσμου. Ο άρχον των αρχόντων, ο βασιλέας των βασιλέων. Μέσα στην ταπείνωσή του. Μέσα στην ανέχειά του. Ο Κύριος ήταν ο πλουσιότερος του κόσμου. Ο πλούτος του ήτανε η κοινωνία με τον Πατέρα. Πάμε λίγο, Α Ιωάννου 1-3. Η κοινωνία δε ημών είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού, λέει ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης το κατάλαβε. Η κοινωνία, η μετοχή που έχουμε. Είναι με τον Πατέρα και τον Υιό, είναι στη σχέση του Θεού με τον Υιό. Μας έκανε ένα μοντέλο ο Κύριος για να δούμε τι θέλει για μας. Για ένα πράγμα είναι ανάγκη. Μάρθα, Μάρθα. Ακούνε οι Μάρθες. Μάρθα, Μάρθα. Μεριμνάς και θορυβάζεις περί πολλών. Αλλά για ένα πράγμα είναι. Δεν μας λέει τι είναι το ένα. Γιατί εξυπακούεται, αδερφοί. Στο σπίτι της μέσα ήταν ο Κύριος της δόξης. Ο Κύριος της δόξης. Η κοινωνία μας, η μετοχή μας είναι με τον Πατέρα και τον Υιό. Στη σχέση αυτή μέσα στην οποία είναι κρυμμένη όλη η θησαυρή της γνώσεως και της σοφίας. Όταν λέει ότι θέλει να γίνουμε κοινωνία θείας φύσεως, άραγε σε ποιο ακριβώς στοιχείο στρέφεται όσον αφορά την πληρότητα του Θεού. Γιατί ο Θεός είναι πάντο δύναμος, πάντο κράτορ. Πού θέλει να μας κάνει μέτοχος. Σε τι. Πρόκειται για τις ηθικές αρετές του. Τις ηθικές αρετές, το χαρακτήρα του. Ακούστε τι λέει Εβραίους 1-3. Λέει, όστις, ο Υιός δηλαδή, είναι απαύγασμα της δόξης. Απαυγή είναι ακτινοβολία. Η απαυγή είναι ακτινοβολία. Όπως είναι ο ήλιος, η ακτινοβολία είναι η απαυγή του. Η απαυγή της δόξης. Αυτό δηλαδή που μπορείς να δεις από τη δόξα του Θεού. Και ο χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού. Ο χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού. Έχουν γίνει του κόσμου ζυμώσεις μέσα στην εκκλησιαστική ιστορία. Άλλαξαν τη θεότητα, άλλαξαν κατά τα πρότυπα των αυτοκρατόρων, άλλαξαν τη διδασκαλία και αν ρωτήσει κάποιον έξω, ο Θεός πόσες υποστάσεις έχει, τι θα σου πει. Τρεις. Πού τις βρήκανε. Γιατί λέει καθαρά εδώ ότι είναι ο χαρακτήρ της υποστάσεως, της μιας υποστάσεως. Έχουμε δηλαδή τη σφραγίδα και το αποτύπωμα. Αυτό το αποτύπωμα λέγεται χαρακτήρας. Είναι η φωτοτυπία δηλαδή. Αυτό μπορείς να δεις. Η εικόνα του Θεού. Ο χαρακτήρ της υποστάσεως του. Πώς θα γνωρίσουμε τον Θεό. Πρέπει να γνωρίσεις τον Υιό. Εκεί εκφράστηκε ο Θεός. Εκεί φανέρωσε το αόρατο της υπόστασής του. Εκεί φανέρωσε το αόρατο του χαρακτήρα της υπόστασής του ο Θεός. Στο πρόσωπο του Χριστού. Στο πρόσωπο του Χριστού. Μια ερώτηση έχω να κάνω. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Βάσει του οποίου ενεργούνται και ενεργοποιούνται οι δυνάμεις του Θεού. Παντοκρατορία του, παντοδυναμία του, παντογνωσία του. Τι είναι αυτό που τα κινεί. Δεν είναι ένα πράγμα μόνο η αγάπη, το έλεος, η χάρη του. Άρα τι είναι. Ο χαρακτήρας του Θεού. Ο χαρακτήρας. Ο ηθικός χαρακτήρας του Θεού αποφασίζει για το πότε και αν και πόσο και πού θα εκφραστεί το μεγαλείο του Θεού. Το καταλάβαμε αυτό. Μέσα στο Χριστό. Έτσι. Τους είδε πεινασμένους. Τι έχετε. 5 άρτους και 2 ψάρια. Φέρτε τα εδώ. Τι έγινε εκείνη την ώρα. Αφού προσευχήθηκε ο Κύριος. Τι έγινε. Ποιες δυνάμεις ενέργησαν από το Πνεύμα του Θεού ώστε να πολλαπλασιαστούν όλα αυτά. Και να φάνε 5.000 άνδρες, συν γυναίκες, παιδιά, παππούδες, γιαγιάδες, βάλε 15 και λίγο είναι, χιλιάδες. Τι ενέργησε? Η παντοδυναμία του. Μπορεί να κάνει τα πάντα ο Θεός. Ναι, αλλά τι ήταν αυτό που κίνησε την παντοδυναμία? Η σπλαχνία του. Μέρος του χαρακτήρα του. Αυτό θέλω να το καταλάβουμε. Γιατί θα το χρειαστούμε τώρα. Ο ηθικός χαρακτήρας του Θεού είναι ο παράγοντας βάσει του οποίου λειτουργούν οι δυνάμεις του. Το πιάσαμε αυτό? Το ξαναλέω. Ο ηθικός χαρακτήρας του Θεού είναι ο παράγοντας βάσει του οποίου λειτουργούνται οι δυνάμεις του
1: που
0: Θεού.
1: Που σημαίνει ότι ο Θεός δεν θα κάνει ανόητα και τρελά πράγματα. Ό,τι κάνει ο Θεός, άρα, είναι με βάση τον Άγιο χαρακτήρα που έχει.
0: Γι' αυτό είπε ο Ιώβ στη γυναίκα του, όταν του είπε βλαστήμησε το Θεό και πέθανε, τώρα ελάλησες ως μία των αφρόνων γυναικών, της λέει. Γιατί απέδωσε αφροσύνη στο Θεό. Το καταλαβαίνουμε, αδελφοί? Δεν μου επιτρέπεται να πω ό,τι και να μου γίνει. Ό,τι και να μου γίνει. Εντάξει, ο Θεός με φυλάει, αλλά ό,τι και να μου γίνει, δεν μπορώ να πω, Θεέ μου, γιατί το έκανες? Θα λες και ο Θεός είναι κάποιος τρελός στο θρόνο. Και νευριάζει και κάνει σαν το Δία. Με τους κεραυνούς. Όχι, αδελφοί, ο Θεός μας δεν είναι έτσι. Τώρα, η αποκάλυψη για σήμερα ποια είναι? Με τον ίδιο τρόπο ο Θεός λειτουργούσε μέσα από τον Χριστό. Αμήν. Δηλαδή, χρησιμοποιούσε ο Χριστός τις δυνάμεις της θεότητας που κατοικούσε και κατοικεί πλήρως μέσα του, μόνο σύμφωνα με την καρδιά του Θεού, σύμφωνα με το νου του Θεού, σύμφωνα με τα σπλάχνα του Θεού, σύμφωνα με το χαρακτήρα του. Ποτέ, ποτέ δεν πρόσβαλε την εμπιστοσύνη που του έδειξε ο Θεός. Ο Ιούδας κρατούσε, λέει, το γλωσσόκομο, το ταμείο. Πρόδωσε την εμπιστοσύνη του Κυρίου. Την πρόδωσε. Τη στιγμή που ξεκινάς να κάνεις κάτι με δικά σου προσωπικά, εγωκεντρικά ελαττήρια, κάνεις το ίδιο πράγμα. Και προχωράω. Σε βάπτισε ο Κύριος με το Πνεύμα το Άγιο. Πόσοι έχουμε λάβει το Πνεύμα το Άγιο? Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Το ίδιο Πνεύμα που ήταν στο Χριστό είναι και μέσα μας. Άλλο μέτρο εκείνος, άλλο εμείς, όμως το Πνεύμα του είναι εντός μας. Αμήν. Είμαστε ναός του Αγίου Πνεύματος. Και ατομικά και όλη μαζί η Εκκλησία είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Κατοικεί ο Θεός μέσα σου. Μας έδωσε χαρίσματα του Πνεύματος. 9 και περισσότερα ακόμα. Απλά εκεί λέει 9. Α' Κορινθίους 12. 9. Μας έδωσε τα λανούμενα, προφητεία, γλώσσες, ερμηνεία γλωσσών. Μας έδωσε τις διάκρισεις, πνεύμα διάκρισης, χάρισμα του λόγου γνώσεως και λόγου σοφίας, θα είναι της διάκρισης, και άλλα 3 είναι δυνάμεων. Θαύματα, θεραπείες και λόγος πίστης. Μέσα από αυτά εκφράζεται το μεγαλείο του Θεού. Βλέπεις έναν άνθρωπο, έρχεται κοντά σου και ξαφνικά σου δείχνει ο Κύριος πού είναι το πρόβλημά του. Γιατί? Για να το βοηθήσεις. Εκεί τι, ποια δύναμη του εκφράζεται? Ποια? Όταν εσύ δεν το ξέρεις, πρώτη φορά το βλέπεις, αλλά σου αποκαλύπτει ο Κύριος τι συμβαίνει μέσα του για να τον βοηθήσεις να προσευχηθείς. Παντογνωσία. Σου φέρνει μπροστά ένα άτομο το οποίο από πολιομελίτιδα το πόδι του είναι 6 πόντους πιο κοντό, από 9 χρονών, και είναι 30 χρονών γυναίκα. Εκεί τώρα βάζεις τα χέρια σου στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ποια δύναμη εξαπολύεται εκεί? Η παντοδυναμία του. Διατάζει τα στοιχεία της ύλης και ανταποκρίνονται. Από μέσα μας, λοιπόν, ενεργούνται οι δυνάμεις του Θεού. Αμήν. Και έχουμε δει, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, έχουμε δει τη δόξα τω Θεώ. Τα μεγαλεία του Θεού. Με ποικίλους τρόπους. Ναι. Η έμφαση όμως του Πνεύματος του Θεού, δηλαδή, πού είναι? Έχει η Εκκλησία, έχει διδαχθεί για τα χαρίσματα. Καλός, πολύ καλός. Έχουμε διδαχθεί πώς να τα λειτουργούμε, τι κάνουν το ένα το άλλο, όλα αυτά. Αλλά τι μας λείπει στην ουσία, αδελφοί? Μας λείπει το να ταυτιστούμε με το χαρακτήρα του Χριστού, ο οποίος είναι ο χαρακτήρας του Θεού. Γιατί χωρίς το χαρακτήρα, όταν δεν έχω χαρακτήρα και θέλω να κάνω πράγματα, ο Θεός να φυλάει τους από κάτω. Η πιο μεγάλη μάστιγα σήμερα στην Εκκλησία είναι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν χαρίσματα, αλλά χωρίς τον χαρακτήρα που πρέπει να είναι από πίσω. Γιατί θέλουν να δείξουν, να φανούν, εγώ είμαι αυτό, κάνω εκείνο. Και λείπει ο χαρακτήρας. Πέστε μου, μέχρι πού μπορεί να φτάσουν οι άνθρωποι αυτοί? Τι θα τους συμβεί? Κάποια στιγμή δεν θα λειτουργεί τίποτε από το Πνεύμα του Θεού. Τίποτε. Και αρχίζουν μετά με τη σάρκα να θέλουν να αναπληρώσουν το κενό και έχουμε ψευδοπροφητείες, έχουμε διάφορες άλλες εκδηλώσεις που το Πνεύμα του Θεού δεν κάνει τίποτα. Δεν κάνει. Έχουμε βάλει το βάρος αλλού και όχι σε αυτό που είναι ανάγκη. Τα έδωσε τα χαρίσματα, έδωσε τις επαγγελίες για να γίνουμε μέτοχοι θείας φύσεως, δηλαδή να μετέχουμε στο χαρακτήρα του. Να γίνουμε σαν και αυτόν. Τι να το κάνει ο Θεός? Και αυτό το παράδειγμα φέρνουμε πολλές φορές. Το ανδρόγυνο, ο άνδρας αγαπάει τη γυναίκα του, αλλά είναι μια γυναίκα η οποία νοιάζεται για πολλά και διάφορα και όχι τόσο για τον άντρα της. Θέλει το σπίτι, θέλει τα μάξι, θέλει το ένα, θέλει το άλλο και αυτά. Πώς έχετε δει το βιολιστή στη στέγη? Πώς το έχετε δει ένα έργο? Συστήνω να το δείτε. Ναι, το κάνανε μια Ιουδαϊκή οικογένεια, τέλος πάντων. Και ρωτάει ο άντρας τη γυναίκα του, «Μ' αγαπάς?» Και λέει, «Μα κάθε μέρα σου πλένω τα πιάτα, σου σκουπίζω και αυτά». «Ναι, αλλά μ' αγαπάς?» «Εγώ σου έκανα παιδιά, σου έκανα το ένα, σου έκανα το άλλο». «Μα μ' αγαπάς?» Αυτό ρωτάει και ο Θεός. Αγαπάμε εκείνον. Τι είπε ο Κύριος τον Πέτρο? «Πέτρο, με αγαπάς?» «Περισσότερο από αυτά. Με αγαπάς?» Ταξιδεύεις τη ζωή αυτή, γλιστράς. Φεύγεις, ο χρόνος φεύγει. Και ο Κύριος σε ρωτάει, «Μ' αγαπάς?» Χρησιμοποιείς όλα αυτά που είναι δικά μου, το οξυγόνο που αναπνέεις, το νερό που πίνεις, η τροφή που τρως, ο χώρος που κινείσαι, είναι εγώ τα φτιάξα για σένα, επειδή σε αγαπώ. «Μ' αγαπάς?» «Κύριε, σε ευχαριστούμε για το φάι που μας δίνεις». Εντάξει. «Κύριε, σε ευχαριστώ για τα παιδάκια που μου έδωσες». «Σε ευχαριστώ για τα εγγονάκια». Εντάξει. Αλλά τι περιμένει ο Κύριος, αδελφοί? Ποια είναι η λαχτάρα του, η μεγάλη? «Θέλω να σε κάνω όπως είμαι εγώ. Να σου δώσω όλο το είναι μου, τη δόξα μου, το μεγαλείο μου. Να σε λαμπρύνω, να σε φωτίσω, να σε πλημμυρίσω με όλη τη δόξα μου». Ο Θεός
1: Αυτός είναι ο Θεός. Σκέφτεται θεϊκά. Εμείς πώς σκεφτόμαστε? Ακόμα μετράμε πενταροδεκάρες, ενώ μας έχει αμύθιτους θησαυρούς. Και εμείς είμαστε. Τελευταίο, θέλω να κοιτάξουμε λίγο. Γαλάθιας 5:17. Διότι η σάρξ επιθυμεί εναντία του πνεύματος. Το δε πνεύμα εναντία της σαρκός. Τα αυτά δε αντίκινται προσάλληλα, ώστε εκείνα τα οποία θέλετε να μην πράττετε. Έχουμε μια μάχη εκεί. Σάρκα και πνεύμα. Αλλά αν οδηγήσετε υπό του πνεύματος, δεν είστε υπονόμων. Φανερά δε είναι τα έργα της σαρκός, τα οποία είναι μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρία, φαρμακεία. Δηλαδή, εάν αρνηθείς τον Θεό, αυτός είναι ο καρπός της ζωής σου. Μέσα στις γενικές γραμμές. Ειδωλολατρία, φαρμακεία, έχθρα, έρηδες, ζηλοτυπία, θυμή, μάχη, δικοστασία, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη και τα όμοια τούτων περί των οποίων σας προλέγω καθώς και προείπων ότι τα τι αυτά πράττοντες Βασιλεία Θεού δεν θέλουσι κληρονομήσει. Τελείωσε αυτό. Οι τα τι αυτά πράττοντες Βασιλεία Θεού δεν θέλουσι κληρονομήσει. Τέτοιοι ήμασταν πριν μας γνωρίσει ο Κύριος. Πριν γνωρίσουμε τον Κύριο. Και μας γνώριζε. Αμήν. Τώρα, ακούστε τι λέει. Ο δε καρπός του πνεύματος, δηλαδή αυτό που πασχίζει το πνεύμα του Θεού να φέρει μέσα σου, που είναι ο ηθικός χαρακτήρας του Κυρίου. Πώς είναι ο χαρακτήρας του? Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστη, πραότης, εγκράτη. Ακούστε τώρα τι λέει, γιατί αυτή τη φράση δεν δίνουμε έμφαση στη φράση αυτή. Κατά τον τιούτον δεν υπάρχει τι? Νόμος. Και όπου δεν υπάρχει νόμος, πέστε το μου, δεν υπάρχει αμαρτία. Και όπου δεν υπάρχει αμαρτία, άφθονη ζωή. Γιατί έβαλε ο Θεός τον νόμο, αδερφοί? Για να σου πει τι είναι αμαρτία, ώστε να μην το κάνεις. Να σε φυλάξει. Να σε προστατέψει. Αυτό είναι ο νόμος. Αλλά λέει, κατά τον τιούτον δεν υπάρχει νόμος. Δηλαδή, ο Θεός σου λέει, παιδί μου, αγάπα όσο θες. Να χαίρεσαι καθ' υπερβολή. Δεν σου βάζει όριο, δεν σου βάζει stop εκεί. Δεν υπάρχει νόμος εκεί πέρα. Γιατί εκεί εκπληρώνεται ο νόμος. Όταν τελικά αφήσεις τον Κύριο να κάνει αυτό το έργο μέσα σου, να σε κάνει μέτοχο της φύσης του. Να νιώθεις ένα με τον Θεό, να νιώθεις αυτό που εκείνος νιώθει. Η σκοπή του είναι σκοπή σου, ο λόγος του είναι λόγος σου, το θέλημά του είναι θέλημά σου, όπως ακριβώς έκανε ο Χριστός. Το έργο του είναι έργο σου. Η αγωνία που έχει είναι και δική σου. Μέτοχη. Μέτοχη. Εκπληρώνεται ο νόμος και όπου δεν υπάρχει αμαρτία, τι άλλο δεν υπάρχει? Θάνατος. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Εάν είχες το ερώτημα πώς θα ζήσουμε αιώνια. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Εγώ λέει ήρθα ο Χριστός για να έχω στη ζωή και αυτήν εν αυθονία. Γι' αυτό είστε. Θα τον αφήσουμε να κάνει αυτό που λαχταράει ο Κύριος, αυτό που επιθυμεί? Ας σηκωθούμε, παρακαλώ. Κύριε Ιησού, είμαστε μπροστά σου το βράδυ αυτό. Σε ευχαριστούμε για το λόγο σου, Κύριε. Γιατί μας ανοίγεις πράγματα θαυμάσια. Έξοχα, Κύριε. Και θέλεις η Εκκλησία σου
0: να γεμίσει με τη λαμπρότητά σου, Κύριε, με τη δόξα σου. Πόσο ποθούμε, Κύριε, να κατέβει η παρουσία σου. Να γίνει αισθητή. Όπως εκείνη είναι φέλη, Κύριε, η στήλη πυρός. Ώστε ο κάθε ένας που έρχεται εδώ να καταλαβαίνει ότι εσύ είσαι εδώ παρόν. Κύριε, προσεύχομαι να έρθει εκείνη η ώρα που ο λαός σου θα έρχεται πλήρης Πνεύματος Αγίου. Δεν θα ερχόμαστε πεινασμένοι, κουρασμένοι, φορτωμένοι με χίλια δυο πράγματα και περιμένουμε να μας υπηρετήσεις που το θες αυτό και το κάνεις και σε ευχαριστούμε. Αλλά θα ερχόμαστε πλήρης Πνεύματος Αγίου. Ω, για να μπορεί το Πνεύμα σου να ξεχυθεί επάνω μας, Κύριε. Να φανερωθεί η δόξα σου, Χριστέ μου. Το κάλος σου, η ομορφιά σου. Και τότε οι άνθρωποι δεν θα χρειάζεται να τους πούμε έλα. Γιατί θα έρχονται. Επειδή εσύ μας έκανες να πεινάμε και να διψάμε για τη δικαιοσύνη σου, Κύριε. Και ξέρουμε ότι υπάρχει τόσος καλός κόσμος έξω, οι οποίοι πεινούν και διψούν για σένα. Και προσεύχονται και κράζουν, Κύριε. Ω, έλα πάνω στην εκκλησία σου, Βασιλιά μου. Άλλαξε μας, μεταμόρφωσε μας. Κάνε μας μέτοχους στο πιο μεγάλο, υπέροχο, θαυμάσιο θησαυρό που είναι η φύση σου, ο χαράκτηρας σου, Κύριε. Να είμαστε σαν και σένα. Και τότε δεν θα υπάρχει περιορισμός στην έκφραση και έκχυση των δυνάμεών σου, Κύριε. Θέλουμε σημεία, θέλουμε τεράστια για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σου, Ιησού. Και εσύ θα το κάνεις, Κύριε. Μέσα από καρδιές οι οποίες είναι γεμάτες από το χαρακτήρα το δικό σου, Κύριε. Όχι πια σάρκα. Όχι πια η βασιλεία του εγώ. Αλλά εσύ να βασιλεύσεις, Κύριε. Σε ευλογούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα σήμερα το βράδυ. Αμήν, Κύριε μας. Αμήν. Σε ευχαριστούμε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς είναι ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι επιθυμείς, ό,τι θέλεις, ό,τι έχεις ανάγκη, η πλήρωση. Αυτός πληρεί τα πάντα και είστε πλήρεις εν αυτό.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί, κεφάλαιο 17. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Μίλησε στους γιους Ισραήλ και πάρε από καθέναν από αυτούς μία ράβδο, σύμφωνα με την οικογένεια των πατέρων τους, από όλους τους άρχοντες τους, σύμφωνα με την οικογένεια των πατέρων τους. 12 ράβδους. Καθενός το όνομα γράψτε το επάνω στη ράβδο του. Και το όνομα του Ααρών γράψτε το επάνω στη ράβδο του Λεβί. Επειδή μία ράβδος θα υπάρχει για καθέναν αρχηγό της οικογένειας των πατέρων τους. Και θα τις αποθέσεις στη σκηνή του μαρτυρίου, μπροστά στο μαρτύριο, όπου θα βρίσκομαι μαζί σας. Και η ράβδος του ανθρώπου που θα εκλέξω θα βλαστήσει. Και θα κάνω να πάψουν από μπροστά μου οι γονγκισμοί των γιών Ισραήλ, που αυτοί γονγίζουν εναντίον σας». Και ο Μωυσής μίλησε στους γιους Ισραήλ και του έδωσαν όλοι οι άρχοντες τους από μία ράβδο, κάθε ένας άρχοντας, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, 12 ράβδους. Και η ράβδος του Ααρών ήταν ανάμεσα στις ράβδους τους. Και ο Μωυσής απέθεσε τις ράβδους μπροστά στον Κύριο, στη σκηνή του μαρτυρίου. Και την επόμενη μέρα μπήκε ο Μωυσής στη σκηνή του μαρτυρίου. Και να, η ράβδος του Ααρών, για την οικογένεια του Λεβί, βλάστησε και έβγαλε βλαστό και παρήγαγε άνθη και έδωσε αμύγδαλα. Και ο Μωυσής έφερε έξω όλες τις ράβδους μπροστά από τον Κύριο, προς όλους τους γιους Ισραήλ. Και αυτοί είδαν και πήραν καθένα στη ράβδο του. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Απόθεσε τη ράβδο του Ααρών μπροστά στο μαρτύριο, για να φυλάγεται ως σημείο στους γιους της αποστασίας. Και θα σταματήσεις ολοκληρωτικά από μένα τους γονγισμούς τους, για να μην πεθάνουν». Και ο Μωυσής έκανε όπως τον πρόσταξε ο Κύριος. Έτσι έκανε. Και οι γιοι Ισραήλ είπαν στο Μωυσή, λέγοντας: «Δες, εμείς πεθαίνουμε, αφανιζόμαστε, όλοι αφανιζόμαστε. Καθένας που πλησιάζει, εκείνος που πλησιάζει στη σκηνή του Κυρίου, πεθαίνει. Θα εκλείψουμε όλοι πεθαίνοντας». Αριθμοί, κεφάλαιο 18. Και ο Κύριος είπε στον Ααρών: «Εσύ και η γη σου και η οικογένεια του πατέρα σου μαζί με σένα θα βαστάζετε την ανομία του αγιαστηρίου. Και εσύ και η γη σου μαζί με σένα θα βαστάζετε την ανομία της ιερατείας σας. Και ακόμα τους αδελφούς σου, τη φυλή του Λεβί, τη φυλή του πατέρα σου, να φέρεις μαζί σου για να είναι ενωμένοι μαζί σου και να σε υπηρετούν. Εσύ όμως και η γη σου μαζί με σένα θα υπηρετείτε μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου. Και θα τηρούν τις υπηρεσίες σου και τις υπηρεσίες ολόκληρης της σκηνής. Μόνο στα σκεύη του αγιαστηρίου και στο θυσιαστήριο δεν θα πλησιάζουν, για να μην πεθάνουν, ούτε αυτοί ούτε εσείς. Και θα είναι ενωμένοι μαζί σου και θα τηρούν τις υπηρεσίες της σκηνής του μαρτυρίου σε όλες τις υπηρεσίες της σκηνής. Και ξένος δεν θα σας πλησιάζει. Και θα τηρείτε τις υπηρεσίες του αγιαστηρίου και τις υπηρεσίες του θυσιαστηρίου, και δεν θα είναι πλέον οργή στους γιους Ισραήλ. Και εγώ, δέστε, πήρα τους αδελφούς σας, τους Λεβίτες, μέσα από τους γιους Ισραήλ. Αυτοί είναι δοσμένοι σε εσάς ως δώρο για τον Κύριο, για να εκτελούν τις υπηρεσίες της σκηνής του μαρτυρίου. Και εσύ και η γη σου μαζί με σένα θα τηρείτε την ιερατεία σας σε όλες τις υποθέσεις του θυσιαστηρίου και σε εκείνες μέσα από το παραπέτασμα και θα κάνετε την υπηρεσία. Δώρο έδωσα την υπηρεσία της ιερατείας σας. Και όποιος ξένος πλησιάσει, θα θανατώνεται». Και ο Κύριος είπε στον Ααρών: «Δες, εγώ έδωσα ακόμη σε σένα την επιστασία των προσφορών μου που υψώνονται και από όλα τα αγιασμένα από τους γιους Ισραήλ. Σε σένα τα έδωσα για το χρήσμα και στους γιους σου σε ένα αιώνιο θεσμό. Τούτο θα είναι δικό σου από τα αγιότατα, από αυτά που προσφέρονται με φωτιά. Όλα τα δώρα τους, όλες οι προσφορές τους από άλφητα και όλες οι προσφορές τους περί αμαρτίας και όλες οι προσφορές τους περί ανομίας που θα αποδίδουν σε μένα, θα είναι αγιότατα για σένα και για τους γιους σου. Στο Άγιο των Αγίων θα τα τρώτε. Κάθε αρσενικό θα τα τρώει. Άγια θα είναι σε σένα. δικό σου είναι και τούτο, η προσφορά από τα δώρα τους που υψώνεται μαζί με όλες τις κινητές προσφορές των γιών Ισραήλ. Σε σένα τα έδωσα και στους γιους σου και στις θυγατέρες σου μαζί με σένα. Σε ένα αιώνιο θεσμό. Κάθε καθαρός στην οικογένειά σου θα τα τρώει. Όλο το καλύτερο από το λάδι και όλο το καλύτερο από το κρασί και το σιτάρι.

χρειάζονται. Και όσα πρέπει να εξαγοραστούν από ηλικίας ενός μήνα, θα εξαγοράζονται σύμφωνα με την εκτίμησή σου για 5 σύκλους ασήμι, σύμφωνα με τον Άγιο Σύκλο, που είναι 20 γερά. Τα πρωτότοκα όμως των βοδιών ή τα πρωτότοκα των προβάτων ή τα πρωτότοκα των κατσικιών δεν θα εξαγοράζονται. Είναι άγια. Το αίμα τους θα το ραντίζεις επάνω στο θυσιαστήριο και το πάχος τους θα το καίς για προσφορά που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδία στον Κύριο. Και το κρέας τους θα είναι δικό σου, όπως το κινητό στήθος και ο δεξιός ώμος είναι δικό σου. Όλες τις προσφορές των άγιων πραγμάτων που υψώνονται, τις οποίες οι γιοί Ισραήλ θα προσφέρουν στον Κύριο, τις έδωσα σε σένα και στους γιους σου και στις θυγατέρες σου μαζί σου σε ένα αιώνιο θεσμό. Αυτή είναι διαθήκη αλατιού, παντοτινή, μπροστά στον Κύριο, σε σένα και στο σπέρμα σου μαζί με σένα. Και ο Κύριος είπε στον Ααρών, «Στη γη τους δεν θα έχεις κληρονομιά, ούτε θα έχεις μερίδα ανάμεσά τους. Εγώ είμαι η μερίδα σου και η κληρονομιά σου ανάμεσα στους γιους Ισραήλ». Και δες, έδωσα στους γιους Λεβί όλα τα δέκατα του Ισραήλ για κληρονομιά, για την υπηρεσία τους που υπηρετούν, την υπηρεσία της σκηνής του μαρτυρίου. Και του λοιπού δεν θα πλησιάζουν οι γιοι Ισραήλ στη σκηνή του μαρτυρίου για να μην πάρουν επάνω τους αμαρτία και πεθάνουν. Αλλά οι Λεβίτες, αυτοί θα υπηρετούν την υπηρεσία της σκηνής του μαρτυρίου και θα βαστάζουν την ανομία τους. Αυτό θα είναι αιώνιος θεσμός στις γενναίες σας. Και δεν θα έχουν ανάμεσα στους γιους Ισραήλ καμία κληρονομιά. Επειδή τα δέκατα των γιών Ισραήλ, που θα προσφέρουν ως προσφορά που υψώνονται στο Κύριο, τα έδωσα κληρονομιά στους Λεβίτες. Γι' αυτό είπα για αυτούς, ανάμεσα στους γιους Ισραήλ δεν θα έχουν καμιά κληρονομιά. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας, «Μίλησε και στους Λεβίτες και πες τους. Όταν παίρνετε από τους γιους Ισραήλ το δέκατο που σας έδωσα από αυτούς για κληρονομιά σας, τότε θα προσφέρετε από αυτά προσφορά που υψώνετε στον Κύριο, δέκατο από το δέκατο. Και αυτές οι προσφορές σας που υψώνονται θα λογαριάζονται σε εσάς ως σιτάρι του αλωνιού και ως αφθονία του λινού. Έτσι κι εσείς θα προσφέρετε προσφορά που υψώνετε στον Κύριο από όλα τα δέκατά σας που παίρνετε από τους γιους Ισραήλ. Και από αυτά θα δίνετε την προσφορά του Κυρίου που υψώνετε στον Ααρών τον ιερέα. Από όλα τα δώρα σας θα προσφέρετε κάθε προσφορά του Κυρίου που υψώνετε από κάθε καλύτερό τους, το αγιασμένο μέρος από αυτά. Και θα τους πεις, όταν προσφέρετε από αυτά το καλύτερό τους, αυτό θα λογαριάζεται για τους Λεβίτες ως προϊόν του αλωνιού και ως προϊόν του λινού. Και θα τα τρώτε σε κάθε τόπο, εσείς και η οικογένειά σας, επειδή αυτό είναι μισθός σε εσάς για την υπηρεσία σας στη σκηνή του μαρτυρίου. Και δεν θα φέρετε αμαρτία επάνω σας για αυτά, όταν προσφέρετε από αυτά το καλύτερό τους. Και δεν θα βεβηλώσετε τα Άγια των γιών Ισραήλ για να μην πεθάνετε. Ψαλμός 137. Στα ποτάμια της Βαβυλώνας, εκεί καθίσαμε και κλάψαμε, όταν θυμηθήκαμε τη Σιών. Στις σιτιές που είναι μέσα σε αυτή, κρεμάσαμε τις κιθάρες μας. Επειδή αυτοί που μας εχμαλώτησαν, εκεί ζήτησαν από μας λόγια ασμάτων. Και αυτοί που μας ερήμωσαν ζήτησαν ύμνο, λέγοντας «Ψάλτε σε μας από τις οδές της Σιών». Πώς να ψάλουμε την οδή του Κυρίου σε ξένη γη? Αν σε λησμονήσει ο Ιερουσαλήμ, ας λησμονήσει το δεξί μου χέρι. Ας κολληθεί η γλώσσα μου στον ουρανίσκο μου, εάν δεν σε θυμάμαι. Εάν δεν προτάξω την Ιερουσαλήμ στην αρχή της ευφροσύνης μου. Θυμήσου, Κύριε, τους γιους του Εδόμ, που την ημέρα της Ιερουσαλήμ έλεγαν κατεδαφίστε την μέχρι τα θεμέλια της. Θυγατέρα της Βαβυλώνας, που πρόκειται να ερημωθείς, μακάριος εκείνος που θα σου ανταποδώσει την ανταμοιβή των όσων έκανες σε μας. Μακάριος εκείνος που θα πιάσει και θα ρίξει τα νήπια σου πάνω στην πέτρα. Ψαλμός 138. Ψαλμός του Δαβίδ. Θα σε δοξολογήσω με όλη μου την καρδιά. Θα ψαλμωδήσω σε σένα μπροστά στους θεούς. Θα προσκυνήσω προς το ναό σου τον Άγιο και θα δοξολογήσω το όνομά σου για το έλεό σου και για την αλήθεια σου, επειδή μεγάλυνε στο λόγο σου περισσότερο από όλη τη φήμη σου. Την ημέρα που έκραξα, με εισάκουσες. Με ενίσχυσες με δύναμη μέσα στη ψυχή μου.

0: Θα σε δοξολογήσουν, Κύριε, όλοι οι βασιλιάδες της γης, όταν ακούσουν τα λόγια του στόματός σου. Και θα ψάλουν στους δρόμους του Κυρίου, επειδή μεγάλη είναι η δόξα του Κυρίου. Επειδή ο Κύριος είναι υψηλός και επιβλέπει επάνω στον ταπεινό. Τον υψηλόφρονα όμως τον γνωρίζει από μακριά. Αν περπατήσω μέσα σε στεναχώρια, θα με ζωοποιήσεις. Θα απλώσεις το χέρι σου ενάντια στην οργή των εχθρών μου και το δεξί σου χέρι θα με σώσει. Ο Κύριος θα εκτελέσει εκείνα που είναι για μένα. Κύριε, το έλεος σου παραμένει παντοτινά. Μη παραβλέψεις τα έργα των χεριών σου.
1: Αποκάλυψη Ιωάννου, κεφάλαιο 7. Ύστερα από αυτό είδα τέσσερις αγγέλους να στέκονται στις τέσσερις γωνιές της γης και να κρατούν τους τέσσερις ανέμους της γης για να μην φυσάει στη γη, μήτε στη θάλασσα, μήτε σε κανένα δέντρο. Και είδα άλλον άγγελο να βγαίνει από εκεί που ανατέλει ο ήλιος, κρατώντας τη σφραγίδα του ζωντανού Θεού. Με δυνατή φωνή έκραξε στους τέσσερις αγγέλους που είχαν εντολή να καταστρέψουν τη γη και τη θάλασσα. «Μην καταστρέψετε τη γη, μήτε τη θάλασσα, μήτε τα δέντρα, ώσπου να σφραγίσουμε αυτούς που ανήκουν στο Θεό μας, βάζοντας σημάδι στο μέτωπό τους». Και άκουσα πόσοι ήσαν αυτοί που σφραγίστηκαν. 144.000 σφραγισμένοι από όλες τις φυλές του Ισραήλ. Από τη φυλή του Ιούδα, 12.000 σφραγισμένοι. Από τη φυλή του Ρουβίν, 12.000. Από τη φυλή του Γάδ, 12.000. Από τη φυλή του Ασύρ, 12.000. Από τη φυλή του Νεφθαλίμ, 12.000. Από τη φυλή του Μανασί, 12.000. Από τη φυλή του Σιμεών, 12.000. Από τη φυλή του Λεβί, 12.000. Από τη φυλή του Ισάχαρ, 12.000. Από τη φυλή του Ζαβουλών, 12.000. Από τη φυλή του Ιωσήφ, 12.000. Από τη φυλή του Βενιαμίν, 12.000 σφραγισμένοι. Ύστερα όμως από αυτά είδα ένα αμέτρητο πλήθος, που κανείς δεν ήταν σε θέση να το μετρήσει, από κάθε έθνος, φυλή, λαό και γλώσσα, να στέκεται μπροστά στο θρόνο και στο αρνί. Φορούσαν λευκές στολές, κρατούσαν φοινικόκλαδα στα χέρια τους και έκραζαν με δυνατή φωνή «Η σωτηρία είναι στα χέρια του Θεού μας που κάθεται στο θρόνο και του αρνιού». Όλοι οι άγγελοι που στέκονταν γύρω από το θρόνο, από τους πρεσβυτέρους και από τα τέσσερα όντα, έπεσαν μπροστά στο θρόνο με τα πρόσωπα κατά γης και προσκύνησαν το Θεό λέγοντας «Αληθινά, ύμνος και δόξα και σοφία, ευχαριστία και τιμή και δύναμη και ισχύς ανήκουν για πάντα στο Θεό μας. Αμήν». Τότε ένας από τους πρεσβυτέρους μου είπε «Ποιοι είναι αυτοί που φορούν λευκή στολή και από πού ήρθαν?» Και εγώ του είπα «Κύριε μου, εσύ ξέρεις». Τότε αυτός μου είπε «Αυτοί είναι εκείνοι που πέρασαν το μεγάλο διωγμό, έπλυναν τη στολή τους και την λεύκαναν με το αίμα του αρνιού. Γι' αυτό στέκονται μπρος στο θρόνο του Θεού και τον λατρεύουν μέρα και νύχτα στο ναό του, και αυτός που κάθεται στο θρόνο θα είναι πάντα μαζί τους. Δεν θα πεινάσουν πια, ούτε ποτέ θα διψάσουν. Δεν θα υποφέρουν από τον ήλιο ούτε από άλλο καύσωνα». Το αρνί που είναι στη μέση του θρόνου, σαν καλός βοσκός θα τους κατευθύνει και θα τους οδηγήσει στην πηγή της ζωής. Ο Θεός θα εξαφανίσει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους. Αποκάλυψη Ιωάννου, κεφάλαιο 8. Όταν το αρνί άνοιξε την 7η σφραγίδα, έγινε για μισή περίπου ώρα σιγή στον ουρανό. Είδα τότε να δίνονται στους 7 αγγέλους που στέκονταν μπροστά στο Θεό 7 σάλπιγγες. Κι ένας άλλος άγγελος ήρθε και στάθηκε στο θυσιαστήριο, κρατώντας χρυσό θυμιατό. Και του δόθηκε πολύ θυμίαμα για να το προσφέρει μαζί με τις προσευχές όλων όσοι ανήκουν στο λαό του Θεού πάνω στο χρυσό θυσιαστήριο που βρισκόταν μπροστά στο θρόνο του Θεού. Απ' τα χέρια του Αγγέλου ο καπνός ανέβαινε με τις προσευχές των πιστών μπροστά στο Θεό. Πήρε μετά ο Άγγελος το θυμιατό και το γέμισε από τα αναμένα κάρβουνα του θυσιαστηρίου και το έριξε στη γη. Και έγιναν βροντές, φωνές, αστραπές και σεισμός. Οι 7 άγγελοι που κρατούσαν τις 7 σάλπιγγες ετοιμάστηκαν να σαλπίσουν. Σάλπισε ο πρώτος και ήρθε χαλάζι και φωτιά ανακατωμένα με αίμα και ρίχτηκαν πάνω στη γη. Και κατακάηκε το 1/3 της γης και το 1/3 των δέντρων και κάθε χλωρό χορτάρι. Σάλπισε και ο δεύτερος άγγελος. Και κάτι σαν μεγάλο βουνό που κεγόταν ρίχτηκε στη θάλασσα. Το 1/3 της θάλασσας έγινε αίμα. Πέθανε το 1/3 από τα ζωντανά πλάσματα που είναι στη θάλασσα και καταστράφηκε το 1/3 από τα πλοία. Σάλπισε και ο τρίτος άγγελος. Και έπεσε από τον ουρανό ένα μεγάλο αστέρι που κεγόταν σαν λαμπάδα. Έπεσε στο 1/3 από τα ποτάμια και τις πηγές. Το όνομα του αστεριού ήταν Αψιθιά και επίκρισε το 1/3 των υδάτων και πολλοί άνθρωποι πέθαναν γιατί το νερό έγινε φαρμάκι. Σάλπισε και ο τέταρτος άγγελος και χτυπήθηκε το 1/3 του ήλιου, το 1/3 της σελήνης και το 1/3 από τα αστέρια για να σκοτεινιάσουν κατά το 1/3 τους. Έτσι η μέρα έχασε το φως της κατά το 1/3, το ίδιο και η νύχτα. Τότε είδα ένα μεγάλο αετό να πετάει μες ουρανής και άκουσα να λέει με δυνατή φωνή «Αλίμονο, αλίμονο». Αλίμονος αυτούς που κατοικούν στη γη όταν θα ακουστεί ο ήχος της σάλπιγγας των τριών αγγέλων που μένουν ακόμη να σαλπίσουν.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ζητούμε, Κύριε μας, ακόμα μια βραδιά να ευλογήσεις το Λόγο Σου στις καρδιές μας. Να αντιληφθούμε, Κύριε μας, την κυριαρχία Σου, Κύριε. Τη δύναμη Σου, Κύριε μας. Γιατί είσαι ο Δημιουργός μας. Ταυτόχρονα είσαι ο δίκαιος κριτής, Κύριε. Και εσύ είσαι που σκεπάζεις όλη την οικουμένη, Κύριε μας. Και σε ευχαριστούμε. Το απόψινό μήνυμα, αδερφοί, είναι συνέχεια του προηγούμενου. Θυμάστε που είπαμε για την παντοδυναμία του Θεού και την κυριαρχία Του. Και είναι αυτή η ερώτηση που κυριαρχεί στους ανθρώπους. Αν ο Θεός μας ονομάζεται Θεός της αγάπης, γιατί να επιτρέπει να κυριαρχεί τόσο κακό στον κόσμο μας? Και με μια πρώτη ματιά φαίνεται λογικό να πιστέψει κανείς πως, εφόσον ο Θεός είναι που δημιούργησε τα πάντα, και εφόσον το κακό όντως υπάρχει, δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε, τότε δεν είναι παρά ο ίδιος ο Θεός που δημιούργησε το κακό, αφού μόνο αυτός έκανε τα πάντα. Όμως από την άλλη γνωρίζουμε από το Λόγο του Θεού πως ο Θεός είναι αγαθός και δεν μπορεί να είναι αυτός ο δημιουργός του κακού. Αν όμως ο Θεός υπάρχει και είναι ένας Θεός αγάπης, τότε πώς να ερμηνεύσουμε την ύπαρξη του κακού? Ξέρω, όλοι θα απαντήσουμε, φταίει ο διάβολος. Αλλά οι ερωτήσεις των ανθρώπων πάνε πιο πίσω από αυτό και λένε, ναι, μα ο διάβολος ποιος τον έκανε? Τον έκανε ο Θεός, ήταν άγγελος, ναι, αλλά γιατί έπεσε, γιατί να είναι έτσι? Γιατί δεν το ήξερε από πριν, δεν έκανε το σχέδιο του καλύτερο? Να του πούμε εμείς πώς να το έκανε πιο καλό το σχέδιο του να μην υπάρχει το κακό? Γιατί πώς είναι δυνατό ένας Θεός αγάπης να επιτρέπει στο κακό να υπάρχει, ενώ γνωρίζει πως η ανθρωπότητα κάτω από την επιρροή του κακού θα προκαλούσε στον εαυτό της τόσο πόνο και τόση δυστυχία? Γιατί βλέπουμε σήμερα πόσα συμβαίνουν. Ο Θεός, αδερφοί, δεν δημιούργησε διεφθαρμένα και κακά πράγματα. Τα στοιχεία της δημιουργίας από μόνα τους δεν είναι κακά. Ό,τι έχει κάνει ο Κύριος είναι τέλειο. Τώρα θα ρωτήσει κάποιος, καλά, τι είναι το κακό? Λέμε κακό, το κακό. Καταρχάς πρέπει να κατανοήσουμε πως το κακό μπορεί να υφίσταται χωρίς να έχει υπόσταση. Δεν είναι δηλαδή μια πέτρα να την πιάσει και να πεις, να, αυτό είναι το κακό. Μπορεί να είναι εξίσου πραγματικό υπό την έννοια της στέρησης ενός πράγματος, της έλλειψης ενός πράγματος. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος, όμορφος, ωραίος, είναι τυφλός, δεν βλέπει. Αυτό είναι κακό που δεν βλέπει. Όχι ότι φταίει ο άνθρωπος που δεν βλέπει, αλλά θέλω να πω ότι η τύφλωσή του είναι μια έλλειψη, έτσι, η έλλειψη της όρασης. Εάν κάποιος δεν έχει σε πλήρη ανάπτυξη τις φυσικές του λειτουργίες, αυτό θεωρείται απευκταίο, θεωρείται κακό. Είναι κρίμα, στερείται. Αφού είναι αυτονόητο ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να ασκεί όλες τις φυσικές του λειτουργίες. Ο Θεός έπλασε τους ανθρώπους με τις πέντε αισθήσεις, με τα σώματα τους κλπ. Όταν βλέπεις κάποιον και είναι με ένα πόδι, με ένα χέρι, έτσι, δεν ακούει καθόλου και είναι τυφλός, όπως είπα, και θέλει βοηθό να τον βοηθήσει να πάει κάπου, λες τώρα αυτός υπολείπεται, έχει έλλειψη. Είναι κακό αυτό πάνω του. Και όμοια το κακό σαν έννοια μπορεί να θεωρηθεί πως ως μια έλλειψη ή υστέρηση από αυτόν που θα έπρεπε να υπάρχει. Όχι βέβαια, όπως είπα, ότι ένας άνθρωπος που υστερεί σε κάποια φυσική λειτουργία, όπως η όραση, είναι ηθικά κακός. Δεν φταίει. Πρόκειται απλά για ένα παράδειγμα. Αλλά κάποιος, για να θεωρηθεί κακός από ηθική άποψη, θα πρέπει να υστερεί, όπως το παράδειγμα του τυφλού ή του κουφού, θα πρέπει να υστερεί σε ηθική ακεραιότητα ή σε καλοσύνη. Ενώ πρέπει να ήμασταν καλοί όλοι μας, κάποιος έχει έλλειψη καλοσύνης, έχει έλλειψη ηθικής. Αυτό είναι κακό. Κατά δεύτερο, τι είναι στην πραγματικότητα αυτό που μας ενοχλεί όταν ένας γονιός κακοποιεί το παιδί του. Ή ένας άνθρωπος για ασήμαντη αιτία, μπαμ, πυροβολά το συνάνθρωπό του και το σκοτώνει. Θυμάστε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Όταν σας πω τώρα εγώ τη λέξη Auschwitz, τι σας έρχεται στο νου? Γυμνοί άνθρωποι στους σαλάμους αερίων να κλαίνε, να τσιρίζουν, να πέφτουν τα αρία, να πεθαίνουν, να λιώνουν, τους κάνουν σαπούνια ή με το τίποτα τους σκότωναν έτσι σαν τα σκυλιά. Οι περισσότεροι από εμάς αμέσως σκεφτόμαστε πως δεν θα πρέπει οι άνθρωποι να συμπεριφέρονται με τέτοιο φρικτό τρόπο όπως συνέβαινε τότε. Γιατί βαθιά μέσα μας υπάρχει το αίσθημα της αδικίας. Ότι το σωστό είναι οι άνθρωποι να ζουν με τις οικογένειες τους όμορφα, να μεγαλώνουν και να γερνούν και να φεύγουν από αυτήν τη ζωή, αλλά να είναι όλα ήσυχα, ωραία. Ούτε πολέμους, ούτε μάχες, ούτε καταστροφές, ούτε να προσπαθεί να φάει ο ένας τον άλλον, να σκοτώσει ο ένας τον άλλον. Υπ' αυτή την έννοια, το ηθικό κακό μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαταραγμένη σχέση. Ματθαίος 22:37. Μια σχέση που δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι. Ο Κύριος είπε ποιο είναι το μεγαλύτερο αγαθό, το πιο ωραίο είναι να γευτούμε τον Κύριο στη ζωή μας. Α, το δούμε από το 36. Λέει, δάσκαλε, ποια εντολή είναι μεγάλη μέσα στον νόμο? Και εκείνος είπε, να αγαπήσεις Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά σου και με όλη την ψυχή σου και με όλη τη διάνοια σου. Αντίστροφα, το μεγαλύτερο κακό που μπορούμε να δοκιμάσουμε είναι να βρεθούμε αποχωρισμένοι από αυτή την σχέση αγάπης και αρμονικότητας με τον Κύριο που έπρεπε να έχουμε. Ωστόσο, αδερφοί, αυτή η βαθιά και αληθινή γνώση του Θεού προϋποθέτει από εμάς τους ανθρώπους την ελευθερία να μπορούμε να απορρίψουμε. Γιατί να το κάνουμε, αλλά να μπορούμε να απορρίψουμε την αγάπη μας για τον Θεό. Μας λέει εδώ, αυτή είναι η εντολή. Θέλει ο Θεός να την κάνουμε. Είναι καλό. Εάν δεν την κάνω, αυτόματα είναι κακό. Για τον λόγο αυτό, το απαραίτητο συστατικό μιας σχέσης αγάπης με τον Θεό είναι η ελευθερία. Εδώ είναι η λέξη κλειδί που πρέπει να αντιληφθούν όλοι οι άνθρωποι για τον Θεό που δεν τα έκανε καλά, σε εισαγωγικά, όπως θα έπρεπε. Γιατί μπορούσε ο Θεός να κάνει τους ανθρώπους με τέτοιον τρόπο που να μην μπορούν να κάνουν κακό, να μην μπορούν να αμαρτήσουν, να μην μπορούν να πουν ψέματα, να μην μπορούν να προδώσουν, να μην μπορούν να σκοτώσουν, οτιδήποτε. Αυτή η ελευθερία ενέχει τη δυνατότητα από τη μια να απορρίψουμε την αγάπη του Θεού και από την άλλη να κακοποιήσουμε, να απορρίψουμε τους συνανθρώπους μας. Γιατί έχει να κάνει και με τον Θεό και θυμάστε που είπε ένα λούτ για την εντολή και όμοια αυτής αγάπα τον πλησίο σου όπως τον εαυτό σου. Συνεπώς δεν είναι ο Θεός που διαπράττει το κακό ή το δημιουργεί, αλλά είναι ο άνθρωπος που μέσα στην ελευθερία που έχει διαλέγει, επιλέγει ή απορρίπτει την αγάπη του δημιουργού μας. Το μεγαλύτερο ενδυνάμει κακό βρίσκεται στην ικανότητά μας, γιατί είναι ικανότητα, να αρνηθούμε την αγάπη του Θεού. Λογικά πρέπει να είμαστε κολλημένοι πάνω του, γιατί αυτός τα έκανε όλα, από αυτόν αντλούμε δύναμη κλπ. Επειδή ο Θεός μας έβαλε την ελευθερία, μπορεί ο άνθρωπος, με τη βοήθεια και του διαβόλου, αλλά δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όλα στο διάβολο, ο άνθρωπος από την ελευθερία που έχει, να του γυρίσει την πλάτη και να χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις που ο Θεός του έδωσε. Να στέκομαι εδώ, να έχω δύναμη, σηκώνω τα χέρια, να σηκώσω μια πέτρα, να τρέξω, να κάνω ό,τι θέλω, για κακό σκοπό. Μου τα έδωσε ο Κύριος, αλλά να μην είναι για τη δόξα του. Έτσι διαλέγω. Ή μισά-μισά, ανακατεμένα. Κατά καιρούς διάφοροι φιλόσοφοι έχουν ασχοληθεί πολύ με την πιθανότητα ύπαρξης ενός καλύτερου κόσμου. Ωστόσο, οι γραφές αποκαλύπτουν ότι ο κόσμος που δημιούργησε ο Κύριος με όντα ελεύθερα, που να μπορούν να τον δεχτούν ή να απορρίψουν τον δημιουργό τους, την αγάπη του δημιουργού τους, είναι το καλύτερο δυνατό μέσο για την επίτευξη του στόχου που δεν είναι άλλος από μια ανθρωπότητα που ελεύθερα διαλέγει να αγαπήσει το Δημιουργό της. Αδερφοί, για μπείτε λίγο στη θέση του Θεού. Πού είναι τέλειος, έτσι? Θέλω να έχω ανθρώπους, ενός ανθρώπου. Θέλω τα παιδιά μου να με αγαπούν, λέει ο μπαμπάς ή η μαμά. Από μόνα τους όμως, χωρίς να τα πιέσω, χωρίς να τα εκβιάσω. Αν δεν με αγαπάς, θα φύγω, θα σε αφήσω. Ή αν με αγαπάς, θα σου πάρω δώρο, θα σου πάρω αυτό ή εκείνο, αυτοκίνητο, αν είναι μεγάλος ή μικρός, μου γλυφιτζούρι. Τίποτα. Να έρχονται πάνω σου και σου λένε «σ' αγαπώ χωρίς συμφέρον». Έτσι μας θέλει ο Κύριος. Δεν είναι λογικό να σκεφτούμε έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι θα ήταν ελεύθεροι να αγαπήσουν τον Θεό, ενώ δεν θα ήταν ελεύθεροι να απορρίψουν την αγάπη Του. Τι ελευθερία είναι αυτή, όταν είναι ένας δρόμος? Παντού η Γραφή μας μιλάει για δύο δρόμους, το καλό και το κακό. Αυτό και αυτό. Ένα σταυροδρόμι. Πού θες να πας, στενή οδός, πλατιά οδός? Μας βάζει πάντα τα δύο. Εάν ο Θεός σου λέει «εγώ είμαι Θεός, είμαι αγάπη». Αν θέλεις να με αγαπάς, αν θέλεις να με αγαπάς, αλλά θέλεις δεν θέλεις να με αγαπάς. Γιατί ένας δρόμος είναι, δεν μπορείς να πας αλλού. Σκέψου ένα τούνελ και είσαι μέσα και μόνο εκεί πάει. Αυτό δεν είναι ελευθερία. Αν υπήρχε, αδερφοί, κάποιος καλύτερος τρόπος να γίνουν τα πράγματα, σίγουρα ο Θεός που είναι πανσοφός θα το είχε σκεφτεί πριν από μας. Ο C.S. Lewis, ένας γνωστός χριστιανός συγγραφέας και διανοητής, εξέτασε το ζήτημα της ελεύθερης ηθικής βούλησης του ανθρώπου και την απόλυτη ματαιοπονία αυτού που ψάχνει να βρει καλύτερον τρόπο από αυτόν που ο Θεός διάλεξε. Και μερικοί είχαν σκεφτεί την πιθανότητα ενός δημιουργήματος που, ενώ θα ήταν ηθικά ελεύθερο, εν τούτης δεν θα μπορούσε να αστοχήσει, γιατί η αμαρτία είναι η αστοχία. Δηλαδή έχει στο στόχο αυτόν τον παλιό καιρό που ήταν με τους κύκλους, με τα βέλη, και στο στρατό που είναι στόχοι. Η αμαρτία είναι να βγεις από το στόχο, να πας αλλού, απ' έξω. Να μην είσαι επικεντρωμένος εκεί που ο Θεός σε θέλει. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς κάτι τέτοιο, να μην μπορείς να αμαρτήσεις. Η ευτυχία που ο Θεός έχει σχεδιάσει για τα πλάσματά Του, είναι η ευτυχία Του να είναι ηθικά ελεύθερα και να έχουν την επιλογή να διαλέξουν εθελούσια να ζήσουν ενωμένα με τον Κύριο και μεταξύ τους. Φυσικά ο Θεός γνώριζε τι θα συνέβαινε αν τα πλάσματά Του χρησιμοποιούσαν την ελευθερία τους με λάθος τρόπο. Όμως είναι προφανές ότι άξιζε να πάρει το ρίσκο. Γιατί, αδερφοί, στο τέλος ο Θεός δεν θα χάσει, θα νικήσει, θα πάρει την ύφη Του. Και δεν ξέρουμε αριθμητικά, αλλά υπολογίζουμε ότι είναι πάρα πολλές ψυχές. Ακριβώς γιατί ο Κύριος εκχέει χάριν και έλεος. Πόσοι άνθρωποι είναι άπιστοι, δεν αγαπούν τον Θεό, αλλά έστω στο τέλος της ζωής τους μπορεί να ψιθυρίσουν λίγες λέξεις μετάνοιας και να κλέξουν τον Κύριο έστω και εκείνη την ώρα που φεύγει η ψυχή τους και ο Κύριος τους αρπάζει, έστω μέσα από τη φωτιά. Πόσο μάλλον αυτοί που είναι χριστιανοί και έμειναν χρόνια και εργάστηκαν για τον Κύριο, όπως εμείς. Όχι ότι είμαστε ανώτεροι από άλλους ανθρώπους, αλλά εννοώ ότι χρησιμοποιήσαμε από τη ζωή που μας έδωσε ο Κύριος, από την ελευθερία που μας έδωσε, να διαλέξουμε τον Κύριο. Τώρα, το ρίσκο. Ναι, αλλά κάποιοι θα πάνε στην κόλαση. Δεν σώζονται όλοι. Και ίσως κάποιοι διαφωνούν με αυτήν την επιλογή του Θεού να δημιουργήσεις όντα ελεύθερα τα οποία στο τέλος θα χαθούν αιώνια. Όμως υπάρχει μια δυσκολία όταν κανείς αποφασίσει να διαφωνήσει με τον πάνσοφο πατέρα μας. Γιατί βλέπουμε μέσα από το λόγο του το σχέδιο του. Δεν το σκεφτήκαμε εμείς. Και για να το κάνει ο Κύριος ξέρει ότι είναι το καλύτερο δυνατό. Δεν είναι δυνατόν να είσαι σωστός και εκείνος λάθος. Γιατί, αδερφοί, όταν κανείς επιχειρηματολογεί ενάντια στο Θεό, επιχειρηματολογεί ενάντια στη δύναμη που έχει να μπορεί να επιχειρηματολογεί, αφού από το Θεό είναι όλα. Και το ότι σκέφτομαι και λέω αυτό που έκανε ο Θεός ίσως είναι λάθος, είναι από τη δύναμη που ο Θεός μου δίνει για να σκέφτομαι. Άρα, γιατί λοιπόν ο Θεός μας δημιούργησε όταν γνώριζε πως θα μπορούσαμε να στραφούμε και να γίνουμε διεστραμμένοι? Το κόστος της αγάπης είναι μεγάλο. Γι' αυτό το πλήρωσε και ο Κύριος αυτόν το κόστος. Γιατί η θυσία του Κυρίου μας Ιησού Είναι μια ιστορία αγάπης. Τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε το γιον του. Τον αγαπούμε δηλαδή επειδή πρώτα αυτός μας αγάπησε. Και το κόστος που πλήρωσε η αγάπη του, ο θάνατος του μονογενή γιου του, είναι ένα πολύ ψηλό τίμημα. Δεν είναι ότι ο Θεός λέει, εγώ σας έδωσα την ελευθερία, λοιπόν, πρόβλημά σας τώρα. Όσοι θέλετε να έρθετε κοντά μου, ελάτε και να είσαστε εν τέλει και σωστοί, οι άλλοι ας χαθείτε στην κόλαση, δεν με ενδιαφέρει. Δεν είναι αυτή η σκέψη του Θεού, δεν είναι αυτό το σχέδιο του Θεού. Ο Θεός έκανε τον άνθρωπο ελεύθερο και παράλληλα κάνει τα πάντα μέσα στην ελευθερία του, όμως χωρίς να παραβιάσει την ελευθερία του, να το
2: για
1: φέρει
2: να απολαμβάνει κοντά
1: του αιώνια. Αδελφοί, δεν αντιλαμβανόμαστε πόσο ωραία είναι, θα είναι η μέλουσα ζωή. Εμείς λέμε τώρα, αν είμαι πιστός ή άπιστος, τι έχω να κερδίσω σε αυτόν τον κόσμο. Στερούμε κάποιες απολαύσεις του σαρκικού ανθρώπου. Έχω κάποιες ευλογίες του Κυρίου, εδώ μιλάμε για αυτήν τη ζωή. Είμαι τίμιος, ηθικός κλπ. Έχω ένα καλό όνομα στην κοινωνία, χαίρο μιας εκτίμησης. Αν ήμουν ένας από τους άλλους, θα ήταν καλύτερα. Δεν θα ήταν. Θα κέρδιζα κάποια, θα έχανα κάποια άλλα. Αποφασίζω να είμαι ένας καλός χριστιανός. Έτσι, γιατί συμφέρει. Ναι, αλλά δεν είναι αυτό. Γιατί και ο Παύλος λέει, αν ήταν μόνο γι' αυτό, είμαστε οι ελληνότεροι όλων των ανθρώπων. Αν υπολογίσεις και τους διωγμούς, γιατί και εμείς δεν είμαστε και τόσο ενεργητικοί χριστιανοί. Αν ήμασταν όπως θα έπρεπε, να μιλάμε έξω στον κόσμο, να βάζουμε και τη ζωή μας κάτω, να μην μας νοιάζει για τον Κύριο, για τη δόξα, για να φέρουμε το μήνυμα, σίγουρα θα σηκώνονταν περισσότερες αντιδράσεις και θα ήταν η ζωή μας πολύ δύσκολη εδώ τώρα. Με τη χάρη του Κύριου όμως θα τα καταφέραμε πάλι, όπως τα κατάφεραν όλοι οι δούλοι του Θεού στους αιώνες. Όμως το τι είναι μετά που ο Κύριος μας αφήνει λίγες ακτίνες από το φως, γιατί είναι με πίστη που το παίρνουμε, δεν μπορεί να το φανταστεί ούτε ο ανθρώπινος νους. Εκεί τώρα είναι που μέσα από την πίστη πρέπει να αντιληφθούμε την αγάπη του Θεού. Ο Θεός γνώριζε το κόστος της αγάπης και το είδος του κόσμου που μπορούσε να προέλθει από τη δημιουργία ελεύθερων όντων. Ο Κύριος, αδερφοί, γνώριζε ακόμη πως ο τελικός στόχος, μια αιώνια ζωή αγάπης, θα δικαίωνε την επιλογή του και θα άξιζε το υψηλό τίμημα που θα χρειαζόταν να πληρώσει για αυτά τα δημιουργήματα. Γιατί οι Άγιοι στην παρουσία του Κυρίου είναι μια ευλογία και για το Θεό, το Θεός έχει ανάγκη, όχι, είναι τέλειος, είναι πλήρης σε όλα. Ήθελε όμως τους ανθρώπους κοντά του. Προσέξτε, ελεύθερα όντα. Ξέρετε ότι ακόμα και οι άγγελοι δεν έχουν την ελευθερία που έχουμε εμείς. Ναι, ο Ιωσφόρος έπεσε και οι δαίμονες μαζί του όσοι είναι και οι άλλοι άγγελοι αποφάσισαν να μείνουν, αλλά είναι διαφορετικό είδος ελευθερίας. Τώρα δεν υπάρχει αλλαγή. Τώρα δεν μπορούν να γίνουν άλλοι δαίμονες ή οι δαίμονες να επιστρέψουν. Είναι τελεσίδικο, τέλειωσε, γιατί αυτή είναι στον πνευματικό κόσμο. Εμείς όμως κάθε μέρα έχουμε την ελευθερία να επιλέξουμε. Γι' αυτό ο διάβολος ζήλεψε τον άνθρωπο από τον κήπο της Εδέμ και μόλις είδε τον άνθρωπο επιτέθηκε για να αρπάξει αυτόν που ο άνθρωπος είχε. Μην ξεχνάτε ότι εμείς είμαστε συνδημιουργοί. Ο διάβολος δεν μπορεί να δημιουργήσει, μόνο ο Θεός δημιουργεί. Εμείς όμως δημιουργούμε ψυχές. Μπορούμε να ζευγαρώσουν δύο άνθρωποι και να έρθουν παιδιά που δεν υπήρχαν πριν. Νέοι πολύτιμοι άνθρωποι και αυτοί οι άνθρωποι αργότερα να κάνουν άλλους και άλλους και άλλους και δεν τελειώνει. Οι δαίμονες δεν μπορούν, ο διάβολος δεν μπορεί να πολλαπλασιαστεί. Όσοι είναι, τόσοι είναι. Αυτή η ικανότητα είναι από το Θεό δοσμένη μόνο στους ανθρώπους. Και στα ζώα, αλλά τα ζώα πεθαίνουν, δεν έχουν ψυχή. Οι άνθρωποι όμως, δηλαδή προστίθενται ψυχές στην αιωνία. Προστίθενται. Δισεκατομμύρια. Δεν τελειώνει αυτό. Γιατί είναι από τον Κύριο. Γιατί η ψυχή έχει αρχή, αλλά δεν έχει τέλος. Ενώ η ζώσα ψυχή του ανθρώπου. Τώρα που γνωρίζουμε τι είναι το κακό και την αιτία που το προκάλεσε, ίσως αναρωτηθούμε γιατί ο Θεός επιτρέπει να υπάρχει, το αφήνει να υπάρχει. Ή με άλλα λόγια, είναι κυρίαρχος ο Κύριος πάνω σε όσα συμβαίνουν, ή εμποδίζεται και κάθεται λίγο πίσω και περιμένει να γίνουν αυτά που θα γίνουν για να μας πάρει κοντά του. Γιατί είναι αλήθεια πως οι πιο δύσκολες ερωτήσεις που ζητούν απάντηση είναι αυτές που προσπαθούν να ερμηνεύσουν τις ενέργειες του Θεού, του ίδιου. Ειδικότερα οι ερωτήσεις που δημιουργούνται όταν συμβαίνουν άσχημα πράγματα σε καλούς ανθρώπους. Δηλαδή, ας πάμε πίσω στο δεύτερο παγκόσμιο που είπαμε πριν με τους Ναζί. Πού ήταν ο Θεός όταν συνέβηκαν όλα αυτά? Γιατί δεν παρενέβη ο Θεός? Γιατί ό,τι ώρα που τους έβαζαν στο θάλαμο στον αέριο και έκλειναν τις πόρτες και τσίριζε ο κόσμος, γιατί δεν έκανε κάτι εκείνη την ώρα να τους σταματήσει? Ένα σεισμό, κάτι. Γιατί δεν σκότωσαν τον Χίτλερ μερικά χρόνια πριν, το 1939? Γιατί να τον αφήσει να φυγεί στην εξουσία και να κάνει τόσο κακό στην ανθρωπότητα? Και οι Γερμανοί πέθαναν, δηλαδή και από τον λαό του. Δεν είναι ότι σκότωσε μόνο τους άλλους, επειδή ήθελε να είναι ανώτερος από τους άλλους. Και τι έγιναν τελικά? Φάγαν τα μούτρα τους. Πέθαναν τόσα εκατομμύρια άδικα. Τα σύνορα τα ίδια, οι χώρες οι ίδιες. Με τον τρόπο αυτό, αν επενέβαινε ο Κύριος, λένε κάποιοι, θα σώζονταν εκατομμύρια ζωές και η ανθρωπότητα θα γλίτωνε μια μεγάλη περίοδο ανίποτης θλίψης. Γιατί δεν είναι μόνο αυτοί που πέθαναν. Για σκεφτείτε αυτοί που ακροτηριάστηκαν, που έμειναν παράλυτοι, που αρρώστησαν και ψυχικά, και τα μωρά, και οι γυναίκες οι χείρες, και τα ορφανά. Είναι δεκαετίες προβλήματα μετά από έναν πόλεμο. Δεν είναι ότι πέθανε κάποιος. Πεθαίνει ένας και γίνεται μια ζημιά γύρω του σε 50 άτομα. Θείες, γονείς, συγγενείς, γιατί είναι η αδικία εκεί. Άλλο να είναι ένας παππούς 95 χρονών, εντάξει, όλοι φεύγουν σιγά σιγά. Κι άλλο ένας νέος να πεθάνει σε μια στιγμή άδικα. Γιατί κάποιος θέλει να κάνει πόλεμο. Είναι προφανές ότι τέτοιου είδους ερωτήσεις είναι φορτισμένες με έντονα συναισθήματα, ιδιαίτερα σε αυτούς που υπέφεραν δεινά καταστροφών παλαιότερα. Και αρχίζουν οι διαλογισμοί. Μήπως υπάρχουν κάποια πράγματα που ο Θεός δεν τα ελέγχει? Δεν είναι πάντα ο Κύριος το τιμόνι? Μήπως ο διάβολος έχει πολύ δύναμη και κάνει άλλα πράγματα δικά του, αφού μας λέγει η Γραφή ότι είναι ο άρχοντας του κόσμου τούτου? Μπορεί να ελέγχει και να παρεμβαίνει κυριαρχικά στα ανθρώπινα λάθη ο Κύριος? Ή είναι απλά θεατής, κάθεται πίσω και τα αφήνει μόνα τους και όπως πάνε? Πριν απαντήσουμε στην κατηγορία αυτή, πως ο Θεός δεν έχει τον έλεγχο, και αν δεν έχει τον έλεγχο, μπορεί να πει κάποιος, ωραία, τι να σου κάνει ο Θεός, αφού δεν έχει τον έλεγχο, τον δικαιολογούμε, δεν φταίει. Όμως, πρέπει να πούμε ότι κανείς δεν μπορεί να απαντήσει πλήρως όλες τις ερωτήσεις. Αλλά ακόμα και αν μπορούσαμε, οι απαντήσεις δεν είναι καθόλου σίγουρο πως θα έκαναν τη ζωή μας ή τις θλίψεις μας περισσότερο ανεκτές. Γιατί πολλοί έχουν ερωτήματα με τον Θεό όταν τους έρχεται κάποιο κακό στη ζωή τους, μια βαθιά θλίψη. Και σε κάθε τομέα της ζωής μας είναι ανάγκη να υπάρχει ένα στοιχείο πίστης. Αν και η λογική έχει τη θέση της, υπάρχει πάντοτε χώρος και για την πίστη. Γιατί η πίστη και η λογική, όταν κατανοηθούν σωστά, υπάρχει χώρος και για τα δύο. Δεν αποκλείται ο έναν το άλλο. Δεν είναι πίστη κάτι ανόητο. Πάνε μαζί. Ας μην ξεχνάμε πως το τέλος είναι η πίστη που μας οδηγεί τις πιο δύσκολες ώρες μας. Άμα σκεφτείτε πράγματα που περάσετε οι δικοί σας, που ήταν σαν χαμένοι, λέω ότι τέλειωσε η ζωή τους με αυτό που τους συνέβηκε. Ας πούμε, θάνατος ενός πολύ αγαπητού σου προσώπου, στενού προσώπου. Και λες τώρα, δεν μπορώ να ζήσω, δεν θα τα καταφέρω. Κι όμως με πίστη, σιγά σιγά, περνά τα χρόνια, το έχεις ξεπεράσει. Και είναι μια ανάμνηση, οδυνηρή μεν, αλλά ο Θεός σου έδωσε τη δύναμη να συνεχίσεις. Γιατί αρκετοί άνθρωποι ξεκινάνε από το συλλογισμό πως αν ο Θεός πραγματικά ήταν σε θέση να σταματήσει τον πόνο, τη θλίψη, την αδικία, θα το έκανε, αφού είναι καλός. Αυτά είναι να μπορούσε και θα το έκανε. Γιατί δεν μπορούν να δεχτούν έναν Θεό που βλέπει το κακό και δεν επεμβαίνει άμεσα να το σταματήσει. Διαβάζουν τον Ιώβ και δεν θέλουν το βιβλίο του Ιώβ. Δεν δέχονται πώς είναι δυνατό ο Θεός να αφήσει ένα ενάρετο άνθρωπο που δεν έφτιαξε σε κάτι να υποφέρει. Έτσι, γιατί έβαλε ένα στοίχημα, ας πούμε, με τον διάβολο. Ότι θα τα καταφέρει ο διάβολος και ότι δεν θα τα καταφέρεις. Να, κάν το να δεις ότι δεν θα τα καταφέρεις. Και δεν τα καταφέρεις στο τέλος, αλλά ο αθώος Ιώβ υπέφερε. Γιατί η βασική του σκέψη είναι ότι ο Θεός δεν θέλει να υποφέρουμε. Όμως, αδερφοί, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε όλη τη βουλή του Θεού και όλα τα σχέδια του Θεού? Γιατί όπως είπα πριν, το μυαλό μας είναι πεπερασμένο, η γνώση μας είναι ελλιπής. Δεν είμαστε πάντα σε θέση να κατανοήσουμε τη βουλή του Θεού, τα ανώτερα σχέδια του Θεού, που όπως είπα και άλλες φορές δεν είναι το τώρα. Τώρα συμβαίνει μια αδικία, γιατί ο Θεός επιτρέπει αυτή την αδικία, και τώρα συνέβηκε και χθες και αύριο. Ο Κύριος βλέπει μακριά και τώρα φυσικά, αλλά βλέπει και σε βάθος χρόνου, έχει τα σχέδια του. Πολλές αδικίες συνέβησαν στη διάρκεια των αιώνων όλης της ανθρωπότητας. Ο Θεός τα επέτρεψε προφανώς αφού συνέβησαν και είναι κυρίαρχος. Όμως βλέπουμε ότι μπορεί να μην έχουν βγει σε κακό τελικά. Κάποιοι πόλεμοι που έγιναν, κάποια πράγματα που έγιναν που έπρεπε να περάσουν. Δηλαδή ο λαός Ισραήλ όταν πήγαινε 70 χρόνια στην αιχμαλωσία ήταν καλό, ήταν κακό. Όμως ο Θεός είπε πρέπει να γίνει. Η γη πρέπει να ξεκουραστεί. Πρέπει να σας πάρω από τα αυτή και να σας πάω εκεί. Ήρθε ο βασιλιάς ο άπιστος, ο ειδωλολάτρης και τους πήγε και αυτός νόμιζε ότι κάνει ό,τι θέλει, ενώ και αυτός ήταν ένα πιόνι στα χέρια του Θεού, του Άγιου Θεού. Ο άλλος δεν το καταλαβαίνει, αλλά ο Θεός είναι κυρίαρχος, ενώ φαίνεται ότι γίνεται μια αδικία. Πόσοι Ισραηλίτες πέθαναν στον δρόμο πηγαίνοντας, πόσοι πέθαναν εκεί, στη Βαβυλώνα και δεν επέστρεψαν ποτέ. Είναι και αυτό μέσα στις παράπλευρες απώλειες που λέμε σε έναν πόλεμο. Όπως πέφτει μια βόμβα να σκοτώσει τον εχθρό και πεθαίνουν και κάποιοι αδίκως. Σου λέει είναι παράπλευρη απώλεια. Όπως και να έχουν τα πράγματα, συνεχίζει να υπάρχει ανάγκη να αντιμετωπίσουμε τα ερωτήματα. Δεν είχε άραγε ο Θεός τα μέσα να καταστρέψει τους θαλάμους των αερίων? Προφανώς τα έχει αφού είναι κυρίαρχος. Δεν μπορεί ο δημιουργός του σύμπαντος να σταματήσει ένα στρατό που έρχεται? Ναι, μπορεί και μας το απόδειξαν και μέσα από την Αγία Γραφή και από την Παλαιά Διαθήκη ότι έστελνε τον άγγελό του και το σταματούσε. Χωρίς αμφιβολία ο Θεός μπορεί να τα κάνει αυτά και πολλά περισσότερα. Ωστόσο, που είπαμε την περίπτωση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τόσα πολλά δεινά επέλεξε να μην το κάνει. Γιατί? Δεν έχουμε απαντήσεις για όλα. Και μάλιστα οι άνθρωποι προσεύχονται στον Κύριο. Δεν είναι ότι δεν τους νοιάζει. Δεν ήταν όλοι ειδωλολάτρες. Έλεγε και παλιά ένας κήρυκας, όταν οι Έλληνες αντιστέκονταν στους εχθρούς στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μετά το όχι, επήγαν μπροστά αυτοί με τη σημαία, με τη μεγαλόχαρη, με την Παναγία, να νικήσουν τον εχθρό. Και εντάξει, αυτούς μέσα στο μυαλό τους ήταν ο Θεός να τους βοηθήσει. Και από την άλλη έρχονταν οι Ιταλοί με τη Μαντόνα και αυτοί πάλι εναντίον τους να νικήσουν αυτοί. Και βλέπετε, δηλαδή θρησκευόμενοι άνθρωποι και οι μεν και οι δε, προσπαθούν, αλλά να μην πω τώρα για τη μητέρα του Κυρίου όπως λανθασμένα την έχουν βάλει σε άλλες θέσεις οι άνθρωποι, ας πούμε καθαρά στο Θεό. Τον καιρό το Γερμανό φαντάζομαι υπήρχαν χριστιανοί, αφού ήταν ενάντια στους Εβραίους που σταύρωσαν τον Χριστό και ήθελαν να κάνουν το έργο του Θεού, όπως το μυαλό τους το έβαλε εκεί. Βλέπετε πώς μπορεί να διαστερευλωθεί η αλήθεια και το κακό να φαίνεται καλό. Και οι χριστιανοί πολεμούν χριστιανούς, γιατί έχουμε μάχες με χριστιανικά έθνη. Το μόνο πρόσωπο που μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε το νου του Θεού είναι ο ίδιος ο Κύριος ο Ιησούς, που γνωρίζει τον Πατέρα απείρως καλύτερα από όλους μας. Και όταν παρατηρήσει κανείς λίγο πιο προσεκτικά τη ζωή του Ιησού, τις θλίψεις του, το πάθος του, τότε αρχίζει να σκέφτεται διαφορετικά για τα σχέδια του Θεού, για τους τρόπους του Θεού. Που αν κάποιος υπέφερε άδικα γιατί ήταν αθώος, με την κυριολεξία του όρου αθώος, ήταν ο Κύριος Ιησούς. Γιατί εμείς μπορούμε να πούμε, επειδή δεν είμαι τέλειος, είτε λίγες αμαρτίες είτε πολλές κάνω κάποιες, μπορεί κάποια λάθη μου, κάποιες αυλεψίες μου, κάποιες κακίες μου να έρθαν να με βρήκαν τώρα και γι' αυτόν τα περνάω αυτά και δεν φταίει ο Θεός. Ωραία, ας πούμε έτσι. Ο Κύριος Ιησούς, και όταν υπέφερε, όταν τον πρόδιδε ο Ιούδας, πού ήταν ο Θεός? Όταν ήρθε και το φίλησε στο μάγουλο, γιατί δεν έπεσε μια αστραπή να κάψει τον Ιούδα? Ή όχι αστραπή, αν και να κάνει μεγάλες ενέργειες ο Θεός, απλά να σταματήσει η καρδιά του και να πέσει κάτω. Πριν το φιλήσει, για να μην βρουν οι εχθροί τον Κύριο και να τον συλλάβουν. Στην πραγματικότητα, αδερφοί, όλον το πλήρωμα της θεότητας ήταν μέσα στον Κύριο. Δηλαδή ήταν εκεί ο Θεός. Γι' αυτό Ιησούς είπε, Ματθαίος 26, το 52, πήγε ο Πέτρος να σώσει τον Κύριο. Ξέρουμε τον Πέτρο, ήταν ο χαρακτήρας του τέτοιος. Λέει, γύρισε πίσω τη μάχερά σου, στο μέρος της. Γιατί όλοι όσοι έλαβαν μάχερα, θα χαθούν με μάχερα. ή νομίζεις ότι δεν δύναμη να παρακαλέσω τον πατέρα μου και θα μου παρατάξει τώρα περισσότερες από 12 λεγεώνες αγγέλων? Βέβαια, αυτό ήταν υπερβολή, γιατί δεν χρειάζονται 12 λεγεώνες αγγέλων. Πώς λοιπόν θα εκπληρωθούν οι γραφές ότι έτσι πρέπει να γίνει? Είπα υπερβολή, γιατί ο Κύριος εκείνη την ώρα ήθελε να τους δείξει ότι δεν με άφησε ο Θεός. Με τη θέληση μου κάνω το θέλημά του. Γι' αυτό λέει, πώς λοιπόν θα εκπληρωθούν οι γραφές? Γιατί, αδερφοί, η λεγεώνα, δεν είμαστε σίγουροι για τον αριθμό, αλλά η λεγεώνα είναι από 3.000 μέχρι 6.000 Ρωμαίοι στρατιώτες. Άρα, αν πούμε 12 λεγεώνες, μιλάμε για 6.36, από 36.000 μέχρι 72.000. Τι να τους κάνεις τόσους αγγέλους? Τόσοι άνθρωποι δεν υπήρχαν εκεί. Λέει ο λόγος του Θεού αλλού, «Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών». Έχεις 1.000 άτομα που φοβούνται τον Κύριο, ένας άγγελος τους προστατεύει. Δεν μπορείς να αγγίξει κανείς. Δεν χρειάζονται πολλοί άγγελοι και πολλές δυνάμεις. Γιατί η δύναμη των αγγέλων είναι πολύ μεγάλη, να μην πω απεριοριστή, γιατί είναι η δύναμη του Θεού που δίνει στον άγγελο. Άρα, αν ο Θεός θέλει να δράσει μέσα από τον άγγελό του, 1.000 μπορεί να πεθάνουν σε μια στιγμή. Αλλά ο Κύριος, μέσα στην ελευθερία που μιλούμε, επέλεξε να μην. Να κάνω μια παρένθεση. Νομίζετε ότι αν ζητούσε βοήθεια από αγγέλους θα είχε? Δεν θα το έλεγε ο Θεός όχι, παρόλο που το τέλειο θέλημα του ήταν να πάει στο Σταυρό. Αλλά επειδή ο Κύριος ήταν αναμάρτητος, θα του έδινε τη δύναμη. Θα απαντούσε την προσευχή του όπως την απαντούσε πάντα. Αλλά ο Κύριος λέει, μου αρέσει να κάνω το αρεστό στον πατέρα μου, στο θέλημα το δικό του. Και εκεί στον κήπο, αυτό είχε πει λίγο προηγουμένως, πατέρα μου, όχι το δικό μου θέλημα, το δικό σου να γίνει. Επέλεξε δηλαδή να μην ζητήσει τέτοια βοήθεια, αλλά να εμπιστευτεί το σχέδιο του πατέρα του. Γιατί? Επειδή ο Κύριος γνώριζε ότι ο Δημιουργός, ο Κύριος του Σύμπαντος, είναι κυρίαρχος πάνω σε όλα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

και έχω εξουσία να σε σταυρώσω. Γιατί μιλάμε για την ελευθερία και τις εξουσίες που έχουμε. Πράγματι ο Πιλάτος είχε εξουσία να τον απολύσει. Φωνάζετε όσο θέλετε, να τους πει. Αν στείλει και εκεί αρκετούς στρατιώτες να τους με τα σπαθιά να δεις πως θα φεύγανε άρον-άρον οι Ιουδαίοι που φώναζαν άρον-άρον πάρτο σταύρωσέ τον κλπ. Είχε εξουσία να τον απολύσει. Άσχετο αν του απειλήσανε, θα το πούμε του Κέσσαρα, γιατί δεν είσαι φίλος του Κέσσαρα, γιατί κάνει τον εαυτό του βασιλιά και δεν μπορεί να υπάρχει άλλος. Άσχετο από αυτό, λέει, έχω εξουσία να σε απολύσω και έχω εξουσία να σε σταυρώσω. Πράγματι είχε. Αλλά το αποκρίθηκε ο Κύριος, δεν θα είχες εξουσία κατ' επάνω μου καμία, αν δεν σου ήταν δοσμένο από πάνω. Άλλη παρέθεση. Επειδή είναι εξουσία από πάνω δοσμένη, δεν σημαίνει σταύρωσέ τον, μπορεί να τον ελευθερώσεις. Το λέω αυτό για άτομα τα οποία είναι σε εξουσία, είτε μικρή είτε μεγάλη. Έχεις την εξουσία να κάνεις αυτό ή αυτό. Ο Κύριος σου λέει, πρόσεξε, οι εξουσίες είναι όλες δοσμένες από εμένα. Και αυτή η εξουσία που έχεις, μικρή ή μεγάλη, από μένα είναι. Το αν θα διαλέξεις όμως το καλό ή το κακό, εσύ αποφασίζεις. Δεν θα κάνεις το κακό να σκοτώσεις τον αθώο, να κάνεις δηλαδή την αδικία. Πες ότι είσαι ένας δικαστής. Κάνεις την αδικία ξέροντας ότι είναι αθώος. Γιατί έχεις την εξουσία, γιατί αυτός που σου δίνει την εξουσία θα σου πει δεν χρησιμοποίησες την εξουσία σωστά. Είναι δίκοπο μαχαίρι το να έχεις εξουσία. Πολλοί λένε, δεν θέλω ευθύνες για να μην έχω κατάκριση. Είναι γι' αυτό μια λύση. Είναι μια εταιρεία μεγάλη και κάποιος να είναι ο CEO, ο διευθυντής που παίρνει τις αποφάσεις τις μεγάλες. Με καλό μισθό. Ναι, αλλά αν είσαι εκεί και τα κάνεις θάλασσα, αλλημονό σου μετά. Θα πέσουν όλοι πάνω σου. Ενώ όταν είσαι κάτω υπάλληλος. Και λάθος να κάνεις που είσαι υπάλληλος, το αφεντικό φταίει. Αυτός είναι που με επιβλέπει. Αυτός είναι προϊστάμενος. Εγώ ένας υπάλληλος. Με έκανα λάθος, δεν με έλεγξε. Δεν φταίω εγώ. Την πατάει ο προϊστάμενος που οφείλει να επιβλέπει, γιατί αυτός έχει την εξουσία και τη θέση. Τα λόγια και η ζωή του Ιησού, αδερφοί, μας διδάσκουν πως ο Κύριος, ο Θεός, έχει τον απόλυτο έλεγχο, ακόμα και όταν κακοί άνθρωποι διαπρατούν εγκλήματα και άδικες πράξεις. Δηλαδή η σταύρωση είναι το πιο καλό που μας συνέβηκε στην ιστορία, έτσι, γιατί σωθήκαμε μέσα από τη θυσία του Κυρίου, αλλά ταυτόχρονα όμως ήταν για ένα φρικτό γεγονός. Ήταν καλό ή ήταν κακό, γιατί μιλάμε για το καλό και το κακό και ότι ο Θεός επιτρέπει. Δεν θα ήταν ωραίο ο Κύριος που δεν έφταιξε σε τίποτε που είναι αθώος να μην πήγαινε στο σταυρό, γιατί δεν είναι μόνο ο σταυρός. Είναι όλη η διαδικασία, μαστιγώματα, αίματα, κοροϊδίες, το τραβούσαν τα μαλλιά, το αγκάθινο στεφάνι και πάνω στο σταυρό να υποφέρει τόσο πολύ. Ωστόσο, ο ρόλος του Ιούδα, γιατί μιλάμε για την ελευθερία να κάνω το καλό ή το κακό, από ποια πλευρά και να δούμε τη σταύρωση, μας σωθήκαμε, ο ρόλος του Ιούδα εξακολουθεί να είναι κακός, όπως και να το δεις. Έτσι, το αντιλαμβανόμαστε. Διάλεξε να κάνει το κακό μέσα στην ελευθερία του. Ο Ιωάννης δεν διάλεξε να κάνει το κακό. Έμεινε μαζί με τον Κύριο. Και το συλλογισμό αυτό μπορούμε να τον εφαρμόσουμε και στη θλίψη που υποφέρουν συχνά οι συνάνθρωποι μας. Δηλαδή ένας καλός άνθρωπος εργάζεται για την ευημερία του γείτονά του. Και με τον τρόπο αυτό κάνει το θέλημα του Θεού. Συνειδητά προσπαθεί. Έλα γείτονα, να μας βοηθήσω, να κάνουμε αυτό μαζί. Έλα να το κάνουμε μαζί. Έλα. Έλα σου πάρω τα ψώνια τώρα που σε βλέπω. Να κάνεις κάτι καλό για το γείτονά σου. Ένας άλλος κακός άνθρωπος καταθλίβει το γείτονά του. Συνέχεια τον φωνάζει, του κάνει. Είναι συνέχεια δηλαδή δημιουργεί προβλήματα. Εργάζεται το κακό συσσαγωγικά. Δηλαδή ο γείτονας λέει: έχω έναν πολύ καλό γείτονα δίπλα μου. Βλογία μεγάλη από το Θεό, αυτός δεν τον μπορώ. Συνέχεια με έχει φάει. Κάνοντας όμως τέτοιον κακό, ο γείτονας ο άλλος, χρησιμοποιείται από το Θεό χωρίς να το γνωρίζει ότι συνενεί σε ένα δευτερογενές αγαθό. Δηλαδή, έχω το καλό και έχω το κακό. Κάποιος μου κάνει το καλό, κάποιος μου κάνει το κακό. Αυτός που μου κάνει το κακό είναι κακός, όπως είπαμε την άλλη φορά με τα αδέρφια του Ιωσήφ, πράττουν το κακό μέσα στην κακία τους. Αλλά ο Θεός μπορεί αυτό να το φέρει σε καλό στο τέλος. Και με αυτόν τον τρόπο ο πρώτος άνθρωπος υπηρετεί το Θεό ως γιος, ενώ ο δεύτερος ως εργαλείο για την επίτευξη των στόχων του Θεού. Είτε για να σε εκπαιδεύσει, είτε για να σου δώσει υπομονή,

0: είτε να περάσει κάποιε καταστάσει, είτε να περάσει τη θλίψη που λέμε, γιατί είναι που ο Κύριο επιτρέπει στη ζωή μα πράγματα για να μα καθαρίσει και να μα αυξήσει. Κατά συνέπεια, σε τελική ανάλυση, θα γίνει το θέλημα του Θεού, όπω και αν επιλέξει να συμπεριφερθεί. Όμω για σένα θα είναι σίγουρα διαφορετικέ οι συνέπειε. Όπω είπα, αν επιλέξει να φερθεί σαν τον Ιούδα ή σαν τον Πέτρο. Και ο ένας πρόδωσε τον Κύριο και ο άλλος πρόδωσε τον Κύριο αρχικά. Ο Ιούδας δεν μπορούσε να το χωνέψει αυτό, ότι δεν έγινε το δικό του στο τέλος, και από εγωισμό και από αμετανοησία τους πέταξε τα χρήματα στα μούτρα που λέμε και πήγε και κρεμάστηκε. Δεν ήθελε ούτε να ζήσει. Δεν μπορούσε να το ανοιχτεί αυτό. Ο Πέτρος λέει έκλαψε πικρά, σαν το μωρό. Και ο Κύριος τον δέχτηκε. Μπορεί να μην τον πρόδωσε τον Κύριο με χρήματα, με τα αργύρια, αλλά όταν σου ζητάει ο ένας, ξέρεις τον Κύριο και λες, δεν το ξέρω. Και μάλιστα σε ανθρώπους, σε δούλους και τέτοια. Και καταθεματίζεις και βλαστημάς και λες, δεν τον ξέρω, μην με ρωτάτε, δεν είμαι, με λαλιά σου σε κάνει φανερό, όχι. Και επιμένεις, άσχετο αν είναι λόγω φόβου, και να γυρίσει ο Κύριος από την απέραντη μεριά της φωτιάς και να σε κοιτάξει στα μάτια. Ενώ πριν λίγο έλεγες εγώ και στην άκρη του κόσμου που λέμε θα πάω για σένα, δεν θα σε εγκαταλείψω, έτσι είπαν και οι άλλοι αδερφοί, οι μαθητές, και στο τέλος τον άφησαν όλοι. Εντάξει, ήξερε ο Κύριος, ήξερε τη μάχη, ήξερε ότι ο Σατανάς λέει ήθελε να σας κοξυγνήσει όπως το σιτάρι και ήταν μια μεγάλη επίθεση στον πνευματικό κόσμο. Το ήξερε ο Κύριος και του είπε από πριν τι θα κάνεις όταν επιστρέψεις. Όμως κοιτάξτε την πτώση των ανθρώπων μέσα στην ελευθερία τους. Γιατί δεν είχαν τις μπαταρίες γεμάτες. Δεν ήταν καν αναγεννημένοι. Πήγαν εκεί, ο Χριστός πέρασε το μαρτύριο τη νύχτα εκείνη την προσευχή και αυτοί κοιμώντουσαν. Φάγανε καλά και πέσανε στον ύπνο. Και λέει, ελάτε μαζί μου, μια ώρα δεν μπορείτε να προσευχηθείτε μαζί μου. Να προσευχηθούμε, ναι. Αλλά λέει, οι οφθαλμοί τους ήταν βαρύοι. Δεν μπορούσαν. Δεν είχαν πνευματική δύναμη. Το να πεταχτείς με το μαχαίρι, να κόψεις το φτύν του δούλου, τι θα κάνεις, θα νικήσεις το στρατό με το μαχαιράκι σου. Δεν γίνεται. Ήθελες πνευματική δύναμη εκείνη την ώρα που δεν είχαν οι μαθητές. Σίγουρα, αδερφοί, θα αντιμετωπίσουμε διαφορετικά τη δοκιμασία αν εμπιστευτούμε τους εαυτούς μας στο Θεό, όσες δύσκολες και αν είναι οι συνθήκες που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε. Να σας πω, κάποια μέρα μάλιστα, όλοι μας άρθουμε αντιμέτωποι με μια κατάσταση που είναι πιο επώδυνη. Επώδυνη εννοώ που δεν τη θέλει κανείς. Το θάνατο. Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται, μεγαλώνουν, γερνάνε και πεθαίνουν. Και λέω, είναι ευλογία να πεθάνεις και γέρος, πρέπει να πεθάνεις και πιο νωρίς. Αλλά ας πούμε, στο τέλος πεθαίνεις. Ωστόσο, ο Σταυρός του Χριστού μας διδάσκει πως τα σχέδια του Θεού δεν σταματούν στο θάνατο. Με την ανάσταση του Κυρίου από τους νεκρούς, ο Θεός διακήρυξε την απόλυτη κυριαρχία του και μας έδωσε παράλληλα ελπίδα. Εβραίους 5 από το 7. Αυτός, λέει για τον Κύριο, κατά τις μέρες της σάρκας του, αφού πρόσφερε δεήσεις και οικετηρίες, οικεσίες προς εκείνον που μπορούσε να το σώζει από το θάνατο, με κραυγή ισχυρή και δάκρυα, και αφού εισακούστηκε από την ευλάβειά του, αν και ήταν Υιός, έμαθε από αυτά που έπαθε την υπακοή. Και όταν τελειοποιήθηκε, έγινε σε όλους εκείνους που υπακούν σε αυτόν αίτιος αιώνιας σωτηρίας. Ευχαριστούμε τον Κύριο που υπάκουσε. Γιατί έγινε σε όλους εκείνους που υπακούν σε αυτόν, και αυτό μας παίρνει και εμάς αφού υπακούμε, αίτιος αιώνιας σωτηρίας. Ο Κύριος Ιησούς είναι η αιτία του να είμαστε σωσμένοι αιώνια. Μεγαλώστε αυτή τη λέξη, γιατί είναι μεγάλη, ατέλειωτη. Το σχέδιο του Θεού δεν ήταν να σώσει τον Ιησού από τα χέρια των κακών ανθρώπων. Το σχέδιο του ήταν να σώσει το γιο του από τα χέρια του ίδιου του θανάτου. Και ο Κύριος γνώριζε ότι όσα επέφερε ήταν μέρος του σχεδίου του πατέρα του, ο οποίος είχε έναν απότερο στόχο. Και είναι ο Ιησούς εκείνος που μπορεί να μας δείξει το δρόμο. Εκεί στους Εβραίους πάλι 12ο, από το 2. Ποιος είναι ο δρόμος? Αποβλέποντας στον αρχηγό και τελειοποιητή της πίστης, το τον Ιησού, ο οποίος για το αντάλλαγμα της χαράς που βρισκόταν μπροστά του, υπέμεινε σταυρό και καταφρόνησε την τροπή και έχει καθίσει στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Θέση εξουσίας, έτσι. Αναλογιστείτε πράγματι αυτόν που έχει υπομείνει τέτοιου είδους αντιλογία από τους αμαρτωλούς προς αυτόν, για να μην αποκάμετε και αποθαρρυθείτε στις ψυχές σας. Για να μην αποκάνετε και να αποθαρρυθείτε στις ψυχές σας, αναλογιστείτε αυτόν που έχει υπομείνει τέτοιου είδους αντιλογία από τους αμαρτωλούς προς αυτόν. Για να μην τα βάζουμε κάτω και να πούμε, Κύριε, γιατί με αφήνεις, Κύριε, γιατί να παίρνω αυτή τη θλίψη. Δεν έπρεπε, είναι άδικο. Εδώ να δεις αδικία. Η Ανάσταση του Κυρίου μας βεβαιώνει πως ο θάνατος δεν είναι το τέλος της ύπαρξής μας, ούτε το τέρμα των σχεδίων του Θεού. Γι' αυτό, αδερφοί, αν εμπιστευόμαστε τον Κύριο και τον Λόγον Του, μας έχει υποσχεθεί να χρησιμοποιήσει τα παθήματά μας και τις θλίψεις μας για το καλό μας και για την εκπλήρωση των απότερων σχεδίων Του. Έχει σχέδια ο Κύριος. Δεν τα γνωρίζουμε όλα, γνωρίζουμε ένα μέρος. Γιατί αν ο Θεός μοιάζει σιωπηλός, θα πρέπει να σκεφτούμε μήπως δεν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε όσα έχει να μας πει. Ξέρετε, ο C.S. Lewis που είπα πριν, μετά από άνθρωπος πιστός, αγαπούσε τον Κύριο. Μετά από 4 χρόνια γάμου, έχασε τη γυναίκα του. Και έγραφε σε ένα συμπέρασμα. Η ώρα που δεν υπάρχει τίποτα άλλο στη ψυχή σου, παρά μια κραυγή για βοήθεια, ίσως είναι η ώρα που ο Θεός απλά δεν μπορεί να την παρέχει. Μοιάζεις με έναν άνθρωπο που πνίγεται και δεν μπορεί να βοηθηθεί, επειδή χτυπιέται και αρπάζεται όπου βρει. Πιθανότατα οι επαναλαμβανόμενες και επίμονες κραυγές σου δεν σου επιτρέπουν να ακούσεις τη φωνή που τόσο ελπίζεις να ακούσεις. Σε τελική ανάλυση θα πρέπει να έχεις την ικανότητα να λάβεις για να λάβεις κάτι. Διαφορετικά ούτε αυτή η παντοδυναμία του Θεού δεν μπορεί να σου το δώσει. Αυτό τελικά, αδερφοί, που μπορούμε να μάθουμε από τον Ιησού και τη ζωή του, είναι ότι πάντοτε ο Θεός έχει τον τελευταίο λόγο. Και ότι μπορούμε να εμπιστευτούμε τα σχέδια του για τη ζωή και το μέλλον μας. Ιερεμίας 29:11. Επειδή εγώ γνωρίζω τις βουλές που βουλεύομαι για σας, λέει ο Κύριος, βουλές ειρήνης και όχι κακού, για να σας δώσω το προσδοκόμενο τέλος. Για να σας δώσω το προσδοκόμενο τέλος. Αμήν. Πού είναι λοιπόν ο Θεός όταν υποφέρει ο αθώος? Υπάρχουν περιοχές όπου πρέπει να κλείσουμε το στόμα και με ταπεινή, αν και αναστατωμένη, υποταγή να ησυχάσουμε. Δεν έχουμε απαντήσεις πάντα για όλα. Δεν είμαστε εμείς κριτές του Θεού. Εκείνος είναι το απόλυτο μέτρο ως προς το τι είναι δίκαιο και σωστό. Γιατί τα δικά μας μέτρα είναι πολύ ατελή για να τα τοποθετήσουμε και να πούμε, Κύριε, έλα να δούμε τι κάνεις, τι κάνω, τι σκέφτομαι, τι σκέφτεσαι, θα τα βάλουμε κάτω. Τα δικά του μέτρα είναι αψεγάδιαστα, αδερφοί, όταν τα τοποθετεί δίπλα μας. Βλέπουμε λοιπόν από το Λόγο του Θεού ότι ο καθένας από εμάς είναι ένοχος μπροστά του. Πρώτα απ' όλα γιατί δεν έχουμε δικαιολογία όταν κρινόμαστε με τα δικά μας τα μέτρα. Γιατί, ξέρετε, όπου βάζει τον κόσμο, οι άνθρωποι κριτικάρουν ένας τον άλλον. Και τι κριτικάρουν? Αυτό που ήδη κάνουν. Σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. Όσοι δεν έχουν την Αγία Γραφή ως οδηγό στη ζωή τους, δεν κρίνονται από κάποιο αυθαίρετο νόμο του Θεού, Ρωμαίους 2:15. Κρίνονται με κανόνες που είναι αυτονόητοι εξαιτίας της ίδιας της φύσης του ανθρώπου. Λέει, οι οποίοι αποδείχνουν το έργο του νόμου ότι είναι γραμμένο στις καρδιές τους, μιλάει για τους εθνικούς, έτσι. Ενώ συμμαρτυρεί η συνείδησή τους και μεταξύ τους συλλογισμοί κατηγορούν ή και απολογούνται. Αυτά θα γίνουν κατά την ημέρα που θα κρίνει ο Θεός τα κρυφά των ανθρώπων, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο μου μέσω του Χριστού Ιησού. Δηλαδή λέει για τη συνείδησή τους, ότι ο καθένας έχει μέσα του έναν προειδοποιητικό φως της συνείδησης. Και λέει ότι όταν κρίνει τους ειδωλολάτρες, οι συνειδήσεις τους είτε τους κατηγορούν είτε απολογούνται. Δηλαδή, όταν τους απευθύνουν ορισμένες κατηγορίες, η συνείδησή τους συμφωνεί ότι αυτές οι κατηγορίες είναι σωστές. Ας πούμε, έκλεψες, Ξέρετε, αδελφοί, οι ειδωλολάτρες που δεν έχουν τον νόμο του Θεού, μην νομίζετε ότι δεν έχουν νόμο μέσα τους. Δηλαδή, άνθρωποι, ακόμα και μέσα στις ζούγκλες, ξέρουν ότι είναι κακό να σκοτώσεις. Γιατί δεν θες να πεθάνεις εσύ ή το παιδί σου. Ξέρω ότι είναι κακό να κλέψεις, γιατί δεν θέλουν να σε κλέβουν. Υπάρχει μια ισορροπία που ο Θεός, δηλαδή είναι έμφυτο μέσα, η συνείδηση. Σε άλλες περιπτώσεις η συνείδησή τους δεν συμφωνεί και προσπαθεί να προβάλλει δικαιολογίες. Προσέξτε, ο Θεός δεν λέει ότι μερικοί ειδωλολάτρες θα αθωωθούν, ενώ άλλοι θα κρυθούν ενοχή, αλλά ότι για κάποιες αμαρτίες η συνείδηση λέει θα συμφωνήσει. Ναι, έχεις δίκιο Θεέ, όταν σταθούν στο βήμα. Πραγματικά αυτά που έκανε ήταν σωστά. Ενώ σε άλλους τομείς θα επιχειρηματολογήσει εναντίον της κατηγορίας. Ναι, αλλά πού ήσουν και δεν με θρέψατε, λέει ο Κύριος, δεν με ταΐσατε, δεν ήμουν στη φυλακή και δεν ήρθατε να με δείτε. Μα πού ήσουν, μα πού εμείς, αν ξέραμε θα ερχόμασταν, προσπαθείς να δικαιολογηθείς. Από την άλλη, κανένας δεν μπορεί να υποστηρίξει σοβαρά ότι η συνείδηση είναι το απόλυτο μέτρο. Δηλαδή, θα κρίνει ο Θεός με τη συνείδηση. Γιατί ξέρουμε ότι η συνείδηση επηρεάζεται από τη διαπαιδαγώγηση. Όταν κάποιος δηλαδή μεγαλώσει σε ένα άσχημο περιβάλλον, χωρίς αρχές, μέσα σε ληστές, μέσα σε δολοφόνους, μέσα σε βιαστές, και μεγαλώσει, τι συνείδηση να έχει. Κάνει το κακό και δεν τον νοιάζει. 1 Τιμοθέου 4, στην αρχή. Ο Παύλος προειδοποιούσε τον Τιμόθεο για ανθρώπους που δίδασκαν αυτά που ονόμαζε, μάλιστα, διδασκαλίες δαιμονίων. Το πνεύμα ρητά λέει ότι σε υστερινούς καιρούς θα αποστατήσουν μερικοί από την πίστη. Υστερινή καιρή είναι και η σημερινή. Προσέχοντας σε πνεύματα πλάνης και σε διδασκαλίες δαιμονίων, με υποκρισία ψευδολόγων που έχουν καυτηριασμένη τη δική τους συνείδηση. Καυτήριαση τι είναι, έχεις ένα πολύ ωραίο μαλακό κρέας, ας πούμε, πολύ μαλακό ευαίσθητο, και με το σίδερο το καυτό το καυτηριάζεις και ξηραίνεται. Χάνει την ευαισθησία. Άρα η συνείδηση δεν είναι απόλυτο μέτρο, είναι όμως ένα μέτρο δίκαιο. Δηλαδή δεν είναι παράλογο να ζητάς από τους ανθρώπους να ζουν σύμφωνα με το προειδοποιητικό φωτάκι που έχουν έφυτο μέσα τους. Ρωμαίους 3:19. Με βάση όλα αυτά τώρα υποστηρίζει ο Απόστολος ότι όλος ο κόσμος μπορεί να σταθεί υπόδικος μπροστά στο Θεό χωρίς να μπορεί κανείς να πει ότι αυτό δεν είναι δίκαιο. Ξέρουμε ότι όσα λέει ο νόμος τα μιλά για αυτούς που ζουν μέσα στο νόμο για να φραχτεί κάθε στόμα και όλος ο κόσμος να γίνει υπόδικος στο Θεό. Δηλαδή να κλειδωστομιάσει που λέμε. Δεν μπορείς να πεις τίποτα. Είσαι αναπολόγητος. Και πολλοί αντιδρούν στην ιδέα. Μα να με κρίνει ο Θεός, δεν του δίνω το δικαίωμα του Θεού να με κρίνει, ειδικά στις μέρες μας, που δεν θέλουν κανέναν έλεγχο από καμία δύναμη. Είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Θα σταθεί στο βήμα του, έβγαινε, δεν θα σταθώ. Μα δεν αποφασίζεις να σταθείς ή όχι. Είναι πράγματα που θα γίνουν είτε θέλεις είτε δεν θέλεις. Ας κάνουν οι άνθρωποι όσους νόμους θέλουν και να περάσουν από τα κοινοβούλια ό,τι θέλουν να κάνουν. Η γνώμη τους σχετικά με το τι είναι καλό και κακό διαφέρει αφάνταστα. Γιατί όλοι οι άνθρωποι θέλουν να παρουσιάζουν τα στραβά του χαρακτήρα τους σαν δικαιολογημένα, εντάξει κι εγώ σιγά, και προσπαθούν να τα συγκρίνουν με χειρότερες καταστάσεις. Ναι, κάνω, αλλά και ο άλλος κάνει χειρότερα. Για παράδειγμα, ο κλέφτης μπορεί να καθησυχάζει τη συνείδησή του ότι εντάξει, έκλεψε, δεν είμαι φωνιάς, δεν σκότωσα άνθρωπο. Ή ένας μέθυσος να πει εντάξει, με θεό, εγώ έχουμε θεό, τι κάνω, κάθομαι σπίτι μου και πίνω. Δεν έκλεψα, που είναι μεγαλύτερο αδίκημα, δεν στέρισα από τον πλησίον μου κάτι. Δηλαδή πάντα θα υπάρχουν κάτι χειρότερα πίσω. Και οι άνθρωποι κολακεύονται ότι δεν έχουν διαπράξει τούτο ή εκείνον το κακό και τους αρέσει να συγκρίνονται. Εγώ δεν έκανα ποτέ με αυτό. Εγώ αυτό το πράγμα ποτέ δεν θα το έκανα εγώ. Κάνεις άλλα, αλλά εκείνο δεν το έκανες ή δεν θα το έκανες ποτέ σου. Είναι φαρενό λοιπόν, αδερφοί, ότι ο άνθρωπος δεν έχει κοινά παραδεκτό πρότυπο καλού και κακού. Και προσπαθεί να διαστρέψει τους ορισμούς με τέτοιον τρόπο, ώστε κατά τη γνώμη του αυτός να φαίνεται εντάξει. Καλός είμαι. Όμως υπάρχει πρότυπο που μια μέρα θα χρησιμοποιηθεί για να μετρήσει και να κρίνει τα πάντα σε αυτόν τον κόσμο. Και αυτόν το πρότυπο δεν είναι τίποτα περισσότερο ή λιγότερο από τη δικαιοσύνη του Θεού, του ίδιου. Γιατί όταν θα σταθούμε μπροστά στο Θεό, ούτε εγώ, ούτε εσύ, ούτε κανένας άλλος σε ολόκληρο τον κόσμο δεν θα μπορεί να πει ότι η καταδίκη του Θεού είναι άδικη. Γιατί εκεί θα είναι καθαρή δικαιοσύνη, πλήρης. Και δεν μπορεί να πει κάποιος, όχι, δεν είναι έτσι, ή άδικα με κρίνεις. Δεν μπορεί. Να πω κάτι τελευταίο. Θυμάστε τι είχε πει ο Αβραάμ όταν παρακαλούσε για τα Σόδομα και τα Γόμορα. Λέει, εκείνος που κρίνει όλη τη γη δεν θα κάνει κρίση. Γιατί παζάρευε τώρα για να ελευθερώσει το Λότ και την οικογένειά του. Αλλά αν το διαβάσουμε αυτό με ειλικρίνεια, δεν μας δίνει το βαθμό της ανακούφισης που ψάχνουμε. Γιατί λέει, κύριε, δεν θα κρίνεις. Κρίνεις ολόκληρη τη γη, δεν θα κάνεις σωστή κρίση. Θα πεθάνει ο αθώος μαζί με τους ένοχους. Ωραία. Βλέπουμε ο Θεός ως κριτής έκανε αυτό που ήταν δίκαιο για τα Σόδομα και τα Γόμορα. Και τι έγινε, από όλον αυτόν τον κόσμο σώθηκα. Ένας άντρας και δύο γυναίκες, οι δύο κόρες του. Κατέστρεψε αυτές τις πόλεις, λέει η Γραφή, και όλα τα περίχωρα και όλους τους κατοίκους των πόλεων και τα φυτά της γης. Όλος ο υπόλοιπος πληθυσμός εκείνων των πόλεων αφανίστηκε από το Θεό μας με μια φοβερή τιμωρία. Αυτό μας διδάσκει ότι όταν ο κριτής όλης της γης κάνει απόδοση δικαιοσύνης, τότε αυτή είναι τρομερή. Είναι βέβαια δεδομένο ότι το κακό ήταν εκτεταμένο και αποτρόπαιο σε αυτές τις πόλεις, αλλά από την άλλη, δύσκολα μπορεί να πει κανείς ότι άκουσαν το μήνυμα του Θεού. Δηλαδή, εντάξει, ήταν ο Λότ πιστός. Όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι η μαρτυρία του Λότ και της οικογένειάς του ήταν πολύ ισχυρή. «Εσύ θα γίνεις κριτής σε εμάς», του λέγανε. Μην ξεχνάτε, ο Λότ είχε γίνει ένα μαζί τους. Έδωσαν τις κόρες τους στους Σοδομίτες. Ήταν αραβωνιασμένες, θα παντρευόντουσαν, λογικά. Δηλαδή άφησαν τις πιέσεις από το ειδωλολατρικό περιβάλλον τους να τους βάλουν σε έναν καλούπι και τελικά γίνανε ένα με τους γείτονές τους. Το ερώτημα τώρα είναι αν ο Θεός έκανε αυτό που ήταν δίκαιο για τα Σόδομα και τα Γόμορα, τότε τα μέρη του κόσμου που δεν άκουσαν το Ευαγγέλιο βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο αν κάνουν παρόμοια πράγματα. Λουκάς 17:29. Και ο Ιησούς δίδαξε ότι η φρίκη από τη φωτιά για το θιάφι που έβρεξε πάνω στα Σόδομα θα ξαναγίνει, θα ξανάρθει. Λέει στο 29, Λουκάς 17:29. Αλλά την ημέρα που εξήλθε ο Λότ από τα Σόδομα, έβρεξε φωτιά και θιάφι από τον ουρανό και τους εξολόθρευσε όλους. Κατά τον ίδιο τρόπο θα είναι την ημέρα που ο Υιός του ανθρώπου θα αποκαλυφθεί. Όταν έρθει στη μάχη του Αρμαγεδόνα και θα βγει η φωτιά από το στόμα του. Δύο εδάφια. Αποκάλυψη 20:10. Και ο διάβολος που τους πλανά ρίχτηκε στη λίμνη της φωτιάς και του θιαφιού πυρ και θείων, όπου ήταν και το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης και θα βασανιστούν ημέρα και νύχτα στους αιώνες των αιώνων. Και στο 15 λίγο πιο κάτω. Και αν κάποιος δεν βρέθηκε στη βίβλο της ζωής γραμμένος, ρίχτηκε στη λίμνη της φωτιάς. Εννοείται και του θιαφιού, μας το λέει πιο πάνω. Αδερφοί, η τιμωρία στην ιστορία της Γένεσης ήταν προσωρινή. Έγινε, τάκ, τέλειωσε. Ενώ αυτή στην Αποκάλυψη είναι εκείνη ενός ατέλειωτου βασανισμού, λέει στους αιώνες των αιώνων. Αυτοί που δεν άκουσαν το Ευαγγέλιο κρίνονται δίκαια, αλλά είναι όλοι χαμένοι. Και το κήρυγμα του Ευαγγελίου εξακολουθεί ακόμη να είναι η μόνη τους ελπίδα. Ένα τελευταίο εδάφιο, Λουκάς 19:10. Ο Κύριος είπε, «Ο Υιός του ανθρώπου ήρθε να ζητήσει και να σώσει το χαμένο. Ήλθεν γάρ ο Υιός του ανθρώπου ζητήσε και σώσε το απολωλός». Ο Θεός να μας δώσει δύναμη και κουράγιο, να μας στείλει εκεί που μας στέλνει καθημερινά να μιλήσουμε. Γιατί είναι τραγικό το ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν νόμο, που δεν ξέρουν, που δεν τους νοιάζει, που δεν ενδιαφέρονται, χάνονται βάσει του Λόγου του Θεού. Δεν είναι, εμείς είμαστε πιστοί, πρέπει να τηρούμε τους νόμους του Θεού. Αν δεν τους τηρήσουμε, θα έχουμε κρίση από το Θεό. Αλλά οι άλλοι που δεν έχουν τον νόμο, δεν θα έχουν κρίση, διότι δεν έχουν νόμο κάτω να τους ελέγξει ο Κύριος, αφού δεν ξέραμε. Λέει ο Κύριος, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Αυτός που θα πιστέψει και βαφτιστεί θα σωθεί. Ο απιστής σας θα κατακριθεί. Δεν θα πει, αφού δεν δέχτηκες, δεν πειράζει, ας σε κρίνουμε με τη συνείδηση. Γιατί όντως θα κριθούμε τη συνείδηση, αλλά και με τη συνείδηση χαμένη είναι πάλι. Δεν την κλειδώνεις. Γιατί δεν έχει άνθρωπο που να μην έχει κάνει το κακό στη ζωή του. Ευχαριστούμε, Κύριέ μας, για αυτά τα λόγια, έστω και φαίνονται σκληρά. Γιατί βλέπουμε, Κύριέ μας, την κρίση Σου, τη δικαιοσύνη Σου, Κύριε, αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε το σχέδιο Σου, Ιησού μας Άγιε. Πώς Εσύ τα έχεις φτιάξει όλα τέλεια, Κύριέ μας, με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο που μπορεί να υπάρχουν, Κύριε, και πώς εμείς ως ελεύθερα όντα, Κύριε, πραγματικά ελεύθεροι, διαλέγουμε Εσένα στη ζωή μας, Κύριέ μας, καθημερινά. Και αν κάποτε δεν το κάνουμε, Κύριε, Εσύ μας δέχεσαι και ξαναπροσπαθούμε και ξαναερχόμαστε κοντά Σου και συνεχίζουμε, Κύριέ μας. Μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα, χρόνο χρόνο, Κύριε, όσο Εσύ επιτρέψεις να είμαστε εδώ, θέλουμε να μένουμε προσκολλημένοι, Κύριε, στον καλό ποιμένα, όπως τα αρνάκια κοντά Σου, Χριστέ μας Άγιε. Να μας σκεπάσεις, Κύριέ μας, να μας ευλογείς. Και αν περνάμε θλίψεις, καταστάσεις, αρνητικές, Κύριε, Εσύ πάλι είσαι κοντά μας και εμείς δεν χάνουμε την πίστη μας, Κύριε, γιατί με πίστη ζούμε. Ταυτόχρονα βοήθησέ μας και ευλόγησέ μας να φέρουμε ψυχές κοντά Σου, Κύριε, πολύτιμες ψυχές. Ψαράκια που είναι μέσα στο νερό, μες στη θάλασσα και δεν ξέρουν πού είναι, τι τους γίνεται, Κύριε, και πρέπει να αλλιευτούν και πραγματικά πρέπει να γίνουμε ψαράδες ανθρώπων, να τα φέρουμε, Κύριε, στο φως από το σκοτάδι, Κύριε, για να αντιληφθούν, Κύριε μας, πού ήταν και πού είναι τώρα. Γιατί αν δεν γεννηθούν άνωθεν, Κύριε μας, δεν μπορούν να μπουν στη Βασιλεία, όπως είπες, Κύριε, στον Νικόδημο. Πρέπει να γεννηθούμε άνωθεν, Κύριε μας. Φύλαξε τον κόσμο που χάνεται, Κύριε μας, Ιησού μας, για την αδικία να υποφέρουν αιώνια, Κύριε, τη στιγμή που μπορούν να σωθούν, Κύριε, μέσα από τη χάρη και το ελαιό Σου. Και βάλε και σε μας βάρος για αυτήν την ευθύνη, τουλάχιστον στην περιοχή μας, εδώ που είμαστε, στο περιβάλλον μας, Κύριε μας, να αγγίξουμε τις ψυχές, Κύριε. Τουλάχιστον να τους δώσουμε την ευκαιρία, Κύριε μας, να δεχθούν Εσένα, Χριστέ μας. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ένας, ο γιος του Θεού, κατάφερε να νικήσει την αμαρτία, να νικήσει τον κόσμο, να νικήσει τον διάβολο, να κάνει το θέλημα του Θεού, να αποκτήσει την δικαιοσύνη του νόμου, να αποκτήσει τη ζωή την εκ του νόμου, να μπορεί να σταθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ντυμένος με τη δόξα του Θεού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί κεφάλαιων γιώτα έψιλον. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον: Λάλησον προς τους Ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς: Όταν εισέλθετε εις την γη της κατοικήσεώς σας, την οποία εγώ δίδω εις εσάς, και κάμετε προσφορά διαπυρός προς τον Κύριον, ολοκαύτωμα ή θυσίαν εις εκπλήρωσιν ευχής, ή αυτοπροαιρέτως, ή εις τα σεορτά σας, δια να κάμετε ως μην ευωδίας προς τον Κύριον, είτε εκ των βοών, είτε εκ των προβάτων, τότε ο προσφέρον το δώρον αυτού προς τον Κύριον, θέλει φέρει προσφοράν εξ αλφήτων από ενός δεκάτου σεμιδάλεως εζυμωμένης με το τέταρτον ενός ίν ελαίου. Και ίνον διασπονδύν το τέταρτον ενός ίν θέλεις προσθέσει εις το ολοκαύτωμα ή την θυσίαν διέκαστον αρνίων. Ή διέκαστον κρυών θέλεις προσθέσει προσφοράς εξ αλφήτων δύο δέκατα σεμιδάλεως εζυμωμένης με το τρίτον ενός ίν ελαίου. Και ίνον διασπονδύν θέλεις προσφέρει το τρίτον ενός ίν ίσως μην ευωδίας προς τον Κύριον. Εάν δε προσφέρεις μόσχον εκ βοών διολοκαύτωμα ή διαθυσίαν προς εκπλήρωσιν ευχής ή δια ειρηνικήν προσφοράν προς τον Κύριον, τότε θέλεις φέρει μετά του μόσχου εκ βοών προσφοράν εξ αλφήτων τρία δέκατα σεμιδάλεως εζυμωμένης μεν ίμιση ίν ελαίου. Και θέλεις φέρει ίνον διασπονδύν το ίμιση του ίν εις προσφοράν γινωμένην διαπυρός ίσως μην ευωδίας προς τον Κύριον. Ούτω θέλει γίνεστε δια να μόσχων ή δια να κρυών ή δια αρνίων ή δια τράγων. Κατά τον αριθμόν των οποίων θέλετε προσφέρει, ούτω θέλετε κάμει εις έκαστον, κατά τον αριθμόν αυτών. Πάντες οι αυτόχθονες θέλουσι κάμει ταύτα κατά τον τρόπον τούτον, προσφέροντες προσφοράν γινωμένην διαπυρός ίσως μην ευωδίας προς τον Κύριο. Και αν παρικεί μεταξύ σας ξένος ή οποιοδήποτε είναι μεταξύ σας εις τας γενεάς σας και θέλει να κάμει προσφοράν γινωμένην διαπυρός ίσως μην ευωδίας προς τον Κύριο, καθώς σεις κάμνετε, ούτω θέλει κάμει. Εις νόμος είναι δια σας τους εκ της συναγωγής και δια των ξένων των παρικούντα μεταξύ σας νόμιμων αιώνιων εις τας γενεάς σας. Καθώς σεις ούτω θέλει είστε και ο ξένος ενώπιον του Κυρίου. Εις νόμος και μία διάταξης θέλει είστε δια σας και δια των ξένων των παρικούντα μεταξύ σας. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον: Λάλησον προς τους Ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς: Όταν έλθετε εις την γην εις την οποίαν εγώ σας φέρω, τότε όταν φάγετε εκ των καρπών της γης, θέλετε προσφέρει εις τον Κύριον προσφοράν υψουμένη. Θέλετε προσφέρει άρτον εκ της πρώτης ζύμης σας εις προσφοράν υψουμένη. Καθώς την προσφοράν την υψουμένην από του αλωνίου σας, ούτω θέλετε υψώσει αυτήν. Εκ του πρώτου τη ζύμη σας θέλετε δώσει εις τον Κύριον προσφοράν υψουμένην εις τας γενεάς σας. Και αν σφάλετε και δεν πράξετε πάντα ταύτα τα προστάγματα τα οποία ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν, κατά πάντα όσα προσέταξεν ο Κύριος εις εσάς διαχειρός του Μωυσέως, αφής ημέρας ο Κύριος προσέταξε και μετά ταύτα εις τας γενεάς σας, τότε, εάν γίνει τι εξ αγνίας, χωρίς να εξεύρει αυτό η συναγωγή, πάσα η συναγωγή θέλει προσφέρει ένα μόσχον εκ βοών, δια ολοκαύτωμα, ίσως μην ευωδίας προς τον Κύριον, μετά της εξαλφήτων προσφοράς αυτού και της σπονδής αυτού κατά το διατεταγμένον και ένα τράγο εξ εγών εις προσφοράν περί αμαρτίας. Και θέλει κάμει ο ιερεύς εξηλαίωσιν υπερπάσης της συναγωγής των ιών Ισραήλ και θέλει συγχωρηθεί εις αυτούς, διότι έγινεν εξ αγνίας. Και θέλου συφέρει την προσφοράν αυτών θυσίαν γινωμένην διαπυρός προς τον Κύριο και την περί αμαρτίας προσφοράν αυτών ενώπιον του Κυρίου δια την άγνοιαν αυτών. Και θέλει συγχωρηθεί εις πάσαν τη συναγωγήν των Ιών Ισραήλ και εις των ξένων των παρικούντα μεταξύ αυτών, διότι πάσο λαός ήμαρτεν εξ αγνίας. Εάν δε ψυχή της αμαρτήσει εξ αγνίας, ούτως πρέπει να φέρει έγα ενιάσιον εις προσφοράν περί αμαρτίας, και θέλει κάμι εξηλαίωσιν ο ιερεύς υπέρ της ψυχής ή της ημάρτησεν εξ αγνίας, όταν αμαρτήσει εξ αγνίας ενώπιον του Κυρίου, δια να κάμει εξηλαίωσιν υπέρ αυτού, και θέλει συγχωρηθεί εις αυτόν. Εις νόμος θέλει είστε εις εσάς δια τον αυτόχθονα μεταξύ των Ιών Ισραήλ και εις των ξένων των παρικούντα μεταξύ αυτών όταν αμαρτήσει εξ αγνίας. Η δε ψυχή ή της πράξη αμάρτημα με χείρα υπερήφανον, είτε αυτόχθον είτε ξένος, ούτως καταφρονεί τον Κύριον και θέλει εξολοθρευθεί η ψυχή εκείνη εκ μέσου του λαού αυτής, επειδή κατεφρόνησε τον λόγον του Κυρίου και παρεύει την προσταγήν αυτού, η ψυχή εκείνη εξάπαντος θέλει εξολοθρευτεί. Η αμαρτία αυτής θέλει είστε επ' αυτήν. Και ότε ήσαν οι Ισραήλ εν διερήμο, εύρων άνθρωπον συλλέγοντα ξύλα την ημέραν του Σαββάτου. Και οι ευρώντες αυτών συλλέγοντα ξύλα έφεραν αυτόν προς τον Μωυσήν και τον Αρών και προσπάσαν τη

Λάλησον προς τους Ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς, «Να κάμωσι κράσπεδα εις τα άκρα των ηματίων αυτών, εις τας γενεάς αυτών, και να βάλωσιν εις τα κράσπεδα των άκρων ταινίαν κιανήν. Και θέλετε, έχει αυτήν εις τα κράσπεδα, δια να βλέπετε αυτήν και να ενθυμίστε πάσας τας εντολάς του Κυρίου και να εκτελείτε αυτάς και να μη διαστραφείτε κατόπιν των καρδιών σας και κατόπιν των οφθαλμών σας, κατόπιν των οποίων σεις εκπορνεύετε. Δια να ενθυμίστε και να εκτελείτε πάσας τας εντολάς μου και να είστε Άγιοι εις τον Θεό σας. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας, ως της ανήγαγον ημάς εκ γης Αιγύπτου, δια να είμαι Θεός σας. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας». Αριθμοί. Κεφάλαιον Ιώτα Σίγμα Τάφ. Ο δε Κορέ, ο γιος του Ισαάρ, ιού του Καάθ, ιού του Λεβί, και Δαθάν και Αβυρών, ιού του Ελιάβ, και Ον, ο γιος του Φαλέθ, ιού Ρουβίν, εστασίεσαν και εσηκώθησαν εναντίον του Μωυσέως με τα 250 ανθρώπων εκ των ιών Ισραήλ, αρχηγών της συναγωγής συγκλήτων της Βουλής, ανδρών ονομαστών. Και συνήχθησαν εναντίον του Μωυσέως και εναντίον του Αρών και είπων προς αυτούς, «Αρκεί εις εσάς, διότι πάσα η συναγωγή πάντες είναι Άγιοι και ο Κύριος είναι μεταξύ αυτών. Διατί υψώνεστε υπεράνω της συναγωγής του Κυρίου? Ακούσας δε ο Μωυσής έπεσε κατά πρόσωπον αυτού και λάλησε προς τον Κορέ και προς πάσαν την συνοδείαν αυτού λέγον, «Το πρωί θέλει φανερώσει ο Κύριος ποι είναι αυτού και ποι ως Άγιος και θέλει κάμει αυτόν να πλησιάσει εις αυτόν. Και όντι να έκλεξε, τούτον θέλει κάμει να πλησιάσει εις αυτόν. Τούτο κάμετε, λάβετε εις αυτούς θυμιατήρια, ο Κορέ και πάσα η συνοδεία αυτού, και βάλετε επ' αυτά πυρ και επιθέσατε θυμίαμα επ' αυτά ενώπιον του Κυρίου αύριον. Και ο άνθρωπος τον οποίον εκλέξει ο Κύριος, ούτως θέλει είστε Άγιος. Αρκεί εις εσάς οι Λεβοί». Και είπε ο Μωυσής προς τον Κορέ, «Ακούσατε τώρα οι Λεβοί. Μικρό πράγμα είναι τούτο εις εσάς, ότι εξεχώρισεν εσάς ο Θεός του Ισραήλ από τη συναγωγή του Ισραήλ, δια να σας φέρει πλησίον αυτού, να κάμνετε την υπηρεσία της σκηνής του Κυρίου και να στέκεστε έμπροσθεν της συναγωγής, δια να υπηρετείτε εις αυτούς. Και αφού σε έφερε πλησίον εαυτού και πάντα στους αδελφούς σου τους Ιούς Λεβί μετά σου, σεις ζητείτε και την ιερατεία? Ούτω κάμνεις, σύ και πάσα η συνοδεία σου, ή την εσείστε συνηθισμένοι εναντίον του Κυρίου. Και ο Αρών, τι είναι ώστε να αγωνίζεται εναντίον αυτού?» Και έστειλε ο Μωυσής να καλέσει τον Δαθάν και τον Αβυρών τους Ιούς Ελιάβ. Είδε είπων, «Δεν αναβαίνομεν. Μικρόν είναι τούτο ότι ανοίγαγες ημάς εκ γης ρεούσης γάλα και μέλι δια να θανατώσεις ημάς εν διερήμο, και έτι ως άρχον θέλεις να κατεξουσιάζεις ημάς. Αλλά σύ δεν έφερες ημάς εις γην ρέουσαν γάλα και μέλι, ουδε έδωκας εις ημάς κληρονομίαν αγρών και αμπελώνων. Τους οφθαλμούς των ανθρώπων τούτων θέλεις να εκβάλεις? Δεν αναβαίνομεν». Και ευαρυθύμησεν ο Μωυσής σφόδρα και είπε προς τον Κύριον, «Μη επιβλέψεις εις την προσφοράν αυτών, ουδε ένα όνον απ' αυτόν έλαβον, ουδε έβλαψα τεινά εξ αυτών». Και είπεν ο Μωυσής προς τον Κορέ, «Σύ και πάσα η συνοδεία σου να είστε ενώπιον του Κυρίου, σύ και αυτή και ο Αρών αύριον. Και λάβετε έκαστος το θυμιατήριον αυτού και επιθέσατε θυμίαμα επ' αυτά και φέρετε ενώπιον του Κυρίου έκαστος το θυμιατήριον αυτού 250 θυμιατήρια. Και εσύ και ο Αρών έκαστος το θυμιατήριον αυτού. Και έλαβον έκαστος το θυμιατήριον αυτού και έβαλον επ' αυτά πυρ και επέθεσαν επ' αυτά θυμίαμα και εστάθησαν εις την θύρα της σκηνής του μαρτυρίου
μετά του

0: Μωυσέως και του Άρων. Και συνήγαγεν εναντίον αυτών ο Κορέ πάσαν την συναγωγήν εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου. Και η δόξα του Κυρίου εφάνει εις πάσαν την συναγωγήν. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν και προς τον Αρών λέγον: «Αποχωρίστητε εκ μέσου της συναγωγής ταύτης δια να εξαναλώσω αυτούς δια μιας». Και έπεσαν κατά πρόσωπον αυτών και είπων: «Ω Θεέ, Θεέ των πνευμάτων πάσης σαρκός, εις άνθρωπος ημάρτησε και θέλει οργιστεί εναντίον πάσης της συναγωγής». Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, λάλησον προς την συναγωγήν λέγον: «Αναχωρήσατε από τη σκηνή του Κορέ, του Δαθάν και του Αβυρών κυκλώθεν». Και σηκώθη ο Μωυσής και υπήγε προς τον Δαθάν και Αβυρών. Και οικολούθησαν αυτόν οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ. Και λάλησε προς την συναγωγήν λέγον: «Αποχωρήστητε ευθύς από των σκηνών των ασεβών τούτων ανθρώπων και μη εγγύσετε μηδέν εκ των όσα είναι αυτών, δια να μη αφανιστείτε εν μέσω πασών των αμαρτιών αυτών». Ανεχώρησαν λοιπόν από τη σκηνής του Κορέ, του Δαθάν και του Αβυρών κυκλώθεν. Και ο Δαθάν και ο Αβυρών εξήλθαν και εστάθησαν εις την θύραν των σκηνών αυτών και οι γυναίκες αυτών και οι ίοι αυτών και η οικογένεια αυτών. Και είπεν ο Μωυσής: «Εκ τούτου θέλετε γνωρίσει ότι ο Κύριος με απέστειλε δια να πράξω πάντα τα έργα ταύτα και ότι δεν έπραξα απ' αυτού. Εάν οι άνθρωποι ούτε αποθάνωση των κοινών θάνατων πάντων των ανθρώπων, ή εάν γίνει ανταπόδοση εις αυτούς κατά την ανταπόδοση πάντων των ανθρώπων, δεν με απέστειλεν ο Κύριος. Εάν όμως ο Κύριος κάμει θαύμα και ανοίξει η γη το στόμα αυτής και καταπίει αυτούς και πάντα τα αυτών και καταβώσει ζώντες εις τον Άδη, τότε θέλετε γνωρίσει ότι παρόξηναν οι άνθρωποι ούτη τον Κύριον». Και ως έπαυσε λαλών πάντα στους λόγους τούτους, εσχίστη το έδαφος το υποκάτω αυτών. Και η γη ίνιξε το στόμα αυτής και κατέπιεν αυτούς και τους οίκους αυτών και πάντα στους ανθρώπους τους μετά του Κορέ και πάσαν την περιουσίαν αυτών. Και κατέβησαν αυτοί και πάντα τα αυτών ζώντες εις τον Άδη. Και η γη εκλείστη επάνωθεν αυτών και υφανίστησαν εκ μέσου της συναγωγής. Και πας ο Ισραήλ, ο πέριξ αυτών, έφυγον εις την βοήν αυτών λέγοντες: «Μήπως καταπίει και ημάς η γη». Και πήρε ξύλθε παρά Κυρίου και κατέφαγε τους 250 άνδρας τους προσφέροντας το θυμία. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον: «Υπέ προς τον Ελεάζαρ τον ιών Ααρών του ιερέως, να λάβει τα θυμιατήρια από της πυρκαγιάς και το πυρ σκόρπισον εκεί, διότι είναι υγειασμένα τα θυμιατήρια τούτων των αμαρτισάντων εναντίον εις τας ψυχάς αυτών. Και ας κάμωσιν αυτά πλάκας διακάλυμα του θυσιαστηρίου, επειδή ούτι προσέφεραν αυτά ενώπιον του Κυρίου, δια τούτο είναι υγειασμένα. Και θέλου συνείστε διασημείων εις τους Ιούς Ισραήλ». Και έλαβεν Ελεάζαρ ο ιερεύς τα χάλκινα θυμιατήρια, τα οποία προσέφεραν οι καυθέντες, και έκαμον αυτά πλάκας δια να καλύψωσι το θυσιαστήριο, προς μνημόσυνον εις τους Ιούς Ισραήλ, ώστε μη δυσαλογενείς μειών εκ του σπέρματος του Αρών, να μη πλησιάζει δια να προσφέρει θυμίαμα ενώπιον του Κυρίου, δια να μη γίνει όσο Κορέ και ως η συνοδεία αυτού, καθώς είπε Κύριος προς αυτόν διαχειρός του Μωυσέως. Την δε ακόλουθον ημέραν πάσα η συναγωγή των ιών Ισραήλ εγόγγισαν εναντίον του Μωυσέως και του Αρών λέγοντες: «Σεις εφωνεύσατε των λαών του Κυρίου». Και ενώ η συναγωγή ήτο συνηθισμένη εναντίον του Μωυσέως και εναντίον του Αρών, ανέβλεψαν προς τη σκηνή του μαρτυρίου και ειδού η νεφέλη εσκέπασεν αυτήν και εφάνει η δόξα του Κυρίου. Και ήλθεν ο Μωυσής και ο Αρών έμπροσθεν τη σκηνή του μαρτυρίου. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον: «Αποσύρθητε εκ μέσου της συναγωγής ταυτής, δια να αναλώσω αυτούς δια μιας». Και έπεσον κατά πρόσωπον αυτών. Και είπεν ο Μωυσής προς τον Ααρών: «Λάβε το θυμιατήριον και βάλε πύρις αυτό εκ του θυσιαστηρίου και επίθεσ θυμίαμα και είπαγε ταχαίωση στην συναγωγήν και κάμε εξηλαίωσιν υπέρ αυτών, διότι εξήλθεν οργή παρά του Κυρίου». Η πληγή ήρχισε. Και έλαβε το θυμιατήριον ο Ααρών, καθώς ελάλησεν ο Μωυσής και έδραμεν εις το μέσον της συναγωγής. Και ειδού η πληγή είχεν αρχίσει εν το λαό. Και επέθεσε θυμίαμα και έκαμεν εξηλαίωσιν υπέρ του λαού. Και εστάθη αναμέσων των αποθανόντων και των ζώντων και έπαυσεν οι θράψεις. Ήσαν δε οι αποθανόντες εις την θράψην 14.000 και 700 εκτός των αποθανόντων εξαιτίας του Κορέ. Και επέστρεψε ο Ααρών προς τον Μωυσή εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου και έπαυσεν οι θράψεις.
1: Ψαλμός ρο λάμδα δέλτα. Οδή των αναβαθμών. Ιδού, ευλογείτε τον Κύριον, πάντες οι δούλοι του Κυρίου, οι ιστάμενοι τη νύκτα εν το οίκο του Κυρίου. Υψώσατε τα σχήρα σας εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Να σε ευλογήσει ο Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Ψαλμός ρο λάμδα έψιλον. Ενείτε τον Κύριον. Ενείτε το όνομα του Κυρίου. Ενείτε δούλοι του Κυρίου, οι ιστάμενοι εν το οίκο του Κυρίου, εν τεσαυλές του οίκου του Θεού ημών. Ενείτε τον Κύριον, διότι αγαθός ο Κύριος. Ψαλμωδήσατε εις το όνομα αυτού, διότι είναι τερπνών. Διότι τον Ιακώβ έκλεξεν εις αυτόν ο Κύριος, τον Ισραήλ εις θησαυρών αυτού. Διότι εγώ εγνώρισα ότι μέγας ο Κύριος, και ο Κύριος ημών είναι υπερπάντα στους θεούς. Πάντα όσα ηθέλησεν ο Κύριος επίησεν, εν το ουρανό και εν τη γη, εν τες θαλάσσες και εν πάσες τες αβύσεις. Αναβιβάζει νεφέλας από των εσχάτων της γης. Κάμνει αστραπάς διαβροχήν. Εκβάλει ανέμους εκ των θησαυρών αυτού. Ως της επάταξε τα πρωτότοκα της Αιγύπτου από ανθρώπου έως κτίνους. Εξαπέστειλε σημεία και τέρατα εις το μέσον σου Αίγυπτε επί τον Φαραώ και επί πάντα στους δούλους αυτού. Ως της επάταξεν έθνη μεγάλα και απέκτηνε βασιλείς κρατεούς, τον Σιών, βασιλεία των Αμοραίων, και τον Ωγ, βασιλεία της Βασάν, και πάσα στας βασιλείας Χαναάν. Και έδωκε την γην αυτών κληρονομίαν εις τον Ισραήλ, τον λαόν αυτού. Το όνομά σου, Κύριε, μένει εις τον αιώνα. Το μνημόσυνόν σου, Κύριε, εις γενεάν και γενεάν. Διότι θέλει κρίνει ο Κύριος τον λαόν αυτού, και τους δούλους αυτού θέλει ελεήσει. Τα είδωλα των εθνών είναι αργύριον και χρυσίον, έργων χειρών ανθρώπου. Στόμα έχουσι και δεν λαλούσιν, οφθαλμούς έχουσι και δεν βλέπουσιν, ότα έχουσι και δεν ακούουσιν, ουδέ είναι πνοή εν το στόματι αυτών. Όμοιοι αυτών ας γίνωσιν υπηούντες αυτά, πας ο ελπίζων επ' αυτά. Οίκος Ισραήλ, ευλογήσατε τον Κύριον. Οίκος Ααρών, ευλογήσατε τον Κύριον. Οίκος Λεβί, ευλογήσατε τον Κύριον. Οι φοβούμενοι των Κύριων, ευλογήσατε τον Κύριον. Ευλογητός ο Κύριος εξιών, ο κατοικών εν Ιερουσαλήμ. Αλληλούια. Ψαλμός ρο λάμδα σίγμα. Δοξολογείτε τον Κύριον, διότι είναι αγαθός, διότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Δοξολογείτε τον Θεόν των Θεών, διότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Δοξολογείτε τον Κύριον των Κυρίων, διότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Τον μόνον ποιούντα θαυμάσια μεγάλα, διότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Τον ποιήσαντα τους ουρανούς εν συνέση, διότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Τον στερεώσαντα την γην επί των υδάτων, διότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Τον ποιήσαντα τους φωστήρας τους μεγάλους, διότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Τον ήλιον για να εξουσιάζει επί της ημέρας, διότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Την σελήνην και τους αστέρας, για να εξουσιάζουσιν επί της νυκτός, διότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Τον πατάξαντα την Αίγυπτον εις τα πρωτότοκα αυτής, διότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, και εξαγαγόντα τον Ισραήλ εκ μέσου αυτής, διότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Εν χειρή κρατεά και εν βραχίωνη υπλωμένο, διότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Τον διαιρέσαντα την ερυθράν θάλασσαν εις δύο μέρη, διότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Και διαβιβάσαντα τον Ισραήλ διαμέσου αυτής, διότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Και καταστρέψαντα τον Φαραώ και το στράτευμα αυτού εν τη ερυθρά θαλάσση, διότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Τον οδηγήσαντα τον λαόν αυτού εν τη ερήμο, διότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Τον πατάξαντα βασιλείς μεγάλους, διότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Και αποκτείναντα βασιλείς κρατεούς, διότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων, διότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Και τον Ωγ βασιλέα της Βασάν, διότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Και δόντα την γην αυτών εις κληρονομίαν, διότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Κληρονομίαν εις τον Ισραήλ των δούλων αυτού, διότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Τον μνησθέντα ημών εν τη ταπεινώση ημών, διότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Και λυτρώσαντα ημάς εκ των εχθρών ημών, διότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Τον διδόντα τροφήν εις πάσαν σάρκα, διότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Δοξολογείτε τον Θεόν του ουρανού, διότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού.
2: Αποκάλυψης Ιωάννου του Θεολόγου. Κεφάλαιο 5. Και είδον εν τη δεξιά του καθημένου επί του θρόνου βιβλίων γεγραμμένων έσωθεν και όπισθεν, κατεσφραγισμένων με σφραγίδας 7. Και είδον άγγελων ισχυρών κηρύττοντα με τα φωνής μεγάλης. Τι είναι άξιος να ανοίξει το βιβλίον και να λύσει τα σφραγίδας αυτού? Και ουδής ιδύνατο εν το ουρανό, ουδέ επί της γης, ουδέ υποκάτω της γης, να ανοίξει το βιβλίον, ουδέ να βλέπει αυτό. Και εγώ έκλαιον πολλά, ότι ουδής ευρέθη άξιος να ανοίξει και να αναγνώσει το βιβλίον, ούτε να βλέπει αυτό. Και εις εκ των πρεσβυτέρων μη λέγει, μη κλαί, ιδού υπερίσχυσεν ολέον, ώστις είναι εκ της φυλής του Ιούδα, η ρίζα του Δαβίδ, να ανοίξει το βιβλίον και να λύσει τα 7 σφραγίδας αυτού. Και είδον, και ιδού εν μέσω του θρόνου και των 4 ζώων και εν μέσω των πρεσβυτέρων, αρνίων ιστάμενων ως εσφαγμένων, έχουν κέρατα 7 και οφθαλμούς 7, ήτινες είναι τα 7 πνεύματα του Θεού, τα απεσταλμένα εισπάσαν την γην. Και ήλθε και έλαβε το βιβλίον εκ της δεξιάς του καθημένου επί του θρόνου. Και ότε έλαβεν το βιβλίον, τα 4 ζώα και οι 24 πρεσβύτεροι έπεσον ενώπιον του αρνίου, έχοντες έκαστος κιθάρας και φιάλας χρυσάς πλήρης θυμιαμάτων, έτινες είναι η προσευχέ των Αγίων, και ψάλουσιν νέαν οδύν λέγοντες, άξιος είσαι να λάβεις το βιβλίον και να ανοίξεις τα σφραγίδας αυτού, διότι εσφάγεις και ηγόρασας ημάς εις τον Θεόν δια του αίματός σου, εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους. Και έκαμες ημάς εις τον Θεόν ημών, βασιλείς και ιερείς, και θέλομεν βασιλεύσει επί της γης. Και είδον και ήκουσα φωνήν αγγέλων πολλών κυκλώθεν του θρόνου και των ζώων και των πρεσβυτέρων, και ήτο ο αριθμός αυτών μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων, λέγοντες με τα φωνής μεγάλης, άξιον είναι το αρνίον το εσφαγμένον να λάβει την δύναμην και πλούτον και σοφίαν και ισχύν και τιμήν και δόξαν και ευλογίαν. Και παν κτίσμα το οποίον είναι εν το ουρανό και επί της γης και υποκάτω της γης και όσα είναι εν τη θαλάσση και πάντα τα εν αυτής, ήκουσα ότι έλεγον εις τον καθήμενον επί του θρόνου και εις το αρνίον, έστω η ευλογία και η τιμή και η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Και τα 4 ζώα έλεγον αμήν, και οι 24 πρεσβύτεροι έπεσαν και προσεκίνησαν τον ζώντα εις τους αιώνας των αιώνων. Αποκάλυψης Ιωάννου του Θεολόγου. Κεφάλαιο 6. Και είδον, ότε ίνιξε το αρνίον μία εκ των σφραγίδων, και ήκουσα ένα εκ των 4 ζώων λέγον ως φωνήν βροντής, έρχου και βλέπε. Και είδον, και ειδού ύπος λευκός, και ο καθήμενος επ' αυτών είχε τόξον. Και δόθη εις αυτόν στέφανος, και εξήλθε νικών και διανανικήσει. και ό,τι ίνιξε την δευτέραν σφραγίδα, ήκουσα το δεύτερον ζών λέγον «έρχου και βλέπε». Και εξήλθεν άλλος ύπος κόκκινος, και εις τον καθήμενον επ' αυτών εδόθη να σηκώσει την ειρήνη από της γης, και να σφάξωσιν αλλήλους, και εδόθη εις αυτόν μάχερα μεγάλη. Και ό,τι ίνιξε την τρίτην σφραγίδα, ήκουσα το τρίτον των ζώων λέγον «έρχου και βλέπε». Και είδον και ειδού ύπος μέλας, και ο καθήμενος επ' αυτών είχε ζυγαρίαν εν τη χειρή αυτού. Και ήκουσα φωνήν εν μέσω των τεσσάρων ζώων λέγουσαν «μία χήνιξ σίτου διέν δινάριον, και τρεις χήνικες κρυθείς διέν δινάριον, και το έλεον και τον ίνον μη βλάψεις». Και ό,τι ίνιξε την σφραγίδαν την τετάρτην, ήκουσα φωνήν του τετάρτου ζώου λέγουσαν «έρχου και βλέπε». Και είδον και ειδού ύπος οχρός, και ο καθήμενος επάνω αυτού ονομάζεται θάνατος, και ο Άδης οικολούθη μετ' αυτού, και εδόθη εις αυτούς εξουσία επί το τέταρτον της γης, να θανατώσω σημερομφέαν και με πείναν και με θάνατον και με τα θηρία της γης. Και ό,τι ίνιξε την πέμπτην σφραγίδα, είδον υπό κάτω του θυσιαστηρίου τας ψυχάς των εσφαγμένων δια των λόγων του Θεού και δια την μαρτυρίαν την οποίαν είχον. Και έκραζον με τα φωνής μεγάλης λέγοντες «έως πότε, ο δέσποτα Άγιε και αληθινέ, δεν κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών από τον κατοικούντον επί της γης?» Και εδόθησαν εις έκαστον στο λέλευκε και ερέθη προς αυτούς να αναπαυθώσιν έτιο λίγων καιρών, έως ου συμπληρωθώσει και οι σύνδουλοι αυτών και οι αδελφοί αυτών, οι μέλλοντες να φωνευθώσιν ως και αυτοί. Και είδον ότι ίνιξε την σφραγίδαν την έκτην, και ειδού έγινε σεισμός μέγας, και ο ήλιος έγινε μέλας ως σάκος τρίχινος, και η σελήνη έγινε ως αίμα, και οι αστέρες του ουρανού έπεσαν εις την γην, καθώς η σική ρίπτη τα άωρα σίκα αυτής, σιωμένη υπό μεγάλου ανέμου. Και ο ουρανός απεχωρίστη ως βιβλίων τετυλιγμένων, και παν όρος και νήσος εκινήθησαν εκ των τόπων αυτών, και οι βασιλείς της γης και οι μεγιστάνες και οι πλούσιοι και οι χιλίαρχοι και οι δυνατοί και πας δούλος και πας ελεύθερος έκρυψαν εαυτούς εις τα σπήλαια και εις τας πέτρας των ωραίων, και λέγουσι προς τα όρη και προς τας πέτρας «πέσετε εφ' ημάς και κρύψατε ημάς από προσώπου του καθημένου επί του θρόνου και από της οργής του αρνίου, διότι ήλθεν η ημέρα η μεγάλη της οργής αυτού, και τις δύναται να σταθεί?»
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε την τελευταία φορά που ήμουν εδώ, μιλούσαμε για την όραση. Για την όραση. Και σκεφτόμουν σήμερα, καθώς διάβαζα μέσα από το Λόγο του Θεού, ότι το ότι ο άνθρωπος μπορεί και βλέπει, αδερφοί, δηλαδή ότι μας έχει δώσει ο Θεός αυτό το θαυμάσιο δώρο, τα μάτια, και μπορούμε και βλέπουμε, είναι, πιστεύω ότι δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε, μπορεί να το εκτιμήσει κάποιος μονάχα όταν περάσει από τη δυσκολία αυτή, το να μην βλέπει. Και πόσο δύσκολο είναι το να, όταν κάποιος έχει πρόβλημα στα μάτια του και δεν βλέπει, τι ταλαιπωρία είναι, τι δυσκολία. Αλλά ξέρουμε ότι μπορεί ο άνθρωπος, ενώ έχει μάτια και βλέπει, να μην βλέπει. Θυμάστε τι έλεγε ο Κύριος στους Φαρισαίους? Τι τους έλεγε? Πώς τους ονόμαζε? Τυφλούς. Λέει, εσείς είστε τυφλοί, τους έλεγε, και λέει, τυφλός εάν οδηγεί τυφλό και οι δύο θα πέσουν σε βόθρο. Άρα μπορεί ο άνθρωπος, ενώ έχει μάτια και βλέπει, να μην βλέπει. Και μάλιστα ο Κύριος τι τους είπε στους Φαρισαίους? Λέει, εσείς λέτε ότι βλέπετε, και γι' αυτό το λόγο, λέει, η αμαρτία σας μένει. Μένει. Γιατί έλεγαν ότι ήξεραν, έλεγαν ότι γνώριζαν, και όμως ο Κύριος τους επέπληξε και τους είπε ότι στην ουσία τι έκαναν? Έκαναν τους ανθρώπους τους οποίους δίδασκαν δύο φορές χειρότερους και πιο τυφλούς από ό,τι ήταν οι ίδιοι. Το θέμα μας είναι, αδερφοί, ότι είναι κρίμα, ενώ ο Θεός έχει ανοίξει το Λόγο Του, μας έχει δώσει το Λόγο Του, μας έχει δώσει τη Γραφή η οποία είναι γραμμένη στη γλώσσα μας, να μην μπορούμε να δούμε. Και υπάρχουν σήμερα άνθρωποι οι οποίοι ζουν μέσα σε τέτοιο σκοτάδι και δεν μπορούν να καταλάβουν. Μου έλεγε κάποιο άτομο, συγγενικό μου, που μιλούσε σε κάποιον και του είπε να διαβάσει, να ανοίξει, να διαβάσει το Ευαγγέλιο. Λέει, και αν διαβάσω το Ευαγγέλιο και πέσω σε πλάνη? Είναι δυνατόν να διαβάσεις το Ευαγγέλιο με αγνή καρδιά, με ανοιχτή ψυχή, να ζητάς τον Κύριο, να τον αγαπάς και να πέσεις σε πλάνη? Πείτε μου, αδερφοί, ο Θεός τι ανθρώπους χρησιμοποίησε για να γράψει το Ευαγγέλιο? Και όχι μόνο το Ευαγγέλιο, την Καινή Διαθήκη και την Παλαιά Διαθήκη. Χρησιμοποίησε 40 γραφείς, οι οποίοι ήταν από ψαράδες, από βοσκούς, από βασιλιάδες, από νομικούς, όπως τον Απόστολος Παύλος. Χρησιμοποίησε ανθρώπους από κάθε στρώμα για να μας δώσει το λόγο του, την επιθυμία του, τη βουλή του, ώστε να τη γνωρίσουμε και να ζήσουμε με αυτήν. Γιατί αυτό είναι που ο Θεός ζητάει, αυτό είναι που ο Θεός θέλει. Έτσι. Και είναι κρίμα ο άνθρωπος να έχει μπροστά του όλο αυτό το θησαυρό, γιατί ο Θεός δεν έγραψε το λόγο του ώστε να μην μπορούν οι άνθρωποι να τον καταλάβουν. Δεν έγραψε το λόγο του ώστε, αυτά ποιος τα ξέρει? Δηλαδή, ρωτάω, όταν όλοι αυτοί έγραφαν, όταν ο Δαβίδ έγραφε τους ψαλμούς, παράδειγμα, ή όταν ο Ιωάννης έγραφε το Ευαγγέλιο του, το έγραφε με τη σκέψη ότι αυτοί οι οποίοι θα διαβάσουν θα καταλάβουν ή δεν θα καταλάβουν? Ξέρετε σε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν? Λέει, αυτοί οι οποίοι δεν έρχονται με καθαρή καρδιά, σε αυτούς ο Κύριος γίνεται λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Πέτρα σκανδάλου, έτσι λέει. Λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Αλλά ο ίδιος ο Κύριος είπε ότι εγώ, αυτός ο οποίος θα έρθει σε μένα, είναι μακάριος εάν δεν σκανδαλιστεί. Γιατί πολλοί σκανδαλίζονταν. Και σήμερα ξεκινήσαμε να μιλάμε για την όραση αυτή που ο Κύριος θέλει να έχουμε και να βλέπουμε μπροστά μας. Γιατί ο άνθρωπος, αδερφοί, ο οποίος δεν έχει όραση, και στην ουσία η όραση τι είναι? Είναι ο στόχος μας. Είναι ο στόχος. Αυτό που βάζει ο άνθρωπος, το οποίο πρέπει να πετύχει και να φτάσει. Το καταλαβαίνουμε? Και μιλήσαμε πριν 2 εβδομάδες για τον Αβραάμ, που ο Κύριος τον κάλεσε, τον έβγαλε μέσα από την Ούρ των Χαλδαίων και ξεκίνησε να βαδίζει χωρίς να ξέρει που πάει. Λέει, εξήλθε μη εξεύρουν που υπάγει. Αλλά έβλεπε, λέει, την πόλη της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Έτσι έβλεπε ο Αβραάμ. Γι' αυτό μπόρεσε να βαδίσει, έφυγε μέσα από τη συγγένειά του, έφυγε μέσα από τη γη του χωρίς να ξέρει που πάει. Αλλά μπόρεσε να βαδίσει. Και θέλω να δούμε σήμερα ένα άλλο χαρακτήρα μέσα από το Λόγο του Θεού, μάλλον ξεκινήσαμε να τον βλέπουμε. Και είπαμε την περίπτωση που ο Θεός έβγαλε το λαό του, τον Ισραήλ, μέσα από την Αίγυπτο και λίγο πριν μπουνε, ο Μωυσής στέλνει, διαλέγει ένα άνθρωπο από κάθε φυλή για να μπουνε μέσα στη γη και να κατασκοπεύσουν. Και γυρίζουν οι κατάσκοποι πίσω, οι 12 αυτοί, για να φέρουν τα νέα. Και θυμάστε, σας είπα ότι είπαν 30 λέξεις. Είπαν 30 λέξεις. Οι οποίες αυτές οι 30 λέξεις ήταν που χαντάκωσαν ένα ολόκληρο λαό και γέμισαν τις καρδιές τους με φόβο και τόσο φόβο ώστε έχασαν την επαγγελία τους. Και σας είχα πει, αδερφοί, ότι ο Θεός όταν έκανε διαθήκη με τον Αβραάμ, αν διαβάσετε στη Γένεση το 15ο κεφάλαιο, εκεί του είπε ότι η γενιά αυτή, που θα, ο λαός που θα βγει μέσα από σένα, θα τους οδηγήσω στην Αίγυπτο και θα μείνουν εκεί 400 χρόνια και η τέταρτη γενιά θα εξέλθει με πολλά υπάρχοντα και αυτούς θα βάλω μέσα στη γη. Και αν μη τι άλλο, όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχοντας μπροστά τους το λόγο αυτό γραμμένο που ο Κύριος τον είχε προφητεύσει 400 χρόνια πριν στον Αβραάμ και ήρθε η ώρα τώρα με τον Μωυσή να το δούνε μπροστά τους. Ο Κύριος τον εκπλήρωσε, αδερφοί, με ακρίβεια. Προσέξτε. Τους είπε 400 χρόνια, 400 χρόνια ήταν. Τους είπε θα βγείτε με υπάρχοντα. Πώς βγήκαν? Λέει γύμνωσαν τους Αιγύπτιους. Τους γύμνωσαν. Μιλάει στον Μωυσή καθώς στέκονται μπροστά στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Αιγύπτιοι από πίσω έτοιμοι να τους εξολοθρέψουν. Ανοίγει ο Θεός στην Ερυθρά Θάλασσα. Περνάνε από μέσα. Εξαφανίζει το στρατό της Αιγύπτου. Είναι μέχρι σήμερα εκεί στον πάτο της Ερυθράς. Είναι τα ευρήματα, είναι οι ρόδες των αμαξών που είχαν, είναι όλα εκεί πέρα μέχρι σήμερα. Και ο Κύριος τους το είπε, θα οδηγήσω τον στρατό του Φαραώ πίσω σας και θα είναι η τελευταία φορά που θα τους δείτε. Γιατί θα τους εξαφανίσω. Και θα έλεγε κανείς ότι πήραν όλη αυτή τη γνώση. Πήραν όλο αυτό, άκουσαν μέσα το Λόγο του Θεού. Τι έπρεπε να κάνουν? Όταν ήρθαν πίσω οι 12 κατάσκοποι, εκ των οποίων οι 10, με αυτές τις 30 κουβέντες που τους είπαν, ήθελαν να τους αποκαρδιώσουν ώστε να μην πάρουν την επαγγελία τους. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, θυμάστε τι λέει στην προς Κορινθίους επιστολή. Λέει, όλα αυτά έγιναν παράδειγμα και ενουθεσία για μας. Γιατί σήμερα οι άνθρωποι λένε, εμείς στην ιστορία των Εβραίων θα μάθουμε. Ο Θεός ονομάζει αυτή την γενιά η οποία βγήκε μέσα την Αίγυπτο, η εκκλησία της ερήμου. Γιατί έζησαν πράγματα φυσικά, τα οποία ήταν τύπικες σκιές, που καλούμαστε τώρα εμείς να ζήσουμε πνευματικά. Και ο Απόστολος Παύλος μιλάει στην προς Εβραίους επιστολή και αναφέρει όλη τη ζωή που έζησαν αυτοί μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και την απήθεια η οποία τους έκανε να χάσουν την είσοδο μέσα στη γη της επαγγελίας, σαν παράδειγμα για μας, για να μην χάσουμε την είσοδό μας στην ουράνια επαγγελία. Γιατί αυτός είναι ο στόχος. Και θα έλεγε κανείς ότι έχοντας όλη αυτή την επαγγελία μπροστά τους, έπρεπε να πούν τι μας λέτε στους 10 κατασκόπους. Τι μας λέτε? Μας λέτε ότι εκεί πέρα είναι γίγαντες, εκεί είναι. Εμείς αυτό το οποίο βλέπουμε και ο Θεός άνοιξε μπροστά μας, είναι ότι αυτή η γη μας ανήκει και θα την κατακτήσουμε. Αυτό τώρα σε εμάς πώς μπορεί να έχει αντίκτυπο? Πώς μπορεί να έχει εφαρμογή στη δικιά μας ζωή σήμερα? Τι θα πεις? Όταν έρχονται οι δυσκολίες, όταν έρχονται τα προβλήματα, όταν στέκονται οι γίγαντες, όταν σηκώνεται κάθε είδους πρόβλημα, τι πρέπει να πεις? Ο Παύλος τι λέει? Διότι ξέρω ότι αυτός που ξεκίνησε το καλό έργο μέσα μου θα το φτάσει μέχρι τέλος. Άρα εσύ σαν παιδί του Θεού, όταν έχεις την όραση αυτή που σου δίνει ο Λόγος του Θεού, πρέπει να πεις ότι Κύριε, εσύ είσαι αυτός που με κάλεσες, το δικό σου όνομα άκουσα, τη θυσία σου γνώρισα, την αγάπη σου πάνω στο σταυρό του Γολγοθά είδα, το αίμα σου χύθηκε για τις αμαρτίες μου και τώρα θα με φτάσεις μέχρι τέλος. Μέχρι τέλος. Και λέει, διαβάζω από τους αριθμούς, κεφάλαιο 14, εδάφιο 1. Αριθμούς, κεφάλαιο 14, εδάφιο 1. Ακούνε τώρα τις 30 αυτές λέξεις των 10 κατασκόπων, οι οποίοι αποκάρδιωσαν το λαό όλο και μόλις ακούν, λέει, και πάσα η συναγωγή υψώσασα τη φωνή αυτής, εβόησε και έκλαυσε ο λαός τη νύχτα εκείνη. Και όλοι πάντες οι Ισραήλ εγόγγιζαν κατά του Μωυσέως και του Ααρών. Και είπε προς αυτούς πάσα η συναγωγή, ήθε να απεθνίσκομεν εν γη Αιγύπτου. Ή εν τη ερήμο ταύτη ήθε να απεθνίσκομεν. Και γιατί μας έφερε ο Κύριος στη γη ταύτην, να πέσουμε διαμαχαίρας, να γίνουμε διαρπαγή γυναίκες και τα τέκνα ημών. Δεν είναι το καλύτερο εις εμάς να επιστρέψουμε στην Αίγυπτο? Κοιτάξτε να δείτε τι βλέπουν. Καλύτερα να είμαστε στην Αίγυπτο. Καλύτερα να είμαστε σκλάβοι, καλύτερα να είμαστε δούλοι, καλύτερα να κουβαλάμε τους πλίνθους αυτούς για να φτιάχνει ο Φαραώ τις πυραμίδες. Καλύτερα εκεί παρά να είμαστε ελεύθεροι. Καλύτερα εκεί παρά να χρειαστεί να κάνουμε μάχη τώρα για να νικήσουμε. Τι έπαθε ο λαός μόλις έχασε το φως? Μπήκε φόβος μες στην καρδιά του και έσβησε η όραση. Αυτό που ο Θεός ήθελε να βλέπουν, που ήταν να κατακτήσουν τη γη, το έχασαν, τελείωσε, δια μιας. Βλέπετε τι κάνει ο φόβος, αδελφοί, μες στην καρδιά του ανθρώπου? Σου δίνει ο Θεός υποσχέσεις, σου δίνει επαγγελίες, σου λέει πράγματα μέσα στο λόγο του, τα οποία περιμένει να τα πιστέψεις, να τα πάρεις, να γεμίσει η καρδιά σου, να ζήσεις με αυτά. Και εσύ τι κάνεις? Μην συμβεί εκείνο, μην πάθω το ένα, μην πάθω το άλλο. Και δηλιάει η καρδιά σου και χάνεις το φως και τελείωσε. Ενώ ο Κύριος θέλει να βασίσεις τη ζωή σου πάνω σε όλα αυτά που σου έχει πει. Και κοιτάξτε, λέει στο 4, και έλεγε ο ένας προς τον άλλον, να κάνουμε αρχηγό, να επιστρέψουμε πίσω. Ξέρεις ότι πρέπει να προσέχεις τι ακούς. Πρέπει να προσέχεις τι σκέφτεσαι, τι δέχεσαι μέσα σου, τι πιστεύεις και τι λες. Και τι λες. Γιατί ανάλογα με όλα αυτά τα οποία ομολογείς, ανάλογα με αυτά θα δουλέψει και η όραση. Αυτό το οποίο ο Κύριος θέλει μέσα στη ζωή σου. Κοιτάξτε όμως τι λέει ο Χάλεβ. Τι λέει ο Χάλεβ. Διαβάζω στο 6ο εδάφιο. Και ο Ιησούς του Ναβί και Χάλεβ ο Υιός του Εφωνή εκ των κατασκοπευσάντων τη γη διέσχισαν τα αιμάτια αυτών και είπων προς πάσα τη συναγωγή των ιών Ισραήλ λέγοντες, η γη την οποία διαπεράσαμε για να κατασκοπεύσουμε αυτήν είναι γη αγαθή, σφόδρα, σφόδρα. Τι έβλεπαν? Αυτό που ο Κύριος τους είχε πει. Οι μεν έβλεπαν μία γη η οποία ήταν γεμάτη με γίγαντες και δεν μπορούσε να κατακτηθεί, και οι άλλοι τι έβλεπαν? Αυτή είναι καλή γη. Όπως ακριβώς μας την υποσχέθηκε ο Κύριος, κοιτάξτε τι λένε. Εάν ο Κύριος ευαρεστείται σε μας, τότε θα μας φέρει στη γη αυτή και θα δώσει αυτήν σε μας γη ρέουσα, γάλα και μέλι, μόνον μην αποστατείτε κατά του Κυρίου. Μη δε φοβήστε το λαό της γης, διότι αυτή είναι ψωμίον δι' μας. Η σκέπη αυτών απεσύρθη επάνωθεν αυτών και ο Κύριος είναι μεθυμών. Μη φοβήστε αυτόν. Ξέρεις ότι μπορεί να βλέπεις το ίδιο πράγμα με διαφορετικά μάτια. Με διαφορετικά μάτια. Και να έχει άλλο αποτέλεσμα μέσα στη ζωή σου. Κοιτάξτε, όταν ο Θεός έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα, λέει στη Γένεση στο 2ο κεφάλαιο, στο τελευταίο εδάφιο, νομίζω είναι η Γένεση Β25. Γένεση κεφάλαιο 2ο εδάφιο 25. Λέει, ήσαν δε και οι δύο γυμνοί, ο Αδάμ και η γυνή αυτού, και δεν ισχύνοντο. Δεν ήταν γυμνοί μέσα στην Εδέμ ο Αδάμ και η Εύα και δεν τους ένοιαζε, δεν είχαν σχήνη. Γιατί? Δεν είχαν αμαρτία. Δεν υπήρχε αμαρτία. Λίγο μετά στο 3ο κεφάλαιο, όταν έρχεται ο Όφης και πειράζει τον Αδάμ και την Εύα και πέφτουνε, μόλις αμαρτάνουν, τι κάνουν? Κρύφτησαν, λέει, γιατί είδαν ότι ήταν γυμνοί. Δηλαδή, πριν δεν έβλεπαν ότι ήταν γυμνοί. Δεν το βλέπαν. Τι άλλαξε? Τι άλλαξε? Η αμαρτία. Η αμαρτία έφερε σκοτάδι στα μάτια, σκοτίστηκαν τα μάτια και άρχισαν να βλέπουν το ίδιο πράγμα τελείως διαφορετικά. Και μάλιστα όταν ήρθε ο Κύριος και μίλησε στον Αδάμ, τι είπε ο Αδάμ? Του λέει, Αδάμ που είσαι? Του λέει, Εδώ λέει νύχθησαν οι ομφαλοί. Μόλις έφαγαν, προσέξτε. Πάμε στο 6. Λέει και είδε η γυναίκα ότι το δέντρο ήταν καλό εις τη βρώση και ότι ήταν αρεστό εις τους οφθαλμούς και επιθυμητό το δέντρο ως δίδον γνώση. Τι έκανε η Εύα? Είδε. Αλλά τι είδε? Τι είδε? Είδε αυτό που ο Θεός ήθελε να δει ή είδε αυτό που ο Όφης της είπε? Σήμερα οι άνθρωποι τι βλέπουν? Όταν πει σε κάποιον αυτό που ο Λόγος Θεού λέει, τι θα σου πει? Απαπαπαπαπα. Τη γραφή διαβάζεις ή εσύ Ιακωβά? Δηλαδή, όποιος διαβάζει τη γραφή είναι Ιακωβάς. Μακριά. Αν είναι δυνατόν. Και οι χριστιανοί τι διαβάζουν? Διαβάζουν τη Μανίνα. Και τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει Μανίνα πλέον. Τα χρόνια που ήμουν εγώ μικρός υπήρχε. Και η Κατερίνα και το αγόρι και ο Μπλεκ. Τι θα διαβάσουν οι χριστιανοί? Θυμάμαι όταν ήμουν στρατιώτης και στο στρατό ξέρετε τι διάβαζαν τα παιδιά. Playboy. Και ήξεραν ότι εγώ διάβαζα την γραφή και μία μέρα μου έβαλαν από κάτω το κρεβάτι, κοιμόμουν στο κάτω το κρεβάτι και στα από πάνω μου έβαλαν ένα ανοιχτό Playboy. Γιατί νόμιζα να θα με πειράξουν. Ναι, εγώ σηκώθηκα, το έβγαλα, το έσκισα και το πέταξα. Ήταν σαν να τους είχα σκίσει 10.000 ευρώ. Γιατί το πέταξες, γιατί το έσκισες? Θησαυρός. Ενώ όταν διαβάζεις τη γραφή τι είσαι? Ερετικός. Ερετικός. Σας είπα για το άτομο αυτό που μου έλεγε ότι φοβάμαι να διαβάσω τη γραφή γιατί άμα τη διαβάσω μπορεί να πέσω σε αίρεση. Ωραία. Τι είναι αυτό που θα σε φυλάξει από το να μην πέσεις στην αίρεση? Τι πρέπει να διαβάσεις? Ο Χριστός είπε μελετάτε τις γραφές γιατί σε αυτές θα βρείτε τη ζωή. Οπότε αν δεν ξέρω τι ο Θεός λέει, πώς θα διακρίνω αν αυτό που πιστεύω είναι σωστό ή λάθος? Καταλαβαίνουμε. Και ανοίγει τα μάτια της η Εύα να δει αυτό το οποίο της λέει ο Όφης. Αντί να ακούσει αυτό που της είπε ο Κύριος, που της είπε δεν θα φάτε από αυτό τον καρπό. Δεν θα φάτε. Μπορείτε να φάτε ό,τι θέλετε από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, δεν θα φάτε. Ο διάβολος δεν τους είπε. Όχι, δεν τρέχει τίποτα. Άμα το φας, θα ανοίξουν τα μάτια σου. Ναι, αλλά τι θα δεις, άμα θα ανοίξουν τα μάτια σου? Θα γνωρίσεις το καλό και το κακό, θα το γνωρίσεις. Βλέπετε τι κάνει η λάθος όραση, ε? Και λέει, τρώνε και λέει στο 7, και ανοίχθησαν οι οφθαλμοί αμφωτέρων και γνώρισαν ότι ήταν γυμνοί και ράψαν τις φύλλες εκείς έκαμαν σε αυτούς περιζώματα. Πήρανε φύλλα σικιάς, η σικιά, τα φύλλα της σικιάς έχουν να κάνουν με τα ανθρώπινα έργα. Ε? Να κάνουμε καλά έργα για να καλύψουμε τους εαυτούς μας. Αν ήταν ο άνθρωπος να σώζεται, αδερφέ, με τα καλά έργα, δεν θα χρειαζόταν να έρθει ο Χριστός να ανέβει πάνω στο σταυρό. Δεν θα χρειαζόταν να χύσει το αίμα του πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και να γίνει αυτός αμαρτία για όλους εμάς. Θα κάναμε καλά έργα. Καταλαβαίνουμε. Και ράψαν περιζώματα, ράψανε φύλλα σικής για να μην φανεί η γύμνια τους. Και μετά έρθει ο Κύριος, φτιάξει στο 8, και άκουσαν τη φωνή Κυρίου του Θεού, περιπατούντος εν το παραδείσο προς το δειλινό, και κρύφθησαν ο Αδάμ και η γυνή αυτού. Και λέει πιο κάτω, εκάλεσε δε Κύριος ο Θεός τον Αδάμ. Του μιλάει ο Κύριος του Αδάμ. Του μιλάει, του λέει, Αδάμ πού είσαι? Ο δε είπε, άκουσα τη φωνή σου στον παράδεισο και φοβήθηκα διότι είμαι γυμνός και κρύφτηκα. Κοιτάξτε τι παθαίνει ο άνθρωπος όταν βλέπει με λάθος μάτια. Όταν, γιατί ο άνθρωπος αδερφοί είναι φτιαγμένος να βλέπει κάτι. Όπως είμαστε φτιαγμένοι φυσικά να βλέπουμε, έτσι ο Θεός θέλει και πνευματικά να βλέπουμε κάτι. Και αν ο άνθρωπος δεν βλέπει πνευματικά, δεν μπορεί να φτάσει στο αποτέλεσμα. Γιατί λέει ο Παύλος, να αποβλέπουμε στον Ιησού τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης μας. Γιατί το λέει? Γιατί ο κάθε χριστιανός, το κάθε παιδί του Θεού, έχει ένα στόχο. Ποιος είναι αυτός? Αυτός ο Χριστός, λέει ο Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή, εωσού καταντήσουμε πάντες στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Δηλαδή, το μέτρο που μετράει τη ζωή μας, ποιος είναι? Ο Χριστός. Και καλούμαστε σύμφωνα με αυτό το μέτρο να χτιστεί η ζωή μας εξ ολοκλήρου. Το καταλαβαίνουμε. Πώς έχουμε παράδειγμα γνωστό σε όλους το μέτρο της στάθμης. Πώς χρησιμοποιείται όταν χτίζει ο χτίστης. Μπορεί ένας χτίστης να χτίσει χωρίς το μέτρο της στάθμης. Τι θα πάθει το χτίσμα. Θα πέσει. Γιατί είναι λίγο να ξεφύγει, θα πέσει. Και έχουμε τώρα το μέτρο, το οποίο καλούμαστε σύμφωνα με αυτό το μέτρο να χτίσουμε τη ζωή μας. Εάν θες να δεις τι πρέπει να κάνεις σε καταστάσεις της ζωής σου, ποιο είναι το μέτρο που θα δεις. Εγώ. Ε. Τι λέει. Λέει ο προφήτης Ιερεμίας, λέει «Επικατάρατος αυτός που στηρίζεται σε βραχίωνα ανθρώπου». Επικατάρατος. Σε ποιο βραχίωνα ζητάει ο Κύριος να στηριχτείς. Στο δικό του. Στο δικό του βραχίον. Γι' αυτό βλέπεις εκείνον. Βλέπεις εκείνον. Ώστε να γίνεις όπως είναι εκείνος, να μοιάσεις εκείνον. Γι' αυτό ο Παύλος λέει «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού». Σε εκείνον έβλεπε, σε εκείνον ήθελε να μοιάσει, σε εκείνον ήθελε να ταιριάξει, γιατί πρέπει να γίνουμε σύμφωνα με αυτόν που είναι το πρότυπο, ώστε να μπούμε μέσα στην παρουσία του, μέσα στη βασιλεία του. Το καταλαβαίνουμε. Και εδώ πέρα τώρα η Εύα το έχασε τελείως με τον Αδάμ. Και σαν αποτέλεσμα είχε να χαθεί για όλο το ανθρώπινο γένος, μέχρι που ήρθε ο Χριστός. Και έδωσε τον εαυτό του αντίλητρο για όλους εμάς, ώστε να αποκαταστήσει. Και λέει, ο Ιησούς του Ναβίγιο Χάλευ, λένε, ψωμίον είναι δι' εμάς. Και μη φοβάστε, και λέει στο 10, και είπε πάσα η συναγωγή να αληθοβολήσουν αυτούς με λήθους. Και η δόξα του Κυρίου φάνει πάνω στη σκηνή του μαρτυρίου σε όλους τους Ιούς Ισραήλ. Κοιτάξτε να δείτε, ένας λαός ο οποίος ο Θεός τι λέει να κάνουμε, να αγαπάμε και να ευλογούμε τους άλλους. Τι κάνανε μόλις τους είπε ο Ιησούς του Ναβίγιο Χάλευ κάτι διαφορετικό από αυτό που αυτοί ήθελαν, που δεν τους άρεσε. Να τους σκοτώσουμε. Να τους βγάλουμε τη μέση να τελειώνουμε. Τι κάνει ο κόσμος όταν βλέπει κάτι το οποίο δεν ταιριάζει σε αυτό που είναι ο ίδιος. Ό,τι έκανα με τον Κύριο. Ο Χριστός τι είπε στους μαθητές. Τους είπε ο κόσμος αγαπάει το ειδικό του. Και στον κόσμο δεν θα έχετε ειρήνη, γιατί εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου. Έτσι είπε. Και αν σε μένα έκαναν το χλωρό, πόσο μάλλον θα κάνουν σε εσάς τα ξερά. Αυτό τους είπε ο Κύριος. Οπότε στο ίδιο μονοπάτι, αδερφοί, βλέπουμε ότι μπαίνει και ο Ιησούς του να βρει με το χάλευ. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί είχαν πίστη και ήταν σταθεροί σε αυτό που ο Θεός τους είχε δώσει. Και λέει στο 22 εδάφιο, διαβάζω στους αριθμούς, κεφάλαιο 14, εδάφιο 22. Επειδή πάντες οι άνδρες, ειδώντες τη δόξα μου και τα σημεία μου τα οποία έκαμω εν γη Αιγύπτο και εν τη ερήμο, μιλάει τώρα ο Κύριος στο Μωυσή, με παρόργησαν ήδη δεκάκης και δεν υπάκουσαν στη φωνή μου. Κοιτάξτε, ο Κύριος τι βλέπει. Ότι μέσα στην έρημο ο Θεός είχε τόσες επεμβάσεις φανερά στο λαό του, δηλαδή έβλεπαν τη δόξα του. Έβλεπαν θαυμάσια, άνοιξε η ερυθρά θάλασσα, πέρασαν από μέσα. Χτυπάει ο Μωυσής το βράχο, ανοίγει ο βράχος και ποτίζει 3,5 εκατομμύρια λαό. Έβλεπαν τη δόξα του Θεού. Θέλουνε ψωμί να φάνε. Έριχνε ο Θεός κάθε μέρα για 3,5 εκατομμύρια λαό. Έριχνε μάνα από τον ουρανό και τους τάιζε. Ήθελαν κρέας, έφερε ορτίκια και έφαγαν όλοι μέχρι που βγήκε από τα ρουθούνια τους, λέει. Έβλεπαν. Και περίμενε ο Θεός. Βλέποντας όλα αυτά τα πράγματα, τι να πουν οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα μας φτάσει μέχρι τέλους ο Θεός. Θα μας βοηθήσει να μπούμε και να πάρουμε την υπόσχεση, να πάρουμε την επαγγελία. Εσένα, σε μένα, σήμερα που διαβάζουμε αυτά τα πράγματα, τι πρέπει να πούμε. Μπορεί να περνάω δυσκολίες, μπορεί να περνάω προβλήματα, μπορεί να έρχονται καταστάσεις, αλλά ο Θεός είναι μαζί μου και θα νικήσω, θα περάσω απέναντι. Θα κατακτήσω όλα αυτά τα οποία μου έχει πει. Κοιτάξτε τι λέει ο Κύριος. Βεβαίως δεν θα δουν τη γη την οποία όμως προς τους πατέρας αυτών ουδείς εκ των παροργησάντων με θέλει δι' αυτήν. Τον δε δούλο μου Χάλευ επειδή έχαινε αυτό άλλο πνεύμα και με ακολούθησε εντελώς τούτον θα τον φέρω στη γη στην οποία εισήλθε και το σπέρμα αυτού θέλει κληρονομήσει αυτή. Τι είπε ο Θεός, τι είδε μες στην καρδιά του Χάλεβ, πιστότητα. Πιστότητα. Ο άνθρωπος αυτός άκουσε, πίστεψε και έμεινε σε αυτό που πήρε. Και ο Κύριος λέει, επειδή αυτός έχει άλλο πνεύμα, αυτός θα κληρονομήσει αυτή τη γη την οποία μπήκε. Και ο Κύριος του δίνει υπόσχεση. Γιατί έτσι ο Θεός δουλεύει. Κάθε υπόσχεση, κάθε λόγος που ο Θεός μας δίνει είναι μια υπόσχεση ώστε να γαντζωθεί η καρδιά μας επάνω και να πιστέψεις και σε αυτό επάνω να σταθείς ώστε να μπορείς να ζήσεις. Το καταλαβαίνουμε. Αυτό κάνει ο λόγος του Θεού. Γι' αυτό λέει ο Παύλος ότι ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός. Ζωντανός. Γιατί παίρνεις αυτό που σου δίνει στην κάθε σου ανάγκη, το πιστεύεις, στηρίζεις τη ζωή σου επάνω και ξέρεις ότι θα γίνει. Γιατί, ξέρετε γιατί? Γιατί ο Θεός είναι πιστός. Λέει να αρνηθεί τον εαυτό του δεν μπορεί. Και αυτό είπε και στον προφήτη Αβακούμ. Τι είπε? Λέει γράψε την όραση, θυμάστε το πρώτο εδάφιο που διαβάσαμε. Γράψε την όραση πάνω σε πινακίδιο. Και περίμενε, μπορεί να αργήσει, αλλά θα μιλήσει. Θα μιλήσει, δεν θα ψευστεί. Ο λόγος του Θεού θα εκπληρωθεί μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Και δίνει ο Κύριος υπόσχεση. Του δίνει υπόσχεση του Χάλεβ, όπως του λέει εδώ στον Μωυσή, του λέει στη γη αυτή την οποία εισήλθε θα την κληρονομήσει. Και πίστεψε ο Χάλεβ. Πήρε το λόγο, σαν παιδί. Ο Κύριος θέλει να, όπως διαβάζαμε τη γραφή, αν τη διάβασες όταν ήσουν ένα παιδί, διάβασέ τη τώρα με παιδική καρδιά και πίστεψέ τη. Γιατί το παιδί τι κάνει? Πιστεύει, δεν έχει εμβολή στο παιδί. Δεν έχει σκέψη να πει, άραγε αλήθεια είναι ή ψέματα. Όπως δεν έχει αμφιβολίες στο να εμπιστευτεί την ψυχή του στους γονείς του. Έχετε ποτέ κανένα παιδί να έρθει και να πει, μπαμπά πεινάω, θα μου φέρεις να φάω? Ή μήπως σήμερα ο μπαμπάς μου μάλλον δεν θα μου φέρει να φάω. Δεν θα έχουμε φαΐ. Και να κλαίει, ω, δεν έχουμε φαΐ. Έτσι κάνανε. Έτσι κάνανε. Μωυσή, Μωυσή, πού μας έφερες? Σαν μωρά κλαίγανε. Με την κακή έννοια μωρά. Σαν μωρά. Και εδώ πέρα πιστεύει ο Χάλεβ, γεμίζει η καρδιά του με πίστη και περιμένει τώρα να λάβει την επαγγελία. Έχασε τη δύναμή του αδερφή. Πόσα χρόνια πέρασαν από τότε που ο Κύριος του είπε με τον Μωυσή ότι θα του δώσει αυτή τη γη την οποία πάτησε? 45 χρόνια. 45 χρόνια. Σκεφτείτε λίγο στα 44 και μισό χρόνια. Εμείς καμιά φορά διαβάζουμε και άμα δεν γίνει τώρα, τι παθαίνουμε? Ψέματα είναι. Αφού δεν έγινε τώρα, ψέματα. Και ο Ιησούς του Ναβί, ο Χάλεβ περίμενε 40, κοιτάξτε τι λέει, διαβάζω από το βιβλίο του Ιησού του Ναβί, κεφάλαιο 14, εδάφιο 5. Ιησούς του Ναβί 14:5. Τώρα έχει μπει μέσα στη γη Χαναάν και είναι η ώρα να διεκδικήσει την επαγγελία του. Γιατί αυτό που ο Θεός σου έχει πει, πρέπει να το διεκδικήσεις. Το καταλαβαίνουμε. Δεν είναι κάτι, το είπε ο Θεός, θα γίνει. Δεν είναι έτσι, γιατί από την άλλη μεριά τι έχεις? Ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεβ τι έπρεπε να κάνουν για να πάρουν την υπόσχεση? Να κατακτήσουν, έπρεπε να κάνουν μάχη. Και οι υποσχέσεις που ο Θεός έχει, έχεις από απέναντι ένα εχθρό, ο οποίος συνεχώς τι κάνει? Θέλει να σου βάζει εμπόδια, θέλει να σου βάζει προβλήματα και πρέπει να πολεμήσεις. Γι' αυτό ο Παύλος λέει και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, να...
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει στο 5ο εδάφιο: «Καθώς προσέταξε Κύριος στο Μωυσή, ούτως έκαμον οι Ισραήλ και διαμήρασαν τη γη. Και προσήλθαν οι Ιούδα προς τον Ιησού εις Γάλγαλα και είπε προς αυτόν: Χάλευε ο Υιός του Εφωνή». 45 χρόνια. Θα μπορούσε να πει ο Χάλευ μετά τα 10 χρόνια, μετά τα 15, μετά τα 20, να πάμε 30, να πάμε σαν μια ολόκληρη ζωή. Μια ολόκληρη ζωή να πει: πότε. Μου το είπε ο Θεός, πότε θα γίνει, βρε παιδί μου. Τι έκανε ο Χάλευ, το πέ. Κοιτάξτε τι λέει. Και είπε προς αυτόν Χάλευ ο Υιός του Εφωνή και Νεζαίος: «Συ εξεύρεις το λόγο τον οποίον ελάλησε ο Κύριος προς το Μωυσή, τον άνθρωπο του Θεού, περί εμού και σου εν Κάδης Βαρνή». Μόλις μπήκαν μες στη γη Χαναάν, τι είπε? Έρθε στο νησού του Ναβί και του λέει: «Ήσουν μάρτυρας σε αυτό το λόγο που ο Θεός μου είπε». Και είπε και για μένα και για σένα. Ήσουν μάρτυρας. Και λέει: «Ήμουν 40 ετών ηλικίας όταν με απέστειλε ο Μωυσής ο δούλος του Κυρίου από Κάδης Βαρνή για να κατασκοπεύσω τη γη και απήγγειλα προς αυτόν λόγο ως τη σύτω εν τη καρδία μου. Οι αδερφοί μου όμως, οι συναναβάντες μετε μου, ενέκρωσαν την καρδιά του λαού. Αλλά εγώ ακολούθησα εντελώς Κύριο το Θεό μου και όμωσε». Τι σημαίνει και όμωσε? Ορκίστηκε. Ορκίστηκε ο Μωυσής την ημέρα εκείνη λέγον: «Εξάπαντος η γη την οποίαν επάτησαν οι πόδες σου θα είναι κληρονομία δική σου και τον γιο σου διαπαντός, διότι εντελώς ακολούθησες Κύριο το Θεό μου». Κοιτάξτε τι λέει ο Χάλευ στο 10. «Και τώρα ειδού ο Κύριος με εφύλαξε ζώντα καθώς είπε». Τι σημαίνει αυτό? Αυτό που ο Θεός είπε τελείωσε. Τελείωσε. Είναι ναι και αμήν. Τελείωσε. Το είπε ο Θεός, τελείωσε. Δεν πάνε να πέσουν τα βουνά, λέει, οι ουρανοί θα παρέλθουν και η γη. Οι λόγοι του Θεού μένουν στον αιώνα. Μένουν στον αιώνα. Και λέει: «Ο Κύριος με φύλαξε ζώντα καθώς είπε». Κοιτάξτε, τα 45 ταύτα έτη αφής ημέρας ελάλησε ο Κύριος το λόγο τούτο προς το Μωυσή. 45 χρόνια. Έχασε την πίστη του? Ξέρετε πώς ζούσε, πιστεύω? Θα ζούσε με, η καρδιά του θα ήταν σαν το μικρό παιδί μόλις του δίνει την υπόσχεση. Τι περιμένει συνέχεια, τι βλέπει μπροστά του? Να το πάρει. Του υπόσχεσαι να του δώσεις κάτι, θα σου πάρω αυτό. Τι σου λέει συνέχεια? Θυμάμαι τα παιδιά μου όλη την ώρα. Μπαμπά, θα μου πάρεις αυτό? Θα στο πάρω. Μετά από 2 λεπτά, πότε θα μου το πάρεις? Πάμε να μου το πάρεις. Είπαμε θα το πάρουμε. Μέχρι και τώρα. Όταν αλλάξει ο μήνας, να πάρω αυτό? Ναι. Την πρώτη του μήνα. Θα το πάρουμε? Είπαμε να αλλάξει ο μήνας, δεν είπαμε την πρώτη? Αμέσως. Και πιστεύω ο Χάλευ θα ζούσε με αυτή την καρδιά: «Κύριε, την υπόσχεσή σου, το δώρο σου, την υπόσχεσή σου, το δώρο σου, την διεκδικώ μέχρι τέλους, θα μου τη δώσεις. Το είπες, δεν θα το αφήσεις». Θυμάστε την παραβολή της χείρας που πήγε στον άδικο κριτή, Τι έκανε την ώρα? «Δίκασε τη δίκη μου, δίκασε τη δίκη μου». Και ήταν άδικος κριτής. «Δίκασε τη δίκη μου» και λέει: «Παρόλο που είμαι ό,τι είμαι, για την ανέδειά της θα τη δικάσω». Γιατί? Δεν σταμάτησε. Δεν σταμάτησε. Και ο Κύριος έτσι θέλει να στεκόμαστε μπροστά στις υποσχέσεις του. Αδερφοί, ο Θεός είναι ένας πατέρας πλούσιος, ο οποίος του αρέσει να δίνει τα παιδιά του. Το καταλαβαίνουμε? Του αρέσει να δίνει. Εδώ λέει στο Χάλευ: «Η γη που πάτησαν τα πόδια σου είναι δική σου, πάρτη». Και περίμενε ο Χάλευ 45 χρόνια και λέει τώρα: 45 ταύτα έτη αφής ημέρας ελάλησε ο Κύριος το λόγο τούτο προς το Μωυσή. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Τα μετρούσε ο Χάλευ. Τα μετρούσε. «Κύριε, το 2000 τόσο μου είπες έτσι. Περιμένω την υπόσχεσή σου. Περιμένω την εκπλήρωση του λόγου σου. Μου είπες αυτό, θα το κάνεις. Λέει ο λόγος σου αυτό. Θα το κάνεις. Θα το κάνεις. Προσεύχομαι, σε πιστεύω, στέκομαι σε αυτό. Θα το κάνεις, θα το δω, γιατί είσαι πιστός». Ακριβώς έτσι έκανε. 45 χρόνια. Από την ημέρα που ο Κύριος ελάλησε το λόγο τούτο προς το Μωυσή, όταν ο Ισραήλ επορεύεται στην έρημο, και τώρα ειδού εγώ είμαι σήμερα 85 ετών ηλικίας και έτσι σήμερον είμαι δυνατός καθώς την ημέρα εκείνη όταν με απέστειλε ο Μωυσής.

Κύριο, το Θεό του Ισραήλ. Λέει, δια τούτο η Χεβρόν αποκατέστη κληρονομία του Χάλεφ. Ο Κύριος εκπλήρωσε το λόγο του Ερβή. Θα τον εκπληρώσει το λόγο του. Αυτό που έχει πει ο Θεός θα γίνει, ας να χαλάσει γη και ο ουρανός, θα γίνει, γιατί ο Θεός είναι πιστός σε ό,τι έχει πει. Θα εκπληρώσει στο ακέραιο. Κοιτάξτε, ο Μωυσής που ζούσε. Διαβάζω την προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο 11, εδάφιο 24. Ξέρουμε όλη την ιστορία του Μωυσή, ε. Είχε διατάξει ο Φαραώ να σκοτώνουν τα αγόρια που γεννιότανε των Εβραίων και ήταν όμορφος, τον θύλασε η μαμά του και μετά από λίγο καιρό, επειδή δεν μπορούσε να τον κρύβει άλλο, τον έβαλε μέσα στον Νείλο. Και εκεί τον βρήκε η κόρη του Φαραώ και τον έκανε γιο της. Και λέει τώρα στο 24, λέει, διαπίστεως ο Μωυσής, αφού εμεγάλωσε, ειρνήθη, αρνήθηκε να λέγεται γιος της θυγατέρας του Φαραώ. Γιατί? Όταν λέμε τώρα, η Αίγυπτος στην εποχή εκείνη ήταν κοσμοκρατορία. Έτσι, ο Φαραώ ήταν κοσμοκράτορας, δηλαδή ήταν αρχηγός όλο τον κόσμο επάνω. Αυτό ήταν η Αίγυπτος. Και ο Μωυσής ήταν ο επόμενος Φαραώ. Και έρχεται ο Μωυσής και λέει, αρνούμε να ονομάζομαι γιος της κόρης του Φαραώ. Για ποιο λόγο? Τι ήταν αυτό το οποίο τράβηξε το Μωυσή περισσότερο? Κοιτάξτε τι λέει. Προκρίνας, δηλαδή τα μέτρησε στη ζυγαριά και αποφάσισε περισσότερο να κακουχείται με το λαό του Θεού παρά να έχει πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας. Και όχι μόνο, κοιτάξτε τι λέει στο 26. Κρίνας τον υπέρ του Χριστού ονειδισμό μεγαλύτερο πλούτο παρά τους εν Αιγύπτο θησαυρούς. Πει κανείς, καλά βρε Μωυσή, πας καλά. Εδώ σου δίνονται, σου δίνεται όλο το βασίλειο της Αιγύπτου. Σου δίνονται όλοι οι θησαυροί της Αιγύπτου. Και εσύ προτιμάς να περνάς κακουχίες με έναν λαό ο οποίος είναι υποδουλωμένος, αντί να έχεις τους θησαυρούς της Αιγύπτου. Ε? Αν ήταν κάποιος σήμερα, τι θα έλεγε? Δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά. Και όχι μόνο, κοιτάξτε τι λέει. Έβλεπε όλο αυτό το οποίο είχε ο κόσμος να του δώσει, γιατί αυτό είναι. Αυτό το οποίο του έδινε η Αίγυπτος, να σκεφτούμε σήμερα τι έχει ο κόσμος να δώσει στους ανθρώπους. Τι τους δίνει? Τι τους δίνει, ε? Θα περάσεις ωραία, μα είσαι νέος. Θα πας εκεί μέσα στη φασαρία, θα αναβοσβήνει τα φώτα, θα στραβωθείς. Θα πιείς, θα μεθύσεις, θα γίνει το κεφάλι σου καζάνι. Θα σας μιλάω από τη δική μου εμπειρία όταν ήμουνα μέσα σε όλο αυτό. Ε? Και ξυπνούσες το πρωί και δεν ήξερες τι σου γινόταν. Δεν ήξερες. Θυμάμαι μια φορά, δεν συνηθίζω να τα λέω αυτά γιατί μου τα λένε τα παιδιά μου μετά. Καλό παιδί ήσουνα. Και ήμουνα 15 χρονών και με έχει πάρει ένας ο οποίος είχε μαγαζί δίπλα στο μαγαζί της μητέρας μου και πήγαμε στα μπουζούκια. Και μου έβαζε ουίσκι, έπινα ουίσκι. Μου έβαζε ουίσκι, έπινα ουίσκι. Και ήπια ένα μπουκάλι μόνος μου. Μέχρι που κοιμήθηκα πάνω στο τραπέζι. Και μετά, βέβαια, είχαμε και όλα τα επακόλουθα πάνω στο τραπέζι. Και μετά, για να με πάνε σπίτι, είχα κρεμάσει το κεφάλι μου έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Και με χτυπούσε ο αέρας. Διασκέδαση. Διασκέδαση. Και εδώ λέει, ο Μωυσής προτίμησε να κακουχείται με το λαό του Θεού παρά να έχει όλα τα πλούτη της Αιγύπτου. Κάτσε βρε παιδί μου. Ο Μωυσής για να το κάνει αυτό πάνω κάτι έβλεπε. Τι έβλεπε? Κοιτάξτε τι λέει. Είχε όραση. Λέει. Διότι, διαβάζω στο 26, στο δεύτερο μέρος. Διότι απέβλεπε εις την μισθαποδοσία. Τι έβλεπε? Υπακούω στον Κύριο και αυτός έχει να μου δώσει μεγαλύτερα από αυτά. Μεγαλύτερα. Διαπίστεως άφησε την Αίγυπτο. Μη φοβηθείς το θυμό του βασιλιά. Δεν φοβήθηκε το Φαραώ, ο οποίος ήταν, είπαμε, κοσμοκράτορας. Και άφησε την Αίγυπτο. Διότι ως βλέπον τον αόρατο ενεκαρτέρισε. Αμήν. Τι έκανε δηλαδή ο Μωυσής, τι έβλεπε μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση? Τον αόρατο, έβλεπε το Θεό, τον έβλεπε με πίστη. Με πίστη.

0: και λέει ενεκαρτέρισε. Κοίταξε στο λεξικό τι σημαίνει αυτή η λέξη. Ενεκαρτέρισε. Λέει καρτερώ σημαίνει είμαι σταθερός. Υπομονετικός. Υπομένω με καρτερικότητα. Αντέχω. Υποφέρω. Εμένω εις το να πράττω κάτι. Έχω αιμονή και αντοχή. Δηλαδή, ο Μωυσής έβαλε τον εαυτό του εκεί πέρα και λέει τελείωσε, εδώ θα επιμένω με όλη μου την καρδιά. Και δεν με νοιάζει τι θα πει ο κόσμος, τι θα πει ο Φαραώ, τι θα πει η Αίγυπτος ολόκληρη. Τι με νοιάζει, τι βλέπω, τι περιμένω. Αυτά. Περιμένω αυτά, η ψυχή μου θέλει αυτά. Και να σας πω κάτι, δεν είναι μόνο ότι ο Κύριος θα σου δώσει αιώνια δόξα και ευλογία. Έχει και δώσει τι να σου δώσει δόξα και ευλογία. Ο Μωυσής βέβαια μέσα στην πορεία αυτή πέρασε δυσκολίες. Έπρεπε να περάσει πολλά γιατί είχε να κάνει με ένα λαό που κουβαλούσε μαζί του, ο οποίος ήταν σκληροτράχυλος. Ξέρετε τι σημαίνει σκληροτράχυλος. Ο σκληροτράχυλος είναι αυτός του οποίου ο τράχυλος είναι σκληρός και δεν μπορείς να τον βάλεις κάτω από ζυγό, δηλαδή να υπακούσει. Να του πεις, κοίτα, το καλό σου είναι αυτό, κάντο. Τι θα πει, σαν το γαϊδούρι. Μουλάρι, γαϊδούρι, ποιο είναι από τα δύο που τσιτώνει. Όχι, όχι, δεν το κάνω. Με τέτοιους ανθρώπους είχε να κάνει. Και πέρασε μέσα από δυσκολίες, πέρασε μέσα από προβλήματα, αλλά μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες, τα προβλήματα, ο Μωυσής τι έβλεπε. Τον αόρατο έβλεπε. Η όρασή του ήταν εκεί. Δεν άλλαζε. Κοιτάξτε τι λέει. Διαβάζω προς Εβραίους στο 10ο κεφάλαιο, εδάφιο 32. Λέει ο Παύλος, αναφέρετε στη μνήμη σας τις πρώτερες μέρες, τις προηγούμενες μέρες, τους προηγούμενους χερούς, κατά τους οποίους, το κάνω μετάφραση έτσι, το λέω πιο απλά, κατά τους οποίους αφού φωτιστήκατε, υπομείνατε μεγάλο αγώνα παθημάτων. Αυτό είναι για όλα τα παιδιά του Θεού, περνάνε μέσα από δυσκολίες. Πότε μεν θεατριζόμενοι με ονειδισμούς και θλίψεις. Τους κοροϊδεύαν. Το σημαίνει θεατριζόμενοι, τους έκαναν θέατρο δηλαδή, τους κοροϊδεύαν. Πότε δε γινόμενοι κοινωνοί των τατιάφτα παθόντων. Δηλαδή είτε αυτοί είτε εμένα με κοροϊδεύαν, είτε κοροϊδεύαν τη Σοφία και εγώ ήμουν μαζί με τη Σοφία και σύμπασχα μαζί της. Και στεναχωριόταν η Σοφία, στεναχωριόμουν και εγώ για όλη την κατάσταση της κοροϊδίας. Αυτό λέει ο Παύλος. Κοιτάξτε τι λέει στο 34. Διότι δείξατε συμπάθεια εις τα δεσμά μου και δεχτήκατε με χαρά την αρπαγή των υπαρχόντων σας. Δηλαδή θες να μου πεις Παύλο ότι έχω εγώ ένα σπίτι, ωραίο βίλα, ένα ωραίο αμάξι και έρχονται κάποιοι και μου τα παίρνουνε γιατί εγώ πιστεύω στον Ιησού Χριστό. Αυτό ακριβώς θέλει να πει. Αυτό ακριβώς τους έδιωχναν τους χριστιανούς και τους έπαιρναν τις περιουσίες. Επειδή ήταν χριστιανοί. Γι' αυτό το λόγο. Και λέει ο Παύλος, προσέξτε, λέει, δεχτήκατε, πώς. Μου πήρανε το σπίτι, μου πήραν τα λεφτά. Έτσι κάνανε. Οι Άγιοι, λέει, με χαρά. Όπως όταν έπιασαν τον Πέτρο και τον έδιναν μες στη συναγωγή, του είπαν να μην μιλάει σε αυτό το όνομα. Να μην γυρίσει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και βγήκε έξω ο Πέτρος, τι έκανε. Χαιρότανε, λέει, γιατί έπαθε για το όνομα του Ιησού Χριστού. Χαιρότανε. Και εδώ λέει, δεχτήκατε με χαρά την αρπαγή των υπαρχόντων σας. Θα πει κανείς, καλά, αυτοί οι χριστιανοί είναι πολύ παράξενοι. Παράξενη ράτσα. Παράξενη κατηγορία ανθρώπων. Να τους δέρνουν να χαίρονται, να γελάνε. Γιατί πάθαν για τον Κύριο. Να τους παίρνουν τα υπάρχοντα και να γελάνε. Να δέχονται με χαρά. Για ποιο λόγο, αδερφοί. Προσέξτε, οι χριστιανοί δεν είναι μαζοχιστές. Βαράτε με και σκλαίω. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Είμαστε άνθρωποι που θέλουμε τη δικαιοσύνη. Αλλά όταν συμβεί κάτι για τον Κύριο Ιησού Χριστό, τι θα κάνεις. Κοιτάξτε, τι έβλεπα. Λέει, δεχτήκατε με χαρά την αρπαγή των υπαρχόντων σας, εξεύροντες, κάτι ξέρεις. Και αυτό μπορεί να συμβαίνει σε ένα παιδί του Θεού μόνο αν βλέπει αυτό που ο Θεός θέλει να βλέπει μπροστά του. Που είναι ποιο? τα αιώνια. Λέει, εξεύροντες, ξέροντας ότι έχετε στους εαυτούς σας περιουσία στον ουρανό καλύτερη και διαμένουσα. Μπορεί κανείς αυτό που ο Θεός έχει ετοιμάσει εσένα μέσα στην παρουσία Του να στο πειράξει? Εδώ στη γη μπορεί να γίνει σεισμός, να πάει το σπίτι κάτω. Μπορεί να πληγεί τράπεζα, να φύγουν τα λεφτά άμα έχεις μέσα. Μπορεί να χαλάσει συνταγή, να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση λιγότερα και να μην σου δώσουν την επιδότηση. Αυτά μπορεί να συμβούν. Μπορεί να γίνει το νόμισμα να υποτιμηθεί και να χάσει την αξία του, και εκεί που σήμερα είσαι πλούσιος, αύριο να είσαι τίποτα. Εκεί όμως δεν μπορεί να αγγίξει κανένας. Το καταλαβαίνουμε. Σε αυτό που ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας, καθώς εμείς μένουμε πιστοί σε εκείνον, αδερφοί, αυτό δεν μπορεί να το πειράξει κανένας. Και αυτό έβλεπαν οι Άγιοι. Κύριε, για σένα περνάμε δυσκολίες, για σένα περνάμε προβλήματα. Εσύ θα μας φυλάξεις μέχρι τέλους και αυτά που έχεις εκεί είναι ένδοξα. Ευχαριστώ, Στέλιο. Είναι ένδοξα. Αυτό έβλεπαν. Έχουμε περιουσία στον ουρανό καλύτερη και διαμένουσα. Κοιτάξτε, μην αποβάλλετε λοιπόν την παρησία σας, η οποία έχει, τι έχει? Μισθαποδοσία. Μεγάλη. Δηλαδή ο Κύριος, όταν περνάνε τα παιδιά του Θεού, αδερφοί, μέσα από προβλήματα, μέσα από δυσκολίες, όταν θλίβονται μέσα στον κόσμο, νομίζετε ότι ο Κύριος δεν θλίβεται? Νομίζετε ότι ο Κύριος δεν το βλέπει αυτό και θα σε ευλογήσει? Ο Παύλος λέει, η προσωρινή ελαφριά θλίψη μας εργάζεται σε εμάς, λέει, καθυπερβολήν αιώνιο βάρος δόξας. Αιώνιο. Δεν φεύγει αυτό. Δεν είναι κάτι που είναι εκεί και σε περιμένει. Είναι η ώρα που θα μπούμε μέσα στην παρουσία του Θεού και θα απολαύσουμε όλη τη δόξα του, αδερφοί. Όλη τη δόξα του. Κοιτάξτε τι λέει. Στο 36. Και θέλω να το βάλουμε μέσα μας, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Και οι άνθρωποι του Θεού δεν μπορούν να σταθούν μέχρι τέλους. Διότι έχετε χρίαν. Τι σημαίνει χρίαν? Ανάγκη. Διότι έχετε ανάγκη υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να λάβετε την επαγγελία. Σου λέει, κοίτα, μη χάνεις την υπομονή σου, μη χάνεις την πίστη σου, μείνε. Μείνε, γιατί αυτό που ο Θεός είπε θα γίνει. Θα γίνει μέχρι τέλους. Και λέει ο Παύλος, έχουμε ανάγκη υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να λάβουμε την επαγγελία. Μα γιατί εμένα μου συμβαίνουν αυτά? Σας είπα την προηγούμενη φορά, μέσα στην ζωή μας, μας έχει πει ο Θεός, μας δίνει όλες τις ευλογίες και μας λέει όλο το τέλος. Το τι θα συμβεί διάμεσα, μας το λέει όλο? Δεν μας το λέει. Μας δείχνει πράγματα, μας ανοίγει πράγματα. Καθώς περπατάμε και ανεβαίνουμε και τον γνωρίζουμε περισσότερο, μας δείχνει να καταλάβουμε πράγματα, αλλά δεν σου λέει τι θα γίνει σε κάθε βήμα της ζωής σου. Μην πατήσεις το πόδι σου, γιατί θα στραμπουλήξεις. Σε αφήνει να βαδίσεις πνευματικά με πίστη. Με πίστη. Και περιμένει ο Θεός από σένα, βαδίζοντας με πίστη, να μένεις πιστός σε αυτά που σου έχει πει. Γιατί εκεί είναι η ευλογία. Και εκεί θα λάβεις. Και σου λέει μετά στη ζωή, μέσα καθώς θα ζεις, θα είναι όλα ρόδινα. Πείτε μου, αδερφοί, για όλους τους ανθρώπους. Ας πάρουμε όλους τους ανθρώπους. Όχι μόνο τους χριστιανούς. Για αυτούς που δεν ξέρουν τον Χριστό. Ποιος είναι αυτός ο οποίος γεννήθηκε και μέσα στη ζωή του ήταν όλα ρόδινα? Να σας πω κάτι. Αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι είναι, τα έχουν όλα, μιλάω για χρήμα και τα λοιπά, αυτοί είναι οι οποίοι ζουν μέσα στο μεγαλύτερο σκοτάδι, μέσα στη μεγαλύτερη δυσκολία, μέσα στην... η καρδιά τους είναι, δεν ξέρουν που να σταθούν, ζουν μέσα στη θλίψη, μέσα στην κατάθλιψη, μέσα στα φάρμακα. Διαβάζω, τυχαίνει καμιά φορά να δω στο ίντερνετ καμιά είδηση και λέει για τους, μιλάει κάποιος διάσημος. Ο ψυχολόγος μου. Κάνω συνεδρίες με τον ψυχολόγο μου και πάω πολύ καλά. Και εγώ κάνω συνεδρίες με τον ψυχολόγο μου. Αμήν. Τον Ιησού. Αμήν. Και η ψυχή μου δεν έχει πρόβλημα, γιατί την ψυχή δεν την ξέρει κανείς καλύτερα από αυτόν. Σε αυτόν μπορείς να ανοίξεις, να του πεις, να βρεις τις απαντήσεις σου, να βρεις τη λύση στα προβλήματά σου. Αν ήταν να ήμασταν φτιαγμένοι για να φτιάχνεται η ψυχή μας παίρνοντας φάρμακα, Έχουμε ανάγκη υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να λάβουμε την επαγγελία. Γιατί λέει, διότι, κοιτάξτε λέει στο 37, διότι έτει ο λίγον καιρό και θα έλθει ο ερχόμενος και δε θα βραδύνει. Θα έρθει. Αμήν. Θα έρθει και δεν θα βραδύνει. Διαβάζω Ψαλμούς κεφάλαιο 16, εδάφιο 8. Προφητεύει ο Δαβίδ για το Μεσσία. Για τον Χριστό, κοιτάξτε τι λέει. Εδώ είναι την ώρα που περνάει ο Κύριος όλη τη δυσκολία. Και λέει, ενώπιον μου είχα τον Κύριο διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου για να μη εισαλευθώ. Τι έβλεπε ο Κύριος μέσα σε όλη τη δυσκολία? Έβλεπε ο Χριστός, αδερφοί. Έβλεπε. Και ήξερε, λέει στο κατά Ιωάννη, μιλάει, λέει, ξέροντας, λέει ο Ιωάννης, ο Κύριος όλα αυτά τα οποία επρόκειτο να περάσει. Τα ήξερε ο Χριστός. Από πού τα ήξερε? Τα διάβαζε μέσα στις γραφές. Διάβαζε τις γραφές και ήξερε όλα αυτά μέσα από τα οποία θα περνούσε. Και λέει, ξέροντας όλα αυτά τα οποία θα περνούσε. Και δεν μιλάμε τώρα για το σταυρό ή να του τρυπούσαν τα χέρια. Τότε ήταν ένα μαρτύριο το οποίο θα τέλειωνε. Τι ήταν αυτό που δεν μπορούσε ο Χριστός να αντέξει? Το να αποχωριστεί από το Θεό, το να φύγει ο Θεός από μέσα του και να περάσει όλο αυτό το μαρτύριο της κόλασης επάνω στο σταυρό για όλους εμάς. Γιατί έπρεπε εκεί να σηκώσει την αμαρτία σου, την αμαρτία μου, μέχρι τέλους. Αλλά για να το περάσει αυτό, ένας τρόπος υπήρχε. Κοιτάξτε τι λέει. Ενώπιον μου είχα τον Κύριο διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου για να μην σαλευτώ. Έβλεπε τον Πατέρα καθώς ήταν μέσα σε αυτή τη δυσκολία και αυτό στήριζε την καρδιά του για να μην σαλευτεί. Ξέρετε τι σημαίνει για να μην σαλευτεί? Για να μην χαθεί και πέσει και γλιστρήσει και πέσει πνευματικά. Και λέει, για δια τούτο. Για ποιο? Γιατί είχε τον Κύριο ενώπιον του διαπαντός. Εκ δεξιών. Έβλεπε τον Πατέρα συνέχεια. Το εκ δεξιών με τι έχει να κάνει, είπαμε? Με θέση εξουσίας. Ήξερε ότι ο Πατέρας είναι μαζί του, δεν θα τον αφήσει, δεν θα τον εγκαταλείψει. Μπορεί να έμπαινε μέσα στον τάφο, να πήγαινε η ψυχή του κάτω, αλλά ο Πατέρας τι θα έκανε? Θα τον ανέστελε, θα τον έβγαζε. Λέει, δια τούτο, εφράνθη η καρδία μου και αγαλίεσε η γλώσσα μου, έτι δε και η σάρξ μου θα αναπαυθεί επελπίδη. Δηλαδή, εκείνη την ώρα ο Χριστός μπορούσε να πει, Πατέρα, και το σώμα μου στο παραδίδω, και η καρδιά μου και το στόμα μου τι κάνει? Χαίρεται. Δηλαδή, περνάς μέσα από την ώρα αυτή, περνάς μέσα από την κόλαση, έχεις εναντίον σου το διάβολο, τους δαίμονες, και τι κάνεις? Ψάλλεις. Εφραίνεσαι στον Κύριο με χαρά. Εμείς όταν περνάμε μέσα από δυσκολίες, τι κάνουμε? Πότε μπορείς να ψάλλεις μέσα στη δυσκολία και στο πρόβλημα? Όταν βλέπεις τον Κύριο μπροστά σου. Όταν ξέρεις ότι ο Θεός είναι εκεί, σε αγαπάει, δεν θα σε αφήσει, δεν θα σε εγκαταλείψει. Το λέει. Σε έχω ζωγραφίσει στην παλάμη μου, είσαι δικός μου και αν ο πατέρας σου και η μητέρα σου σε εγκαταλείψουν, εγώ δεν θα σε εγκαταλείψω. Σε αγαπάω, στο λέει. Τόσο πολύ σε αγάπησα, ώστε έδωσα το γιο μου να πεθάνει για σένα πάνω στο σταυρό για να σε κερδίσω και δεν θα σε εγκαταλείψω. Και ξέροντας αυτό και βλέποντας αυτό μέσα στη δυσκολία, τι λες? Ο Θεός μου θα με βγάλει. Μα περνάω πολλές δυσκολίες. Από πολλές θα σε βγάλει. Μα περνάω πάρα πολλές δυσκολίες. Από πάρα πολλές θα σε βγάλει. Από όλες θα σε βγάλει και θα σε βάλει. Θα σε φτάσει μέχρι τέλους μέσα στη δόξα του. Μέσα στη δόξα του. Γιατί είναι αυτή η υπόσχεσή του. Κοιτάξτε τι λέει. Θα αναπαυθεί η σάρξ μου με ελπίδα. Για ποιο λόγο? Διότι δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη, ούτε θα αφήσεις τον όσιόν σου να δει διαφθορά. Τι ήξερε ο Χριστός? Ο Πατέρας δεν θα αφήσει την ψυχή μου μέσα στον Άδη. Θα με αναστήσει. Αυτό τι μου λέει, αδερφοί? Ότι δεν έχω κανένα λόγο σαν παιδί του Θεού να φοβάμαι τίποτα ακόμα, ούτε το θάνατο. Κάτι το οποίο οι άνθρωποι τρέμουν. Αν ένας άνθρωπος είναι σόφρον και τα σκεφτεί, πείτε μου, υπάρχει κανένας πάνω στη γη ο οποίος να έζησε πάνω στη γη αιώνια? Όλοι έρχονται και φεύγουν. Και φεύγουν. Ε? Η γη είναι ένα ανοίγεις μια πόρτα και μπαίνεις και ανοίγεις την άλλη πόρτα και βγαίνεις. Και όμως οι άνθρωποι τι κάνουν, τι θα έπρεπε να κάνουν. Θα έπρεπε για αυτό το βάδισμα, αυτό το περπάτημα που θα περάσουν μέσα από αυτό το σπίτι που λέγεται ζωή, να προετοιμάσουν την ψυχή τους, να είναι έτοιμοι ώστε όταν ανοίξει άλλη πόρτα και βγούνε από την άλλη μεριά να ξέρουν πού θα πάνε. Σε αντίθετα οι άνθρωποι τι κάνουν. Ω, θα πεθάνω. Θα πεθάνεις κάποια στιγμή. Αν φτάσουμε ζωντανοί την ώρα αυτή που ο Κύριος θα μας αρπάξει, όπως λέει ο λόγος του, λέει ότι θα αρπάξει ζωντανούς την ώρα που θα έρθει, όσους είναι ζωντανοί. Αλλά όσοι εν Χριστώ πέθαναν με πίστη, λέει ο Παύλος, να μην λυπόμαστε όπως και οι υπόλοιποι που δεν έχουν ελπίδα. Να μην λυπάσαι. Γιατί? Ο Μωυσής, ο Αβραάμ πέθαναν κι αυτοί. Πέθαναν. Πέθαναν. Και ο Δαβίδ πέθανε. Και ο Μωυσής πέθανε και ο Αβραάμ πέθανε. Ε? Και ο Ελισέ πέθανε και οι προφήτες πέθαναν. Και ο Πέτρος πέθανε και ο Ιωάννης πέθανε. Άρα εσύ και εγώ, εάν ο Θεός, όπως ψάλαμε τον ύμνο, και αν θέλει τη θύρα αυτή να διαβώ, τι θα πω? Γιατί εγώ να μην ζήσω εδώ αιώνια στη γη πάνω. Έτσι θα πω. Λέει, και αν θέλει, έλεγε ο ύμνος, τη θύρα αυτή να διαβώ, στην ψυχή μου και πάλι θα πω. Τι θα πω? Ψυχή μου, εμπιστεύσου σε αυτό. Και ξέρετε τι είναι ο θάνατος. Ε? Ανοίγεις μια πόρτα και μπαίνεις μέσα στην αιωνιότητα. Αυτό είναι. Φεύγει, εκείνη την ώρα που αφήνει ο άνθρωπος την τελευταία του πνοή, φεύγει η ψυχή και το πνεύμα του και πάει μέσα στην παρουσία του Θεού. Αυτό είναι. Και μεταβαίνεις μέσα στην αιωνιότητα που εκεί ούτε φάρμακα θες, ούτε πονάει μέσα σου, ούτε πονάνε τα πόδια σου, ούτε έχεις θλίψεις, ούτε στεναχώρεις, ούτε πεινάς, ούτε διψάς. Ούτε σε νοιάζει αν θα πάρει απάνω η ΔΕΗ, αν θα πάρει το ρεύμα, εάν θα πάνε τα σιτηρά καλά λόγω του πολέμου ή δεν θα πάνε. Δεν σε νοιάζει. Είσαι μέσα στη δόξα, είσαι μέσα στην παρουσία του Θεού. Ο Παύλος λέει, σε μένα, λέει, συμφέρει σε μένα να πέλθω για να είμαι με τον Χριστό. Και ξέρετε τι λέει, διότι είναι πλέον, λέει, πολύ καλύτερο. Πολύ καλύτερο. Σου λέει, δοκιμασίες, ξυλιές, περνούσε ο Παύλος, κήρυτε το Ευαγγέλιο, τον χτυπούσαν. Χίλια δύο πράγματα περνούσε, δυσκολίες. Σου λέει, καλύτερα να είμαι στην παρουσία του Θεού, μες στη δόξα. Αλλά λέει, το να μείνω και να συμπαραμείνω με εσάς είναι καλύτερο για εσάς, λέει ο Παύλος. Γι' αυτό λέει, ξέρω ότι θα μείνω. Δηλαδή, του το έλεγε ο Παύλος, πιστεύω, και ήταν η καρδιά του λίγο κρύα. Ε, τι να μην πάω στον ουρανό, να μην βρεθώ μέσα στη δόξα του Θεού, να μην είμαι εκεί αιώνια. Να σας πω κάτι, αδερφή. Άκουε την ομολογία ενός, ενός ο οποίος είχε πεθάνει ο άνθρωπος και προσευχήθηκαν και αναστήθηκε. Και το πρώτο πράγμα που είπε, ξέρετε ποιο ήτανε? Γιατί με φέρατε πίσω. Γιατί με φέρατε πίσω. Ενώ οι άνθρωποι σήμερα τι κάνουνε? Να πάρουμε χάπια για το ένα, χάπια για το άλλο, να ζήσουμε περισσότερο. Άλλοι τι κάνουνε? Μεταφέρουνε, πώς το λένε, κάνουνε κύτταρα το ένα, το άλλο, πάνε κάνουνε μπότοξ. Βλέπεις, ξέρω εγώ, άνδρες οι οποίοι είναι 80 χρονών και τους βλέπεις και νομίζεις, ο άνθρωπος όταν είναι με τον Κύριο, αδερφή, είναι ήσυχος. Όπως λέει αυτός ο ύμνος που ψάλλουμε, που λέει, εμπιστεύσου ψυχή μου σε αυτόν, σας έχω ξαναπεί, αυτός ο άνθρωπος στην Αμερική το 1700 τόσο, δικηγόρος, η γυναίκα του με 4 κορίτσια και τα έβαλε στο πλοίο να πάνε στην Αγγλία και να πάει μετά και αυτός αφού δεν τις δουλειές του. Και το πλοίο βούλιαξε και πνιγήκανε όλοι. Και έβγαλε αυτό το ύμνο. Και τι λέει? Η ψυχή μου θα εμπιστευτεί στον Κύριο. Πώς μπορεί να το κάνει αυτό ο άνθρωπος, αδερφή? Ξέρετε πώς? Μόνο όταν βλέπει με πίστη αυτά που ο Θεός του έχει πει. Και έχει γατζωθεί η ψυχή του σε αυτά και τα πιστεύει με όλο του το είναι. Με όλο του το είναι. Σας πω κάτι. Δεν υπάρχει καλύτερη ζωή από αυτό, αδερφή. Κοιτάξτε, είδαμε τον Χάλεβ και το λαό Ισραήλ. Ο λαός Ισραήλ πώς ζούσε? Θα πεθάνουμε, γιατί δεν μας άφησε στην Αίγυπτο. Ο Χάλεβ πώς ζούσε? Έχω μια υπόσχεση, θα την κατακτήσω. Θα την κατακτήσω μέχρι τέλους. Οι υπόλοιποι όλοι μείνανε μέσα στην έρημο, πέθαναν. Ο Χάλεβ μπήκε μέσα στη Χανάν. Ποια καρδιά ήταν αυτή η οποία τελικά ήταν κερδισμένη? Ο Χάλεβ. Έβλεπε τίποτα με τα φυσικά μάτια? Τίποτα. Ήτανε ο Ιορδάνης απέναντι η γη με γίγαντες. Με γίγαντες. Και έχει να κάνει στη ζωή σου. Θα έρθουν προβλήματα, θα έρθουν δυσκολίες. Δεν μας υποσχέθηκε ο Χριστός μια ζωή χωρίς προβλήματα. Αλλά τι σου λέει? Με μένα θα νικήσεις. Θα νικήσεις. Και θέλεις αυτό να μείνουμε. Ας υποθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
0: Αυτός που πράττει τις σκέψεις και τους λόγους του Θεού ζει με αυτά και είναι η ωραιότερη ζωή που υπάρχει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Μέσα είσαι γεμάτος, νιώθεις πλούσιος, οδηγήσει από το χέρι του Θεού, εκείνος σε κρατάει. Και αυτό σου δίνει χαρά.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί, κεφάλαιο 15. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Μίλησε στους γιους Ισραήλ και πες τους, όταν πείτε στη γη της κατοίκησής σας, που εγώ σας δίνω, και κάνετε προσφορά με φωτιά στο Κύριο, ολοκαύτωμα ή θυσία σε εκπλήρωση ευχής ή αυτοπροαίρετα ή στις γιορτές σας, για να κάνετε οσμή ευωδίας στον Κύριο, είτε από τα βόδια είτε από τα πρόβατα, τότε εκείνος που προσφέρει το δώρο του στον Κύριο θα φέρει προσφορά από άλφυτα, από ένα δέκατο σιμιγδάλι, ζυμωμένο με ένα τέταρτο ίν λαδιού, και κρασί για σπονδί. Το ένα τέταρτο ενός ίν θα προσθέσεις στο ολοκαύτωμα ή τη θυσία για κάθε αρνή. Ή για κάθε κρυάρι θα προσθέσεις προσφορά από άλφυτα, 2 δέκατα σιμιγδάλι, ζυμωμένο με 1/3 ίν λαδιού. Και κρασί για σπονδί θα προσφέρεις το 1/3 του ίν σε οσμή ευωδία στον Κύριο. Και αν προσφέρεις μοσχάρι από βόδια για ολοκαύτωμα ή για θυσία σε εκπλήρωση ευχής ή για ειρηνική προσφορά στον Κύριο, τότε θα φέρεις μαζί με το μοσχάρι από βόδια προσφορά από άλφυτα, 3 δέκατα σιμιγδάλι, ζυμωμένο με 1/2 ίν λαδιού. Και θα φέρεις κρασί για σπονδί, το 1/2 του ίν, σε προσφορά που γίνεται με φωτιά, σε οσμή ευωδία στον Κύριο. Έτσι θα γίνεται για ένα μοσχάρι ή για ένα κρυάρι ή για ένα αρνί ή για ένα τράγο. Σύμφωνα με τον αριθμό που θα προσφέρετε, έτσι θα κάνετε σε κάθε ένα, σύμφωνα με τον αριθμό τους. Όλοι οι αυτόχθονες θα τα κάνουν αυτά, σύμφωνα με αυτόν τον τρόπο, προσφέροντας προσφορά που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδία στον Κύριο. Και αν μεταξύ σας παρικεί ένας ξένος ή οποιοδήποτε είναι μεταξύ σας στις γενναίες σας και θέλει να κάνει προσφορά που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδία στον Κύριο, καθώς εσείς κάνετε, έτσι θα κάνει. Ένας νόμος θα είναι για σας που είστε από τη συναγωγή και για το ξένο που παρικεί μεταξύ σας. Ένας αιώνιος θεσμός στις γενναίες σας. Όπως εσείς, έτσι θα είναι και ο ξένος μπροστά στον Κύριο. Ένας νόμος και μια διάταξη θα είναι για σας και για το ξένο που παρικεί μεταξύ σας. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Μίλησε στους γιους Ισραήλ και πες τους, όταν έρθετε στη γη στην οποία εγώ σας φέρνω, τότε όταν φάτε από τα ψωμιά της γης, θα προσφέρετε στον Κύριο προσφορά που υψώνετε. Θα προσφέρετε ψωμί από το πρώτο ζυμάρι σας, σε προσφορά που υψώνετε. Όπως την προσφορά που υψώνετε από το αλώνι σας, έτσι θα την υψώσετε. Από την πρώτη ζύμη σας, θα δώσετε στον Κύριο προσφορά που υψώνετε στις γενναίες σας. Και αν σφάλετε και δεν πράξετε όλα αυτά τα προστάγματα που ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή, σύμφωνα με όλα όσα ο Κύριος πρόσταξε σε εσάς διαμέσου του Μωυσή, από την ημέρα που ο Κύριος πρόσταξε και στο εξής στις γενναίες σας, τότε αν γίνει κάτι από άγνοια, χωρίς να το ξέρει αυτό η συναγωγή, ολόκληρη η συναγωγή θα προσφέρει ένα μοσχάρι από βόδια για ολοκαύτωμα, σε οσμή ευωδία στον Κύριο, μαζί με την προσφορά του από άλφυτα και τη σπονδή του, σύμφωνα με το διαταγμένο, και ένα τράγο από κατσίκες για προσφορά πυρέ αμαρτίας. Και θα κάνει εξιλέωση ο ιερέας για ολόκληρη τη συναγωγή των γιών Ισραήλ και θα τους συγχωρηθεί, επειδή έγινε από άγνοια. Και θα φέρουν την προσφορά τους, θυσία που γίνεται με φωτιά στον Κύριο, και την προσφορά τους περί αμαρτίας μπροστά στον Κύριο για την άγνοια τους. Και θα συγχωρεθεί σε ολόκληρη τη συναγωγή των γιών Ισραήλ και στον ξένο που παρικεί μεταξύ σας, επειδή ολόκληρος ο λαός αμάρτησε από άγνοια. Και αν κάποια ψυχή αμαρτήσει από άγνοια, αυτός πρέπει να φέρει κατσίκα χρονιάρικη για προσφορά περί αμαρτίας. Και ο ιερέας θα κάνει εξιλέωση για την ψυχή που αμάρτησε από άγνοια, όταν αμαρτήσει από άγνοια μπροστά στον Κύριο, για να κάνει εξιλέωση για αυτόν. Και θα του συγχωρηθεί. Ένας νόμος θα είναι σε εσάς για τον αυτόχθονα ανάμεσα στους γιους Ισραήλ και στο ξένο που παρικεί μεταξύ σας όταν αμαρτήσει από άγνοια. Και η ψυχή που θα πράξει αμάρτημα με υπερήφανο χέρι, είτε αυτόχθονας είτε ξένος, αυτός καταφρονεί τον Κύριο. Και η ψυχή εκείνη θα εξολοθερφθεί από μέσα από το λαό της. επειδή καταφρόνησε το λόγο του Κυρίου και παρέβηκε την προσταγή του. Η ψυχή εκείνη θα εξολοθρευτεί οπωσδήποτε. Η αμαρτία της θα είναι πάνω της. Και όταν η γη Ισραήλ ήταν στην έρημο, βρήκαν ένα άνθρωπο να μαζεύει ξύλα την ημέρα του Σαββάτου. Και εκείνοι που τον βρήκαν να μαζεύει ξύλα, τον έφεραν στο Μωυσή και στον Αρών και σε ολόκληρη τη συναγωγή. Και τον έβαλαν υποφύλαξη. Επειδή δεν ήταν ακόμη φανερό τι έπρεπε να κάνουν σε αυτόν. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Ο άνθρωπος θα θανατωθεί οπωσδήποτε. Ολόκληρη η συναγωγή θα το λιθοβολήσει με πέτρες έξω από το στρατόπεδο». Και ολόκληρη η συναγωγή τον έφεραν έξω από το στρατόπεδο και το λιθοβόλησαν με πέτρες και πέθανε, όπως ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας, «Μίλησε στους γιους Ισραήλ και πες τους να κάνουν ποδόγυρους στις άκρες των ηματίων τους, στις γενναίες τους, και να βάλουν στους ποδόγυρους των άκρων μια γαλάζια ταινία. Και θα την έχετε στους ποδόγυρους για να τη βλέπετε και να θυμάστε όλες τις εντολές του Κυρίου και να τις εκτελείτε.

και ο Αδαθάν και ο Αβυρών, η γη του Ελιάβ, και ο Ων, ο γιος του Φαλέθ, η γη του Ρουβίν, στασίασαν και σηκώθηκαν ενάντια στο Μωυσή, μαζί με 250 ανθρώπους από τους γιους Ισραήλ, αρχηγούς της συναγωγής, σύγκλουτους της βουλής, άνδρες ονομαστούς. Και μαζεύτηκαν ενάντια στο Μωυσή και ενάντια στον Ααρών και τους είπαν «Αρκείσαι σας, επειδή ολόκληρη η συναγωγή, όλοι είναι αγίοι και ο Κύριος είναι μεταξύ τους. Και γιατί υψώνεστε υψηλότερα από τη συναγωγή του Κυρίου?» Και όταν ο Μωυσής το άκουσε, έπεσε με το πρόσωπό του επάνω στη γη. Και μίλησε στον Κορέ και σε ολόκληρη τη συνοδεία του, λέγοντας «Το πρωί ο Κύριος θα φανερώσει ποιοι είναι δικοί του και ποιος είναι Άγιος. Και θα το κάνει να πλησιάσει σε αυτόν. Και όποιον έκλεξε, αυτόν θα κάνει να τον πλησιάσει. Αυτό να κάνετε. Πάρτε για τον εαυτό σας θυμιατήρια, ο Κορέ και ολόκληρη η συνοδεία του. Και βάλτε σε αυτά φωτιά και βάλτε πάνω σε αυτά θυμίαμα, μπροστά στον Κύριο αύριο. Και ο άνθρωπος που θα εκλέξει ο Κύριος, αυτός θα είναι Άγιος. Αρκείσαι σας, η γη του Λεβί». Και ο Μωυσής είπε στον Κορέ, «Ακούστε τώρα, γη του Λεβί, μικρό πράγμα είναι τούτο σε εσάς, ότι σας ξεχώρισε ο Θεός του Ισραήλ από τη συναγωγή του Ισραήλ για να σας φέρει κοντά του, να εκτελείτε την υπηρεσία της σκηνής του Κυρίου και να στέκεστε μπροστά στη συναγωγή για να τους υπηρετείτε. Και αφού σε έφερε κοντά του και όλους τους αδελφούς σου, τους γιους του Λεβί μαζί σου, εσείς ζητάτε και την ιερατεία. Έτσι κάνεις εσύ και ολόκληρη συνοδεία σου που είστε συναθροισμένοι ενάντια στον Κύριο. Και ποιος είναι ο Ααρών ώστε να γονγίζεται εναντίον του?» Και ο Μωυσής έστειλε να καλέσει τον Δαθάν και τον Αβυρών, τους γιους του Ελιάβ. Και εκείνοι είπαν «Δεν ανεβαίνουμε. Μικρό είναι αυτό ότι μας ανέβασες από τη γη που ρέει γάλα και μέλι για να μας θανατώσεις στην έρημο και ακόμα θέλεις να μας κατεξουσιάζεις σαν άρχοντας. Εξάλλου, εσύ δεν μας έφερες σε γη που ρέει γάλα και μέλι, ούτε μας έδωσες κληρονομιά χωραφιών και αμπελώνων. Θέλεις να βγάλεις τα μάτια αυτών των ανθρώπων? Δεν ανεβαίνουμε». Και ο Μωυσής βαρυθύμησε υπερβολικά και είπε στο Κύριο, «Μη επιβλέψεις την προσφορά τους. Ούτε ένα γαϊδούρι δεν πήρα από αυτούς, ούτε έβλαψα κάποιον από αυτούς». Και ο Μωυσής είπε στον Κορέ, «Εσύ και ολόκληρη η συνοδεία σου να είστε μπροστά στον Κύριο, εσύ και αυτοί και ο Ααρών αύριο. Και πάρτε ο καθένας το θυμιατήριο του και βάλτε θυμίαμα επάνω σε αυτά. Και φέρτε ο καθένας το θυμιατήριο του μπροστά στον Κύριο, 250 θυμιατήρια. Και εσύ και ο Ααρών καθένας το δικό του θυμιατήριο». Και πήραν καθένας το θυμιατήριό του και έβαλαν σε αυτά φωτιά και έβαλαν επάνω θυμίαμα και εστάθηκαν στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου μαζί με τον Μωυσή και τον Ααρών. Και ο Κορέ συγκέντρωσε εναντίον τους ολόκληρη τη συναγωγή στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και η δόξα του Κυρίου φάνηκε σε ολόκληρη τη συναγωγή. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή και στον Ααρών λέγοντας «Αποχωριστείτε μέσα από αυτή τη συναγωγή για να τους αφανίσω μονομιάς». Και έπεσαν με τα πρόσωπα τους επάνω στη γη και είπαν «Ω Θεέ, Θεέ των πνευμάτων κάθε σάρκας, ένας άνθρωπος αμάρτησε και θα οργιστείς ενάντια σε ολόκληρη τη συναγωγή». Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας «Μίλησε στη συναγωγή λέγοντας «Αναχωρήστε από τη σκηνή του Κορέ, του Δαθάν και του Αβυρών από ολόγυρά τους». Και ο Μωυσής σηκώθηκε και πήγε στο Δαθάν και τον Αβυρών. Και τον ακολούθησαν οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ. Και μίλησε στη συναγωγή, λέγοντας: «Αποχωριστείτε αμέσως από τις σκηνές των ασεβών αυτών ανθρώπων. Και μη αγγίξετε τίποτα από όσα είναι δικά τους, για να μην αφανιστείτε μέσα σε όλες τις αμαρτίες τους». Αναχώρησαν, λοιπόν, από τη σκηνή του Κορέ, του Δαθάν και του Αβυρών ολόγυρα. Και ο Δαθάν και ο Αβυρών βγήκαν και στάθηκαν στη θύρα των σκηνών τους, και οι γυναίκες τους, και οι γη τους, και οι συγγενείες τους. Και ο Μωυσής είπε «Από τούτο θα γνωρίσετε ότι ο Κύριος με απέστειλε για να πράξω όλα αυτά τα έργα και ότι δεν έπαρξα από τον εαυτό μου. Αν οι άνθρωποι αυτοί πεθάνουν τον συνηθισμένο θάνατο όρων των ανθρώπων ή αν γίνει ανταπόδοση σε αυτούς σύμφωνα με την ανταπόδοση όρων των ανθρώπων,

0: ανθρώπων, δε με απέστειλε ο Κύριος. Αν όμως ο Κύριος κάνει θαύμα και ανοίξει η γη το στόμα της και τους καταπιεί και όλα τα δικά τους και κατέβουν ζωντανοί στον Άδη, τότε θα γνωρίσετε ότι οι άνθρωποι αυτοί παρόξηναν τον Κύριο. Και καθώς έπαυσε να λέει όλα αυτά τα λόγια, σχίστηκε το έδαφος που ήταν από κάτω τους και άνοιξε η γη το στόμα της και κατάπιε αυτούς και τις οικογένειές τους και όλους τους ανθρώπους που ήσαν μαζί με τον Κορέ και ολόκληρη την περιουσία τους. Και αυτοί κατέβηκαν ζωντανοί στον Άδη και όλα τα δικά τους. Και η γη έκλεισε από πάνω τους και αφανίστηκαν μέσα από τη συναγωγή. Και ολόκληρος ο Ισραήλ που ήταν γύρω τους έφυγαν στη βοή τους λέγοντας «Μήπως η γη καταπιεί και μας». Και βγήκε φωτιά από το Κύριο και κατέφαγε τους 250 άνδρες, αυτούς που πρόσφεραν το θυμίαμα. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας «Πες στον Ελεάζαρ, τον γιο του Ααρών, του ιερέα, να πάρει τα θυμιατήρια από την πυρκαγιά και τη φωτιά να τη σκορπίσεις εκεί, επειδή είναι αγιασμένα. Τα θυμιατήρια αυτών που αμάρτησαν ενάντια στις ψυχές τους. Και ας τα κάνουν πλάκες για σκέπασμα του θυσιαστηρίου. Επειδή αυτοί τα πρόσφεραν μπροστά στον Κύριο, γι' αυτό είναι αγιασμένα. Και θα είναι για σημείο στους γιους Ισραήλ». Και ο Ελεάζαρ, ο ιερέας, πήρε τα χάλκινα θυμιατήρια που πρόσφεραν αυτοί που κάηκαν και τα έκαναν πλάκες για να σκεπάσουν το θυσιαστήριο, σε υπόμνηση στους γιους Ισραήλ, ώστε κανένας αλλογενής που δεν είναι από το σπέρμα του Αρών να μην πλησιάζει για να προσφέρει θυμίαμα μπροστά στον Κύριο, για να μην γίνει όπως ο Κορέ και όπως η συνοδεία του, καθώς ο Κύριος είπε σε αυτόν διαμέσου του Μωυσή. Και την επόμενη μέρα, ολόκληρη η συναγωγή των γιών Ισραήλ γόγγισαν ενάντια στο Μωυσή και στον Αρών, λέγοντας «Εσείς φωνεύσατε το λαό του Κυρίου». Και ενώ η συναγωγή ήταν συναθροισμένη ενάντια στο Μωυσή και ενάντια στον Αρών, ανέβλεψαν προς τη σκηνή του μαρτυρίου και να, η Νεφέλη τη σκέπασε και φάνηκε η δόξα του Κυρίου. Και ήρθε ο Μωυσής και ο Αρών μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας «Αποσυρθείτε μέσα από αυτή τη συναγωγή για να τους αφανίσω μόνο μιας». Και έπεσαν με το πρόσωπό τους στη γη. Και ο Μωυσής είπε στον Αρών «Πάρε το θυμιατήριο και βάλε σε αυτό φωτιά από το θυσιαστήριο και βάλε πάνω θυμίαμα και πήγαινε γρήγορα στη συναγωγή και κάνε εξηλαίωση για αυτούς. Επειδή βγήκε οργή από τον Κύριο, η πληγή άρχισε». Και ο Αρών πήρε το θυμιατήριο, όπως είπε ο Μωυσής, και έτρεξε στο μέσο της συναγωγής. Και να, η πληγή είχε αρχίσει στο λαό. Και έβαλε θυμίαμα και έκανε εξηλαίωση για το λαό. Και στάθηκε ανάμεσα σε εκείνους που πέθαναν και στους ζωντανούς. Και η θράψη σταμάτησε. Και εκείνοι που πέθαναν στη θράψη ήσαν 14.700, εκτός από εκείνους που πέθαναν εξαιτίας του Κορέ. Και επέστρεψε ο Αρών στο Μωυσή στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και η θράψη σταμάτησε. Ψαλμός 134. Οδή των Αναβαθμών. Ελάτε, ευλογείτε τον Κύριο όλοι οι δούλοι του Κυρίου, αυτοί που στέκονται τη νύχτα στον οίκο του Κυρίου. Υψώστε τα χέρια σας προς τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριο. Να σε ευλογήσει ο Κύριος από τη Σιών, αυτός που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Ψαλμός 135. Ενείτε τον Κύριο. Ενείτε το όνομα του Κυρίου. Ενείτε δούλοι του Κυρίου. Εσείς που στέκεστε στον οίκο του Κυρίου, στις αυλές του οίκου του Θεού μας. Ενείτε τον Κύριο, επειδή ο Κύριος είναι αγαθός. Ψαλμωδίστε στο όνομά του, επειδή είναι τερπνό. Επειδή ο Κύριος έκλεξε τον Ιακώβ για τον εαυτό του, τον Ισραήλ για θησαυρό του. Επειδή εγώ γνώρισα ότι ο Κύριος είναι μεγάλος και ο Κύριος μας είναι πάνω από όλους τους θεούς. Όλα όσα ο Κύριος θέλησε, δημιούργησε, στον ουρανό και στη γη, στις θάλασσες και σε όλες τις αβύσσους. Ανεβάζει σύννεφα από τις εσχατίες της γης, κάνει αστραπές για βροχή, βγάζει ανέμους από τους θησαυρούς του, ο οποίος χτύπησε τα πρωτότοκα της Αιγύπτου, από άνθρωπο μέχρι κτίνος. Απέστειλε σημεία και τέρατα ανάμεσά σου, Αίγυπτε, επάνω στο Φαραώ και επάνω στους δούλους του, ο οποίος πάταξε μεγάλα έθνη και φώνευσε κρατεούς βασιλιάδες. Τον Σιών, το βασιλιά των Αμοραίων, και τον Όγ, το βασιλιά της Βασάν, και όλα τα βασίλεια της Χαναάν. Και έδωσε τη γη τους κληρονομιά, κληρονομιά στον Ισραήλ, το λαό του. Το όνομα σου, Κύριε, μένει στον αιώνα. Η ενθύμηση σου, Κύριε, σε γενεά και γενεά. Επειδή ο Κύριος θα κρίνει το λαό του και θα ελεήσει τους δούλους του. Τα είδωλα των εθνών είναι ασήμι και χρυσάφι, έργο χεριών ανθρώπου. Στόμα έχουν και δεν μιλούν, μάτια έχουν και δεν βλέπουν, αυτιά έχουν και δεν ακούν, ούτε υπάρχει πνοή στο στόμα τους. Όμοιοι με αυτά ας γίνουν αυτοί που τα φτιάχνουν, καθένας που ελπίζει σε αυτά. 20 Ισραήλ, ευλογήστε τον Κύριο. 20 Αρών, ευλογήστε τον Κύριο. 20 Λεβί, ευλογήστε τον Κύριο. Εσείς που το φοβάστε, ευλογήστε τον Κύριο. Ευλογητός ο Κύριος από τη Σιών, ο οποίος κατοικεί στην Ιερουσαλήμ. Αλληλούια. Ψαλμός 136. Δοξολογείτε τον Κύριο επειδή είναι αγαθός, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα. Δοξολογείτε το Θεό των Θεών, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα. Δοξολογείτε τον Κύριο των Κυρίων, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα. Τον μόνο που κάνει θαυμαστά μεγάλα έργα, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα. Αυτόν που δημιούργησε τους ουρανούς με σύνεση, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα. Αυτόν που στερέωσε τη γη επάνω στα νερά, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα. Αυτόν που δημιούργησε τους μεγάλους φωστήρες, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα. Τον ήλιο, για να εξουσιάζει επάνω στην ημέρα, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα. Το φεγγάρι και τα αστέρια, για να εξουσιάζουν επάνω στη νύχτα, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα. Αυτόν που πάταξε την Αίγυπτο στα πρωτότοκά της, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα. Και έβγαλε τον Ισραήλ από ανάμεσά της, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα. Με χέρι δυνατό, με βραχίωνα απλωμένων, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα. Αυτόν που χώρισε την Ερυθρά θάλασσα σε δύο μέρη, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα. Και διαπέρασε τον Ισραήλ μέσα από αυτή, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα. Και κατέστρεψε τον Φαραώ και το στράτευμά του μέσα στην Ερυθρά θάλασσα, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα. Αυτόν που οδήγησε το λαό του μέσα στην έρημο, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα. Αυτόν που πάταξε μεγάλους βασιλιάδες, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα. Και φώνευσε ισχυρούς βασιλιάδες, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα. Τον Σιών, βασιλιά των Αμοραίων, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα. Και τον Όγ, βασιλιά της Βασάν, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα. Και έδωσε τη γη τους σε κληρονομιά, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα. Κληρονομιά στον Ισραήλ, το δούλο του, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα. Αυτόν που μας θυμήθηκε στην ταπείνωσή μας, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα. Και μας λύτρωσε από τους εχθρούς μας, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα. Αυτόν που δίνει τροφή σε κάθε σάρκα, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα. Δοξολογείτε το Θεό του ουρανού, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα. Αποκάλυψης Ιωάννου, κεφάλαιο 5. Είδα πως αυτός που καθόταν στο θρόνο κρατούσε στο δεξί του χέρι ένα βιβλίο σε σχήμα κυλίνδρου. Το βιβλίο ήταν γραμμένο και από τη μέσα και από την έξω πλευρά, και εκεί που έκλεινε ήταν σφραγισμένο με 7 σφραγίδες από βουλοκαίρι. Είδα ακόμα ένα άγγελο δυνατό που διαλαλούσε μεγαλόφωνα: «Ποιος είναι άξιος να σπάσει τις σφραγίδες του βιβλίου και να το ανοίξει?» Και δεν βρέθηκε κανένας, ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε κάτω από τη γη, που να μπορεί να ανοίξει ή έστω και να αντικρίσει το βιβλίο. Άρχισα τότε να κλαίω πολύ που δεν βρέθηκε κανένας να ανοίξει το βιβλίο ή έστω να το αντικρίσει. Ένας από τους πρεσβυτέρους μου λέει τότε: «Μην κλαις, γιατί το λιοντάρι από τη φυλή του Ιούδα, ο απόγονος του Δαβίδ, νίκησε στη μάχη που έδωσε και μπορεί να σπάσει τις 7 σφραγίδες και να ανοίξει το βιβλίο».
1: Είδα τότε μπροστά στο θρόνο και στο μέσο των τεσσάρων όντων και στο μέσο των πρεσβυτέρων να στέκεται ένα αρνί. Έμοιαζε να το έχουν θυσιάσει. Είχε 7 κέρατα και 7 μάτια. Αυτά είναι τα 7 πνεύματα του Θεού που έχουν σταλθεί σε όλη τη γη. Το αρνί πήγε και πήρε το κυλινδρικό βιβλίο από το δεξί χέρι εκείνου που κάθεται στο θρόνο. Όταν πήρε το βιβλίο, τα 4 όντα και οι 24 πρεσβύτεροι έπεσαν μπροστά στο αρνί. Καθένας τους κρατούσε μια κιθάρα και χρυσά θυμιατήρια γεμάτα θυμίαμα. Αυτά είναι οι προσευχές των πιστών και έψελναν ένα καινούριο ύμνο. «Είσαι άξιος να πάρεις το βιβλίο και να ανοίξεις τις σφραγίδες του. Γιατί θυσιάστηκες και με το αίμα σου εξαγόρασες για το Θεό ένα νέο λαό, από κάθε φυλή, γλώσσα, λαό και έθνος. Βασιλιάδες τους έκανες αυτούς και ιερείς να λατρεύουν το Θεό μας. Θα γίνουν κυρίαρχοι πάνω στη γη». Ύστερα είδα και άκουσα μια χοροδία γύρω από το θρόνο, τα 4 όντα και τους πρεσβυτέρους. Την αποτελούσαν ένα αναρρύθμιτο πλήθος αγγέλων που έλεγαν με δυνατή φωνή «Το αρνί που θυσιάστηκε είναι άξιο να λάβει δύναμη, πλούτο και σοφία, ισχύ, τιμή, δόξα και ευλογία». Και ύστερα άκουσα όλα τα πλάσματα του σύμπαντος στον ουρανό, στη γη, κάτω από τη γη και μέσα στη θάλασσα. Όλα αυτά τα άκουσα να υμνολογούν «Αυτός που κάθεται στο θρόνο και το αρνί να είναι για πάντα ευλογημένοι, τιμημένοι, δοξασμένοι και ισχυροί». Τα 4 όντα απάντησαν «Αμήν» και οι πρεσβύτεροι έπεσαν και προσκύνησαν. Είδα τότε το αρνί να ανοίγει την πρώτη από τις 7 σφραγίδες και άκουσα ένα από τα 4 όντα να λέει με φωνή που έμοιαζε με βροντί «Έλα». Κοίταξα και να ένα άσπρο άλογο. Ο καβαλάρης του κρατούσε ένα τόξο, του δόθηκε στεφάνι νίκης και νικητής έφυγε για νέες νίκες. Όταν άνοιξε η δεύτερη σφραγίδα, άκουσα το δεύτερο «Ον» να λέει «Έλα». Βγήκε τότε ένα άλλο άλογο, κόκκινο σαν τη φωτιά. Στον καβαλάρη του δόθηκε ένα μεγάλο σπαθί με την εντολή να αφαιρέσει την ειρήνη από τη γη και οι άνθρωποι να σφάξουν ο ένας τον άλλον. Όταν το αρνί άνοιξε την τρίτη σφραγίδα, άκουσα το τρίτο «Ον» να λέει «Έλα». Κοίταξα και να ένα μαύρο άλογο. Ο καβαλάρης του κρατούσε στο χέρι του ζυγαριά. Και άκουσα κάτι σαν φωνή να βγαίνει ανάμεσα από τα 4 όντα και να λέει «Ένα κιλό στάρι ή 3 κιλά κριθάρι θα φτάσουν ένα μεροκάματο. Μην πειράξεις όμως το λάδι και το κρασί». Όταν άνοιξε την τέταρτη σφραγίδα, άκουσα τη φωνή του τέταρτου όντος να λέει «Έλα». Κοίταξα και να ένα πρασινοκίτρινο άλογο. Ο καβαλάρης του λεγόταν Θάνατος και από πίσω του ακολουθούσε ο Άδης. Τους δόθηκε η εξουσία να σκοτώσουν το 1/4 της οικουμένης με πόλεμο, πείνα, θανατικό και με τα θηρία της γης. Όταν άνοιξε την πέμπτη σφραγίδα, είδα κάτω από το θυσιαστήριο τις ψυχές εκείνων που σφαγιάστηκαν για το Λόγο του Θεού και για την μαρτυρία που έδωσαν. Αυτοί κράβγασαν με δυνατή φωνή «Ως πότε, επιτέλους δέσποτα, Άγιε και αληθινέ, πότε θα έρθει η κρίση σου, πότε θα πάρεις πίσω το αίμα μας από τους κατοίκους της γης». Τότε δόθηκε στον καθένα λευκή στολή και τους είπαν να αναπαυτούν λίγο ακόμα, ώσπου να συμπληρωθεί ο αριθμός των συνδούλων και αδελφών τους που τους μέλεται να θανατωθούν όπως και εκείνοι. Είδα τότε το αρνί να ανοίγει την έκτη σφραγίδα. Τότε έγινε σεισμός μεγάλος, ο ήλιος έγινε μαύρος σαν πένθυμο ρούχο, το φεγγάρι έγινε ολόκληρο κόκκινο σαν αίμα και τα αστέρια του ουρανού έπεσαν στη γη σαν τα άγουρα σίκα που τα ρίχνει η σικιά όταν τη φυσάει δυνατός άνεμος. Ο ουρανός εξαφανίστηκε όπως τυλίγεται με μια σε ένα κυλινδρικό χειρόγραφο και όλα τα βουνά και τα νησιά μετακινήθηκαν από τη θέση τους. Τότε οι βασιλιάδες της γης και οι κυβερνήτες, οι στρατηγοί, οι πλούσιοι, οι δυνατοί και όλοι, δούλοι και ελεύθεροι, κρύφτηκαν στις σπηλιές και στα βράχια των βουνών και είπαν στα βουνά και στα βράχια πέστε πάνω μας και κρύψτε μας από αυτόν που κάθεται στο θρόνο και από την οργή του αρνιού. Έφτασε η μεγάλη μέρα της οργής του. Ποιος μπορεί να την αντέξει?
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν, Πατέρα μας ουράνιε. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, αλληλούια. Γλυκέ μας σωτήρα, για άλλη μια φορά είμαστε εδώ συνηγμένοι και ζητάμε, Κύριε Χάρη, ώστε κάθε σου λόγος να εισέλθει σε ανοιχτή γη και να καρποφορήσει. Αμήν. Γιατί, Κύριε, θέλουμε πραγματικά όλοι να είμαστε σκεύη πνευματικά. Αμήν. Άγια σκεύη προς τίμια χρήση, προς ξεχωριστή και άγια χρήση για τη δόξα σου, Κύριε. Γι' αυτό ζητάμε το χρίσμα σου και αυτό βράδυ, ζητάμε την παρουσία σου, ζητάμε εσένα να μιλήσεις, να οδηγήσεις, να πάρεις την δόξα και εμείς όλοι να φύγουμε, Κύριε, οικοδομημένοι, γεμάτοι με εσένα, χαρούμενοι και με πολύ πολύ ειρήνη, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν, αδελφοί. Αμήν. Ας καθίσουμε. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πνευματικό σκεύος. Γιατί, όπως έχουμε πει πολλές φορές, στο βιβλίο που ο Κύριος μας έδωσε περιγράφονται πολλά πράγματα. Περιγράφεται το οτιδήποτε ο Θεός ήθελε να μας μιλήσει. Ό,τι ο Κύριος ήθελε να αποκαλύψει για το οτιδήποτε, θεόπνευστα το έδωσε στους Αγίους Συγγραφείς. Το έγραψαν και ανά τους αιώνες όλοι οι πιστοί μορφώνονται το Λόγο του Θεού και οτιδήποτε ο Κύριος ήθελε να φανερώσει στον άνθρωπο. Και σήμερα, μέσα από τα παραδείγματα του Ισαάβ και του Ιακώβ, θα πάρουμε γνώση για το πόσο ο Κύριος εργάζεται για να μεταμορφώσει έναν άνθρωπο και ιδιαίτερα έναν πιστό. Δύο άνθρωποι, τρεις χαρακτήρες ως συμπεριφορά που μας διδάσκουν πολλά πράγματα. Και να διαβάσουμε προς Ρωμαίους 9, 20-21 εδάφιο. Προς Ρωμαίους επιστολή 9, ένα το κεφάλαιο, 20-21 εδάφιο. Αλλά μάλιστα, σύ ο άνθρωπε, τι είσαι, ώστις ανταποκρίνεσαι προς τον Θεόν. Μήπως το πλάσμα θέλει υπή προς τον πλάσαντα, γιατί με έκαμε σούτος. Ή δεν έχει εξουσία ο κεραμεύς του πυλού από το αυτού μείγματος να κάνει, άλλο μεν σκεύος εις τιμήν, άλλο δε εις ατιμίαν. Και να διαβάσουμε και Β' Τιμοθέου 2, 20-22 εδάφιο. Β' Τιμοθέου 2, 20-22 εδάφιο. Εν μεγάλη δε οικία δεν είναι μόνον σκεύη χρυσά και αργυρά, αλλά και ξύλινα και οστράκινα. Άλλα μεν προς χρήσιν τιμίαν, άλλα δε προς άτιμον. Εάν λοιπόν καθαρίσει, προσέξτε, εάν λοιπόν καθαρίσει τι σε αυτόν, από τούτον θελείστε σκεύος τιμίας χρήσεως, υγειασμένων και εύχριστων εις τον δεσπότην, ετοιμασμένων εις παν έργων αγαθών. Η προς Ρωμαίους λοιπόν επιστολή στο 1ο κεφάλαιο αντιπαραβάλλει τη διαφορά μεταξύ εκείνων που είναι σκεύη τιμής με εκείνους που είναι σκεύη ατιμίας. Ένα σκεύος τιμής είναι ακριβό, είναι πολύτιμο, είναι διαφορετικό, ξεχωριστό. Και ένα σκεύος άτιμο είναι κοινό, φθηνό και χωρίς αξία. Έτσι βλέπει τους ανθρώπους ο Κύριος. Βέβαια, ο Κύριος θέλει όλοι οι άνθρωποι να μετανοήσουν και να σωθούν και να γίνουν σκεύη προς τη μία χρήση. Αλλά όταν οι άνθρωποι δεν υποτάσσονται στο θέλημα του Θεού και είναι μέσα σε δαιμονικές, ζωώδεις, σαρκικές συμπεριφορές, ο Κύριος τους βλέπει ως σκεύη ατιμίας και λυπάται. Η φράση κλειδί στο ένατο κεφάλαιο στην προς Ρωμαίους επιστολή είναι ο κεραμέας. Υπάρχει ένας κεραμέας ο οποίος φτιάχνει σκεύη. Το υλικό είναι ο άνθρωπος. Και ενώ βλέπουμε ότι έχουμε τρία στοιχεία, αδελφοί, σώμα, πνεύμα και ψυχή, όλοι οι άνθρωποι είναι όμοι και ίδιοι στα δύο πρώτα. Όλοι έχουμε το ίδιο πνεύμα, το ίδιο σώμα, έχουμε δηλαδή σώμα, αλλά η διαφορετικότητά μας είναι στην ψυχή. Γιατί εκεί εργάζεται το ελεύθερο μας θέλω. Έχουμε λοιπόν σώμα, όπως ο κάθε άνθρωπος, έχουμε πνεύμα όπως ο κάθε άνθρωπος, αλλά η διαφορετικότητα των ανθρώπων είναι στην ψυχή, είναι στο θέλω. Που αν δεν παραδοθεί στον Θεό, ούτε το πνεύμα θα ανοίξει, ούτε το σώμα θα λάβει την ευλογία για να υπηρετήσει τον Κύριο τον Θεό. Και η διαφορά ενός σκεύους που είναι τίμιο από ένα σκεύος που είναι άτιμο είναι ότι το σκεύος προς τιμίαν χρήση έχει παραδοθεί στον Θεό με το ελεύθερο του θέλω και έχει αφήσει τον κεραμέα να πλάσει, να φτιάξει μέσα στα ισόψυχα αυτής της ανθρώπινης υπάρξεως ένα νέο άνθρωπο. Τον άνθρωπο του πνεύματος. Γιατί εάν ο Θεός δεν έχει με το ελεύθερο θέλω του ανθρώπου να αλλάξει το έσω του ανθρώπου, ο άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί να αλλάξει. Το κεραμέας έρχεται, καθώς θα δει την ανθρώπινη καρδιά να εξηγεί τον Κύριο τον Θεό. Έρχεται για να αλλάξει τον άνθρωπο και να τον κάνει ένα νέο κτίσμα. Ο Θεός επιθυμεί να αλλάξει το θέλω μας. Και το θέλω μας να είναι προσαρμοσμένο στο δικό του θέλω. Και όχι εξαναγκαστικά, αλλά επειδή θα το θέλουμε. Όπως ο Κύριος Ιησούς Χριστός είχε το απόλυτο ελεύθερο να κάνει ό,τι ήθελε. Αλλά με το θέλημά του θέλησε να υπηρετήσει το θέλημα του Θεού. Στο Β' Τιμοθέου που διαβάσαμε πριν λίγο και συγκεκριμένα στο 2:20, ο λόγος μας ανέφερε για σκεύη προς τη μία χρήση. Και η λέξη κλειδί είναι να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε λανθασμένο τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς, ώστε να αφήσουμε τον Θεό να μας αναδημιουργήσει, να μας μεταμορφώσει και να μας κάνει σκεύη πνευματικά προς τιμίαν χρήση. Θέλεις να σε χρησιμοποιήσει ο Κύριος στο έργο για τη δόξα Του? Ναι ή όχι? Άρα θέλεις να είσαι, θέλουμε να είμαστε σκεύη προς τιμίαν χρήση. Αμήν. Πρέπει να ανέβουμε επίπεδο στην σφαίρα του πνεύματος, ώστε καθώς ο Κύριος θα δει αυτή τη μεταμόρφωση και την αύξηση, να μπορεί να μας χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του. Και όπως είπα, σήμερα θα πάρουμε παραδείγματα για να κηρύξουμε όλα αυτά. Δύο αδέλφια, τον Ισαβ και τον Ιακώβ. Αλλά θα μιλήσουμε για τρεις συμπεριφορές, για τρεις χαρακτήρες που υπάρχουν στον κόσμο, έξω, αλλά και μέσα στις εκκλησίες του Κυρίου Ιησού Χριστού. Το πρώτο πρόσωπο, η πρώτη συμπεριφορά, ο πρώτος χαρακτήρας είναι ο Ισαβ. δίδυμος μεν με τον Ιακώ, μεγαλύτερος δε γιατί εξήλθε από την μήτρα της μητέρας του πρώτος. Και διαβάζουμε Α προς Κορινθίους 2:14. Ο φυσικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού, διότι είναι μορία, ανοησία εις αυτόν και δεν δύναται να γνωρίσει αυτά, διότι πνευματικώς ανακρίνονται. Πόσες φορές μιλάμε σε ανθρώπους και μας κοροϊδεύουν, μας χλεβάζουν, γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν τον λόγο, την εξουσία και την δύναμη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και αυτό γίνεται γιατί είναι άνθρωποι φυσικοί, σαρκικοί, παραδομένοι στην αμαρτία. Παρομοίως, ο Ισαύ ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος. Γιατί όπως θα διαβάσουμε στην Γένεση 25-27, Γένεσης 25-27, ο Ισαύ δεν αγαπούσε τον Θεό, καθώς αγαπούσε τα πράγματα αυτής της ζωής. Και διαβάζουμε. Εξήλθε δε ο πρώτος ερυθρός και όλος ως δέρμα δασίτριχος και κάλεσεν το όνομα αυτού Ισαύ. Να διαβάσουμε 26-27. Και έπειτα εξήλθε ο αδελφός αυτού και η χείρα αυτού εκράτη την πτέρναν το Ισαύ, δια τούτο ονομάστη Ιακώβ. Ο δε Ισαάκ ήτο ετών εξήκοντα, ότε γέννησε αυτούς. Αύξησαν δε τα παιδεία και έγινε ο μεν Ισαύ άνθρωπος έμπειρος εις το κυνήγιον, άνθρωπος του αγρού, ο δε Ιακώβ άνθρωπος απλούς κατοικών εν σκηνές. Βλέπουμε την διαφορά των δύο αδελφών. Ο ένας ήταν κυνηγός, ήταν στον αγρό, και ο άλλος ήταν στις σκηνές. Άνθρωπος απλός, βοσκός. Ο αγρός, στην προκειμένη περίπτωση, συμβολίζει τον κόσμο. Συμβολίζει την ανθρώπινη σαρκική επιθυμία, την απληστία των ανθρώπων, την τάση που έχουν για τις σαρκικές ειδονές. Και ο Ισαύ ήταν παραδομένος στην απληστία του κόσμου και σε κάθε σαρκικότητα και ειδονή. Ήταν ένας άνθρωπος αισθησιακός. Ήθελε να απολαμβάνει χαρά από γήινες απολαύσεις. Ενώ ο Ιακώβ κατοικούσε σε σκηνές που συμβολίζει το άτομο που αγαπάει την παρουσία του Θεού και ευχαριστείται να είναι στον οίκο του Θεού περισσότερο από όλα τα πράγματα του κόσμου. Δύο αδέρφια, με τους ίδιους γονείς, δίδυμα, μεγάλωσαν μαζί, τόσο ο παπάς τους, όσο και η μαμά τους, τους δίδαξαν ίδια πράγματα και οι δύο άκουγαν τα λόγια του Θεού. Άκουγαν τις εμπειρίες του μπαμπά και της μαμάς. Άκουγαν τα όσα ο Θεός τους είχε κάνει. Κι όμως, ο ένας προτίμησε τον κόσμο, ο άλλος προτίμησε τον Κύριο τον Θεό. Και ο πρώτος άνθρωπος είναι ο κοσμικός άνθρωπος, ο οποίος παραδίδει την ψυχή του στον διάβολο για να απολαύσει μερικά χρόνια ειδονής και ανθρώπινης σαρκικότητας. Θυμάστε, να τα διαβάσουμε καλύτερα. Γένεση 25, να διαβάσουμε τα εδάφια 29-34. Να τα διαβάσουμε καλύτερα. Εμαγείρευε δε ο Ιακώβ μαγείρευμα και ήρθεν ο Ισαύ εκ του αγρού και ήτο αποκαμωμένος. Και είπε ο Ισαύ προς τον Ιακώβ, δώσ' μου παρακαλώ να φάγω από το κόκκινο, το κόκκινο τούτο, διότι είμαι αποκαμωμένος, για τούτο εκλήθη το όνομα αυτού Εδόμ. Και είπε ο Ιακώβ, πώλησόν μη σήμερον τα πρωτοτόκια σου. Και ο Ισαύ είπεν, ιδού, εγώ υπάγω να αποθάνω, και τι μου ωφελούσει, γιατί μου ωφελούσει ταύτα τα πρωτοτόκια. Και είπε ο Ιακώβ, όμως όν μη σήμερον, και όμως εν σε αυτό. Και πούλησε τα πρωτοτόκια αυτού εις τον Ιακώβ. Τότε Ιακώβ έδωκε εις τον Ισαύ άρτον και μαγείρευμα της φακής. Και έφαγε και ήπιε και σηκωθείς ανεχώρησε. Ούτως ο Ισαύ κατεφρόνησε τα πρωτοτόκια. Πείνασε. και προτίμησε να χάσει τη διπλή μερίδα της ευλογίας του Κυρίου για ένα πιάτο φαγητό, για ένα πιάτο φακές. Και αυτό σήμερα συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους. Γιατί πολλοί άνθρωποι λαμβάνουν από το πνεύμα του Αδάμ και της Εύας. Όλοι λαμβάνουμε, όλοι παίρνουμε στοιχεία από το πνεύμα τους και προσπαθούμε, αδελφοί, κατά τη διάρκεια της ζωής και καθώς είμαστε στην οδό της αναγέννησης, να αναγεννηθούμε και να αποβάλουμε τα κακό σκήμενα αυτού του πνεύματος. Γιατί οι πρώτοι που πούλησαν τις ευλογίες του Θεού ήταν ο Αδάμ και η Εύα. Αντάλλαξαν τα πρωτοτόκια του Κυρίου, την ευλογία του Θεού στον τύπο της Εδέν, με σαρκικά πράγματα. Και βλέπω ότι αυτό το πνεύμα περνάει από γενεά σε γενεά και φτάνουμε στην γενεά του Ισάβ, που και αυτός πούλησε τα πρωτοτόκια του Κυρίου για ένα πιάτο φαγητό. Και σήμερα πολλοί άνθρωποι πουλάνε τα πρωτοτόκια τους, την ευλογία της σωτηρίας, καθώς προτιμούν τη σάρκα, την αμαρτία, τα χρήματα, τη σαρκική ικανοποίηση του σώματος, ευχαριστούνται με πράγματα ανούσια και χάνουν την ουσία. Και αυτό είναι το πνεύμα του Ισάβ, το πνεύμα του φυσικού ανθρώπου, το πνεύμα του σαρκικού ανθρώπου, το πνεύμα το οποίο δεν μπορεί να υπακούσει και να υποταχθεί στον Θεό και πουλάει τα πρωτοτόκια, πουλάει τις ευλογίες του Θεού, πουλάει τα όσα ο Κύριος θέλει να δώσει, έχει δώσει. Και ο Κύριος λυπάται και θέλει οι άνθρωποι να σωθούν. Ο Ιακώβ νοιαζόταν για το πώς θα έπαιρνε την έγκριση του πατέρα του. Δεν τον ένοιαζε για το αν κάτι του δίνει ευχαρίστηση τώρα, αλλά το κατά πόσο αυτό θα επηρέαζε την αιώνια σχέση του με τον ουράνιο πατέρα. Ενώ ο Ισάβ μπλέχτηκε στην ικανοποίηση του τώρα, στις πρόσχερες ικανοποίηση της σάρκας, αντί να έχει ένα ενδιαφέρον για το πώς θα έχει την ευμένεια του πατέρα και για το πώς θα ευαρεστεί αυτόν. Έχασε την ευλογία ο Ισάβ, έχασε τα πρωτοτόκια, έχασε ό,τι ο Θεός του είχε δώσει. Γιατί? Επιδίωκε τα κοσμικά, το χρήμα, την θέση, τα υπάρχοντα. Και στο τέλος, όταν πήγε να τα πάρει ξανά πίσω, πώς πήγε, με ποιον τρόπο? Με τον τρόπο του Θεού, με τον τρόπο του Θεού ή με τον τρόπο της σάρκας? Για να το διαβάσουμε λίγο. Γένεση 28:8-9. Μετανόησε. Όταν είδε αυτός ο άνθρωπος του κόσμου ότι είχε χάσει τις ευλογίες, μετανόησε, ήρθε κοντά στον Θεό, κατάλαβε τα λάθη του? Όχι. Πήγε να κερδίσει τα πνευματικά με το δικό του τρόπο. Ας το διαβάσουμε. Γένεσης 28:8-9, εδάφιο. Και ειδών ο Ισάβ ότι οι θυγατέρες Χανάν είναι μισητέ εις τους οφθαλμούς του πατρός αυτού Ισάκ, υπή ο Ισάβ προς τον Ισμαήλ, και εκτός των άλλων γυναικών αυτού έλαβεν εις αυτόν γυναίκα την Μαελές, θυγατέρα Ισμαήλ του γιου του Αβραάμ, την αδελφή του Ναβαϊόθ. Παντρεύτηκε μία Ισμαηλίτισσα για να κερδίσει την εύνοια του πατέρα του. Αντί να μετανοήσει, να συντριφτεί, να προσευχηθεί για να κερδίσει την εύνοια, προσπάθησε μέσω γάμου να κερδίσει την καρδιά τόσο του Θεού όσο και του πατέρα του. Και αυτό κάνουν οι άνθρωποι σήμερα εκεί έξω. προσπαθούν να κερδίσουν τη συμπάθεια του Θεού, την εύνοια του Θεού με έργα, κόπους, παραδόσεις, τάματα και ένα σωρό πράγματα που είναι έξω από το θέλημα του Θεού. Αυτός είναι ο πρώτος χαρακτήρας, είναι ο πρώτος άνθρωπος, είναι ο σαρκικός άνθρωπος, ο άνθρωπος των αγρών, ο άνθρωπος του κόσμου. Και σίγουρα εμείς που ακούμε το κήρυγμα δεν ανήκουμε σε αυτήν την κατηγορία, γιατί βγήκαμε από αυτό το περιεχόμενο, βγήκαμε από αυτή τη ζωή και ακολουθούμε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Άρα ο Ιακώβ κολλάει πιο πολύ στο δικό μας χαρακτήρα. Αλλά καθώς θα μιλήσουμε τώρα για τον Ιακώβ, για το δεύτερο πρόσωπο του σημερινού μας κηρύγματος, θα δούμε τις δύο συμπεριφορές του Ιακώβ, τους δύο χαρακτήρες του Ιακώβ, για να δούμε εμείς ως πιστοί πού ανήκουμε, στον χαρακτήρα του Ιακώβ ή στον χαρακτήρα του Ισραήλ. Θα διαβάσουμε Α προς Κορινθίους 3, 1 έως 4 εδάφιο. Α προς Κορινθίους 3, 1 έως 4. Και εγώ, αδελφοί, δεν ειδηνήθην να λαλήσω προς εσάς ως προς πνευματικούς, αλλά ως προς αρχικούς, ως προς νήπια εν Χριστώ. Γάλα σας επότισα και όχι στερά τροφή, διότι δεν δίναστε έτη να δεχθείτε αυτή, αλλότερα δίναστε έτη. Επειδή έτη αρκικήστε, διότι ενώ είναι μεταξύ σας φθόνος και αίρης και διχόνοια, δεν είσαι σαρκική και περιπατεί κατά άνθρωπον. Διότι όταν λέγει τη, εγώ μεν είμαι του Παύλου, άλλος δε εγώ το απολώ, δεν είσαι σαρκική. Ξέρετε, η εκκλησία της Κορίνθου ήταν χαρισματική. Είχε ανθρώπους που ήταν γεμάτοι με τα δώρα του Θεού, είχαν χαρίσματα. Και η εκκλησία της Κορίνθου ήταν σε ζήλο ως προς τα χαρίσματα του Θεού, ως προς τα πνευματικά δώρα του Κυρίου. Και ενώ ήταν χαρισματικοί και ζηλωτές των χαρισμάτων, ο Παύλος δεν τους λέει πνευματικούς, τους λέει σαρκικούς. Γιατί όταν ένας άνθρωπος είναι γεμάτος ζήλια, φθόνο, λέει ψέματα, κατηγορεί, δεν σέβεται και παράλληλα προσπαθεί να κερδίσει την εύνοια του Θεού, τα δώρα του Θεού, το έργο του Θεού, να κάνει το έργο του Θεού με τον δικό του τρόπο, είναι σαρκικός. Και αυτός είναι ο δεύτερος χαρακτήρας του σημερινού μας κηρύγματος. Ο χριστιανός που είναι όμως σαρκικός, προσπαθεί με το δικό του τρόπο να κάνει το έργο του Θεού, δεν έχει αναπτυχθεί, μεγαλώσει η αναγέννησή του, έχει μείνει στάσιμο στα πνευματικά και μέσα στην καρδιά του ακόμα υπάρχουν αρνητικά πράγματα τα οποία πρέπει να μετανοήσει και ο Κύριος να τα φτιάξει. Ο Ισαύ δεν ήταν ευλογημένος. Ο Ιακώβ ήταν μεν ευλογημένος, αλλά όχι συντριμμένος. Δεν είχε συντριφτεί. Δεν είχε αλλάξει. Αγαπούσε τον Θεό. Είχε ζήλο για τον Θεό, αλλά με έναν ανθρώπινο σαρκικό τρόπο. Και αυτό, όταν υπάρχει, ναι μεν ο Θεός ευλογεί, βλέπει το ζήλο του ανθρώπου, αλλά δεν ευαρεστείται, γιατί αυτός ο ζήλος δεν ανήκει στην σφαίρα του πνεύματος, αλλά στην σφαίρα της σάρκας, και έτσι ο Θεός δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα ούτε σε αυτόν άνθρωπο, ούτε μέσα από αυτόν άνθρωπο. Αγαπούσε ο Ιακώβ τον οίκο του Θεού, νοιαζόταν για τη μελλοντική του κληρονομία, αλλά δεν είχε παραδώσει ολοκληρωτικά το θέλημα της καρδιάς του στο θέλημα του Θεού. Ήταν ζηλωτής ο Ιακώβ, το βλέπουμε από την πρώτη στιγμή. Ήθελε να βγει πρώτος από τη μήτρα της μάνας του. Γιατί? Για να είναι αυτός ο οποίος θα πάρει τα πρωτοτόκια και θα είναι το όνομά του γραμμένο πρακτικά και μη στην γενεαλογία του Μεσσία. Μετά βλέπουμε τον Ιακώβ να παίρνει με δόλιο τρόπο την ευλογία του πατέρα. Ξεγέλασε τον πατέρα του για να πάρει την ευλογία του, καθώς προσποιήθηκε όταν ο Ισάβ. Βλέπουμε τον Ιακώβ για να πιάνει το φακές, να εκμεταλλεύει τον αδερφό του, να του παίρνει την πνευματική του ευλογία. Ήθελετα του Θεού. Εργαζόταν για τα πράγματα του Θεού, αλλά με έναν λανθασμένο σαρκικό τρόπο. Και αυτό ο Θεός, ο Κεραμέας, έπρεπε να τα αλλάξει. Να τον συντρίψει, ώστε αυτό που θα έκανε ο Ιακώβ να ήταν πια πνευματικό. Να μην το έκανε η σάρκα του Ιακώβ, αλλά ο Θεός μέσα από τον Ιακώβ. Και αυτός ο δεύτερος χαρακτήρας. Και αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, ζει και υπάρχει μέσα στην οποιανδήποτε αναγεννημένη εκκλησία σε όλο τον κόσμο. Ο σαρκικός Ιακώβ, και μετά θα μιλήσουμε και τον πνευματικό, τον Ισραήλ, που επίσης υπάρχει και ζει μέσα σε αναγεννημένες ανά τον κόσμο εκκλησίες. Ο Θεός όμως είδε την αγάπη του Ιακώβ, το ζήλο του, και εκμεταλλεύτηκε ο Κύριος τις αδυναμίες του Ιακώβ, καθώς ξεγέλασε τον πατέρα του, καθώς είχε προσποιηθεί ότι ήταν ο αδελφός του Ισάβ για να πάρει την ευλογία, και καθώς ο Ισάβ έμαθε ότι έπεσε θύμα απάτης, έφυγε καθώς οδηγήθηκε από τη μαμά του για να πάει πού, αδελφοί? Στον Λάβαν, στον θείο του. Στον δρόμο κοιμήθηκε, κουράστηκε. Και τι είδε ως εν ύπνιο? Μια σκάλα που η βάση της ήταν στη γη και η κορυφή της στον ουρανό. Άγγελοι ανέβαιναν, κατέβαιναν. Το ίδιο ο Ιακώβ άκουσε τον Κύριο τον Θεό να του μιλάει. Να του μιλάει, αδελφοί. Η σκάλα συμβόλιζε την κοινωνία Θεού και ανθρώπων, η σκάλα είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Οι άγγελοι της παρουσίας του Κυρίου έρχονται να μας επισκεφτούν, αδελφοί. Ναι. Και παράλληλα, εκείνο το βράδυ φανέρωσε τον Ιακώβ ότι ήθελε σκάλα να τον ανεβάσει πνευματικό επίπεδο. Ήθελε να τον αλλάξει. Άρα, όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να αλλάξει με το καλό, δυστυχώς αλλάζει μέσω προβληματικών καταστάσεων. Γιατί είμαστε έτσι φτιαγμένοι που εάν δεν ζήσουμε κάτι αρνητικό, πολλές φορές τα μάτια της καρδιάς μας δεν ανοίγουν για να δούμε πραγματικά το δικό μας χαρακτήρα και τη δικιά μας συμπεριφορά. Πολλές φορές οι άνθρωποι είναι τόσο τεφλωμένοι που κοιτάνε μόνο τα λάθη των άλλων, τα σφάλματα των άλλων, τα λατώματα των άλλων, αδιαφορώντας τα δικά τους. Και μέσα από ένα πρόβλημα ο Θεός φανερώνει, καθώς συντρίβεται ο άνθρωπος, φανερώνει στον άνθρωπο αυτόν τη δικιά του την καρδιά, τα δικά του τα λάθη, τα δικά του τα ελαττώματα. Του έδειξε τη σκάλα, δείγμα ότι ήθελε να τον ανεβάσει πνευματικό επίπεδο, να τον αλλάξει. Όπως και εμάς σήμερα θέλει ο Θεός να μας αλλάξει, να μας πάρει σε ένα ανώτερο πνευματικό επίπεδο, σε ένα επίπεδο χρίσματος, σε ένα επίπεδο που η δόξα του Θεού θα πρεσβεύεται και θα φανερώνεται. Αλλά για να φανερωθεί πρέπει ο Ιακώβ να γίνει Ισραήλ, να γίνει ένα πνευματικό σκεύος, ένα σκεύος προς τιμίαν χρήση, αγιασμένο, εύχριστο. Αλλιώς ο Θεός δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Έστειλε λοιπόν τον Ιακώβ στον Λάβαν. Και ο άνθρωπος αυτός, επιτρέψτε μου την έκφραση, του έψησε το ψάρι στα χείλη. 20 χρόνια του έψησε το ψάρι στα χείλη. Βρήκε τον δάσκαλό το Ιακώβ. Και το επέτρεψε ο Κύριος αυτό για να καταλάβει ο Ιακώβ τα δικά του λάθη. Γιατί όπως τον εξαπατούσε ο Λάβαν, όπως τον εκμεταλλευόταν ο Λάβαν, ο θείος του, το αίμα του, παρομοίως και αυτός είχε εκμεταλλευτεί πράγματα και πρόσωπα στη δικιά του ζωή. Και αφού ο Ιακώβ δεν μπορούσε να τα καταλάβει με άλλον τρόπο, τον πήγε στον μεγαλύτερο εκμεταλλευτή, σε έναν που έκανε πιο πολλά και πιο μεγάλα δόλια πράγματα, για να καταλάβει το δικό του χαρακτήρα. Και ο Κύριος, καθώς θέλει να μας κάνει από Ιακώβ Ισραήλ, μας περνάει μέσα από καταστάσεις, γιατί θέλει μέσα από αυτές τις καταστάσεις να δούμε το δικό μας χαρακτήρα και να αλλάξουμε, αδελφοί, να φτιάξουμε, ώστε να φύγει η σάρκα, να συντριφτούμε και ο κεραμέας να δημιουργήσει έναν νέο εσωτερικό άνθρωπο που θα ονομάζεται Ισραήλ, ισχύς Θεού. Διαβάζω Γένεσης 28, 20-22. Γένεσης 28, 20-22. Και ευχήθη ο Ιακώβ ευχήν λέγον, αν ο Θεός είναι μετεμού και με διαφυλάξει εντί εδώ ταύτη, εις την οποία υπάγω, και μου δώσει άρτο να φάγω και ένδυμα να ντυθώ, και επιστρέψει εν ειρήνη στον οίκον του πατρός μου, τότε ο Κύριος θελήστε Θεός μου, και ο λίθος ούτος τον οποίον έστεισα διαστήλην θελήστε οίκος Θεού, και εκ πάντων όσα μου δώσεις το δέκατον θέλω προσφέρει εισέ. Ο Κύριος χρησιμοποιεί πολλές καταστάσεις για να μας αλλάξει το χαρακτήρα, όπως και στην προκειμένη περίπτωση χρησιμοποίησε τον Λάβαν για να αλλάξει την κακή συμπεριφορά, τον κακό χαρακτήρα του Ιακώβ. Και βλέπουμε ότι μία πτυχή που ο Κύριος εργάζεται για να αλλάξει την καρδιά μας είναι τα οικονομικά μας. Χρησιμοποιεί τα οικονομικά για να μας φανερώσει πράγματα του χαρακτήρα μας. Γνωρίζει ότι είναι ένα δυνατό κομμάτι της ζωής μας, το οποίο μας συντρίβει, μας βάζει σε μετάνοια, και μέσα μας όλο αυτό δημιουργεί έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος εμπιστεύεται περισσότερο τον Θεό.

Να διαβάσουμε Γένεσης 29, 22, 25. Γένεση 29, 22, 25 εδάφιο. Και συνήγαγε ο Λάβαν πάντα στους ανθρώπους του τόπου και έκαμε συμπόσιο. Και το Εσπέρας λαβών την Λιάν την θυγατέρων αυτού έφερε αυτήν προς αυτόν και εισήλθε προς αυτήν. Και έδωκεν ο Λάβαν εις Λίαν την θυγατέρα αυτού διαθεράπαινον αυτής Ζελφάν την θεράπαινον αυτού και το πρωί ιδού αυτή ή του Ηλία και είπε προς τον Λάβαν τι τούτο το οποίο έπραξε εσύ σε μέ. Εκείνη τη στιγμή ο Ιακώ που έλεγε αυτά τα λόγια πρέπει να είχε όλο το παρελθόν και τις δολιότητες που είχε κάνει μέσα στο μυαλό του. Τι τούτο που έπραξες σε μένα, του λέει, του θείου του ο Ιακώ. Δεν σε δούλευσα για τη Ραχή. Γιατί με απάτησες. Ω αδελφοί, ήρθε εκεί ακριβώς που ο Θεός ήθελε να τον φέρει. Να καταλάβει πόσο άσχημο είναι ένας άνθρωπος με δεολιότητα να εκμεταλλεύεται και να ξεγελάει άλλους ανθρώπους. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος χρησιμοποιεί, ακούστε αυτό σας παρακαλώ, τα πρόσωπα τα οποία έχουμε μέσα στο σπίτι, τη Λία, τη Ραχήλ, τον άνδρα μας, τη γυναίκα μας, για να μορφώσει το δικό μας χαρακτήρα. Γίνεται μια φασαρία. Το πρώτο πράγμα που συνήθως κάνει ο άνθρωπος είναι να κοιτάξει τα λάθη του συντρόφου, του άνδρα ή της γυναίκας. Ο Θεός θέλει πρώτα να κοιτάμε τα δικά μας λάθη, το δικό μας χαρακτήρα και μετά να προσπαθήσουμε με την χάρη Του να εργαστούμε με υπομονή και σύνεση αυτό το οποίο πρέπει να εργαστούμε. Και ο Κύριος χρησιμοποιεί τη Λία και τη Ραχήλ στη ζωή μας. Χρησιμοποιεί τον Λάβαν όπως και στην περίπτωση του Ιακώβ. Γιατί ξέρει ότι μέσα στο σπίτι ο χαρακτήρας μας μορφώνεται και αλλάζει. Μορφώνεται και αλλάζει γιατί ο άνθρωπος που έχουμε δίπλα μας είναι ο σύντροφος της ζωής μας και δεν τον βλέπουμε καθημερινά 5, 10, 15 λεπτά, τον βλέπουμε πολλές ώρες και ζούμε πολλά πράγματα μαζί. Άρα θα έρθει και η τριβή, θα έρθει και η διαφωνία, θα έρθει και η διαμάχη και εκεί μορφώνεται ο χαρακτήρας μας. Φτιάχνει ο χαρακτήρας μας. Γι' αυτό όταν υπάρχει μια διαμάχη στο σπίτι, κοιτάξτε το πώς θα καλυτερεύσετε πρώτα εσείς αδελφοί και μετά για το πώς θα καλυτερεύσει και ο σύντροφος ή η σύντροφος, ο άνδρας ή η γυναίκα του ζευγαριού. Μόρφωνε τον Ιακώ. Εργαζόταν μέσα στο πνεύμα του Ιακώ, γιατί μέσα από αυτές τις καταστάσεις ήθελε να τον κάνει Ισραήλ. Και αν δεν τον περνούσε, δεν θα γινόταν ποτέ Ισραήλ ο Ιακώβ. Θα παρέμενε σαρκικός. Άρα, ένα αγκείο, ναι μεν ευλογημένο, αλλά όχι προς τη μία χρήση. Υπάρχουν πτυχές στον χαρακτήρα της γυναίκας ή του ανδρός σε ένα ζευγάρι που αγαπούμε και σεβόμαστε και πτυχές που μας αποθούν και μας προβληματίζουν. Ο πλάστης, ο κεραμέας, χρησιμοποιεί το γάμο μας προκειμένου να μας αλλάξει και να μας μορφώσει. Γένεσης 31:7. Μιλάει λοιπόν τώρα ο Ιακώβ στις γυναίκες και λέει «Αλλά ο πατέρας σας με απάτησε και άλλαξε τους μισθούς μου, δεκάκης, πλην ο Θεός δεν άφηκε αυτόν να με κακοποιήσει». Ο Λάβαν είχε κοροϊδέψει κυριολεκτικά, είχε αλλάξει το μισθό του Ιακώβ, τον είχε απατήσει και αγανακτισμένος πια ο Ιακώβ εκφράζει αυτή τη δυσαρέσκειά του στις κόρες του Λάβαν. Μέσα από φίλους και καταστάσεις ο Θεός αλλάζει το χαρακτήρα μας. Ο Λάβαν, ο θείος του, ο φίλος του, του άλλαξε το μισθό δεκάκης

0: με απατεωνιά. Συχνά οι φίλοι μας μπορεί να μας πληγώσουν, να μας πειράξουν και να σημαδέψουν τη ζωή μας. Οι φίλοι μας, αδελφοί, που εμπιστευτήκαμε, που τους ανοίξαμε το σπίτι μας, την καρδιά μας, τη ζωή μας, μπορεί να μας εκμεταλλευτούν, να μας πουλήσουν, να μας προδώσουν, να μας πληγώσουν, να μας πειράξουν. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε, να κερδίσουμε μόρφωση και αναγέννηση μέσα από όλες αυτές τις καταστάσεις, γιατί αυτές οι καταστάσεις μας ζυμώνουν, μας μορφώνουν και μας κάνουν καλύτερους εάν συμπεριφερθούμε ως παιδιά του Θεού. Γιατί εμείς ως συνήθως τι κάνουμε, με το που γίνει ένα λάθος από έναν αδελφό, μια αδελφή, έναν φίλο, μια φίλη, κατευθείαν σηκώνουμε την σημαία της επανάστασης, της κατηγορίας, της άμυνας και της επίθεσης. Όχι, αδελφοί. Να κοιτάξουμε το πώς θα διδαχθούμε, να πάρουμε παραδείγματα, να δούμε το δικό μας χαρακτήρα, να απαλύνουμε την καρδιά μας και να ευλογήσουμε και τον άνθρωπο αυτόν στο όνομα του Ιησού Χριστού. Γένεσης 32:7-8. Εφοβήθη δε ο Ιακώβ σφόδρα και ήτο εν αμηχανία και δίρισε το λαόν των μεθαυτού και τα πίμια και τους βόας και τα σκαμήλους εις δύο τάγματα λέγον. Εάν έρθει ο Ισάβ εις το ένα τάγμα και πατάξει αυτό, το επίλοιπον τάγμα θέλει διασωθεί. Ο Θεός, όπως τότε μέσα από αυτούς τους φόβους μόρφωνε την καρδιά του Ιακώβ, μέσα από προβλήματα και δυσκολίες μας μορφώνει. Μέσα από γενικά προβλήματα, πάσης φύσεως προβλήματα, πάσης φύσεως φόβους, μας μορφώνει, γιατί ταπεινωνόμαστε, συντριβόμαστε, καταλαβαίνουμε την μικρότητά μας και ζητούμε με πίστη βοήθεια από τον κεραμέα που μπορεί να κάνει τα πάντα. Καταλαβαίνουμε το πόσο μικροί είμαστε, φεύγει ο εγωισμός, φεύγει η υπερηφάνεια, καταλαβαίνουμε τα λατώματα, τις αδυναμίες μας, το ποιοι είμαστε, τη ματαιότητα της ζωής μας. Και φεύγουμε, καταφεύγουμε, συντριμμένοι στα πόδια του Θεού, ζητώντας χάρη και έλεος. Όλα αυτά φτιάχνουν το χαρακτήρα, γιατί ο Θεός τα επιτρέπει για να μας αλλάξει και να μας ονομάσει Ισραήλ. Ισχύς Θεού. Γιατί ο Ισραήλ, ο σημερινός τρίτος χαρακτήρας, στο πρόσωπο του Ιακώβ που έγινε Ισραήλ, είναι ο χαρακτήρας που πρέπει να έχει το κάθε αναγεννημένο παιδί του Θεού. Ο Ισραήλ. Δεν μιλάμε για τον Ισάβ που είναι ο κοσμικός άνθρωπος του κόσμου της αμαρτίας. Ούτε και για τον Ιακώβ που ναι μεν είναι ο πιστός, αλλά αυτός που είναι σαρκικός πιστός. Μιλάμε για τον Ισραήλ. Το πνευματικό σκεύος, το πνευματικό αγγείο. Το αγγείο που είναι προς τιμίαν χρήση για την χρήση του Θεού. Και διαβάζουμε. Α προς Κορινθίους 2:15-16 εδάφιο. Α προς Κορινθίους 2:15-16 εδάφιο. Ο δε πνευματικός ανακρίνει μεν πάντα, αυτός δε υπουδενός ανακρίνεται. Διότι τι σε γνώρισε τον ίδιο Κυρίου ώστε να διδάξει αυτόν, εμείς όμως έχουμε τον νου του Χριστού. Μέσα από όλα αυτά ο Ιακώβ απέκτησε τον χρησμένο νου. Ξέρετε τι σημαίνει χρησμένος νους? Τα πάντα να τα διακρίνουμε και να τα εξετάζουμε με το νου του Κυρίου Ιησού Χριστού. Με το χρησμένο νου, τον αναγεννημένο νου. Και καθώς θα έχουμε αυτή την αντίληψη, όλα πια θα είναι διαφορετικά. Αντί να επιτεθόμαστε στον άνθρωπο, το διπλανό μας, θα τον συγχωρούμε και θα προσευχόμαστε για αυτόν. Εκείνο που μας καταράστηκε θα τον ευλογάμε. Εκείνο που μας κυνήγησε θα του προσφέρουμε ένα χέρι βοηθείας. Εκείνον που μας έβλαψε θα τον αγαθοποιούμε. Αλλάζει ο άνθρωπος. Εργάζεται πια το θέλημα του Θεού. Εργάζεται αυτό που θέλει ο Κύριος με το δικό του τρόπο, με τον τρόπο του Κυρίου. Έχει την υπομονή του Κυρίου και αφήνει τον Κύριο να έρθει να εργαστεί ό,τι θέλει, όποτε θέλει, όπως θέλει. Αμήν, γιατί είναι ο Ισραήλ, ο πνευματικός άνθρωπος, σε τέλεια συμφωνία με το θέλημα του Κυρίου, καθώς το θέλω του έχει υποταχθεί και ο χαρακτήρας του έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει, αδελφοί. και βλέπουμε τον Ιακώ να παλεύει με τον άγγελο της παρουσίας του Κυρίου. Βλέπουμε να διεκδικεί κάθε ευλογία του Θεού. Βλέπουμε να ζητάει με ζέος από τον Κύριο κάθε τι το οποίο ο Κύριος είχε ετοιμάσει για τη ζωή του Ιακώβ. Πάλευε ίσως να πάρει τις ευλογίες, γιατί ήξερε ότι ο Θεός είχε δώρα τα οποία ήθελε να του δώσει. Το Ισραήλ παλεύει για να πάρει τα δώρα του Θεού, τα οποία είναι ειδοσμένα στην σφαίρα του πνεύματος, αλλά για να τα πάρουμε στην φυσική σφαίρα πρέπει να παλέψουμε πνευματικά, άγια, συντριμμένα, όπως ο Ιακώβ εκεί πέρα στο Φανουήλ. Τα παλέψουμε, γιατί πια δεν παλεύουμε με τους ανθρώπους, αλλά παλεύουμε σε εισαγωγικά. Αγωνιζόμαστε, δεν λέει, τον καλό αγώνα με τον Θεό. Με τον Θεό, αδελφοί. Και ο πνευματικός άνθρωπος είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να υπηρετήσει τον Κύριο ταπεινά, σπασμένα, με τις ανάλογες θυσίες, τις προσφορές, με αλτρουισμό και αυταπάρνηση. Δεν σκέπτεται τη δικιά του δόξα, την δόξα του Θεού. Δεν σκέπτεται το πώς θα κερδίσει αυτός, αλλά το πώς θα κερδίσει η Εκκλησία και ο Κύριος. Το πώς θα κερδίσει ο πλησίον. Κάνει ένα βήμα πίσω για να κερδίσει πολλά βήματα μπροστά ο Χριστός. Συντρίβει το εγώ του, γιατί δεν τον ενδιαφέρει πια εάν τσαλακωθεί το εγώ του. Θέλει να δοξαστεί ο Κύριος. Είναι έτοιμος να χάσει. Έτοιμος να κακολογηθεί, να οδυνηστεί. Γιατί η δόξα του Θεού είναι ο Ισραήλ, ο άνθρωπος του Θεού, ο άνθρωπος που είναι έτοιμος να τρέξει στον αγρό, όχι του κόσμου, αλλά στον αγρό του Θεού, ως συνεργάτης του Θεού. Γιατί, όπως λέει Β' Κορινθίους, Θεόπνευστα ο Παύλος, στο 5:17, τα πάντα είναι πια μέσα μας νέα, γιατί είμαστε νέα κτίσματα και τα παλιά έχουν φύγει. Έχουν φύγει, αδελφοί, και έχουμε το χρίσμα του Θεού και τη δόξα του Θεού. Και μετά από όλες αυτές τις περιπέτειες, από όλα όσα έζησε με τον Λάβαν, με τον Ισαύ, με όλα τα πρόσωπα, ο Ιακώβ είχε άλλη μια συνάντηση με τον Θεό. Και θέλω να διαβάσουμε το τι ο Κύριος του είπε μετά από όλα αυτά τα οποία είχε ζήσει. Γένεσης 35, 9-13 εδάφιο. Ξεγέλασε τον πατέρα του, ξεγέλασε τον αδελφό του, πήγε στο θείο του, τον ξεγέλασε τον θείο του, φεύγει από τον θείο του, τον κυνηγάει ο αδελφός του, τα βρίσκει με τον αδελφό του, φεύγει. Και βλέπουμε τον Κύριο, καθώς ο Ιακώβ στεκόταν ως ένας πια νέος άνθρωπος στην παρουσία του Θεού, βλέπουμε τον Ιακώβ να έχει μια συνάντηση με τον Θεό και τα λόγια του Θεού είναι φοβερά, αδελφοί, φοβερά. Γένεση 35, 9-13 εδάφιο. Εφάνιδε πάλι ο Θεός εις τον Ιακώβ, αφού επέστρεψε από Παδάν Αράμ και ευλόγησε αυτόν. Και είπε προς αυτόν ο Θεός, το όνομά σου Ιακώβ. Δεν θέλεις ονομάζεστε πλέον Ιακώβ, αλλά Ισραήλ, θελήστε το όνομά σου. Και κάλεσε το όνομα αυτού Ισραήλ. Είπε δε προς αυτόν ο Θεός, εγώ είμαι ο Θεός ο Παντοκράτορ, αυξάνου και πληθύνου, έθνος και πλήθος εθνών θέλουσι γίνει εξού, και βασιλείς θέλουσι εξέλθει εκ της οσφίος σου. Και την γη την οποία έδωκε στον Αβραάμ και στον Ισαάκ, εισέ θέλω δώσει αυτήν, και στο σπέρμα σου μετά σε θέλω δώσει την γη ταύτην. Και ανέβη ο Θεός από αυτού εκ του τόπου όπου ελάλησε με ταυτού. Κοιτάξτε ευλογίες που ο Κύριος ο Θεός έδωσε στον άνθρωπό του. Υποσχέσεις που στην πορεία έγιναν βιώματα, αλήθειες, καθώς ό,τι λέει ο Κύριος είναι ναι και αμήν. Φοβερά εδάφια, τα οποία ο Θεός τα δίνει στον Ισραήλ, στο πνευματικό σκεύος. Προσδόξαν Θεού, αδελφοί. Ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και να μην μας ξεφεύγει, δεν θα μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα παρασταθεί μπροστά στο ζωντανό Θεό να του δώσει λόγο για κάθε τι που έχει κάνει, είτε χριστιανός είτε όχι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί κεφάλαιον Ιωταζήτα. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον: Λάλησον προς τους Ιούς Ισραήλ και λάβε παρεκάστου αυτών ράβδον δια των οίκων των πατέρων αυτών παραπάντων των αρχόντων αυτών κατά των οίκων των πατέρων αυτών 12 ράβδους. Εκάστου το όνομα επίγραψον επί της ράβδου αυτού και το όνομα του Ααρών επίγραψον επί της ράβδου του Λεβί. Επειδή μία ράβδος θελείστε διέκας των αρχηγών του οίκου των πατέρων αυτών. Και θέλεις αποθέσει αυτάς εν τη σκηνή του μαρτυρίου, έμπροσθεν του μαρτυρίου, όπου θέλω ευρίσκεστε με θυμών. Και η ράβδος του ανθρώπου, όντι να εκλέξω, θέλει βλαστήσει. Και θέλω κάμι να πάψω συν απέμπροσθεν μου οι γονγκισμοί των ιών Ισραήλ, τους οποίους αυτοί γονγκίζουσιν εναντίον σας. Και λάλησεν ο Μωυσής προς τους Ιούς Ισραήλ. Και έδωκαν εις αυτόν πάντες οι άρχοντες αυτών, αναμίαν ράβδον έκαστος άρχον κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, 12 ράβδους. Και η ράβδος του Ααρών ήτο μεταξύ των ράβδων αυτών. Και απέθηκεν ο Μωυσής τας ράβδους ενώπιον του Κυρίου εν τη σκηνή του μαρτυρίου. Και την επαύριον εισήλθεν ο Μωυσής εις την σκηνή του μαρτυρίου. Και ειδού η ράβδος του Ααρών δια των οίκων του Λεβί ευλάστησε και ανεφύησε βλαστών και εξύνθησεν άνθη και έδωκεν αμύγδαλα. Και έφερεν έξω ο Μωυσής πάσα στας ράβδους απέμπροσθεν του Κυρίου προς πάντα στους Ιούς Ισραήλ. Και αυτοί είδον και έλαβον έκαστος την ράβδον αυτού. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν: Απόθες την ράβδον του Ααρών έμπροσθεν του μαρτυρίου δια να φυλάτητε εις σημείον εις τους Ιούς της αποστασίας. Και θέλεις καταπαύσει απ' εμού τους γονγκισμούς αυτών δια να μη αποθάνωση. Και έκαμεν ο Μωυσής καθώς προσέταξεν εις αυτόν ο Κύριος. Ούτως έκαμε. Και είπον οι Ισραήλ προς τον Μωυσήν λέγοντες: Ιδού ημείς αποθνίσκομεν, αφανιζόμεθα, πάντες αφανιζόμεθα. Πάσο πλησιάζον, ο πλησιάζον εις την σκηνή του Κυρίου αποθνίσκει. Πάντες θέλομεν εκλείψει αποθνίσκοντες. Αριθμοί κεφάλαιον Ιωταΐτα. Και είπε Κύριος προς τον Ααρών: Σύ και η Ιησού και ο οίκος του πατρός σου μετά σου θέλετε βαστάζει την ανομίαν του αγιαστηρίου. Και σύ και η Ιησού μετά σου θέλετε βαστάζει την ανομίαν της ιερατείας σας. Και έτι τους αδελφούς σου, την φυλήν του Λεβί, την φυλήν του πατρός σου, φέρε μετά σου, δια να είναι ηνωμένη μετά σου και να σε υπηρετώσει. Σύ όμως και η Ιησού μετά σου θέλετε υπηρετή έμπροσθεν της σκηνής του μαρτυρίου. Και θέλους οι φυλάτοι τας φυλακάς σου και τας φυλακάς όλης της σκηνής. Μόνον εις τα σκεύη του αγιαστηρίου και εις το θυσιαστήριον δεν θέλους οι πλησιάζει, δια να μη αποθάνωση, μήτε αυτοί, μήτε εσείς. Και θέλους ειν είστε ηνωμένοι μετά σου και θέλους οι φυλάτοι τας φυλακάς της σκηνής του μαρτυρίου κατά πάσα στα υπηρεσία της σκηνής. Και ξένος δεν θέλει σας πλησιάζει. Και θέλετε φυλάτη τας φυλακάς του αγιαστηρίου και τας φυλακάς του θυσιαστηρίου και δεν θέλει είστε πλέον οργή εις τους Ιούς Ισραήλ. Και εγώ ιδού έλαβον τους αδελφούς σας τους Λεβίτας εκ μέσου των Ιών Ισραήλ. Ούτι είναι δεδομένοι εις εσάς δώρον δια των Κύριων δια να εκτελώσει τας υπηρεσίας της σκηνής του μαρτυρίου. Σύ δε και η Ιησού μετά σου θέλετε φυλάτη την ιερατεία σας και πάντα τα του θυσιαστηρίου και τα εντός του παραπετάσματος και θέλετε κάμνη την υπηρεσία. δώρον έδωκα την υπηρεσία της ιερατείας σας, και ως της ξένος πλησιάσει θέλει θανατώνεστε. Και είπε Κύριος προς τον Ααρών, ιδού εγώ έδωκα έτι εισέ την επιστασίαν των υψουμένων προσφορών μου από πάντων των υγειασμένων παρά των ιών Ισραήλ. Εισέ έδωκα αυτά δια το χρήσμα και εις τους ιούς σου εις νόμιμον αιώνιον. Τούτο θέλει είστε σου από των αγιωτάτων εκ των διαπυρός προσφερωμένων.

0: αυτών με τα πασών των κινητών προσφορών των ιών Ισραήλ. Είσαι εδώ καύτα και εις τους ιούς σου και εις τα στιγατέρα σου μετά σου εις νόμιμον αιώνιον. Πας καθαρός εν το οίκο σου θέλει τρώγει αυτά. Πάν το εξαίρετον του ελαίου και πάν το εξαίρετον του ίνου και του σίτου τα σαπαρχάς αυτών όσα προσφέρωσιν εις τον Κύριον είσαι εδώ καύτα. Πάντα τα πρωτογεννήματα της γης όσα φέρωσι προς τον Κύριον σου θελούσιν είστε. Πας καθαρός εν το οίκο σου θέλει τρώγει αυτά. Παν καθιέρωμα του Ισραήλ θέλει είστε σου. Παν διανοίγων μήτραν εκ πάσης σαρκός, το οποίον προσφέρωσι προς τον Κύριον από ανθρώπου έως κτίνους σου θέλει είστε. Πλην τα πρωτότοκα των ανθρώπων θέλουσιν εξάπαντος εξαγοράζεστε και τα πρωτότοκα των κτηνών των ακαθάρτων θέλουσιν εξαγοράζεστε. Και όσα πρέπει να εξαγοραστώσει από ηλικίας ενός μηνός, θέλου συνεξαγοράζεστε κατά την εκτίμησή σου δια πέντε σύκλους αργυρίου κατά των σύκλων των Άγιων, ώστις είναι 20 γερά. Τα πρωτότοκα όμως των βοών ή τα πρωτότοκα των προβάτων ή τα πρωτότοκα των εγών δεν θέλου συνεξαγοράζεστε. Άγια είναι. Το αίμα αυτών θέλεις ραντίζει επί το θυσιαστήριον και το πάχος αυτόν θέλεις καίει δια προσφοράν γινωμένην διαπυρός, ισοσμήν ευωδίας προς τον Κύριον. Και το κρέας αυτόν θελείστε σου, καθώς το κινητόν στήθος και ο δεξιός όμως είναι σου. Πάσας τα συψουμένας προσφοράς των Αγίων πραγμάτων, τας οποίας οι Ισραήλ προσφέρωσιν εις τον Κύριον, έδωκα εισέ και εις τους ιούς σου, και εις τα στιγατέρα σου μετά σου εις νόμιμον αιώνιον. Αυτή είναι διαθήκη άλατος, παντοτινή ενώπιον του Κυρίου είσαι και εις το σπέρμα σου μετά σου. Και είπε Κύριος προς τον Ααρών, «Εν τη γη αυτών δεν θέλεις έχει κληρονομία, ούτε θέλεις έχει μερίδα μεταξύ αυτών. Εγώ είμαι η μερή σου και η κληρονομία σου εν μέσω των ιών Ισραήλ. Ιδού έδωκα εις τους ιούς Λεβί πάντα τα δέκατα του Ισραήλ εις κληρονομίαν, δια την υπηρεσίαν αυτών την οποίαν υπηρετούσι, την υπηρεσίαν της σκηνής του μαρτυρίου. Και δεν θέλουσι πλησιάζει του λοιπού η Ισραήλ εις την σκηνή του μαρτυρίου, δια να μη λάβωσιν εφε αυτούς αμαρτίαν και αποθάνωσιν. Αλληλεβείτε, ούτι θέλουσιν υπηρετεί την υπηρεσίαν της σκηνής του μαρτυρίου, και ούτι θέλουσι βαστάζει την ανομίαν αυτών. Τούτο θελείστε νόμιμον αιώνιον εις τας γενεάς σας, και δεν θέλουσιν έχει μεταξύ των ιών Ισραήλ ουδε μίαν κληρονομία. Διότι τα δέκατα των ιών Ισραήλ, τα οποία προσφέρωσιν υψουμένην προσφοράν προς τον Κύριον, έδωκα κληρονομίαν εις τους Λεβίτας. Δια τούτο είπα περί αυτών. Εν μέσω των ιών Ισραήλ, δεν θέλουσιν έχει ουδε μίαν κληρονομία. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, λάλησον και προς τους Λεβίτας και είπε προς αυτούς, όταν λαμβάνετε παρά τον ιόν Ισραήλ το δέκατον, το οποίον έδωκα εις εσάς παρά αυτόν δια κληρονομία σας, τότε θέλετε προσφέρει εξ αυτών προσφοράν υψουμένην εις τον Κύριον δέκατον από του δεκάτου. Και αυτε εϋψούμενε προσφορές σας, θέλου συλλογίζεστε εις εσάς, ως σύτος του αλωνίου και ως αυθονία του λινού. Ούτω κι εσείς θέλετε προσφέρει προσφοράν υψουμένην εις τον Κύριον από πάντων των δεκάτων σας, τα οποία λαμβάνετε παρά τον ιόν Ισραήλ. Και από τούτον θέλετε δίδει την υψουμένην προσφοράν του Κυρίου εις τον Ααρών τον ιερέα. Από πάντων των δώρων σας, θέλετε προσφέρει πάσαν υψουμένην προσφοράν του Κυρίου από παντός του εξαιρέτου αυτών το υγειασμένον μέρος εξ αυτών. Και θέλεις υπή προς αυτούς. Όταν προσφέρετε εξ αυτών το εξαίρετον αυτών, τούτο θέλει λογίζεστε δια τους Λεβίτας ως προϊόν του αλωνίου και ως προϊόν του λινού. Και θέλετε τρώγει αυτά εν παντή τόπο, σεις και οι οικογένειές σας.
1: διότι τούτο είναι μισθός εις εσάς.

0: δια την υπηρεσία σας εν τη σκηνή του μαρτυρίου. Και δεν θέλετε φέρει εφ' αυτούς αμαρτίαν δι' αυτά, όταν προσφέρετε απ' αυτόν το εξαίρετον αυτόν. Και δεν θέλετε βεβηλώσει τα Άγια των Ιών Ισραήλ, δια να μη αποθάνετε.
1: Ψαλμός ρο λάμδα ζήτα. Επί των ποταμών Βαβυλώνος, εκεί εκαθίσαμεν και εκλάψαμεν, ότε ενεθυμήθημεν την Σιών. Επί τα σιτέας εν μέσω αυτής, εκρεμάσαμεν τα σκιθάρας ημών. Διότι οι εχμαλωτήσαντες ημάς, εκεί εζήτησαν παρημών λόγους ασμάτων. Και οι ερημώσαντες ημάς, ύμνων, λέγοντες, ψάλατε εις ημάς εκ των οδών της Σιών. Πώς να ψάλωμεν την οδύν του Κυρίου επί ξένης γης, εάν σε λησμονήσω ο Ιερουσαλήμ, ας λησμονήσει η δεξιά μου. Ασχοληθεί η γλώσσα μου εις τον ουρανίσκον μου, εάν δεν σε ενθυμώμε. Εάν δεν προτάξω την Ιερουσαλήμ εις την αρχήν της εφροσύνης μου. Μνήσθητη Κύριε των Ιών Εδώμ, ήτινε στην ημέραν της Ιερουσαλήμ έλεγον, κατεδαφίσατε, κατεδαφίσατε αυτήν έως των θεμελίων αυτής. Φυγάτηρ Βαβυλώνος, ημέλουσα να ερημωθείς, μακάριος ώστι σοι ανταποδώσει την αμοιβήν των όσα έπραξας εις ημάς. Μακάριος ώστι πιάσει και ρίψει τα νήπια σου επί την πέτραν. Ψαλμός ρο λάμδα ήτα. Ψαλμός του Δαβίδ. Θέλω σε δοξολογήσει εν όλη καρδία μου. Θέλω ψαλμωδήσει εις σε έμπροσθεν των Θεών. Θέλω προσκυνήσει προς τον ναόν των Άγιών σου και θέλω δοξολογήσει το όνομά σου δια το έλεος σου και δια την αλήθειάν σου. Διότι εμεγάλινα στον λόγον σου υπερπάσαν την φήμην σου. Καθήν ημέρα νέκραξα, μου εισήκουσας. Με ενίσχυσας με δύναμην εν τη ψυχή μου. Θέλουσι σε δοξολογήσει, Κύριε, πάντες η βασιλής της γης, όταν ακούσωσι τους λόγους του στόματός σου. Και θέλουσι ψάλλει εν τες οδείς του Κυρίου, ότι μεγάλη η δόξα του Κυρίου. Ότι ο Κύριος είναι υψηλός και επιβλέπει επί των ταπεινών, τον δε υψηλόφρονα, γινός και μακρόθεν. Εάν περιπατήσω εν μέσω στενοχωρίας, θέλεις με ζωοποιήσει. Θέλεις εκτείνει την χείρα σου κατά τη οργή των εχθρών μου και η δεξιά σου θέλει με σώσει. Ο Κύριος θέλει εκτελέσει τα περί εμού. Κύριε, το έλεος σου μένει στον αιώνα. Τα έργα των χειρών σου μη παραβλέψεις.
2: Αποκάλυψης Ιωάννου του Θεολόγου. Κεφάλαιο 7. Και μετά ταύτα, είδων τέσσερας αγγέλους ισταμένους επί τας τέσσερας γωνίας της γης, κρατούντας τους τέσσερας ανέμους της γης, δια να μη πνέει άνεμος επί της γης, μη δε επί της θαλάσσης, μη δε επί παν δέντρων. Και είδων άλλων άγγελων ότι ανέβει από ανατολής ηλίου, έχουν σφραγίδα του Θεού του ζώντος, και έκραξε με τα φωνής μεγάλης προς τους τέσσερας αγγέλους, εις τους οποίους εδόθη να βλάψωσι την γην και την θάλασσαν, λέγον «Μη βλάψετε την γην, μήτε την θάλασσαν, μήτε τα δέντρα, εωσού σφραγίσομεν τους δούλους του Θεού ημών επί των μετόπων αυτών». Και ήκουσα των αριθμών των εσφραγισμένων. 144.000 ήσαν εσφραγισμένοι εκ πάσης φυλής των Ιών Ισραήλ. Εκ φυλής Ιούδα, 12.000 εσφραγισμένοι. Εκ φυλής Ρουβίν, 12.000 εσφραγισμένοι. Εκ φυλής Γάδ, 12.000 εσφραγισμένοι. Εκ φυλής Ασύρ, 12.000 εσφραγισμένοι. Εκ φυλής Νεφθαλήμ, 12.000 εσφραγισμένοι. Εκ φυλής Μανασί, 12.000 εσφραγισμένοι. Εκ φυλής Σιμεών, 12.000 εσφραγισμένοι. Εκ φυλής Λεβί, 12.000 εσφραγισμένοι. Εκ φυλής Ισάχαρ, 12.000 εσφραγισμένοι. Εκ φυλής Ζαβουλών, 12.000 εσφραγισμένοι. Εκ φυλής Ιωσήφ, 12.000 εσφραγισμένοι. Εκ φυλής Βενιαμίν, 12.000 εσφραγισμένοι. Μετά ταύτα, είδων και ειδού όχλος πολλής, τον οποίον ουδείς η δύνατο να αριθμίσει, εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών, ήτινες ίσταντο ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου, ενδεδειμένοι στο λάς λευκάς, έχοντες φήνικας εν τες χερσίν αυτών, και κράζοντες με τα φωνής μεγάλης, έλεγον «Η σωτηρία είναι του Θεού ημών, του καθημένου επί του θρόνου και του αρνίου». Και πάντες οι άγγελοι ήσταν το κύκλο του θρόνου και των πρεσβυτέρων και των τεσσάρων ζώων και έπεσαν κατά πρόσωπον ενώπιον του θρόνου και προσεκίνησαν τον Θεόν, λέγοντες «Αμήν, η ευλογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμις και η ισχύς ανήκει εις τον Θεόν ημών, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και απεκρίθη εις εκ των πρεσβυτέρων, λέγον προς εμέ. Ούτι οι ενδεδειμένοι τα στολάστας λευκάς, τίνες είναι και πόθεν ήλθον. Και είπα προς αυτόν, Κύριε, σύ εξεύρεις. Και είπε προς εμέ, ούτι είναι οι ερχόμενοι εκ της θλίψεως της μεγάλης. Και έπλυναν τα στολάς αυτών και ελεύκαναν αυτάς εν το αίματι του αρνίου. Δια τούτο είναι ενώπιον του θρόνου του Θεού και λατρεύουσιν αυτόν ημέραν και νύκτα εν το ναό αυτού. Και ο καθήμενος επί του θρόνου θέλει κατασκηνώσει επ' αυτούς. Δεν θέλουσι πεινάσει πλέον, ουδέ θέλουσι διψήσει πλέον, ουδέ θέλει πέσει επ' αυτούς ο ήλιος ουδέ κανέν καύμα. Διότι το αρνίον το ανάμεσον του θρόνου θέλει ποιμάνει αυτούς και οδηγήσει αυτούς εις ζώσας πηγάς υδάτων. Και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτών. Αποκάλυψης Ιωάννου του Θεολόγου. Κεφάλαιο 8. Και ότε ίνιξε την σφραγίδα την εβδόμην, έγινε σιωπή εν του ουρανό έως ημίσιαν ώραν. Και είδον τους 7 αγγέλους, ήτινες ίσταντο ενώπιον του Θεού, και εδόθησαν εις αυτούς 7 σάλπιγγες. Και ήλθεν άλλος άγγελος, και εστάθη έμπροσθεν του θυσιαστηρίου, κρατών θυμιατήριων χρυσούν, και εδόθησαν εις αυτόν θυμιάματα πολλά, δια να προσφέρει με τας προσευχάς πάντων των Αγίων επί το θυσιαστήριον του χρυσούν το ενώπιον του θρόνου. Και ανέβει ο καπνός των θυμιαμάτων με τας προσευχάς πάντων των Αγίων εκ της χειρός του Αγγέλου ενώπιον του Θεού. Και έλαβεν ο άγγελος το θυμιατήριον και γέμισεν αυτό εκ του πυρός του θυσιαστηρίου και έριψεν εις την γην. Και έγιναν φωνέ και βροντέ και αστραπέ και σεισμός. Και οι 7 άγγελοι οι έχοντες τα 7 σάλπιγγας ετοίμασαν εαυτούς δια να σαλπίσωση. Και ο πρώτος άγγελος εσάλπισε και έγινε χάλαζα και πυρ με μειγμένα με αίμα και ερήφθησαν εις την γην και το τρίτον των δένδρων κατεκάει και πας χλωρός χόρτος κατεκάει. Και ο δεύτερος άγγελος εσάλπισε και ως όρος μέγα και όμενον με πυρ ερήφθη εις την θάλασσαν και το τρίτον της θαλάσσης έγινε αίμα. Και απέθανε το τρίτον των εμψύχων κτισμάτων των εν τη θαλάσση και το τρίτον των πλοίων διεφθάρει. Και ο τρίτος άγγελος εσάλπισε και έπεσεν εκ του ουρανού αστήρ μέγας και όμενος ως λαμπάς και έπεσεν επί το τρίτον των ποταμών και επί τα σπηγάς των υδάτων και το όνομα του αστέρος λέγεται Άψυνθος. Και έγινε το τρίτον των υδάτων Άψυνθος και πολλοί άνθρωποι απέθανον εκ των υδάτων διότι επικράνθησαν. Και ο τέταρτος άγγελος εσάλπισε και εκτυπήθη το τρίτον του ηλίου και το τρίτον της σελήνης και το τρίτον των αστέρων δια να σκοτιστεί το τρίτον αυτών και η ημέρα να χάσει το τρίτον του φωτισμού αυτής και η νύξ ομοίως. Και είδον και ήκουσα ένα άγγελον πετώμενον εις το μεσουράνημα ως της έλεγε με τα φωνής μεγάλης «Ουέ, ουέ, ουέ εις τους κατοικούντας επί της γης δια τας λοιπάς φωνάς της σάλπιγγος των τριών αγγέλων των μελώντων να σαλπίσωση».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε Ιησού, ξέρουμε ότι είσαι ανάμεσά μας. Το νιώθουμε. Το πιστεύουμε, Κύριε. Η παρουσία σου είναι εδώ και σήμερα θέλω να μιλήσεις στην ύμφη σου, Κύριε. Στα αγαπητά σου τέκνα. Μίλησέ μας, Κύριε, να καταλάβουμε ποιος είναι ο στόχος της ζωής μας. Γιατί μας έφερες εδώ στη γη. Και να ανταποκριθούμε τέλεια σε σένα, Κύριε. Άνοιξε το λόγο σου, αποκάλυψε την Άγια Φύση σου. Πάνω μας, μέσα μας. Και δώσ' μας χάρη και δύναμη να γίνουμε όπως εσύ, Κύριε. Κοινωνή της δικής σου φύσης, Ιησού. Έλα και μίλησε στην Εκκλησία σου, Κύριε. Άλλαξέ μας. Μεταμόρφωσέ μας, Κύριε. Κατ' εικόνα σου, κατ' ομοίωσή σου. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, αυτό θέλεις, αυτό το Πνεύμα σου το Άγιο επιθυμεί και εργάζεται μέσα μας, Κύριε. Κάνε αισθητή την παρουσία σου, σε παρακαλώ. Είμαστε εδώ για σένα, Βασιλιά μου. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, σε προσκυνούμε, σε αγαπούμε, Κύριε. Ευλογημένο το όνομά σου στους αιώνες. Αμήν, Κύριε, αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί, παρακαλώ. Θυμάστε την περασμένη Κυριακή, μιλήσαμε για τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες οι οποίες δωρήθηκαν σε μας. Αμήν. Θυμόμαστε. Και είδαμε ότι αυτές οι επαγγελίες, οι υποσχέσεις για να γίνουν δικές μας πρέπει να ασκήσουμε πίστη και μακροθυμία. Υπομονή. Υπομονή. Γιατί ο Θεός δεν ψεύεται, λέει η αλήθεια. Ωραία. Οι επαγγελίες αυτές δεν είναι αυτοσκοπός. Κολλάμε στις επαγγελίες, αλλά γιατί τις έχει δώσει ο Θεός τις επαγγελίες. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Θέλει ο Θεός να είμαστε όλοι βαπτισμένοι με το Πνεύμα το Άγιο. Ωραία, ο σκοπός ποιος είναι. Ωραία, σε βάπτισε ο Κύριος. Ο σκοπός για αυτό ποιος είναι. Ποιος είναι ο σκοπός, γιατί και το βάπτισμα το Πνεύμα το Άγιο είναι επαγγελία του Πατρός. Ο σκοπός της ποιος είναι. Μας το λέει εδώ ο Πέτρος. Β' Πέτρου 1:4. Δια των οποίων δόξης και αρετής του Θεού εδωρήθησαν εις εμάς εμέγιστη και τίμια επαγγελία ώστε δια τούτων των επαγγελιών να γίνεται κοινωνή θείας φύσεως. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ο σκοπός μας είναι αυτός. Ελάτε να το διαβάσουμε μαζί μια φορά. Όλο το 4. Το 4. Πάμε. Δια των οποίων εδωρήθησαν εις ημάς εμέγιστε και τίμιε επαγγελίε. Είναι δια τούτων γίνεται κοινωνή θείας φύσεως αποφυγώντες την εν το, δια, κόσμο σαν δια της επιθυμίας διαφθοράν. Αμήν. Δεν μπορεί να γίνεις κοινωνός θείας φύσεως εάν δεν αποφύγεις τη διαφθορά που υπάρχει στον κόσμο. Δια της επιθυμίας. Δια της επιθυμίας. Θέλει λοιπόν να γίνουμε μέτοχοι θείας φύσεως. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός, γι' αυτό θυσιάστηκε να σκεπάσει τις αμαρτίες μας, να μας δώσει σωτηρία, αναγέννηση. Για να μπορεί να έρθει ο Θεός να κατοικήσει μέσα μας, να μας κάνει μέτοχους των επαγγελιών, ώστε προκειμένου, με άλλα λόγια, να γίνει τι, να μας κάνει μέτοχους της θείας φύσης του. Και αυτό θέλω να μας τα ανοίξει ο Κύριος λίγο. Γιατί τα λόγια, αδελφοί, αν δεν τα ανοίξει το Πνεύμα του Θεού, δράματα είναι. Θέλουμε να βγει από μέσα η ενέργεια αυτών που ο Θεός θέλει να δεις, να καταλάβεις. Κοινωνός είναι ο συμμέτοχος. Έχουμε την κοινωνία. Με τον Άρτο και τον Ιήνο. Γινόμαστε μέτοχοι του σώματος και του αίματος του Χριστού. Ανήκουμε στο σώμα του. Καθένας μας και όλοι μαζί. Είμαστε δηλαδή από κοινού μαζί του στη φύση του. Τώρα πει μέτοχος. Τώρα, για να γίνουμε μέτοχοι της θείας φύσης, σημαίνει ότι η παλιά μας φύση πρέπει να φύγει. Δεν μπορούν να συναυξάνονται και τα δύο. Το ένα πρέπει να ελαττώνεται, το άλλο να αυξάνεται. Ο Θεός θέλει να αντικαταστήσει τη δικιά μας ανθρώπινη σαρκική φύση με τη δικιά του. Αυτή είναι, αδελφοί, όλη η εργασία του Πνεύματος του Θεού. Αυτό πασχίζει ο Θεός. Το θέλει να κάνει. Και πέστε μου, συναντάει εμπόδια. Τι είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για να φέρει ο Θεός εις πέρα στο θέλημά του αυτό? Ποιος θα μου πει? Εμείς οι ίδιοι. Ο διάβολος είναι τρίτος. Εμείς οι ίδιοι. Λέει στην προς Ρωμαίους 6:3, λέει, ή αγνοείτε ότι όσοι ευαπτίστημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνατον αυτό ευαπτίστημεν. Σε βάζει δηλαδή να κάνεις μια συμβολική πράξη θανάτου. Συνετάφημεν λοιπόν με ταυτού δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον. Κάτι θέλει να σκοτώσει εκεί ο Θεός. Μπορούμε να πούμε αμήν. Αμήν. Γι' αυτό λέει το πνεύμα. Προσθώναν επιποθεί το πνεύμα. Τι? Θέλει να σκοτώσει την σαρκική φύση μας. Που δεν είναι κανενός άλλου, αλλά είναι του άρχοντα του σκότους. Βαπτιστήκαμε λοιπόν στον θάνατο. Είναι καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς περιπατήσουμε εις νέαν ζωήν. Μας βγάζει ο Θεός μέσα από την αμαρτία, από το σκοτάδι, από το φρόνημα του κόσμου και μας φέρνει μέσα στη δική του παρουσία, μέσα στα δικά του ουράνια, ουράνιες αρχές, δυνάμεις, περιβάλλον, ουράνιο, τη ζωή της Ανάστασης δηλαδή. Να περπατήσουμε εις νέα ζωή. Το έχουμε εκτιμήσει αυτό, αδελφοί? Πόσο λυπάμαι που βλέπω άτομα τα οποία μπορεί να έρχονται στην εκκλησία, οπουδήποτε, δεν μιλάω μόνο για μας. Έρχονται στην εκκλησία, αλλά μέσα είναι ξεροί. Μέσα δεν λειτουργεί αυτό που ο Θεός θέλει να λειτουργήσει. Και παραμένει ο άνθρωπος ένα θρησκευτικό «ον». Χωρίς αυτή τη νέα ζωή, η ζωή της Ανάστασης. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, αδελφοί? Ποιος ανάστησε τον Χριστό? Ο Πατέρας. Πώς τον ανάστησε? Με το Πνεύμα του. Αλλού λέει, αναστήθηκε ο Χριστός δια της δυνάμεως αυτού. Είναι η δυνάμεις του Πνεύματος του Θεού σε λειτουργία. Σε αυτή τη ζωή ο Κύριος θέλει να περπατήσεις. Και μην αρκείσαι σε ψίχουλα. Μην αρκείσαι. Εντάξει. Όχι. Όχι. Δεν το θέλει αυτό ο Θεός. Διότι αν γίνουμε σύμφυτοι με Αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, θέλουμε να είστε και κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως, τούτο γινώσκεται ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος, η παλιά μας φύση, τι έπαθε? Συν εσταυρώθη. Μαζί με τι? Με ποιον? Καθώς σταυρώθηκε ο Κύριος, σταυρώθηκες και εσύ εκεί. Σταυρώθηκε η παλιά σου φύση, πήρε όλη την αμαρτία σου, την ακαθαρσία σου, τη βρωμιά σου, τις κακές σκέψεις, τις κακές συμπεριφορές, τον κακό χαρακτήρα, τα πήρε και τα κάρφωσε όλα εκεί. Γιατί? Για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μην είμαστε πλέον δούλοι της αμαρτίας. Το σώμα της αμαρτίας. Δεν εννοεί κάποιο άλλο σώμα, εννοεί το σαρκικό μας εαυτό. Η φύση του ανθρώπου, μιλάμε για τη φύση του Θεού, η φύση του ανθρώπου είναι το άθροισμα των ιδιοτήτων του, που τον κάνουν αυτό που είναι ο άνθρωπος. Είναι ο εγγενής χαρακτήρας ενός ατόμου. Αυτός είναι που αποτελεί την προσωπικότητα του ανθρώπου. Σώμα, ψυχή, πνεύμα. Σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, κάθε άνθρωπος γεννιέται με τη φύση του Αδάμ, η οποία είναι άγια ή αμαρτωλή. Αμαρτωλή. Έχουμε δηλαδή μια φυσική κλίση, τάση προς την ευχαρίστηση του εαυτού μας. Και το έχουμε εγγενώς, αυτό είναι μέσα μας. Το εγώ, το δικό μου, σε μένα, εγώ. Εφεσίους 2:3 λέει, μεταξύ των οποίων και εμείς πάντες ανεστράφημε ποτέ κατά τις επιθυμίες της σαρκός ημών, πράττοντες τα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών και ήμεθα εκ φύσεως τέκνα οργής ως και η λυπή. Δηλαδή, το να ζει κανείς αυτή την κατάσταση προκαλεί την οργή του Θεού. Τέκνα οργής. Γι' αυτό ο Θεός κάνει χάρη και έλεος. Τώρα, καλή. Στέλνει παιδιά του παντού, σε όλη τη γη. Πολλούς από τους σκοτώνουνε. Το αντέχει ο Θεός αυτό. Να βλέπει τα παιδιά του να τα θανατώνουν επειδή κηρύττουν το Ευαγγέλιο. Επειδή στέκονται για τον Χριστό. Γιατί ξέρει μετά τι είναι. Ξέρει το μετά. Και προτιμάει να θυσιάσει όχι μόνο τον Υιό του, αλλά και από το Άγιο Σώμα του Κυρίου. Ο Θεός είναι που εκλέγει, ο Θεός είναι που καλεί, ο Θεός είναι που επιτρέπει. Έτσι. Για να σώσει. Για να σώσει τον άνθρωπο. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η σάρκα μας λοιπόν, ο σαρκικός μας αυτός, προκαλεί οργή στον Θεό. Δεν τη θέλει αυτή τη φύση που έχουμε. Και λαχταράει ο Θεός να μας πληρώσει με τη δική του φύση. Ρωμαίους 5:12. Δια τούτου καθώς δι' ενός ανθρώπου η αμαρτία εισήλθεν στον κόσμο και δια της αμαρτίας ο θάνατος, και ούτω διήλθεν ο θάνατος εις πάντας ανθρώπους επειδή πάντες ήμαρτων. Δεν μπορεί να πει κανείς, εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Πάντες ήμαρτων και υστερούνται τη δόξη του Θεού. Μάλιστα προσθέτει ο Παύλος Ρωμαίους 7:14 και λέει, διότι εξεύρωμεν ότι ο νόμος είναι πνευματικός, εγώ δε είμαι σαρκικός, πεπολιμένος υπό την αμαρτία. Τι θα πει πεπολιμένος? Ξεπουλημένος στην αμαρτία. Ο σαρκικός μας εαυτός, η σάρκα μας. Μια ερώτηση, εσύ θα την απαντήσεις. Περπατάς κατά σάρκα ή κατά πνεύμα? Βλέπεις κατά σάρκα ή κατά πνεύμα? Επιθυμείς κατά σάρκα ή κατά πνεύμα? Τι χαρακτηρίζει τη φύση μας? Ρωμαίους 8:8, όσοι δε είναι της σαρκός δεν δύνανται να αρέσουν στον Θεό. Τελεία και παύλα. Άρα, πού μας σωθεί ο Θεός, αδελφοί? Πού μας σωθεί? Να εξητήσουμε τη δική του φύση. Να την αποκτήσουμε πάση θυσία. Πάση θυσία. Αυτό που μας εμποδίζει να έχουμε κοινωνία με το Θεό είναι η αμαρτωλή μας φύση. Ο σαρκικός μας εαυτός. Μας κρατά δέσμευση στις αμαρτίες και τελικά οδηγεί στον πνευματικό θάνατο. Αν ο άνθρωπος επιμείνει σε αυτά. Μόνοι μας μπορούμε να αλλάξουμε τον εαυτό μας. Αυτή τη φύση μέσα. Ακούστε τι λέει στον Ιερεμία 13:23. Ακούστε τι λέει. Δύναται ο Αιθίωπς να αλλάξει το δέρμα αυτού. Τον αράπεις, αν τον πλένεις, το σαπούνι σου χαλάς. Αυτό κάνεις όταν προσπαθείς με δικά σου έργα, με δικούς σου κόπους, να αλλάξεις. Δεν γίνεται. Τι άλλο λέει. Ή η πάρδαλης να αλλάξει τα ποικίλματα αυτής. Μπορεί να τα αλλάξει. Όχι. Γεννιέται με αυτά. Τότε δίνεστε κι εσείς να κάνετε καλόν ή μαθώντες το κακόν. Αν μάθει ο άνθρωπος το κακό, είναι σαν να έχει πάρει τα στίγματα της πάρδαλης επάνω και δεν μπορεί να αλλάξει. Τελείωσε. Αυτή είναι η κατάνοια μας. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να ακούσουμε, να πιστέψουμε και να επικαλεστούμε τον Κύριο για βοήθεια. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Από εκεί και πέρα αναλαμβάνει ο Θεός. Γι' αυτό ο Θεός θέλει να μας κάνει μέτοχος της δικής του φύσης. Πρέπει να μας αγαπάει πάρα πολύ, αδελφοί. Πρέπει να μας αγαπάει πάρα πολύ. Εγώ νομίζω η πιο έκπληκτη θα είναι οι άγγελοι όταν μας δούνε να είμαστε τελικά εκεί. Η φύση. Μιλώντας για τη φύση του Θεού. Αναφέρεται στις ιδιότητες του Θεού, στις θεϊκές ιδιότητες του. Τις χαρακτηριστικές εγγενείς ιδιαιτερότητες και ποιότητες που έχει ο Θεός. Και φυσικά, οι δυνάμεις του. Που είναι άπειρες. Όλα στο άπειρο. Όλα, ό,τι έχει ο Θεός μέσα στη φύση του, είναι στο άπειρο. Και ξέρουμε ότι έχει άπειρες ιδιότητες ο Θεός. Πώς ξέρουμε, μας τα λέει, μας τα έχει γράψει στο λόγο του. Μας τα έχει γράψει. Ξέρουμε ότι είναι πνεύμα. Αμήν. Πνεύμα είναι ο Θεός. Άρα είναι αόρατος. Είναι παντοκράτορ. Τα πάντα είναι δικά του. Ο κτήτορας των πάντων είναι ο Κύριος. Είναι παντοδύναμος. Είναι άπειρος. Άφθαρτος. Δεν πεθαίνει, δεν αλλοιούται. Ο Θεός. Δεν αλλάζει. Γι' αυτό και μας έδωσε το στίγμα της αυθαρσίας και αιωνιότητάς του στο όνομά του. Εχγέ ασέρ εχγέ ή το Γιάχουε. Που θα πει αυτός είναι, ήταν, είναι και θα είναι ό,τι ευαρεστείται να είναι και ό,τι τον έχουμε εμείς ανάγκη να είναι. Και δεν υπάρχει τέλος. Είναι αυθύπαρκτος ο Θεός. Δηλαδή, η πηγή της ζωής του είναι μέσα του. Εμείς είμαστε ετερόφωτα. Η πηγή της ζωής μας δεν είναι μέσα μας. Πού είναι? Ποιος κρατάει τη ζωή μας? Εκείνος. Εκείνος φύσηξε και έγινε άνθρωπος της ψυχής ζώσαν. Και αυτός είναι ο οποίος έδωσε την ικανότητα στον ανθρώπινο γένος να αναπαράγεται. Και ο κάθε ένας έχει ένα μέρος από αυτό, από την πνοή αυτή της ζωής που έδωσε ο Θεός. Η ύπαρξή μας είναι στα χέρια του Θεού. Φύσηξε. Τη στιγμή που φύσηξε, έδωσε ο Θεός ζωή. Αλλά αυτήν μπορεί να την πάρει πίσω όποτε θέλει. Όποτε εκείνος κρίνει. Είναι παντογνώστης. Είναι πανταχού παρών. Πληρεί τα πάντα. Και μπορείς να Γιατί είναι άπειρα αυτά που ο Θεός έχει και είναι. Άπειρα. Είναι στο άπειρο. Μας, τι καταλαβαίνω, ότι ο Θεός φανέρωσε σε μας μόνο αυτά που του επιτρεπόταν να φανερώσει. Με την έννοια ότι ο Χριστός, θυμάστε τι είπε, λέει, εάν λέει τα γήινα δεν καταλαβαίνετε, πόσο μάλλον σας πω τα επουράνια. Και δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το Θεό. Ο Θεός είναι ανεξιχνίαστος. Άρα τι έκανε. Φανέρωσε αυτά τα οποία ήταν αναγκαία για μας, προκειμένου να γνωρίσουμε το Θεό μας. Προκειμένου να έρθουμε κοντά Του, να γίνουμε ένα με Αυτόν. Όμως, η Θεία Φύση για την οποία κάνει λόγο ο Πέτρος, γιατί είπε να γίνουμε μέτοχοι Θείας Φύσεως, είναι η ηθική φύση και ο ηθικός χαρακτήρας του Θεού. Δηλαδή αυτό που αποτελεί την ποιότητα της προσωπικότητάς Του. Της έκφρασής Του. Του τρόπου με τον οποίο σκέπτεται. Του τρόπου με τον οποίο ενεργεί ο Θεός. Δηλαδή τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι του, του χαρακτήρα του. Εάν ο Θεός θα μας παρουσιαζόταν σαν άνθρωπος, που το έκανε. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Τι χαρακτηριστικά θα είχε. Πώς θα ήτανε. Και μη κολλάς με τα εξωτερικά, γιατί και ο άνδρας και η γυναίκα έγιναν κατ' εικόνα Θεού και θα γίνουν και κατ' ομοίως. Οπότε δεν μιλάμε γι' αυτό. Μέσα. Το χαρακτήρα. Η φύση του ονομάζεται Θεία Φύση. Θεία. Άγια Φύση. Αυτή η Άγια Φύση, αδερφή, του Θεού είναι το πολυτιμότερο αγαθό μέσα στο σύμπαν. Δεν υπάρχει τίποτα πολυτιμότερο. Τίποτα. Τα πάντα φθήνουν, χάνονται μπροστά στη δόξα της φύσης του Θεού. Αυτό που ο Θεός είναι δηλαδή. Κάτσε και σκέψου το λιγάκι. Ένα παραδείγμα. Έτσι, η σοφία είναι μια ιδιότητα του Θεού. Ωραία. Ρωτάει. Πόσο κοστίζει η σοφία. Πού μπορείς να τη βρεις. Πόσα μπορείς να πληρώσεις για να αποκτήσεις σοφία. Τα δίνει δυσανάλογα το ένα με το άλλο. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τα ουράνια, τη φύση του Θεού, το μεγαλείο Του, αυτό που ο Θεός είναι, πηγή ζωής, ομορφιάς και μεγαλείου, με οτιδήποτε εδώ κάτω. Με οτιδήποτε. Και όταν λέω οτιδήποτε, οτιδήποτε. Γι' αυτό σου λέει, θέλεις αγαπά Κύριε τον Θεό σου. Το πρώτο πράγμα. Το πρώτο πράγμα. Βλέπουμε ότι το αντικείμενο του ενδιαφέροντος και της αγάπης του Θεού είναι ο άνθρωπος. Για τον άνθρωπο, ποιο πρέπει να είναι το αντικείμενο του ενδιαφέροντος και της αγάπης του. Ο Θεός. Εάν δεν το έχεις καταλάβει, έχεις ξεγελαστεί. Δεν έχεις καταλάβει τη ζωή, δεν έχεις καταλάβει τι γίνεται γύρω μας. Το έχω πει κι άλλες φορές ότι όταν τελειώνει η μέρα και τα έχουμε πει όλα και αυτά και πάμε για ύπνο και κλείνεις τα μάτια σου και είσαι εκεί στα αλφα κύματα, θυμάστε, κάναμε το μάθημα, έτσι. Ποιος άλλος είναι κοντά σου. Πες μου. Ο άντρας σου. Η γυναίκα. Το ίδιο. Τα παιδιά. Το ίδιο. Είσαι εσύ. Και εκεί είναι ο Κύριος. Μέρα, νύχτα, χειμώνα, καλοκαίρι, από μωρό, σε έχει τα χέρια του μέχρι που βγάζεις άσπρα μαλλιά και βλέπεις τα εγγονάκια σου και χαίρεσαι. Σε έχει τα χέρια του ο Θεός. Σε μεγαλώνει. Γι' αυτό λέει αυτός είναι πάτερ ημών, πατέρας μας. Σε μεγαλώνει και τελικά θέλει να καταλάβεις επιτέλους τι θέλει ο Θεός. Ω, θα πάμε στον ουρανό και θα έχουμε βίλες, θα έχουμε πισίνες, θα έχουμε δρόμους με χρυσό και... Πού λέει τέτοια πράγματα ο Λόγος του Θεού? Δεν υπάρχουν το Λόγο του Θεού μέσα. Όταν πάμε στον ουρανό, αδελφοί, αυτό που θα μας τραβήξει όλη την προσοχή και όχι μόνο για μια μέρα ή δύο, είναι ο ίδιος ο Θεός. Φανταστείτε ότι ό,τι είναι ο Θεός είναι άπειρο, οπότε δεν μπορεί να τον εξερευνήσεις. Θα συνεχίζει δηλαδή να αποκαλύπτει ο Θεός τη φύση του και τη δόξα του. Έχουμε ένα αδερφό μας εκεί, τον Μιχάλη. Και αυτό το παιδί τώρα, τέλος πάντων, είχε ένα επεισόδιο, έπεσε, λιποθύμησε και τον πήγαν λιπόθυμο στο νοσοκομείο. Μας έλεγε την ομολογία του χτες, συγκινητική, φοβερά συγκινητική. Ιδιαίτερα για μας που ξέρουμε τι συμβαίνει. Και αυτός τώρα, εντάξει, δεν είχε ούτε παλμούς, είχανε κλείσει τα πνευμόνια του τελείως, του κάνανε τεκτές αναπνοές και αυτός είχε βγει από το σώμα του και έβλεπε τα πάντα γύρω του. Και έβλεπε και την νοσοκόμα, έβλεπε τη χωρίστρα της εδώ πάνω, τα μαλλιά της πως ήταν, φορούσε μια γκρι ρόμπα, παχουλή. Και μετά πέρασε μέσα στην παρουσία του Θεού. Και στάθηκα, λέει, μπροστά σε κάτι που ήταν τόσο φωτεινό, πολύ πιο φωτεινό από τον ήλιο. Αλλά μου έκανε εντύπωση αυτό, λέει. Ένιωσα τόση αγάπη. Και αυτό μεγάλωσε χωρίς μπαμπά, το παιδί. Ένιωσα να μ' αγκαλιάζει σαν να ήταν τα χέρια του γύρω μου και μ' αγκάλιαζε με αγάπη που δεν μπορούσα να την επεξεργαστώ όλη αυτή την αγάπη που μου έδειχνε. Και του μιλούσε με μια σπασμένη φωνή του πόνου και της αγάπης μαζί. Και τι του λέει? Κάθε φορά που κάποιος αμαρτάνει, εγώ πονάω μέσα μου. Πονάω. Δεν υπήρχε κατάκριση στο πρόσωπό του. Ήτανε όλα ανοιχτά, κάτω το πάτωμα ήταν σαν σύννεφο, αλλά ήταν σαν στερεό, λέει. Και δίπλα ήταν ένας άγγελος ο οποίος τον έφερε από κάτω εκεί. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση, αδερφή, είναι τι ένιωθε να βγαίνει μέσα από τον Κύριο. Που τότε δεν ήταν πιστό το παιδί. Δεν ήταν καθόλου πιστό. Και αυτό που ένιωσε από την παρουσία του Θεού, λέει, άλλαξε όλες τις σκέψεις που είχα, τις αντιλήψεις που είχα, τις παραδόσεις που είχα για τον Θεό, ότι είναι σκληρός, γιατί το κάνει εκείνο, γιατί κάνει το άλλο. Φύγανε όλα αυτά, εξατμιστήκανε. Αυτός είναι ό,τι πολύτιμότερο έχουμε. Μιλάω για όλη την ανθρωπότητα. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος θησαυρός της ύπαρξής μας και της ζωής μας. Όλα τα άλλα είναι αυτό που λέμε έτερον εκάτερο. Είναι πηγή ζωής ο Κύριος, πηγή χαράς, πηγή ευφροσύνης, πηγή πληρότητας. Μέσα στην παρουσία Του νιώθουμε πλήρης. Αυτό έλεγε το παιδί αυτό, ότι ένιωθα πλήρης και σκεφτόμουν να μην μου πει να πάω κάτω γιατί δεν θέλω. Και του είπε ο Κύριος, τώρα πρέπει να πας κάτω. Όχι Κύριε, δεν θέλω να κατέβω, σε παρακαλώ, δεν θέλω να κατέβω. Γι' αυτό λέει μη λυπήστε ως και λυπή ο Παύλος. Περί το και κοιμημένο. Γιατί μας λέει μη λυπήστε? Η χαρά που νιώθουν όταν μπαίνουν στην παρουσία του Θεού, ξεχνούν τα πάντα, δεν τους ενδιαφέρουν πλέον. Εσύ μπορεί να κλαις, να οδύρεσαι. Εκείνη είναι μέσα στη δόξα του Κυρίου. Αμήν. Και αυτή την ελπίδα μας έχει δώσει ο Θεός. Νιώθουμε πλήρης και απόλυτα ασφαλείς. Νιώθουμε ολοκλήρωση μέσα μας. Σε κάθε πτυχή του εαυτού μας. Σε κάθε μας έκφραση. Νιώθουμε πλήρης μέσα στην παρουσία του. Για πες μου, πού θα το βρεις αυτό? Πού μπορεί να το βρεις? Στην παπ, στην δισκοτέκ, στην ταβέρνα. Black Sabbath και όλα αυτά τα κου. Δεν υπάρχει, αδερφή μου. Δεν υπάρχει. Και ιδιαίτερα το λέω για τους νέους. Μην αφήσεις τον εχθρό να σου κλέψει τα χρόνια, να σου κλέψει τις καλές αποφάσεις, να σου κλέψει τον καρπό που έρχεται μέσα από μια νιώτη που είναι αφιερωμένη στο Θεό. Ξέρω πολύ καλά τι σας λέω.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Θεός μας δίνει το δικαίωμα να γίνουμε μέτοχοι του πλούτου αυτού, ο οποίος ξεπερνά κάθε νου. Όλος ο πλούτος που έχει ο Θεός για σένα και για μένα είναι κρυμμένος μέσα στον Χριστό. Μου κάνει εντύπωση που είναι κρυμμένη. Και ο εδάφιο, Κολοσσαής Β 2, λέει, «Δια να παρηγορηθώσιν εκαρδία αυτών ενωθέντων ομού εν αγάπη εις πάντα πλούτων της πληροφορίας της συνέσεως». Έχει να κάνει με σύνεση, έχει να κάνει με σοφία. Με αποκάλυψη για να σου γνωριστεί ο Θεός και να σου γνωρίσει το μυστήριο του Θεού Χριστού. Ώστε να γνωρίσω εσύ το μυστήριο, λέει στο βάμα του Θεού και Πατρός και του Χριστού. Για να πάμε λίγο. Α, το UBS. Πολύ ωραία. Λοιπόν, το UBS, κοιτάξτε τι λέει. Είναι να παρακληθώ στην καρδία αυτών συμβιβασθέντες εν αγάπη και εις παν πλούτος της πληροφορίας της συνέσεως εις επίγνωση του μυστηρίου του Θεού Χριστού. Ο Θεός Χριστός. Δηλαδή, ο Θεός εν σαρκή. Ο Θεός εν Χριστώ. Μέσα στο μυστήριο αυτό είναι κρυμμένη η θησαυρή. Όλοι ξέρουμε το παραμύθι με το κρυμμένο θησαυρό. Έστω και παιχνίδι να είναι, τι πρέπει να κάνεις για να το βρεις? Πρέπει να το ψάξεις. Ιδιαίτερα μα είναι πραγματικός θησαυρός. Γήινος. Θα ψάξεις, θα ξοδέψεις, θα ξοδευτείς από χρόνια και κόπο και αν το βρεις. Μέσα στο μυστήριο του Θεού Χριστού, που είναι το μυστήριο της ευσεβίας, ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Είναι κρυμμένη όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως. Όλη η θησαυρή. Α Τιμωθέου 3:16 λέει, «Και αναντηρήτως το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα». Στο κείμενο λέει, «Ως ο οποίος», είναι αναφορική αντωνυμία, και πρέπει, για να βρεις τώρα το υποκείμενο πρέπει να ψάξεις πιο πάνω. Και λέει, «Την εκκλησία του Θεού», για να γνωρίζεις πώς να συμπεριφέρεσαι στην εκκλησία του Θεού του ζώντος, «Ως εφανερώθη εν σαρκή». Ο οποίος, ποιος δηλαδή? Ο Θεός ο ζών εφανερώθη εν σαρκή. Όταν λέει εν σαρκή, εννοεί τον άνθρωπο. Πάσα σάρξ. Θέλω και το πνεύμα μου επιπάσαν σάρκα. Όπου βλέπουμε τον όρο σάρκα, έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Έτσι, εκτός λίγες περιπτώσεις που μπορεί να αναφέρεται στη σάρκα αυτή κατά αυτή. Αλλά ο Θεός δεν κατοικεί, αδελφοί, σε ένα κομμάτι σάρκα. Πού κατοικεί? Ο Θεός είναι πνεύμα. Πού κατοικεί? Στο πνεύμα του ανθρώπου. Κατοίκησε μέσα στον Χριστό. Έχουμε καταλάβει το μυστήριο του Θεού Χριστού. Τουλάχιστον μας έχει ανοιχθεί να μπορούμε να μετέχουμε, γιατί σε αυτό πρέπει να μετέχουμε. Αλλιώς δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη φύση του Θεού. Και το ωραίο ποιο είναι, ότι ο Θεός φανέρωσε, αδελφοί. Φανέρωσε αυτό που θέλει να κάνεις, το φανέρωσε όλο εν Χριστώ. Φαντάσου λίγο τον Κύριο.

και όλη την ευθύνη της οικογένειάς του. Δούλευε. Δεν ήτανε ζαχαροπεμπές. Ούτε ήτανε του γραφείου. Που δεν είναι κακό, κάποιοι δουλεύουν στο γραφείο. Τον πέρασε μέσα από όλες τις καταστάσεις που μπορεί να περάσεις εσύ. Λέει, πειραστείς κατά πάντα καθομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας. Χωρίς αμαρτία. Και φτάνει 30 χρονών και έρχεται ο Θεός και συμμαρτυρεί στο βάπτισμα. Πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Ούτως είναι ο Υιός μου, ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην. Μέχρι τότε δεν έχουμε, βλέπουμε ο Χριστός να έκανε κάποιο θαύμα, να στάθηκε σε πλήθη να κηρύξει, να κάνει κάτι τέλος πάντων, να πει κανείς ότι είναι προφήτης ή κήρυκας. Τίποτα. Πώς ευαρέστησε το Θεό. Τόσο, ώστε να κατοικήσει ο Θεός μέσα του. Ο Χριστός δεν έγινε απλά μέτοχος, έγινε ο κληρονόμος. Μέσα του κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Ευαρέστησε τον Θεό τέλεια, ώστε ο Θεός τον έκανε φανέρωσή του. Θες να με δεις, εδώ είμαι. Τόσο καιρό είμαι μαζί σου, Φίλιππε, και δεν με γνώρισες. Ως τη είδε εμέ, την πατέρα. Μιλούσε μέσα από το στόμα του, εργαζόταν μέσα από τα χέρια του, μέσα από τα σπλάχνα του, βλέπουμε την αγάπη του, πόσο νοιαζόταν για τους ανθρώπους. Είχαν ξεμείνει πεινασμένοι για να ακούσουν οι άνθρωποι. Και δεν είχαν σούπερ μάρκετ δίπλα να πάνε να πάρουν να φάνε κάτι. Τους νοιάστηκε. Ναι. Αυτός είναι ο Θεός μας. Τους νοιάστηκε. Όταν γουργουρίζεται το μάχη σου και δεν έχεις, ο Θεός σε νοιάζεται. Να πούμε αμήν. Αμήν. Αμήν. Και τους τάισε. Όχι μια, δύο φορές. Τους τάισε. Φαντάσου τώρα να έχεις μέσα σου όλο το πλήρωμα. Όλο το πλήρωμα. Τι μπορείς να κάνεις. Τι έκανε ο Χριστός. Έκανε κάτι ενάντια στο θέλημα του Θεού. Άφησε τη σάρκα του να τον παρασύρει. Άφησε τον διάβολο να τον παρασύρει. Μα έχεις τα χέρια σου τη δύναμη όλη. Μπορείς να κάνεις τις πέτρες διαμάντια, χρυσάφια, να γίνεις κυρίαρχος του κόσμου. Για πολλούς αυτό είναι μεγάλος πειρασμός. Εάν όμως κάτσεις και το σκεφτείς, είναι η πιο ανόητη ιδέα που μπορεί να έχει κανείς. Να θέλει να γίνει πρωθυπουργός ή πρόεδρος κλπ. Σε έναν κόσμο ο οποίος είναι γεμάτος κατσίκια και τράγους. Οι μισοί μισούν τους άλλους μισούς και όποιος βγει θα έχει τους άλλους μισούς εναντίον του. Να λένε ό,τι μπορεί να φανταστείς. Να μας λείπει. Γι' αυτό λέει να προσευχόμαστε. Αμήν. Να προσευχόμαστε για αυτούς που μας, για τους άρχοντες. Αυτό το κάνουμε. Τι κρύφτηκε μέσα στο Χριστό. Τι κρύφτηκε μέσα του. Πρέπει να κοιτάξεις το λόγο να δεις τι κρύφτηκε μέσα του. Πώς ο Κύριος μας, ενώ ήταν ένας φυσιολογικός άνθρωπος, χωρίς χρήματα στη τσέπη, το θυμάστε, είχαμε πει το παράδειγμα με το ψάρι, που δεν είχαν τα δίδραχμα, ήταν ο Πέτρος με τον Χριστό και δεν είχαν ούτε το δίδραχμα να δώσουν για, που ήταν ο φόρος του ναού. Και κάθε Ισραηλίτης έπρεπε να το δώσει αυτό. Σε αυτή την κατάσταση ήταν. Τον συντηρούσαν άλλοι. Και ο Χριστός το ανεχότανε αυτό. Που πολλές φορές είναι ταπεινωτικό να έρθει να σου πει αδερφό σου, αδερφέ, πάρε αυτά σε παρακαλώ. Και κοκκινίζεις. Τροπή. Και όμως,

0: δεχόταν ο Κύριος αυτά που του δίνανε για να υπηρετήσει. Ενώ ήταν ο πλουσιότερος του κόσμου, ο άρχον των αρχόντων, ο βασιλέας των βασιλέων, μέσα στην ταπείνωσή του, μέσα στην ανέχειά του, ο Κύριος ήταν ο πλουσιότερος του κόσμου. Ο πλούτος του ήταν η κοινωνία με τον Πατέρα. Πάμε λίγο, Α Ιωάννου 1-3. Η κοινωνία δε ημών είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού, λέει ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης το κατάλαβε. Η κοινωνία, η μετοχή που έχουμε, είναι με τον Πατέρα και τον Υιό, είναι στη σχέση του Θεού με τον Υιό. Μας έκανε ένα μοντέλο ο Κύριος για να δούμε τι θέλει για μας. Για ένα πράγμα είναι ανάγκη. Μάρθα, Μάρθα. Ακούνε οι Μάρθες. Μάρθα, Μάρθα. Μεριμνάς και θορυβάζεις περί πολλών. Αλλά για ένα πράγμα είναι. Δεν μας λέει τι είναι το ένα. Γιατί εξυπακούεται, αδερφή. Στο σπίτι της μέσα ήταν ο Κύριος της δόξης. Ο Κύριος της δόξης. Η κοινωνία μας, η μετοχή μας είναι με τον Πατέρα και τον Υιό. Στη σχέση αυτή μέσα στην οποία είναι κρυμμένη όλη η θησαυρή της γνώσεως και της σοφίας. Όταν λέει ότι θέλει να γίνουμε κοινωνή θείας φύσεως, άραγε σε ποιο ακριβώς στοιχείο στρέφεται όσον αφορά την πληρότητα του Θεού. Γιατί ο Θεός είναι πάντο δύναμος, πάντο κράτος. Πού θέλει να μας κάνει μέτοχο. Σε τι. Πρόκειται για τις ηθικές αρετές του. Τις ηθικές αρετές, το χαρακτήρα του. Ακούστε τι λέει Εβραίους 1-3. Λέει, «Όστις, ο Υιός δηλαδή, είναι απαύγασμα της δόξης. Απαυγή είναι ακτινοβολία». Η απαυγή είναι η ακτινοβολία. Όπως είναι ο ήλιος, η ακτινοβολία είναι η απαυγή του. Η απαυγή της δόξης. Αυτό δηλαδή που μπορείς να δεις από τη δόξα του Θεού. Και ο χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού. Ο χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού. Έχουν γίνει του κόσμου ζυμώσεις μέσα στην εκκλησιαστική ιστορία. Άλλαξαν τη θεότητα, άλλαξαν... Κατά τα πρότυπα των αυτοκρατόρων άλλαξαν τη διδασκαλία και αν ρωτήσεις κάποιον έξω ο Θεός πόσες υποστάσεις έχει, τι θα σου πει? Τρεις. Πού τις βρήκανε? Γιατί λέει καθαρά εδώ ότι είναι ο χαρακτήρ της υποστάσεως, της μιας υποστάσεως. Έχουμε δηλαδή τη σφραγίδα και το αποτύπωμα. Αυτό το αποτύπωμα λέγεται χαρακτήρας, είναι η φωτοτυπία δηλαδή. Αυτό μπορείς να δεις. Η εικόνα του Θεού. Ο χαρακτήρ της υποστάσεως του. Πώς θα γνωρίσουμε τον Θεό? Πρέπει να γνωρίσεις τον Υιό. Εκεί εκφράστηκε ο Θεός. Εκεί φανέρωσε το αόρατο της υπόστασής του. Εκεί φανέρωσε το αόρατο του χαρακτήρα της υπόστασης του, ο Θεός. Στο πρόσωπο του Χριστού. Στο πρόσωπο του Χριστού. Μια ερώτηση έχω να κάνω. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Βάσει του οποίου ενεργούνται και ενεργοποιούνται οι δυνάμεις του Θεού. Παντοκρατορία του, παντοδυναμία του, παντογνωσία του. Τι είναι αυτό που τα κινεί? Δεν είναι ένα πράγμα μόνο, η αγάπη, το έλεος, η χάρη του. Άρα τι είναι? Ο χαρακτήρας του Θεού. Ο χαρακτήρας του. Ο ηθικός χαρακτήρας του Θεού αποφασίζει για το πότε και αν και πόσο και πού θα εκφραστεί το μεγαλείο του Θεού. Το καταλάβαμε αυτό? Μέσα στο Χριστό. Έτσι. τους είδε πεινασμένους, τι έχετε, 5 άρτους και 2 ψάρια. Φέρτε τα εδώ. Τι έγινε εκείνη την ώρα, αφού προσευχήθηκε ο Κύριος, τι έγινε. Ποιες δυνάμεις ενέργησαν από το Πνεύμα του Θεού, ώστε να πολλαπλασιαστούν όλα αυτά και να φάνε 5.000 άνδρες, συν γυναίκες, παιδιά, παππούδες, γιαγιάδες. Βάλε 15 και λίγο είναι, χιλιάδες. Τι ενέργησε. Η παντοδυναμία του. Μπορεί να κάνει τα πάντα ο Θεός. Ναι, αλλά τι ήταν αυτό που κίνησε την παντοδυναμία. Η σπλαχνία του. Μέρος του χαρακτήρα του. Αυτό δεν θα το καταλάβουμε. Γιατί θα το χρειαστούμε τώρα. Ο ηθικός χαρακτήρας του Θεού είναι ο παράγοντας βάσει του οποίου λειτουργούν οι δυνάμεις του. Το πιάσαμε αυτό. Το ξαναλέω. Ο ηθικός χαρακτήρας του Θεού είναι ο παράγοντας βάσει του οποίου λειτουργούνται οι δυνάμεις του
1: που
0: Θεού.
1: Που σημαίνει ότι ο Θεός δεν θα κάνει ανόητα και τρελά πράγματα.
0: Ό,τι κάνει ο Θεός, άρα, είναι με βάση τον Άγιο χαρακτήρα που έχει. Γι' αυτό είπε ο Ιώβ στη γυναίκα του, όταν του είπε βλαστήμησε το Θεό και πέθανε, τώρα ελάλησες ως μία των αφρόνων γυναικών, της λέει. Γιατί απέδωσε αφροσύνη στο Θεό. Το καταλαβαίνουμε, αδελφοί. Δεν μου επιτρέπεται να πω ό,τι και να μου γίνει. Ό,τι και να μου γίνει. Εντάξει, ο Θεός με φυλάει, αλλά ό,τι και να μου γίνει, δεν μπορώ να πω. Θεέ μου, γιατί το έκανες. Θα ρίξει και ο Θεός είναι κάποιος τρελός στο θρόνο. Και νευριάζει και κάνει σαν το Δία. Με τους κεραυνούς. Όχι, αδελφοί, ο Θεός μας δεν είναι έτσι. Τώρα, η αποκάλυψη για σήμερα ποια είναι. Με τον ίδιο τρόπο ο Θεός λειτουργούσε μέσα από τον Χριστό. Αμήν. Δηλαδή, έκανε, χρησιμοποιούσε ο Χριστός τις δυνάμεις της θεότητας που κατοικούσε και κατοικεί πλήρως μέσα του, μόνο σύμφωνα με την καρδιά του Θεού, σύμφωνα με το νου του Θεού, σύμφωνα με τα σπλάχνα του Θεού, σύμφωνα με το χαρακτήρα του. Ποτέ, ποτέ δεν πρόσβαλε την εμπιστοσύνη που του έδειξε ο Θεός. Ο Ιούδας κρατούσε, λέει, το γλωσσόκομο, το ταμείο. Πρόδωσε την εμπιστοσύνη του Κυρίου. Την πρόδωσε. Τη στιγμή που ξεκινάς να κάνεις κάτι με δικά σου προσωπικά, εγωκεντρικά ελαττήρια, κάνεις το ίδιο πράγμα. Και προχωράω. Σε βάπτισε ο Κύριος με το Πνεύμα το Άγιο. Πόσοι έχουμε λάβει το Πνεύμα το Άγιο. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Το ίδιο Πνεύμα που ήταν στο Χριστό είναι και μέσα μας. Άλλο μέτρο εκείνος, άλλο εμείς, όμως το Πνεύμα του είναι εντός μας. Αμήν. Είμαστε ναός του Αγίου Πνεύματος. Και ατομικά και όλοι μαζί η Εκκλησία είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Κατοικεί ο Θεός μέσα σου. Μας έδωσε χαρίσματα του Πνεύματος. 9 και περισσότερα ακόμα. Απλά εκεί λέει 9. Α' Κορινθίους 12. 9. Μας έδωσε τα λαλούμενα, προφητεία, γλώσσες, ερμηνεία γλωσσών. Μας έδωσε τις διάκρισεις, πνεύμα διάκρισης, χάρισμα του λόγου γνώσεως και λόγου σοφίας, θα είναι της διάκρισης, και άλλα 3 είναι δυνάμεων. Θαύματα, θεραπείες και λόγος πίστης. Μέσα από αυτά εκφράζεται το μεγαλείο του Θεού. Βλέπεις έναν άνθρωπο, έρχεται κοντά σου και ξαφνικά σου δείχνει ο Κύριος πού είναι το πρόβλημά του. Γιατί? Για να το βοηθήσεις. Εκεί τι, ποια δύναμη του εκφράζεται. Ποια.
1: Όταν εσύ δεν το ξέρεις, πρώτη φορά το βλέπεις, αλλά σου αποκαλύπτει ο Κύριος τι συμβαίνει μέσα του για να τον βοηθήσεις να προσευχηθείς. Παντογνωσία. Σου φέρνει μπροστά ένα άτομο το οποίο από πολυομελίτιδα το πόδι του είναι 6 πόντους πιο κοντό, από 9 χρονών, και είναι 30 χρονών γυναίκα. Εκεί τώρα βάζεις τα χέρια σου στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ποια δύναμη εξαπολύεται εκεί? Η παντοδυναμία του. Διατάζει τα στοιχεία της ύλης και ανταποκρίνονται. Από μέσα μας λοιπόν ενεργούνται οι δυνάμεις του Θεού. Αμήν. Και έχουμε δει, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, έχουμε δει τη δόξα τω Θεώ. Τα μεγαλεία του Θεού. Με ποικίλους τρόπους. Ναι. Η έμφαση όμως του Πνεύματος του Θεού, δηλαδή, πού είναι? Έχει η Εκκλησία, έχει διδαχθεί για τα χαρίσματα. Καλός, πολύ καλός. Έχουμε διδαχθεί πώς να τα λειτουργούμε, τι κάνουν το ένα το άλλο, όλα αυτά. Αλλά τι μας λείπει στην ουσία, αδελφοί? Μας λείπει το να ταυτιστούμε με το χαρακτήρα του Χριστού, ο οποίος είναι ο χαρακτήρας του Θεού. Γιατί χωρίς το χαρακτήρα, όταν δεν έχω χαρακτήρα και θέλω να κάνω πράγματα, ο Θεός να φυλάει τους από κάτω. Η πιο μεγάλη μάστιγα σήμερα στην Εκκλησία είναι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν χαρίσματα, αλλά χωρίς τον χαρακτήρα που πρέπει να είναι από πίσω. Γιατί θέλουν να δείξουν, να φανούν, εγώ είμαι αυτό, κάνω εκείνο. Και λείπει ο χαρακτήρας. Πέστε μου, μέχρι πού μπορεί να φτάσουν οι άνθρωποι αυτοί? Τι θα τους συμβεί? Κάποια στιγμή δεν θα λειτουργεί τίποτε από το Πνεύμα του Θεού. Τίποτε. Και αρχίζουν μετά με τη σάρκα να θέλουν να αναπληρώσουν το κενό και έχουμε ψευδοπροφητείες, έχουμε διάφορες άλλες εκδηλώσεις που το Πνεύμα του Θεού δεν κάνει τίποτα. Δεν κάνει. Έχουμε βάλει το βάρος αλλού και όχι σε αυτό που είναι ανάγκη. Τα έδωσε τα χαρίσματα, έδωσε τις επαγγελίες για να γίνουμε μέτοχοι θείας φύσεως, δηλαδή να μετέχουμε στο χαρακτήρα του. Να γίνουμε σαν και αυτόν. Τι να το κάνει ο Θεός? Και αυτό το παράδειγμα φέρνει πολλές φορές. Το ανδρόγυνο, ο άνδρας αγαπάει τη γυναίκα του, αλλά είναι μια γυναίκα η οποία νοιάζεται για πολλά και διάφορα και όχι τόσο για τον άντρα της. Θέλει το σπίτι, θέλει τα μάξι, θέλει το ένα, θέλει το άλλο και αυτά. Πώς έχετε δει το βιολιστή στη στέγη? Πώς το έχετε δει ένα έργο? Συστήνω να το δείτε. Ναι, το κάνανε μια Ιουδαϊκή οικογένεια τέλος πάντων. Και ρωτάει ο άντρας τη γυναίκα του. Μ' αγαπάς? Και λέει, μα κάθε μέρα σου πλένω τα πιάτα, σου σκουπίζω και αυτά. Ναι, αλλά μ' αγαπάς? Εγώ σου έκανα παιδιά, σου έκανα το ένα, σου έκανα το άλλο. Μα μ' αγαπάς? Αυτό ρωτάει και ο Θεός. Αγαπάμε εκείνον. Τι είπε ο Κύριος τον Πέτρο? Πέτρο, με αγαπάς? Περισσότερο από αυτά. Με αγαπάς? Ταξιδεύεις τη ζωή αυτή, γλιστράς. Φεύγεις, ο χρόνος φεύγει. Και ο Κύριος σε ρωτάει, μ' αγαπάς? Χρησιμοποιείς όλα αυτά που είναι δικά μου, το οξυγόνο που αναπνέεις, το νερό που πίνεις, η τροφή που τρως, ο χώρος που κινείσαι, είναι εγώ τα φτιάξα για σένα, επειδή σε αγαπώ. Μ' αγαπάς? Κύριε, σε ευχαριστούμε για το φάρμα που μας δίνεις. Εντάξει. Κύριε, σε ευχαριστώ για τα παιδάκια που μου έδωσες. Σε ευχαριστώ για τα εγγονάκια. Εντάξει. Αλλά τι περιμένει ο Κύριος, αδελφοί. Ποια είναι η λαχτάρα του, η μεγάλη. Θέλω να σε κάνω όπως είμαι εγώ. Να σου δώσω όλο το είναι μου, τη δόξα μου, το μεγαλείο μου. Να σε λαμπρύνω, να σε φωτίσω. Να σε πλημμυρίσω με όλη τη δόξα μου. Ο Θεός. Αυτός είναι ο Θεός. Σκέφτεται θεϊκά. Εμείς πώς σκεφτόμαστε. Ακόμα μετράμε πενταροδεκάρες, ενώ μας έχει αμύθιτους θησαυρούς. Και εμείς είμαστε. Τελευταίο θέλω να κοιτάξουμε λίγο. Γαλάθιας 5:17. Διότι η σάρξ επιθυμεί εναντία του πνεύματος. Το δε πνεύμα εναντία της σαρκός. Τα αυτά δε αντίκινται προσάλληλα, ώστε εκείνα τα οποία θέλετε να μην πράττετε. Έχουμε μια μάχη εκεί. Σάρκα και πνεύμα. Αλλά αν οδηγήσετε υπό του πνεύματος, δεν είστε υπονόμων. Φανερά δε είναι τα έργα της σαρκός, τα οποία είναι μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρία, φαρμακεία. Δηλαδή, εάν αρνηθείς τον Θεό, αυτός είναι ο καρπός της ζωής σου. Μέσα στις γενικές γραμμές. Ειδωλολατρία, φαρμακεία, έχθρα, έρηδε, ζηλοτυπία, θυμή, μάχη, διχοστασία, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη και τα όμοια τούτων περί των οποίων σας προλέγω καθώς και προείπων ότι τα τι αυτά πράττονται στη Βασιλεία Θεού δεν θέλουσι κληρονομήσει. Τελείωσε αυτό. Οι τατιάφτα πράττοντες Βασιλεία Θεού δεν θέλουσι κληρονομήσει. Τέτοιοι ήμασταν πριν μας γνώρισε ο Κύριος. Πριν γνωρίσουμε τον Κύριο. Δεν μας γνώριζε. Αμήν. Τώρα ακούστε τι λέει. Ο δε καρπός του Πνεύματος, δηλαδή αυτό που πασχίζει το Πνεύμα του Θεού να φέρει μέσα σου, που είναι ο ηθικός χαρακτήρας του Κυρίου. Πώς είναι ο χαρακτήρας του? Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστη, πραότης, εγκράτη. Ακούστε τώρα τι λέει, γιατί αυτή τη φράση δεν δίνουμε έμφαση στη φράση αυτή. Κατά τον τιούτον δεν υπάρχει τι? Νόμος. Και όπου δεν υπάρχει νόμος, πέστε το μου, δεν υπάρχει αμαρτία. Και όπου δεν υπάρχει αμαρτία, αυτόν η ζωή. Γιατί έβαλε ο Θεός τον νόμο, αδερφή? Για να σου πει τι είναι αμαρτία, ώστε να μην το κάνεις. Να σε φυλάξει. Να σε προστατέψει. Αυτό είναι ο νόμος. Αλλά λέει, κατά τον τιούτον δεν υπάρχει νόμος. Δηλαδή, ο Θεός σου λέει, παιδί μου, αγάπα όσο θες. Να χαίρεσαι κάθε υπερβολή. Δεν σου βάζει όριο, δεν σου βάζει stop εκεί. Δεν υπάρχει νόμος εκεί πέρα. Γιατί εκεί εκπληρώνεται ο νόμος. Όταν τελικά αφήσεις τον Κύριο να κάνει αυτό το έργο μέσα σου, να σε κάνει μέτοχο της φύσης του. Να νιώθεις ένα με τον Θεό. Να νιώθεις αυτό που εκείνος νιώθει. Η σκοπή του είναι σκοπή σου. Ο λόγος του είναι λόγος σου. Το θέλημά του είναι θέλημά σου. Όπως ακριβώς έκανε ο Χριστός. Το έργο του είναι έργο σου. Η αγωνία που έχει είναι και δική σου. Μέτοχη. Μέτοχη. Εκπληρώνεται ο νόμος. Και όπου δεν υπάρχει αμαρτία, τι άλλο δεν υπάρχει? Θάνατος. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Εάν είχες το ερώτημα πώς θα ζήσουμε αιώνια. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Εγώ λέει ήρθα ο Χριστός για να έχω στη ζωή και αυτήν εν αυθονία. Γι' αυτό είστε. θα τον αφήσουμε να κάνει αυτό που λαχταράει ο Κύριος, αυτό που επιθυμεί. Ας σηκωθούμε, παρακαλώ. Κύριε Ιησού, είμαστε μπροστά σου το βράδυ αυτό. Σε ευχαριστούμε για το λόγο σου, Κύριε. Γιατί μας ανοίγεις πράγματα θαυμάσια, έξοχα, Κύριε. Και θέλεις η Εκκλησία σου να γεμίσει με τη λαμπρότητά σου, Κύριε, με τη δόξα σου. Πόσο ποθούμε, Κύριε, να κατέβει η παρουσία σου. Να γίνει αισθητή. Όπως εκείνη είναι φέλη, Κύριε, η στήλη πυρός. Ώστε ο κάθε ένας που έρχεται εδώ να καταλαβαίνει ότι εσύ είσαι εδώ παρόν. Κύριε, προσεύχομαι να έρθει εκείνη η ώρα που ο λαός σου θα έρχεται πλήρης Πνεύματος Αγίου. Δεν θα ερχόμαστε πεινασμένοι, κουρασμένοι, φορτωμένοι με χίλια δυο πράγματα και περιμένουμε να μας υπηρετήσεις που το θες αυτό και το κάνεις και σε ευχαριστούμε. Αλλά θα ερχόμαστε πλήρης Πνεύματος Αγίου. Ω, για να μπορεί το Πνεύμα σου να ξεχυθεί επάνω μας, Κύριε. Να φανερωθεί η δόξα σου, Χριστέ μου. Το καλό σου, η ομορφιά σου. Και τότε οι άνθρωποι δεν θα χρειάζεται να τους πούμε έλα. Γιατί θα έρχονται. Επειδή εσύ μας έκανες να πεινάμε και να διψάμε για τη δικαιοσύνη σου, Κύριε. Και ξέρουμε ότι υπάρχει τόσος καλός κόσμος έξω, οι οποίοι πεινούν και διψούν για σένα. Και προσεύχονται και κράζουν, Κύριε. Ω, έλα πάνω στην Εκκλησία σου, Βασιλιά μου. Άλλαξε μας, μεταμόρφωσε μας. Κάνε μας μέτοχους στο πιο μεγάλο, υπέροχο, θαυμάσιο θησαυρό. Που είναι η φύση σου, ο χαράκτηρας σου, Κύριε. Να είμαστε σαν και σένα. Και τότε δεν θα υπάρχει περιορισμός στην έκφραση και έκχυση των δυνάμεών σου, Κύριε. Θέλουμε σημεία, θέλουμε τεράστια για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σου, Ιησού. Και εσύ θα το κάνεις, Κύριε. Μέσα από καρδιές οι οποίες είναι γεμάτες από το χαρακτήρα το δικό σου, Κύριε. Όχι πια σάρκα. Όχι πια η βασιλεία του εγώ. Αλλά εσύ να βασιλεύσεις, Κύριε. Σε ευλογούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα σήμερα το βράδυ. Αμήν, Κύριε μας. Αμήν. Σε ευχαριστούμε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

αποδεκτός στην παρουσία του Θεού. Ναι, με τα λάθη μου, με τα προβλήματά μου, είμαι αποδεκτός, με έχει δεχθεί ο Θεός. Με αγκαλιάζει κάθε μέρα. Με έχει ζωγραφισμένο στην παλάμη του, με βλέπει, με προσέχει. Ακούει κάθε ψήθυρο, κάθε σκέψη μου. Είναι μαζί μου, είναι κοντά μου, είναι ο Θεός που είναι μαζί μου. Εμμανουήλ μου, δικός μου είναι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί, κεφάλαιο 17. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Μίλησε στους γιους Ισραήλ και πάρε από καθέναν από αυτούς μία ράβδο, σύμφωνα με την οικογένεια των πατέρων τους, από όλους τους άρχοντες τους, σύμφωνα με την οικογένεια των πατέρων τους. 12 ράβδους. Καθενός το όνομα γράψε το επάνω στη ράβδο του. Και το όνομα του Ααρών γράψε το επάνω στη ράβδο του Λεβί. Επειδή μία ράβδος θα υπάρχει για καθέναν αρχηγό της οικογένειας των πατέρων τους. Και θα τις αποθέσεις στη σκηνή του μαρτυρίου, μπροστά στο μαρτύριο, όπου θα βρίσκομαι μαζί σας. Και η ράβδος του ανθρώπου που θα εκλέξω θα βλαστήσει. Και θα κάνω να πάψουν από μπροστά μου οι γονγκισμοί των γιών Ισραήλ, που αυτοί γονγκίζουν εναντίον σας». Και ο Μωυσής μίλησε στους γιους Ισραήλ και του έδωσαν όλοι οι άρχοντες τους από μία ράβδο, κάθε ένας άρχοντας, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, 12 ράβδους. Και η ράβδος του Ααρών ήταν ανάμεσα στις ράβδους τους. Και ο Μωυσής απέθεσε τις ράβδους μπροστά στον Κύριο, στη σκηνή του μαρτυρίου. Και την επόμενη μέρα μπήκε ο Μωυσής στη σκηνή του μαρτυρίου. Και να, η ράβδος του Ααρών, για την οικογένεια του Λεβί, βλάστησε και έβγαλε βλαστό και παρήγαγε άνθη και έδωσε αμύγδαλα. Και ο Μωυσής έφερε έξω όλες τις ράβδους μπροστά από τον Κύριο, προς όλους τους γιους Ισραήλ. Και αυτοί είδαν και πήραν καθένα στη ράβδο του. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Απόθεσε τη ράβδο του Ααρών μπροστά στο μαρτύριο, για να φυλάγεται ως σημείο στους γιους της αποστασίας. Και θα σταματήσεις ολοκληρωτικά από μένα τους γονγκισμούς τους, για να μην πεθάνουν». Και ο Μωυσής έκανε όπως τον πρόσταξε ο Κύριος. Έτσι έκανε. Και οι γιοι Ισραήλ είπαν στο Μωυσή λέγοντας: «Δες, εμείς πεθαίνουμε, αφανιζόμαστε, όλοι αφανιζόμαστε. Καθένας που πλησιάζει, εκείνος που πλησιάζει στη σκηνή του Κυρίου, πεθαίνει. Θα εκλείψουμε όλοι πεθαίνοντας». Αριθμοί, κεφάλαιο 18. Και ο Κύριος είπε στον Ααρών: «Εσύ και η γη σου και η οικογένεια του πατέρα σου μαζί με σένα θα βαστάζετε την ανομία του Αγιαστηρίου. Και εσύ και η γη σου μαζί με σένα θα βαστάζετε την ανομία της ιερατείας σας. Και ακόμα, τους αδελφούς σου, τη φυλή του Λεβί, τη φυλή του πατέρα σου, να φέρεις μαζί σου, για να είναι ενωμένοι μαζί σου και να σε υπηρετούν. Εσύ όμως και η γη σου μαζί με σένα θα υπηρετείτε μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου. Και θα τηρούν τις υπηρεσίες σου και τις υπηρεσίες ολόκληρης της σκηνής. Μόνο στα σκεύη του αγιαστηρίου και στο θυσιαστήριο δεν θα πλησιάζουν, για να μην πεθάνουν, ούτε αυτοί ούτε εσείς. Και θα είναι ενωμένοι μαζί σου και θα τηρούν τις υπηρεσίες της σκηνής του μαρτυρίου σε όλες τις υπηρεσίες της σκηνής. Και ξένος δεν θα σας πλησιάζει. Και θα τηρείτε τις υπηρεσίες του αγιαστηρίου και τις υπηρεσίες του θυσιαστηρίου και δεν θα είναι πλέον οργή στους γιους Ισραήλ. Και εγώ, δέστε, πήρα τους αδελφούς σας, τους Λεβίτες, μέσα από τους γιους Ισραήλ. Αυτοί είναι δοσμένοι σε εσάς ως δώρο για τον Κύριο, για να εκτελούν τις υπηρεσίες της σκηνής του μαρτυρίου. Και εσύ και η γη σου μαζί με σένα θα τηρείτε την ιερατεία σας σε όλες τις υποθέσεις του θυσιαστηρίου και σε εκείνες μέσα από το παραπέτασμα και θα κάνετε την υπηρεσία. Δώρο έδωσα την υπηρεσία της ιερατείας σας και όποιος ξένος πλησιάσει θα θανατώνεται». Και ο Κύριος είπε στον Ααρών: «Δες, εγώ έδωσα ακόμη σε σένα την επιστασία των προσφορών μου που υψώνονται και από όλα τα αγιασμένα από τους γιους Ισραήλ. Σε σένα τα έδωσα για το χρήσμα και στους γιους σου σε ένα αιώνιο θεσμό. Τούτο θα είναι δικό σου από τα αγιότατα, από αυτά που προσφέρονται με φωτιά. Όλα τα δώρα τους, όλες οι προσφορές τους από άλφυτα και όλες οι προσφορές τους περί αμαρτίας και όλες οι προσφορές τους περί ανομίας που θα αποδίδουν σε μένα, θα είναι αγιότατα για σένα και για τους γιους σου. Στο Άγιο των Αγίων θα τα τρώτε. Κάθε αρσενικό θα τα τρώει. Άγια θα είναι σε σένα. Δικό σου είναι και τούτο, η προσφορά από τα δώρα τους που υψώνεται μαζί με όλες τις κινητές προσφορές των γιών Ισραήλ. Σε σένα τα έδωσα και στους γιους σου και στις θυγατέρες σου μαζί με σένα. Σε ένα αιώνιο θεσμό. Κάθε καθαρός στην οικογένειά σου θα τα τρώει. Όλο το καλύτερο από το λάδι και όλο το καλύτερο από το κρασί και το σιτάρι. Τις απαρχές τους, όσα προσφέρουν στον Κύριο, σε σένα τα έδωσα. Όλα τα πρωτογεννήματα της γης, όσα φέρνουν στον Κύριο, δικά σου θα είναι. Κάθε καθαρός στην οικογένειά σου θα τα τρώει. Κάθε καθιέρωμα του Ισραήλ θα είναι δικό σου. Καθένα που διανοίγει μήτρα από κάθε σάρκα που θα προσφέρουν στον Κύριο από άνθρωπο μέχρι κτίνος, δικό σου θα είναι. Αλλά τα πρωτότοκα των ανθρώπων θα εξαγοράζονται οπωσδήποτε και τα πρωτότοκα των κτηνών των ακαθάρτων θα εξαγοράζονται. Και όσα πρέπει να εξαγοραστούν από ηλικίας ενός μήνα θα εξαγοράζονται σύμφωνα με την εκτίμησή σου για 5 σύκλους ασήμι σύμφωνα με τον Άγιο Σύκλο που είναι 20 γερά. Τα πρωτότοκα όμως των βοδιών ή τα πρωτότοκα των προβάτων ή τα πρωτότοκα των κατσικιών δεν θα εξαγοράζονται. Είναι άγια. Το αίμα τους θα το ραντίζεις επάνω στο θυσιαστήριο και το πάχος τους θα το καίς για προσφορά που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδία στον Κύριο. Και το κρέας τους θα είναι δικό σου, όπως το κινητό στήθος και ο δεξιός ώμος είναι δικό σου. Όλες τις προσφορές των άγιων πραγμάτων που υψώνονται, τις οποίες οι γη Ισραήλ θα προσφέρουν στον Κύριο, τις έδωσα σε σένα και στους γιους σου και στις θυγατέρες σου μαζί σου σε ένα αιώνιο θεσμό. Αυτή είναι διαθήκη αλατιού, παντοτινή, μπροστά στον Κύριο, σε σένα και στο σπέρμα σου, μαζί με σένα. Και ο Κύριος είπε στον Ααρών, «Στη γη τους δεν θα έχεις κληρονομιά, ούτε θα έχεις μερίδα ανάμεσά τους. Εγώ είμαι η μερίδα σου και η κληρονομιά σου, ανάμεσα στους γιους Ισραήλ. Και δες, έδωσα στους γιους Λεβί όλα τα δέκατα του Ισραήλ για κληρονομιά, για την υπηρεσία τους που υπηρετούν, την υπηρεσία της σκηνής του μαρτυρίου. Και του λοιπού δεν θα πλησιάζουν οι γη Ισραήλ στη σκηνή του μαρτυρίου για να μην πάρουν επάνω τους αμαρτία και πεθάνουν. Αλλά οι Λεβίτες, αυτοί θα υπηρετούν την υπηρεσία της σκηνής του μαρτυρίου και θα βαστάζουν την ανομία τους. Αυτό θα είναι αιώνιος θεσμός στις γενναίες σας και δεν θα έχουν ανάμεσα στους γιους Ισραήλ καμία κληρονομιά. Επειδή τα δέκατα των γιών Ισραήλ που θα προσφέρουν ως προσφορά που υψώνονται στο Κύριο, τα έδωσα κληρονομιά στους Λεβίτες. Γι' αυτό είπα για αυτούς, ανάμεσα στους γιους Ισραήλ δεν θα έχουν καμιά κληρονομιά. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας, «Μίλησε και στους Λεβίτες και πες τους. Όταν παίρνετε από τους γιους Ισραήλ το δέκατο που σας έδωσα από αυτούς για κληρονομιά σας, τότε θα προσφέρετε από αυτό προσφορά που υψώνεται στον Κύριο, δέκατο από το δέκατο. Και αυτές οι προσφορές σας που υψώνονται θα λογαριάζονται σε εσάς ως σιτάρι του αλωνιού και ως αφθονία του λινού. Έτσι κι εσείς θα προσφέρετε προσφορά που υψώνονται στον Κύριο από όλα τα δέκατά σας που παίρνετε από τους γιους Ισραήλ. Και από αυτά θα δίνετε την προσφορά του Κυρίου που υψώνεται στον Ααρών τον ιερέα. Από όλα τα δώρα σας θα προσφέρετε κάθε προσφορά του Κυρίου που υψώνεται από κάθε καλύτερό τους, το αγιασμένο μέρος από αυτά. Και θα τους πεις, όταν προσφέρετε από αυτά το καλύτερό τους, αυτό θα λογαριάζεται για τους Λεβίτες ως προϊόν του αλωνιού και ως προϊόν του λινού. Και θα τα τρώτε σε κάθε τόπο, εσείς και η οικογένειά σας, επειδή αυτό είναι μισθός σε εσάς για την υπηρεσία σας στη σκηνή του μαρτυρίου. Και δεν θα φέρετε αμαρτία επάνω σας για αυτά, όταν προσφέρετε από αυτά το καλύτερό τους. Και δεν θα βεβηλώσετε τα Άγια των γιών Ισραήλ για να μην πεθάνετε. Ψαλμός 137. Στα ποτάμια της Βαβυλώνας, εκεί καθίσαμε και κλάψαμε όταν θυμηθήκαμε τη Σιών. Στις σιτιές που είναι μέσα σε αυτή κρεμάσαμε τις κιθάρες μας. Επειδή αυτοί που μας εχμαλώτησαν, εκεί ζήτησαν από μας λόγια ασμάτων. Και αυτοί που μας ερήμωσαν, ζήτησαν ύμνο λέγοντας «Ψάλτε σε μας από τις οδές της Σιών». Πώς να ψάλουμε την οδή του Κυρίου σε ξένη γη, Αν σε λησμονήσει ο Ιερουσαλήμ, ας λησμονήσει το δεξί μου χέρι. Ας κολληθεί η γλώσσα μου στον ουρανίσκο μου, εάν δεν σε θυμάμαι. Εάν δεν προτάξω την Ιερουσαλήμ στην αρχή της ευφροσύνης μου. Θυμήσου, Κύριε, τους γιους του Εδόμ, που την ημέρα της Ιερουσαλήμ έλεγαν κατεδαφίστε την, μέχρι τα θεμέλια της. Θυγατέρα της Βαβυλώνας, που πρόκειται να ερημωθείς, μακάριος εκείνος που θα σου ανταποδώσει την ανταμοιβή των όσων έκανες σε μας. Μακάριος εκείνος που θα πιάσει και θα ρίξει τα νήπια σου πάνω στην πέτρα. Ψαλμός 138.

0: δρόμους του Κυρίου, επειδή μεγάλη είναι η δόξα του Κυρίου. Επειδή ο Κύριος είναι υψηλός και επιβλέπει επάνω στον ταπεινό. Τον υψηλόφρονα όμως τον γνωρίζει από μακριά. Αν περπατήσω μέσα σε στεναχώρια, θα με ζωοποιήσεις. Θα απλώσεις το χέρι σου ενάντια στην οργή των εχθρών μου και το δεξί σου χέρι θα με σώσει. Ο Κύριος θα εκτελέσει εκείνα που είναι για μένα. Κύριε, το έλεος σου παραμένει παντοτινά. Μη παραβλέψεις τα έργα των χεριών σου.
1: Αποκάλυψη Ιωάννου, κεφάλαιο 7. Ύστερα από αυτό είδα τέσσερις αγγέλους να στέκονται στις τέσσερις γωνιές της γης και να κρατούν τους τέσσερις ανέμους της γης για να μην φυσάει στη γη, μήτε στη θάλασσα, μήτε σε κανένα δέντρο. Και είδα άλλον άγγελο να βγαίνει από εκεί που ανατέλει ο ήλιος, κρατώντας τη σφραγίδα του ζωντανού Θεού. Με δυνατή φωνή έκραξε στους τέσσερις αγγέλους που είχαν εντολή να καταστρέψουν τη γη και τη θάλασσα. «Μην καταστρέψετε τη γη, μήτε τη θάλασσα, μήτε τα δέντρα, ώσπου να σφραγίσουμε αυτούς που ανήκουν στο Θεό μας», βάζοντας σημάδι στο μέτωπό τους. Και άκουσα πόσοι ήσαν αυτοί που σφραγίστηκαν. 144.000 σφραγισμένοι από όλες τις φυλές του Ισραήλ. Από τη φυλή του Ιούδα, 12.000 σφραγισμένοι. Από τη φυλή του Ρουβίν, 12.000. Από τη φυλή του Γάδ, 12.000. Από τη φυλή του Ασσύρ, 12.000. Από τη φυλή του Νεφθαλήμ, 12.000. Από τη φυλή του Μανασί, 12.000. Από τη φυλή του Σιμεών, 12.000. Από τη φυλή του Λεβί, 12.000. Από τη φυλή του Ισάχαρ, 12.000. Από τη φυλή του Ζαβουλών, 12.000. Από τη φυλή του Ιωσήφ, 12.000. Από τη φυλή του Βενιαμίν, 12.000 σφραγισμένοι. Ύστερα όμως από αυτά είδα ένα αμέτρητο πλήθος, που κανείς δεν ήταν σε θέση να το μετρήσει, από κάθε έθνος, φυλή, λαό και γλώσσα, να στέκεται μπροστά στο θρόνο και στο αρνί. Φορούσαν λευκές στολές, κρατούσαν φοινικόκλαδα στα χέρια τους και έκραζαν με δυνατή φωνή «Η σωτηρία είναι στα χέρια του Θεού μας που κάθεται στο θρόνο και του αρνιού». Όλοι οι άγγελοι που στέκονταν γύρω από το θρόνο, από τους πρεσβυτέρους και από τα τέσσερα όντα, έπεσαν μπροστά στο θρόνο με τα πρόσωπα κατά γης και προσκύνησαν το Θεό λέγοντας «Αληθινά, ύμνος και δόξα και σοφία, ευχαριστία και τιμή και δύναμη και ισχύς ανήκουν για πάντα στο Θεό μας. Αμήν». Τότε ένας από τους πρεσβυτέρους μου είπε «Ποιοι είναι αυτοί που φορούν λευκή στολή και από πού ήρθαν?» Και εγώ του είπα «Κύριε μου, εσύ ξέρεις». Τότε αυτός μου είπε «Αυτοί είναι εκείνοι που πέρασαν το μεγάλο διωγμό, έπλυναν τη στολή τους και την λεύκαναν με το αίμα του αρνιού». Γι' αυτό στέκονται μπρος στο θρόνο του Θεού και τον λατρεύουν μέρα και νύχτα στο ναό του, και αυτός που κάθεται στο θρόνο θα είναι πάντα μαζί τους. Δεν θα πεινάσουν πια, ούτε ποτέ θα διψάσουν. Δεν θα υποφέρουν από τον ήλιο ούτε από άλλο καύσωνα. Το αρνί που είναι στη μέση του θρόνου, σαν καλός βοσκός θα τους κατευθύνει και θα τους οδηγήσει στην πηγή της ζωής. Ο Θεός θα εξαφανίσει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους. Αποκάλυψη Ιωάννου, κεφάλαιο 8. Όταν το αρνί άνοιξε την 7η σφραγίδα, έγινε για μισή περίπου ώρα σιγή στον ουρανό. Είδα τότε να δίνονται στους 7 αγγέλους που στέκονταν μπροστά στο Θεό 7 σάλπιγγες. Κι ένας άλλος άγγελος ήρθε και στάθηκε στο θυσιαστήριο, κρατώντας χρυσό θυμιατό. Και του δόθηκε πολύ θυμίαμα για να το προσφέρει μαζί με τις προσευχές όλων όσοι ανήκουν στο λαό του Θεού πάνω στο χρυσό θυσιαστήριο, που βρισκόταν μπροστά στο θρόνο του Θεού. Απ' τα χέρια του Αγγέλου ο καπνός ανέβαινε με τις προσευχές των πιστών μπροστά στο Θεό. Πήρε μετά ο Άγγελος το θυμιατό και το γέμισε απ' τα αναμένα κάρβουνα του θυσιαστηρίου και το έριξε στη γη. Και έγιναν βροντές, φωνές, αστραπές και σεισμός. Οι 7 άγγελοι που κρατούσαν τις 7 σάλπιγγες ετοιμάστηκαν να σαλπίσουν. Σάλπισε ο πρώτος, και ήρθε χαλάζι και φωτιά ανακατωμένα.

0: με αίμα και ρίχτηκαν πάνω στη γη. Και κατακάηκε το 1/3 της γης και το 1/3 των δέντρων και κάθε χλωρό χορτάρι. Σάλπισε και ο δεύτερος άγγελος. Και κάτι σαν μεγάλο βουνό που κεγόταν ρίχτηκε στη θάλασσα. Το 1/3 της θάλασσας έγινε αίμα. Πέθανε το 1/3 από τα ζωντανά πλάσματα που είναι στη θάλασσα και καταστράφηκε το 1/3 από τα πλοία. Σάλπισε και ο τρίτος άγγελος. Και έπεσε από τον ουρανό ένα μεγάλο αστέρι που κεγόταν σαν λαμπάδα. Έπεσε στο 1/3 από τα ποτάμια και τις πηγές. Το όνομα του αστεριού ήταν Αψιθιά και επίκρισε το 1/3 των υδάτων και πολλοί άνθρωποι πέθαναν γιατί το νερό έγινε φαρμάκι. Σάλπισε και ο τέταρτος άγγελος και χτυπήθηκε το 1/3 του ήλιου, το 1/3 της σελήνης και το 1/3 από τα αστέρια για να σκοτεινιάσουν κατά το 1/3 τους. Έτσι, η μέρα έχασε το φως της κατά το 1/3, το ίδιο και η νύχτα. Τότε είδα ένα μεγάλο αετό να πετάει μες ουρανής και άκουσα να λέει με δυνατή φωνή «Αλίμονο, αλίμονο». Αλίμονος αυτούς που κατοικούν στη γη όταν θα ακουστεί ο ήχος της σάλπιγγας των τριών αγγέλων που μένουν ακόμη να σαλπίσουν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ζητούμε, Κύριε μας, ακόμα μια βραδιά να ευλογήσεις το Λόγο Σου στις καρδιές μας. Να αντιληφθούμε, Κύριε μας, την κυριαρχία Σου, Κύριε. Τη δύναμη Σου, Κύριε μας. Γιατί είσαι ο Δημιουργός μας. Ταυτόχρονα είσαι ο δίκαιος κριτής, Κύριε. Και εσύ είσαι που σκεπάζεις όλη την οικουμένη, Κύριε μας. Και σε ευχαριστούμε. Το απόψινό μήνυμα, αδερφοί, είναι συνέχεια του προηγούμενου. Θυμάστε που είπαμε για την παντοδυναμία του Θεού και την κυριαρχία Του. Και είναι αυτή η ερώτηση που κυριαρχεί στους ανθρώπους. Αν ο Θεός μας ονομάζεται Θεός της αγάπης, γιατί να επιτρέπει να κυριαρχεί τόσο κακό στον κόσμο μας? Και με μια πρώτη ματιά φαίνεται λογικό να πιστέψει κανείς πως εφόσον ο Θεός είναι που δημιούργησε τα πάντα και εφόσον το κακό όντως υπάρχει, δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε, τότε δεν είναι παρά ο ίδιος ο Θεός που δημιούργησε το κακό, αφού μόνο Αυτός έκανε τα πάντα. Όμως από την άλλη γνωρίζουμε από το Λόγο του Θεού πως ο Θεός είναι αγαθός και δεν μπορεί να είναι Αυτός ο δημιουργός του κακού. Αν όμως ο Θεός υπάρχει και είναι ένας Θεός αγάπης, τότε πώς να ερμηνεύσουμε την ύπαρξη του κακού? Ξέρω, όλοι θα απαντήσουμε φταίει ο διάβολος, αλλά οι ερωτήσεις των ανθρώπων πάνε πιο πίσω από αυτό και λένε ναι, μα ο διάβολος ποιος τον έκανε? Τον έκανε ο Θεός, ήταν άγγελος, ναι, αλλά γιατί έπεσε, γιατί να είναι έτσι? Γιατί δεν το ήξερε από πριν, δεν έκανε το σχέδιο του καλύτερο? Να του πούμε εμείς πώς να το έκανε πιο καλό το σχέδιο του να μην υπάρχει το κακό? Γιατί πώς είναι δυνατόν ένας Θεός αγάπης να επιτρέπει στο κακό να υπάρχει, ενώ γνωρίζει πως η ανθρωπότητα κάτω από την επιρροή του κακού θα προκαλούσε στον εαυτό της τόσο πόνο και τόση δυστυχία? Γιατί βλέπουμε σήμερα πόσα συμβαίνουν. Ο Θεός, αδερφοί, δεν δημιούργησε διεφθαρμένα και κακά πράγματα. Τα στοιχεία της δημιουργίας από μόνα τους δεν είναι κακά. Ό,τι έχει κάνει ο Κύριος είναι τέλειο. Τώρα θα ρωτήσει κάποιος, καλά, τι είναι το κακό? Λέμε κακό, το κακό. Καταρχάς πρέπει να κατανοήσουμε πως το κακό μπορεί να υφίσταται χωρίς να έχει υπόσταση. Δεν είναι δηλαδή μια πέτρα να την πιάσει και να πεις «Να, αυτό είναι το κακό». Μπορεί να είναι εξίσου πραγματικό υπό την έννοια της στέρησης ενός πράγματος, της έλλειψης ενός πράγματος. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος, όμορφος, ωραίος, είναι τυφλός, δεν βλέπει. Αυτό είναι κακό που δεν βλέπει. Όχι ότι φταίει ο άνθρωπος που δεν βλέπει, αλλά θέλω να πω ότι η τύφλωσή του είναι μια έλλειψη, έτσι, η έλλειψη της όρασης. Εάν κάποιος δεν έχει σε πλήρη ανάπτυξη τις φυσικές του λειτουργίες, αυτό θεωρείται απευκταίο, θεωρείται κακό, είναι κρίμα, στερείται. Αφού είναι αυτονόητο ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να ασκεί όλες τις φυσικές του λειτουργίες. Ο Θεός έπλασε τους ανθρώπους με τις πέντε αισθήσεις, με τα σώματα τους κλπ. Όταν βλέπεις κάποιον και είναι με ένα πόδι, με ένα χέρι, έτσι, δεν ακούει καθόλου και είναι τυφλός, όπως είπα, και θέλει βοηθόν να τον βοηθήσει να πάει κάπου, λες τώρα αυτός υπολείπεται, έχει έλλειψη. Είναι κακό αυτό πάνω του. Και όμοια το κακό σαν έννοια μπορεί να θεωρηθεί πως ως μια έλλειψη ή υστέρηση από αυτόν που θα έπρεπε να υπάρχει. Όχι βέβαια, όπως είπα, ότι ένας άνθρωπος που υστερεί σε κάποια φυσική λειτουργία, όπως η όραση, είναι ηθικά κακός. Δεν φταίει. Πρόκειται απλά για ένα παράδειγμα. Αλλά κάποιος, για να θεωρηθεί κακός από ηθική άποψη, θα πρέπει να υστερεί, όπως το παράδειγμα του τυφλού ή του κουφού, θα πρέπει να υστερεί σε ηθική ακεραιότητα ή σε καλοσύνη. Ενώ πρέπει να ήμασταν καλοί όλοι μας, κάποιος έχει έλλειψη καλοσύνης, έχει έλλειψη ηθικής. Αυτό είναι κακό. Κατά δεύτερο, τι είναι στην πραγματικότητα αυτό που μας ενοχλεί όταν ένας γονιός κακοποιεί το παιδί του ή ένας άνθρωπος για ασήμαντη αιτία, μπαμ, πυροβολά το συνάνθρωπο του και το σκοτώνει? Θυμάστε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Όταν σας πω τώρα εγώ τη λέξη Auschwitz, τι σας έρχεται στο νου? Γυμνοί άνθρωποι στους θαλάμους αερίων να κλαίνουν, να τσιρίζουν, να πέφτουν τα αερία, να πεθαίνουν, να λιώνουν, τους κάνουν σαπούνια. Ή με το τίποτα τους σκότωναν έτσι, σαν τα σκυλιά. Οι περισσότεροι από εμάς αμέσως σκεφτόμαστε πως δεν θα πρέπει οι άνθρωποι να συμπεριφέρονται με τέτοιο φρικτό τρόπο όπως συνέβαινε τότε. Γιατί βαθιά μέσα μας υπάρχει το αίσθημα της αδικίας. Ότι το σωστό είναι οι άνθρωποι να ζουν με τις οικογένειες τους όμορφα, να μεγαλώνουν και να γερνούν και να φεύγουν από αυτήν τη ζωή, αλλά να είναι όλα ήσυχα, ωραία. Ούτε πολέμους, ούτε μάχες, ούτε καταστροφές, ούτε να προσπαθεί να φάει ο ένας τον άλλον, να σκοτώσει ο ένας τον άλλον. Υπ' αυτή την έννοια, το ηθικό κακό μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαταραγμένη σχέση. Ματθαίος 22:37. Μια σχέση που δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι. Ο Κύριος είπε ποιο είναι το μεγαλύτερο αγαθό. Το πιο ωραίο είναι να γευτούμε τον Κύριο στη ζωή μας. Αν το δούμε από το 36. Λέει, δάσκαλε, ποια εντολή είναι μεγάλη μέσα στον νόμο? Και εκείνος είπε, να αγαπήσεις Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά σου και με όλη την ψυχή σου και με όλη τη διάνοιά σου. Αντίστροφα, το μεγαλύτερο κακό που μπορούμε να δοκιμάσουμε είναι να βρεθούμε αποχωρισμένοι από αυτή την σχέση αγάπης και αρμονικότητας με τον Κύριο που έπρεπε να έχουμε. Ωστόσο, αδερφοί, αυτή η βαθιά και αληθινή γνώση του Θεού προϋποθέτει από εμάς τους ανθρώπους την ελευθερία να μπορούμε να απορρίψουμε. Γιατί να το κάνουμε, αλλά να μπορούμε να απορρίψουμε την αγάπη μας για τον Θεό. Μας λέει εδώ, αυτή είναι η εντολή. Θέλει ο Θεός να την κάνουμε. Είναι καλό. Εάν δεν την κάνω, αυτόματα είναι κακό. Για τον λόγο αυτό, το απαραίτητο συστατικό μιας σχέσης αγάπης με τον Θεό είναι η ελευθερία. Εδώ είναι η λέξη κλειδί που πρέπει να αντιληφθούν όλοι οι άνθρωποι για τον Θεό που δεν τα έκανε καλά, συσσαγωγικά, όπως έπρεπε. Γιατί μπορούσε ο Θεός να κάνει τους ανθρώπους με τέτοιον τρόπο που να μην μπορούν να κάνουν κακό, να μην μπορούν να αμαρτήσουν, να μην μπορούν να πούν ψέματα, να μην μπορούν να προδώσουν, να μην μπορούν να σκοτώσουν, οτιδήποτε. Αυτή η ελευθερία ενέχει τη δυνατότητα από τη μια να απορρίψουμε την αγάπη του Θεού και από την άλλη να κακοποιήσουμε, να απορρίψουμε τους συνανθρώπους μας. Γιατί έχει να κάνει και με τον Θεό και θυμάστε που είπε ένα λούτ για την εντολή και όμοια αυτής αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Συνεπώς δεν είναι ο Θεός που διαπράττει το κακό ή το δημιουργεί, αλλά είναι ο άνθρωπος που μέσα στην ελευθερία που έχει διαλέγει, επιλέγει ή απορρίπτει την αγάπη του δημιουργού μας. Το μεγαλύτερο ενδυνάμει κακό βρίσκεται στην ικανότητά μας, γιατί είναι ικανότητα, να αρνηθούμε την αγάπη του Θεού. Λογικά πρέπει να είμαστε κολλημένοι πάνω του, γιατί αυτός τα έκανε όλα, από αυτόν αντλούμε δύναμη κλπ. Επειδή ο Θεός μας έβαλε την ελευθερία, μπορεί ο άνθρωπος, με τη βοήθεια και του διαβόλου, αλλά δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όλα στο διάβολο, ο άνθρωπος από την ελευθερία που έχει, να του γυρίσει την πλάτη και να χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις που ο Θεός του έδωσε. Να στέκομαι εδώ, να έχω δύναμη, σηκώνω τα χέρια, να σηκώσω μια πέτρα, να τρέξω, να κάνω ό,τι θέλω, για κακό σκοπό. Μου τα έδωσε ο Κύριος, αλλά να μην είναι για τη δόξα του. Έτσι διαλέγω. Ή μισά-μισά, ανακατεμένα. Κατά καιρούς διάφοροι φιλόσοφοι έχουν ασχοληθεί πολύ με την πιθανότητα ύπαρξης ενός καλύτερου κόσμου. Ωστόσο, οι γραφές αποκαλύπτουν ότι ο κόσμος που δημιούργησε ο Κύριος με όντα ελεύθερα, που να μπορούν να τον δεχτούν ή να απορρίψουν τον δημιουργό τους, την αγάπη του δημιουργού τους, είναι το καλύτερο δυνατό μέσο για την επίτευξη του στόχου που δεν είναι άλλος από μια ανθρωπότητα που ελεύθερα διαλέγει να αγαπήσει τον δημιουργό της. Αδερφοί, για μπείτε λίγο στη θέση του Θεού. Πού είναι τέλειος, έτσι? Θέλω να έχω ανθρώπους, μάλλον ενός ανθρώπου. «Θέλω τα παιδιά μου να με αγαπούν», λέει ο μπαμπάς ή η μαμά. «Από μόνα τους όμως, χωρίς να τα πιέσω, χωρίς να, να τα εκβιάσω. Αν δεν με αγαπάς, θα φύγω, θα σε αφήσω. Ή αν με αγαπάς, θα σου πάρω δώρο, θα σου πάρω αυτό ή εκείνο, αυτοκίνητο, αν είναι μεγάλος ή μικρός, μου γλυφιτζούρι. Τίποτα. Να έρχονται πάνω σου και σου λένε «Σ' αγαπώ χωρίς συμφέρον». Έτσι μας θέλει ο Κύριος. Δεν είναι λογικό να σκεφτούμε έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι θα ήταν ελεύθεροι να αγαπήσουν τον Θεό, ενώ δεν θα ήταν ελεύθεροι να απορρίψουν την αγάπη Του. Τι ελευθερία είναι αυτή, όταν είναι ένας δρόμος? Παντού η Γραφή μας μιλάει για δύο δρόμους, το καλό και το κακό. Αυτό και αυτό. Ένα σταυροδρόμι. Πού θες να πας, στενή οδός, πλατιά οδός? Μας βάζει πάντα τα δύο. Εάν ο Θεός σου λέει «Εγώ είμαι Θεός, είμαι αγάπη. Αν θέλεις να με αγαπάς, αν θέλεις να με αγαπάς, αλλά θέλεις, δεν θέλεις να με αγαπάς». Γιατί ένας δρόμος είναι, δεν μπορείς να πας αλλού. Σκέψου ένα τούνελ και είσαι μέσα και μόνο εκεί πάει. Αυτό δεν είναι ελευθερία. Αν υπήρχε, αδερφοί, κάποιος καλύτερος τρόπος να γίνουν τα πράγματα, σίγουρα ο Θεός που είναι πανσοφός θα το είχε σκεφτεί πριν από μας. Ο C.S. Lewis, ένας γνωστός χριστιανός συγγραφέας και διανοητής, εξέτασε το ζήτημα της ελεύθερης ηθικής βούλησης του ανθρώπου και την απόλυτη ματαιοπονία αυτού που ψάχνει να βρει καλύτερον τρόπο από αυτόν που ο Θεός διάλεξε. Και μερικοί είχαν σκεφτεί την πιθανότητα ενός δημιουργήματος που, ενώ θα ήταν ηθικά ελεύθερο, εν τούτης δεν θα μπορούσε να αστοχήσει, γιατί η αμαρτία είναι η αστοχία. Δηλαδή έχει στο στόχο αυτόν τον παλιό καιρό που ήταν με τους κύκλους, με τα βέλη, και στο στρατό που είναι στόχοι. Η αμαρτία είναι να βγεις από το στόχο, να πας αλλού, απ' έξω. Να μείνεις επικεντρωμένος εκεί που ο Θεός σε θέλει. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς κάτι τέτοιο, να μην μπορείς να αμαρτήσεις. Η ευτυχία που ο Θεός έχει σχεδιάσει για τα πλάσματά Του είναι η ευτυχία Του να είναι ηθικά ελεύθερα και να έχουν την επιλογή να διαλέξουν εθελούσια να ζήσουν ενωμένα με τον Κύριο και μεταξύ τους. Φυσικά ο Θεός γνώριζε τι θα συνέβαινε αν τα πλάσματά Του χρησιμοποιούσαν την ελευθερία τους με λάθος τρόπο. Όμως είναι προφανές ότι άξιζε να πάρει το ρίσκο. Γιατί, αδερφοί, στο τέλος ο Θεός δεν θα χάσει, θα νικήσει, θα πάρει την ύφη Του. Και δεν ξέρουμε αριθμητικά, αλλά υπολογίζουμε ότι είναι πάρα πολλές ψυχές. Ακριβώς γιατί ο Κύριος εκχέει χάρη και έλεος. Πόσοι άνθρωποι είναι άπιστοι, δεν αγαπούν τον Θεό, αλλά έστω στο τέλος της ζωής τους μπορεί να ψιθυρίσουν λίγες λέξεις μετάνοιας και να κλέξουν τον Κύριο, έστω και εκείνη την ώρα που φεύγει η ψυχή τους και ο Κύριος τους αρπάζει, έστω μέσα από τη φωτιά. Πόσο μάλλον αυτοί που είναι χριστιανοί και έμειναν χρόνια και εργάστηκαν για τον Κύριο, όπως εμείς. Όχι ότι είμαστε ανώτεροι από άλλους ανθρώπους, αλλά εννοώ ότι χρησιμοποιήσαμε από τη ζωή που μας έδωσε ο Κύριος, από την ελευθερία που μας έδωσε, να διαλέξουμε τον Κύριο. Τώρα, το ρίσκο. Ναι, αλλά κάποιοι θα πάνε στην κόλαση. Δεν σώζονται όλοι. Και ίσως κάποιοι διαφωνούν με αυτήν την επιλογή του Θεού να δημιουργήσεις όντα ελεύθερα τα οποία στο τέλος θα χαθούν αιώνια. Όμως υπάρχει μια δυσκολία όταν κανείς αποφασίσει να διαφωνήσει με τον πάνσοφο πατέρα μας. Γιατί βλέπουμε μέσα από το λόγο του το σχέδιο του. Δεν το σκεφτήκαμε εμείς. Και για να το κάνει ο Κύριος ξέρει ότι είναι το καλύτερο δυνατό. Δεν είναι δυνατόν να είσαι σωστός και εκείνος λάθος. Γιατί, αδερφοί, όταν κανείς επιχειρηματολογεί ενάντια στο Θεό, επιχειρηματολογεί ενάντια στη δύναμη που έχει να μπορεί να επιχειρηματολογεί, αφού από το Θεό είναι όλα. Και το ότι σκέφτομαι και λέω αυτό που έκανε ο Θεός ίσως είναι λάθος, είναι από τη δύναμη που ο Θεός μου δίνει για να σκέφτομαι. Άρα, γιατί λοιπόν ο Θεός μας δημιούργησε όταν γνώριζε πως θα μπορούσαμε να στραφούμε και να γίνουμε διεστραμμένοι? Το κόστος της αγάπης είναι μεγάλο. Γι' αυτό το πλήρωσε και ο Κύριος αυτόν τον κόστος. Γιατί η θυσία του Κυρίου μας Ιησού είναι μια ιστορία αγάπης. Τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε το Γιον Του. Τον αγαπούμε δηλαδή επειδή πρώτα Αυτός μας αγάπησε. Και το κόστος που πλήρωσε η αγάπη Του ο θάνατος του μονογενή γιού του, είναι ένα πολύ ψηλό τίμημα. Δεν είναι ότι ο Θεός λέει «εγώ σας έδωσα την ελευθερία, λοιπόν, πρόβλημά σας τώρα. Όσοι θέλετε να έρθετε κοντά μου, ελάτε και να είσαστε εν τέλει και σωστοί, οι άλλοι ας χαθείτε στην κόλαση, δεν με ενδιαφέρει». Δεν είναι αυτή η σκέψη του Θεού, δεν είναι αυτό το σχέδιο του Θεού. Ο Θεός έκανε τον άνθρωπο ελεύθερο και παράλληλα κάνει τα πάντα μέσα στην ελευθερία του, όμως χωρίς να παραβιάσει την ελευθερία του, να το φέρει
2: για να
1: κοντά απολαμβάνει
2: του.
1: Κοντά του αιώνια. Αδερφοί, δεν αντιλαμβανόμαστε πόσο ωραία είναι, θα είναι η μέλουσα ζωή. Εμείς λέμε τώρα, αν είμαι πιστός ή άπιστος, τι έχω να κερδίσω σε αυτόν τον κόσμο. Στερούμε κάποιες απολαύσεις του σαρκικού ανθρώπου. Έχω κάποιες ευλογίες του Κυρίου εδώ. Μιλάμε για αυτήν τη ζωή. Είμαι τίμιος, ηθικός κλπ. Έχω ένα καλό όνομα στην κοινωνία. Χαίρομαι μιας εκτίμησης. Αν ήμουν ένας από τους άλλους, θα ήταν καλύτερα. Δεν θα ήταν. Θα κέρδιζα κάποια, θα έχανα κάποια άλλα. Αποφασίζω να είμαι ένας καλός χριστιανός. Έτσι, γιατί συμφέρει. Ναι, αλλά δεν είναι αυτό. Γιατί και ο Παύλος λέει, αν ήταν μόνο γι' αυτό, είμαστε οι ελληνότεροι όλων των ανθρώπων. Αν υπολογίσεις και τους διωγμούς, γιατί και εμείς δεν είμαστε και τόσο ενεργητικοί χριστιανοί. Αν ήμασταν όπως θα έπρεπε, να μιλάμε έξω στον κόσμο, να βάζουμε και τη ζωή μας κάτω, να μην μας νοιάζει για τον Κύριο, για τη δόξα, για να φέρουμε το μήνυμα, σίγουρα θα σηκωνόταν περισσότερες αντιδράσεις και θα ήταν η ζωή μας πολύ δύσκολη εδώ τώρα. Με τη χάρη του Κύριου όμως θα τα καταφέραμε πάλι, όπως τα κατάφεραν όλοι οι δούλοι του Θεού στους αιώνες. Όμως το τι είναι μετά που ο Κύριος μας αφήνει λίγες ακτίνες από το φως, γιατί είναι με πίστη που το παίρνουμε, δεν μπορεί να το φανταστεί ούτε ο ανθρώπινος νους. Εκεί τώρα είναι που μέσα από την πίστη πρέπει να αντιληφθούμε την αγάπη του Θεού. Ο Θεός γνώριζε το κόστος της αγάπης και το είδος του κόσμου που μπορούσε να προέλθει από τη δημιουργία ελεύθερων όντων. Ο Κύριος, αδερφοί, γνώριζε ακόμη πως ο τελικός στόχος, μια αιώνια ζωή αγάπης, θα δικαίωνε την επιλογή του και θα άξιζε το υψηλό τίμημα που θα χρειαζόταν να πληρώσει για αυτά τα δημιουργήματα. Γιατί οι Άγιοι στην παρουσία του Κυρίου είναι μια ευλογία και για το Θεό, μπει το Θεός έχει ανάγκη, όχι, είναι τέλειος, είναι πλήρης σε όλα. Ήθελε όμως τους ανθρώπους κοντά του, προσέξτε, ελεύθερα όντα. Ξέρετε ότι ακόμα και οι άγγελοι δεν έχουν την ελευθερία που έχουμε εμείς. Ναι, ο Θεοφόρος έπεσε και οι δαίμονες μαζί του όσοι είναι και οι άλλοι άγγελοι αποφάσισαν να μείνουν, αλλά είναι διαφορετικό είδος ελευθερίας. Τώρα δεν υπάρχει αλλαγή. Τώρα δεν μπορούν να γίνουν άλλοι δαίμονες ή οι δαίμονες να επιστρέψουν. Είναι τελεσίδικο, τέλειωσε, γιατί αυτή είναι στον πνευματικό κόσμο. Εμείς όμως κάθε μέρα έχουμε την ελευθερία να επιλέξουμε. Γι' αυτό ο διάβολος ζήλεψε τον άνθρωπο από τον κήπο της Εδέμ. Και μόλις είδε τον άνθρωπο, επιτέθηκε για να αρπάξει αυτόν που ο άνθρωπος είχε. Μην ξεχνάτε ότι εμείς είμαστε συνδημιουργοί. Ο διάβολος δεν μπορεί να δημιουργήσει. Μόνο ο Θεός δημιουργεί. Εμείς όμως δημιουργούμε ψυχές. Μπορούμε να ζευγαρώσουν δύο άνθρωποι και να έρθουν παιδιά που δεν υπήρχαν πριν. Νέοι πολύτιμοι άνθρωποι. Και αυτοί οι άνθρωποι αργότερα να κάνουν άλλους και άλλους και άλλους και δεν τελειώνει. Οι δαίμονες δεν μπορούν. Ο διάβολος δεν μπορεί να πολλαπλασιαστεί. Όσοι είναι, τόσοι είναι. Αυτή η ικανότητα είναι από το Θεό δοσμένη μόνο στους ανθρώπους. Και στα ζώα, αλλά τα ζώα πεθαίνουν, δεν έχουν ψυχή. Οι άνθρωποι όμως. Δηλαδή προστίθενται ψυχές στην αιωνιότητα. Προστίθενται. Δισεκατομμύρια. Δεν τελειώνει αυτό. Γιατί είναι από τον Κύριο. Γιατί η ψυχή έχει αρχή, αλλά δεν έχει τέλος. Ενώ η ζώσα ψυχή του ανθρώπου. Τώρα που γνωρίζουμε τι είναι το κακό και την αιτία που το προκάλεσε, ίσως αναρωτηθούμε γιατί ο Θεός επιτρέπει να υπάρχει, το αφήνει να υπάρχει. Ή με άλλα λόγια, είναι κυρίαρχος ο Κύριος πάνω σε όσα συμβαίνουν. Ή εμποδίζεται και κάθεται λίγο πίσω και περιμένει να γίνουν αυτά που θα γίνουν για να μας πάρει κοντά του. Γιατί είναι αλήθεια πως οι πιο δύσκολες ερωτήσεις που ζητούν απάντηση είναι αυτές που προσπαθούν να ερμηνεύσουν τις ενέργειες του Θεού, του ίδιου. Ειδικότερα οι ερωτήσεις που δημιουργούνται όταν συμβαίνουν άσχημα πράγματα σε καλούς ανθρώπους. Δηλαδή, ας πάμε πίσω στο δεύτερο παγκόσμιο που είπαμε πριν με τους Ναζί. Πού ήταν ο Θεός όταν συνέβηκαν όλα αυτά? Γιατί δεν παρενέβη ο Θεός? Γιατί ότι τώρα που τους έβαζαν στο θάλαμο στον αερίο και έκλειναν τις πόρτες και τσίριζε ο κόσμος, Γιατί δεν έκανε κάτι εκείνη την ώρα να το σταματήσει. Ένα σεισμό, κάτι. Γιατί δεν σκότωσε τον Χίτλερ μερικά χρόνια πριν, το 1939. Γιατί να τον αφήσει να φυγεί στην εξουσία και να κάνει τόσο κακό στην ανθρωπότητα. Και οι Γερμανοί πέθαναν, δηλαδή και από τον λαό του. Δεν είναι ότι σκότωσε μόνο τους άλλους, επειδή ήθελε να είναι ανώτερος από τους άλλους. Και τι έγιναν τελικά, φάγαν τα μούτρα τους. Πέθαναν τόσα εκατομμύρια άδικα. Τα σύνορα τα ίδια, οι χώρες οι ίδιες. Με τον τρόπο αυτό, αν επενέβαινε ο Κύριος, λένε κάποιοι, θα σώζονταν εκατομμύρια ζωές και η ανθρωπότητα θα γλίτωνε μια μεγάλη περίοδο ανίποτης θλίψης. Γιατί δεν είναι μόνο αυτοί που πέθαναν. Για σκεφτείτε αυτοί που ακροτηριάστηκαν, που έμειναν παράλυτοι, που αρρώστησαν και ψυχικά, και τα μωρά, και οι γυναίκες οι χείρες, και τα ορφανά. Είναι δεκαετίες προβλήματα μετά από έναν πόλεμο. Δεν είναι ότι πέθανε κάποιος. Πεθαίνει ένας και γίνεται μια ζημιά γύρω του σε 50 άτομα. Θείες, γονείς, συγγενείς, γιατί είναι η αδικία εκεί. Άλλο να είναι ένας παππούς 95-100 χρονών, εντάξει, όλοι φεύγουν σιγά σιγά. Και άλλο ένας νέος να πεθάνει σε μια στιγμή άδικα, γιατί κάποιος θέλει να κάνει πόλεμο. Είναι προφανές ότι τέτοιου είδους ερωτήσεις είναι φορτισμένες με έντονα συναισθήματα, ιδιαίτερα σε αυτούς που υπέφεραν δεινά καταστροφών παλαιότερα. Και αρχίζουν οι διαλογισμοί. Μήπως υπάρχουν κάποια πράγματα που ο Θεός δεν τα ελέγχει. Δεν είναι πάντα ο Κύριος το τιμόνι. Μήπως ο διάβολος έχει πολύ δύναμη και κάνει άλλα πράγματα δικά του, αφού μας λέγει η Γραφή ότι είναι ο άρχοντας του κόσμου τούτου. Μπορεί να ελέγχει και να παρεμβαίνει κυριαρχικά στα ανθρώπινα λάθη ο Κύριος. Ή είναι απλά θεατής, κάθεται πίσω και τα αφήνει μόνα τους και όπως πάνε. Πριν απαντήσουμε στην κατηγορία αυτή πως ο Θεός δεν έχει τον έλεγχο, και αν δεν έχει τον έλεγχο, μπορεί να πει κάποιος, ωραία, τι να σου κάνει ο Θεός, αφού δεν έχει τον έλεγχο, τον δικαιολογούμε, δεν φταίει. Όμως, πρέπει να πούμε ότι κανείς δεν μπορεί να απαντήσει πλήρως όλες τις ερωτήσεις. Αλλά ακόμα και αν μπορούσαμε, οι απαντήσεις δεν είναι καθόλου σίγουρο πως θα έκαναν τη ζωή μας ή τις θλίψεις μας περισσότερο ανεκτές. Γιατί πολλοί έχουν ερωτήματα με τον Θεό όταν τους έρχεται κάποιο κακό στη ζωή τους, μια βαθιά θλίψη. Και σε κάθε τομέα της ζωής μας είναι ανάγκη να υπάρχει ένα στοιχείο πίστης. Αν και η λογική έχει τη θέση της, υπάρχει πάντοτε χώρος και για την πίστη. Γιατί η πίστη και η λογική, όταν κατανοηθούν σωστά, υπάρχει χώρος και για τα δύο. Δεν αποκλείται ο έναν το άλλο. Δεν είναι πίστη κάτι ανόητο. Πάνε μαζί. Ας μην ξεχνάμε πως το τέλος είναι η πίστη που μας οδηγεί τις πιο δύσκολες ώρες μας. Άμα σκεφτείτε πράγματα που περάσετε οι δικοί σας, που ήταν σαν χαμένοι, λέει ότι τέλειωσε η ζωή τους με αυτό που τους συνέβηκε. Ας πούμε, θάνατος ενός πολύ αγαπητού σου προσώπου, στενού προσώπου. Και λες τώρα, δεν μπορώ να ζήσω, δεν θα τα καταφέρω. Κι όμως με πίστη, σιγά σιγά, περνάνε τα χρόνια, το έχεις ξεπεράσει. Και είναι μια ανάμνηση, οδυνηρή μεν, αλλά ο Θεός σου έδωσε τη δύναμη να συνεχίσεις. Γιατί αρκετοί άνθρωποι ξεκινάνε από το συλλογισμό πως αν ο Θεός πραγματικά ήταν σε θέση να σταματήσει τον πόνο, τη θλίψη, την αδικία, θα το έκανε, αφού είναι καλός. Αυτά είναι να μπορούσε και θα το έκανε. Γιατί δεν μπορούν να δεχτούν έναν Θεό που βλέπει το κακό και δεν επεμβαίνει άμεσα να το σταματήσει. Διαβάζουν τον Ιώβ και δεν θέλουν το βιβλίο του Ιώβ. Δεν δέχονται πώς είναι δυνατό ο Θεός να αφήσει ένα ενάρετον άνθρωπο που δεν έφτιαξε σε κάτι να υποφέρει. Έτσι, γιατί έβαλε ένα στοίχημα, ας πούμε, με τον διάβολο. Ότι θα τα καταφέρει ο διάβολος και ότι δεν θα τα καταφέρεις. Να, κάν το να δεις ότι δεν θα τα καταφέρεις. Και δεν τα καταφέρει στο τέλος, αλλά ο αθώος Ιώβ υπέφερε. Γιατί η βασική του σκέψη είναι ότι ο Θεός δεν θέλει να υποφέρουμε. Όμως, αδερφοί, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε όλη τη βουλή του Θεού και όλα τα σχέδια του Θεού. Γιατί όπως είπα πριν, το μυαλό μας είναι πεπερασμένο, η γνώση μας είναι ελλιπής. Δεν είμαστε πάντα σε θέση να κατανοήσουμε τη βουλή του Θεού, τα ανώτερα σχέδια του Θεού, που όπως είπα και άλλες φορές δεν είναι το τώρα. Τώρα συμβαίνει μια αδικία, γιατί ο Θεός επιτρέπει αυτή την αδικία και τώρα συνέβηκε και χθες και αύριο. Ο Κύριος βλέπει μακριά και τώρα φυσικά, αλλά βλέπει και σε βάθος χρόνου, έχει τα σχέδια του. Πολλές αδικίες συνέβησαν στη διάρκεια των αιώνων όλης της ανθρωπότητας. Ο Θεός τα επέτρεψε προφανώς αφού συνέβησαν και είναι κυρίαρχος. Όμως βλέπουμε ότι μπορεί να μην έχουν βγει σε κακό τελικά. Κάποιοι πόλεμοι που έγιναν, κάποια πράγματα που έγιναν που έπρεπε να περάσουν. Δηλαδή ο λαός Ισραήλ όταν πήγαινε 70 χρόνια στην αιχμαλωσία ήταν καλό, ήταν κακό. Όμως ο Θεός είπε πρέπει να γίνει. Η γη πρέπει να ξεκουραστεί. Πρέπει να σας πάρω από τα αυτή και να σας πάω εκεί. Ήρθε ο βασιλιάς ο άπιστος, ο ειδωλολάτρης και τους πήγε και αυτός νόμιζε ότι κάνει ό,τι θέλει, ενώ και αυτός ήταν ένα πιόνι στα χέρια του Θεού, του Άγιου Θεού. Ο άλλος δεν το καταλαβαίνει, αλλά ο Θεός είναι κυρίαρχος, ενώ φαίνεται ότι γίνεται μια αδικία. Πόσοι Ισραηλίτες πέθαναν στον δρόμο πηγαίνοντας, πόσοι πέθαναν εκεί, στη Βαβυλώνα και δεν επέστρεψαν ποτέ. Είναι και αυτό μέσα στις παράπλευρες απώλειες που λέμε σε έναν πόλεμο. Όπως πέφτει μια βόμβα να σκοτώσει τον εχθρό και πεθαίνουν και κάποιοι αδίκως. Σου λέει είναι παράπλευρη απώλεια. Όπως και να έχουν τα πράγματα, συνεχίζει να υπάρχει ανάγκη να αντιμετωπίσουμε τα ερωτήματα. Δεν είχε άραγε ο Θεός τα μέσα να καταστρέψει τους σαλάμους των αερίων? Προφανώς τα έχει αφού είναι κυρίαρχος. Δεν μπορεί ο δημιουργός του σύμπαντος να σταματήσει ένα στρατό που έρχεται? Ναι, μπορεί και μας το απόδειξε και μέσα από την Αγία Γραφή και από την Παλαιά Διαθήκη ότι έστελνε τον άγγελό του και το σταματούσε. Χωρίς αμφιβολία ο Θεός μπορεί να τα κάνει αυτά και πολλά περισσότερα. Ωστόσο, που είπαμε την περίπτωση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τόσα πολλά δεινά επέλεξε να μην το κάνει. Γιατί? Δεν έχουμε απαντήσεις για όλα. Και μάλιστα οι άνθρωποι προσεύχονται στον Κύριο. Δεν είναι ότι δεν τους νοιάζει. Δεν ήταν όλοι οι ειδωλολάτρες. Έλεγε και παλιά ένας κήρυκας, όταν οι Έλληνες αντιστέκονταν στους εχθρούς στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μετά το όχι, επήγαν μπροστά αυτοί με τη σημαία, με τη μεγαλόχαρη, με την Παναγία, να νικήσουν τον εχθρό. Και εντάξει, αυτούς μέσα στο μυαλό τους ήταν ο Θεός να τους βοηθήσει. Και από την άλλη έρχονταν οι Ιταλοί με τη Μαντόνα και αυτοί πάλι εναντίον τους να νικήσουν αυτοί. Και βλέπετε, δηλαδή θρησκευόμενοι άνθρωποι και οι μεν και οι δε, προσπαθούν, αλλά να μην πω τώρα για τη μητέρα του Κυρίου όπως λανθασμένα την έχουν βάλει σε άλλες θέσεις οι άνθρωποι, ας πούμε καθαρά στο Θεό. Τον καιρό το Γερμανό φαντάζομαι υπήρχαν χριστιανοί, αφού ήταν ενάντια στους Εβραίους που σταύρωσαν τον Χριστό και ήθελαν να κάνουν το έργο του Θεού, όπως το μυαλό τους το έβαλε εκεί. Βλέπετε πώς μπορεί να διαστερευλωθεί η αλήθεια και το κακό να φαίνεται καλό. Και οι χριστιανοί πολεμούν χριστιανούς, γιατί έχουμε μάχες με χριστιανικά έθνη. Το μόνο πρόσωπο που μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε το νου του Θεού είναι ο ίδιος ο Κύριος ο Ιησούς, που γνωρίζει τον Πατέρα απείρως καλύτερα από όλους μας. Και όταν παρατηρήσει κανείς λίγο πιο προσεκτικά τη ζωή του Ιησού, τις θλίψεις του, το πάθος του, τότε αρχίζει να σκέφτεται διαφορετικά για τα σχέδια του Θεού, για τους τρόπους του Θεού. Που αν κάποιος υπέφερε άδικα γιατί ήταν αθώος, με την κυριολεξία του όρου αθώος, ήταν ο Κύριος Ιησούς. Γιατί εμείς μπορούμε να πούμε, επειδή δεν είμαι τέλειος, είτε λίγες αμαρτήσεις είτε πολλές κάνω κάποιες, μπορεί κάποια λάθη μου, κάποιες αβλεψίες μου, κάποιες κακίες μου να έρθουν να με βρήκαν τώρα και γι' αυτόν τα περνάω αυτά και δεν φταίει ο Θεός. Ωραία, ας πούμε έτσι. Ο Κύριος Ιησούς. Και όταν υπέφερε, όταν τον πρόδιδε ο Ιούδας, πού ήταν ο Θεός? Όταν ήρθε και το φίλησε στο μάγουλο, γιατί δεν έπεσε μια αστραπή να κάψει τον Ιούδα? Ή όχι αστραπή, αν και να κάνει μεγάλες ενέργειες ο Θεός, απλά να σταματήσει η καρδιά του και να πέσει κάτω. Πριν το φιλήσει, για να μην βρουν οι εχθροί τον Κύριο και να τον συλλάβουν. Στην πραγματικότητα, αδερφοί, όλον το πλήρωμα της θεότητας ήταν μέσα στον Κύριο. Δηλαδή ήταν εκεί ο Θεός. Γι' αυτό Ιησούς είπε, Ματθαίος 26, το 52, πήγε ο Πέτρος να σώσει τον Κύριο. Ξέρουμε τον Πέτρο, ήταν ο χαρακτήρας του τέτοιος. Λέει, γύρισε πίσω τη μάχαιρά σου στο μέρος της. Γιατί όλοι όσοι έλαβαν μάχαιρα θα χαθούν με μάχαιρα. Ή νομίζεις ότι δεν δύναμη να παρακαλέσω τον πατέρα μου και θα μου παρατάξει τώρα περισσότερες από 12 λεγεώνες αγγέλων? Βέβαια αυτό ήταν υπερβολή. Δεν χρειάζονται 12 λεγεώνες αγγέλων. Πώς λοιπόν θα εκπληρωθούν οι γραφές ότι έτσι πρέπει να γίνει? Είπα υπερβολή, γιατί ο Κύριος εκείνη την ώρα ήθελε να τους δείξει ότι δεν με άφησε ο Θεός. Με τη θέληση μου κάνω το θέλημά του. Γι' αυτό λέει, πώς λοιπόν θα εκπληρωθούν οι γραφές? Γιατί, αδερφοί, η λεγεώνα, δεν είμαστε σίγουροι για τον αριθμό, αλλά η λεγεώνα είναι από 3.000 μέχρι 6.000 Ρωμαίοι στρατιώτες. Άρα, αν πούμε 12 λεγεώνες, μιλάμε 6.36, από 36.000 μέχρι 72.000. Τι να τους κάνεις τόσους αγγέλους? Τόσοι άνθρωποι δεν υπήρχαν εκεί. Λέει ο λόγος του Θεού αλλού, «Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών». Έχεις 1.000 άτομα που φοβούνται τον Κύριο, ένας άγγελος τους προστατεύει. Δεν μπορείς να αγγίξει κανείς. Δεν χρειάζονται πολλοί άγγελοι και πολλές δυνάμεις. Γιατί η δύναμη των αγγέλων είναι πολύ μεγάλη, να μην πω απεριοριστή, γιατί είναι η δύναμη του Θεού που δίνει στον άγγελο. Άρα, αν ο Θεός θέλει να δράσει μέσα από τον άγγελό του, χιλιάδες μπορεί να πεθάνουν σε μια στιγμή. Αλλά ο Κύριος, μέσα στην ελευθερία που μιλούμε, επέλεξε να μην. Να κάνω μια παρέθεση. Νομίζετε ότι αν ζητούσε βοήθεια από αγγέλους θα είχε? Δεν θα το έλεγε ο Θεός όχι, παρόλο που το τέλειο θέλημα του ήταν να πάει στο Σταυρό. Αλλά επειδή ο Κύριος ήταν αναμάρτητος, θα του έδινε τη δύναμη. Θα απαντούσε την προσευχή του όπως την απαντούσε πάντα. Αλλά ο Κύριος λέει, μ' αρέσει να κάνω το αρεστό στον πατέρα μου, στο θέλημα το δικό του. Και εκεί στον κήπο, αυτό είχε πει λίγο προηγουμένως, πατέρα μου, όχι το δικό μου θέλημα, το δικό σου να γίνει. Επέλεξε δηλαδή να μην ζητήσει τέτοια βοήθεια, αλλά να εμπιστευτεί το σχέδιο του πατέρα του. Γιατί? Επειδή ο Κύριος γνώριζε ότι ο Δημιουργός, ο Κύριος του Σύμπαντος, είναι κυρίαρχος πάνω σε όλα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ιωάννης 19:10. Όταν ο Πιλάτος, νομίζοντας πως είχε εξουσία ζωής και θανάτου πάνω στο νησί, του είπε: «Σε μένα δεν μιλάς? Δεν ξέρεις ότι έχω εξουσία να σε απολύσω και έχω εξουσία να σε σταυρώσω?» Γιατί μιλάμε για την ελευθερία και τις εξουσίες που έχουμε. Πράγματι ο Πιλάτος είχε εξουσία να τον απολύσει. Φωνάζετε όσο θέλετε, να τους πει. Αν στείλει και εκεί αρκετούς στρατιώτες να τους με τα σπαθιά να δεις πως θα φεύγανε άρον-άρον οι Ιουδαίοι που φώναζαν άρον-άρον πάρθο σταύρωσέ τον κλπ. Είχε εξουσία να τον απολύσει. Άσχετο αν του απειλήσανε, θα του πούμε του Κέσσαρα, γιατί δεν είσαι φίλος του Κέσσαρα, γιατί κάνει τον εαυτό του βασιλιά και δεν μπορεί να υπάρχει άλλος. Άσχετο από αυτό, λέει, έχω εξουσία να σε απολύσω και έχω εξουσία να σε σταυρώσω. Πράγματι είχε. Αλλά το αποκρίθηκε ο Κύριος: «Δεν θα είχες εξουσία κατ' επάνω μου καμία, αν δεν σου ήταν δοσμένο από πάνω». Άλλη παρέθεση. Επειδή είναι εξουσία από πάνω δοσμένη, δεν σημαίνει σταύρωσέ τον. Μπορεί να τον ελευθερώσεις. Το λέω αυτό για άτομα τα οποία είναι σε εξουσία, είτε μικρή είτε μεγάλη. Έχεις την εξουσία να κάνεις αυτό ή αυτό. Ο Κύριος σου λέει: «Πρόσεξε, οι εξουσίες είναι όλες δοσμένες από εμένα. Και αυτή η εξουσία που έχεις, μικρή ή μεγάλη, από μένα είναι. Το αν θα διαλέξεις όμως το καλό ή το κακό, εσύ αποφασίζεις. Δεν θα κάνεις το κακό να σκοτώσεις τον αθώο, να κάνεις δηλαδή την αδικία. Πες ότι είσαι ένας δικαστής. Κάνεις την αδικία ξέροντας ότι είναι αθώος, γιατί έχεις την εξουσία, γιατί αυτός που σου δίνει την εξουσία θα σου πει: δεν χρησιμοποίησες την εξουσία σωστά. Είναι δίκοπο μαχαίρι το να έχεις εξουσία. Πολλοί λένε: δεν θέλω ευθύνες για να μην έχω κατάκριση». Είναι γι' αυτό μια λύση. Είναι μια εταιρεία μεγάλη και κάποιος να είναι ο CEO, ο διευθυντής που παίρνει τις αποφάσεις τις μεγάλες. Με καλό μισθό. Ναι, αλλά αν είσαι εκεί και τα κάνεις θάλασσα, αλλημονός σου μετά. Θα πέσουν όλοι πάνω σου. Ενώ όταν είσαι κάτω υπάλληλος και λάθος να κάνεις που είσαι υπάλληλος, το αφεντικό φταίει. Αυτός είναι που με επιβλέπει. Αυτός είναι προϊστάμενος. Εγώ ένας υπάλληλος. Με έκανα λάθος, δεν με έλεγξε. Δεν φταίω εγώ. Την πατάει ο προϊστάμενος που οφείλει να επιβλέπει, γιατί αυτός έχει την εξουσία και τη θέση. Τα λόγια και η ζωή του Ιησού, αδερφοί, μας διδάσκουν πως ο Κύριος, ο Θεός, έχει τον απόλυτο έλεγχο, ακόμα και όταν κακοί άνθρωποι διαπρατούν εγκλήματα και άδικες πράξεις. Δηλαδή, η σταύρωση είναι το πιο καλό που μας συνέβηκε στην ιστορία, έτσι, γιατί σωθήκαμε μέσα από τη θυσία του Κυρίου, αλλά ταυτόχρονα όμως είναι για ένα φρικτό γεγονός. Ήταν καλό ή ήταν κακό, γιατί μιλάμε για το καλό και το κακό και ότι ο Θεός επιτρέπει. Δεν θα ήταν ωραίο ο Κύριος που δεν έφταιξε σε τίποτε που είναι αθώος να μην πήγαινε στο Σταυρό, γιατί δεν είναι μόνο ο Σταυρός. Είναι όλη η διαδικασία. Μαστιγώματα, αίματα, κορυδίες, τραβούσαν τα μαλλιά, το αγκάθινο στεφάνι και πάνω στο Σταυρό να υποφέρει τόσο πολύ. Ωστόσο, ο ρόλος του Ιούδα, γιατί μιλάμε για την ελευθερία να κάνω το καλό ή το κακό, από ποια πλευρά και να δούμε τη σταύρωση, μας σωθήκαμε, ο ρόλος του Ιούδα εξακολουθεί να είναι κακός, όπως και να το δεις. Έτσι, το αντιλαμβανόμαστε. Διάλεξε να κάνει το κακό μέσα στην ελευθερία του. Ο Ιωάννης δεν διάλεξε να κάνει το κακό. Έμεινε μαζί με τον Κύριο. Και το συλλογισμό αυτό μπορούμε να τον εφαρμόσουμε και στη θλίψη που υποφέρουν συχνά οι συνάνθρωποι μας. Δηλαδή, ένας καλός άνθρωπος εργάζεται για την ευημερία του γείτονά του. Και με τον τρόπο αυτό κάνει το θέλημα του Θεού. Συνειδητά προσπαθεί. Έλα, γείτονα, να μας βοηθήσω, να κάνουμε αυτό μαζί. Έλα, το κάνουμε μαζί. Έλα, έλα, σου πάρω τα ψώνια τώρα που σε βλέπω. Να κάνεις κάτι καλό για το γείτονά σου. Ένας άλλος κακός άνθρωπος καταθλίβει το γείτονά του. Συνέχεια τον φωνάζει, του κάνει. Είναι... Συνέχεια, δηλαδή, δημιουργεί προβλήματα. Εργάζεται το κακό, συσσαγωγικά. Δηλαδή, ο γείτονας λέει: «Έχω έναν πολύ καλό γείτονα δίπλα μου, βλογία μεγάλη από το Θεό, αυτός δεν τον μπορώ. Συνέχεια με έχει φάει». Κάνοντας όμως τέτοιον κακό ο γείτονας ο άλλος, χρησιμοποιείται από το Θεό χωρίς να το γνωρίζει ότι συνενεί σε ένα δευτερογενές αγαθό. Δηλαδή, έχω το καλό και έχω το κακό. Κάποιος μου κάνει το καλό, κάποιος μου κάνει το κακό. Αυτός που μου κάνει το κακό είναι κακός, όπως είπαμε την άλλη φορά με τα αδέρφια του Ιωσήφ, πράττουν το κακό μέσα στην κακία τους, αλλά ο Θεός μπορεί αυτό να το φέρει σε καλό στο τέλος. Και με αυτόν τον τρόπο ο πρώτος άνθρωπος υπηρετεί το Θεό ως γιος, ενώ ο δεύτερος ως εργαλείο για την επίτευξη των στόχων του Θεού. Είτε για να σε εκπαιδεύσει, είτε να σωτώσει υπομονή, είτε να περάσεις κάποιες καταστάσεις, είτε να περάσεις τη θλίψη που λέμε, γιατί είναι που ο Κύριος επιτρέπει στη ζωή μας πράγματα για να μας καθαρίσει και να μας αυξήσει. Κατά συνέπεια, σε τελική ανάλυση, θα γίνει το θέλημα του Θεού, όπως και αν επιλέξεις να συμπεριφερθείς. Όμως, για σένα θα είναι σίγουρα διαφορετικές οι συνέπειες. Όπως είπα, αν επιλέξεις να φερθείς σαν τον Ιούδα ή σαν τον Πέτρο. Και ο ένας πρόδωσε τον Κύριο και ο άλλος πρόδωσε τον Κύριο αρχικά. Ο Ιούδας δεν μπορούσε να το χωνέψει αυτό, ότι δεν έγινε το δικό του στο τέλος. Και από εγωισμό και από αμετανοησία τους

Ενώ πριν λίγο έλεγες εγώ και στην άκρη του κόσμου που λέμε θα πάω για σένα, δεν θα σε εγκαταλείψω, έτσι είπαν και άλλοι αδερφοί, μαθητές, και στο τέλος τον άφησαν όλοι. Εντάξει, ήξερε ο Κύριος, ήξερε τη μάχη, ήξερε ότι ο Σατανάς λέει ήθελε να σας κοκκινήσει όπως το σιτάρι και ήταν μια μεγάλη επίθεση στον πνευματικό κόσμο. Το ήξερε ο Κύριος και του είπε από πριν τι θα κάνεις όταν επιστρέψεις. Όμως κοιτάξτε την πτώση των ανθρώπων μέσα στην ελευθερία τους. Γιατί δεν είχαν τις μπαταρίες γεμάτες. Δεν ήταν καν αναγεννημένοι. Πήγαν εκεί, ο Χριστός πέρασε το μαρτύριο τη νύχτα εκείνη την προσευχή και αυτοί κοιμώντουσαν. Φάγανε καλά και πέσανε στον ύπνο. Και λέει, ελάτε μαζί μου, μια ώρα δεν μπορείτε να προσευχηθείτε μαζί μου. Να προσευχηθούμε, ναι. Αλλά λέει, οι οφθαλμοί τους ήταν βαρύ. Δεν μπορούσαν. Δεν είχαν πνευματική δύναμη. Το να πεταχτείς με το μαχαίρι, να κόψεις το φτύν του δούλου, τι θα κάνεις, θα νικήσεις το στρατό με το μαχαιράκι σου. Δεν γίνεται. Ήθελες πνευματική δύναμη εκείνη την ώρα που δεν είχαν οι μαθητές. Σίγουρα, αδερφοί, θα αντιμετωπίσουμε διαφορετικά τη δοκιμασία αν εμπιστευτούμε τους εαυτούς μας στο Θεό, όσες δύσκολες και αν είναι οι συνθήκες που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε. Να σας πω, κάποια μέρα μάλιστα όλοι μας έρθουμε αντιμέτωποι με μια κατάσταση που είναι πιο επώδυνη. Επώδυνη εννοώ που δεν τη θέλει κανείς. Το θάνατο. Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται, μεγαλώνουν, γερνάνε και πεθαίνουν. Και λέω, είναι ευλογία να πεθάνεις και γέρος, πρέπει να πεθάνεις και πιο νωρίς. Αλλά ας πούμε, στο τέλος πεθαίνεις. Ωστόσο, ο Σταυρός του Χριστού μας διδάσκει πως τα σχέδια του Θεού δεν σταματούν στο θάνατο. Με την Ανάσταση του Κυρίου από τους νεκρούς, ο Θεός διακήρυξε την απόλυτη κυριαρχία του. Και μας έδωσε παράλληλα ελπίδα. Εβραίους 5 από το 7. Αυτός, λέει για τον Κύριο, κατά τις μέρες της σάρκας του, αφού πρόσφερε δεήσεις και οικετηρίες, οικεσίες προς εκείνον που μπορούσε να το σώζει από το θάνατο, με κραυγή ισχυρή και δάκρυα, και αφού εισακούστηκε από την ευλάβειά του, αν και ήταν Υιός, έμαθε από αυτά που έπαθε την υπακοή. Και όταν τελειοποιήθηκε, έγινε σε όλους εκείνους που υπακούν σε αυτόν αίτιος αιώνιας σωτηρίας. Ευχαριστούμε τον Κύριο που υπάκουσε. Γιατί έγινε σε όλους εκείνους που υπακούν σε Αυτόν, και αυτό μας παίρνει και εμάς αφού υπακούμε, αίτιος αιώνιας σωτηρίας. Ο Κύριος Ιησούς είναι η αιτία του να είμαστε σωσμένοι αιώνια. Μεγαλώστε αυτή τη λέξη, γιατί είναι μεγάλη, ατέλειωτη. Το σχέδιο του Θεού δεν ήταν να σώσει τον Ιησού από τα χέρια των κακών ανθρώπων. Το σχέδιο του ήταν να σώσει το γιο του από τα χέρια του ίδιου του θανάτου. Και ο Κύριος γνώριζε ότι όσα επέφερε ήταν μέρος του σχεδίου του πατέρα του, ο οποίος είχε έναν απότερο στόχο. Και είναι ο Ιησούς εκείνος που μπορεί να μας δείξει το δρόμο. Εκεί στους Εβραίους πάλι 12 από το 2. Ποιος είναι ο δρόμος? Αποβλέποντας στον αρχηγό και τελειοποιητή της πίστης, τον Ιησού, ο οποίος για το αντάλλαγμα της χαράς που βρισκόταν μπροστά του, υπέμεινε σταυρό και καταφρόνησε την τροπή και έχει καθίσει στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Θέση εξουσίας, έτσι. Αναλογιστείτε πράγματι αυτόν που έχει υπομείνει τέτοιου είδους αντιλογία από τους αμαρτωλούς προς αυτόν, για να μην αποκάμετε και αποθαρρυνθείτε στις ψυχές σας. Για να μην αποκάνετε και να αποθαρρυνθείτε στις ψυχές σας, αναλογιστείτε αυτόν που έχει υπομείνει τέτοιου είδους αντιλογία από τους αμαρτωλούς προς αυτόν. Για να μην τα βάζουμε κάτω και να πούμε, Κύριε, γιατί με αφήνει, Κύριε, γιατί να παίρνω αυτή τη θλίψη. Δεν έπρεπε, είναι άδικο. Εδώ να δει αδικία. Η ανάσταση του Κυρίου μας βεβαιώνει πως ο θάνατος δεν είναι το τέλος της ύπαρξής μας, ούτε το τέρμα των σχεδίων του Θεού. Γι' αυτό, αδερφοί, αν εμπιστευόμαστε τον Κύριο και τον λόγο του, μας έχει υποσχεθεί να χρησιμοποιήσει τα παθήματά μας και τις θλίψεις μας για το καλό μας και για την εκπλήρωση των απότερων σχεδίων του. Έχει σχέδια ο Κύριος. Δεν τα γνωρίζουμε όλα. Γνωρίζουμε ένα μέρος. Γιατί αν ο Θεός μοιάζει σιωπηλός, θα πρέπει να σκεφτούμε μήπως δεν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε όσα έχει να μας πει. Ξέρετε, ο C.S. Lewis που είπα πριν, μετά από

0: άνθρωπος πιστός, αγαπούσε τον Κύριο. Μετά από 4 χρόνια γάμου έχασε τη γυναίκα του. Και έγραφε σε ένα συμπέρασμα. Η ώρα που δεν υπάρχει τίποτα άλλο στη ψυχή σου, παρά μια κραυγή για βοήθεια, ίσως είναι η ώρα που ο Θεός απλά δεν μπορεί να την παρέχει. Μοιάζεις με έναν άνθρωπο που πνίγεται και δεν μπορεί να βοηθηθεί, επειδή χτυπιέται και αρπάζεται όπου βρει. Πιθανότατα οι επαναλαμβανόμενες και επίμονες κραυγές σου δεν σου επιτρέπουν να ακούσεις τη φωνή που τόσο ελπίζεις να ακούσεις. Σε τελική ανάλυση θα πρέπει να έχεις την ικανότητα να λάβεις για να λάβεις κάτι. Διαφορετικά ούτε αυτή η παντοδυναμία του Θεού δεν μπορεί να σου το δώσει. Αυτό τελικά, αδερφοί, που μπορούμε να μάθουμε από τον Ιησού και τη ζωή του, είναι ότι πάντοτε ο Θεός έχει τον τελευταίο λόγο. Και ότι μπορούμε να εμπιστευτούμε τα σχέδια του για τη ζωή και το μέλλον μας. Ιερεμίας 29:11. Επειδή εγώ γνωρίζω τις βουλές που βουλεύομαι για σας, λέει ο Κύριος. Βουλές ειρήνης και όχι κακού, για να σας δώσω το προσδοκόμενο τέλος. Για να σας δώσω το προσδοκόμενο τέλος. Αμήν. Πού είναι λοιπόν ο Θεός όταν υποφέρει ο αθώος? Υπάρχουν περιοχές όπου πρέπει να κλείσουμε το στόμα και με ταπεινή, αν και αναστατωμένη, υποταγή να ησυχάσουμε. Δεν έχουμε απαντήσεις πάντα για όλα. Δεν είμαστε εμείς κριτές του Θεού. Εκείνος είναι το απόλυτο μέτρο ως προς το τι είναι δίκαιο και σωστό. Γιατί τα δικά μας μέτρα είναι πολύ ατελή για να τα τοποθετήσουμε και να πούμε, Κύριε, έλα να δούμε τι κάνεις, τι κάνω, τι σκέφτομαι, τι σκέφτεσαι, θα τα βάλουμε κάτω. Τα δικά του μέτρα είναι αψεγάδιαστα, αδερφοί, όταν τα τοποθετεί δίπλα μας. Βλέπουμε λοιπόν από το Λόγο του Θεού ότι ο καθένας από μας είναι ένοχος μπροστά του. Πρώτα απ' όλα γιατί δεν έχουμε δικαιολογία όταν κρινόμαστε με τα δικά μας τα μέτρα. Γιατί, ξέρετε, όπου βάζει τον κόσμο, οι άνθρωποι κριτικάρουν ένας τον άλλον. Και τι κριτικάρουν? Αυτό που ήδη κάνουν. Σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. Όσοι δεν έχουν την Αγία Γραφή ως οδηγό στη ζωή τους, δεν κρίνονται από κάποιο αυθαίρετο νόμο του Θεού. Ρωμαίους 2:15. Κρίνονται με κανόνες που είναι αυτονόητοι εξαιτίας της ίδιας της φύσης του ανθρώπου. Λέει, οι οποίοι αποδείχνουν το έργο του νόμου ότι είναι γραμμένο στις καρδιές τους, μιλάει για τους εθνικούς, έτσι. Ενώ συμμαρτυρεί η συνείδησή τους και μεταξύ τους συλλογισμοί κατηγορούν ή και απολογούνται. Αυτά θα γίνουν κατά την ημέρα που θα κρίνει ο Θεός τα κρυφά των ανθρώπων, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο μου μέσω του Χριστού Ιησού. Δηλαδή λέει για τη συνείδησή τους, ότι ο καθένας έχει μέσα του έναν προειδοποιητικό φως της συνείδησης. Και λέει ότι όταν κρίνει τους ειδωλολάτρες, οι συνειδήσεις τους είτε τους κατηγορούν είτε απολογούνται. Δηλαδή, όταν τους απευθύνουν ορισμένες κατηγορίες, η συνείδησή τους συμφωνεί ότι αυτές οι κατηγορίες είναι σωστές. Ας πούμε, έκλεψες. Ναι, ξέρετε, αδερφοί, οι ειδωλολάτρες που δεν έχουν τον νόμο του Θεού, μην νομίζετε ότι δεν έχουν νόμο μέσα τους. Δηλαδή, άνθρωποι, ακόμα και μέσα στις ζούγκλες, ξέρουν ότι είναι κακό να σκοτώσεις. Γιατί δεν θες να πεθάνεις εσύ ή το παιδί σου. Ξέρουν ότι είναι κακό να κλέψεις, γιατί δεν θέλουν να σε κλέβουν. Υπάρχει μια ισορροπία που ο Θεός, δηλαδή είναι έμφυτο μέσα, η συνείδηση. Σε άλλες περιπτώσεις η συνείδησή τους δεν συμφωνεί και προσπαθεί να προβάλλει δικαιολογίες. Προσέξτε, ο Θεός δεν λέει ότι μερικοί ειδωλολάτρες θα αθωωθούν, ενώ άλλοι θα κριθούν ενοχοί, αλλά ότι για κάποιες αμαρτίες η συνείδηση λέει θα συμφωνήσει. Ναι, έχεις δίκιο, Θεέ, όταν σταθούν στο βήμα. Πραγματικά αυτά που έκανε ήταν σωστά. Ενώ σε άλλους τομείς θα επιχειρηματολογήσει εναντίον της κατηγορίας. Ναι, αλλά πού ήσουν και δεν με θρέψατε, λέει ο Κύριος, δεν με ταΐσατε, δεν ήρθατε στη φυλακή και δεν ήρθατε να με δείτε. Μα πού ήσουν, μα πού εμείς, αν ξέραμε, θα ερχόμασταν, προσπαθείς να δικαιολογηθείς. Από την άλλη, κανένας δεν μπορεί να υποστηρίξει σοβαρά ότι η συνείδηση είναι το απόλυτο μέτρο. Δηλαδή, θα κρίνει ο Θεός με τη συνείδηση. Γιατί ξέρουμε ότι η συνείδηση επηρεάζεται από τη διαπαιδαγώγηση. Όταν κάποιος δηλαδή μεγαλώσει σε ένα άσχημο περιβάλλον, χωρίς αρχές, μέσα σε ληστές, μέσα σε δολοφόνους, μέσα σε βιαστές, και μεγαλώσει, τι συνείδηση έχει? Κάνει το κακό και δεν τον νοιάζει. 1 Τιμοθέου 4, στην αρχή. Ο Παύλος προειδοποιούσε τον Τιμόθεο για ανθρώπους που δίδασκαν αυτά που ονόμαζε, μάλιστα, διδασκαλίες δαιμονίων. Το πνεύμα ρητά λέει ότι σε ιστερινούς καιρούς θα αποστατήσουν μερικοί από την πίστη. Ιστερινή καιρή είναι και η σημερινή. Προσέχοντας σε πνεύματα πλάνης και σε διδασκαλίες δαιμονίων, με υποκρισία ψευδολόγων που έχουν καυτηριασμένη τη δική τους συνείδηση. Καυτήριαση τι είναι? Έχεις ένα πολύ ωραίο μαλακό κρέας, ας πούμε, πολύ μαλακό ευαίσθητο, και με το σίδερο το καυτό το καυτηριάζεις και ξηραίνεται. Χάνει την ευαισθησία. Άρα η συνείδηση δεν είναι απόλυτο μέτρο, είναι όμως ένα μέτρο δίκαιο. Δηλαδή δεν είναι παράλογο να ζητάς από τους ανθρώπους να ζουν σύμφωνα με το προειδοποιητικό φωτάκι που έχουν έφυτο μέσα τους. Ρωμαίους 3:19. Με βάση όλα αυτά τώρα υποστηρίζει ο Απόστολος ότι όλος ο κόσμος μπορεί να σταθεί υπόδικος μπροστά στο Θεό, χωρίς να μπορεί κανείς να πει ότι αυτό δεν είναι δίκαιο. Ξέρουμε ότι όσα λέει ο νόμος, τα μιλά για αυτούς που ζουν μέσα στον νόμο, για να φραχτεί κάθε στόμα και όλος ο κόσμος να γίνει υπόδικος στο Θεό. Δηλαδή να κλειδωστομιάσει, που λέμε. Δεν μπορείς να πεις τίποτα, είσαι αναπολόγητος. Και πολλοί αντιδρούν στην ιδέα. Μα να με κρίνει ο Θεός, δεν του δίνω το δικαίωμα του Θεού να με κρίνει, ειδικά στις μέρες μας, που δεν θέλουν κανέναν έλεγχο από καμία δύναμη. Είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Θα σταθεί στο βήμα του, δεν θα σταθώ. Μα δεν αποφασίζεις να σταθείς ή όχι. Είναι πράγματα που θα γίνουν είτε θέλεις είτε δεν θέλεις. Ας κάνουν οι άνθρωποι όσους νόμους θέλουν και να περάσουν από τα κοινοβούλια ό,τι θέλουν να κάνουν. Η γνώμη τους σχετικά με το τι είναι καλό και κακό διαφέρει αφάνταστα. Γιατί όλοι οι άνθρωποι θέλουν να παρουσιάζουν τα στραβά του χαρακτήρα τους σαν δικαιολογημένα, εντάξει κι εγώ σιγά, και προσπαθούν να τα συγκρίνουν με χειρότερες καταστάσεις. Ναι, κάνω, αλλά και ο άλλος κάνει χειρότερα. Για παράδειγμα, ο κλέφτης μπορεί να καθησυχάζει τη συνείδησή του ότι εντάξει, έκλεψε, δεν είμαι φωνιάς, δεν σκότωσα άνθρωπο. Ή ένας μέθυσος να πει εντάξει, μεθιώ, εγώ έχω μεθιώ, τι κάνω, κάθομαι σπίτι μου και πίνω. Δεν έκλεψα, που είναι μεγαλύτερο αδίκημα, δεν στέρισα από τον πλησίον μου κάτι. Δηλαδή, πάντα θα υπάρχουν κάτι χειρότερα πίσω. Και οι άνθρωποι κολακεύονται ότι δεν έχουν διαπράξει τούτο ή εκείνον το κακό και τους αρέσει να συγκρίνονται. Εγώ δεν έκανα ποτέ με αυτό. Αυτό το πράγμα ποτέ δεν θα το έκανα εγώ. Κάνεις άλλα, αλλά εκείνο δεν το έκανες ή δεν θα το έκανες ποτέ σου. Είναι φαρενό λοιπόν, αδερφοί, ότι ο άνθρωπος δεν έχει κοινά παραδεκτό πρότυπο καλού και κακού και προσπαθεί να διαστρέψει τους ορισμούς με τέτοιον τρόπο ώστε κατά τη γνώμη του αυτός να φαίνεται εντάξει. Καλός είμαι. Όμως υπάρχει πρότυπο που μια μέρα θα χρησιμοποιηθεί για να μετρήσει και να κρίνει τα πάντα σε αυτόν τον κόσμο. Και αυτόν το πρότυπο δεν είναι τίποτα περισσότερο ή λιγότερο από τη δικαιοσύνη του Θεού, του ίδιου. Γιατί όταν θα σταθούμε μπροστά στο Θεό, ούτε εγώ, ούτε εσύ, ούτε κανένας άλλος σε ολόκληρο τον κόσμο δεν θα μπορεί να πει ότι η καταδίκη του Θεού είναι άδικη. Γιατί εκεί θα είναι καθαρή δικαιοσύνη πλήρης. Και δεν μπορεί να πει κάποιος, όχι δεν είναι έτσι, ή άδικα με κρίνεις. Δεν μπορεί. Να πω κάτι τελευταίο. Θυμάστε τι είχε πει ο Αβραάμ όταν παρακαλούσε για τα Σόδωμα και τα Γόμορα? Λέει, εκείνος που κρίνει όλη τη γη δεν θα κάνει κρίση? Γιατί παζάρευε τώρα για να ελευθερώσει το Λότ και την οικογένειά του. Αλλά αν το διαβάσουμε αυτό με ειλικρίνεια, δεν μας δίνει το βαθμό της ανακούφισης που ψάχνουμε. Γιατί λέει, κύριε, δεν θα κρίνεις. Κρίνεις ολόκληρη τη γη, δεν θα κάνεις σωστή κρίση? Θα πεθάνει ο αθώος μαζί με τους ένοχους? Ωραία. Βλέπουμε ο Θεός ως κριτής έκανε αυτό που ήταν δίκαιο για τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Και τι έγινε? Από όλον αυτόν τον κόσμο σώθηκε ένας άντρας και δύο γυναίκες, οι δύο κόρες του. Κατέστρεψε αυτές τις πόλεις, λέει η Γραφή, και όρα τα περίχωρα και όλους τους κατοίκους των πόλεων και τα φυτά της γης. Όλος ο υπόλοιπος πληθυσμός εκείνων των πόλεων αφανίστηκε από το Θεό μας με μια φοβερή τιμωρία. Αυτό μας διδάσκει ότι όταν ο κριτής όλης της γης κάνει απόδοση δικαιοσύνης, τότε αυτή είναι τρομερή. Είναι βέβαια δεδομένο ότι το κακό ήταν εκτεταμένο και αποτρόπαιο σε αυτές τις πόλεις, αλλά από την άλλη δύσκολα μπορεί να πει κανείς ότι άκουσαν το μήνυμα του Θεού. Δηλαδή, εντάξει, ήταν ο Λότ πιστός. Όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι η μαρτυρία του Λότ και της οικογένειάς του ήταν πολύ ισχυρή. «Εσύ θα γίνεις κριτής σε εμάς», του λέγανε. Μην ξεχνάτε, ο Λότ είχε γίνει ένα μαζί τους. Έδωσαν τις κόρες τους στους Σοδομίτες. Ήταν αραβωνιασμένες, θα παντρευόντουσαν, λογικά. Δηλαδή άφησαν τις πιέσεις από το ιδωλολατρικό περιβάλλον τους να τους βάλουν σε έναν καλούπι και τελικά γίνανε ένα με τους γείτονές τους. Το ερώτημα τώρα είναι αν ο Θεός έκανε αυτό που ήταν δίκαιο για τα Σόδομα και τα Γόμορα, τότε τα μέρη του κόσμου που δεν άκουσαν το Ευαγγέλιο βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο αν κάνουν παρόμοια πράγματα. Λουκάς 17:29. Και ο Ιησούς δίδαξε ότι η φρίκη από τη φωτιά για το θιάφι που έβρεξε πάνω στα Σόδομα θα ξαναγίνει, θα ξανάρθει. Λέει στο 29, Λουκάς 17:29. Αλλά την ημέρα που εξήλθε ο Λότ από τα Σόδομα, έβρεξε φωτιά και θιάφι από τον ουρανό και τους εξολόθρευσε όλους. Κατά τον ίδιο τρόπο θα είναι την ημέρα που ο Υιός του ανθρώπου θα αποκαλυφθεί. Όταν έρθει στη μάχη του Αρμαγεδόνα και θα βγει η φωτιά από το στόμα του. Δύο εδάφια. Αποκάλυψη 20:10. Και ο διάβολος που τους πλανά ρίχτηκε στη λίμνη της φωτιάς και του θιαφιού πυρ και θείων, όπου ήταν και το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης και θα βασανιστούν ημέρα και νύχτα στους αιώνες των αιώνων. Και στο 15 λίγο πιο κάτω. Και αν κάποιος δεν βρέθηκε στη βίβλο της ζωής γραμμένος, ρίχτηκε στη λίμνη της φωτιάς. Εννοείται και του θιαφιού, μας το λέει πιο πάνω. Αδερφοί, η τιμωρία στην ιστορία της γέννησης ήταν προσωρινή. Έγινε, τάκ, τέλειωσε. Ενώ αυτή στην Αποκάλυψη είναι εκείνη ενός ατέλειου του βασανισμού, λέει στους αιώνες των αιώνων. Αυτοί που δεν άκουσαν το Ευαγγέλιο κρίνονται δίκαια, αλλά είναι όλοι χαμένοι. Και το κήρυγμα του Ευαγγελίου εξακολουθεί ακόμη να είναι η μόνη τους ελπίδα. Ένα τελευταίο εδάφιο, Λουκάς 19:10. Ο Κύριος είπε, «Ο Υιός του ανθρώπου ήρθε να ζητήσει και να σώσει το χαμένο. Ήλθε γάρ ο Υιός του ανθρώπου, ζητήσε και σώσε το απολωλός». Ο Θεός να μας δώσει δύναμη και κουράγιο, να μας στείλει εκεί που μας στέλνει καθημερινά, να μιλήσουμε. Γιατί είναι τραγικό το ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν νόμο, που δεν ξέρουν, που δεν τους νοιάζει, που δεν ενδιαφέρονται, χάνονται βάσει του Λόγου του Θεού. Δεν είναι, εμείς είμαστε πιστοί, πρέπει να τηρούμε τους νόμους του Θεού. Αν δεν τους τηρήσουμε, θα έχουμε κρίση από το Θεό. Αλλά οι άλλοι που δεν έχουν τον νόμο, δεν θα έχουν κρίση, διότι δεν έχουν νόμο κάτω να τους ελέγξει ο Κύριος, αφού δεν ξέραμε. Λέει ο Κύριος, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Αυτός που θα πιστέψει και βαφτιστεί θα σωθεί. Ο απιστής σας θα κατακριθεί. Δεν θα πει, αφού δεν δέχτηκες, δεν πειράζει, ας σε κρίνουμε με τη συνείδηση. Γιατί όντως θα κριθούμε τη συνείδηση, αλλά και με τη συνείδηση χαμένη είναι πάλι. Δεν την κλειδώνεις. Γιατί δεν έχει άνθρωπο που να μην έχει κάνει το κακό στη ζωή του. Ευχαριστούμε, Κύριέ μας, για αυτά τα λόγια, έστω και φαίνονται σκληρά. Γιατί βλέπουμε, Κύριέ μας, την κρίση Σου, τη δικαιοσύνη Σου, Κύριε, αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε το σχέδιο Σου, Ιησού μας Άγιε. Πώς Εσύ τα έχεις φτιάξει όλα τέλεια, Κύριέ μας, με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο που μπορεί να υπάρχουν, Κύριε, και πώς εμείς ως ελεύθερα όντα, Κύριε, πραγματικά ελεύθεροι, διαλέγουμε Εσένα στη ζωή μας, Κύριέ μας, καθημερινά. Και αν κάποτε δεν το κάνουμε, Κύριε, Εσύ μας δέχεσαι και ξαναπροσπαθούμε και ξαναερχόμαστε κοντά Σου και συνεχίζουμε, Κύριέ μας. Μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα, χρόνο χρόνο, Κύριε, όσο Εσύ επιτρέψεις να είμαστε εδώ, θέλουμε να μένουμε προσκολλημένοι, Κύριε, στον καλό ποιμένα, όπως τα αρνάκια κοντά Σου, Χριστέ μας Άγιε. Να μας σκεπάσεις, Κύριέ μας, να μας ευλογείς. Και αν περνάμε θλίψεις, καταστάσεις, αρνητικές, Κύριε, Εσύ πάλι είσαι κοντά μας και εμείς δεν χάνουμε την πίστη μας, Κύριε, γιατί με πίστη ζούμε. Ταυτόχρονα βοήθησέ μας και ευλόγησέ μας να φέρουμε ψυχές κοντά Σου, Κύριε. Πολύτιμες ψυχές. Ψαράκια που είναι μέσα στο νερό, μες στη θάλασσα και δεν ξέρουν πού είναι, τι τους γίνεται, Κύριε, και πρέπει να αλλιευτούν. Και πραγματικά πρέπει να γίνουμε ψαράδες ανθρώπων, να τα φέρουμε, Κύριε, στο φως από το σκοτάδι, Κύριε, για να αντιληφθούν, Κύριε μας, πού ήταν και πού είναι τώρα. Γιατί αν δεν γεννηθούν άνωθεν, Κύριε μας, δεν μπορούν να μπουν στη Βασιλεία, όπως είπες, Κύριε, στον Νικόδημο. Πρέπει να γεννηθούμε άνωθεν, Κύριε μας. Φύλαξε τον κόσμο που χάνεται, Κύριε μας, Ιησού μας, για την αδικία να υποφέρουν αιώνια, Κύριε, τη στιγμή που μπορούν να σωθούν, Κύριε, μέσα από τη χάρη και το ελαιό σου. Και βάλει και σε μας βάρος για αυτήν την ευθύνη, τουλάχιστον στην περιοχή μας, εδώ που είμαστε, στο περιβάλλον μας, Κύριε μας, να αγγίξουμε τις ψυχές, Κύριε. Τουλάχιστον να τους δώσουμε την ευκαιρία, Κύριε μας, να δεχθούν εσένα, Χριστέ μας. Αμήν, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο Ιησούς θριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου, ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Γιος του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς την ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία σε σώζει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί κεφάλαιων γιώτα έψιλον. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον: Λάλησον προς τους Ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς: Όταν εισέλθετε εις την γη της κατοικήσεώσας, την οποίαν εγώ δίδω εις εσάς, και κάμετε προσφοράν διαπυρός προς τον Κύριον, ολοκαύτωμα ή θυσίαν εις εκπλήρωσιν ευχής, ή αυτοπροαιρέτως, ή εις τα σεορτά σας, δια να κάμετε ως μην ευωδίας προς τον Κύριον, είτε εκ των βοών, είτε εκ των προβάτων, τότε ο προσφέρον το δώρον αυτού προς τον Κύριον θέλει φέρει προσφοράν εξ αλφήτων από ενός δεκάτου σεμιδάλεως εζυμωμένης με το τέταρτον ενός ίν ελαίου. Και ίνον διασπονδύν το τέταρτον ενός ίν θέλεις προσθέσει εις το ολοκαύτωμα ή την θυσίαν διέκαστον αρνίων ή διέκαστον κρυών θέλεις προσθέσει προσφοράς εξ αλφήτων δύο δέκατα σεμιδάλεως εζυμωμένης με το τρίτον ενός ίν ελαίου. Και ίνον διασπονδύν θέλεις προσφέρει το τρίτον ενός ίν εις ως μην ευωδίας προς τον Κύριον. Εάν δε προσφέρεις μόσχον εκ βοών διολοκαύτωμα ή διαθυσίαν προς εκπλήρωσιν ευχής ή διαειρηνικήν προσφοράν προς τον Κύριον, τότε θέλεις φέρει μετά του μόσχου εκ βοών προσφοράν εξ αλφήτων τρία δέκατα σεμιδάλεως εζυμωμένης με εν ήμιση ίν ελαίου. Και θέλεις φέρει ίνον διασπονδύν το ήμιση του ίν εις προσφοράν γινωμένην διαπυρός εις ως μην ευωδίας προς τον Κύριον. Ούτω θέλει γίνεστε δια να μόσχων ή δια να κρυών ή δια αρνίων ή δια τράγων. Κατά τον αριθμό των οποίων θέλετε προσφέρει, ούτω θέλετε κάμει εις έκαστον, κατά τον αριθμόν αυτών. Πάντες οι αυτόχθονες θελούσι κάμει ταύτα κατά τον τρόπον τούτον, προσφέροντες προσφοράν γινωμένην διαπυρός εις ως μην ευωδίας προς τον Κύριον. Και αν παρικεί μεταξύ σας ξένος ή οποιοσδήποτε είναι μεταξύ σας εις τας γενεάς σας και θέλει να κάμει προσφοράν γινωμένην διαπυρός εις ως μην ευωδίας προς τον Κύριον, καθώς σεις κάμνετε, ούτω θέλει κάμει. Εις νόμος είναι δια σας τους εκ της συναγωγής και δια των ξένων των παρικούντα μεταξύ σας νόμιμων αιώνιων εις τας γενεάς σας. Καθώς σεις ούτω θέλει είστε και ο ξένος ενώπιον του Κυρίου. Εις νόμος και μία διάταξης θέλει είστε δια σας και δια των ξένων των παρικούντα μεταξύ σας. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον: Λάλησον προς τους Ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς: Όταν έλθετε εις την γη εις την οποίαν εγώ σας φέρω, τότε όταν φάγετε εκ των καρπών της γης, θέλετε προσφέρει εις τον Κύριον προσφοράν υψουμένη. Θέλετε προσφέρει άρτον εκ της πρώτης ζύμης σας εις προσφοράν υψουμένη. Καθώς την προσφοράν την υψουμένην από του αλωνίου σας, ούτω θέλετε υψώσει αυτήν. Εκ του πρώτου τη ζύμη σας θέλετε δώσει εις τον Κύριον προσφοράν υψουμένην εις τας γενεάς σας. Και αν σφάλετε και δεν πράξετε πάντα ταύτα τα προστάγματα τα οποία ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν, κατά πάντα όσα προσέταξεν ο Κύριος εις εσάς διαχειρός του Μωυσέως, αφής ημέρας ο Κύριος προσέταξε και μετά ταύτα εις τας γενεάς σας, τότε, εάν γίνει τι εξ αγνίας, χωρίς να εξεύρει αυτό η συναγωγή, πάσα η συναγωγή θέλει προσφέρει ένα μόσχον εκ βοών, δια ολοκαύτωμα, εις ως μην ευωδίας προς τον Κύριον, μετά της εξαλφήτων προσφοράς αυτού και της σπονδής αυτού κατά το διατεταγμένον και ένα τράγο εξ εγών εις προσφοράν περί αμαρτίας. Και θέλει κάμει ο ιερεύς εξηλαίωσιν υπερπάσης της συναγωγής των ιών Ισραήλ και θέλει συγχωρηθεί εις αυτούς, διότι έγινεν εξ αγνίας. Και θέλου συφέρει την προσφοράν αυτών θυσίαν γινωμένην διαπυρός προς τον Κύριο και την περί αμαρτίας προσφοράν αυτών ενώπιον του Κυρίου δια την άγνοιαν αυτών. Και θέλει συγχωρηθεί εις πάσαν την συναγωγήν των Ιών Ισραήλ και εις των ξένων των παρικούντα μεταξύ αυτών, διότι πάσο λαός ήμαρτεν εξ αγνίας. Εάν δε ψυχή της αμαρτήσει εξ αγνίας, ούτως πρέπει να φέρει έγα ενιάσιον εις προσφοράν περί αμαρτίας. Και θέλει κάμει εξηλαίωσιν ο ιερεύς υπέρ της ψυχής ή της ημάρτησεν εξ αγνίας, όταν αμαρτήσει εξ αγνίας ενώπιον του Κυρίου, δια να κάμει εξηλαίωσιν υπέρ αυτού, και θέλει συγχωρηθεί εις αυτόν. Εις νόμος θέλει είστε εις εσάς δια των αυτόχθωνα μεταξύ των Ιών Ισραήλ και εις των ξένων των παρικούντα μεταξύ αυτών όταν αμαρτήσει εξ αγνίας. Η δε ψυχή ή της πράξη αμάρτημα με χείρα υπερήφανον, είτε αυτόχθων είτε ξένος, ούτως καταφρονεί τον Κύριον. Και θέλει εξολοθρευθεί η ψυχή εκείνη εκ μέσου του λαού αυτής, επειδή κατεφρόνησε τον λόγον του Κυρίου και παρεύει την προσταγήν αυτού, η ψυχή εκείνη εξάπαντος θέλει εξολοθρευτεί. Η αμαρτία αυτής θέλει είστε επ' αυτήν. Και ότε ήσαν οι Ισραήλ εν διερήμο, εύρον άνθρωπος συλλέγοντα ξύλα την ημέραν του Σαββάτου. Και οι ευρώντες αυτών συλλέγοντα ξύλα έφεραν αυτόν προς τον Μωυσήν και τον Ααρών και προσπάσαν την συναγωγήν. Και έβαλον αυτόν εις φύλαξην, επειδή δεν ήτο έτη φανερόν τι έπρεπε να κάμωσιν εις αυτόν. Και είπεν Κύριος προς τον Μωυσήν, ο άνθρωπος εξάπαντος θέλει θανατωθεί. Πάσα η συναγωγή θέλει λιθοβολήσει αυτόν με λίθους έξω του στρατοπέδου. Και πάσα η συναγωγή έφεραν αυτόν έξω του στρατοπέδου και λιθοβόλησαν αυτόν με λίθους και απέθανε, καθώς προσέταξεν Κύριος εις τον Μωυσήν. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, «Λάλησον προς τους Ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς, να κάμωσι κράσπεδα εις τα άκρα των ηματίων αυτών, εις τας γενεάς αυτών, και να βάλωσιν εις τα κράσπεδα των άκρων ταινίαν κιανήν. Και θέλετε έχει αυτήν εις τα κράσπεδα, δια να βλέπετε αυτήν και να ενθυμίστε πάσας τας εντολάς του Κυρίου και να εκτελείτε αυτάς και να μη διαστραφείτε κατόπιν των καρδιών σας και κατόπιν των οφθαλμών σας, κατόπιν των οποίων σεις εκπορνεύετε. Δια να ενθυμίστε και να εκτελείτε πάσας τας εντολάς μου και να είστε άγιοι εις τον Θεό σας. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας, ως της ανήγαγον ημάς εκ γης Αιγύπτου, δια να είμαι Θεός σας. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας». Αριθμοί. Κεφάλαιον γιώτα σίγμα τάφ. Ο δε Κορέ, ο γιος του Ισαάρ, ιού του Καάθ, ιού του Λεβί, και Δαθάν και Αβυρών, ιή του Ελιάβ, και Ον, ο γιος του Φαλέθ, ιή Ρουβίν, εστασίεσαν και εσηκώθησαν εναντίον του Μωυσέως με τα 250 ανθρώπων εκ των Ιών Ισραήλ, αρχηγών της συναγωγής συγκλήτων της Βουλής, ανδρών ονομαστών. Και συνήχθησαν εναντίον του Μωυσέως και εναντίον του Ααρών και είπων προς αυτούς, «Αρκεί εις εσάς, διότι πάσα η συναγωγή πάντες είναι Άγιοι και ο Κύριος είναι μεταξύ αυτών. Διατί υψώνεστε υπεράνω της συναγωγής του Κυρίου? Ακούσας δε ο Μωυσής έπεσε κατά πρόσωπον αυτού και λάλησε προς τον Κορέ και προσπάσαν την συνοδείαν αυτού λέγον, «Το πρωί θέλει φανερώσει ο Κύριος ποι είναι αυτού και ποι ως Άγιος, και θέλει κάμει αυτόν να πλησιάσει εις αυτόν. Και όντι να έκλεξε, τούτον θέλει κάμει να πλησιάσει εις αυτόν. Τούτο κάμετε, λάβετε εις αυτούς θυμιατήρια, ο Κορέ και πάσα η συνοδεία αυτού, και βάλετε επ' αυτά πυρ και επιθέσατε θυμίαμα επ' αυτά ενώπιον του Κυρίου αύριον. Και ο άνθρωπος τον οποίον εκλέξει ο Κύριος, ούτως θέλει είστε Άγιος. Αρκεί εις εσάς, οι Λεβοί». Και είπε ο Μωυσής προς τον Κορέ, Ακούσατε τώρα, γη Λεβί. Μικρό πράγμα είναι τούτο εις εσάς, ότι εξεχώρισεν εσάς ο Θεός του Ισραήλ από τη συναγωγής του Ισραήλ, δια να σας φέρει πλησίον αυτού, να κάμνετε την υπηρεσία της σκηνής του Κυρίου και να στέκεστε έμπροσθεν της συναγωγής, δια να υπηρετείτε εις αυτούς. Και αφού σε έφερε πλησίον εαυτού και πάντα στους αδελφούς σου, τους Ιούς Λεβί μετά σου, σεις ζητείτε και την ιερατεία, ούτω κάμνεις, σύ και πάσα η συνοδεία σου, ή την εσείστε συνηθισμένοι εναντίον του Κυρίου. Και ο Αρών, τι είναι ώστε να αγωνίζεται εναντίον αυτού? Και έστειλε ο Μωυσής να καλέσει τον Δαθάν και τον Αβυρών, τους Ιούς Ελιάδ. Είδε είπων, δεν αναβαίνομεν. Μικρόν είναι τούτο ότι ανοίγαγες ημάς εκ γης ρεούσης γάλα και μέλι, δια να θανατώσεις ημάς εν διερήμο, και έτι ως άρχον θέλεις να κατεξουσιάζεις ημάς. Αλλά σύ δεν έφερες ημάς εις γην ρέουσαν γάλα και μέλι, ουδε έδωκας εις ημάς κληρονομίαν αγρών και αμπελώνων. Τους οφθαλμούς των ανθρώπων τούτων θέλεις να εκβάλεις? Δεν αναβαίνομαι. Και ευαρυθύμησεν ο Μωυσής σφόδρα και είπε προς τον Κύριον, μη επιβλέψεις εις την προσφοράν αυτών, ουδέ ένα όνον απ' αυτών έλαβον, ουδέ έβλαψα τεινά εξ αυτών. Και είπεν ο Μωυσής προς τον Κορέ, σύ και πάσα η συνοδεία σου να είστε ενώπιον του Κυρίου, σύ και αυτή και ο Αρών αύριον. Και λάβετε έκαστος το θυμιατήριον αυτού και επιθέσατε θυμίαμα επ' αυτά και φέρετε ενώπιον του Κυρίου έκαστος το θυμιατήριον αυτού 250 θυμιατήρια. Και εσύ και ο Αρών έκαστος το θυμιατήριον αυτού. Και έλαβον έκαστος το θυμιατήριον αυτού και έβαλον επ' αυτά πυρ και επέθεσαν επ' αυτά θυμίαμα και εστάθησαν εις την θύρα της σκηνής του μαρτυρίου μετά του Μωυσέως και του Άρων. Και συνήγαγεν εναντίον αυτών ο Κορέ πάσαν την συναγωγήν εις την θύρα

ειν λέγον. Λάλησον προς την συναγωγήν λέγον, αναχωρήσατε από τη σκηνή του Κορέ, του Δαθάν και του Αβυρών κυκλώθεν. Και σηκώθη ο Μωυσής και υπήγε προς τον Δαθάν και Αβυρών, και οικολούθησαν αυτόν οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ. Και λάλησε προς την συναγωγήν λέγον, αποχωρήστητε ευθύς από των σκηνών των ασεβών τούτων ανθρώπων, και μη εγγύσιτε μηδέν εκ των όσα είναι αυτών, δια να μη αφανιστείτε εν μέσω πασών των αμαρτιών αυτών. Ανεχώρησαν λοιπόν από τη σκηνή του Κορέ, του Δαθάν και του Αβυρών κυκλώθεν. Και ο Δαθάν και ο Αβυρών εξήλθον και εστάθησαν εις την θύραν των σκηνών αυτών, και οι γυναίκες αυτών και οι ιοί αυτών και η οικογένεια αυτών. Και είπεν ο Μωυσής, «Εκ τούτου θέλετε γνωρίσει ότι ο Κύριος με απέστειλε δια να πράξω πάντα τα έργα ταύτα, και ότι δεν έπραξα απ' εμ' αυτού. Εάν οι άνθρωποι ούτε αποθάνωση των κοινών θάνατων πάντων των ανθρώπων, ή αν γίνει ανταπόδοση εις αυτούς κατά την ανταπόδοση πάντων των ανθρώπων, δεν με απέστειλε ο Κύριος. Εάν όμως ο Κύριος κάμει θαύμα και ανοίξει η γη το στόμα αυτής και καταπίει αυτούς και πάντα τα αυτών και καταβώσει ζώντες εις τον Άδη, τότε θέλετε γνωρίσει ότι παρόξηναν οι άνθρωποι ούτη τον Κύριον. Και ως έπαυσε λαλών πάντα στους λόγους τούτους, εσχίστη το έδαφος το υποκάτω αυτών. Και η γη ίνιξε το στόμα αυτής και κατέπιεν αυτούς και τους οίκους αυτών και πάντα στους ανθρώπους τους μετά του Κορέ και πάσαν την περιουσίαν αυτών. Και κατέβησαν αυτοί και πάντα τα αυτών ζώντες εις τον Άδη. Και η γη εκλείστη επάνωθεν αυτών και υφανίστησαν εκ μέσου της συναγωγής. Και πάσο Ισραήλ, ο πέριξ αυτών, έφυγον εις την βοήν αυτών λέγοντες, μήπως καταπίει και ημάς η γη. Και πήρε εξήλθε παρακυρίου και κατέφαγε τους 250 άνδρας τους προσφέροντας το θυμίαν. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, «Υπέ προς τον Ελεάζαρ τον ιόν Ααρών του ιερέως, να λάβει τα θυμιατήρια από της πυρκαγιάς και το πυρ σκόρπισον εκεί, διότι είναι υγειασμένα τα θυμιατήρια τούτων των αμαρτισάντων εναντίον εις τας ψυχάς αυτών. Και ασκάμωσιν αυτά πλάκας διακάλυμα του θυσιαστηρίου, επειδή ούτι προσέφεραν αυτά ενώπιον του Κυρίου, δια τούτο είναι υγειασμένα. Και θέλου συνείστε διασημείων εις τους Ιούς Ισραήλ. Και έλαβεν Ελεάζαρ ο ιερεύς τα χάλκινα θυμιατήρια, τα οποία προσέφεραν οι καυθέντες. Και έκαμον αυτά πλάκας, δια να καλύψωση το θυσιαστήριο, προς μνημόσυνον εις τους Ιούς Ισραήλ, ώστε μη δυσαλλογενείς, μειών εκ του σπέρματος του Ααρών, να μη πλησιάζει δια να προσφέρει θυμίαμα ενώπιον του Κυρίου, δια να μη γίνει όσο Κορέ και όσοι συνοδεία αυτού, καθώς είπε Κύριος προς αυτόν διαχειρός του Μωυσέως. Την δε ακόλουθον ημέραν, πάσα η συναγωγή των ιών Ισραήλ, εγόγγισαν εναντίον του Μωυσέως και του Ααρών λέγοντες, «Σεις εφωνεύσατε των λαών του Κυρίου». Και ενώ η συναγωγή ήτο συνηθισμένη εναντίον του Μωυσέως και εναντίον του Ααρών, ανέβλεψαν προς τη σκηνή του μαρτυρίου και ιδού η νεφέλη εσκέπασεν αυτήν και εφάνει η δόξα του Κυρίου. Και ήλθεν ο Μωυσής και ο Ααρών έμπροσθεν της σκηνής του μαρτυρίου. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, «Αποσύρθητε εκ μέσου της συναγωγής ταυτής, δια να αναλώσω αυτούς δια μιας». Και έπεσον κατά πρόσωπον αυτών. Και είπεν ο Μωυσής προς τον Ααρών, «Λάβε το θυμιατήριον και βάλε πύρις αυτό εκ του θυσιαστηρίου και επίθες θυμίαμα και είπαγε ταχαίωση στην συναγωγήν και κάμε εξηλαίωσιν υπέρ αυτών, διότι εξήλθεν οργή παρά του Κυρίου. Η πληγή ήρχισε και έλαβε το θυμιατήριον ο Ααρών καθώς ελάλησεν ο Μωυσής και έδραμεν εις το μέσον της συναγωγής.

0: και ειδού η πληγή είχε να αρχίσει εν το λαό. Και επέθεσε θυμίαμα και έκαμεν εξηλαίωσιν υπέρ του λαού. Και στάθη αναμέσων των αποθανόντων και των ζώντων και έπαυσεν οι θράψεις. Ήσαν δε οι αποθανόντες εις την θράψη 14.000 και 700 εκτός των αποθανόντων εξαιτίας του Κορέ. Και επέστρεψε ο Αρών προς τον Μωυσή εις την θύρα της σκηνής του μαρτυρίου και έπαυσεν οι θράψεις.
1: Ψαλμός ρο λάμδα δέλτα. Οδή των αναβαθμών. Ιδού, ευλογείτε τον Κύριον, πάντες η δούλη του Κυρίου, η ιστάμενη τη νύκτα εν το οίκο του Κυρίου. Υψώσατε τα σχήρα σας εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Να σε ευλογήσει ο Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Ψαλμός ρο λάμδα έψιλον. Ενείτε τον Κύριον. Ενείτε το όνομα του Κυρίου. Ενείτε δούλη του Κυρίου, η ιστάμενη εν το οίκο του Κυρίου, εν τες αυλές του οίκου του Θεού ημών. Ενείτε τον Κύριον, διότι αγαθός ο Κύριος. Ψαλμωδήσατε εις το όνομα αυτού, διότι είναι τερπνών. Διότι τον Ιακώβ έκλεξεν εις αυτόν ο Κύριος, τον Ισραήλ εις θησαυρών αυτού. Διότι εγώ εγνώρισα ότι μέγας ο Κύριος, και ο Κύριος ημών είναι υπερπάντα στους θεούς. Πάντα όσα ηθέλησεν ο Κύριος επίησεν, εν το ουρανό και εν τη γη, εν τες θαλάσσες και εν πάσες τες αβύσεις. Αναβιβάζει νεφέλας από των εσχάτων της γης. Κάμνει αστραπάς διαβροχήν. Εκβάλει ανέμους εκ των θησαυρών αυτού. Ως της επάταξε τα πρωτότοκα της Αιγύπτου από ανθρώπου έως κτίνους. Εξαπέστειλε σημεία και τέρατα εις το μέσον σου Αίγυπτε, επί τον Φαραώ και επί πάντα στους δούλους αυτού. Ως της επάταξεν έθνη μεγάλα και απέκτηνε βασιλείς κρατεούς, τον Σιών, βασιλεία των Αμοραίων, και τον Ωγ, βασιλεία της Βασάν, και πάσα στας βασιλείας Χαναάν. Και έδωκε την γήν αυτών κληρονομίαν εις τον Ισραήλ, τον λαόν αυτού. Το όνομά σου, Κύριε, μένει εις τον αιώνα. Το μνημόσυνόν σου, Κύριε, εις γενεάν και γενεάν. Διότι θέλει κρίνει ο Κύριος τον λαόν αυτού, και τους δούλους αυτού θέλει ελεήσει. Τα είδωλα των εθνών είναι αργύριων και χρυσίων, έργων χειρών ανθρώπου. Στόμα έχουσι και δεν λαλούσιν, οφθαλμούς έχουσι και δεν βλέπουσιν, ότα έχουσι και δεν ακούουσιν, ουδέ είναι πνοή εν το στόματι αυτών. Όμοιοι αυτών ας γίνωσιν υπηούντες αυτά, πας ο ελπίζων επ' αυτά. Οίκος Ισραήλ, ευλογήσατε τον Κύριον. Οίκος Ααρών, ευλογήσατε τον Κύριον. Οίκος Λεβί, ευλογήσατε τον Κύριον. Οι φοβούμενοι τον Κύριον, ευλογήσατε τον Κύριον. Ευλογητός ο Κύριος εξιών, ο κατοικών εν Ιερουσαλήμ. Αλληλούια. Ψαλμός ρο λάμδα σίγμα. Δοξολογείτε τον Κύριον, διότι είναι αγαθός, διότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Δοξολογείτε τον Θεόν των Θεών, διότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Δοξολογείτε τον Κύριον των Κυρίων, διότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Τον μόνον ποιούντα θαυμάσια μεγάλα, διότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Τον ποιήσαντα τους ουρανούς εν συνέση, διότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Τον στερεώσαντα την γην επί των υδάτων, διότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Τον ποιήσαντα τους φωστήρας τους μεγάλους, διότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Τον ήλιον για να εξουσιάζει επί της ημέρας, διότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Την σελήνην και τους αστέρας, για να εξουσιάζουσιν επί της νυκτός, διότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Τον πατάξαντα την Αίγυπτον εις τα πρωτότοκα αυτής, διότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Και εξαγαγόντα τον Ισραήλ εκ μέσου αυτής, διότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Εν χειρή κρατεά και εν βραχίωνη υπλωμένο, διότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Τον διαιρέσαντα την Ερυθράν θάλασσαν εις δύο μέρη, διότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Και διαβιβάσαντα τον Ισραήλ διαμέσου αυτής, διότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Και καταστρέψαντα τον Φαραώ και το στράτευμα αυτού εν τη Ερυθρά θαλάσση, διότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Τον οδηγήσαντα τον λαόν αυτού εν τη ερήμο, διότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. τον πατάξαντα βασιλείς μεγάλους, διότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, και αποκτήναντα βασιλείς κρατεούς, διότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων, διότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, και τον Ωγ βασιλέα της Βασάν, διότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, και δόντα την γην αυτών εις κληρονομίαν, διότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, κληρονομίαν εις τον Ισραήλ των δούλων αυτού, διότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, τον μνησθέντα ημών εν τη ταπεινώση ημών, διότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, και λυτρώσαντα ημάς εκ των εχθρών ημών, διότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, τον διδόντα τροφήν εις πάσαν σάρκα, διότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, δοξολογείτε τον Θεόν του ουρανού, διότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού.
2: Αποκάλυψης Ιωάννου του Θεολόγου, κεφάλαιο 5. Και είδον εν τη δεξιά του καθημένου επί του θρόνου βιβλίων γεγραμμένων έσωθεν και όπισθεν, κατεσφραγισμένων με σφραγίδας 7. Και είδον άγγελων ισχυρών κηρύττοντα με τα φωνής μεγάλης. Τις είναι άξιος να ανοίξει το βιβλίον και να λύσει τα σφραγίδας αυτού? Και ουδείς η δύνατο εν το ουρανό, ουδέ επί της γης, ουδέ υποκάτω της γης, να ανοίξει το βιβλίον, ουδέ να βλέπει αυτό. Και εγώ έκλαιον πολλά, ότι ουδείς ευρέθη άξιος να ανοίξει και να αναγνώσει το βιβλίον, ούτε να βλέπει αυτό. Και εις εκ των πρεσβυτέρων μη λέγει, μη κλαί, ιδού υπερίσχυσεν ο Λέων, ώστις είναι εκ της φυλής του Ιούδα, η ρίζα του Δαβίδ, να ανοίξει το βιβλίον και να λύσει τα 7 σφραγίδας αυτού. Και είδον και ιδού εν μέσω του θρόνου και των 4 ζώων και εν μέσω των πρεσβυτέρων, αρνίων ιστάμενων ως εσφαγμένων, έχουν κέρατα 7 και οφθαλμούς 7, ήτινες είναι τα 7 πνεύματα του Θεού, τα απεσταλμένα εις πάσαν την γην. Και ήλθε και έλαβε το βιβλίον εκ της δεξιάς του καθημένου επί του θρόνου. Και ότε έλαβεν το βιβλίον, τα 4 ζώα και οι 24 πρεσβύτεροι έπεσον ενώπιον του αρνίου, έχοντες έκαστος κιθάρας και φιάλας χρυσάς πλήρης θυμιαμάτων, έτινες είναι η προσευχέ των Αγίων, και ψάλουσιν νέαν οδύν λέγοντες, άξιος είσαι να λάβεις το βιβλίον και να ανοίξεις τα σφραγίδας αυτού, διότι εσφάγεις και ηγόρασας ημάς εις τον Θεόν δια του αίματός σου, εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους. Και έκαμες ημάς εις τον Θεόν ημών βασιλείς και ιερείς, και θέλομεν βασιλεύσει επί της γης. Και είδον και ήκουσα φωνήν αγγέλων πολλών κυκλώθεν του θρόνου και των ζώων και των πρεσβυτέρων, και ήτο ο αριθμός αυτών μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων, λέγοντες με τα φωνής μεγάλης, άξιον είναι το αρνίον το εσφαγμένον να λάβει την δύναμην και πλούτον και σοφίαν και ισχύν και τιμήν και δόξαν και ευλογίαν. Και παν κτίσμα το οποίον είναι εν του ουρανό και επί της γης και υποκάτω της γης και όσα είναι εν τη θαλάσση και πάντα τα εν αυτής, ήκουσα ότι έλεγον εις τον καθήμενον επί του θρόνου και εις το αρνίον, έστω η ευλογία και η τιμή και η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Και τα 4 ζώα έλεγον αμήν, και οι 24 πρεσβύτεροι έπεσαν και προσεκίνησαν τον ζώντα εις τους αιώνας των αιώνων. Αποκάλυψης Ιωάννου του Θεολόγου, κεφάλαιο 6. Και είδον ότε ίνιξε το αρνίον μία εκ των σφραγίδων, και ήκουσα ένα εκ των 4 ζώων λέγον ως φωνήν βροντής, έρχου και βλέπε. Και είδον και ειδού ύπος λευκός, και ο καθήμενος επ' αυτών είχε τόξον. Και δόθη σε αυτόν στέφανος, και εξήλθε νικών και έδιε να νικήσει. Και ό,τι ίνιξε την δευτέραν σφραγίδα, ήκουσα το δεύτερον ζώον λέγον έρχου και βλέπε. Και εξήλθεν άλλος ύπος κόκκινος, και εις τον καθήμενον επ' αυτών εδόθη να σηκώσει την ειρήνη από της γης, και να σφάξωσει αλλήλους, και εδόθη εις αυτόν μάχαιρα μεγάλη. Και ό,τι ίνιξε την τρίτην σφραγίδα, ήκουσα το τρίτον των ζώων λέγον έρχου και βλέπε. Και είδον και ειδού ύπος μέλας, και ο καθήμενος επ' αυτών είχε ζυγαρίαν εν τη χειρή αυτού. Και ήκουσα φωνήν εν μέσω των 4 ζώων λέγουσαν μία χήνιξ σίτου διέν δυνάριον, και τρεις χήνικες κριθείς διέν δυνάριον, και το έλεον και τον ίνον μη βλάψεις. Και ότι ίνιξε την σφραγίδαν την τετάρτην, ήκουσα φωνήν του τετάρτου ζώου λέγουσαν «έρχου και βλέπε». Και είδον και ειδού ύπος οχρός, και ο καθήμενος επάνω αυτού ονομάζεται θάνατος. Και ο Άδης οικολούθη μετ' αυτού, και δόθη εις αυτούς εξουσία επί το τέταρτον της γης, να θανατώσω σήμερον φέαν και με πείναν και με θάνατον και με τα θηρία της γης. Και ότε ίνιξε την πέμπτην σφραγίδα, είδον υπό κάτω του θυσιαστηρίου τας ψυχάς των εσφαγμένων δια των λόγων του Θεού και δια την μαρτυρίαν την οποίαν είχον. Και έκραζον με τα φωνής μεγάλης λέγοντες «Έως πότε, ο δέσποτα Άγιε και αληθινέ, δεν κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών από τον κατοικούντον επί της γης?» Και δόθησαν εις έκαστον στο λέλευκε και ερέθη προς αυτούς να αναπαυθώσει αίτιο λίγων καιρών, έως ου συμπληρωθώσει και οι σύνδουλοι αυτών και οι αδελφοί αυτών, οι μέλλοντες να φωνευθώσουν ως και αυτοί. Και είδον ότε ίνιξε την σφραγίδαν την έκτην, και ειδού έγινε σεισμός μέγας, και ο ήλιος έγινε μέλας ως σάκος τρίχινος, και η σελήνη έγινε ως αίμα, και οι αστέρες του ουρανού έπεσαν εις την γην, καθώς η σική ρίπτη τα άωρα σίκα αυτής, σιωμένη υπό μεγάλου ανέμου. Και ο ουρανός απεχωρίστη ως βιβλίων τετυλιγμένων, και παν όρος και νήσος εκινήθησαν εκ των τόπων αυτών. Και οι βασιλείς της γης και οι μεγιστάνες και οι πλούσιοι και οι χιλίαρχοι και οι δυνατοί και πας δούλος και πας ελεύθερος έκρυψαν εαυτούς εις τα σπήλαια και εις τα πέτρας των ωραίων. Και λέγουσι προς τα όρη και προς τα πέτρας πέσετε εφ' ημάς και κρύψατε ημάς από προσώπου του καθημένου επί του θρόνου και από τη οργή του αρνίου, διότι ήλθεν η ημέρα η μεγάλη της οργής αυτού, και τις δύναται να σταθεί.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε την τελευταία φορά που ήμουν εδώ, μιλούσαμε για την όραση. Για την όραση. Και σκεφτόμουν σήμερα, καθώς διάβαζα μέσα από το Λόγο του Θεού, ότι το ότι ο άνθρωπος μπορεί και βλέπει, αδερφοί, δηλαδή ότι μας έχει δώσει ο Θεός αυτό το θαυμάσιο δώρο, τα μάτια, και μπορούμε και βλέπουμε, είναι, πιστεύω ότι δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε, μπορεί να το εκτιμήσει κάποιος μονάχα όταν περάσει από τη δυσκολία αυτή, το να μην βλέπει. Και πόσο δύσκολο είναι το να, όταν κάποιος έχει πρόβλημα στα μάτια του και δεν βλέπει, τι ταλαιπωρία είναι, τι δυσκολία. Αλλά ξέρουμε ότι μπορεί ο άνθρωπος, ενώ έχει μάτια και βλέπει, να μην βλέπει. Θυμάστε τι έλεγε ο Κύριος στους Φαρισαίους? Τι τους έλεγε? Πώς τους ονόμαζε? Τυφλούς. Λέει, εσείς είστε τυφλοί, τους έλεγε, και λέει, τυφλός εάν οδηγεί τυφλό και οι δύο θα πέσουν σε βόθρο. Άρα μπορεί ο άνθρωπος, ενώ έχει μάτια και βλέπει, να μην βλέπει. Και μάλιστα ο Κύριος τι τους είπε στους Φαρισαίους? Λέει, εσείς λέτε ότι βλέπετε, και γι' αυτό το λόγο, λέει, η αμαρτία σας μένει. Μένει. Γιατί έλεγαν ότι ήξεραν, έλεγαν ότι γνώριζαν, και όμως ο Κύριος τους επέπληξε και τους είπε ότι στην ουσία τι έκαναν? Έκαναν τους ανθρώπους τους οποίους δίδασκαν δύο φορές χειρότερους και πιο τυφλούς από ό,τι ήταν οι ίδιοι. Το θέμα μας είναι, αδερφοί, ότι είναι κρίμα, ενώ ο Θεός έχει ανοίξει το Λόγο Του, μας έχει δώσει το Λόγο Του, μας έχει δώσει τη Γραφή η οποία είναι γραμμένη στη γλώσσα μας, να μην μπορούμε να δούμε. Και υπάρχουν σήμερα άνθρωποι οι οποίοι ζουν μέσα σε τέτοιο σκοτάδι και δεν μπορούν να καταλάβουν. Μου έλεγε κάποιο άτομο, συγγενικό μου, που μιλούσε σε κάποιον και του είπε να διαβάσει, να ανοίξει, να διαβάσει το Ευαγγέλιο, λέει, και αν διαβάσω το Ευαγγέλιο και πέσω σε πλάνη? Είναι δυνατόν να διαβάσεις το Ευαγγέλιο με αγνή καρδιά, με ανοιχτή ψυχή, να ζητάς τον Κύριο, να τον αγαπάς και να πέσεις σε πλάνη? Πείτε μου, αδερφοί, ο Θεός τι ανθρώπους χρησιμοποίησε για να γράψει το Ευαγγέλιο? Και όχι μόνο το Ευαγγέλιο, την Καινή Διαθήκη και την Παλαιά Διαθήκη. Χρησιμοποίησε 40 γραφείς, οι οποίοι ήταν από ψαράδες, από βοσκούς, από βασιλιάδες, από νομικούς, όπως τον Απόστολος Παύλος. Χρησιμοποίησε ανθρώπους από κάθε στρώμα για να μας δώσει το λόγο του, την επιθυμία του, τη βουλή του, ώστε να τη γνωρίσουμε και να ζήσουμε με αυτήν. Γιατί αυτό είναι που ο Θεός ζητάει, αυτό είναι που ο Θεός θέλει. Έτσι. Και είναι κρίμα ο άνθρωπος να έχει μπροστά του όλο αυτό το θησαυρό, γιατί ο Θεός δεν έγραψε το λόγο του ώστε να μην μπορούν οι άνθρωποι να τον καταλάβουν. Δεν έγραψε το λόγο του ώστε αυτά ποιος τα ξέρει? Δηλαδή, ρωτάω, όταν όλοι αυτοί έγραφαν, όταν ο Δαβίδ έγραφε τους ψαλμούς, παράδειγμα, ή όταν ο Ιωάννης έγραφε το Ευαγγέλιο του, το έγραφε με τη σκέψη ότι αυτοί οι οποίοι θα διαβάσουν θα καταλάβουν ή δεν θα καταλάβουν? Ξέρετε σε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν? Λέει, αυτοί οι οποίοι δεν έρχονται με καθαρή καρδιά, σε αυτούς ο Κύριος γίνεται λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Πέτρα σκανδάλου, έτσι λέει. Λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Αλλά ο ίδιος ο Κύριος είπε ότι εγώ, αυτός ο οποίος θα έρθει σε μένα, είναι μακάριος εάν δεν σκανδαλιστεί. Γιατί πολλοί σκανδαλίζονταν. Και σήμερα ξεκινήσαμε να μιλάμε για την όραση αυτή που ο Κύριος θέλει να έχουμε και να βλέπουμε μπροστά μας. Γιατί ο άνθρωπος, αδερφοί, ο οποίος δεν έχει όραση, και στην ουσία η όραση τι είναι? Είναι ο στόχος μας. Είναι ο στόχος. Αυτό που βάζει ο άνθρωπος, το οποίο πρέπει να πετύχει και να φτάσει. Το καταλαβαίνουμε? Και μιλήσαμε πριν 2 εβδομάδες για τον Αβραάμ, που ο Κύριος τον κάλεσε, τον έβγαλε μέσα από την Ούρ των Χαλδαίων και ξεκίνησε να βαδίζει χωρίς να ξέρει που πάει. Λέει, εξήλθε μη εξεύρουν που υπάγει. Αλλά έβλεπε, λέει, την πόλη της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Έτσι έβλεπε ο Αβραάμ. Γι' αυτό μπόρεσε να βαδίσει, έφυγε μέσα από τη συγγένειά του, έφυγε μέσα από τη γη του χωρίς να ξέρει που πάει. Αλλά μπόρεσε να βαδίσει. Και θέλω να δούμε σήμερα ένα άλλο χαρακτήρα μέσα από το Λόγο του Θεού, μάλλον ξεκινήσαμε να τον βλέπουμε. Και είπαμε την περίπτωση που ο Θεός έβγαλε το λαό του, τον Ισραήλ, μέσα από την Αίγυπτο και λίγο πριν μπουνε, ο Μωυσής στέλνει, διαλέγει ένα άνθρωπο από κάθε φυλή για να μπουνε μέσα στη γη και να κατασκοπεύσουν. Και γυρίζουν οι κατάσκοποι πίσω, οι 12 αυτοί, για να φέρουν τα νέα. Και θυμάστε, σας είπα ότι είπαν 30 λέξεις. Είπαν 30 λέξεις. Οι οποίες αυτές οι 30 λέξεις ήταν που χαντάκωσαν ένα ολόκληρο λαό και γέμισαν τις καρδιές τους με φόβο και τόσο φόβο ώστε έχασαν την επαγγελία τους. Και σας είχα πει, αδερφοί, ότι ο Θεός όταν έκανε διαθήκη με τον Αβραάμ, αν διαβάσετε στη Γένεση το 15ο κεφάλαιο, εκεί του είπε ότι η γενιά αυτή, που θα, ο λαός που θα βγει μέσα από σένα, θα τους οδηγήσω στην Αίγυπτο και θα μείνουν εκεί 400 χρόνια και η τέταρτη γενιά θα εξέλθει με πολλά υπάρχοντα και αυτούς θα βάλω μέσα στη γη. Και αν μη τι άλλο, όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχοντας μπροστά τους το λόγο αυτό γραμμένο που ο Κύριος τον είχε προφητεύσει 400 χρόνια πριν στον Αβραάμ και ήρθε η ώρα τώρα με τον Μωυσή να το δούνε μπροστά τους. Ο Κύριος τον εκπλήρωσε, αδερφοί, με ακρίβεια. Προσέξτε. Τους είπε 400 χρόνια, 400 χρόνια ήταν. Τους είπε θα βγείτε με υπάρχοντα. Πώς βγήκαν? Λέει, γύμνωσαν τους Αιγύπτιους. Τους γύμνωσαν. Μιλάει στον Μωυσή καθώς στέκονται μπροστά στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Αιγύπτιοι από πίσω έτοιμοι να τους εξολοθρέψουν. Ανοίγει ο Θεός στην Ερυθρά Θάλασσα. Περνάνε από μέσα. Εξαφανίζει το στρατό της Αιγύπτου. Είναι μέχρι σήμερα εκεί στον πάτο της Ερυθράς. Είναι τα ευρήματα, είναι οι ρόδες των αμαξών που είχαν, είναι όλα εκεί πέρα μέχρι σήμερα. Και ο Κύριος τους το είπε, θα οδηγήσω τον στρατό του Φαραώ πίσω σας και θα είναι η τελευταία φορά που θα τους δείτε. Γιατί θα τους εξαφανίσω. Και θα έλεγε κανείς ότι πήραν όλη αυτή τη γνώση. Πήραν όλο αυτό, άκουσαν μέσα το Λόγο του Θεού. Τι έπρεπε να κάνουν? Όταν ήρθαν πίσω οι 12 κατάσκοποι, εκ των οποίων οι 10, με αυτές τις 30 κουβέντες που τους είπαν, ήθελαν να τους αποκαρδιώσουν ώστε να μην πάρουν την επαγγελία τους. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, θυμάστε τι λέει στην προς Κορινθίους επιστολή. Λέει, όλα αυτά έγιναν παράδειγμα και ενουθεσία για μας. Γιατί σήμερα οι άνθρωποι λένε, εμείς στην ιστορία των Εβραίων θα μάθουμε. Ο Θεός ονομάζει αυτή την γενιά η οποία βγήκε μέσα την Αίγυπτο, η εκκλησία της ερήμου. Γιατί έζησαν πράγματα φυσικά, τα οποία ήταν τύποι και σκιές, που καλούμαστε τώρα εμείς να ζήσουμε πνευματικά. Και ο Απόστολος Παύλος μιλάει στην προς Εβραίους επιστολή και αναφέρει όλη τη ζωή που έζησαν αυτοί μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και την απήθεια η οποία τους έκανε να χάσουν την είσοδο μέσα στη γη της επαγγελίας, σαν παράδειγμα για μας, για να μην χάσουμε την είσοδό μας στην ουράνια επαγγελία. Γιατί αυτός είναι ο στόχος. Και θα έλεγε κανείς ότι έχοντας όλη αυτή την επαγγελία μπροστά τους, έπρεπε να πούν τι μας λέτε στους 10 κατασκόπους. Τι μας λέτε? Μας λέτε ότι εκεί πέρα είναι γίγαντες, εκεί είναι. Εμείς αυτό το οποίο βλέπουμε και ο Θεός άνοιξε μπροστά μας, είναι ότι αυτή η γη μας ανήκει και θα την κατακτήσουμε. Αυτό τώρα σε εμάς πώς μπορεί να έχει αντίκτυπο? Πώς μπορεί να έχει εφαρμογή στη δικιά μας ζωή σήμερα? Τι θα πεις? Όταν έρχονται οι δυσκολίες, όταν έρχονται τα προβλήματα, όταν στέκονται οι γίγαντες, όταν σηκώνεται κάθε είδους πρόβλημα, τι πρέπει να πεις? Ο Παύλος τι λέει? Διότι ξέρω ότι αυτός που ξεκίνησε το καλό έργο μέσα μου θα το φτάσει μέχρι τέλος. Άρα εσύ σαν παιδί του Θεού, όταν έχεις την όραση αυτή που σου δίνει ο Λόγος του Θεού, πρέπει να πεις ότι Κύριε, εσύ είσαι αυτός που με κάλεσες, το δικό σου όνομα άκουσα, τη θυσία σου γνώρισα, την αγάπη σου πάνω στο σταυρό του Γολγοθά είδα, το αίμα σου χύθηκε για τις αμαρτίες μου και τώρα θα με φτάσεις μέχρι τέλος. Μέχρι τέλος. Και λέει, διαβάζω από τους αριθμούς, κεφάλαιο 14, εδάφιο 1. Αριθμούς, κεφάλαιο 14, εδάφιο 1. Ακούνε τώρα τις 30 αυτές λέξεις των 10 κατασκόπων, οι οποίοι αποκάρδιωσαν το λαό όλο Και μόλις ακούν, λέει, και πάσα η συναγωγή υψώσασα τη φωνή αυτής, εβόησε και έκλαυσε ο λαός τη νύχτα εκείνη. Και όλοι πάντες οι Ισραήλ εγόγγιζαν κατά του Μωυσέως και του Ααρών. Και είπε προς αυτούς πάσα η συναγωγή, ήθε να απεθνίσκομεν εν γη Αιγύπτου. Ή εν τη ερήμο ταύτη ήθε να απεθνίσκομεν. Και γιατί μας έφερε ο Κύριος στη γη ταύτην, να πέσουμε διαμαχαίρας, να γίνουμε διαρπαγή γυναίκες και τα τέκνα ημών. Δεν είναι το καλύτερο εις εμάς να επιστρέψουμε στην Αίγυπτον? Κοιτάξτε να δείτε τι βλέπουν. Καλύτερα να είμαστε στην Αίγυπτον. Καλύτερα να είμαστε σκλάβοι, καλύτερα να είμαστε δούλοι, καλύτερα να κουβαλάμε τους πλίνθους αυτούς για να φτιάχνει ο Φαραώ τις πυραμίδες. Καλύτερα εκεί παρά να είμαστε ελεύθεροι. Καλύτερα εκεί παρά να χρειαστεί να κάνουμε μάχη τώρα για να νικήσουμε. Τι έπαθε ο λαός μόλις έχασε το φως? Μπήκε φόβος μες στην καρδιά του και έσβησε η όραση. Αυτό που ο Θεός ήθελε να βλέπουν, που ήταν να κατακτήσουν τη γη, το έχασαν, τελείωσε, δια μιας. Βλέπετε τι κάνει ο φόβος, αδελφοί, μες στην καρδιά του ανθρώπου? Σου δίνει ο Θεός υποσχέσεις, σου δίνει επαγγελίες, σου λέει πράγματα μέσα στο λόγο του, τα οποία περιμένει να τα πιστέψεις, να τα πάρεις, να γεμίσει η καρδιά σου, να ζήσεις με αυτά. Και εσύ τι κάνεις? Μην συμβεί εκείνο, μην πάθω το ένα, μην πάθω το άλλο. Και δειλιά η καρδιά σου και χάνεις το φως και τελείωσε. Ενώ ο Κύριος θέλει να βασίσεις τη ζωή σου πάνω σε όλα αυτά που σου έχει πει. Και κοιτάξτε, λέει στο 4, και έλεγε ο ένας προς τον άλλον, να κάνουμε αρχηγό, να επιστρέψουμε πίσω. Ξέρεις ότι πρέπει να προσέχεις τι ακούς. Πρέπει να προσέχεις τι σκέφτεσαι, τι δέχεσαι μέσα σου, τι πιστεύεις και τι λες. Και τι λες. Γιατί ανάλογα με όλα αυτά τα οποία ομολογείς, ανάλογα με αυτά θα δουλέψει και η όραση. Αυτό το οποίο ο Κύριος θέλει μέσα στη ζωή σου. Κοιτάξτε όμως τι λέει ο Χάλεβ. Τι λέει ο Χάλεβ. Διαβάζω στο 6ο εδάφιο. Και ο Ιησούς του Ναβί και Χάλεβ ο Υιός του Εφωνή εκ των κατασκοπευσάντων τη γη διέσχισαν τα αιμάτια αυτών και είπων προς πάσα τη συναγωγή των ιών Ισραήλ λέγοντες, η γη την οποία διαπεράσαμε για να κατασκοπεύσουμε αυτήν είναι γη αγαθή, σφόδρα, σφόδρα. Τι έβλεπαν? Αυτό που ο Κύριος τους είχε πει. Οι μεν έβλεπαν μία γη η οποία ήταν γεμάτη με γίγαντες και δεν μπορούσε να κατακτηθεί, και οι άλλοι τι έβλεπαν? Αυτή είναι καλή γη. Όπως ακριβώς μας την υποσχέθη ο Κύριος, κοιτάξτε τι λένε. Εάν ο Κύριος ευαρεστείται σε μας, τότε θα μας φέρει στη γη αυτή και θα δώσει αυτήν σε μας γη ρέουσα, γάλα και μέλι, μόνον μην αποστατείτε κατά του Κυρίου. Μη δε φοβήστε το λαό της γης, διότι αυτή είναι ψωμίον δι' μας. Η σκέπη αυτών απεσύρθη επάνωθεν αυτών και ο Κύριος είναι μεθυμών. Μη φοβήστε αυτόν. Ξέρεις ότι μπορεί να βλέπεις το ίδιο πράγμα με διαφορετικά μάτια. Με διαφορετικά μάτια. Και να έχει άλλο αποτέλεσμα μέσα στη ζωή σου. Κοιτάξτε, όταν ο Θεός έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα, λέει στη Γένεση στο δεύτερο κεφάλαιο, στο τελευταίο εδάφιο, νομίζω είναι Γένεση Β25. Γένεση κεφάλαιο δεύτερο εδάφιο 25. Λέει, ήσαν δε και οι δύο γυμνοί, ο Αδάμ και η γυνή αυτού, και δεν ισχύνοντο. Δεν ήταν γυμνοί μέσα στην Εδέμ ο Αδάμ και η Εύα και δεν τους ένοιαζε, δεν είχαν ισχύνη. Γιατί? Δεν είχαν αμαρτία. Δεν υπήρχε αμαρτία. Λίγο μετά στο τρίτο κεφάλαιο, όταν έρχεται ο Όφης και πειράζει τον Αδάμ και την Εύα και πέφτουνε, μόλις αμαρτάνουν, τι κάνουν? Κρύφτησαν, λέει, γιατί είδαν ότι ήταν γυμνοί. Δηλαδή, πριν δεν έβλεπαν ότι ήταν γυμνοί. Δεν το βλέπαν. Τι άλλαξε? Τι άλλαξε? Η αμαρτία. Η αμαρτία έφερε σκοτάδι στα μάτια, σκοτίστηκαν τα μάτια και άρχισαν να βλέπουν το ίδιο πράγμα τελείως διαφορετικά. Και μάλιστα όταν ήρθε ο Κύριος και μίλησε στον Αδάμ, τι είπε ο Αδάμ? Του λέει, Αδάμ που είσαι? Του λέει, Εδώ λέει νύχθησαν οι ομφαλοί. Μόλις έφαγαν, προσέξτε. Πάμε στο 6. Λέει, και είδε η γυναίκα ότι το δέντρο ήταν το καλό εις τη βρώση και ότι ήταν αρεστό εις τους οφθαλμούς και επιθυμητό το δέντρο ως δίδον γνώση. Τι έκανε η Εύα? Είδε. Αλλά τι είδε? Τι είδε? Είδε αυτό που ο Θεός ήθελε να δει ή είδε αυτό που ο Όφης της είπε? Σήμερα οι άνθρωποι τι βλέπουν? Όταν πει σε κάποιον αυτό που ο Λόγος Θεού λέει, τι θα σου πει? Τη γραφή διαβάζεις? Είσαι Ιαχωβά. Δηλαδή, όποιος διαβάζει τη γραφή είναι Ιαχωβάς. Μακριά. Αν είναι δυνατόν. Και οι χριστιανοί τι διαβάζουν? Διαβάζουν τη Μανίνα. Και τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει Μανίνα πλέον. Τα χρόνια που ήμουν εγώ μικρός υπήρχε. Και η Κατερίνα και το αγόρι και ο Μπλεκ. Τι θα διαβάσουν οι χριστιανοί? Θυμάμαι όταν ήμουν στρατιώτης και στο στρατό, ξέρετε τι διάβαζαν τα παιδιά? Playboy. Και ήξεραν ότι εγώ διάβαζα την γραφή και μία μέρα μου έβαλαν από κάτω το κρεβάτι, κοιμόμουν στο κάτω το κρεβάτι και στα από πάνω μου έβαλαν ένα ανοιχτό Playboy. Γιατί νόμιζα να θα με πειράξουν. Ναι, εγώ σηκώθηκα, το έβγαλα, το έσκισα και το πέταξα. Ήταν σαν να τους είχα σκίσει 10.000 ευρώ. Γιατί το πέταξες, γιατί το έσκισες? Θησαυρός. Ενώ όταν διαβάζεις τη γραφή τι είσαι? Ερετικός. Ερετικός. Σας είπα για το άτομο αυτό που μου έλεγε ότι φοβάμαι να διαβάσω τη γραφή γιατί άμα τη διαβάσω μπορεί να πέσω σε αίρεση. Ωραία. Τι είναι αυτό που θα σε φυλάξει από το να μην πέσεις στην αίρεση? Τι πρέπει να διαβάσεις? Ο Χριστός είπε μελετάτε τις γραφές γιατί σε αυτές θα βρείτε τη ζωή. Οπότε αν δεν ξέρω τι ο Θεός λέει, πώς θα διακρίνω αν αυτό που πιστεύω είναι σωστό ή λάθος? Καταλαβαίνουμε. Και ανοίγει τα μάτια της η Εύα να δει αυτό το οποίο της λέει ο Όφης. Αντί να ακούσει αυτό που της είπε ο Κύριος, που της είπε δεν θα φάτε από αυτό τον καρπό. Δεν θα φάτε. Μπορείτε να φάτε ό,τι θέλετε, από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού δεν θα φάτε. Ο διάβολος δεν τους είπε. Όχι, δεν τρέχει τίποτα. Άμα το φας, θα ανοίξουν τα μάτια σου. Ναι, αλλά τι θα δεις, άμα θα ανοίξουν τα μάτια σου? Θα γνωρίσεις το καλό και το κακό, θα το γνωρίσεις. Βλέπετε τι κάνει η λάθος όραση, ε? Και λέει, τρώνε και λέει στο 7, και ανοίχθησαν οι οφθαλμοί αμφωτέρων και γνώρισαν ότι ήταν γυμνοί και ράψαν τις φύλλας εκείς, έκαμαν σε αυτούς περιζώματα. Πήρανε φύλλα σικιάς. Η σικιά, τα φύλλα της σικιάς έχουν να κάνουν με τα ανθρώπινα έργα. Ε? Να κάνουμε καλά έργα για να καλύψουμε τους εαυτούς μας. Αν ήταν ο άνθρωπος να σώζεται, αδερφέ, με τα καλά έργα, δεν θα χρειαζόταν να έρθει ο Χριστός να ανέβει πάνω στο σταυρό. Δεν θα χρειαζόταν να χύσει το αίμα του πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και να γίνει αυτός αμαρτία για όλους εμάς. Θα κάναμε καλά έργα. Καταλαβαίνουμε. Και ράψαν περιζώματα, ράψανε φύλλα σικής για να μην φανεί η γύμνια τους. Και μετά έρθει ο Κύριος, φτιάξει στο 8, και άκουσαν τη φωνή Κυρίου του Θεού, περιπατούντος εν το παραδείσο προς το δειλινό, και κρύφθησαν ο Αδάμ και η γυνή αυτού. Και λέει πιο κάτω, εκάλεσε δε Κύριος ο Θεός τον Αδάμ. Του μιλάει ο Κύριος του Αδάμ. Του μιλάει, του λέει, Αδάμ πού είσαι? Ο δε είπε, άκουσα τη φωνή σου στον παράδεισο και φοβήθηκα διότι είμαι γυμνός και κρύφτηκα. Κοιτάξτε τι παθαίνει ο άνθρωπος όταν βλέπει με λάθος μάτια. Όταν, γιατί ο άνθρωπος αδερφοί είναι φτιαγμένος να βλέπει κάτι. Όπως είμαστε φτιαγμένοι φυσικά να βλέπουμε, έτσι ο Θεός θέλει και πνευματικά να βλέπουμε κάτι. Και αν ο άνθρωπος δεν βλέπει πνευματικά, δεν μπορεί να φτάσει στο αποτέλεσμα. Γιατί λέει ο Παύλος, να αποβλέπουμε στον Ιησού τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης μας. Γιατί το λέει? Γιατί ο κάθε χριστιανός, το κάθε παιδί του Θεού, έχει ένα στόχο. Ποιος είναι αυτός? Αυτός ο Χριστός, λέει ο Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή, «Εωσού καταντήσουμε πάντες στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού». Δηλαδή, το μέτρο που μετράει τη ζωή μας, ποιος είναι? Ο Χριστός. Και καλούμαστε σύμφωνα με αυτό το μέτρο να χτιστεί η ζωή μας εξ ολοκλήρου. Το καταλαβαίνουμε. Πώς έχουμε παράδειγμα γνωστό σε όλους το μέτρο της στάθμης. Πώς χρησιμοποιείται όταν χτίζει ο χτίστης. Μπορεί ένας χτίστης να χτίσει χωρίς το μέτρο της στάθμης. Τι θα πάθει το χτίσμα. Θα πέσει. Γιατί είναι λίγο να ξεφύγει, θα πέσει. Και έχουμε τώρα το μέτρο, το οποίο καλούμαστε σύμφωνα με αυτό το μέτρο να χτίσουμε τη ζωή μας. Εάν θες να δεις τι πρέπει να κάνεις σε καταστάσεις της ζωής σου, ποιο είναι το μέτρο που θα δεις. Εγώ. Ε. Τι λέει. Λέει ο προφήτης Ιερεμίας, λέει «Επικατάρατος αυτός που στηρίζεται σε βραχίωνα ανθρώπου». Επικατάρατος. Σε ποιο βραχίωνα ζητάει ο Κύριος να στηριχτείς. Στο δικό του. Στο δικό του βραχίον. Γι' αυτό βλέπεις εκείνον, ώστε να γίνεις όπως είναι εκείνος, να μοιάσεις εκείνον. Γι' αυτό ο Παύλος λέει, μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Σε εκείνον έβλεπε, σε εκείνον ήθελε να μοιάσει, σε εκείνον ήθελε να ταιριάξει, γιατί πρέπει να γίνουμε σύμφωνα με αυτόν που είναι το πρότυπο, ώστε να μπούμε μέσα στην παρουσία του, μέσα στη βασιλεία του. Το καταλαβαίνουμε. Και εδώ πέρα τώρα η Εύα το έχασε τελείως με τον Αδάμ. Και σαν αποτέλεσμα είχε να χαθεί για όλο το ανθρώπινο γένος. Μέχρι που ήρθε ο Χριστός. Και έδωσε τον εαυτό του αντίλητρο για όλους εμάς, ώστε να αποκαταστήσει. Και λέει, ο Ιησούς του Ναβίγιο Χάλευ, λένε, ψωμίον είναι δι' εμάς. Και μη φοβάστε, και λέει στο 10, και είπε πάσα η συναγωγή να αληθοβολήσουν αυτούς με λίθους. Και η δόξα του Κυρίου φάνει πάνω στη σκηνή του μαρτυρίου σε όλους τους ιούς Ισραήλ. Κοιτάξτε να δείτε, ένας λαός ο οποίος ο Θεός τι λέει να κάνουμε, να αγαπάμε και να ευλογούμε τους άλλους. Τι κάνανε μόλις τους είπε ο Ιησούς του Ναβίγιο Χάλευ κάτι διαφορετικό από αυτό που αυτοί ήθελαν, που δεν τους άρεσε. Να τους σκοτώσουμε. Να τους βγάλουμε τη μέση να τελειώνουμε. Τι κάνει ο κόσμος όταν βλέπει κάτι το οποίο δεν ταιριάζει σε αυτό που είναι ο ίδιος. Ό,τι έκανα με τον Κύριο. Ο Χριστός τι είπε στους μαθητές. Τους είπε, ο κόσμος αγαπάει το ειδικό του. Και στον κόσμο δεν θα έχετε ειρήνη, γιατί εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου. Έτσι είπε. Και αν σε μένα έκανα το χλωρό, πόσο μάλλον θα κάνουν σε εσάς τα ξερά. Αυτό τους είπε ο Κύριος. Οπότε στο ίδιο μονοπάτι, αδερφοί, βλέπουμε ότι μπαίνει και ο Ιησούς του Ναβί με το Χάλεβ. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί είχαν πίστη και ήταν σταθεροί σε αυτό που ο Θεός τους είχε δώσει. Και λέει στο 22 εδάφιο, διαβάζω στους αριθμούς, κεφάλαιο 14, εδάφιο 22. Επειδή πάντες οι άνδρες, ειδώντες τη δόξα μου και τα σημεία μου τα οποία έκαμω εν γη Αιγύπτο και εν τη ερήμο, μιλάει τώρα ο Κύριος στο Μωυσή, με παρόργησαν ήδη δεκάκης και δεν υπάκουσαν στη φωνή μου. Κοιτάξτε, ο Κύριος τι βλέπει. Ότι μέσα στην έρημο ο Θεός είχε τόσες επεμβάσεις φανερά στο λαό του, δηλαδή έβλεπαν τη δόξα του, έβλεπαν θαυμάσια, άνοιξε η ερυθρά θάλασσα, πέρασαν από μέσα. Χτυπάει ο Μωυσής το βράχο, ανοίγει ο βράχος και ποτίζει 3,5 εκατομμύρια λαό. Έβλεπαν τη δόξα του Θεού. Θέλουνε ψωμί να φάνε. Έριχνε ο Θεός κάθε μέρα για 3,5 εκατομμύρια λαό. Έριχνε μάνα από τον ουρανό και τους τάιζε. Ήθελαν κρέας. Έφερε ορτίκια και έφαγαν όλοι μέχρι που βγήκε από τα ρουθούνια τους, λέει. Έβλεπαν. Και περίμενε ο Θεός, βλέποντας όλα αυτά τα πράγματα, τι να πουν οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα μας φτάσει μέχρι τέλους ο Θεός. Θα μας βοηθήσει να μπούμε και να πάρουμε την υπόσχεση, να πάρουμε την επαγγελία. Εσένα, σε μένα, σήμερα που διαβάζουμε αυτά τα πράγματα, τι πρέπει να πούμε. Μπορεί να περνάω δυσκολίες, μπορεί να περνάω προβλήματα, μπορεί να έρχονται καταστάσεις, αλλά ο Θεός είναι μαζί μου και θα νικήσω, θα περάσω απέναντι. Θα κατακτήσω όλα αυτά τα οποία μου έχει πει. Κοιτάξτε τι λέει ο Κύριος. Βεβαίως δεν θα δουν τη γη την οποία όμως από τους πατέρας αυτών ουδείς εκ των παροργησάντων με θέλει δι' αυτήν. Τον δε δούλο μου Χάλευ επειδή έχαινε αυτό άλλο πνεύμα και με ακολούθησε εντελώς τούτον θα τον φέρω στη γη στην οποία εισήλθε και το σπέρμα αυτού θέλει κληρονομήσει αυτή. Τι είπε ο Θεός, τι είδε μες στην καρδιά του Χάλεβ, πιστότητα. Πιστότητα. Ο άνθρωπος αυτός άκουσε, πίστεψε και έμεινε σε αυτό που πήρε. Και ο Κύριος λέει, επειδή αυτός έχει άλλο πνεύμα, αυτός θα κληρονομήσει αυτή τη γη την οποία μπήκε. Και ο Κύριος του δίνει υπόσχεση. Γιατί έτσι ο Θεός δουλεύει. Κάθε υπόσχεση, κάθε λόγος που ο Θεός μας δίνει είναι μια υπόσχεση ώστε να γατζωθεί η καρδιά μας επάνω και να πιστέψεις και σε αυτό επάνω να σταθείς ώστε να μπορείς να ζήσεις. Το καταλαβαίνουμε? Αυτό κάνει ο λόγος του Θεού. Γι' αυτό λέει ο Παύλος ότι ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός. Ζωντανός. Γιατί παίρνεις αυτό που σου δίνει στην κάθε σου ανάγκη. Το πιστεύεις, στηρίζεις τη ζωή σου επάνω και ξέρεις ότι θα γίνει. Γιατί, ξέρετε γιατί? Γιατί ο Θεός είναι πιστός. Λέει, να αρνηθεί τον εαυτό του δεν μπορεί. Και αυτό είπε και στον προφήτη Αβακούμ. Τι είπε? Λέει, γράψε την όραση, θυμάστε το πρώτο εδάφιο που διαβάσαμε. Γράψε την όραση πάνω σε πινακίδιο. Και περίμενε, μπορεί να αργήσει, αλλά θα μιλήσει. Θα μιλήσει, δεν θα ψευστεί. Ο λόγος του Θεού θα εκπληρωθεί μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Και δίνει ο Κύριος υπόσχεση. Του δίνει υπόσχεση του Χάλεβ, όπως του λέει εδώ στον Μωυσή, του λέει, στη γη αυτή την οποία εισήλθε, θα την κληρονομήσει. Και πίστεψε ο Χάλεβ. Πήρε το λόγο, σαν παιδί. Ο Κύριος θέλει να, όπως διαβάζαμε τη γραφή, αν τη διάβασες όταν ήσουν ένα παιδί, διάβασέ τη τώρα με παιδική καρδιά και πίστεψέ τη. Γιατί το παιδί τι κάνει? Πιστεύει, δεν έχει εμβολή στο παιδί. Δεν έχει σκέψη να πει, άραγε αλήθεια είναι ή ψέματα. Όπως δεν έχει αμφιβολίες στο να εμπιστευτεί την ψυχή του στους γονείς του. Έχετε ποτέ κανένα παιδί να έρθει και να πει, μπαμπά πεινάω, θα μου φέρεις να φάω? Ή μήπως, σήμερα ο μπαμπάς μου μάλλον δεν θα μου φέρει να φάω. Δεν θα έχουμε φαΐ. Και να κλαίει, ω, δεν έχουμε φαΐ. Έτσι κάνανε. Έτσι κάνανε. Μωυσή, Μωυσή, πού μας έφερες? Σαν μωρά κλαίγανε. Με την κακή έννοια μωρά. Σαν μωρά. Και εδώ πέρα πιστεύει ο Χάλεβ, γεμίζει η καρδιά του με πίστη και περιμένει τώρα να λάβει την επαγγελία. Έχασε τη δύναμή του αδερφή. Πόσα χρόνια πέρασαν από τότε που ο Κύριος του είπε με τον Μωυσή ότι θα του δώσει αυτή τη γη την οποία πάτησε? 45 χρόνια. 45 χρόνια. Σκεφτείτε λίγο στα 44 και μισό χρόνια. Εμείς καμιά φορά διαβάζουμε και άμα δεν γίνει τώρα, τι παθαίνουμε? Ψέματα είναι. Αφού δεν έγινε τώρα, ψέματα. Και ο Ιησούς του Ναβί, ο Χάλεβ περίμενε 40, κοιτάξτε τι λέει, διαβάζω από το βιβλίο του Ιησού του Ναβί, κεφάλαιο 14, εδάφιο 5. Ιησούς του Ναβί 14:5. Τώρα έχει μπει μέσα στη γη Χαναάν και είναι η ώρα να διεκδικήσει την επαγγελία του. Γιατί αυτό που ο Θεός σου έχει πει, πρέπει να το διεκδικήσεις. Το καταλαβαίνουμε? Δεν είναι κάτι, το είπε ο Θεός, θα γίνει. Δεν είναι έτσι, γιατί από την άλλη μεριά τι έχεις? Ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεβ τι έπρεπε να κάνουν για να πάρουν την υπόσχεση? Να κατακτήσουν, έπρεπε να κάνουν μάχη. Και οι υποσχέσεις που ο Θεός έχει, έχεις από απέναντι ένα εχθρό, ο οποίος συνεχώς τι κάνει? Θέλει να σου βάζει εμπόδια, θέλει να σου βάζει προβλήματα και πρέπει να πολεμήσεις. Γι' αυτό ο Παύλος λέει, και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, να...
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και λέει στο πέμπτο εδάφιο: «Καθώς προσέταξε Κύριος στο Μωυσή, ούτως έκαμον οι Ισραήλ και διαμήρασαν τη γη. Και προσήλθαν οι Ιούδα προς τον Ιησού εις Γάλγαλα και είπε προς αυτόν: Χάλευε ο Υιός του Εφωνή». 45 χρόνια. Θα μπορούσε να πει ο Χάλευ μετά τα 10 χρόνια, μετά τα 15, μετά τα 20, να πάμε 30, να πάμε σαν μια ολόκληρη ζωή. Μια ολόκληρη ζωή να πει: πότε. Μου το είπε ο Θεός, πότε θα γίνει, βρε παιδί μου. Τι έκανε ο Χάλευ, το πέ. Κοιτάξτε τι λέει. Και είπε προς αυτόν Χάλευ ο Υιός του Εφωνή και Νεζαίος: «Συ εξεύρεις το λόγο τον οποίον ελάλησε ο Κύριος προς το Μωυσή, τον άνθρωπο του Θεού, περί εμού και σου εν Κάδης Βαρνή». Μόλις μπήκαν μέσα στη γη Χαναάν, τι είπε? Έρθε στον Ιησού του Ναβί και του λέει: «Ήσουν μάρτυρας σε αυτό το λόγο που ο Θεός μου είπε». Και είπε και για μένα και για σένα. Ήσουν μάρτυρας. Και λέει: «Ήμουν 40 ετών ηλικίας όταν με απέστειλε ο Μωυσής ο δούλος του Κυρίου από Κάδης Βαρνή για να κατασκοπεύσω τη γη και απήγγειλα προς αυτόν λόγο ως τη σύτω εν τη καρδία μου. Οι αδερφοί μου όμως, οι συναναβάντες μετε μου, ενέκρωσαν την καρδιά του λαού. Αλλά εγώ ακολούθησα εντελώς Κύριο το Θεό μου. Και όμωσε». Τι σημαίνει και όμωσε? Ορκίστηκε. Ορκίστηκε ο Μωυσής την ημέρα εκείνη λέγον: «Εξάπαντος η γη την οποίαν επάτησαν οι πόδες σου θα είναι κληρονομία δική σου και τον γιο σου διαπαντός, διότι εντελώς ακολούθησες Κύριο το Θεό μου». Κοιτάξτε τι λέει ο Χάλευ στο 10. «Και τώρα ειδού ο Κύριος με φύλαξε ζώντα καθώς είπε». Τι σημαίνει αυτό? Αυτό που ο Θεός είπε τελείωσε. Τελείωσε. Είναι ναι και αμήν. Τελείωσε. Το είπε ο Θεός, τελείωσε. Δεν πάνε να πέσουν τα βουνά, λέει, οι ουρανοί θα παρέλθουν και η γη. Οι λόγοι του Θεού μένουν στον αιώνα. Μένουν στον αιώνα. Και λέει: «Ο Κύριος με φύλαξε ζώντα καθώς είπε». Κοιτάξτε, τα 45 ταύτα έτη αφής ημέρας ελάλησε ο Κύριος το λόγο τούτο προς το Μωυσή. 45 χρόνια. Έχασε την πίστη του? Ξέρετε πώς ζούσε, πιστεύω? Θα ζούσε με, η καρδιά του θα ήταν σαν το μικρό παιδί μόλις του δίνεις την υπόσχεση. Τι περιμένει συνέχεια, τι βλέπει μπροστά του? Να του πάρει. Του υπόσχεσαι να του δώσεις κάτι, θα σου πάρω αυτό. Τι σου λέει συνέχεια? Θυμάμαι τα παιδιά μου όλη την ώρα. Μπαμπά, θα μου πάρεις αυτό? Θα στο πάρω. Μετά από 2 λεπτά, πότε θα μου το πάρεις? Πάμε να μου το πάρεις. Είπαμε θα το πάρουμε. Μέχρι και τώρα, όταν αλλάξει ο μήνας, να πάρω αυτό? Ναι, την πρώτη του μήνα. Θα το πάρουμε? Είπαμε να αλλάξει ο μήνας, δεν είπαμε την πρώτη? Αμέσως. Και πιστεύω, ο Χάλευ θα ζούσε με αυτή την καρδιά: «Κύριε, την υπόσχεσή σου, το δώρο σου, την υπόσχεσή σου, το δώρο σου, την διεκδικώ μέχρι τέλος, θα μου τη δώσεις. Το είπες, δεν θα το αφήσεις». Θυμάστε την παραβολή της χείρας που πήγε στον άδικο κριτή, Τι έκανε την ώρα? Δίκασε τη δίκη μου, δίκασε τη δίκη μου. Και ήταν άδικος κριτής. Δίκασε τη δίκη μου και λέει, παρόλο που είμαι ό,τι είμαι, για την ανέδειά της θα τη δικάσω. Γιατί? Δεν σταμάτησε. Δεν σταμάτησε. Και ο Κύριος έτσι θέλει να στεκόμαστε μπροστά στις υποσχέσεις του. Αδερφοί, ο Θεός είναι ένας πατέρας πλούσιος, ο οποίος του αρέσει να δίνει τα παιδιά του. Το καταλαβαίνουμε? Του αρέσει να δίνει. Εδώ λέει στο Χάλευ, η γη που πάτησαν τα πόδια σου είναι δική σου, πάρτη. Και περίμενε ο Χάλευ 45 χρόνια και λέει τώρα, 45 ταύτα έτη αφής ημέρας ελάλησε ο Κύριος το λόγο τούτο προς το Μωυσή. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Τα μετρούσε ο Χάλευ. Τα μετρούσε. Κύριε, το 2000 τόσο μου είπες έτσι. Περιμένω την υπόσχεσή σου. Περιμένω την εκπλήρωση του λόγου σου. Μου είπες αυτό, θα το κάνεις. Λέει ο λόγος σου αυτό. Θα το κάνεις. Θα το κάνεις. Προσεύχομαι, σε πιστεύω, στέκομαι σε αυτό. Θα το κάνεις, θα το δω, γιατί είσαι πιστός. Ακριβώς έτσι έκανε. 45 χρόνια. Από την ημέρα που ο Κύριος ελάλησε το λόγο τούτο προς το Μωυσή, όταν ο Ισραήλ επορεύεται στην έρημο και τώρα ειδού εγώ είμαι σήμερα 85 ετών ηλικίας και έτσι σήμερον είμαι δυνατός καθώς την ημέρα εκείνη όταν με απέστειλε ο Μωυσής. Κοιτάξτε τι λέει. Ως ήτο η δύναμή μου για πόλεμο, για να εξέρχομαι, να εισέρχομαι. Το ίδιο δυνατός είμαι. Και θέλω αυτό το οποίο ο Θεός μου υποσχέθηκε. Κοιτάξτε τι λέει. Στο 13 ευλόγησεν αυτόν ο Ιησούς του Ναβί και έδωκεν εις το Χάλευ των ιών του Ιεφωνή τη Χεβρόν εις κληρονομία. Δια τούτο η Χεβρόν αποκατέστη κληρονομία του Χάλευ ιού του Ιεφωνιού του Κινεζαίου έως την σήμερα, προσέξτε, διότι, για ποιο λόγο την πήρε, διότι εντελώς ακολούθησε Κύριο το Θεό του Ισραήλ. Λέει, δια τούτο η Χεβρόν αποκατέστη κληρονομία του Χάλευ. Ο Κύριος εκπλήρωσε το λόγο του Ερβή. Θα τον εκπληρώσει το λόγο του. Αυτό που έχει πει ο Θεός θα γίνει, ας να χαλάσει γη και ο ουρανός, θα γίνει, γιατί ο Θεός είναι πιστός σε ό,τι έχει πει. Θα εκπληρώσει στο ακέραιο. Κοιτάξτε, ο Μωυσής που ζούσε. Διαβάζω την προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο 11, εδάφιο 24. Ξέρουμε όλη την ιστορία του Μωυσή, ε. Είχε διατάξει ο Φαραώ να σκοτώνουν τα αγόρια που γεννιότανε των Εβραίων και ήταν όμορφος, τον θύλασε η μαμά του και μετά από λίγο καιρό, επειδή δεν μπορούσε να τον κρύβει άλλο, τον έβαλε μέσα στον Νείλο. Και εκεί τον βρήκε η κόρη του Φαραώ και τον έκανε γιο της. Και λέει τώρα στο 24, λέει, διαπίστεως ο Μωυσής αφού εμεγάλωσε, αρνήθηκε να λέγεται γιος της θυγατέρας του Φαραώ. Γιατί? Όταν λέμε τώρα, η Αίγυπτος στην εποχή εκείνη ήταν κοσμοκρατορία. Έτσι, ο Φαραώ ήταν κοσμοκράτορας, δηλαδή ήταν αρχηγός όλο τον κόσμο επάνω. Αυτό ήταν η Αίγυπτος. Και ο Μωυσής ήταν ο επόμενος Φαραώ. Και έρχεται ο Μωυσής και λέει, αρνούμε να ονομάζομαι γιος της κόρης του Φαραώ. Για ποιο λόγο? Τι ήταν αυτό το οποίο τράβηξε το Μωυσή περισσότερο? Κοιτάξτε τι λέει. Προκρίνας, δηλαδή τα μέτρησε στη ζυγαριά και αποφάσισε περισσότερο να κακουχείται με το λαό του Θεού παρά να έχει πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας. Και όχι μόνο, κοιτάξτε τι λέει στο 26. Κρίνας τον υπέρ του Χριστού ονειδισμό μεγαλύτερο πλούτο παρά τους εν Αιγύπτω θησαυρούς. Πει κανείς, καλά βρε Μωυσή, πας καλά. Εδώ σου δίνεται όλο το βασίλειο της Αιγύπτου. Σου δίνονται όλοι οι θησαυροί της Αιγύπτου. Και εσύ προτιμάς να περνάς κακουχίες με έναν λαό ο οποίος είναι υποδουλωμένος, αντί να έχεις τους θησαυρούς της Αιγύπτου. Ε? Αν ήταν κάποιος σήμερα, τι θα έλεγε? Δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά. Και όχι μόνο, κοιτάξτε τι λέει. Έβλεπε όλο αυτό το οποίο είχε ο κόσμος να του δώσει, γιατί αυτό είναι. Αυτό το οποίο του έδινε η Αίγυπτος, να σκεφτούμε σήμερα τι έχει ο κόσμος να δώσει στους ανθρώπους. Τι τους δίνει? Τι τους δίνει, ε? Θα περάσεις ωραία, μα είσαι νέος. Θα πας εκεί μέσα στη φασαρία, θα αναβοσβήνει τα φώτα, θα στραβωθείς. Θα πιείς, θα μεθύσεις, θα γίνει το κεφάλι σου καζάνι. Θα σας μιλάω από τη δική μου εμπειρία όταν ήμουνα μέσα σε όλο αυτό. Ε? Και ξυπνούσες το πρωί και δεν ήξερες τι σου γινόταν. Δεν ήξερες. Θυμάμαι μια φορά, δεν συνηθίζω να τα λέω αυτά γιατί μου τα λένε τα παιδιά μου μετά. Καλό παιδί ήσουνα. Και ήμουνα 15 χρονών και με έχει πάρει ένας ο οποίος είχε μαγαζί δίπλα στο μαγαζί της μητέρας μου και πήγαμε στα μπουζούκια. Και μου έβαζε ουίσκι, έπινα ουίσκι. Μου έβαζε ουίσκι, έπινα ουίσκι. Και ήπια ένα μπουκάλι μόνος μου. Μέχρι που κοιμήθηκα πάνω στο τραπέζι. Και μετά βέβαια είχαμε και όλα τα επακόλουθα πάνω στο τραπέζι. Και μετά για να με πάνε σπίτι είχα κρεμάσει το κεφάλι μου έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Και με χτυπούσε ο αέρας. Διασκέδαση. Διασκέδαση. Και εδώ λέει ο Μωυσής προτίμησε να κακουχείται με το λαό του Θεού παρά να έχει όλα τα πλούτη της Αιγύπτου. Κάτσε βρε παιδί μου. Ο Μωυσής για να το κάνει αυτό πάνω κάτι έβλεπε. Τι έβλεπε? Κοιτάξτε τι λέει. Είχε όραση. Λέει. Διότι, διαβάζω στο 26, στο δεύτερο μέρος. Διότι απέβλεπε εις την μισθαποδοσία. Τι έβλεπε? Υπακούω στον Κύριο και αυτός έχει να μου δώσει μεγαλύτερα από αυτά. Μεγαλύτερα. Διαπίστεως άφησε την Αίγυπτο. Μη φοβηθείς το θυμό του βασιλιά. Δεν φοβήθηκε το Φαραώ, ο οποίος ήταν, είπαμε, κοσμοκράτορας. Και άφησε την Αίγυπτο, διότι ως βλέπον τον αόρατο ενεκαρτέρισε. Αμήν. Τι έκανε δηλαδή ο Μωυσής, τι έβλεπε μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση? Τον αόρατο έβλεπε το Θεό, τον έβλεπε με πίστη. Με πίστη. Και λέει, ενεκαρτέρισε. Κοίταξε στο λεξικό τι σημαίνει αυτή η λέξη.

φράω ότι θα πει η Αίγυπτος ολόκληρη. Τι με νοιάζει, τι βλέπω, τι περιμένω. Αυτά. Περιμένω αυτά, η ψυχή μου θέλει αυτά. Και να σας πω κάτι, δεν είναι μόνο ότι ο Κύριος θα σου δώσει αιώνια δόξα και ευλογία. Έχει και δώσει τη γη να σου δώσει δόξα και ευλογία. Ο Μωυσής βέβαια μέσα στην πορεία αυτή πέρασε δυσκολίες. Έπρεπε να περάσει πολλά, γιατί είχε να κάνει με ένα λαό που κουβαλούσε μαζί του, ο οποίος ήταν σκληροτράχυλος. Ξέρετε τι σημαίνει σκληροτράχυλος? Ο σκληροτράχυλος είναι αυτός του οποίου ο τράχυλος είναι σκληρός και δεν μπορείς να τον βάλεις κάτω από ζυγό, δηλαδή να υπακούσει. Να του πεις, κοίτα, το καλό σου είναι αυτό, κάντο. Τι θα πει? Σαν το γαϊδούρι. Μουλάρι, γαϊδούρι, ποιο είναι από τα δύο που τσιτώνει? Όχι! Όχι, δεν το κάνω. Με τέτοιους ανθρώπους είχε να κάνει. Και πέρασε μέσα από δυσκολίες, πέρασε μέσα από προβλήματα, αλλά μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες, τα προβλήματα, ο Μωυσής τι έβλεπε? Τον αόρατο έβλεπε. Η όρασή του ήταν εκεί. Δεν άλλαζε. Κοιτάξτε τι λέει. Διαβάζω προς Εβραίους, στο 10ο κεφάλαιο, εδάφιο 32. Λέει ο Παύλος, αναφέρεται στη μνήμη σας τις πρώτερες μέρες, τις προηγούμενες μέρες, τους προηγούμενους χερούς, κατά τους οποίους, το κάνω μετάφραση έτσι, το λέω πιο απλά, κατά τους οποίους αφού φωτιστήκατε, υπομείνατε μεγάλο αγώνα παθημάτων. Αυτό είναι για όλα τα παιδιά του Θεού, περνάνε μέσα από δυσκολίες. Πότε μεν θεατριζόμενοι με ονειδισμούς και θλίψεις, τους κοροϊδεύαν. Το σημαίνει θεατριζόμενοι, τους έκαναν θέατρο δηλαδή, τους κοροϊδεύαν. Πότε δε γινόμενοι κοινωνοί των τατιάφτα παθόντων, δηλαδή είτε αυτοί είτε εμένα με κοροϊδεύαν, είτε κοροϊδεύαν τη Σοφία και εγώ ήμουν μαζί με τη Σοφία και σύμπασχα μαζί της. Και στεναχωριόταν η Σοφία, στεναχωριόμουν και εγώ για όλη την κατάσταση της κοροϊδίας. Αυτό λέει ο Παύλος. Κοιτάξτε τι λέει στο 34. Διότι δείξατε συμπάθεια εις τα δεσμά μου και δεχτήκατε με χαρά την αρπαγή των υπαρχόντων σας. Δηλαδή, θες να μου πεις, Παύλο, ότι έχω εγώ ένα σπίτι, ωραίο, βίλα, ένα ωραίο αμάξι και έρχονται κάποιοι και μου τα παίρνουν γιατί εγώ πιστεύω στον Ιησού Χριστό. Αυτό ακριβώς θέλει να πει. Αυτό ακριβώς. Τους έδιωχναν τους χριστιανούς και τους έπαιρναν τις περιουσίες. Επειδή ήταν χριστιανοί. Γι' αυτό το λόγο. Και λέει ο Παύλος, προσέξτε, λέει, δεχτήκατε, πώς? Μου πήρανε το σπίτι, μου πήραν τα λεφτά. Έτσι κάνανε. Οι Άγιοι. Λέει, με χαρά. Όπως όταν έπιασαν τον Πέτρο και τον έδιναν μες στη συναγωγή, του είπαν να μην μιλάει σε αυτό το όνομα. Να μην γυρίσει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και βγήκε έξω ο Πέτρος, τι έκανε? Χαιρότανε, λέει, γιατί έπαθε για το όνομα του Ιησού Χριστού. Χαιρότανε. Και εδώ λέει, δεχτήκατε με χαρά την αρπαγή των υπαρχόντων σας. Θα πει κανείς, καλά, αυτοί οι χριστιανοί είναι πολύ παράξενοι. Παράξενη ράτσα. Παράξενη κατηγορία ανθρώπων. Να τους δέρνουν να χαίρονται, να γελάνε. Γιατί πάθαν για τον Κύριο. Να τους παίρνουν τα υπάρχοντα και να γελάνε. Να δέχονται με χαρά. Για ποιο λόγο, αδερφοί? Προσέξτε, οι χριστιανοί δεν είναι μαζοχιστές. Βαράτε με και σκλαίω. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Είμαστε άνθρωποι που θέλουμε τη δικαιοσύνη. Αλλά όταν συμβεί κάτι για τον Κύριο Ιησού Χριστό, τι θα κάνεις? Κοιτάξτε, τι έβλεπα. Λέει, δεχτήκατε με χαρά την αρπαγή των υπαρχόντων σας, εξεύροντες, κάτι ξέρεις. Και αυτό μπορεί να συμβαίνει σε ένα παιδί του Θεού μόνο αν βλέπει αυτό που ο Θεός θέλει να βλέπει μπροστά του. Που είναι ποιο? Τα αιώνια. Λέει, εξεύροντες, ξέροντας ότι έχετε στους εαυτούς σας περιουσία στον ουρανό καλύτερη και διαμένουσα. Μπορεί κανείς αυτό που ο Θεός έχει ετοιμάσει εσένα μέσα στην παρουσία του να στο πειράξει? Εδώ στη γη μπορεί να γίνει σεισμός, να πάει το σπίτι κάτω. Μπορεί να πτωχεύσει η τράπεζα, να φύγουν τα λεφτά άμα έχεις μέσα. Μπορεί να χαλάσει συνταγή, να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση λιγότερα και να μην σου δώσουν την επιδότηση. Αυτά μπορεί να συμβούν. Μπορεί να γίνει το νόμισμα να υποτιμηθεί και να χάσει την αξία του και εκεί που σήμερα είσαι

0: πλούσιος, αύριο να είσαι τίποτα. Εκεί όμως δεν μπορεί να αγγίξει κανένας. Το καταλαβαίνουμε. Σε αυτό που ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας, καθώς εμείς μένουμε πιστοί σε εκείνον, αδερφοί, αυτό δεν μπορεί να το πειράξει κανένας. Και αυτό έβλεπαν οι Άγιοι. Κύριε, για σένα περνάμε δυσκολίες, για σένα περνάμε προβλήματα. Εσύ θα μας φυλάξεις μέχρι τέλους και αυτά που έχεις εκεί είναι ένδοξα. Ευχαριστώ, Στέλιο. Είναι ένδοξα. Αυτό έβλεπαν. Έχουμε περιουσία στον ουρανό καλύτερη και διαμένουσα. Κοιτάξτε, μην αποβάλλετε λοιπόν την παρησία σας η οποία έχει, τι έχει, μισθαποδοσία. Μεγάλη. Δηλαδή ο Κύριος όταν περνάνε τα παιδιά του Θεού, αδερφοί, μέσα από προβλήματα, μέσα από δυσκολίες, όταν θλίβονται μέσα στον κόσμο, νομίζετε ότι ο Κύριος δεν θλίβεται? Νομίζετε ότι ο Κύριος δεν το βλέπει αυτό και θα σε ευλογήσει? Ο Παύλος λέει, η προσωρινή ελαφριά θλίψη μας εργάζεται σε εμάς, λέει, καθ' υπερβολήν αιώνιο βάρος δόξας. Αιώνιο. Δεν φεύγει αυτό. Δεν είναι κάτι που είναι εκεί και σε περιμένει. Είναι η ώρα που θα μπούμε μέσα στην παρουσία του Θεού και θα απολαύσουμε όλη τη δόξα του, αδερφοί. Όλη τη δόξα. Κοιτάξτε τι λέει. Στο 36. Και θέλω να το βάλουμε μέσα μας, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Και οι άνθρωποι του Θεού δεν μπορούν να σταθούν μέχρι τέλους. Διότι έχετε χρίαν, τι σημαίνει χρίαν? Ανάγκη. Διότι έχετε ανάγκη υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να λάβετε την επαγγελία. Σου λέει, κοίτα, μη χάνεις την υπομονή σου, μη χάνεις την πίστη σου, μείνε. Μείνε, γιατί αυτό που ο Θεός είπε θα γίνει. Θα γίνει μέχρι τέλους. Και λέει ο Παύλος, έχουμε ανάγκη υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να λάβουμε την επαγγελία. Μα γιατί εμένα μου συμβαίνουν αυτά? Σας είπα την προηγούμενη φορά, μέσα στην ζωή μας, μας έχει πει ο Θεός, μας δίνει όλες τις ευλογίες και μας λέει όλο το τέλος. Το τι θα συμβεί διάμεσα, μας το λέει όλο? Δεν μας το λέει. Μας δείχνει πράγματα, μας ανοίγει πράγματα. Καθώς περπατάμε και ανεβαίνουμε και τον γνωρίζουμε περισσότερο, μας δείχνει να καταλάβουμε πράγματα, αλλά δεν σου λέει τι θα γίνει σε κάθε βήμα της ζωής σου. Μην πατήσεις το πόδι σου, γιατί θα στραμπουλήξεις. Σε αφήνει να βαδίσεις πνευματικά με πίστη. Με πίστη. Και περιμένει ο Θεός από σένα, βαδίζοντας με πίστη, να μένεις πιστός αυτά που σου έχει πει. Γιατί εκεί είναι η ευλογία. Και εκεί θα λάβεις. Και σου λέει μετά στη ζωή, μέσα καθώς θα ζεις, θα είναι όλα ρόδινα. Πείτε μου, αδερφοί, για όλους τους ανθρώπους. Ας πάρουμε όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο τους χριστιανούς, για αυτούς που δεν ξέρουν τον Χριστό. Ποιος είναι αυτός ο οποίος γεννήθηκε και μέσα στη ζωή του ήταν όλα ρόδινα? Να σας πω κάτι. Αυτοί οι οποίοι, και αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι είναι, τα έχουν όλα, μιλάω για χρήμα και τα λοιπά, αυτοί είναι οι οποίοι ζουν μέσα στο μεγαλύτερο σκοτάδι, μέσα στη μεγαλύτερη δυσκολία, μέσα στην... η καρδιά τους είναι, δεν ξέρουν που να σταθούν, ζουν μέσα στη θλίψη, μέσα στην κατάθλιψη, μέσα στα φάρμακα. Διαβάζω, τυχαίνει καμιά φορά να δω στο ίντερνετ καμιά είδηση και λέει για τους... μιλάει κάποιος διάσημος. Ο ψυχολόγος μου. Κάνω συνεδρίες με τον ψυχολόγο μου και πάω πολύ καλά. Και εγώ κάνω συνεδρίες με τον ψυχολόγο μου. Αμήν. Τον Ιησού. Αμήν. Και η ψυχή μου δεν έχει πρόβλημα, γιατί την ψυχή δεν την ξέρει κανείς καλύτερα από αυτόν. Σε αυτόν μπορείς να ανοίξεις, να του πεις, να βρεις τις απαντήσεις σου, να βρεις τη λύση στα προβλήματά σου. Αν ήταν να ήμασταν φτιαγμένοι για να φτιάχνεται η ψυχή μας παίρνοντας φάρμακα, έχουμε ανάγκη υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να λάβουμε την επαγγελία. Γιατί λέει, διότι, κοιτάξτε λέει στο 37, διότι έτει ο λίγον καιρό και θα έλθει ο ερχόμενος και δε θα βραδύνει. Θα έρθει. Αμήν. Θα έρθει και δεν θα βραδύνει. Διαβάζω Ψαλμούς κεφάλαιο 16, εδάφιο 8. Προφητεύει ο Δαβίδ για το Μεσσία. Για το Χριστό. Κοιτάξτε τι λέει. Εδώ είναι την ώρα που περνάει ο Κύριος όλη τη δυσκολία. Και λέει, ενώπιον μου είχα τον Κύριο διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου για να μη εισαλευθώ. Τι έβλεπε ο Κύριος μέσα σε όλη τη δυσκολία? Έβλεπε ο Χριστός, αδερφοί. Έβλεπε. Και ήξερε, λέει στο κατά Ιωάννη, μιλάει, λέει, ξέροντας, λέει ο Ιωάννης, ο Κύριος όλα αυτά τα οποία επρόκειτο να περάσει. Τα ήξερε ο Χριστός. Από πού τα ήξερε? Τα διάβαζε μέσα στις γραφές. Διάβαζε τις γραφές και ήξερε όλα αυτά μέσα από τα οποία θα περνούσε. Και λέει, ξέροντας όλα αυτά τα οποία θα περνούσε. Και δεν μιλάμε τώρα για το σταυρό ή να του τρυπούσαν τα χέρια. Τότε ήταν ένα μαρτύριο το οποίο θα τέλειωνε. Τι ήταν αυτό που δεν μπορούσε ο Χριστός να αντέξει? Το να αποχωριστεί από το Θεό, το να φύγει ο Θεός από μέσα του και να περάσει όλο αυτό το μαρτύριο της κόλασης επάνω στο σταυρό για όλους εμάς. Γιατί έπρεπε εκεί να σηκώσει την αμαρτία σου, την αμαρτία μου, μέχρι τέλους. Αλλά για να το περάσει αυτό, ένας τρόπος υπήρχε. Κοιτάξτε τι λέει. Ενώπιόν μου είχα τον Κύριο διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου για να μην σαλευτώ. Έβλεπε τον Πατέρα καθώς ήταν μέσα σε αυτή τη δυσκολία και αυτό στήριζε την καρδιά του για να μην σαλευτεί. Ξέρετε τι σημαίνει για να μην σαλευτεί? Για να μην χαθεί και πέσει και γλιστρήσει και πέσει πνευματικά. Και λέει, για δια τούτο. Για ποιο? Γιατί είχε τον Κύριο ενώπιόν του διαπαντός. Εκ δεξιών. Έβλεπε τον Πατέρα συνέχεια. Το εκ δεξιών με τι έχει να κάνει, είπαμε? Με θέση εξουσίας. Ήξερε ότι ο Πατέρας είναι μαζί του, δεν θα τον αφήσει, δεν θα τον εγκαταλείψει. Μπορεί να έμπαινε μέσα στον τάφο, να πήγαινε η ψυχή του κάτω, αλλά ο Πατέρας τι θα έκανε? Θα τον ανέστενε, θα τον έβγαζε. Λέει, δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και αγαλίεσε η γλώσσα μου, έτι δε και η σάρξ μου θα αναπαυθεί επελπίδη. Δηλαδή, εκείνη την ώρα ο Χριστός μπορούσε να πει, Πατέρα, και το σώμα μου στο παραδίδω και η καρδιά μου και το στόμα μου τι κάνει? Χαίρεται. Δηλαδή, περνάς μέσα από την ώρα αυτή, περνάς μέσα από την κόλαση, έχεις εναντίον σου το διάβολο, τους δαίμονες και τι κάνεις? Ψάλλεις. Εφραίνεσαι στον Κύριο με χαρά. Εμείς όταν περνάμε μέσα από δυσκολίες τι κάνουμε? Πότε μπορείς να ψάλλεις μέσα στη δυσκολία, έχεις το πρόβλημα? Όταν βλέπεις τον Κύριο μπροστά σου. Όταν ξέρεις ότι ο Θεός είναι εκεί, σε αγαπάει, δεν θα σε αφήσει, δεν θα σε εγκαταλείψει, το λέει. Σε έχω ζωγραφίσει στην παλάμη μου, είσαι δικός μου και αν ο πατέρας σου και η μητέρα σου σε εγκαταλείψουν, εγώ δεν θα σε εγκαταλείψω. Σε αγαπάω, στο λέει, τόσο πολύ σε αγάπησα, ώστε έδωσα το γιο μου να πεθάνει για σένα πάνω στο σταυρό για να σε κερδίσω και δεν θα σε εγκαταλείψω. Και ξέροντας αυτό και βλέποντας αυτό μέσα στη δυσκολία, τι λες? Ο Θεός μου θα με βγάλει. Μα περνάω πολλές δυσκολίες. Από πολλές θα σε βγάλει. Μα περνάω πάρα πολλές δυσκολίες. Από πάρα πολλές θα σε βγάλει. Από όλες θα σε βγάλει και θα σε βάλει. Θα σε φτάσει μέχρι τέλους μέσα στη δόξα του. Μέσα στη δόξα του. Γιατί είναι αυτή η υπόσχεσή του. Κοιτάξτε τι λέει. Θα αναπαυθεί η σάρξ μου με ελπίδα. Για ποιο λόγο? Διότι δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη, ούτε θα αφήσεις τον όσιον σου να δει διαφθορά. Τι ήξερε ο Χριστός? Ο Πατέρας δεν θα αφήσει την ψυχή μου μέσα στον Άδη. Θα με αναστήσει. Αυτό τι μου λέει, αδερφοί? Ότι δεν έχω κανένα λόγο σαν παιδί του Θεού να φοβάμαι τίποτα ακόμα, ούτε το θάνατο. Κάτι το οποίο οι άνθρωποι τρέμουν. Αν ένας άνθρωπος είναι σόφρον και τα σκεφτεί, πείτε μου, υπάρχει κανένας πάνω στη γη ο οποίος να έζησε πάνω στη γη αιώνια? Όλοι έρχονται και φεύγουν. Και φεύγουν. Η γη είναι να ανοίγεις μια πόρτα και μπαίνεις και ανοίγεις την άλλη πόρτα και βγαίνεις. Και όμως οι άνθρωποι τι κάνουν? Τι θα έπρεπε να κάνουν? Θα έπρεπε για αυτό το βάδισμα, αυτό το περπάτημα που θα περάσουν μέσα από αυτό το σπίτι που λέγεται ζωή, να προετοιμάσουν την ψυχή τους να είναι έτοιμοι ώστε όταν ανοίξει η άλλη πόρτα και βγουν από την άλλη μεριά να ξέρουν πού θα πάνε. Αντίθετα οι άνθρωποι τι κάνουν? Θα πεθάνω. Θα πεθάνεις κάποια στιγμή. Αν φτάσουμε ζωντανοί την ώρα αυτή που ο Κύριος θα μας αρπάξει, όπως λέει ο λόγος του, λέει ότι θα αρπάξει ζωντανούς την ώρα που θα έρθει. όσους είναι ζωντανοί. Αλλά όσοι εν Χριστώ πέθαναν με πίστη, λέει ο Παύλος, να μην λυπόμαστε όπως και οι υπόλοιποι που δεν έχουν ελπίδα. Να μην λυπάσαι. Γιατί? Ο Μωυσής, ο Αβραάμ πέθαναν κι αυτοί. Πέθαναν. Πέθαναν. Και ο Δαβίδ πέθανε. Και ο Μωυσής πέθανε. Και ο Αβραάμ πέθανε. Ε? Και ο Ηλισέ πέθανε. Και οι προφήτες πέθαναν. Και ο Πέτρος πέθανε. Και ο Ιωάννης πέθανε. Άρα εσύ και εγώ, εάν ο Θεός, όπως ψάλαμε τον ύμνο, και αν θέλει τη θύρα αυτή να διαβώ, τι θα πω? Γιατί εγώ να μην ζήσω εδώ αιώνια στη γη επάνω? Έτσι θα πω. Λέει, και αν θέλει, έλεγε ο ύμνος, τη θύρα αυτή να διαβώ, στην ψυχή μου και πάλι θα πω. Τι θα πω? Ψυχή μου, εμπιστεύσου σε αυτόν. Και ξέρετε τι είναι ο θάνατος? Ε? Ανοίγεις μια πόρτα και μπαίνεις μέσα στην αιωνιότητα. Αυτό είναι. Φεύγει, εκείνη την ώρα που αφήνει ο άνθρωπος την τελευταία του πνοή, φεύγει η ψυχή και το πνεύμα του και πάει μέσα στην παρουσία του Θεού. Αυτό είναι. Και μεταβαίνεις μέσα στην αιωνιότητα που εκεί ούτε φάρμακα θες, ούτε πονάει μέσα σου, ούτε πονάνε τα πόδια σου, ούτε έχεις θλίψεις, ούτε στεναχώρεις, ούτε πεινάς, ούτε δίψας. Ούτε σε νοιάζει αν θα πάρει απάνω η ΔΕΗ, αν θα πάρει το ρεύμα, εάν θα πάνε τα σιτηρά καλά λόγω του πολέμου ή δεν θα πάνε. Δεν σε νοιάζει. Είσαι μέσα στη δόξα, είσαι μέσα στην παρουσία του Θεού. Ο Παύλος λέει, σε μένα, λέει, συμφέρει σε μένα να πέλθω για να είμαι με τον Χριστό. Και ξέρετε τι λέει? Διότι είναι πλέον, λέει, πολύ καλύτερο. Πολύ καλύτερο. Σου λέει, δοκιμασίες, ξυλιές, περνούσε ο Παύλος, και ήρθε το Ευαγγέλιο, τον χτυπούσαν. Χίλια δύο πράγματα περνούσε, δυσκολίες. Σου λέει, καλύτερα να είμαι στην παρουσία του Θεού, μέσα στη δόξα. Αλλά λέει, το να μείνω και να συμπαραμείνω με εσάς είναι καλύτερο για εσάς, λέει ο Παύλος. Γι' αυτό λέει, ξέρω ότι θα μείνω. Δηλαδή, του το έλεγε ο Παύλος, πιστεύω, και ήταν η καρδιά του λίγο κρύα. Ε, τι να μην πάω στον ουρανό, να μην βρεθώ μέσα στη δόξα του Θεού, να μην είμαι εκεί αιώνια. Να σας πω κάτι, αδερφοί. Άκουε την ομολογία ενός, ενός ο οποίος είχε πεθάνει ο άνθρωπος και προσευχήθηκαν και αναστήθηκε. Και το πρώτο πράγμα που είπε, ξέρετε ποιο ήτανε? Γιατί με φέρατε πίσω? Γιατί με φέρατε πίσω? Ενώ οι άνθρωποι σήμερα τι κάνουνε? Να πάρουμε χάπια για το ένα, χάπια για το άλλο, να ζήσουμε περισσότερο. Άλλοι τι κάνουνε? Μεταφέρουνε, πώς το λένε, κάνουνε κύτταρα, το ένα, το άλλο, πάνε κάνουνε μπότοξ. Βλέπεις, ξέρω εγώ, άνδρες οι οποίοι είναι 80 χρονών και τους βλέπεις και νομίζεις, ο άνθρωπος όταν είναι με τον Κύριο, αδερφή, είναι ήσυχος. Όπως λέει αυτός ο ύμνος που ψάλουμε, που λέει, εμπιστεύσου ψυχή μου σε αυτόν, σας έχω ξαναπεί, αυτός ο άνθρωπος στην Αμερική το 1700 τόσο, δικηγόρος, η γυναίκα του με 4 κορίτσια και τα βάζει στο πλοίο να πάνε στην Αγγλία και να πάει μετά και αυτός αφού δεν έλεγε τις δουλειές του. Και το πλοίο βούλιαξε και πνιγήκανε όλοι. Και έβγαλε αυτό τον ύμνο. Και τι λέει? Η ψυχή μου θα εμπιστευτεί στον Κύριο. Πώς μπορεί να το κάνει αυτό ο άνθρωπος, αδερφή? Ξέρετε πώς? Μόνο όταν βλέπει με πίστη αυτά που ο Θεός του έχει πει. Και έχει γατζωθεί η ψυχή του σε αυτά και τα πιστεύει με όλο του το είναι. Με όλο του το είναι. Να σας πω κάτι. Δεν υπάρχει καλύτερη ζωή από αυτό, αδερφή. Κοιτάξτε, είδαμε τον Χάλευ και το λαό Ισραήλ. Ο λαός Ισραήλ πώς ζούσε? Θα πεθάνουμε, γιατί δεν μας άφησε στην Αίγυπτο. Ο Χάλευ πώς ζούσε? Έχω μια υπόσχεση, θα την κατακτήσω. Θα την κατακτήσω μέχρι τέλους. Οι υπόλοιποι όλοι μείνανε μέσα στην έρημο, πέθαναν. Ο Χάλευ μπήκε μέσα στη γη Χανάν. Ποια καρδιά ήταν αυτή η οποία τελικά ήταν κερδισμένη? Ο Χάλευ. Έβλεπε τίποτα με τα φυσικά μάτια? Τίποτα. Ήτανε ο Ιορδάνης απέναντι η γη με γίγαντες. Με γίγαντες. Και έχει να κάνει στη ζωή σου. Θα έρθουν προβλήματα, θα έρθουν δυσκολίες. Δεν μας υποσχέθηκε ο Χριστός μια ζωή χωρίς προβλήματα. Αλλά τι σου λέει? Με μένα θα νικήσεις. Θα νικήσεις. Και θέλεις αυτό να μείνουμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός σου λέει, σε αγαπώ, σε έχω ζωγραφιστεί μπαλά μου. Σε βλέπω κάθε μέρα. Εμού είσαι. Δικός μου είσαι. Σε ξέρω. Από την κοιλιά της μάνας στα χέρια μου σε πήρα. Εγώ σε μεγάλωσα. Αυτός είναι ο Θεός σου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί, κεφάλαιο 15. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Μίλησε στους γιους Ισραήλ και πες τους, όταν πείτε στη γη της κατοίκησής σας, που εγώ σας δίνω, και κάνετε προσφορά με φωτιά στο Κύριο, ολοκαύτωμα ή θυσία σε εκπλήρωση ευχής ή αυτοπροαίρετα ή στις γιορτές σας, για να κάνετε οσμή ευωδίας στον Κύριο, είτε από τα βόδια είτε από τα πρόβατα, τότε εκείνος που προσφέρει το δώρο του στον Κύριο θα φέρει προσφορά από άλφυτα, από ένα δέκατο σιμιγδάλι, ζυμωμένο με ένα τέταρτο ίν λαδιού, και κρασί για σπονδί. Το ένα τέταρτο ενός ίν θα προσθέσεις στο ολοκαύτωμα ή τη θυσία για κάθε αρνή. Ή για κάθε κρυάρι θα προσθέσεις προσφορά από άλφυτα, 2 δέκατα σιμιγδάλι, ζυμωμένο με 1/3 ίν λαδιού. Και κρασί για σπονδί θα προσφέρεις το 1/3 του ίν σε οσμή ευωδία στον Κύριο. Και αν προσφέρεις μοσχάρι από βόδια για ολοκαύτωμα ή για θυσία σε εκπλήρωση ευχής ή για ειρηνική προσφορά στον Κύριο, τότε θα φέρεις μαζί με το μοσχάρι από βόδια προσφορά από άλφυτα, 3 δέκατα σιμιγδάλι, ζυμωμένο με 1/2 ίν λαδιού. Και θα φέρεις κρασί για σπονδί, το 1/2 του ίν, σε προσφορά που γίνεται με φωτιά, σε οσμή ευωδία στον Κύριο. Έτσι θα γίνεται για ένα μοσχάρι ή για ένα κρυάρι ή για ένα αρνί ή για ένα τράγο. Σύμφωνα με τον αριθμό που θα προσφέρετε, έτσι θα κάνετε σε κάθε ένα, σύμφωνα με τον αριθμό τους. Όλοι οι αυτόχθονες θα τα κάνουν αυτά, σύμφωνα με αυτόν τον τρόπο, προσφέροντας προσφορά που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδία στον Κύριο. Και αν μεταξύ σας παρικεί ένας ξένος ή οποιοδήποτε είναι μεταξύ σας στις γενναίες σας και θέλει να κάνει προσφορά που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδία στον Κύριο, καθώς εσείς κάνετε, έτσι θα κάνει. Ένας νόμος θα είναι για σας που είστε από τη συναγωγή και για το ξένο που παρικεί μεταξύ σας. Ένας αιώνιος θεσμός στις γενναίες σας. Όπως εσείς, έτσι θα είναι και ο ξένος μπροστά στον Κύριο. Ένας νόμος και μια διάταξη θα είναι για σας και για το ξένο που παρικεί μεταξύ σας. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Μίλησε στους γιους Ισραήλ και πες τους, όταν έρθετε στη γη στην οποία εγώ σας φέρνω, τότε όταν φάτε από τα ψωμιά της γης, θα προσφέρετε στον Κύριο προσφορά που υψώνετε. Θα προσφέρετε ψωμί από το πρώτο ζυμάρι σας, σε προσφορά που υψώνετε. Όπως την προσφορά που υψώνετε από το αλώνι σας, έτσι θα την υψώσετε. Από την πρώτη ζύμη σας, θα δώσετε στον Κύριο προσφορά που υψώνετε στις γενναίες σας. Και αν σφάλετε και δεν πράξετε όλα αυτά τα προστάγματα που ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή, σύμφωνα με όλα όσα ο Κύριος πρόσταξε σε εσάς διαμέσου του Μωυσή, από την ημέρα που ο Κύριος πρόσταξε και στο εξής στις γενναίες σας, τότε αν γίνει κάτι από άγνοια, χωρίς να το ξέρει αυτό η συναγωγή, ολόκληρη η συναγωγή θα προσφέρει ένα μοσχάρι από βόδια για ολοκαύτωμα, σε οσμή ευωδία στον Κύριο, μαζί με την προσφορά του από άλφυτα και τη σπονδή του, σύμφωνα με το διαταγμένο, και ένα τράγο από κατσίκες για προσφορά πυρέ αμαρτίας. Και θα κάνει εξηλαίωση ο ιερέας για ολόκληρη τη συναγωγή των γιών Ισραήλ και θα τους συγχωρηθεί, επειδή έγινε από άγνοια. Και θα φέρουν την προσφορά τους, θυσία που γίνεται με φωτιά στον Κύριο, και την προσφορά τους περί αμαρτίας μπροστά στον Κύριο για την άγνοια τους. Και θα συγχωρεθεί σε ολόκληρη τη συναγωγή των γιών Ισραήλ και στον ξένο που παρικεί μεταξύ σας, επειδή ολόκληρος ο λαός αμάρτησε από άγνοια. Και αν κάποια ψυχή αμαρτήσει από άγνοια, αυτός πρέπει να φέρει κατσίκα χρονιάρικη για προσφορά περί αμαρτίας. Και ο ιερέας θα κάνει εξηλαίωση για την ψυχή που αμάρτησε από άγνοια, όταν αμαρτήσει από άγνοια μπροστά στον Κύριο, για να κάνει εξηλαίωση για αυτόν. Και θα του συγχωρηθεί. Ένας νόμος θα είναι σε εσάς για τον αυτόχθονα ανάμεσα στους γιους Ισραήλ και στο ξένο, που παρικεί μεταξύ σας, όταν αμαρτήσει από άγνοια. Και η ψυχή που θα πράξει αμάρτημα με υπερήφανο χέρι, είτε αυτόχθονας είτε ξένος, αυτός καταφρονεί τον Κύριο. Και η ψυχή εκείνη θα εξολοθερφθεί από μέσα από το λαό της. επειδή καταφρόνησε το λόγο του Κυρίου και παρέβηκε την προσταγή του. Η ψυχή εκείνη θα εξολοθρευτεί οπωσδήποτε. Η αμαρτία της θα είναι πάνω της. Και όταν η γη Ισραήλ ήταν στην έρημο, βρήκαν ένα άνθρωπο να μαζεύει ξύλα την ημέρα του Σαββάτου. Και εκείνοι που τον βρήκαν να μαζεύει ξύλα, τον έφεραν στο Μωυσή και στον Αρών και σε ολόκληρη τη συναγωγή. Και τον έβαλαν υποφύλαξη. Επειδή δεν ήταν ακόμη φανερό τι έπρεπε να κάνουν σε αυτόν. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Ο άνθρωπος θα θανατωθεί οπωσδήποτε. Ολόκληρη η συναγωγή θα το λιθοβολήσει με πέτρες έξω από το στρατόπεδο». Και ολόκληρη η συναγωγή τον έφεραν έξω από το στρατόπεδο και το λιθοβόλησαν με πέτρες και πέθανε, όπως ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας, «Μίλησε στους γιους Ισραήλ και πες τους να κάνουν ποδόγυρους στις άκρες των ηματίων τους, στις γενναίες τους, και να βάλουν στους ποδόγυρους των άκρων μία γαλάζια ταινία. Και θα την έχετε στους ποδόγυρους για να τη βλέπετε και να θυμάστε όλες τις εντολές του Κυρίου και να τις εκτελείτε και να μην διαστραφείτε ακολουθώντας τις επιθυμίες των καρδιών σας και ακολουθώντας τις επιθυμίες των ματιών σας πίσω από τις οποίες εσείς εκπορνεύετε. Για να θυμάστε και να εκτελείτε όλες τις εντολές και να είστε άγιοι στο Θεό σας. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας που σας έβγαλα από τη γη της Αιγύπτου για να είμαι ο Θεός σας. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας». Αριθμοί κεφάλαιο 16. Και ο Κορέ, ο γιος του Ισαάρ, γιου του Καθ, γιου του Λεβί, και ο Δαθάν και ο Αβυρών, η γη του Ελιάβ, και ο Ον, ο γιος του Φαλέθ, η γη του Ρουβίν, στασίασαν και σηκώθηκαν ενάντια στο Μωυσή, μαζί με 250 ανθρώπους από τους γιους Ισραήλ, αρχηγούς της συναγωγής, σύγκλουτους της βουλής, άνδρες ονομαστούς. Και μαζεύτηκαν ενάντια στο Μωυσή και ενάντια στον Αρών και τους είπαν, «Αρκείσαι σας, επειδή ολόκληρη η συναγωγή, όλοι είναι άγιοι και ο Κύριος είναι μεταξύ τους. Και γιατί υψώνεστε υψηλότερα από τη συναγωγή του Κυρίου?» Και όταν ο Μωυσής το άκουσε, έπεσε με το πρόσωπό του επάνω στη γη. Και μίλησε στον Κορέ και σε ολόκληρη τη συνοδεία του, λέγοντας, «Το πρωί ο Κύριος θα φανερώσει ποιοι είναι δικοί του και ποιος είναι Άγιος, και θα τον κάνει να πλησιάσει σε αυτόν. Και όποιον έκλεξε, αυτόν θα κάνει να τον πλησιάσει. Αυτό να κάνετε. Πάρτε για τον εαυτό σας θυμιατήρια, ο Κορέ και ολόκληρη η συνοδεία του, και βάλτε σε αυτά φωτιά και βάλτε πάνω σε αυτά θυμίαμα, μπροστά στον Κύριο αύριο. Και ο άνθρωπος που θα εκλέξει ο Κύριος, αυτός θα είναι Άγιος. Αρκείσαι σας, γη του Λεβί». Και ο Μωυσής είπε στον Κορέ, «Ακούστε τώρα, γη του Λεβί, μικρό πράγμα είναι τούτο σε εσάς, ότι σας ξεχώρισε ο Θεός του Ισραήλ από τη συναγωγή του Ισραήλ για να σας φέρει κοντά του, να εκτελείτε την υπηρεσία της σκηνής του Κυρίου και να στέκεστε μπροστά στη συναγωγή για να τους υπηρετείτε. Και αφού σε έφερε κοντά του και όλους τους αδελφούς σου, τους γιους του Λεβί μαζί σου, εσείς ζητάτε και την ιερατεία. Έτσι κάνεις εσύ και ολόκληρη συνοδεία σου που είστε συναθροισμένοι ενάντια στον Κύριο. Και ποιος είναι ο Αρών ώστε να γονγίζεται εναντίον του?» Και ο Μωυσής έστειλε να καλέσει τον Δαθάν και τον Αβυρών, τους γιους του Ελιάβ. Και εκείνοι είπαν, «Δεν ανεβαίνουμε. Μικρό είναι αυτό ότι μας ανέβασες από τη γη που ρέει γάλα και μέλι για να μας θανατώσεις στην έρημο και ακόμα θέλεις να μας κατεξουσιάζεις σαν άρχοντας. Εξάλλου, εσύ δεν μας έφερες σε γη που ρέει γάλα και μέλι, ούτε μας έδωσες κληρονομιά χωραφιών και αμπελώνων. Θέλεις να βγάλεις τα μάτια αυτών των ανθρώπων? Δεν ανεβαίνουμε». Και ο Μωυσής βαρυθύμησε υπερβολικά και είπε στο Κύριο, «Μη επιβλέψεις την προσφορά τους. Ούτε ένα γαϊδούρι δεν πήρα από αυτούς, ούτε έβλαψα κάποιον από αυτούς». Και ο Μωυσής είπε στον Κορέ, «Εσύ και ολόκληρη η συνοδεία σου να είστε μπροστά στον Κύριο, εσύ και αυτοί και ο Αρών αύριο. Και πάρτε ο καθένας το θυμιατήριο του και βάλτε θυμίαμα επάνω σε αυτά. Και φέρτε ο καθένας το θυμιατήριο του μπροστά στον Κύριο, 250 θυμιατήρια. Και εσύ και ο Αρών καθένας το δικό του θυμιατήριο». Και πήραν καθένας το θυμιατήριό του και έβαλαν σε αυτά φωτιά και έβαλαν επάνω θυμίαμα και εστάθηκαν στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου μαζί με τον Μωυσή και τον Ααρών. Και ο Κορέ συγκέντρωσε εναντίον τους ολόκληρη τη συναγωγή στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και η δόξα του Κυρίου φάνηκε σε ολόκληρη τη συναγωγή. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή και στον Ααρών λέγοντας: «Αποχωριστείτε μέσα από αυτή τη συναγωγή για να τους αφανίσω μονομιάς». Και έπεσαν με τα πρόσωπά τους επάνω στη γη και είπαν: «Ω Θεέ, Θεέ των πνευμάτων κάθε σάρκας, ένας άνθρωπος αμάρτησε και θα οργιστείς ενάντια σε ολόκληρη τη συναγωγή». Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Μίλησε στη συναγωγή λέγοντας: αναχωρίστε από τη σκηνή του Κορέ, του Δαθάν και του Αβυρών από ολόγυρά τους». Και ο Μωυσής σηκώθηκε και πήγε στο Δαθάν και τον Αβυρών. Και τον ακολούθησαν οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ. Και μίλησε στη συναγωγή λέγοντας: «Αποχωριστείτε αμέσως από τις σκηνές των ασεβών αυτών ανθρώπων και μη αγγίξετε τίποτα από όσα είναι δικά τους, για να μην αφανιστείτε μέσα σε όλες τις αμαρτίες τους». Αναχώρησαν λοιπόν από τη σκηνή του Κορέ, του Δαθάν και του Αβυρών ολόγυρα. Και ο Δαθάν και ο Αβυρών βγήκαν και στάθηκαν στη θύρα των σκηνών τους και οι γυναίκες τους και οι γη τους και οι συγγένειές τους. Και ο Μωυσής είπε: «Από τούτο θα γνωρίσετε ότι ο Κύριος με απέστειλε για να πράξω όλα αυτά τα έργα και ότι δεν έπαραξα από τον εαυτό μου. Αν οι άνθρωποι αυτοί πεθάνουν τον συνηθισμένο θάνατο όρων των ανθρώπων ή αν γίνει ανταπόδοση σε αυτούς σύμφωνα με την ανταπόδοση όρων των ανθρώπων, δεν με απέστειλε ο Κύριος. Αν όμως ο Κύριος κάνει θαύμα και ανοίξει η γη το στόμα της και τους καταπιεί και όλα τα δικά τους και κατέβουν ζωντανοί στον Άδη, τότε θα γνωρίσετε ότι οι άνθρωποι αυτοί παρόξηναν τον Κύριο». Και καθώς έπαυσε να λέει όλα αυτά τα λόγια, σχίστηκε το έδαφος που ήταν από κάτω τους και άνοιξε η γη το στόμα της και κατάπιε αυτούς και τις οικογένειές τους και όλους τους ανθρώπους που ήσαν μαζί με τον Κορέ και ολόκληρη την περιουσία τους. Και αυτοί κατέβηκαν ζωντανοί στον Άδη και όλα τα δικά τους. Και η γη έκλεισε από πάνω τους. Και αφανίστηκαν

θα κάνουν πλάκες για σκέπασμα του θυσιαστηρίου. Επειδή αυτοί τα πρόσφεραν μπροστά στον Κύριο, γι' αυτό είναι αγιασμένα, και θα είναι για σημείο στους γιους Ισραήλ. Και ο Ελεάζαρ, ο ιερέας, πήρε τα χάλκινα θυμιατήρια που πρόσφεραν αυτοί που κάηκαν και τα έκαναν πλάκες για να σκεπάσουν το θυσιαστήριο, σε υπόμνηση στους γιους Ισραήλ, ώστε κανένας αλλογενής που δεν είναι από το σπέρμα του Αρών να μην πλησιάζει για να προσφέρει θυμίαμα μπροστά στον Κύριο, για να μην γίνει όπως ο Κορέ και όπως η συνοδεία του, καθώς ο Κύριος είπε σε αυτόν διαμέσου του Μωυσή. Και την επόμενη μέρα, ολόκληρη η συναγωγή των γιών Ισραήλ γόγγισαν ενάντια στο Μωυσή και στον Αρών, λέγοντας: «Εσείς φωνεύσατε το λαό του Κυρίου». Και ενώ η συναγωγή ήταν συναθροισμένη ενάντια στο Μωυσή και ενάντια στον Αρών, ανέβλεψαν προς τη σκηνή του μαρτυρίου και να, η Νεφέλη τη σκέπασε και φάνηκε η δόξα του Κυρίου. Και ήρθε ο Μωυσής και ο Αρών μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Αποσυρθείτε μέσα από αυτή τη συναγωγή για να τους αφανίσω μόνο μιας». Και έπεσαν με το πρόσωπό τους στη γη. Και ο Μωυσής είπε στον Αρών: «Πάρε το θυμιατήριο και βάλε σε αυτό φωτιά από το θυσιαστήριο και βάλε πάνω θυμίαμα και πήγαινε γρήγορα στη συναγωγή και κάνε εξηλαίωση για αυτούς. Επειδή βγήκε οργή από τον Κύριο, η πληγή άρχισε». Και ο Αρών πήρε το θυμιατήριο, όπως είπε ο Μωυσής, και έτρεξε στο μέσο της συναγωγής. Και να, η πληγή είχε αρχίσει στο λαό. Και έβαλε θυμίαμα και έκανε εξηλαίωση για το λαό. Και στάθηκε ανάμεσα σε εκείνους που πέθαναν και στους ζωντανούς. Και η θράψη σταμάτησε. Και εκείνοι που πέθαναν στη θράψη ήσαν 14.700, εκτός από εκείνους που πέθαναν εξαιτίας του Κορέ. Και επέστρεψε ο Αρών στο Μωυσή στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και η θράψη σταμάτησε. Ψαλμός 134. Οδή των αναβαθμών. Ελάτε, ευλογείτε τον Κύριο όλοι οι δούλοι του Κυρίου, αυτοί που στέκονται τη νύχτα στον οίκο του Κυρίου. Υψώστε τα χέρια σας προς τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριο. Να σε ευλογήσει ο Κύριος από τη Σιών, αυτός που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Ψαλμός 135. Ενείτε τον Κύριο. Ενείτε το όνομα του Κυρίου. Ενείτε δούλοι του Κυρίου. Εσείς που στέκεστε στον οίκο του Κυρίου, στις αυλές του οίκου του Θεού μας. Ενείτε τον Κύριο, επειδή ο Κύριος είναι αγαθός. Ψαλμωδίστε στο όνομά του, επειδή είναι τερπνό. Επειδή ο Κύριος έκλεξε τον Ιακώβ για τον εαυτό του, τον Ισραήλ για θησαυρό του. Επειδή εγώ γνώρισα ότι ο Κύριος είναι μεγάλος και ο Κύριος μας είναι πάνω από όλους τους θεούς. Όλα όσα ο Κύριος θέλησε, δημιούργησε, στον ουρανό και στη γη, στις θάλασσες και σε όλες τις αβύσσους. Ανεβάζει σύννεφα από τις εσχατίες της γης, κάνει αστραπές για βροχή, βγάζει ανέμους από τους θησαυρούς του, ο οποίος χτύπησε τα πρωτότοκα της Αιγύπτου, από άνθρωπο μέχρι κτίνος. Απέστειλε σημεία και τέρατα ανάμεσά σου, Αίγυπτε, επάνω στο Φαραώ και επάνω στους δούλους του, ο οποίος πάταξε μεγάλα έθνη και φώνευσε κρατεούς βασιλιάδες. Τον Σιών, το βασιλιά των Αμοραίων, και τον Όγ, το βασιλιά της Βασάν, και όλα τα βασίλεια της Χαναάν. Και έδωσε τη γη τους κληρονομιά, κληρονομιά στον Ισραήλ, το λαό του. Το όνομα σου, Κύριε, μένει στον αιώνα. Η ενθύμηση σου, Κύριε, σε γενεά και γενεά. Επειδή ο Κύριος θα κρίνει το λαό του και θα ελεήσει τους δούλους του. Τα είδωλα των εθνών είναι ασήμι και χρυσάφι, έργο χεριών ανθρώπου. Στόμα έχουν και δεν μιλούν, μάτια έχουν και δεν βλέπουν, αυτιά έχουν και δεν ακούν, ούτε υπάρχει πνοή στο στόμα τους. Όμοιοι με αυτά ας γίνουν αυτοί που τα φτιάχνουν, καθένας που ελπίζει σε αυτά. Οίκος Ισραήλ, ευλογήστε τον Κύριο. Οίκος Αρών, ευλογήστε τον Κύριο. Οίκος Λεβί, ευλογήστε τον Κύριο. Εσείς που το φοβάστε, ευλογήστε τον Κύριο. Ευλογητός ο Κύριος από τη Σιών, ο οποίος κατοικεί στην Ιερουσαλήμ. Αλληλούια. Ψαλμός 136. Δοξολογείτε τον Κύριο επειδή είναι αγαθός, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα. Δοξολογείτε το Θεό των Θεών,
επειδή το

0: Ο έλεος του παραμένει στον αιώνα. Δοξολογείτε τον Κύριο των Κυρίων, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα. Τον μόνο που κάνει θαυμαστά μεγάλα έργα, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα. Αυτόν που δημιούργησε τους ουρανούς με σύνεση, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα. Αυτόν που στερέωσε τη γη επάνω στα νερά, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα. Αυτόν που δημιούργησε τους μεγάλους φωστήρες, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα. Τον ήλιο για να εξουσιάζει επάνω στην ημέρα, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα. Το φεγγάρι και τα αστέρια για να εξουσιάζουν επάνω στη νύχτα, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα. Αυτόν που πάταξε την Αίγυπτο στα πρωτότοκά της, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα. Και έβγαλε τον Ισραήλ από ανάμεσά της, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα. Με χέρι δυνατό, με βραχίωνα απλωμένων, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα. Αυτόν που χώρισε την Ερυθρά θάλασσα σε δύο μέρη, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα. Και διαπέρασε τον Ισραήλ μέσα από αυτή, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα. Και κατέστρεψε τον Φαραώ και το στράτευμά του μέσα στην Ερυθρά θάλασσα, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα. Αυτόν που οδήγησε το λαό του μέσα στην έρημο, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα. Αυτόν που πάταξε μεγάλους βασιλιάδες, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα. Και φώνευσε ισχυρούς βασιλιάδες, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα. Τον Σιών, βασιλιά των Αμοραίων, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα. Και τον Ογ, βασιλιά της Βασάν, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα. Και έδωσε τη γη τους σε κληρονομιά, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα. Κληρονομιά στον Ισραήλ, το δούλο του, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα. Αυτόν που μας θυμήθηκε στην ταπείνωσή μας, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα. Και μας λύτρωσε από τους εχθρούς μας, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα. Αυτόν που δίνει τροφή σε κάθε σάρκα, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα. Δοξολογείτε το Θεό του ουρανού, επειδή το έλεος του παραμένει στον αιώνα.
1: Αποκάλυψης Ιωάννου, κεφάλαιο 5. Είδα πως αυτός που καθόταν στο θρόνο κρατούσε στο δεξί του χέρι ένα βιβλίο σε σχήμα κυλίνδρου. Το βιβλίο ήταν γραμμένο και από τη μέσα και από την έξω πλευρά, και εκεί που έκλεινε ήταν σφραγισμένο με 7 σφραγίδες από βουλοκαίρι. Είδα ακόμα ένα άγγελο δυνατό που διαλαλούσε μεγαλόφωνα: «Ποιος είναι άξιος να σπάσει τις σφραγίδες του βιβλίου και να το ανοίξει?» Και δεν βρέθηκε κανένας, ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε κάτω από τη γη, που να μπορεί να ανοίξει ή έστω και να αντικρίσει το βιβλίο. Άρχισα τότε να κλαίω πολύ που δεν βρέθηκε κανένας να ανοίξει το βιβλίο ή έστω να το αντικρίσει. Ένας από τους πρεσβυτέρους μου λέει τότε: «Μην κλαις, γιατί το λιοντάρι από τη φυλή του Ιούδα, ο απόγονος του Δαβίδ, νίκησε στη μάχη που έδωσε και μπορεί να σπάσει τις 7 σφραγίδες και να ανοίξει το βιβλίο». Είδα τότε μπροστά στο θρόνο και στο μέσο των 4 όντων και στο μέσο των πρεσβυτέρων να στέκεται ένα αρνί. Έμοιαζε να το έχουν θυσιάσει. Είχε 7 κέρατα και 7 μάτια. Αυτά είναι τα 7 πνεύματα του Θεού που έχουν σταλθεί σε όλη τη γη. Το αρνί πήγε και πήρε το κυλινδρικό βιβλίο από το δεξί χέρι εκείνου που κάθεται στο θρόνο. Όταν πήρε το βιβλίο, τα 4 όντα και οι 24 πρεσβύτεροι έπεσαν μπροστά στο αρνί. Καθένας τους κρατούσε μια κιθάρα και χρυσά θυμιατήρια γεμάτα θυμίαμα. Αυτά είναι οι προσευχές των πιστών και έψελναν ένα καινούριο ύμνο: «Είσαι άξιος να πάρεις το βιβλίο και να ανοίξεις τις σφραγίδες του, γιατί θυσιάστηκες και με το αίμα σου εξαγόρασες για το Θεό ένα νέο λαό, από κάθε φυλή, γλώσσα, λαό και έθνος. Βασιλιάδες τους έκανες αυτούς και ιερείς να λατρεύουν το Θεό μας. Θα γίνουν κυρίαρχοι πάνω στη γη». Ύστερα είδα και άκουσα μια χοροδία γύρω από το θρόνο, τα 4 όντα και τους πρεσβυτέρους. Την αποτελούσαν ένα αναρρύθμιτο πλήθος αγγέλων που έλεγαν με δυνατή φωνή: Το αρνί που θυσιάστηκε είναι άξιο να λάβει δύναμη, πλούτο και σοφία, ισχύ, τιμή, δόξα και ευλογία. Και ύστερα άκουσα όλα τα πλάσματα του σύμπαντος στον ουρανό, στη γη, κάτω από τη γη και μέσα στη θάλασσα. Όλα αυτά τα άκουσα να υμνολογούν. Αυτός που κάθεται στο θρόνο και το αρνί να είναι για πάντα ευλογημένη, τιμημένη, δοξασμένη και ισχυρή. Τα τέσσερα όντα απάντησαν «Αμήν» και οι πρεσβύτεροι έπεσαν και προσκύνησαν. Είδα τότε το αρνί να ανοίγει την πρώτη από τις 7 σφραγίδες και άκουσα ένα από τα τέσσερα όντα να λέει με φωνή που έμοιαζε με βροντί «Έλα». Κοίταξα και να ένα άσπρο άλογο. Ο καβαλάρης του κρατούσε ένα τόξο, του δόθηκε στεφάνι νίκης και νικητής έφυγε για νέες νίκες. Όταν άνοιξε η δεύτερη σφραγίδα, άκουσα το δεύτερο «Ον» να λέει «Έλα». Βγήκε τότε ένα άλλο άλογο, κόκκινο σαν τη φωτιά. Στον καβαλάρι του δόθηκε ένα μεγάλο σπαθί με την εντολή να αφαιρέσει την ειρήνη από τη γη και οι άνθρωποι να σφάξουν ο ένας τον άλλον. Όταν το αρνί άνοιξε την τρίτη σφραγίδα, άκουσα το τρίτο «Ον» να λέει «Έλα». Κοίταξα και να ένα μαύρο άλογο. Ο καβαλάρης του κρατούσε στο χέρι του ζυγαριά και άκουσα κάτι σαν φωνή να βγαίνει ανάμεσα από τα τέσσερα όντα και να λέει «Ένα κιλό στάρι ή 3 κιλά κριθάρι θα φτάσουν ένα μεροκάματο. Μην πειράξεις όμως το λάδι και το κρασί». Όταν άνοιξε την τέταρτη σφραγίδα, άκουσα τη φωνή του τέταρτου όντος να λέει «Έλα». Κοίταξα και να ένα πρασινοκίτρινο άλογο. Ο καβαλάρης του λεγόταν Θάνατος και από πίσω του ακολουθούσε ο Άδης. Τους δόθηκε η εξουσία να σκοτώσουν το 1/4 της οικουμένης με πόλεμο, πείνα, θανατικό και με τα θηρία της γης. Όταν άνοιξε την πέμπτη σφραγίδα, είδα κάτω από το θυσιαστήριο τις ψυχές εκείνων που σφαγιάστηκαν για το Λόγο του Θεού και για την μαρτυρία που έδωσαν. Αυτοί κράβγασαν με δυνατή φωνή «Ως πότε, επιτέλους δέσποτα, Άγιε και αληθινέ, πότε θα έρθει η κρίση σου, πότε θα πάρεις πίσω το αίμα μας από τους κατοίκους της γης». Τότε δόθηκε στον καθένα λευκή στολή και τους είπαν να αναπαυτούν λίγο ακόμα, ώσπου να συμπληρωθεί ο αριθμός των συνδούλων και αδελφών τους που τους μέλετε να θανατωθούν όπως και εκείνοι. Είδα τότε το αρνί να ανοίγει την έκτη σφραγίδα. Τότε έγινε σεισμός μεγάλος, ο ήλιος έγινε μαύρος σαν πένθυμο ρούχο, το φεγγάρι έγινε ολόκληρο κόκκινο σαν αίμα και τα αστέρια του ουρανού έπεσαν στη γη σαν τα άγουρα σίκα που τα ρίχνει η σικιά όταν τη φυσάει δυνατός άνεμος. Ο ουρανός εξαφανίστηκε όπως τυλίγεται με μια σε ένα κυλινδρικό χειρόγραφο και όλα τα βουνά και τα νησιά μετακινήθηκαν από τη θέση τους. Τότε οι βασιλιάδες της γης και οι κυβερνήτες, οι στρατηγοί, οι πλούσιοι, οι δυνατοί και όλοι, δούλοι και ελεύθεροι, κρύφτηκαν στις σπηλιές και στα βράχια των βουνών και είπαν στα βουνά και στα βράχια «Πέστε πάνω μας και κρύψτε μας από αυτόν που κάθεται στο θρόνο και από την οργή του αρνιού». Έφτασε η μεγάλη μέρα της οργής του. Ποιος μπορεί να την αντέξει?
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Πατέρα μας ουράνιε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, αλληλούια. Γλυκέ μας σωτήρα, για άλλη μια φορά είμαστε εδώ συνηγμένοι και ζητάμε, Κύριε Χάρη, ώστε κάθε σου λόγος να εισέλθει σε ανοιχτή γη και να καρποφορήσει.
2: Αμήν.
1: Γιατί, Κύριε, θέλουμε πραγματικά όλοι να είμαστε σκεύη πνευματικά.
2: Αμήν.
1: Άγια σκεύη προς τίμια χρήση, προς ξεχωριστή και άγια χρήση για τη δόξα σου, Κύριε. Γι' αυτό ζητάμε το χρίσμα σου και αυτό βράδυ, ζητάμε την παρουσία σου, ζητάμε εσένα να μιλήσεις, να οδηγήσεις, να πάρεις την δόξα και εμείς όλοι να φύγουμε, Κύριε, οικοδομημένοι, γεμάτοι με εσένα, χαρούμενοι και με πολύ πολύ ειρήνη, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν, αδελφοί.
2: Αμήν.
1: Ας καθίσουμε. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πνευματικό σκεύος. Γιατί, όπως έχουμε πει πολλές φορές, στο βιβλίο που ο Κύριος μας έδωσε περιγράφονται πολλά πράγματα. Περιγράφεται το οτιδήποτε. Ο Θεός ήθελε να μας μιλήσει. Ό,τι ο Κύριος ήθελε να αποκαλύψει για το οτιδήποτε, θεόπνευστα το έδωσε στους Αγίους Συγγραφείς. Το έγραψαν και ανά τους αιώνες όλοι οι πιστοί μορφώνονται το Λόγο του Θεού και οτιδήποτε ο Κύριος ήθελε να φανερώσει στον άνθρωπο. Και σήμερα, μέσα από τα παραδείγματα του Ισάβ και του Ιακώβ, θα πάρουμε γνώση για το πόσο ο Κύριος εργάζεται για να μεταμορφώσει έναν άνθρωπο και ιδιαίτερα έναν πιστό. Δύο άνθρωποι, τρεις χαρακτήρες ως συμπεριφορά που μας διδάσκουν πολλά πράγματα. Και να διαβάσουμε προς Ρωμαίους 9, 20, 21 εδάφιο. Προς Ρωμαίους επιστολή 9, ένατο κεφάλαιο, 20-21 εδάφιο. Αλλά μάλιστα, σύ ο άνθρωπε, τι είσαι ώστις ανταποκρίνεσαι προς τον Θεόν? Μήπως το πλάσμα θέλει πει προς τον πλάσαντα, γιατί με έκαμε σούτος? Ή δεν έχει εξουσία ο κεραμεύς του πυλιού από το αυτού μείγματος να κάμει? Άλλο μεν σκεύος εις τιμήν, άλλο δε εις ατιμίαν. Και να διαβάσουμε και Β' Τιμοθέου 2, 20-22 εδάφιο. Β' Τιμοθέου 2, 20-22 εδάφιο. Εν μεγάλη δε οικία δεν είναι μόνον σκεύη χρυσά και αργυρά, αλλά και ξύλινα και οστράκινα. Άλλα μεν προς χρήσιν τιμίαν, άλλα δε προς άτιμον. Εάν λοιπόν καθαρίσει, προσέξτε, εάν λοιπόν καθαρίσει τι σε αυτόν, από τούτον θελείστε σκεύος τιμίας χρήσεως, υγειασμένων και εύχριστων εις τον Δεσπότην, ετοιμασμένων εις παν έργων αγαθών. Η προς Ρωμαίους λοιπόν επιστολή στο 1ο κεφάλαιο αντιπαραβάλλει τη διαφορά μεταξύ εκείνων που είναι σκεύη τιμής με εκείνους που είναι σκεύη ατιμίας. Ένα σκεύος τιμής είναι ακριβό, είναι πολύτιμο, είναι διαφορετικό, ξεχωριστό. Και ένα σκεύος άτιμο είναι κοινό, φθηνό και χωρίς αξία. Έτσι βλέπει τους ανθρώπους ο Κύριος. Βέβαια, ο Κύριος θέλει όλοι οι άνθρωποι να μετανοήσουν και να σωθούν και να γίνουν σκεύη προς τιμίαν χρήσιμ. Αλλά όταν οι άνθρωποι δεν υποτάσσονται στο θέλημα του Θεού και είναι μέσα σε δαιμονικές, ζωώδεις, σαρκικές συμπεριφορές, ο Κύριος τους βλέπει ως σκεύη ατιμίας και λυπάται. Η φράση κλειδί στο ένατο κεφάλαιο στην προσδρομή σου επιστολή είναι ο κεραμέας. Υπάρχει ένας κεραμέας ο οποίος φτιάχνει σκεύη. Το υλικό είναι ο άνθρωπος. Και ενώ βλέπουμε ότι έχουμε τρία στοιχεία, αδελφοί, σώμα, πνεύμα και ψυχή, όλοι οι άνθρωποι είναι όμοι και ίδιοι στα δύο πρώτα. Όλοι έχουμε το ίδιο πνεύμα, το ίδιο σώμα, έχουμε δηλαδή σώμα, αλλά η διαφορετικότητά μας είναι στην ψυχή. Γιατί εκεί εργάζεται το ελεύθερό μας θέλω. Έχουμε λοιπόν σώμα, όπως ο κάθε άνθρωπος, έχουμε πνεύμα όπως ο κάθε άνθρωπος, αλλά η διαφορετικότητα των ανθρώπων είναι στην ψυχή, είναι στο θέλω, που αν δεν παραδοθεί στον Θεό, ούτε το πνεύμα θα ανοίξει, ούτε το σώμα θα λάβει την ευλογία για να υπηρετήσει τον Κύριο τον Θεό. Και η διαφορά ενός σκεύους που είναι τίμιο από ένα σκεύος που είναι άτιμο είναι ότι το σκεύος προς τιμίαν χρήση έχει παραδοθεί στον Θεό με το ελεύθερο του θέλω και έχει αφήσει τον κεραμέα να πλάσει, να φτιάξει μέσα στα ισόψυχα αυτής της ανθρώπινης υπάρξεως ένα νέο άνθρωπο. Τον άνθρωπο του πνεύματος. Γιατί εάν ο Θεός δεν έχει με το ελεύθερο θέλω του ανθρώπου να αλλάξει το έσω του ανθρώπου, ο άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί να αλλάξει. Το κεραμέας έρχεται, καθώς θα δει την ανθρώπινη καρδιά να εξεί τον Κύριο τον Θεό. Έρχεται για να αλλάξει τον άνθρωπο και να τον κάνει ένα νέο κτίσμα. Ο Θεός επιθυμεί να αλλάξει το θέλω μας. Και το θέλω μας να είναι προσαρμοσμένο στο δικό του θέλω. Και όχι εξαναγκαστικά, αλλά επειδή θα το θέλουμε. Όπως ο Κύριος Ιησούς Χριστός είχε το απόλυτο ελεύθερο να κάνει ό,τι ήθελε. Αλλά με το θέλημά του θέλησε να υπηρετήσει το θέλημα του Θεού. Στο Β' Τιμοθέου που διαβάσαμε πριν λίγο και συγκεκριμένα στο 2:20, ο λόγος μας ανέφερε για σκεύη προς τιμία χρήση. Και η λέξη κλειδί είναι να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε λανθασμένο τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς, ώστε να αφήσουμε τον Θεό να μας αναδημιουργήσει, να μας μεταμορφώσει και να μας κάνει σκεύη πνευματικά προς τιμίαν χρήση. Θέλεις να σε χρησιμοποιήσει ο Κύριος στο έργο για τη δόξα Του? Ναι ή όχι? Άρα θέλεις να είσαι, θέλουμε να είμαστε σκεύη προς τιμίαν χρήση. Αμήν. Πρέπει να ανέβουμε επίπεδο στην σφαίρα του πνεύματος, ώστε καθώς ο Κύριος θα δει αυτή τη μεταμόρφωση και την αύξηση, να μπορεί να μας χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του. Και όπως είπα, σήμερα θα πάρουμε παραδείγματα για να κηρύξουμε όλα αυτά. Δύο αδέλφια, τον Ισαβ και τον Ιακώβ. Αλλά θα μιλήσουμε για τρεις συμπεριφορές, για τρεις χαρακτήρες που υπάρχουν στον κόσμο, έξω, αλλά και μέσα στις εκκλησίες του Κυρίου Ιησού Χριστού. Το πρώτο πρόσωπο, η πρώτη συμπεριφορά, ο πρώτος χαρακτήρας είναι ο Ισαβ. Δίδυμος μεν με τον Ιακώβ, μεγαλύτερος δε γιατί εξήλθε από την μήτρα της μητέρας του πρώτος. Και διαβάζουμε Α προς Κορινθίους 2:14. Ο φυσικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού, διότι είναι μορία, ανοησία εις αυτόν, και δεν δύναται να γνωρίσει αυτά, διότι πνευματικώς ανακρίνονται. Πόσες φορές μιλάμε σε ανθρώπους και μας κοροϊδεύουν, μας χλεβάζουν, γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν τον λόγο, την εξουσία και την δύναμη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και αυτό γίνεται γιατί είναι άνθρωποι φυσικοί, σαρκικοί, παραδομένοι στην αμαρτία. Παρομοίως ο Ισαύ ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος. Γιατί όπως θα διαβάσουμε στην Γένεση 25-27, Γένεσης 25-27, ο Ισαύ δεν αγαπούσε τον Θεό καθώς αγαπούσε τα πράγματα αυτής της ζωής. Και διαβάζουμε. Εξήλθε δε ο πρώτος ερυθρός και όλος ως δέρμα δασίτριχος και κάλεσεν το όνομα αυτού Ισαύ. Να διαβάσουμε 26-27. Και έπειτα εξήλθε ο αδελφός αυτού και η χείρα αυτού εκράτη την πτέρνα του Ισαύ, δια τούτο ονομάστη Ιακώβ. Ο δε Ισαάκ ήτο ετών εξήκοντα, ότε γέννησε αυτούς. Αύξησαν δε τα παιδεία. Και έγινε ο μεν Ισαύ άνθρωπος έμπειρος εις το κυνήγιον, άνθρωπος του αγρού, ο δε Ιακώβ άνθρωπος απλούς κατοικών εν σκηνές. Βλέπουμε την διαφορά των δύο αδελφών. Ο ένας ήταν κυνηγός, ήταν στον αγρό, και ο άλλος ήταν στις σκηνές. Άνθρωπος απλός, βοσκός. Ο αγρός, στην προκειμένη περίπτωση, συμβολίζει τον κόσμο. Συμβολίζει την ανθρώπινη σαρκική επιθυμία, την απληστία των ανθρώπων, την τάση που έχουν για τις σαρκικές ειδονές. Και ο Ισαύ ήταν παραδομένος στην απληστία του κόσμου και σε κάθε σαρκικότητα και ειδονή. Ήταν ένας άνθρωπος αισθησιακός. Ήθελε να απολαμβάνει χαρά από γήινες απολαύσεις. Ενώ ο Ιακώβ κατοικούσε σε σκηνές που συμβολίζει το άτομο που αγαπάει την παρουσία του Θεού και ευχαριστιέται να είναι στον οίκο του Θεού περισσότερο από όλα τα πράγματα του κόσμου. Δύο αδέρφια, με τους ίδιους γονείς, δίδυμα, μεγάλωσαν μαζί, τόσο ο παπάς τους, όσο και η μαμά τους, τους δίδαξαν ίδια πράγματα. Και οι δύο άκουγαν τα λόγια του Θεού. Άκουγαν τις εμπειρίες του μπαμπά και της μαμάς. Άκουγαν τα όσα ο Θεός τους είχε κάνει. Κι όμως, ο ένας προτίμησε τον κόσμο, ο άλλος προτίμησε τον Κύριο τον Θεό. Και ο πρώτος άνθρωπος είναι ο κοσμικός άνθρωπος, ο οποίος παραδίδει την ψυχή του στον διάβολο για να απολαύσει μερικά χρόνια ειδονής και ανθρώπινης σαρκικότητας. Θυμάστε, θα τα διαβάσουμε καλύτερα. Γένεση 25, θα διαβάσουμε τα εδάφια 29-34. Θα τα διαβάσουμε καλύτερα. Εμαγείρευε, λέει ο Ιακώβ, μαγείρευμα. Και ήρθε ο Ισαύ εκ του αγρού και ήτο αποκαμωμένος. Και είπε ο Ισαύ προς τον Ιακώβ, δώσ' μη παρακαλώ να φάγω από το κόκκινο, το κόκκινο τούτο, διότι είμαι αποκαμωμένος, για τούτο εκλήθη το όνομα αυτού Εδώμ. Και είπε ο Ιακώβ, πόλησόν μη σήμερον τα πρωτοτόκια σου. Και ο Ισαύ είπεν, ιδού, εγώ υπάγω να αποθάνω, και τι μου ωφελούσει, ταύτα τα πρωτοτόκια. Και είπε ο Ιακώβ, όμως όν μη σήμερον, και όμως εν εις αυτό. Και πούλησε τα πρωτοτόκια αυτού εις τον Ιακώβ. Τότε Ιακώβ έδωκε εις τον Ισαύ άρτον και μαγείρευμα της φακής. Και έφαγε και ήπιε και σηκωθείς ανεχώρησε. Ούτως ο Ισαύ κατεφρόνησε τα πρωτοτόκια. Πείνασε και προτίμησε να χάσει τη διπλή μερίδα της ευλογίας του Κυρίου για ένα πιάτο φαγητό, για ένα πιάτο φακές. Και αυτό σήμερα συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους. Γιατί πολλοί άνθρωποι λαμβάνουν από το πνεύμα του Αδάμ και της Εύας. Όλοι λαμβάνουμε, όλοι παίρνουμε στοιχεία από το πνεύμα τους και προσπαθούμε, αδελφοί, κατά τη διάρκεια της ζωής και καθώς είμαστε στην οδό της αναγέννησης, να αναγεννηθούμε και να αποβάλουμε τα κακό σκήμενα αυτού του πνεύματος. Γιατί οι πρώτοι που πούλησαν τις ευλογίες του Θεού ήταν ο Αδάμ και η Εύα. Αντάλλαξαν τα πρωτοτόκια του Κυρίου, την ευλογία του Θεού στον κήπο της Εδέν, με σαρκικά πράγματα. Και βλέπουν ότι αυτό το πνεύμα περνάει από γενεά σε γενεά και φτάνουμε στην γενεά του Ισαύ, που και αυτός πούλησε τα πρωτοτόκια του Κυρίου για ένα πιάτο φαγητό. Σήμερα πολλοί άνθρωποι πουλάνε τα πρωτοτόκια τους, την ευλογία της σωτηρίας, καθώς προτιμούν τη σάρκα, την αμαρτία, τα χρήματα, τη σαρκική ικανοποίηση του σώματος, ευχαριστούνται με πράγματα ανούσια και χάνουν την ουσία. Και αυτό είναι το πνεύμα του Ισαύ, το πνεύμα του φυσικού ανθρώπου, το πνεύμα του σαρκικού ανθρώπου, το πνεύμα το οποίο δεν μπορεί να υπακούσει και να υποταχθεί στον Θεό και πουλάει τα πρωτοτόκια, πουλάει τις ευλογίες του Θεού, πουλάει τα όσα ο Κύριος θέλει να δώσει, έχει δώσει. Και ο Κύριος λυπάται και θέλει οι άνθρωποι να σωθούν. Ο Ιακώβ νοιαζόταν για το πώς θα έπαιρνε την έγκριση του πατέρα του. Δεν τον ένοιαζε για το αν κάτι του δίνει ευχαρίστηση τώρα, αλλά το κατά πόσο αυτό θα επηρέαζε την αιώνια σχέση του με τον ουράνιο πατέρα. Ενώ η Σαρ βλέχτηκε στην ικανοποίηση του τώρα, στις πρόσχερες ικανοποίησης της σάρκας, αντί να έχει ένα ενδιαφέρον για το πώς θα έχει την ευμένεια του πατέρα και για το πώς θα ευαρεστεί αυτόν. Έχασε την ευλογία ο Ισαύ. Έχασε τα πρωτοτόκια. Έχασε ό,τι ο Θεός του είχε δώσει. Γιατί επιδίωκε τα κοσμικά, το χρήμα, την θέση, τα υπάρχοντα. Και στο τέλος, όταν πήγε να τα πάρει ξανά πίσω, πώς πήγε, με ποιον τρόπο? Με τον τρόπο του Θεού, με τον τρόπο του Θεού ή με τον τρόπο της σάρκας? Για να το διαβάσουμε λίγο. Γένεση 28:8-9. Μετανόησε. Όταν είδε αυτός ο άνθρωπος του κόσμου ότι είχε χάσει τις ευλογίες, μετανόησε, ήρθε κοντά στον Θεό, κατάλαβε τα λάθη του? Όχι, πήγε να κερδίσει τα πνευματικά με το δικό του τρόπο. Ας το διαβάσουμε. Γένεσης 28:8-9, εδάφιο. Και ειδών ο Ισαύ ότι οι θυγατέρες Χανάν είναι μισητέ εις τους οφθαλμούς του πατρός αυτού Ισαάκ, υπήγε ο Ισαύ προς τον Ισμαήλ, και εκτός των άλλων γυναικών αυτού έλαβεν εις αυτόν γυναίκα την Μαελές, θυγατέρα Ισμαήλ του γιου του Αβραάμ, την αδελφή του Ναβαϊώθ. Παντρεύτηκε μία Ισμαηλίτισσα για να κερδίσει την εύνοια του πατέρα του. Αντί να μετανοήσει, να συντριφτεί, να προσευχηθεί για να κερδίσει την εύνοια, προσπάθησε μέσω γάμου να κερδίσει την καρδιά τόσο του Θεού όσο και του πατέρα του. Και αυτό κάνουν οι άνθρωποι σήμερα εκεί έξω. Προσπαθούν να κερδίσουν τη συμπάθεια του Θεού, την εύνοια του Θεού με έργα, κόπους, παραδόσεις, τάματα και ένα σωρό πράγματα που είναι έξω από το θέλημα του Θεού. Αυτός είναι ο πρώτος χαρακτήρας, είναι ο πρώτος άνθρωπος, είναι ο σαρκικός άνθρωπος, ο άνθρωπος των αγρών, ο άνθρωπος του κόσμου. Και σίγουρα εμείς που ακούμε το κήρυγμα δεν ανήκουμε σε αυτήν την κατηγορία, γιατί βγήκαμε από αυτό το περιεχόμενο, βγήκαμε από αυτή τη ζωή και ακολουθούμε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Άρα ο Ιακώβ κολλάει πιο πολύ στο δικό μας χαρακτήρα. Αλλά καθώς θα μιλήσουμε τώρα για τον Ιακώβ, για το δεύτερο πρόσωπο του σημερινού μας κηρύγματος, θα δούμε τις δύο συμπεριφορές του Ιακώβ, τους δύο χαρακτήρες του Ιακώβ, για να δούμε εμείς ως πιστοί πού ανήκουμε, στον χαρακτήρα του Ιακώβ ή στον χαρακτήρα του Ισραήλ. Θα διαβάσουμε Α προς Κορινθίους 3, 1 έως 4 εδάφιο. Α προς Κορινθίους 3, 1 έως 4. Και εγώ, αδελφοί, δεν ειδηνήθην να λαλήσω προς εσάς ως προς πνευματικούς, αλλά ως προς αρχικούς, ως προς νήπια εν Χριστώ. Γάλασα σε πότισα και οχή στερά τροφή, διότι δεν δύναστε έτσι να δεχθείτε αυτή, αλλότερα δύναστε έτσι. Επειδή έτσι αρκικοί είστε, διότι ενώ είναι μεταξύ σας φθόνος και αίρης και διχόνοια, δεν είσαι σαρκική και περιπατεί κατά άνθρωπον. Διότι όταν λέγει τις, εγώ μεν είμαι του Παύλου, άλλος δε εγώ το απολώ, δεν είσαι σαρκική. Ξέρετε, η εκκλησία της Κορίνθου ήταν χαρισματική. Είχε ανθρώπους που ήταν γεμάτοι με τα δώρα του Θεού, είχαν χαρίσματα. Και η εκκλησία της Κορίνθου ήταν σε ζήλο ως προς τα χαρίσματα του Θεού, ως προς τα πνευματικά δώρα του Κυρίου. Και ενώ ήταν χαρισματικοί και ζηλωτές των χαρισμάτων, ο Παύλος δεν τους λέει πνευματικούς, τους λέει σαρκικούς. Γιατί όταν ένας άνθρωπος είναι γεμάτος ζήλια, φθόνο, λέει ψέματα, κατηγορεί, δεν σέβεται και παράλληλα προσπαθεί να κερδίσει την έννοια του Θεού, τα δώρα του Θεού, το έργο του Θεού, να κάνει το έργο του Θεού με τον δικό του τρόπο, είναι σαρκικός. Και αυτός είναι ο δεύτερος χαρακτήρας του σημερινού μας κηρύγματος. Ο χριστιανός που είναι όμως σαρκικός, προσπαθεί με το δικό του τρόπο να κάνει το έργο του Θεού, δεν έχει αναπτυχθεί, μεγαλώσει η αναγέννησή του, έχει μείνει στάσιμο στα πνευματικά και μέσα στην καρδιά του ακόμα υπάρχουν αρνητικά πράγματα τα οποία πρέπει να μετανοήσει και ο Κύριος να τα φτιάξει. Ο Ισαάκ δεν ήταν ευλογημένος. Ο Ιακώβ ήταν μεν ευλογημένος, αλλά όχι συντριμμένος. Δεν είχε συντριφτεί. Δεν είχε αλλάξει. Αγαπούσε τον Θεό. Είχε ζήλο για τον Θεό, αλλά με έναν ανθρώπινο σαρκικό τρόπο. Και αυτό όταν υπάρχει, ναι μεν ο Θεός ευλογεί, βλέπει το ζήλο του ανθρώπου, αλλά δεν ευαρεστείται, γιατί αυτός ο ζήλος δεν ανήκει στην σφαίρα του πνεύματος, αλλά στην σφαίρα της σάρκας, και έτσι ο Θεός δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, ούτε σε αυτόν τον άνθρωπο, ούτε μέσα από αυτόν τον άνθρωπο. Αγαπούσε ο Ιακώβ τον οίκο του Θεού, μοιαζόταν για τη μελλοντική του κληρονομία, αλλά δεν είχε παραδώσει ολοκληρωτικά το θέλημα της καρδιάς του στο θέλημα του Θεού. Ήταν ζηλωτής ο Ιακώβ, το βλέπουμε από την πρώτη στιγμή. Ήθελε να βγει πρώτος από τη μήτρα της μάνας του. Γιατί? Για να είναι αυτός ο οποίος θα πάρει τα πρωτοτόκια και θα είναι το όνομά του γραμμένο πρακτικά και μη στην γενεαλογία του Μεσσία. Μετά βλέπουμε τον Ιακώβ να παίρνει με δόλιο τρόπο την ευλογία του πατέρα. Ξεγέλασε τον πατέρα του να πάρει την ευλογία του, καθώς προσποιήθηκε ότι ήταν ο Ισαάβ. Βλέπουμε τον Ιακώβ για να πιάνει το φακές, να εκμεταλλεύεται τον αδερφό του, να του παίρνει την πνευματική του ευλογία. Ήθελετα του Θεού. Εργαζόταν για τα πράγματα του Θεού, αλλά με έναν λανθασμένο σαρκικό τρόπο. Και αυτό ο Θεός, ο Κεραμέας, έπρεπε να τα αλλάξει, να τον συντρίψει, ώστε αυτό που θα έκανε ο Ιακώβ να ήταν πια πνευματικό. Να μην το έκανε σάρκα του Ιακώβ, αλλά ο Θεός μέσα από τον Ιακώβ. Και αυτός ο δεύτερος χαρακτήρας. Και αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, ζει και υπάρχει μέσα στην οποιανδήποτε αναγεννημένη εκκλησία σε όλο τον κόσμο. Ο σαρκικός Ιακώβ, και μετά θα μιλήσουμε και τον πνευματικό, τον Ισραήλ, που επίσης υπάρχει και ζει μέσα σε αναγεννημένες ανά τον κόσμο εκκλησίες. Ο Θεός όμως είδε την αγάπη του Ιακώβ, το ζήλο του, και εκμεταλλεύτηκε ο Κύριος τις αδυναμίες του Ιακώβ, καθώς ξεγέλασε τον πατέρα του, καθώς είχε προσποιηθεί ότι ήταν ο αδελφός του Ισαύ για να πάρει την ευλογία, και καθώς ο Ισαύ έμαθε ότι έπεσε θύμα απάτης, έφυγε καθώς οδηγήθηκε από τη μαμά του για να πάει πού, αδελφή? Στον Λάβαν, στον θείο του. Στον δρόμο κοιμήθηκε, κουράστηκε. Και τι είδε ως εν ύπνιο? Μια σκάλα που η βάση της ήταν στη γη και η κορυφή της στον ουρανό. Άγγελοι ανέβαιναν, κατέβαιναν. Και ο ίδιος ο Ιακώβ άκουσε τον Κύριο τον Θεό να του μιλάει. Να του μιλάει, αδελφοί. Η σκάλα συμβόλιζε την κοινωνία Θεού και ανθρώπων. Η σκάλα είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Οι άγγελοι της παρουσίας του Κυρίου έρχονται να μας επισκεφτούν, αδελφοί. Και παράλληλα, εκείνο το βράδυ φανέρωσε στον Ιακώβ ότι ήθελε σκάλα να τον ανεβάσει πνευματικό επίπεδο. Ήθελε να τον αλλάξει. Άρα, όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να αλλάξει με το καλό, δυστυχώς αλλάζει μέσω προβληματικών καταστάσεων. Γιατί είμαστε έτσι φτιαγμένοι που εάν δεν ζήσουμε κάτι αρνητικό, πολλές φορές τα μάτια της καρδιάς μας δεν ανοίγουν για να δούμε πραγματικά το δικό μας χαρακτήρα και τη δικιά μας συμπεριφορά. Πολλές φορές οι άνθρωποι είναι τόσο τεφλωμένοι που κοιτάνε μόνο τα λάθη των άλλων, τα σφάλματα των άλλων, τα λατώματα των άλλων, αδιαφορώντας τα δικά τους. Και μέσα από ένα πρόβλημα ο Θεός φανερώνει, καθώς συντρίβεται ο άνθρωπος, φανερώνει στον άνθρωπο αυτόν τη δικιά του την καρδιά, τα δικά του τα λάθη, τα δικά του τα ελαττώματα. Του έδειξε τη σκάλα, δείγμα ότι ήθελε να τον ανεβάσει πνευματικό επίπεδο, να τον αλλάξει. Όπως και εμάς σήμερα θέλει ο Θεός να μας αλλάξει, να μας πάρει σε ένα ανώτερο πνευματικό επίπεδο, σε ένα επίπεδο χρίσματος, σε ένα επίπεδο που η δόξα του Θεού θα πρεσβεύεται και θα φανερώνεται. Αλλά για να φανερωθεί πρέπει ο Ιακώβ να γίνει Ισραήλ, να γίνει ένα πνευματικό σκεύος, ένα σκεύος προς τιμίαν χρήση, αγιασμένο, εύχριστο. Αλλιώς ο Θεός δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Έστειλε λοιπόν τον Ιακώβ στον Λάβαν. Και ο άνθρωπος αυτός, επιτρέψτε μου την έκφραση, του έψησε το ψάρι στα χείλη. 20 χρόνια του έψησε το ψάρι στα χείλη. Βρήκε τον δάσκαλό το Ιακώβ. Και το επέτρεψε ο Κύριος αυτό για να καταλάβει ο Ιακώβ τα δικά του λάθη. Γιατί όπως τον εξαπατούσε ο Λάβαν, όπως τον εκμεταλλευόταν ο Λάβαν, ο θείος του, το αίμα του, παρομοίως και αυτός είχε εκμεταλλευτεί πράγματα και πρόσωπα στη δικιά του ζωή. Και αφού ο Ιακώβ δεν μπορούσε να τα καταλάβει με άλλον τρόπο, τον πήγε στον μεγαλύτερο εκμεταλλευτή, σε έναν που έκανε πιο πολλά και πιο μεγάλα δόλια πράγματα, για να καταλάβει το δικό του χαρακτήρα. Και ο Κύριος, καθώς θέλει να μας κάνει από Ιακώβ Ισραήλ, μας περνάει μέσα από καταστάσεις, γιατί θέλει μέσα από αυτές τις καταστάσεις να δούμε το δικό μας χαρακτήρα και να αλλάξουμε, αδελφοί, να φτιάξουμε, ώστε να φύγει η σάρκα, να συντριφτούμε και ο κεραμέας να δημιουργήσει έναν νέο εσωτερικό άνθρωπο που θα ονομάζεται Ισραήλ, ισχύς Θεού. Διαβάζω Γένεσης 28, 20-22. Γένεσης 28, 20-22. Και ευχήθη ο Ιακώβ ευχήν λέγον, αν ο Θεός είναι μετεμού και με διαφυλάξει εντί εδώ ταύτη, εις την οποίαν υπάγω, και μου δώσει άρτο να φάγω και ένδυμα να ντυθώ, και επιστρέψει εν ειρήνη στον οίκον του πατρός μου, τότε ο Κύριος θελήστε Θεός μου, και ο λίθος ούτος τον οποίον έστεισα διαστήλην θελήστε οίκος Θεού, και εκ πάντων όσα μου δώσεις το δέκατον θέλω προσφέρει εισέ. Ο Κύριος χρησιμοποιεί πολλές καταστάσεις για να μας αλλάξει το χαρακτήρα, όπως και στην προκειμένη περίπτωση χρησιμοποίησε τον Λάβαν για να αλλάξει την κακή συμπεριφορά, τον κακό χαρακτήρα του Ιακώβ. Και βλέπουμε ότι μία πτυχή που ο Κύριος εργάζεται για να αλλάξει την καρδιά μας είναι τα οικονομικά μας. Χρησιμοποιεί τα οικονομικά για να μας φανερώσει πράγματα του χαρακτήρα μας. Γνωρίζει ότι είναι ένα δυνατό κομμάτι της ζωής μας, το οποίο μας συντρίβει, μας βάζει σε μετάνοια, και μέσα μας όλο αυτό δημιουργεί έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος εμπιστεύεται περισσότερο τον Θεό, καλύπτει τα εσωτερικά του συναισθήματα καθώς έχει πίστη στον Θεό, και μαθαίνει να προσφέρει όσα πρέπει να προσφέρει στο έργο του Θεού. Μια πτυχή λοιπόν που ο Κύριος εργάζεται, ο κεραμέας αλλάζει την καρδιά ενός ανθρώπου, ενός πιστού, είναι μέσα από οικονομικές περιστάσεις που ενεργούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να μας μορφώσει και να μας κάνει ανθρώπους σύμφωνα με το θέλημά του. Να διαβάσουμε Γένεσης 29, 22, 25. Γένεση 29, 22, 25 εδάφιο. Και συνήγαγε ο Λάβαν πάντα στους ανθρώπους του τόπου και έκαμε συμπόσιο. Και το εσπέρας λαβών την Λίαν την θυγατέραν αυτού έφερε αυτήν προς αυτόν και εισήλθε προς αυτήν. Και έδωκε ο Λάβαν εις Λίαν την θυγατέρα αυτού διαθεράπαινον αυτής Ζελφάν την θεράπαινον αυτού. Και το πρωί ιδού αυτή ή του Λίαν. Και είπε προς τον Λάβαν, τι τούτο το οποίο έπραξες εις εμέ. Εκείνη τη στιγμή ο Ιακώβ που έλεγε αυτά λόγια πρέπει να είχε όλο το παρελθόν και τις δολιότητες που είχε κάνει μέσα στο μυαλό του. Τι τούτο που έπραξες σε μένα, του λέει του θείου του ο Ιακώβ. Δεν σε δούλεψα για τη Ραχή. Γιατί με απάτησες. Ω αδελφοί, ήρθε εκεί ακριβώς που ο Θεός ήθελε να τον φέρει, να καταλάβει πόσο άσχημο είναι ένας άνθρωπος με δεολιότητα να εκμεταλλεύεται και να ξεγελάει άλλους ανθρώπους. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος χρησιμοποιεί, ακούστε αυτό σας παρακαλώ, τα πρόσωπα τα οποία έχουμε μέσα στο σπίτι, τη Λία, τη Ραχήλ, τον άνδρα μας, τη γυναίκα μας, για να μορφώσει το δικό μας χαρακτήρα. Γίνεται μια φασαρία. Το πρώτο πράγμα που συνήθως κάνει ο άνθρωπος είναι να κοιτάξει τα λάθη του συντρόφου, του άνδρα ή της γυναίκας. Ο Θεός θέλει πρώτα να κοιτάμε τα δικά μας λάθη, το δικό μας χαρακτήρα και μετά να προσπαθήσουμε με την χάρη Του να εργαστούμε με υπομονή και σύνεση αυτό το οποίο πρέπει να εργαστούμε. Και ο Κύριος χρησιμοποιεί τη Λία και τη Ραχήλ στη ζωή μας. Χρησιμοποιεί τον Λάβαν όπως και στην περίπτωση του Ιακώβ. Γιατί ξέρει ότι μέσα στο σπίτι ο χαρακτήρας μας μορφώνεται και αλλάζει. Μορφώνεται και αλλάζει γιατί ο άνθρωπος που έχουμε δίπλα μας είναι ο σύντροφος της ζωής μας και δεν τον βλέπουμε καθημερινά 5, 10, 15 λεπτά, τον βλέπουμε πολλές ώρες και ζούμε πολλά πράγματα μαζί. Άρα θα έρθει και η τριβή, θα έρθει και η διαφωνία, θα έρθει και η διαμάχη και εκεί μορφώνεται ο χαρακτήρας μας. Φτιάχνει ο χαρακτήρας μας. Γι' αυτό όταν υπάρχει μια διαμάχη στο σπίτι, κοιτάξτε το πώς θα καλυτερεύσετε πρώτα εσείς αδελφοί και μετά για το πώς θα καλυτερεύσει και ο σύντροφος ή η σύντροφος, ο άντρας ή η γυναίκα του ζευγαριού. Μόρφωνε τον Ιακώβ. Εργαζόταν μέσα στο πνεύμα του Ιακώβ, γιατί μέσα από αυτές τις καταστάσεις ήθελε να τον κάνει Ισραήλ. Και αν δεν τον περνούσε, δεν θα γινόταν ποτέ Ισραήλ ο Ιακώβ. Θα παρέμενε σαρκικός. Άρα, ένα αγκείο, ναι μεν ευλογημένο, αλλά όχι προς τη μία χρήση. Υπάρχουν πτυχές στον χαρακτήρα της γυναίκας ή του ανδρός σε ένα ζευγάρι που αγαπούμε και σεβόμαστε και πτυχές που μας αποθούν και μας προβληματίζουν. Ο πλάστης, ο κεραμέας, χρησιμοποιεί το γάμο μας προκειμένου να μας αλλάξει και να μας μορφώσει. Γένεσης 31:7. Μιλάει λοιπόν τώρα ο Ιακώβ στις γυναίκες και λέει: «Αλλά ο πατέρας σας με απάτησε και άλλαξε τους μισθούς μου δεκάκης, πλην ο Θεός δεν άφηκε αυτόν να με κακοποιήσει». Ο Λάβαν είχε κοροϊδέψει κυριολεκτικά, είχε αλλάξει το μισθό του Ιακώβ, τον είχε απατήσει και αγανακτισμένος πια ο Ιακώβ εκφράζει αυτή τη δυσαρέσκειά του στις κόρες του Λάβαν. Μέσα από φίλους και καταστάσεις ο Θεός αλλάζει το χαρακτήρα μας. Ο Λάβαν, ο θείος του, ο φίλος του, του άλλαξε το μισθό δεκάκης με απατεωνιά. Συχνά οι φίλοι μας μπορεί να μας πληγώσουν, να μας πειράξουν και να σημαδέψουν τη ζωή μας. Οι φίλοι μας αδελφοί που εμπιστευτήκαμε, που τους ανοίξαμε το σπίτι μας, την καρδιά μας, τη ζωή μας, μπορεί να μας εκμεταλλευτούν, να μας πουλήσουν, να μας προδώσουν, να μας πληγώσουν, να μας πειράξουν. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε, να κερδίσουμε μόρφωση και αναγέννηση μέσα από όλες αυτές τις καταστάσεις, γιατί αυτές οι καταστάσεις μας ζυμώνουν, μας μορφώνουν και μας κάνουν καλύτερους εάν συμπεριφερθούμε ως παιδιά του Θεού. Γιατί εμείς ως συνήθως τι κάνουμε, με το που γίνει ένα λάθος από έναν αδελφό, μια αδελφή, έναν φίλο, μια φίλη, κατευθείαν σηκώνουμε την σημαία της επανάστασης, της κατηγορίας, της άμυνας και της επίθεσης. Όχι αδελφοί, να κοιτάξουμε το πώς θα διδαχθούμε, να πάρουμε παραδείγματα, να δούμε το δικό μας χαρακτήρα, να απαλύνουμε την καρδιά μας και να ευλογήσουμε και τον άνθρωπο αυτόν στο όνομα του Ιησού Χριστού. Γένεσης 32:7-8. Εφοβήθη δε ο Ιακώβ σφόδρα και ήτο εν αμηχανία και δήρησε το λαόν των μεθαυτού και τα πίμια και τους βόας και τα σκαμήλους εις δύο τάγματα λέγον. Εάν έρθει ο Ισάβ εις το ένα τάγμα και πατάξει αυτό, το επίλοιπον τάγμα θέλει διασωθεί. Ο Θεός, όπως τότε μέσα από αυτούς τους φόβους, μόρφωνε την καρδιά του Ιακώβ, μέσα από προβλήματα και δυσκολίες μας μορφώνει. Μέσα από γενικά προβλήματα, πάσης φύσεως προβλήματα, πάσης φύσεως φόβους, μας μορφώνει, γιατί ταπεινωνόμαστε, συντριβόμαστε.

Θεού. Γιατί ο Ισραήλ, ο σημερινός τρίτος χαρακτήρας στο πρόσωπο του Ιακώβ που έγινε Ισραήλ, είναι ο χαρακτήρας που πρέπει να έχει το κάθε αναγεννημένο παιδί του Θεού. Ο Ισραήλ, δεν μιλάμε για τον Ισαύ που είναι ο κοσμικός άνθρωπος του κόσμου της αμαρτίας, ούτε και για τον Ιακώβ που ναι μεν είναι ο πιστός, αλλά αυτός που είναι σαρκικός πιστός. Μιλάμε για τον Ισραήλ, το πνευματικό σκεύος, το πνευματικό αγκείο, το αγκείο που είναι προς τιμίαν χρήση, για την χρήση του Θεού. Και διαβάζουμε Α προς Κορινθίους 2:15-16 εδάφιο. Α προς Κορινθίους 2:15-16 εδάφιο. Ο δε πνευματικός ανακρίνει μεν πάντα, αυτός δε υπουδενός ανακρίνεται. Διότι τι σε γνώρισε τον ή του Κυρίου, ώστε να διδάξει αυτόν? Εμείς όμως έχουμε τον νου του Χριστού. Μέσα από όλα αυτά, ο Ιακώβ απέκτησε τον χρησμένο νου. Ξέρετε τι σημαίνει χρησμένος νους? Τα πάντα να τα διακρίνουμε και να τα εξετάζουμε με το νου του Κυρίου Ιησού Χριστού. Με το χρησμένο νου, τον αναγεννημένο νου. Και καθώς θα έχουμε αυτή την αντίληψη, όλα πια θα είναι διαφορετικά. Αντί να επιτεθόμαστε στον άνθρωπο, το διπλανό μας, θα τον συγχωρούμε και θα προσευχόμαστε για αυτόν. Εκείνο που μας καταράστηκε θα τον ευλογάμε. Εκείνο που μας κυνήγησε θα του προσφέρουμε ένα χέρι βοηθείας. Εκείνο που μας έβλαψε θα τον αγαθοποιούμε. Αλλάζει ο άνθρωπος. Εργάζεται πια το θέλημα του Θεού. Εργάζεται αυτό που θέλει ο Κύριος με το δικό του τρόπο, με τον τρόπο του Κυρίου. Έχει την υπομονή του Κυρίου και αφήνει τον Κύριο να έρθει να εργαστεί ό,τι θέλει, όποτε θέλει, όπως θέλει. Αμήν, γιατί είναι ο Ισραήλ, ο πνευματικός άνθρωπος, σε τέλεια συμφωνία με το θέλημα του Κυρίου. Καθώς το θέλω του έχει υποταχθεί και ο χαρακτήρας του έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει, αδελφοί. Και βλέπουμε τον Ιακώ να παλεύει με τον άγγελο της παρουσίας του Κυρίου. Βλέπουμε να διεκδικεί κάθε ευλογία του Θεού. Βλέπουμε να ζητάει με ζέος από τον Κύριο κάθε τι το οποίο ο Κύριος είχε ετοιμάσει για τη ζωή του Ιακώβ. Πάλευε ήσουν να πάρει τις ευλογίες, γιατί ήξερε ότι ο Θεός είχε δώρα τα οποία ήθελε να του δώσει. Το Ισραήλ παλεύει για να πάρει τα δώρα του Θεού, τα οποία είναι ειδωσμένα στην σφαίρα του πνεύματος, αλλά για να τα πάρουμε στην φυσική σφαίρα πρέπει να παλέψουμε πνευματικά, άγια, συντριμμένα, όπως ο Ιακώβ εκεί πέρα στο Φανουήλ. Τα παλέψουμε, γιατί πια δεν παλεύουμε με τους ανθρώπους, αλλά παλεύουμε, σε εισαγωγικά, αγωνιζόμαστε, δεν λέει, τον καλό αγώνα με τον Θεό. Με τον Θεό, αδελφοί. Και ο πνευματικός άνθρωπος είναι ανα πάσα στιγμή έτοιμος να υπηρετήσει τον Κύριο ταπεινά, σπασμένα, με τις ανάλογες θυσίες, τις προσφορές, με αλτρουισμό και αυταπάρνηση. Δεν σκέπτε τη δικιά του δόξα, την δόξα του Θεού. Δεν σκέπτε το πώς θα κερδίσει αυτός, αλλά το πώς θα κερδίσει η Εκκλησία και ο Κύριος. Το πώς θα κερδίσει ο πλησίον. Κάνει ένα βήμα πίσω για να κερδίσει πολλά βήματα μπροστά ο Χριστός. Συντρίβει το εγώ του, γιατί δεν τον ενδιαφέρει πια εάν τσαλακωθεί το εγώ του. Θέλει να δοξαστεί ο Κύριος. Είναι έτοιμος να χάσει. Έτοιμος να κακολογηθεί, να οδυνηριστεί. Για τη δόξα του Θεού. Είναι ο Ισραήλ, ο άνθρωπος του Θεού. Ο άνθρωπος που είναι έτοιμος να τρέξει στον αγρό, όχι του κόσμου, αλλά στον αγρό του Θεού, ως συνεργάτης του Θεού. Γιατί, όπως λέει Β' Κορινθίους, Θεόπνευστα ο Παύλος, στο 5:17, τα πάντα είναι πια μέσα μας νέα, γιατί είμαστε νέα κτίσματα και τα παλιά έχουν φύγει. Έχουν φύγει, αδελφοί. Και έχουμε το χρήσμα του Θεού και τη δόξα του Θεού. Και μετά από όλες αυτές τις περιπέτειες, από όλα όσα έζησε με τον Λάβαν, με τον Ισαύ, με όλα τα πρόσωπα, ο Ιακώβ,

0: Ο είχε άλλη μια συνάντηση με τον Θεό και θέλω να διαβάσουμε το τι ο Κύριος του είπε μετά από όλα αυτά τα οποία είχε ζήσει. Γένεσης 35, 9, 13 εδάφιο. Ξεγέλασε τον πατέρα του, ξεγέλασε τον αδελφό του, πήγε στο θείο του, τον ξεγέλασε τον θείο του, φεύγει από τον θείο του, τον κυνηγάει ο αδελφός του, τα βρίσκει με τον αδελφό του, φεύγει. Και βλέπουμε τον Κύριο, καθώς ο Ιακώβ στεκόταν ως ένας πια νέος άνθρωπος στην παρουσία του Θεού, βλέπουμε τον Ιακώβ να έχει μια συνάντηση με τον Θεό και τα λόγια του Θεού είναι φοβερά, αδελφοί, φοβερά. Γένεση 35, 9, 13, εδάφιο. Εφάνιδε πάλι ο Θεός εις τον Ιακώβ αφού επέστρεψε από Παδάν Αράμ και ευλόγησε αυτόν και είπε προς αυτόν ο Θεός: το όνομά σου Ιακώβ, δεν θέλεις ονομάζεστε πλέον Ιακώβ αλλά Ισραήλ, θελήστε το όνομά σου, και κάλεσε το όνομα αυτού Ισραήλ. Είπε δε προς αυτόν ο Θεός: εγώ είμαι ο Θεός ο Παντοκράτων, αυξάνου και πληθύνου, έθνος και πλήθος εθνών θέλουσι γίνει εξού και βασιλείς θέλουσι εξέλθει εκ της οσφίος σου, και την γη την οποία έδωκε στον Αβραάμ και στον Ισαάκ εισέ θέλω δώσει αυτήν, και στο σπέρμα σου μετά σε θέλω δώσει την γη ταύτην. Και ανέβη ο Θεός από αυτού εκ του τόπου όπου ελάλησε με ταυτού. Κοιτάξτε ευλογίες που ο Κύριος ο Θεός έδωσε στον άνθρωπό του. Υποσχέσεις που στην πορεία έγιναν βιώματα, αλήθειες, καθώς ό,τι λέει ο Κύριος είναι ναι και αμήν. Φοβερά εδάφια τα οποία ο Θεός τα δίνει στον Ισραήλ, στο πνευματικό σκεύος. Προς δόξαν Θεού, αδελφοί. Ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Άκουσε σε παρακαλώ λίγο, πώς ο Κύριος σε βλέπει. Είσαι γένος εκλεκτό, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου. Θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου, θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου, ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί κεφάλαιον Ιώτα Ζήτα. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον: Λάλησον προς τους Ιούς Ισραήλ και λάβε παρεκάστου αυτών ράβδον δια των οίκων των πατέρων αυτών παραπάντων των αρχόντων αυτών κατά των οίκων των πατέρων αυτών 12 ράβδους. Εκάστου το όνομα επίγραψον επί της ράβδου αυτού και το όνομα του Ααρών επίγραψον επί της ράβδου του Λεβί. Επειδή μία ράβδος θελείστε διέκας των αρχηγών του οίκου των πατέρων αυτών. Και θέλεις αποθέσει αυτάς εν τη σκηνή του μαρτυρίου, έμπροσθεν του μαρτυρίου, όπου θέλω ευρίσκεστε με θυμών. Και η ράβδος του ανθρώπου, όντι να εκλέξω, θέλει βλαστήσει. Και θέλω κάμι να πάψω συν απέμπροσθεν μου οι γονγκισμοί των ιών Ισραήλ, τους οποίους αυτοί γονγκίζουσιν εναντίον σας. Και λάλησεν ο Μωυσής προς τους Ιούς Ισραήλ. Και έδωκαν εις αυτόν πάντες οι άρχοντες αυτών, αναμίαν ράβδον έκαστος άρχον κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, 12 ράβδους. Και η ράβδος του Ααρών ήτο μεταξύ των ράβδων αυτών. Και απέθηκεν ο Μωυσής τας ράβδους ενώπιον του Κυρίου εν τη σκηνή του μαρτυρίου. Και την επαύριον εισήλθεν ο Μωυσής εις την σκηνή του μαρτυρίου. Και ειδού η ράβδος του Ααρών δια των οίκων του Λεβί ευλάστησε και ανεφύησε βλαστών και εξύνθησεν άνθη και έδωκεν αμύγδαλα. Και έφερεν έξω ο Μωυσής πάσα στας ράβδους απέμπροσθεν του Κυρίου προς πάντα στους Ιούς Ισραήλ. Και αυτοί είδον και έλαβον έκαστος την ράβδον αυτού. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν: Απόθες την ράβδον του Ααρών έμπροσθεν του μαρτυρίου δια να φυλάτητε εις σημείον εις τους Ιούς της αποστασίας. Και θέλεις καταπαύσει απαιμού τους γονγκισμούς αυτών δια να μη αποθάνωση. Και έκαμεν ο Μωυσής καθώς προσέταξεν εις αυτόν ο Κύριος. Ούτως έκαμε. Και είπον οι Ισραήλ προς τον Μωυσήν λέγοντες: Ιδού ημείς αποθνίσκομεν, αφανιζόμεθα, πάντες αφανιζόμεθα. Πάσο πλησιάζον, ο πλησιάζον εις την σκηνή του Κυρίου αποθνίσκει. Πάντες θέλομεν εκλείψει αποθνίσκοντες. Αριθμοί κεφάλαιον Ιώτα Ήτα. Και είπε Κύριος προς τον Ααρών: Σύ και η Ιησού και ο οίκος του πατρός σου μετά σου θέλετε βαστάζει την ανομίαν του αγιαστηρίου. Και εσύ και η Ιησού μετά σου θέλετε βαστάζει την ανομίαν της ιερατείας σας. Και έτι τους αδελφούς σου, την φυλή του Λεβί, την φυλή του πατρός σου, φέρε μετά σου δια να είναι ηνωμένη μετά σου και να σε υπηρετώσει. Σι όμως και η Ιησού μετά σου θέλετε υπηρετή έμπροσθεν της σκηνής του μαρτυρίου. Και θέλου συφυλάτη τας φυλακάς σου και τας φυλακάς όλης της σκηνής. Μόνον εις τα σκεύη του αγιαστηρίου και εις το θυσιαστήριον δεν θέλου συπλησιάζει, δια να μη αποθάνωση, μήτε αυτή, μήτε εσείς. Και θέλου συν είστε ηνωμένοι μετά σου και θέλου συφυλάτη τας φυλακάς της σκηνής του μαρτυρίου κατά πάσα στα υπηρεσία τη σκηνή. Και ξένος δεν θέλει σας πλησιάζει. Και θέλετε φυλάτη τα φυλακά του αγιαστηρίου και τα φυλακά του θυσιαστηρίου και δεν θέλει είστε πλέον οργή εις τους Ιούς Ισραήλ. Και εγώ ιδού έλαβον τους αδελφούς σας τους Λεβίτας εκ μέσου των Ιών Ισραήλ. Ούτι είναι δεδομένοι εις εσάς δώρον δια των Κύριων δια να εκτελώσει τας υπηρεσίας της σκηνής του μαρτυρίου. Σι δε και η Ιησού μετά σου θέλετε φυλάτη την ιερατεία σας και πάντα τα του θυσιαστηρίου και τα εντός του παραπετάσματος και θέλετε κάμνη την υπηρεσία. δώρον έδωκα την υπηρεσίαν της ιερατείας σας, και ως της ξένος πλησιάσει θέλει θανατώνεστε. Και είπε Κύριος προς τον Ααρών, ιδού εγώ έδωκα έτι εισέ την επιστασίαν των υψουμένων προσφορών μου από πάντων των υγειασμένων παρά των ιών Ισραήλ. Εισέ έδωκα αυτά δια το χρίσμα και εις τους ιούς σου εις νόμιμον αιώνιον. Τούτο θελείστε σου από τον Αγιωτάτον εκ των διαπυρός προσφερωμένων. Πάντα τα δώρα αυτών, πάσε εξαλφή των προσφορέ αυτών και πάσε επερι αμαρτίας προσφορέ αυτών και πάσε επερι ανομίας προσφορέ αυτών, τας οποίας θέλουσιν αποδίδει εις εμέ, αγιότατα θέλουσιν είστε δια σε και δια τους ιούς σου. Εν το Αγίο των Αγίων θέλετε τρώγει αυτά. Παν αρσενικών θέλει τρώγει αυτά. Άγια θέλουσιν είστε εισέ. Και τούτο είναι σου, η υψουμένη προσφορά εκ των δώρων αυτών, με τα πασών των κινητών προσφορών των ιών Ισραήλ. Εισέ έδωκα αυτά και εις τους ιούς σου και εις τα στιγατέρα σου μετά σου, εις νόμιμον αιώνιον. Πας καθαρός εν το οίκο σου θέλει τρώγει αυτά. Παν το εξαίρετον του ελαίου και παν το εξαίρετον του ίνου και του σίτου, τα σαπαρχάς αυτών όσα προσφέρωσιν εις τον Κύριον, εισέ έδωκα αυτά. Πάντα τα πρωτογεννήματα της γης, όσα φέρωσι προς τον Κύριον, σου θέλουσιν είστε. Πας καθαρός εν το οίκο σου θέλει τρώγει αυτά. Παν καθιέρωμα του Ισραήλ θέλει είστε σου. Παν διανοίγων μήτραν εκ πάσης σαρκός, το οποίον προσφέρωσι προς τον Κύριον από ανθρώπου έως κτίνους, σου θέλει είστε. Πλην τα πρωτότοκα των ανθρώπων θέλουσιν εξάπαντος εξαγοράζεστε, και τα πρωτότοκα των κτηνών των ακαθάρτων θέλουσιν εξαγοράζεστε. Και όσα πρέπει να εξαγοραστώσει από ηλικίας ενός μηνός, θέλουσιν εξαγοράζεστε κατά την εκτίμησή σου δια πέντε σύκλους αργυρίου κατά των σύκλων των Άγιων, ως τις είναι 20 γερά. Τα πρωτότοκα όμως των βοών ή τα πρωτότοκα των προβάτων ή τα πρωτότοκα των εγών δεν θέλουσιν εξαγοράζεστε. Άγια είναι. Το αίμα αυτών θέλεις ραντίζει επί το θυσιαστήριον και το πάχος αυτών θέλεις καίει δια προσφοράν γινωμένην διαπυρός, ισοσμήν ευωδίας προς τον Κύριον. Και το κρέας αυτών θέλει είστε σου, καθώς το κινητόν στήθος και ο δεξιός όμως είναι σου. Πάσας τας υψουμένας προσφοράς των Αγίων πραγμάτων, τας οποίας η Ισραήλ προσφέρωσιν εις τον Κύριον, έδωκα εισέ και εις τους ιούς σου και εις τα στιγατέρα σου μετά σου εις νόμιμον αιώνιον. Αυτή είναι διαθήκη άλατος, παντοτινή ενώπιον του Κυρίου εισέ και εις το σπέρμα σου μετά σου. Και είπε Κύριος προς τον Ααρών, εν τη γη αυτών δεν θέλεις έχει κληρονομία, ούτε θέλεις έχει μερίδα μεταξύ αυτών. Εγώ είμαι η μερή σου και η κληρονομία σου εν μέσω των ιών Ισραήλ. Ιδού έδωκα εις τους ιούς Λεβί πάντα τα δέκατα του Ισραήλ εις κληρονομίαν, δια την υπηρεσίαν αυτών την οποίαν υπηρετούσι, την υπηρεσίαν της σκηνής του μαρτυρίου. Και δεν θέλουσι πλησιάζει του λοιπού η Ισραήλ εις την σκηνή του μαρτυρίου, δια να μη λάβωσιν εφε αυτούς αμαρτίαν και αποθάνωσιν. Αλληλεβείτε, ούτι θέλουσιν υπηρετεί την υπηρεσίαν της σκηνής του μαρτυρίου, και ούτι θέλουσι βαστάζει την ανομίαν αυτών. Τούτο θέλει είστε νόμιμον αιώνιον εις τας γενεά σας. Και δεν θέλουσιν έχει μεταξύ των ιών Ισραήλ ουδε μίαν κληρονομία. Διότι τα δέκατα των ιών Ισραήλ, τα οποία προσφέρωσιν υψουμένην προσφοράν προς τον Κύριον, έδωκα κληρονομίαν εις τους Λεβίτας. Δια τούτο είπα περί αυτών. Εν μέσω των ιών Ισραήλ δεν θέλουσιν έχει ουδε μίαν κληρονομίαν. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, λάλησον και προς τους Λεβίτας και είπε προς αυτούς, όταν λαμβάνετε παρά τον ιόν Ισραήλ το δέκατον, το οποίον έδωκα εις εσάς παρά αυτόν δια κληρονομία σας, τότε θέλετε προσφέρει εξ αυτών προσφοράν υψουμένην εις τον Κύριον δέκατον από του δεκάτου. Και αυτε εϋψούμενε προσφορές σας θέλου συλλογίζεστε εις εσάς ως σύτος του αλωνίου και ως αφθονία του λινού. Ούτω κι εσείς θέλετε προσφέρει προσφοράν υψουμένην εις τον Κύριον από πάντων των δεκάτων σας, τα οποία λαμβάνετε παρά των ιών Ισραήλ. Και από τούτον θέλετε δίδει την υψουμένην προσφοράν του Κυρίου εις τον Ααρών τον ιερέα. Από πάντων των δώρων σας θέλετε προσφέρει πάσαν υψουμένην προσφοράν του Κυρίου, από παντός του εξαιρέτου αυτών, το υγειασμένον μέρος εξ αυτών. Και θέλει σιπή προς αυτούς. Όταν προσφέρετε εξ αυτών το εξαίρετον αυτών, τούτο θέλει λογίζεστε δια τους Λεβίτας ως προϊόν του αλωνίου και ως προϊόν του λινού. Και θέλετε τρώγει αυτά εν παντή τόπο, σεις και οι οικογένειές σας. Διότι τούτο είναι μισθός εις εσάς δια την υπηρεσία σας εν τη σκηνή του μαρτυρίου. Και δεν θέλετε φέρει εφε αυτούς αμαρτίαν δι' αυτά, όταν προσφέρετε από αυτόν το εξαίρετον αυτόν. Και δεν θέλετε βεβηλώσει τα Άγια των Ιών Ισραήλ, δια να μη αποθάνει.
0: Ψαλμός ρο λάμδα.

0: Ασχοληθεί η γλώσσα μου εις τον ουρανίσκον μου, εάν δεν σε ενθυμώμαι. Εάν δεν προτάξω την Ιερουσαλήμ εις την αρχήν της εφροσύνης μου. Μνήσθητη, Κύριε, των Ιών εδόμ, ήτινε στην ημέραν της Ιερουσαλήμ έλεγον, κατεδαφίσατε, κατεδαφίσατε αυτήν έως των θεμελίων αυτής. Φυγάτηρ Βαβυλώνος, η μέλουσα να ερημωθείς, μακάριος ώστι σοι ανταποδώσει την αμοιβήν των όσα έπραξας εις ημάς. Μακάριος ώστις πιάσει και ρίψει τα νήπια σου επί την πέτραν. Ψαλμός ρο λάμδα ήτα. Ψαλμός του Δαβίδ. Θέλω σε δοξολογήσει εν όλη καρδία μου. Θέλω ψαλμωδήσει εισέ έμπροσθεν των Θεών. Θέλω προσκυνήσει προς τον ναόν των Αγιών σου και θέλω δοξολογήσει το όνομά σου δια το έλεος σου και δια την αλήθειάν σου. Διότι εμεγάλινα στον λόγον σου υπερπάσαν την φήμην σου. Καθήν ημέραν έκραξα, μου εισήκουσας. Με ενίσχυσας με δύναμην εν τη ψυχή μου. Θέλουσι σε δοξολογήσει, Κύριε, πάντες η βασιλής της γης, όταν ακούσωσι τους λόγους του στόματός σου. Και θέλουσι ψάλλει εν τεσοδής του Κυρίου, ότι μεγάλη η δόξα του Κυρίου. Ότι ο Κύριος είναι υψηλός και επιβλέπει επί των ταπεινών, τον δε υψηλόφρονα γινός και μακρόθεν. Εάν περιπατήσω εν μέσω στενοχωρίας, θέλεις με ζωοποιήσει. Θέλεις εκτείνει την χείρα σου κατά τη οργή των εχθρών μου και η δεξιά σου θέλει με σώσει. Ο Κύριος θέλει εκτελέσει τα περί εμού. Κύριε, το έλεος σου μένει στον αιώνα. Τα έργα των χειρών σου μη παραβλέψεις.
1: Αποκάλυψης Ιωάννου του Θεολόγου. Κεφάλαιο 7. Και μετά ταύτα, είδων τέσσερας αγγέλους ισταμένους επί τας τέσσερας γωνίας της γης, κρατούντας τους τέσσερας ανέμους της γης, δια να μην πνέει άνεμος επί της γης, μη δε επί της θαλάσσης, μη δε επί παν δέντρων. Και είδων άλλων άγγελων ότι ανέβει από ανατολή ηλίου, έχουν σφραγίδα του Θεού του ζώντος, και έκραξε με τα φωνής μεγάλης προς τους τέσσερας αγγέλους, εις τους οποίους εδόθη να βλάψωσι την γην και την θάλασσαν, λέγον «Μη βλάψετε την γην, μήτε την θάλασσαν, μήτε τα δέντρα, έως ου σφραγίσομεν τους δούλους του Θεού ημών επί των μετόπων αυτών». Και ήκουσα των αριθμών των εσφραγισμένων. 144.000 ήσαν εσφραγισμένοι εκ πάσης φυλής των Ιών Ισραήλ. Εκ φυλής Ιούδα, 12.000 εσφραγισμένοι. Εκ φυλής Ρουβίν, 12.000 εσφραγισμένοι. Εκ φυλής Γάδ, 12.000 εσφραγισμένοι. Εκ φυλής Ασύρ, 12.000 εσφραγισμένοι. Εκ φυλής Νεφθαλήμ, 12.000 εσφραγισμένοι. Εκ φυλής Μανασί, 12.000 εσφραγισμένοι. Εκ φυλής Σιμεών, 12.000 εσφραγισμένοι. Εκ φυλής Λεβί, 12.000 εσφραγισμένοι. Εκ φυλής Ισάχαρ, 12.000 εσφραγισμένοι. Εκ φυλής Ζαβουλών, 12.000 εσφραγισμένοι. Εκ φυλής Ιωσήφ, 12.000 εσφραγισμένοι. Εκ φυλής Βενιαμίν, 12.000 εσφραγισμένοι. Μετά ταύτα, είδων και ειδού όχλος πολλής, τον οποίον ουδείς η δύνατο να αριθμίσει, εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών, ήτινες ίσταντο ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου, ενδεδειμένοι στο λάς λευκάς, έχοντες φήνικας εν τες χερσίν αυτών, και κράζοντες με τα φωνής μεγάλης, έλεγον «Η σωτηρία είναι του Θεού ημών, του καθημένου επί του θρόνου και του αρνίου». Και πάντες οι άγγελοι ήσταν το κύκλο του θρόνου και των πρεσβυτέρων και των τεσσάρων ζώων και έπεσαν κατά πρόσωπον ενώπιον του θρόνου και προσεκίνησαν τον Θεόν, λέγοντες «Αμήν, η ευλογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμης και η ισχύς ανήκει εις τον Θεόν ημών, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Και απεκρίθη εις εκ των πρεσβυτέρων, λέγον προς εμέ «Ούτι οι ενδεδειμένοι τα στολάστας λευκάς, τίνες είναι και πόθεν ήλθον». Και είπα προς αυτόν «Κύριε, σύ εξεύρεις». Και είπε προς εμέ «Ούτι είναι οι ερχόμενοι εκ της θλίψεως της μεγάλης». Και έπλυναν τα στολάς αυτών και ελεύκαναν αυτάς εν το αίματι του αρνίου. Δια τούτο είναι ενώπιον του θρόνου του Θεού και λατρεύουσιν αυτόν ημέραν και νύχτα εν το ναό αυτού. Και ο καθήμενος επί του θρόνου θέλει κατασκηνώσει επ' αυτούς. Δεν θέλουσι πεινάσει πλέον, ουδέ θέλουσι διψίσει πλέον, ουδέ θέλει πέσει επ' αυτούς ο ήλιος ουδέ κανέν καύμα. Διότι το αρνίον το

0: άμεσον του θρόνου, θέλει ποιμάνει αυτούς και οδηγήσει αυτούς εις ζώσας πηγάς υδάτων. Και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτών. Αποκάλυψης Ιωάννου του Θεολόγου. Κεφάλαιο 8. Και ότε ίνιξε την σφραγίδα την εβδόμην, έγινε σιωπή εν του ουρανό έως ημίσιαν ώραν. Και είδον τους 7 αγγέλους, ήτινες ίσταντο ενώπιον του Θεού, και εδόθησαν εις αυτούς 7 σάλπιγγες. Και ήλθεν άλλος άγγελος, και εστάθη έμπροσθεν του θυσιαστηρίου, κρατών θυμιατήριων χρυσούν, και εδόθησαν εις αυτόν θυμιάματα πολλά, δια να προσφέρει μετάς προσευχάς πάντων των Αγίων, επί το θυσιαστήριον του χρυσούν, το ενώπιον του θρόνου. Και ανέβει ο καπνός των θυμιαμάτων μετάς προσευχάς πάντων των Αγίων, εκ της χειρός του Αγγέλου ενώπιον του Θεού. Και έλαβεν ο άγγελος το θυμιατήριον και γέμισεν αυτό εκ του πυρός του θυσιαστηρίου και έριψεν εις την γην. Και έγιναν φωνέ και βροντέ και αστραπέ και σεισμός. Και οι 7 άγγελοι οι έχοντες στα 7 σάλπιγγας ετοίμασαν εαυτούς δια να σαλπίσωση. Και ο πρώτος άγγελος εσάλπισε και έγινε χάλαζα και πυρ με μειγμένα με αίμα και ερήφθησαν εις την γην και το τρίτον των δένδρων κατεκάει και πας χλωρός χόρτος κατεκάει. Και ο δεύτερος άγγελος εσάλπισε και ως όρος μέγα και όμενον με πυρ ερήφθη εις την θάλασσαν και το τρίτον της θαλάσσης έγινε νέμα και απέθανε το τρίτον των εμψύχων κτισμάτων των εν τη θαλάσση και το τρίτον των πλοίων διεφθάρει. Και ο τρίτος άγγελος εσάλπισε και έπεσεν εκ του ουρανού αστήρ μέγας και όμενος ως λαμπάς και έπεσεν επί το τρίτον των ποταμών και επί τα σπηγάς των υδάτων και το όνομα του αστέρος λέγεται Άψυνθος και έγινε το τρίτον των υδάτων Άψυνθος και πολλοί άνθρωποι απέθανον εκ των υδάτων διότι επικράνθησαν. Και ο τέταρτος άγγελος εσάλπισε και εκτυπήθη το τρίτον του ηλίου και το τρίτον της σελήνης και το τρίτον των αστέρων δια να σκοτιστεί το τρίτον αυτών και η μέρα να χάσει το τρίτον του φωτισμού αυτής και η νύχτα ομοίως. Και είδον και ήκουσα ένα άγγελον πετώμενον εις το μεσουράνημα ως της έλεγε με τα φωνής μεγάλης «Ουέ, ουέ, ουέ εις τους κατοικούντας επί της γης δια τας λοιπάς φωνάς της άλπιγγος των τριών αγγέλων των μελώντων να σαλπίσωση».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε Ιησού, ξέρουμε ότι είσαι ανάμεσά μας. Το νιώθουμε. Το πιστεύουμε, Κύριε. Η παρουσία σου είναι εδώ και σήμερα θέλω να μιλήσεις στην ύμφη σου, Κύριε. Στα αγαπητά σου τέκνα. Μίλησέ μας, Κύριε, να καταλάβουμε ποιος είναι ο στόχος της ζωής μας. Γιατί μας έφερες εδώ στη γη και να ανταποκριθούμε τέλεια σε Σένα, Κύριε. Άνοιξε το λόγο Σου, αποκάλυψε την Άγια Φύση Σου πάνω μας, μέσα μας και δώσ' μας χάρη και δύναμη να γίνουμε όπως Εσύ, Κύριε. Κοινωνεί της δικής Σου φύσης, Ιησού. Έλα και μίλησε στην Εκκλησία Σου, Κύριε. Άλλαξέ μας. Μεταμόρφωσέ μας, Κύριε. Κατ' εικόνα Σου, κατ' ομοίωσή Σου. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, αυτό θέλεις, αυτό το Πνεύμα Σου το Άγιο επιθυμεί και εργάζεται μέσα μας, Κύριε. Κάνε αισθητή την παρουσία Σου, σε παρακαλώ. Είμαστε εδώ για Σένα, Βασιλιά μου. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, σε προσκυνούμε, σε αγαπούμε, Κύριε. Ευλογημένο το όνομά Σου στους αιώνες. Αμήν, Κύριε, αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί, παρακαλώ. Θυμάστε την περασμένη Κυριακή, μιλήσαμε για τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες οι οποίες δωρήθηκαν σε μας. Αμήν. Θυμόμαστε. Και είδαμε ότι αυτές οι επαγγελίες, οι υποσχέσεις για να γίνουν δικές μας πρέπει να ασκήσουμε πίστη και μακροθυμία. Υπομονή. Υπομονή. Γιατί ο Θεός δεν ψεύεται, λέει αλήθεια. Ωραία. Οι επαγγελίες αυτές δεν είναι αυτοσκοπός. Κολλάμε στις επαγγελίες, αλλά γιατί τις έχει δώσει ο Θεός τις επαγγελίες. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Θέλει ο Θεός να είμαστε όλοι βαπτισμένοι με το Πνεύμα το Άγιο. Ωραία, ο σκοπός ποιος είναι. Ωραία, σε βάπτισε ο Κύριος. Ο σκοπός για αυτό ποιος είναι. Ποιος είναι ο σκοπός, γιατί και το βάπτισμα το Πνεύμα το Άγιο είναι επαγγελία του Πατρός. Ο σκοπός της ποιος είναι. Μας το λέει εδώ ο Πέτρος. Β' Πέτρου 1:4. Δια των οποίων δόξης και αρετής του Θεού εδωρήθησαν εις εμάς εμέγιστη και τίμια επαγγελία ώστε δια τούτων των επαγγελιών να γίνεται κοινωνή θείας φύσεως. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ο σκοπός μας είναι αυτός. Ελάτε να το διαβάσουμε μαζί μια φορά. Όλο το 4. Το 4. Πάμε. Δια των οποίων εδωρήθησαν εις εμάς εμέγιστε και τίμιε επαγγελίε. Είναι δια τούτων γίνεται κοινωνή θείας φύσεως αποφυγώντες την δια της κόσμο σαν δια της επιθυμίας διαφθοράν. Αμήν. Δεν μπορεί να γίνεις κοινωνός θείας φύσεως εάν δεν αποφύγεις τη διαφθορά που υπάρχει στον κόσμο. Δια της επιθυμίας. Δια της επιθυμίας. Θέλει λοιπόν να γίνουμε μέτοχοι θείας φύσεως. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός, γι' αυτό θυσιάστηκε να σκεπάσει τις αμαρτίες μας, να μας δώσει σωτηρία, αναγέννηση. Για να μπορεί να έρθει ο Θεός να κατοικήσει μέσα μας, να μας κάνει μέτοχους των επαγγελιών, ώστε προκειμένου, με άλλα λόγια, να γίνει τι, να μας κάνει μέτοχους της Θείας Φύσης Του. Και αυτό θέλω να μας τα ανοίξει ο Κύριος λίγο. Γιατί τα λόγια, αδελφοί, αν δεν τα ανοίξει το Πνεύμα του Θεού, δράματα είναι. Θέλουμε να βγει από μέσα η ενέργεια αυτών που ο Θεός θέλει να δεις, να καταλάβεις. Κοινωνός είναι ο συμμέτοχος. Έχουμε την κοινωνία. Με τον Άρτο και τον Ιήνο. Γινόμαστε μέτοχοι του σώματος και του αίματος του Χριστού. Ανήκουμε στο σώμα του. Καθένας μας και όλοι μαζί. Είμαστε δηλαδή από κοινού μαζί του στη φύση του. Τώρα πει μέτοχος. Τώρα, για να γίνουμε μέτοχοι της θείας φύσης, σημαίνει ότι η παλιά μας φύση πρέπει να φύγει. Δεν μπορούν να συναυξάνονται και τα δύο. Το ένα πρέπει να ελαττώνεται, το άλλο να αυξάνεται. Ο Θεός θέλει να αντικαταστήσει τη δικιά μας ανθρώπινη σαρκική φύση με τη δικιά του. Αυτή είναι, αδελφοί, όλη η εργασία του Πνεύματος του Θεού. Αυτό πασχίζει ο Θεός. Το θέλει να κάνει. Και πέστε μου, συναντάει εμπόδια. Τι είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για να φέρει ο Θεός εις πέρας το θέλημά του αυτό? Ποιος θα μου πει? Εμείς οι ίδιοι. Ο διάβολος είναι τρίτος. Εμείς οι ίδιοι. Λέει στην προς Ρωμαίους 6:3, λέει, ή αγνοείτε ότι όσοι ευαπτίστημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνατον αυτό ευαπτίστημεν. Σε βάζει δηλαδή να κάνεις μια συμβολική πράξη θανάτου. Συνετάφημεν λοιπόν με ταυτού δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον. Κάτι θέλει να σκοτώσει εκεί ο Θεός. Μπορούμε να πούμε αμήν. Αμήν. Γι' αυτό λέει το πνεύμα. Προσθώναν επιποθεί το πνεύμα. Τι? Θέλει να σκοτώσει την σαρκική φύση μας. Που δεν είναι κανενός άλλου, αλλά είναι του άρχοντα του σκότους. Βαπτιστήκαμε λοιπόν στον θάνατο. Είναι καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς περιπατήσουμε εις νέαν ζωήν. Μας βγάζει ο Θεός μέσα από την αμαρτία, από το σκοτάδι, από το φρόνημα του κόσμου και μας φέρνει μέσα στη δική του παρουσία, μέσα στα δικά του ουράνια, ουράνιες αρχές, δυνάμεις, περιβάλλον, ουράνιο, τη ζωή της Ανάστασης δηλαδή. Να περπατήσουμε εις νέα ζωή. Το έχουμε εκτιμήσει αυτό, αδελφοί? Πόσο λυπάμαι που βλέπω άτομα τα οποία μπορεί να έρχονται στην εκκλησία, οπουδήποτε, δεν μιλάω μόνο για μας. Έρχονται στην εκκλησία, αλλά μέσα είναι ξεροί. Μέσα δεν λειτουργεί αυτό που ο Θεός θέλει να λειτουργήσει. Και παραμένει ο άνθρωπος ένα θρησκευτικό «ον». Χωρίς αυτή τη νέα ζωή, η ζωή της Ανάστασης. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, αδελφοί? Ποιος ανάστησε τον Χριστό? Ο Πατέρας. Πώς τον ανάστησε? Με το Πνεύμα του. Αλλού λέει, αναστήθηκε ο Χριστός δια της δυνάμεως αυτού. Είναι η δυνάμεις του Πνεύματος του Θεού σε λειτουργία. Σε αυτή τη ζωή ο Κύριος θέλει να περπατήσεις. Και μην αρκείσαι σε ψίχουλα. Μην αρκείσαι. Εντάξει. Όχι. Όχι. Δεν το θέλει αυτό ο Θεός. Διότι αν γίνομαι σύμφυτη με Αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, θέλουμε να είστε και κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως, τούτο γινώσκεται ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος, η παλιά μας φύση, τι έπαθε? Συν εσταυρώθη. Μαζί με τι? Με ποιον? Καθώς σταυρώθηκε ο Κύριος, σταυρώθηκες και εσύ εκεί. Σταυρώθηκε η παλιά σου φύση, πήρε όλη την αμαρτία σου, την ακαθαρσία σου, τη βρωμιά σου, τις κακές σκέψεις, τις κακές συμπεριφορές, τον κακό χαρακτήρα, τα πήρε και τα κάρφωσε όλα εκεί. Γιατί? Για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μην είμαστε πλέον δούλοι της αμαρτίας. Το σώμα της αμαρτίας. Δεν εννοεί κάποιο άλλο σώμα, εννοεί τον σαρκικό μας εαυτό. Η φύση του ανθρώπου, μιλάμε για τη φύση του Θεού, η φύση του ανθρώπου είναι το άθροισμα των ιδιοτήτων του, που τον κάνουν αυτό που είναι ο άνθρωπος. Είναι ο εγγενής χαρακτήρας ενός ατόμου. Αυτός είναι που αποτελεί την προσωπικότητα του ανθρώπου. Σώμα, ψυχή, πνεύμα. Σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, κάθε άνθρωπος γεννιέται με τη φύση του Αδάμ, η οποία είναι άγια ή αμαρτωλή. Αμαρτωλή. Έχουμε δηλαδή μια φυσική κλίση, τάση προς την ευχαρίστηση του εαυτού μας. Και το έχουμε εγγενώς, αυτό είναι μέσα μας. Το εγώ, το δικό μου, σε μένα, εγώ. Εφεσίους 2:3 λέει, μεταξύ των οποίων και εμείς πάντες ανεστράφημε ποτέ κατά τις επιθυμίες της σαρκός ημών. Πράττοντες τα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών και ήμεθα εκ φύσεως τέκνα οργής ως και η λυπή. Δηλαδή, το να ζει κανείς αυτή την κατάσταση προκαλεί την οργή του Θεού. Τέκνα οργής. Γι' αυτό ο Θεός κάνει χάρη και έλεος. Τώρα, καλή. Στέλνει παιδιά του παντού, σε όλη τη γη. Πολλούς από τους σκοτώνουνε. Το αντέχει ο Θεός αυτό. Να βλέπει τα παιδιά του να τα θανατώνουν επειδή κηρύττουν το Ευαγγέλιο. Επειδή στέκονται για τον Χριστό. Γιατί ξέρει μετά τι είναι. Ξέρει το μετά. Και προτιμάει να θυσιάσει όχι μόνο τον Υιό του, αλλά και από το Άγιο Σώμα του Κυρίου. Ο Θεός είναι που εκλέγει, ο Θεός είναι που καλεί, ο Θεός είναι που επιτρέπει. Έτσι. Για να σώσει. Για να σώσει τον άνθρωπο. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η σάρκα μας λοιπόν, ο σαρκικός μας αυτός, προκαλεί οργή στον Θεό. Δεν τη θέλει αυτή τη φύση που έχουμε. Και λαχταράει ο Θεός να μας πληρώσει με τη δική του φύση. Ρωμαίους 5:12. Δια τούτου καθώς δι' ενός ανθρώπου η αμαρτία εισήλθεν στον κόσμο και δια της αμαρτίας ο θάνατος, και ούτω διήλθεν ο θάνατος εις πάντας ανθρώπους επειδή πάντες ήμαρτων. Δεν μπορεί να πει κανείς, εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Πάντες ήμαρτων και υστερούνται τη δόξη του Θεού. Μάλιστα προσθέτει ο Παύλος Ρωμαίους 7:14 και λέει, διότι εξεύρωμεν ότι ο νόμος είναι πνευματικός, εγώ δε είμαι σαρκικός, πεπολιμένος υπό την αμαρτία. Τι θα πει πεπολιμένος? Ξεπουλημένος στην αμαρτία. Ο σαρκικός μας εαυτός, η σάρκα μας. Μια ερώτηση, εσύ θα την απαντήσεις. Περπατάς κατά σάρκα ή κατά πνεύμα? Βλέπεις κατά σάρκα ή κατά πνεύμα? Επιθυμείς κατά σάρκα ή κατά πνεύμα? Τι χαρακτηρίζει τη φύση μας? Ρωμαίους 8:8, όσοι δε είναι της σαρκός δεν δύνανται να αρέσουν στον Θεό. Τελεία και παύλα. Άρα, πού μας σωθεί ο Θεός, αδελφοί? Πού μας σωθεί? Να εξητήσουμε τη δική του φύση. Να την αποκτήσουμε πάση θυσία. Πάση θυσία. Αυτό που μας εμποδίζει να έχουμε κοινωνία με το Θεό είναι η αμαρτωλή μας φύση. Ο σαρκικός μας εαυτός. Μας κρατά δέσμευση στις αμαρτίες και τελικά οδηγεί στον πνευματικό θάνατο. Αν ο άνθρωπος επιμείνει
2: σε αυτά.
1: Μόνοι μας μπορούμε να αλλάξουμε τον εαυτό μας. Αυτή τη φύση μέσα. Ακούστε τι λέει στον Ιερεμία 13:23. Ακούστε τι λέει. Δύναται ο Αιθίωπς να αλλάξει το δέρμα αυτού. Τον αράπεις, αν τον πλένεις, το σαπούνι σου χαλάς. Αυτό κάνεις όταν προσπαθείς με δικά σου έργα, με δικούς σου κόπους, να αλλάξεις. Δεν γίνεται. Τι άλλο λέει. Ή υπάρδαλης να αλλάξει τα ποικίλματα αυτής. Μπορεί να τα αλλάξει. Όχι. Γεννιέται με αυτά. Τότε δίνεστε κι εσείς να κάνετε καλόν οι μαθώντες το κακόν. Αν μάθει ο άνθρωπος το κακό, είναι σαν να έχει πάρει τα στίγματα της πάρδαλης επάνω και δεν μπορεί να αλλάξει. Τελείωσε. Αυτή είναι η κατάνοια μας. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να ακούσουμε, να πιστέψουμε και να επικαλεστούμε τον Κύριο για βοήθεια. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Από εκεί και πέρα αναλαμβάνει ο Θεός. Γι' αυτό ο Θεός θέλει να μας κάνει μέτοχος της δικής του φύσης. Πρέπει να μας αγαπάει πάρα πολύ, αδελφοί. Πρέπει να μας αγαπάει πάρα πολύ. Εγώ νομίζω η πιο έκπληκτη θα είναι οι άγγελοι όταν μας δούνε να είμαστε τελικά εκεί. Η φύση. Μιλώντας για τη φύση του Θεού. Αναφέρεται στις ιδιότητες του Θεού, στις θεϊκές ιδιότητες του. Τις χαρακτηριστικές εγγενείς ιδιαιτερότητες και ποιότητες που έχει ο Θεός. Και φυσικά, οι δυνάμεις του. Που είναι άπειρες. Όλα στο άπειρο. Όλα, ό,τι έχει ο Θεός μέσα στη φύση του, είναι στο άπειρο. Και ξέρουμε ότι έχει άπειρες ιδιότητες ο Θεός. Πώς ξέρουμε, μας τα λέει, μας τα έχει γράψει στο λόγο του. Μας τα έχει γράψει. Ξέρουμε ότι είναι πνεύμα. Αμήν. Πνεύμα είναι ο Θεός. Άρα είναι αόρατος. Είναι παντοκράτορ. Τα πάντα είναι δικά του. Ο κτήτορας των πάντων είναι ο Κύριος. Είναι παντοδύναμος. Είναι άπειρος. Άφθαρτος. Δεν πεθαίνει, δεν αλλοιούται. Ο Θεός. Δεν αλλάζει. Γι' αυτό και μας έδωσε το στίγμα της αυθαρσίας και αιωνιότητάς του στο όνομά του. Εχγέ ασέρ εχγέ ή το Γιάχουε. Που θα πει αυτός είναι, ήταν, είναι και θα είναι ό,τι ευαρεστείτε να είναι και ό,τι τον έχουμε εμείς ανάγκη να είναι. Και δεν υπάρχει τέλος. Είναι αυθύπαρκτος ο Θεός. Δηλαδή, η πηγή της ζωής του είναι μέσα του. Εμείς είμαστε ετερόφωτα. Η πηγή της ζωής μας δεν είναι μέσα μας. Πού είναι? Ποιος κρατάει τη ζωή μας? Εκείνος. Εκείνος φύσηξε και έγινε άνθρωπος της ψυχής ζώσαν. Και αυτός είναι ο οποίος έδωσε την ικανότητα στον ανθρώπινο γένος να αναπαράγεται. Και ο κάθε ένας έχει ένα μέρος από αυτό, από την πνοή αυτή της ζωής που έδωσε ο Θεός. Η ύπαρξή μας είναι στα χέρια του Θεού. Φύσηξε. Τη στιγμή που φύσηξε, έδωσε ο Θεός ζωή. Αλλά αυτή μπορεί να την πάρει πίσω όποτε θέλει. Όποτε εκείνος κρίνει. Είναι παντογνώστης. Είναι πανταχού παρών. Πληρεί τα πάντα. Και μπορείς να Γιατί είναι άπειρα αυτά που ο Θεός έχει και είναι. Άπειρα. Είναι στο άπειρο. Μας, τι καταλαβαίνω, ότι ο Θεός φανέρωσε σε μας μόνο αυτά που του επιτρεπόταν να φανερώσει. Με την έννοια ότι ο Χριστός, θυμάστε τι είπε, λέει, εάν λέει τα γήινα δεν καταλαβαίνετε, πόσο μάλλον σας πω τα επουράνια. Και δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το Θεό. Ο Θεός είναι ανεξιχνίαστος. Άρα τι έκανε. Φανέρωσε αυτά τα οποία ήταν αναγκαία για μας, προκειμένου να γνωρίσουμε το Θεό μας. Προκειμένου να έρθουμε κοντά Του, να γίνουμε ένα με Αυτόν. Όμως, η Θεία Φύση για την οποία κάνει λόγο ο Πέτρος, γιατί είπε να γίνουμε μέτοχοι Θείας Φύσεως, είναι η ηθική φύση και ο ηθικός χαρακτήρας του Θεού. Δηλαδή αυτό που αποτελεί την ποιότητα της προσωπικότητάς Του. Της έκφρασής Του. Του τρόπου με τον οποίο σκέπτεται. Του τρόπου με τον οποίο ενεργεί ο Θεός. Δηλαδή τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι του, του χαρακτήρα του. Εάν ο Θεός θα μας παρουσιαζόταν σαν άνθρωπος, που το έκανε. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Τι χαρακτηριστικά θα είχε. Πώς θα ήτανε. Και μη κολλάς με τα εξωτερικά, γιατί και ο άνδρας και η γυναίκα έγιναν κατ' εικόνα Θεού και θα γίνουν και κατ' ομοίωση. Οπότε δεν μιλάμε γι' αυτό. Μέσα. Το χαρακτήρα. Η φύση του ονομάζεται Θεία Φύση. Θεία. Άγια Φύση. Αυτή η Άγια Φύση, αδερφή, του Θεού είναι το πολυτιμότερο αγαθό μέσα στο σύμπαν. Δεν υπάρχει τίποτα πολυτιμότερο. Τίποτα. Τα πάντα φθήνουν, χάνονται μπροστά στη δόξα της φύσης του Θεού. Αυτό που ο Θεός είναι δηλαδή. Κάτσε και σκέψου το λιγάκι. Ένα παράδειγμα. Έτσι, η σοφία είναι μια ιδιότητα του Θεού. Ωραία. Ρωτάει. Πόσο κοστίζει η σοφία. Πού μπορείς να τη βρεις. Πόσα μπορείς να πληρώσεις για να αποκτήσεις σοφία. Τα δίνει δυσανάλογα το ένα με το άλλο. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τα ουράνια, τη φύση του Θεού, το μεγαλείο Του, αυτό που ο Θεός είναι, πηγή ζωής, ομορφιάς και μεγαλείου, με οτιδήποτε εδώ κάτω. Με οτιδήποτε. Και όταν λέω οτιδήποτε, οτιδήποτε. Γι' αυτό σου λέει, θέλεις αγαπά Κύριε τον Θεό σου. Το πρώτο πράγμα. Το πρώτο πράγμα. Βλέπουμε ότι το αντικείμενο του ενδιαφέροντος και της αγάπης του Θεού είναι ο άνθρωπος. Για τον άνθρωπο, ποιο πρέπει να είναι το αντικείμενο του ενδιαφέροντος και της αγάπης του. Ο Θεός. Εάν δεν το έχεις καταλάβει, έχεις ξεγελαστεί. Δεν έχεις καταλάβει τη ζωή, δεν έχεις καταλάβει τι γίνεται γύρω μας. Το έχω πει κι άλλες φορές ότι όταν τελειώνει η μέρα και τα έχουμε πει όλα και αυτά και πάμε για ύπνο και κλείνεις τα μάτια σου και είσαι εκεί στα αλφα κύματα, θυμάστε, κάναμε το μάθημα, έτσι. Ποιος άλλος είναι κοντά σου. Πες μου. Ο άντρας σου. Η γυναίκα. Το ίδιο. Τα παιδιά. Το ίδιο. Είσαι εσύ. Και εκεί είναι ο Κύριος σου. Μέρα, νύχτα, χειμώνα, καλοκαίρι, από μωρό, σε έχει στα χέρια του μέχρι που βγάζεις άσπρα μαλλιά και βλέπεις τα εγγονάκια σου και χαίρεσαι. Σε έχει στα χέρια του ο Θεός. Σε μεγαλώνει. Γι' αυτό λέει αυτός είναι πάτερ ημών, πατέρας μας. Σε μεγαλώνει και τελικά θέλει να καταλάβεις επιτέλους τι θέλει ο Θεός. Ω, θα πάμε στον ουρανό και θα έχουμε βίλες, θα έχουμε πισίνες, θα έχουμε δρόμους με χρυσό και... Πού λέει τέτοια πράγματα ο Λόγος του Θεού? Δεν υπάρχουν το Λόγο του Θεού μέσα. Όταν πάμε στον ουρανό, αδελφοί, αυτό που θα μας τραβήξει όλη την προσοχή και όχι μόνο για μια μέρα ή δύο, είναι ο ίδιος ο Θεός. Φανταστείτε ότι ό,τι είναι ο Θεός είναι άπειρο, οπότε δεν μπορεί να τον εξερευνήσεις. Θα συνεχίζει δηλαδή να αποκαλύπτει ο Θεός τη φύση του και τη δόξα του. Έχουμε ένα αδερφό μας εκεί, τον Μιχάλη. Και αυτό το παιδί τώρα, τέλος πάντων, είχε ένα επεισόδιο, έπεσε, λιποθύμησε και τον πήγαν λιπόθυμο στο νοσοκομείο. Μας έλεγε την ομολογία του χτες, συγκινητική, φοβερά συγκινητική. Ιδιαίτερα για μας που ξέρουμε τι συμβαίνει. Και αυτός τώρα, εντάξει, δεν είχε ούτε παλμούς, είχανε κλείσει τα πνευμόνια του τελείως, του κάνανε τεκτές αναπνοές και αυτός είχε βγει από το σώμα του και έβλεπε τα πάντα γύρω του. Και έβλεπε και την νοσοκόμα, έβλεπε τη χωρίστρα της εδώ πάνω, τα μαλλιά της πως ήταν, φορούσε μια γκρή ρόμπα, παχουλή. Και μετά πέρασε μέσα στην παρουσία του Θεού. Και στάθηκα, λέει, μπροστά σε κάτι που ήταν τόσο φωτεινό, πολύ πιο φωτεινό από τον ήλιο. Αλλά μου έκανε εντύπωση αυτό, λέει. Ένιωσα τόση αγάπη. Και αυτό μεγάλωσε χωρίς μπαμπά, το παιδί. Ένιωσα να μ' αγκαλιάζει σαν να ήταν τα χέρια του γύρω μου και μ' αγκάλιαζε με αγάπη που δεν μπορούσα να την επεξεργαστώ όλη αυτή την αγάπη που μου έδειξε. Και του μιλούσε με μια σπασμένη φωνή του πόνου και της αγάπης μαζί. Και τι του λέει? Κάθε φορά που κάποιος αμαρτάνει, εγώ πονάω μέσα μου. Πονάω. Δεν υπήρχε κατάκριση στο πρόσωπό του. Ήτανε όλα ανοιχτά. Κάτω το πάτωμα ήταν σαν σύννεφο, αλλά ήταν σαν στερεό, λέει. Και δίπλα ήταν ένας άγγελος ο οποίος τον έφερε από κάτω εκεί. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση, αδερφή, είναι τι ένιωθε να βγαίνει μέσα από τον Κύριο. Που τότε δεν ήταν πιστό το παιδί. Δεν ήταν καθόλου πιστό. Και αυτό που ένιωσε από την παρουσία του Θεού, λέει, άλλαξε όλες τις σκέψεις που είχα, τις αντιλήψεις που είχα, τις παραδόσεις που είχα για τον Θεό, ότι είναι σκληρός, γιατί το κάνει εκείνο, γιατί κάνει το άλλο. Φύγανε όλα αυτά, εξατμιστήκανε. Αυτός είναι ό,τι πολύτιμότερο έχουμε. Μιλάω για όλη την ανθρωπότητα. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος θησαυρός της ύπαρξής μας και της ζωής μας. Όλα τα άλλα είναι αυτό που λέμε έτερο νεκάτερο. Είναι πηγή ζωής ο Κύριος. Πηγή χαράς. Πηγή ευφροσύνης. Πηγή πληρότητας. Μέσα στην παρουσία Του νιώθουμε πλήρης. Αυτό έλεγε το παιδί αυτό, ότι ένιωθα πλήρης και σκεφτόμουν να μην μου πει να πάω κάτω γιατί δεν θέλω. Και του είπε ο Κύριος, τώρα πρέπει να πας κάτω. Όχι Κύριε, δεν θέλω να κατέβω, σε παρακαλώ, δεν θέλω να κατέβω. Γι' αυτό λέει μη λυπήστε ως και λυπή ο Παύλος. Περί το και κοιμημένο. Γιατί μας λέει μη λυπήστε? Η χαρά που νιώθουν όταν μπαίνουν στην παρουσία του Θεού, ξεχνούν τα πάντα, δεν τους ενδιαφέρουν πλέον. Εσύ μπορεί να κλαις, να οδύρεσαι. Εκείνη είναι μέσα στη δόξα του Κυρίου. Αμήν. Και αυτή την ελπίδα μας έχει δώσει ο Θεός. Νιώθουμε πλήρης και απόλυτα ασφαλείς. Νιώθουμε ολοκλήρωση μέσα μας. Σε κάθε πτυχή του εαυτού μας. Σε κάθε μας έκφραση. Νιώθουμε πλήρης μέσα στην παρουσία του. Για πες μου, πού θα το βρεις αυτό? Πού μπορεί να το βρεις? Στην παπ, στην δισκοτέκ, στην ταβέρνα. Black Sabbath και όλα αυτά τα κου. Δεν υπάρχει, αδερφή μου. Δεν υπάρχει. Και ιδιαίτερα το λέω για τους νέους. Μην αφήσεις τον εχθρό να σου κλέψει τα χρόνια, να σου κλέψει τις καλές αποφάσεις, να σου κλέψει τον καρπό που έρχεται μέσα από μια νιώτη που είναι αφιερωμένη στο Θεό. Ξέρω πολύ καλά τι σας λέω.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Θεός μας δίνει το δικαίωμα να γίνουμε μέτοχοι του πλούτου αυτού, ο οποίος ξεπερνά κάθε νου. Όλος ο πλούτος που έχει ο Θεός για σένα και για μένα είναι κρυμμένος μέσα στον Χριστό. Μου κάνει εντύπωση που λέει είναι κρυμμένη. Και ο εδάφιο, Κολοσσαίς Β 2, λέει «Δια να παρηγορηθώσει η καρδία αυτών ενωθέντων ομού εν αγάπη εις πάντα πλούτων της πληροφορίας της συνέσεως». Έχει να κάνει με σύνεση, έχει να κάνει με σοφία. Με αποκάλυψη για να σου γνωριστεί ο Θεός και να σου γνωρίσει το μυστήριο του Θεού Χριστού. Ώστε να γνωρίσω σοι το μυστήριο, λέει στο βάβα του Θεού και Πατρός και του Χριστού. Για να πάμε λίγο. Α, το UBS. Πολύ ωραία. Λοιπόν, το UBS, κοιτάξτε τι λέει. Είναι να παρακληθώ στην καρδία αυτών συμβιβασθέντες εν αγάπη και εις παν πλούτος της πληροφορίας της συνέσεως εις επίγνωση του μυστηρίου του Θεού Χριστού. Ο Θεός Χριστός. Δηλαδή, ο Θεός εν σαρκή. Ο Θεός εν Χριστώ. Μέσα στο μυστήριο αυτό είναι κρυμμένη η θησαυρή. Όλοι ξέρουμε το παραμύθι με το κρυμμένο θησαυρό. Έστω και παιχνίδι να είναι, τι πρέπει να κάνεις για να το βρεις. Δεν το ψάξεις. Ιδιαίτερα μα είναι πραγματικός θησαυρός. Γήινος. Θα ψάξεις, θα ξοδέψεις, θα ξοδευτείς από χρόνια και κόπο και αν το βρεις. Μέσα στο μυστήριο του Θεού Χριστού, που είναι το μυστήριο της ευσεβίας, ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Είναι κρυμμένη όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσης. Όλη η θησαυρή. Α Τιμωθέου 3:16 λέει «Και αναντηρήτως το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα». Στο κείμενο λέει «ως ο οποίος» είναι αναφορική αντωνυμία. Και πρέπει, για να βρεις τώρα το υποκείμενο πρέπει να ψάξεις πιο πάνω. Και λέει «την εκκλησία του Θεού», για να γνωρίζεις πώς να συμπεριφέρεσαι στην εκκλησία του Θεού του ζώντος, ως εφανερώθη εν σαρκή. Ο οποίος ποιος δηλαδή. Ο Θεός ο ζών εφανερώθη εν σαρκή. Όταν λέει εν σαρκή εννοεί τον άνθρωπο. Πάσα σάρξ. Θέλω και το πνεύμα μου επί πάσαν σάρκα. Όπου βλέπουμε τον όρο σάρκα έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Έτσι εκτός λίγες περιπτώσεις που μπορεί να αναφέρεται στη σάρκα αυτή κατά αυτή. Αλλά ο Θεός δεν κατοικεί, αδελφοί, σε ένα κομμάτι σάρκα. Πού κατοικεί. Ο Θεός είναι πνεύμα. Πού κατοικεί. Στο πνεύμα του ανθρώπου. Κατοίκησε μέσα στον Χριστό. Έχουμε καταλάβει το μυστήριο του Θεού Χριστού. Τουλάχιστον μας έχει ανοιχθεί να μπορούμε να μετέχουμε, γιατί σε αυτό πρέπει να μετέχουμε. Αλλιώς δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη φύση του Θεού. Και το ωραίο ποιο είναι, ότι ο Θεός φανέρωσε, αδελφοί, φανέρωσε αυτό που θέλει να κάνεις, το φανέρωσε όλο εν Χριστώ. Φαντάσου λίγο τον Κύριο, άνθρωπο. Στο ξυλουργείο δούλευε. Η μητέρα του, η Μαριά, ο θετός του πατέρας, ο Ιωσήφ, και είχε από πίσω τουλάχιστον άλλα 6 αδέρφια. 7, πόσα ήταν. 4 και 2, 6. Έτσι, 6 και ο Χριστός 7. Πρωτότοκος ο Χριστός, της Μαριάμ. Μεγάλωσε όπως εσύ και εγώ. Έπρεπε να δουλέψει, να βγάλει μεροκάματα. Από ό,τι φαίνεται ο Ιωσήφ είχε πεθάνει νωρίς ο άνθρωπος. Δεν το βλέπουμε πουθενά στα Ευαγγέλια, εκτός όταν ο Χριστός ήταν μικρός. Που φαίνεται ότι ο Χριστός επομίστηκε όλη την ευθύνη της οικογένειάς του. δούλευε. Δεν ήτανε ζαχαροπεμπές. Ούτε ήτανε του γραφείου. Που δεν είναι κακό, κάποιοι δουλεύουν στο γραφείο. Τον πέρασε μέσα από όλες τις καταστάσεις που μπορεί να περάσεις εσύ. Λέει, πειραστείς κατά πάντα καθομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας. Χωρίς αμαρτία. Και φτάνει 30 χρονών και έρχεται ο Θεός και συμμαρτυρεί στο βάπτισμα. Πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Ούτως είναι ο Υιός μου, ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην. Μέχρι τότε δεν έχουμε, βλέπουμε ο Χριστός να έκανε κάποιο θαύμα, να στάθηκε σε πλήθη να κηρύξει, να κάνει κάτι τέλος πάντων, να πει κανείς ότι είναι προφήτης ή κήρυκας. Τίποτα. Πώς ευαρέστησε τον Θεό. Τόσο, ώστε να κατοικήσει ο Θεός μέσα του. Ο Χριστός δεν έγινε απλά μέτοχος, έγινε ο κληρονόμος. Μέσα του κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Ευαρέστησε τον Θεό τέλεια, ώστε ο Θεός τον έκανε φανέρωσή του. Θες να με δεις, εδώ είμαι. Τόσο καιρό είμαι μαζί σου, Φίλιππε, και δεν με γνώρισες. Ως τη είδε με ήδη πατέρα. Μιλούσε μέσα από το στόμα του, εργαζόταν μέσα από τα χέρια του, μέσα από τα σπλάχνα του βλέπουμε την αγάπη του, πόσο νοιαζότανε για τους ανθρώπους. Είχαν ξεμείνει πεινασμένοι για να ακούσουν οι άνθρωποι και δεν είχαν σούπερ μάρκετ δίπλα να πάνε να πάρουν να φάνε κάτι. Τους νοιάστηκε. Ναι, αυτός είναι ο Θεός μας. Τους νοιάστηκε. Όταν γουργουρίζει το τομάχι σου και δεν έχεις, ο Θεός σε νοιάζεται. Να πούμε αμήν. Αμήν. Αμήν. Και τους τάισε. Όχι μια, δύο φορές τους τάισε. Φαντάσου τώρα να έχεις μέσα σου όλο το πλήρωμα. Όλο το πλήρωμα. Τι μπορείς να κάνεις. Τι έκανε ο Χριστός. Έκανε κάτι ενάντια στο θέλημα του Θεού. Άφησε τη σάρκα του να τον παρασύρει. Άφησε τον διάβολο να τον παρασύρει. Μα έχεις τα χέρια σου τη δύναμη όλη. Μπορείς να κάνεις τις πέτρες διαμάντια, χρυσάφια, να γίνεις κυρίαρχος του κόσμου. Για πολλούς αυτό είναι μεγάλος πειρασμός. Εάν όμως κάτσεις και το σκεφτείς, είναι η πιο ανόητη ιδέα που μπορεί να έχει κανείς. Να θέλει να γίνει πρωθυπουργός ή πρόεδρος κλπ. Σε έναν κόσμο ο οποίος είναι γεμάτος κατσίκια και τράγους. Οι μισοί μισούν τους άλλους μισούς και όποιος βγει θα έχει τους άλλους μισούς εναντίον του. Να λένε ό,τι μπορεί να φανταστείς. Να μας λείπει. Γι' αυτό λέει να προσευχόμαστε. Αμήν. Να προσευχόμαστε για αυτούς που μας, για τους άρχοντες. Αυτό το κάνουμε. Τι κρύφτηκε μέσα στο Χριστό. Τι κρύφτηκε μέσα του. Πρέπει να κοιτάξεις το λόγο να δεις τι κρύφτηκε μέσα του. Πώς ο Κύριος μας, ενώ ήταν ένας φυσιολογικός άνθρωπος, χωρίς χρήματα στη τσέπη, το θυμάστε, είχαμε πει το παράδειγμα με το ψάρι, που δεν είχαν τα δίδραχμα, ήταν ο Πέτρος με τον Χριστό και δεν είχαν ούτε το δίδραχμα να δώσουν για, που ήταν ο φόρος του ναού. Και κάθε Ισραηλίτης έπρεπε να το δώσει αυτό. Σε αυτή την κατάσταση ήταν. Τον συντηρούσαν άλλοι. Και ο Χριστός το ανεχότανε αυτό. Που πολλές φορές είναι ταπεινωτικό να έρθει να σου πει αδερφό σου, αδερφέ, πάρε αυτά σε παρακαλώ. Και

η κοινωνία με τον Πατέρα. Πάμε λίγο, Α Ιωάννου 1-3. Η κοινωνία δε ημών είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού, λέει ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης το κατάλαβε. Η κοινωνία, η μετοχή που έχουμε. Είναι με τον Πατέρα και τον Υιό, είναι στη σχέση του Θεού με τον Υιό. Μας έκανε ένα μοντέλο ο Κύριος για να δούμε τι θέλει για μας. Για ένα πράγμα είναι ανάγκη. Μάρθα, Μάρθα. Ακούνε οι Μάρθες. Μάρθα, Μάρθα. Μεριμνάς και θορυβάζεις περί πολλών. Αλλά για ένα πράγμα είναι. Δεν μας λέει τι είναι το ένα. Γιατί εξυπακούεται, αδερφοί. Στο σπίτι της μέσα ήταν ο Κύριος της δόξης. Ο Κύριος της δόξης. Η κοινωνία μας, η μετοχή μας είναι με τον Πατέρα και τον Υιό. Στη σχέση αυτή μέσα στην οποία είναι κρυμμένη όλη η θησαυρή της γνώσεως και της σοφίας. Όταν λέει ότι θέλει να γίνουμε κοινωνία θείας φύσεως, άραγε σε ποιο ακριβώς στοιχείο στρέφεται όσον αφορά την πληρότητα του Θεού. Γιατί ο Θεός είναι πάντο δύναμος, πάντο κράτος. Πού θέλει να μας κάνει μέτοχους. Σε τι. Πρόκειται για τις ηθικές αρετές του. Τις ηθικές αρετές, το χαρακτήρα του. Ακούστε τι λέει Εβραίους 1-3. Λέει, όστις, ο Υιός δηλαδή, είναι απαύγασμα της δόξης. Απαυγή είναι ακτινοβολία. Η απαυγή είναι ακτινοβολία. Όπως είναι ο ήλιος, η ακτινοβολία είναι η απαυγή του. Η απαυγή της δόξης. Αυτό δηλαδή που μπορείς να δεις από τη δόξα του Θεού. Και ο χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού. Ο χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού. Έχουν γίνει του κόσμου ζυμώσεις μέσα στην εκκλησιαστική ιστορία. Άλλαξαν τη θεότητα, άλλαξαν κατά τα πρότυπα των αυτοκρατόρων, άλλαξαν τη διδασκαλία και αν ρωτήσεις κάποιον έξω, ο Θεός πόσες υποστάσεις έχει, τι θα σου πει. Τρεις. Πού τις βρήκανε. Γιατί λέει καθαρά εδώ ότι είναι ο χαρακτήρ της υποστάσεως, της μιας υποστάσεως. Έχουμε δηλαδή τη σφραγίδα και το αποτύπωμα. Αυτό το αποτύπωμα λέγεται χαρακτήρας, είναι η φωτοτυπία δηλαδή. Αυτό μπορείς να δεις. Η εικόνα του Θεού. Ο χαρακτήρ της υποστάσεως του. Πώς θα γνωρίσουμε τον Θεό. Πρέπει να γνωρίσεις τον Υιό. Εκεί εκφράστηκε ο Θεός. Εκεί φανέρωσε το αόρατο της υπόστασής του. Εκεί φανέρωσε το αόρατο του χαρακτήρα της υπόστασής του ο Θεός. Στο πρόσωπο του Χριστού. Στο πρόσωπο του Χριστού. Μια ερώτηση έχω να κάνω. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Βάσει του οποίου ενεργούνται και ενεργοποιούνται οι δυνάμεις του Θεού. Παντοκρατορία του, παντοδυναμία του, παντογνωσία του. Τι είναι αυτό που τα κινεί. Δεν είναι ένα πράγμα μόνο η αγάπη, το έλεος, η χάρη του. Άρα τι είναι. Ο χαρακτήρας του Θεού. Ο χαρακτήρας. Ο ηθικός χαρακτήρας του Θεού αποφασίζει για το πότε και αν και πόσο και πού θα εκφραστεί το μεγαλείο του Θεού. Το καταλάβαμε αυτό. Μέσα στο Χριστό. Έτσι. Τους είδε πεινασμένους. Τι έχετε. 5 άρτους και 2 ψάρια. Φέρτε τα εδώ. Τι έγινε εκείνη την ώρα. Αφού προσευχήθηκε ο Κύριος. Τι έγινε. Ποιες δυνάμεις ενέργησαν από το Πνεύμα του Θεού ώστε να πολλαπλασιαστούν όλα αυτά και να φάνε 5.000 άνδρες.

0: φορές, συν γυναίκες, παιδιά, παππούδες, γιαγιάδες, βάλε 15 και λίγο είναι, χιλιάδες. Τι ενέργησε? Η παντοδυναμία του. Μπορεί να κάνει τα πάντα ο Θεός. Ναι, αλλά τι ήταν αυτό που κίνησε την παντοδυναμία? Η σπλαχνία του. Μέρος του χαρακτήρα του. Αυτό θέλω να το καταλάβουμε. Γιατί θα το χρειαστούμε τώρα. Ο ηθικός χαρακτήρας του Θεού είναι ο παράγοντας βάση του οποίου λειτουργούν οι δυνάμεις του. Το πιάσαμε αυτό? Το ξαναλέω. Ο ηθικός χαρακτήρας του Θεού είναι ο παράγοντας βάση του οποίου λειτουργούνται οι δυνάμεις του
1: που
0: Θεού.
1: Που σημαίνει ότι ο Θεός δεν θα κάνει ανόητα και τρελά πράγματα. Ό,τι κάνει ο Θεός, άρα, είναι με βάση τον Άγιο χαρακτήρα που έχει.
0: Γι' αυτό είπε ο Ιώβ στη γυναίκα του, όταν του είπε βλαστήμησε το Θεό και πέθανε, τώρα ελάλησες ως μία των αφρόνων γυναικών, της λέει. Γιατί απέδωσε αφροσύνη στο Θεό. Το καταλαβαίνουμε, αδελφοί. Δεν μου επιτρέπεται να πω ό,τι και να μου γίνει. Ό,τι και να μου γίνει. Εντάξει, ο Θεός με φυλάει, αλλά ό,τι και να μου γίνει, δεν μπορώ να πω. Θεέ μου, γιατί το έκανες? Θα λες και ο Θεός είναι κάποιος τρελός στο θρόνο. Και νευριάζει και κάνει σαν το Δία. Με τους κεραυνούς. Όχι, αδελφοί, ο Θεός μας δεν είναι έτσι. Τώρα, η αποκάλυψη για σήμερα ποια είναι? Με τον ίδιο τρόπο ο Θεός λειτουργούσε μέσα από τον Χριστό. Αμήν. Δηλαδή, έκανε, χρησιμοποιούσε ο Χριστός τις δυνάμεις της θεότητας που κατοικούσε και κατοικεί πλήρως μέσα του, μόνο σύμφωνα με την καρδιά του Θεού, σύμφωνα με το νου του Θεού, σύμφωνα με τα σπλάχνα του Θεού, σύμφωνα με το χαρακτήρα του. Ποτέ, ποτέ δεν πρόσβαλε την εμπιστοσύνη που του έδειξε ο Θεός. Ο Ιούδας κρατούσε, λέει, το γλωσσόκομο, το ταμείο. Πρόδωσε την εμπιστοσύνη του Κυρίου. Την πρόδωσε. Τη στιγμή που ξεκινάς να κάνεις κάτι με δικά σου προσωπικά, εγωκεντρικά ελαττήρια, κάνεις το ίδιο πράγμα. Και προχωράω. Σε βάπτισε ο Κύριος με το Πνεύμα το Άγιο. Πόσοι έχουμε λάβει το Πνεύμα το Άγιο? Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Το ίδιο πνεύμα που ήταν στο Χριστό είναι και μέσα μας. Άλλο μέτρο εκείνος, άλλο εμείς, όμως το πνεύμα του είναι εντός μας. Αμήν. Είμαστε ναός του Αγίου Πνεύματος. Και ατομικά και όλοι μαζί η Εκκλησία είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Κατοικεί ο Θεός μέσα σου. Μας έδωσε χαρίσματα του Πνεύματος. 9 και περισσότερα ακόμα. Απλά εκεί λέει 9. Α' Κορινθίους 12. 9. Μας έδωσε τα λαλούμενα, προφητεία, γλώσσες, ερμηνεία γλωσσών. Μας έδωσε τις διάκρισεις, πνεύμα διάκρισης, χάρισμα του λόγου γνώσεως και λόγου σοφίας, θα είναι της διάκρισης, και άλλα 3 είναι δυνάμεων. Θαύματα, θεραπείες και λόγος πίστης. Μέσα από αυτά εκφράζεται το μεγαλείο του Θεού. Βλέπεις έναν άνθρωπο, έρχεται κοντά σου και ξαφνικά σου δείχνει ο Κύριος πού είναι το πρόβλημά του. Γιατί? Για να το βοηθήσεις. Εκεί τι, ποια δύναμη του εκφράζεται? Ποια? Όταν εσύ δεν το ξέρεις, πρώτη φορά το βλέπεις, αλλά σου αποκαλύπτει ο Κύριος τι συμβαίνει μέσα του για να τον βοηθήσεις να προσευχηθείς. Παντογνωσία. Σου φέρνει μπροστά ένα άτομο το οποίο από πολιομελίτιδα το πόδι του είναι 6 πόντους πιο κοντό από 9 χρονών και είναι 30 χρονών γυναίκα. Εκεί τώρα βάζεις τα χέρια σου στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ποια δύναμη εξαπολύεται εκεί?
1: Η παντοδυναμία του. Διατάζει τα στοιχεία της ύλης και ανταποκρίνονται. Από μέσα μας, λοιπόν, ενεργούνται οι δυνάμεις του Θεού. Αμήν. Και έχουμε δει, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, έχουμε δει τη δόξα τω Θεώ. Τα μεγαλεία του Θεού. Με ποικίλους τρόπους. Ναι. Η έμφαση όμως του Πνεύματος του Θεού, δηλαδή, πού είναι. Έχει η Εκκλησία, έχει διδαχθεί για τα χαρίσματα. Καλός, πολύ καλός. Έχουμε διδαχθεί πώς να τα λειτουργούμε, τι κάνουν το ένα το άλλο, όλα αυτά. Αλλά τι μας λείπει στην ουσία, αδελφοί. Μας λείπει το να ταυτιστούμε με το χαρακτήρα του Χριστού, ο οποίος είναι ο χαρακτήρας του Θεού. Γιατί χωρίς το χαρακτήρα, όταν δεν έχω χαρακτήρα και θέλω να κάνω πράγματα, ο Θεός να φυλάει τους από κάτω. Η πιο μεγάλη μάστιγα σήμερα στην Εκκλησία είναι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν χαρίσματα, αλλά χωρίς τον χαρακτήρα που πρέπει να είναι από πίσω. Γιατί θέλουν να δείξουν, να φανούν, εγώ είμαι αυτό, κάνω εκείνο. Και λείπει ο χαρακτήρας. Πέστε μου, μέχρι πού μπορεί να φτάσουν οι άνθρωποι αυτοί. Τι θα τους συμβεί. Κάποια στιγμή δεν θα λειτουργεί τίποτε από το Πνεύμα του Θεού. Τίποτε. Και αρχίζουν μετά με τη σάρκα να θέλουν να αναπληρώσουν το κενό και έχουμε ψευδοπροφητείες, έχουμε διάφορες άλλες εκδηλώσεις που το Πνεύμα του Θεού δεν κάνει τίποτα. Δεν κάνει. Έχουμε βάλει το βάρος αλλού και όχι σε αυτό που είναι ανάγκη. Αδελφοί. Τα έδωσε τα χαρίσματα, έδωσε τις επαγγελίες για να γίνουμε μέτοχοι θείας φύσεως, δηλαδή να μετέχουμε στο χαρακτήρα του. Να γίνουμε σαν και αυτόν. Τι να το κάνει ο Θεός. Και αυτό το παράδειγμα φέρνει πολλές φορές. Το ανδρόγυνο, ο άνδρας αγαπάει τη γυναίκα του, αλλά είναι μια γυναίκα η οποία νοιάζεται για πολλά και διάφορα και όχι τόσο για τον άντρα της. Θέλει το σπίτι, θέλει τα μάξι, θέλει το ένα, θέλει το άλλο και αυτά. Πώς έχετε δει το βιολιστή στη στέγη. Πώς το έχετε δει. Ένα έργο. Συστήνω να το δείτε. Ναι, το κάνανε μια Ιουδαϊκή οικογένεια, τέλος πάντων. Και ρωτάει ο άντρας τη γυναίκα του. Μ' αγαπάς. Και λέει, μα κάθε μέρα σου πλένω τα πιάτα, σου σκουπίζω και αυτά. Ναι, αλλά μ' αγαπάς. Εγώ σου έκανα παιδιά, σου έκανα το ένα, σου έκανα το άλλο. Μα μ' αγαπάς. Αυτό ρωτάει και ο Θεός. Αγαπάμε εκείνον. Τι είπε ο Κύριος τον Πέτρο. Πέτρο, με αγαπάς. Περισσότερο από αυτά. Με αγαπάς. Ταξιδεύεις τη ζωή αυτή, γλιστράς. Φεύγεις, ο χρόνος φεύγει. Και ο Κύριος σε ρωτάει, μ' αγαπάς. Χρησιμοποιείς όλα αυτά που είναι δικά μου, το οξυγόνο που αναπνέεις, το νερό που πίνεις, η τροφή που τρως, ο χώρος που κινείσαι, είναι εγώ τα φτιάξα για σένα, επειδή σε αγαπώ. Μ' αγαπάς. Κύριε, σε ευχαριστούμε για το φάι που μας δίνεις. Εντάξει. Κύριε, σε ευχαριστώ για τα παιδάκια που μου έδωσες. Σε ευχαριστώ για τα εγγονάκια. Εντάξει. Αλλά τι περιμένει ο Κύριος, αδελφοί. Ποια είναι η λαχτάρα του, η μεγάλη. Θέλω να σε κάνω όπως είμαι εγώ. Να σου δώσω όλο το είναι μου, τη δόξα μου, το μεγαλείο μου. Να σε λαμπρύνω, να σε φωτίσω, να σε πλημμυρίσω με όλη τη δόξα μου. Ο Θεός, Αυτός είναι ο Θεός. Σκέφτεται θεϊκά. Εμείς πώς σκεφτόμαστε? Ακόμα μετράμε πενταροδεκάρες, ενώ μας έχει αμύθιτους θησαυρούς. Και εμείς είμαστε. Τελευταίο θέλω να κοιτάξουμε λίγο. Γαλάθιας 5:17. Διότι η σάρξ επιθυμεί εναντία του πνεύματος. Το δε πνεύμα εναντία της σαρκός. Τα αυτά δε αντίκινται προσάλληλα, ώστε εκείνα τα οποία θέλετε να μην πράττετε. Έχουμε μια μάχη εκεί. Σάρκα και πνεύμα. Αλλά αν οδηγήσετε υπό του πνεύματος, δεν είστε υπονόμων. Φανερά δε είναι τα έργα της σαρκός, τα οποία είναι μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρία, φαρμακεία. Δηλαδή, εάν αρνηθείς τον Θεό, αυτός είναι ο καρπός της ζωής σου. Μέσα στις γενικές γραμμές. Ειδωλολατρία, φαρμακεία, έχθρα, έρηδε, ζηλοτυπία, θυμή, μάχη, διχοστασία, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη και τα όμοια τούτων περί των οποίων σας προλέγω καθώς και προείπων ότι τα τι αυτά πράττονται στη Βασιλεία Θεού δεν θέλουσι κληρονομήσει. Τελείωσε αυτό. Οι τα τι αυτά πράττονται στη Βασιλεία Θεού δεν θέλουσι κληρονομήσει. Τέτοιοι ήμασταν πριν μας γνώρισε ο Κύριος. Πριν γνωρίσουμε τον Κύριο. Δεν μας γνώριζε. Αμήν. Τώρα, ακούστε τι λέει. Ο δε καρπός του πνεύματος, δηλαδή αυτό που πασχίζει το πνεύμα του Θεού να φέρει μέσα σου, που είναι ο ηθικός χαρακτήρας του Κυρίου. Πώς είναι ο χαρακτήρας του? Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστη, πραώτης, εγκράτη. Ακούστε τώρα τι λέει, γιατί αυτή τη φράση δεν δίνουμε έμφαση στη φράση αυτή. Κατά τον τιούτον δεν υπάρχει τι? Νόμος. Και όπου δεν υπάρχει νόμος, πέστε το μου, δεν υπάρχει αμαρτία. Και όπου δεν υπάρχει αμαρτία, αυτόν η ζωή. Γιατί έβαλε ο Θεός τον νόμο, αδερφή? Για να σου πει τι είναι αμαρτία, ώστε να μην το κάνεις. Να σε φυλάξει. Να σε προστατέψει. Αυτό είναι ο νόμος. Αλλά λέει, κατά τον τιούτον δεν υπάρχει νόμος. Δηλαδή, ο Θεός σου λέει, παιδί μου, αγάπα όσο θες. Να χαίρεσαι καθ' υπερβολή. Δεν σου βάζει όριο, δεν σου βάζει stop εκεί. Δεν υπάρχει νόμος εκεί πέρα. Γιατί εκεί εκπληρώνεται ο νόμος. Όταν τελικά αφήσεις τον Κύριο να κάνει αυτό το έργο μέσα σου, να σε κάνει μέτοχο της φύσης του. Να νιώθεις ένα με τον Θεό. Να νιώθεις αυτό που εκείνος νιώθει. Η σκοπή του είναι σκοπή σου. Ο λόγος του είναι λόγος σου. Το θέλημά του είναι θέλημά σου. Όπως ακριβώς έκανε ο Χριστός. Το έργο του είναι έργο σου. Η αγωνία που έχει είναι και δική σου. Μέτοχη. Μέτοχη. Εκπληρώνεται ο νόμος. Και όπου δεν υπάρχει αμαρτία, τι άλλο δεν υπάρχει? Θάνατος. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Εάν είχες το ερώτημα πώς θα ζήσουμε αιώνια. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Εγώ, λέει, ήρθα ο Χριστός για να έχω στη ζωή και αυτήν εν αυθονία. Γι' αυτό είστε. Θα τον αφήσουμε να κάνει αυτό που λαχταράει ο Κύριος, αυτό που επιθυμεί? Ας σηκωθούμε, παρακαλώ. Κύριε Ιησού, είμαστε μπροστά σου το βράδυ αυτό. Σε ευχαριστούμε για το λόγο σου, Κύριε. Γιατί μας ανοίγεις πράγματα θαυμάσια. Έξοχα, Κύριε. Και θέλεις η Εκκλησία σου να γεμίσει με τη λαμπρότητά σου, Κύριε, με τη δόξα σου. Πόσο ποθούμε, Κύριε, να κατέβει η παρουσία σου. Να γίνει αισθητή. Όπως εκείνη είναι φέλη, Κύριε, η στήλη πυρός. Ώστε ο καθένας που έρχεται εδώ να καταλαβαίνει ότι εσύ είσαι εδώ παρόν. Κύριε, προσεύχομαι να έρθει εκείνη η ώρα που ο λαός σου θα έρχεται πλήρης Πνεύματος Αγίου. Δεν θα ερχόμαστε πεινασμένοι, κουρασμένοι, φορτωμένοι με χίλια δυο πράγματα και περιμένουμε να μας υπηρετήσεις που το θες αυτό και το κάνεις και σε ευχαριστούμε. Αλλά θα ερχόμαστε πλήρης Πνεύματος Αγίου. Ω, για να μπορεί το Πνεύμα σου να ξεχυθεί επάνω μας, Κύριε. Να φανερωθεί η δόξα σου, Χριστέ μου. Το καλό σου, η ομορφιά σου. Και τότε οι άνθρωποι δεν θα χρειάζεται να τους πούμε έλα. Γιατί θα έρχονται. Επειδή εσύ μας έκανες να πεινάμε και να διψάμε για τη δικαιοσύνη σου, Κύριε. Και ξέρουμε ότι υπάρχει τόσος καλός κόσμος έξω, οι οποίοι πεινούν και διψούν για σένα. Και προσεύχονται και κράζουν, Κύριε. Ω, έλα πάνω στην εκκλησία σου, Βασιλιά μου. Άλλαξε μας, μεταμόρφωσε μας. Κάνε μας μέτοχους. Στο πιο μεγάλο, υπέροχο, θαυμάσιο θησαυρό που είναι η φύση σου, ο χαράκτηρας σου, Κύριε. Να είμαστε σαν και σένα. Και τότε δεν θα υπάρχει περιορισμός στην έκφραση και έκχυση των δυνάμεών σου, Κύριε. Θέλουμε σημεία, θέλουμε τεράστια για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σου, Ιησού. Και εσύ θα το κάνεις, Κύριε. Μέσα από καρδιές οι οποίες είναι γεμάτες από το χαρακτήρα το δικό σου, Κύριε. Όχι πια σάρκα. Όχι πια η βασιλεία του εγώ. Αλλά εσύ να βασιλεύσεις, Κύριε. Σε ευλογούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα σήμερα το βράδυ. Αμήν, Κύριε μας. Αμήν. Σε ευχαριστούμε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί, κεφάλαιο 17. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Μίλησε στους γιους Ισραήλ και πάρε από καθέναν από αυτούς μία ράβδο, σύμφωνα με την οικογένεια των πατέρων τους, από όλους τους άρχοντες τους, σύμφωνα με την οικογένεια των πατέρων τους. 12 ράβδους. Καθενός το όνομα γράψε το επάνω στη ράβδο του. Και το όνομα του Ααρών γράψε το επάνω στη ράβδο του Λεβί. Επειδή μία ράβδος θα υπάρχει για καθέναν αρχηγό της οικογένειας των πατέρων τους. Και θα τις αποθέσεις στη σκηνή του μαρτυρίου, μπροστά στο μαρτύριο, όπου θα βρίσκομαι μαζί σας. Και η ράβδος του ανθρώπου που θα εκλέξω θα βλαστήσει. Και θα κάνω να πάψουν από μπροστά μου οι γονγκισμοί των γιών Ισραήλ, που αυτοί γονγίζουν εναντίον σας». Και ο Μωυσής μίλησε στους γιους Ισραήλ και του έδωσαν όλοι οι άρχοντες τους από μία ράβδο, κάθε ένας άρχοντας, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατέρων τους, 12 ράβδους. Και η ράβδος του Ααρών ήταν ανάμεσα στις ράβδους τους. Και ο Μωυσής απέθεσε τις ράβδους μπροστά στον Κύριο, στη σκηνή του μαρτυρίου. Και την επόμενη μέρα μπήκε ο Μωυσής στη σκηνή του μαρτυρίου. Και να, η ράβδος του Ααρών, για την οικογένεια του Λεβί, βλάστησε και έβγαλε βλαστό και παρήγαγε άνθη και έδωσε αμύγδαλα. Και ο Μωυσής έφερε έξω όλες τις ράβδους μπροστά από τον Κύριο, προς όλους τους γιους Ισραήλ. Και αυτοί είδαν και πήραν καθένα στη ράβδο του. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Απόθεσε τη ράβδο του Ααρών μπροστά στο μαρτύριο, για να φυλάγεται ως σημείο στους γιους της αποστασίας. Και θα σταματήσεις ολοκληρωτικά από μένα τους γονγισμούς τους, για να μην πεθάνουν». Και ο Μωυσής έκανε όπως τον πρόσταξε ο Κύριος. Έτσι έκανε. Και οι γιοι Ισραήλ είπαν στο Μωυσή λέγοντας: «Δες, εμείς πεθαίνουμε, αφανιζόμαστε, όλοι αφανιζόμαστε. Καθένας που πλησιάζει, εκείνος που πλησιάζει στη σκηνή του Κυρίου, πεθαίνει. Θα εκλείψουμε όλοι πεθαίνοντας». Αριθμοί, κεφάλαιο 18. Και ο Κύριος είπε στον Ααρών: «Εσύ και η γη σου και η οικογένεια του πατέρα σου μαζί με σένα θα βαστάζετε την ανομία του Αγιαστηρίου. Και εσύ και η γη σου μαζί με σένα θα βαστάζετε την ανομία της ιερατείας σας. Και ακόμα τους αδελφούς σου, τη φυλή του Λεβί, τη φυλή του πατέρα σου, να φέρεις μαζί σου, για να είναι ενωμένοι μαζί σου και να σε υπηρετούν. Εσύ όμως και η γη σου μαζί με σένα θα υπηρετείτε μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου. Και θα τηρούν τις υπηρεσίες σου και τις υπηρεσίες ολόκληρης της σκηνής. Μόνο στα σκεύη του αγιαστηρίου και στο θυσιαστήριο δεν θα πλησιάζουν, για να μην πεθάνουν, ούτε αυτοί ούτε εσείς. Και θα είναι ενωμένοι μαζί σου και θα τηρούν τις υπηρεσίες της σκηνής του μαρτυρίου σε όλες τις υπηρεσίες της σκηνής. Και ξένος δεν θα σας πλησιάζει. Και θα τηρείτε τις υπηρεσίες του αγιαστηρίου και τις υπηρεσίες του θυσιαστηρίου και δεν θα είναι πλέον οργή στους γιους Ισραήλ. Και εγώ, δέστε, πήρα τους αδελφούς σας, τους Λεβίτες, μέσα από τους γιους Ισραήλ. Αυτοί είναι δοσμένοι σε εσάς ως δώρο για τον Κύριο, για να εκτελούν τις υπηρεσίες της σκηνής του μαρτυρίου. Και εσύ και η γη σου μαζί με σένα θα τηρείτε την ιερατεία σας σε όλες τις υποθέσεις του θυσιαστηρίου και σε εκείνες μέσα από το παραπέτασμα και θα κάνετε την υπηρεσία. Δώρο έδωσα την υπηρεσία της ιερατείας σας και όποιος ξένος πλησιάσει θα θανατώνεται». Και ο Κύριος είπε στον Ααρών: «Δες, εγώ έδωσα ακόμη σε σένα την επιστασία των προσφορών μου που υψώνονται και από όλα τα αγιασμένα από τους γιους Ισραήλ. Σε σένα τα έδωσα για το χρήσμα και στους γιους σου σε ένα αιώνιο θεσμό. Τούτο θα είναι δικό σου από τα αγιότατα, από αυτά που προσφέρονται με φωτιά. Όλα τα δώρα τους, όλες οι προσφορές τους από άλφητα και όλες οι προσφορές τους περί αμαρτίας, και όλες οι προσφορές τους περί ανομίας που θα αποδίδουν σε μένα, θα είναι αγιότατα για σένα και για τους γιους σου. Στο Άγιο των Αγίων θα τα τρώτε. Κάθε αρσενικό θα τα τρώει. Άγια θα είναι σε σένα. δικό σου είναι και τούτο, η προσφορά από τα δώρα τους που υψώνεται μαζί με όλες τις κινητές προσφορές των γιών Ισραήλ. Σε σένα τα έδωσα και στους γιους σου και στις θυγατέρες σου μαζί με σένα. Σε ένα αιώνιο θεσμό. Κάθε καθαρός στην οικογένειά σου θα τα τρώει. Όλο το καλύτερο από το λάδι και όλο το καλύτερο από το κρασί και το σιτάρι. Τις απαρχές τους, όσα προσφέρουν στον Κύριο, σε σένα τα έδωσα. Όλα τα πρωτογεννήματα της γης, όσα φέρνουν στον Κύριο, δικά σου θα είναι. Κάθε καθαρός στην οικογένειά σου θα τα τρώει. Κάθε καθιέρωμα του Ισραήλ θα είναι δικό σου. Καθένα που διανοίγει μήτρα από κάθε σάρκα που θα προσφέρουν στον Κύριο από άνθρωπο μέχρι κτίνος, δικό σου θα είναι. Αλλά τα πρωτότοκα των ανθρώπων θα εξαγοράζονται οπωσδήποτε και τα πρωτότοκα των κτηνών των ακαθάρτων θα εξαγοράζονται. Και όσα πρέπει να εξαγοραστούν από ηλικίας ενός μήνα θα εξαγοράζονται σύμφωνα με την εκτίμησή σου για 5 σύκλους ασήμι σύμφωνα με τον Άγιο Σύκλο που είναι 20 γερά. Τα πρωτότοκα όμως των βοδιών ή τα πρωτότοκα των προβάτων ή τα πρωτότοκα των κατσικιών δεν θα εξαγοράζονται. Είναι άγια. Το αίμα τους θα το ραντίζεις επάνω στο θυσιαστήριο και το πάχος τους θα το καίς για προσφορά που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδία στον Κύριο. Και το κρέας τους θα είναι δικό σου, όπως το κινητό στήθος και ο δεξιός ώμος είναι δικό σου. Όλες τις προσφορές των Άγιων Πραγμάτων που υψώνονται, τις οποίες η γη Ισραήλ θα προσφέρουν στον Κύριο, τις έδωσα σε σένα και στους γιους σου και στις θυγατέρες σου μαζί σου σε ένα αιώνιο θεσμό. Αυτή είναι διαθήκη αλατιού, παντοτινή, μπροστά στον Κύριο, σε σένα και στο σπέρμα σου, μαζί με σένα. Και ο Κύριος είπε στον Ααρών, «Στη γη τους δεν θα έχεις κληρονομιά, ούτε θα έχεις μερίδα ανάμεσά τους. Εγώ είμαι η μερίδα σου και η κληρονομιά σου, ανάμεσα στους γιους Ισραήλ. Και δες, έδωσα στους γιους Λεβί όλα τα δέκατα του Ισραήλ για κληρονομιά, για την υπηρεσία τους που υπηρετούν, την υπηρεσία της σκηνής του μαρτυρίου. Και του λοιπού δεν θα πλησιάζουν οι γη Ισραήλ στη σκηνή του μαρτυρίου για να μην πάρουν επάνω τους αμαρτία και πεθάνουν. Αλλά οι Λεβίτες, αυτοί θα υπηρετούν την υπηρεσία της σκηνής του μαρτυρίου και θα βαστάζουν την ανομία τους. Αυτό θα είναι αιώνιος θεσμός στις γενναίες σας και δεν θα έχουν ανάμεσα στους γιους Ισραήλ καμία κληρονομιά. Επειδή τα δέκατα των γιών Ισραήλ που θα προσφέρουν ως προσφορά που υψώνονται στον Κύριο, τα έδωσα κληρονομιά στους Λεβίτες. Γι' αυτό είπα για αυτούς, ανάμεσα στους γιους Ισραήλ δεν θα έχουν καμιά κληρονομιά. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας, «Μίλησε και στους Λεβίτες και πες τους. Όταν παίρνετε από τους γιους Ισραήλ το δέκατο που σας έδωσα από αυτούς για κληρονομιά σας, τότε θα προσφέρετε από αυτά προσφορά που υψώνονται στον Κύριο, δέκατο από το δέκατο. Και αυτές οι προσφορές σας που υψώνονται θα λογαριάζονται σε εσάς ως σιτάρι του αλωνιού και ως αφθονία του λινού. Έτσι κι εσείς θα προσφέρετε προσφορά που υψώνονται στον Κύριο από όλα τα δέκατά σας που παίρνετε από τους γιους Ισραήλ. Και από αυτά θα δίνετε την προσφορά του Κυρίου που υψώνεται στον Ααρών τον ιερέα. Από όλα τα δώρα σας θα προσφέρετε κάθε προσφορά του Κυρίου που υψώνεται από κάθε καλύτερό τους, το αγιασμένο μέρος από αυτά. Και θα τους πεις, όταν προσφέρετε από αυτά το καλύτερό τους, αυτό θα λογαριάζεται για τους Λεβίτες ως προϊόν του αλωνιού και ως προϊόν του λινού. Και θα τα τρώτε σε κάθε τόπο, εσείς και η οικογένειά σας, επειδή αυτό είναι μισθός σε εσάς για την υπηρεσία σας στη σκηνή του μαρτυρίου. Και δεν θα φέρετε αμαρτία επάνω σας για αυτά, όταν προσφέρετε από αυτά το καλύτερό τους. Και δεν θα βεβηλώσετε τα Άγια των γιών Ισραήλ για να μην πεθάνετε. Ψαλμός 137. Στα ποτάμια της Βαβυλώνας, εκεί καθίσαμε και κλάψαμε όταν θυμηθήκαμε τη Σιών. Στις σιτιές που είναι μέσα σε αυτή κρεμάσαμε τις κιθάρες μας. Επειδή αυτοί που μας εχμαλώτησαν, εκεί ζήτησαν από μας λόγια ασμάτων. Και αυτοί που μας ερήμωσαν, ζήτησαν ύμνο λέγοντας «Ψάλτε σε μας από τις οδές της Σιών». Πώς να ψάλουμε την οδή του Κυρίου σε ξένη γη? Αν σε λησμονήσει ο Ιερουσαλήμ, ας λησμονήσει το δεξί μου χέρι. ασχοληθεί η γλώσσα μου στον ουρανίσκο μου, εάν δεν σε θυμάμαι, εάν δεν προτάξω την Ιερουσαλήμ στην αρχή της ευφροσύνης μου. Θυμήσου, Κύριε, τους γιους του Εδόμ, που την ημέρα της Ιερουσαλήμ έλεγαν «Κατεδαφίστε την, κατεδαφίστε την, μέχρι τα θεμέλια της». Θυγατέρα της Βαβυλώνας, που πρόκειται να ερημωθείς, μακάριος εκείνος που θα σου ανταποδώσει την ανταμοιβή των όσων έκανες σε μας. Μακάριος εκείνος που θα πιάσει και θα ρίξει τα νήπια σου πάνω στην πέτρα. Ψαλμός 138. Ψαλμός του Δαβίδ. Θα σε δοξολογήσω με όλη μου την καρδιά. Θα ψαλμωδήσω σε σένα μπροστά στους θεούς. Θα προσκυνήσω προς το ναό σου τον Άγιο και θα δοξολογήσω το όνομά σου για το έλεό σου και για την αλήθεια σου, επειδή μεγάλυνες το λόγο σου περισσότερο από όλη τη φήμη σου. Την ημέρα που έκραξα, με εισάκουσες. Με ενίσχυσες με δύναμη μέσα στη ψυχή μου. Θα σε δοξολογήσουν, Κύριε, όλοι οι βασιλιάδες της γης όταν ακούσουν τα λόγια του στόματός σου και θα ψάλουν στους δρόμους του Κυρίου επειδή μεγάλη είναι η δόξα του Κυρίου. Επειδή ο Κύριος είναι υψηλός και επιβλέπει επάνω στον ταπεινό. Τον υψηλόφρονα όμως τον γνωρίζει από μακριά. Αν περπατήσω μέσα σε στεναχώρια, θα με ζωοποιήσεις. Θα απλώσεις το χέρι σου ενάντια στην οργή των εχθρών μου και το δεξί σου χέρι θα με σώσει. Ο Κύριος θα εκτελέσει εκείνα που είναι για μένα. Κύριε, το έλεος σου παραμένει παντοτινά. Μη παραβλέψεις τα έργα των χεριών σου. Αποκάλυψη Ιωάννου, κεφάλαιο 7. Ύστερα από αυτό είδα τέσσερις αγγέλους να στέκονται στις τέσσερις γωνιές της γης και να κρατούν τους τέσσερις ανέμους της γης για να μην φυσάει στη γη, μήτε στη θάλασσα, μήτε σε κανένα δέντρο. Και είδα άλλον άγγελο να βγαίνει από εκεί που ανατέλει ο ήλιος, κρατώντας τη σφραγίδα του ζωντανού Θεού. Με δυνατή φωνή έκραξε στους τέσσερις αγγέλους που είχαν εντολή να καταστρέψουν τη γη και τη θάλασσα. «Μην καταστρέψετε τη γη, μήτε τη θάλασσα, μήτε τα δέντρα, ώσπου να σφραγίσουμε αυτούς που ανήκουν

0: από τη φυλή του Σιμεών 12.000, από τη φυλή του Λεβί 12.000, από τη φυλή του Ισάχαρ 12.000, από τη φυλή του Ζαβουλών 12.000, από τη φυλή του Ιωσήφ 12.000, από τη φυλή του Βενιαμίν 12.000 σφραγισμένοι. Ύστερα όμως από αυτά είδα ένα αμέτρητο πλήθος που κανείς δεν ήταν σε θέση να το μετρήσει, από κάθε έθνος, φυλή, λαό και γλώσσα να στέκεται μπροστά στο θρόνο και στο αρνί. Φορούσαν λευκές στολές, κρατούσαν φοινικόκλαδα στα χέρια τους και έκραζαν με δυνατή φωνή «Η σωτηρία είναι στα χέρια του Θεού μας που κάθεται στο θρόνο και του αρνιού». Όλοι οι άγγελοι που στέκονταν γύρω από το θρόνο, από τους πρεσβυτέρους και από τα τέσσερα όντα, έπεσαν μπροστά στο θρόνο με τα πρόσωπα κατά γης και προσκύνησαν το Θεό λέγοντας «Αληθινά, ύμνος και δόξα και σοφία, ευχαριστία και τιμή και δύναμη και ισχύς ανήκουν για πάντα στο Θεό μας. Αμήν». Τότε ένας από τους πρεσβυτέρους μου είπε «Ποιοι είναι αυτοί που φορούν λευκή στολή και από πού ήρθαν?» Και εγώ του είπα «Κύριε μου, εσύ ξέρεις». Τότε αυτός μου είπε «Αυτοί είναι εκείνοι που πέρασαν το μεγάλο διωγμό, έπλυναν τη στολή τους και την λεύκαναν με το αίμα του αρνιού. Γι' αυτό στέκονται μπρος στο θρόνο του Θεού και τον λατρεύουν μέρα και νύχτα στο ναό του, και αυτός που κάθεται στο θρόνο θα είναι πάντα μαζί τους. Δεν θα πεινάσουν πια, ούτε ποτέ θα διψάσουν. Δεν θα υποφέρουν από τον ήλιο ούτε από άλλο καύσωνα». Το αρνί που είναι στη μέση του θρόνου, σαν καλός βοσκός θα τους κατευθύνει και θα τους οδηγήσει στην πηγή της ζωής. Ο Θεός θα εξαφανίσει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους. Αποκάλυψη Ιωάννου, κεφάλαιο 8. Όταν το αρνί άνοιξε την 7η σφραγίδα, έγινε για μισή περίπου ώρα σιγή στον ουρανό. Είδα τότε να δίνονται στους 7 αγγέλους που στέκονταν μπροστά στο Θεό 7 σάλπιγγες. Κι ένας άλλος άγγελος ήρθε και στάθηκε στο θυσιαστήριο, κρατώντας χρυσό θυμιατό. Και του δόθηκε πολύ θυμίαμα για να το προσφέρει μαζί με τις προσευχές όλων όσοι ανήκουν στο λαό του Θεού πάνω στο χρυσό θυσιαστήριο που βρισκόταν μπροστά στο θρόνο του Θεού. Απ' τα χέρια του Αγγέλου ο καπνός ανέβαινε με τις προσευχές των πιστών μπροστά στο Θεό. Πήρε μετά ο Άγγελος το θυμιατό και το γέμισε από τα αναμένα κάρβουνα του θυσιαστηρίου και το έριξε στη γη. Και έγιναν βροντές, φωνές, αστραπές και σεισμός. Οι 7 άγγελοι που κρατούσαν τις 7 σάλπιγγες ετοιμάστηκαν να σαλπίσουν. Σάλπισε ο πρώτος και ήρθε χαλάζι και φωτιά ανακατωμένα με αίμα και ρίχτηκαν πάνω στη γη. Και κατακάηκε το 1/3 της γης και το 1/3 των δέντρων και κάθε χλωρό χορτάρι. Σάλπισε και ο δεύτερος άγγελος. Και κάτι σαν μεγάλο βουνό που κεγόταν ρίχτηκε στη θάλασσα. Το 1/3 της θάλασσας έγινε αίμα. Πέθανε το 1/3 από τα ζωντανά πλάσματα που είναι στη θάλασσα και καταστράφηκε το 1/3 από τα πλοία. Σάλπισε και ο τρίτος άγγελος και έπεσε από τον ουρανό ένα μεγάλο αστέρι που κεγόταν σαν λαμπάδα. Έπεσε στο 1/3 από τα ποτάμια και τις πηγές. Το όνομα του αστεριού ήταν Αψιθιά και επίκρισε το 1/3 των υδάτων και πολλοί άνθρωποι πέθαναν γιατί το νερό έγινε φαρμάκι. Σάλπισε και ο τέταρτος άγγελος και χτυπήθηκε το 1/3 του ήλιου, το 1/3 της σελήνης και το 1/3 από τα αστέρια για να σκοτεινιάσουν κατά το 1/3 τους. Έτσι, η μέρα έχασε το φως της κατά το 1/3, το ίδιο και η νύχτα. Τότε είδα ένα μεγάλο αετό να πετάει μες ουρανής και άκουσα να λέει με δυνατή φωνή «Αλίμονο, αλίμονο». Αλίμονος αυτούς που κατοικούν στη γη όταν θα ακουστεί ο ήχος της σάλπιγγας των τριών αγγέλων που μένουν ακόμη να σαλπίσουν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Άγιε Ιησού μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί εσύ είσαι ανάμεσά μας με το Πνεύμα σου το Άγιο και εργάζεσαι μέσα στην Εκκλησία σου. Είσαι ζηλωτής, Κύριε, για το λαό σου. Γιατί εσύ θέλεις, Κύριε, να μας ετοιμάσεις για εκείνη την ευλογημένη μέρα που θα έρθεις να μας αρπάξεις μέσα στη δόξα σου. Και θέλουμε, Κύριε, οι λόγοι σου, Κύριε, να διαπεράσουν τα ότα της καρδιές μας, Κύριε μας, και να φέρουν το ποθούμενο αποτέλεσμα της μεταμόρφωσης, Κύριε. Να σου μοιάζουμε, Κύριε μας, όλο ένα και περισσότερο. Γιατί εκείνη την ημέρα, Κύριε, θέλουμε να ταιριάσουμε στο περιβάλλον, Κύριε, του ουρανού που μας ετοιμάζεις. Και σου ζητάμε αυτή την ώρα να χρήσεις, Κύριε, ό,τι ακουστεί να είναι, Κύριε, δοσμένο από σένα, Κύριε Ιησού μας. Ω, ναι, Κύριε, να ενεργήσει, Κύριε, και να φέρει, Κύριε Ιησού μας. Ω, ναι, Κύριε Ιησού μας, εκείνο που επιθυμείς μες στις καρδιές μας, Κύριε. Να σταθούμε για σένα, για το όνομά σου. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Αμήν. Αδελφοί, είμαστε στο εργαστήρι του Θεού. Αμήν. Ο Κύριος εργάζεται ανάμεσά μας. Έχει αναλάβει αυτή την εργασία που γίνεται μέσα στην καρδιά μας να μας αλλάξει. Και θέλω το βράδυ αυτό να κάνουμε έναν απολογισμό. Τι έχει γίνει μέχρι τώρα στη ζωή μας. Γιατί αυτός ο απολογισμός θα γίνει έτσι κι αλλιώς στο τέλος. Αμήν. Και είναι ασφαλές, ας υποθέσουμε, και έρχεται ο Κύριος και σου λέει, εγώ ήρθα, έχισα το αίμα μου για σένα, για να έχεις μια δεύτερη ευκαιρία. Αμήν. Εσύ, καθώς δέχτηκες την αγάπη μου και αποφάσισες να με ακολουθήσεις, εγώ θέλω να σε φτάσω μέχρι τέλους, μέσα στη δόξα του ουρανού. Να δούμε όμως αυτή η εργασία που γίνεται μέσα στη ζωή σου. Αν την έχεις εκτιμήσει, αν έχεις επιτρέψει, αν επιτρέπεις να γίνεται αυτή η εργασία. Και πώς θα το δούμε αυτό. Πεις, ναι Κύριε, εγώ θέλω και βέβαια. Σου πει ο Κύριος, για να δούμε μία ημέρα της ζωής σου. Ξέρετε, τώρα έχει επικρατήσει όλο αυτό με τα βίντεο, με τις εικόνες. Βλέπετε, ο Κύριος έχει τη δυνατότητα κάθε μέρα της ζωής μας να μας την παρουσιάσει. Ας υποθέσουμε λοιπόν μία μέρα της ζωής μας και είναι ο Κύριος και θέλει να δει κατά πόσον έχει επιδράσει η θυσία Του, η ενέργεια του Αγίου του Πνεύματος, οι λόγοι Του μέσα στη ζωή μας. Αμήν. Μας λέει ότι είμαστε ο καθένας μας ένα δέντρο και περιμένει τον καρπό. Πώς καταλαβαίνεις ότι το δέντρο αυτό είναι καλό? Όταν κάνει καλούς καρπούς. Πώς θα καταλάβουμε ότι ενεργείται η δύναμη και η εργασία του Αγίου Πνεύματος μέσα στη ζωή μας? Πώς? Έχουμε την εικόνα, είναι ο Κύριος, θέλει να μας προειδοποιήσει το βράδυ αυτό, να δούμε τους εαυτούς μας τι είναι εκείνο που θα μας δείξει, αδελφοί. Από το πρωί που θα ξυπνήσουμε μέχρι το βράδυ. Μία μέρα. Το πρώτο πράγμα που που θα μας επισημάνει ο Κύριος είναι, έχει να κάνει με τους λόγους που βγαίνουν από το στόμα μας. Θέλω να δούμε αυτό, αδελφοί. Λέει στις Κολοσσαείς, στο 4ο κεφάλαιο, από το 4 έως το 6, ότι οι λόγοι μας, λέει, να είναι ηρτημένοι με άλλας, να είναι με χάρη. Αυτό είναι αποτέλεσμα της εργασίας που έχει κάνει ο Κύριος μέσα στην καρδιά μας. Γιατί από το περίσσευμα της καρδιάς είναι που λαλούν τα χείλη. Ο σαρκικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που είναι αποκομμένος από την ευλογία και την υποστήριξη του Πνεύματος του Θεού, ενεργεί εντελώς διαφορετικά. Κινείται διαφορετικά. Οι λόγοι του είναι εντελώς διαφορετικοί. Αυτό που το ερέθισμα που παίρνει, αμέσως το κάνει λόγο. Και λόγος με το λόγο, ο άνθρωπος εκτρέπεται. Και θέλουμε αυτό το βράδυ, αδελφοί, να δούμε τους εαυτούς μας. Τι λόγοι βγαίνουν από το στόμα σου. Λέει, μια λέξη μονάχα, η οποία βγαίνει με θυμό, μπορεί να πληγώσει μια ευαίσθητη καρδιά. Μια λέξη σκληρή μπορεί να κάνει τον άλλον να έρθει σε απογοήτευση. Μια λέξη κακίας και ειρωνίας που βγαίνει από το στόμα μας μπορεί να φέρει πληγές μέσα στην καρδιά. Εν αντιθέσει με μια λέξη καλοσύνης μπορεί να φέρει ανακούφιση. Μια λέξη συμπάθειας, ένας λόγος συμπάθειας μπορεί να παρηγορήσει μια απελπισμένη ψυχή. Μια λέξη ενθάρρυνσης, ένας λόγος ενθάρρυνσης μπορεί να φωτίσει ένα σκοτεινό δρόμο. Λόγια που βγαίνουν από το στόμα μας, που είναι γεμάτα με ελπίδα και πίστη, μπορούν να αλλάξουν μια ολόκληρη ζωή. Θέλω να δούμε, κάνουμε απολογισμό, αδελφοί. Πάρε τους λόγους που βγαίνουν από το στόμα σου και το τι ο Κύριος περιμένει, γιατί αυτός είναι ο καρπός. Αυτό δείχνει τι έχει γίνει μέσα στην καρδιά. Ο τρόπος που βγαίνουν τα λόγια από το στόμα μας, η ποιότητα των λόγων αυτών μαρτυρούν την πνευματική μας κατάσταση. Δηλαδή, μπορείς να ομολογείς τον Κύριο. Μπορείς να λες πράγματα, αλλά εάν όλα αυτά δεν έχουν την αγάπη, την καλοσύνη του Κυρίου, μπορούν να μείνουν μονάχα λόγια τα οποία δεν αγγίζουν την καρδιά. Και παλιότερα και σήμερα, όταν πάει κάποιος στο γιατρό, τι κοιτάζει. Λέει, να δω τη γλώσσα σου. Να δω η γλώσσα, το αν είσαι υγιής. Και ο Ιάκωβος μας λέει ότι για να έχουμε πνευματική υγεία, αυτό έχει να κάνει από τους λόγους και τις συζητήσεις που κάνουμε στη ζωή μας. Η πνευματική μας υγεία ξεκινάει από τους λόγους μας. Όλοι μας μπορεί να είμαστε επιρρεπείς στο να κάνουμε σφάλματα. Αλλά όποιος δεν ελέγχει τους λόγους του, δεν θα μπορέσει να πειθαρχήσει στον εαυτό του. αλλά και σε όλους τους τομείς της ζωής του. Μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι τέλειος είναι εκείνος ο οποίος δεν πτέει σε λόγου. Τι θα πει τέλειος? Ο άνθρωπος που έχει μάθει να πειθαρχεί. Μπορεί δηλαδή να νιώθει στην παρόρμηση να βγουν λόγια αυστηρά. Λόγια που μπορούν να πληγώσουν. Λόγια τα οποία θα φέρουν ανακούφιση στον σαρκικό άνθρωπο. Αλλά όταν είμαστε όρημοι πνευματικά, αυτό που κάνεις είναι ότι λες ένα λεπτό. Τι μου λέει ο Κύριος? Θα το περάσω μέσα από το κόσκινο του λόγου και θα το πάρω επάνω μου. Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές παρασυρώμαστε και βγαίνουν λόγια που δεν θα έπρεπε από το στόμα μας. Αλλά το βράδυ αυτό, αδελφοί, ο Κύριος με διέγειρε το να κάνουμε μια επισήμανση. Έχει να κάνει οι λόγοι μας κατά πόσον αφήνουμε τον Κύριο να εργαστεί μέσα στις καρδιές μας. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε, να αφήσουμε, να επιτρέψουμε στους εαυτούς μας να βγαίνουν άκαρπα λόγια από το στόμα μας. Εάν θέλεις να μοιάσεις του Κυρίου Ιησού Χριστού, θα πρέπει να το λάβεις σοβαρά υπόψη. Μας μιλάει ο Ιάκωβος και μας λέει για το χαλινάρι στο άλογο. Όποιος, λέει, μπορεί να χειριστεί τα γκέμια, το τμήμα αυτό του χαλινού, μπορεί να ελέγξει το σώμα των αλόγων. Το ίδιο και η γλώσσα μπορεί να κατευθύνει τη ζωή μας είτε προς το καλό είτε προς το κακό. Θάνατος και ζωή είναι στο χέρι της γλώσσας. Λέει στις παροιμίες στο Ιωταΐτα 21. Η γλώσσα έχει μεγάλες δυνατότητες είτε για καλό είτε για κακό. Και θέλει μεγάλη προσοχή. Εάν μεταχειρίζεσαι ή βγαίνουν πολλά λόγια από το στόμα σου, μας λέει ο Λόγος του Κυρίου ότι εν τη πολυλογία δεν λείπει η αμαρτία. Δηλαδή, όταν μιλάς πολύ, θα πρέπει να προσέχεις, να είσαι προετοιμασμένος. Γιατί μπορεί να βγαίνουν λόγια τα οποία κάνουν ζημιά πρώτα απ' όλα σε σένα τον ίδιο. Ένας ολόκληρος κόσμος αδικίας που εξουσιάζει στα μέλη μας. Σπηλώνει όλο το σώμα όταν βγαίνουν άκαρπα λόγια. Είναι λόγοι οι οποίοι φέρουν προσβολή. Λόγοι οι οποίοι μειώνουν τους άλλους, λόγια τα οποία συκοφαντούν και βλέπετε ότι πάντα μπορεί να υπάρχει ένα ενδιαφέρον και το οποίο στην ουσία να είναι περιέργεια για να πούμε λόγια, να βγουν λόγια, να κρίνουμε, να κατακρίνουμε τους άλλους. Μας λέει ο Ιάκωβος ότι αυτό που ο άνθρωπος κατάφερε, ακόμα και να εξημερώσει τα θηρία, δεν τα κατάφερε με τη γλώσσα του. Είναι ασυγκράτητο κακό, θανατηφόρο δηλητήριο. Λέει, λίγες σταγόνες μπορούν να φέρουν θάνατο. Έτσι και η γλώσσα, και όταν λέμε γλώσσα, αδελφοί, εννοούμε οι λόγοι που βγαίνουν από το στόμα μας, μπορούν να δηλητηριάσουν συνειδήσεις, να κάνουν ζημιά σε χαρακτήρες, να φέρουν εσωτερικές πικρίες. Όσο εύκολο είναι να λες εναντίον άλλων, Ο Κύριος τι μας λέει, όταν το περάσουμε αυτό μέσα από το Λόγο Του. Ας υποθέσουμε ότι είναι άλλοι οι οποίοι νιώθουμε ότι δεν μας συμπαθούν, μας έχουν κάνει κακό. Τι λες? Ο σαρκικός τι θα πει? Είναι έτοιμος εκεί να βγουν λόγια άκαρπα. Το παιδί του Θεού όμως θυμάται τα λόγια του Κυρίου που λένε να ευλογήσει και να μην καταράσει. Αμήν. Πόσες φορές, ενώ είπαμε λόγους, δεν έπρεπε, ήρθε η στιγμή, ιδιαίτερα την ώρα της προσευχής μας, τι να πούμε? Κύριε, συγχώρησέ με. Δεν έπρεπε να το κάνω αυτό. Και καθώς οριμάζουμε, αδελφοί, ο Κύριος θέλει να μας κάνει να μάθουμε από τα λάθη μας. Κάθε φορά που βγαίνει ένας λόγος από το στόμα σου, μη βιάζεσαι. Μη βιάζεσαι γι' αυτό. Κάθε φορά που λες λόγια, και ιδιαίτερα να προσέξουμε, πολλές φορές ακούω, ο Κύριος μου έδειξε, ο Κύριος μου είπε, και το λέει με ξανά και ξανά, σαν πως να είναι, θέλει προσοχή. Σ' ακούει κάποιος και όταν πραγματικά θα σου δείξει ο Κύριος, δεν το λαμβάνει υπόψη. Είναι πολύ επιπόλαιο. Παροιμίες στο Δέλτα 24. Μας λέει, απόβαλε από σου σκολιότητα στόματος και διαστροφή χιλέων. Απόβαλε από σου τα άσχημα λόγια. Αδελφοί, επειδή οι λόγοι αυτοί που βγαίνουν από το στόμα μας είναι συνδεδεμένοι με το πνεύμα μας, από το περίσσευμα. Αυτό που έχουμε ανάγκη είναι το πνεύμα μας να συνδεθεί με το Άγιο Πνεύμα του Ζωντανού Θεού. Είναι αυτή η σύνδεση που θα κάνει τη διαφορά. Αυτή η σύνδεση είναι που θα μας μεταφέρει ο Κύριος τα δικά Του. Τα Άγια. Εκείνα τα οποία υπομένουν τον άνθρωπο ο οποίος εκτρέπεται. Εκείνα, το χαρακτήρα του Κυρίου, την ποιότητα που Εκείνος έχει στο να μπορούμε να υπομένουμε, να μπορούμε να είμαστε μακρόθυμοι, να μπορούμε να δώσουμε δεύτερη ευκαιρία. Άνθρωπος ο οποίος βγαίνουν άκαρποι λόγοι, σημαίνει ότι έχει πολύ ανάγκη να μετανοήσει και αυτό κάνουμε όλοι μας, αλλά η θεραπεία είναι από τον ίδιο τον Κύριο μέσα μας, μέσα στην καρδιά μας, μέσα στο πνεύμα μας. Βλέπετε, όταν μείνουμε χωρίς προσευχή, αμέσως, τι γίνεται? Είμαστε ευάλωτοι. Τα καλά νέα είναι όμως ότι ο Κύριος θέλει να γεμίζει το αγγείο σου με το λάδι, το έλεον που φέρει ευφροσύνη μέσα στην καρδιά, φέρει ανάπαυση μέσα στην καρδιά και ως εκ τούτου αποτέλεσμα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Αυτό μεταφέρεται στους λόγους. Έχεις πάρει παρηγορία μέσα σου. Χωρίς τον Κύριο έρχεται ο εχθρός να τα κάνει όλα δύσκολα. Χωρίς τον Κύριο σου φταίν τα πάντα. Μπορεί να βγουν λόγια τα οποία το επόμενο λεπτό να έχεις μετανιώσει γι' αυτά. Οτιδήποτε λέμε, θα πρέπει να σκεφτόμαστε πριν. είναι σύμφωνο με την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Είναι σύμφωνο με το Λόγο του Θεού. Ο Ιησούς τι θα έκανε, πώς ανταποκρινόταν, τι θα έλεγε στη θέση μου. Δεν είναι μονάχα να πω, αλλά έχει να κάνει πώς θα το πω. Πάντα υπάρχει ο τρόπος να πεις κάτι με τον αρνητικό είτε με το θετικό τρόπο. Εφόσον ονομάζεσαι παιδί Θεού, Υιός Θεού, μπορείς να το πεις με το θετικό τρόπο. Με τον τόνο και τη χρειά της φωνής σου, η οποία μπορεί να βοηθήσει τον άλλον. Ένα ερωτηματικό που πρέπει να κάνεις στον εαυτό σου είναι απαραίτητο να το πω. Αυτό που έχει υποθεί ότι η σιωπή είναι χρυσός. Δηλαδή είναι φορές που θα πρέπει να μιλήσεις πώς, με τη σιωπή σου. Ψαλμός Ρωμή Α3. Κύριε, βάλε φυλακή, βάλε φρουρά στο στόμα μου, λέει. Όταν έρχεται αυτή η παρόρμηση, μα θα το πω. Θα βγει ο λόγος ο κοφτερός. Θυμήσου τον ψαλμό που λέει, προσεύχεται, Κύριε βάλε φρουρά στο στόμα μου. Μπορείς να το κρατήσεις, είναι η εγκράτεια εκεί. Άστο. Παροιμίες Κα23. Λέει ο Λόγος του Θεού. Όποιος φυλάτει το στόμα και τη γλώσσα του, φυλάει τον εαυτό του από στενοχώριες. Αδελφοί, είναι μια τακτική του διαβόλου. Όταν κάποιος θα πει ένα άσχημο λόγο, ο άλλος θέλει να φέρει ισορροπία, να πει και εκείνος. Και θέλω το βράδυ αυτό να σπάσουμε αυτή την τακτική του. Αμήν. Όταν κάποιος εκτραπεί, θα πρέπει ο άλλος να αφαιρθεί σαν παιδί του Θεού. Θα σκεφτείς όχι τι άκουσες, τι θα πεις εσύ. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι πώς θα αντιδράσεις εσύ. Πώς θα αντιδράσουμε. Θέλω ο Κύριος να μας προβιβάσει, να αλλάξει την καθημερινότητα, την ποιότητα της ζωής, των λόγων μας, είτε μέσα στις οικογένειες, είτε μεταξύ μας, είτε ό,τι έχει να κάνει τη συμπεριφορά μας με τον κόσμο. Ζούμε στον κόσμο αυτόν, αλλά δεν είμαστε εκ του κόσμου. Στόχος μας είναι, κάθε λόγος μας, να φέρνει οικοδομή, παρηγοριά και οι λόγοι μας να βγαίνουν με χάρη. Οι λόγοι σας λέει να βγαίνουν με χάρη. Γιατί η υγιής λόγη, η υγιένουσα γλώσσα είναι δένδρο ζωής. Παροιμίες Ι4. Οι ασθένειες της γλώσσας, το πρώτο είναι η πολυλογία. Παροιμίες Ι19. Όσο περισσότερο μιλάμε, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να πούμε κάτι όχι καλό. Οι αρχαίοι τι λέγαν, το λακωνίζει νεστήν φιλοσοφήν. Δηλαδή τι, πες λίγα λόγια, είναι σοφία, δεν χρειάζεται συνέχεια. Γιατί υπάρχει εκεί μια επιθυμία, η οποία είναι από τον εχθρό, για μια αδιάκοπη συζήτηση, συνέχεια. Και αυτό οδηγεί σε αμαρτία, σε υπερβολή. Ο συγκρατημένος στα λόγια του είναι σοφός. Γλιτώνει τον εαυτό του από την παρεκτροπή, από παγίδες. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, αδελφοί, υπάρχει μια τάση. Το έχω συναντήσει και μάλιστα έχω δώσει τη συμβουλή. Θα λέει κάποιος ότι ο Θεός μου φανέρωσε. Αμήν, ο Θεός μου μίλησε, ο Θεός μου οδήγησε. Και είναι καλό να το λέμε, αλλά όταν αυτό διαρκώς το ακούς από ένα άτομο. Μία κουβέντα, ο Θεός μου φανέρωσε. Δεύτερη, μα ο Θεός μου έδειξε. Τι είναι αυτό? Πρόσεξε, γιατί κάπου δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κάτι έχεις υιοθετήσει που είναι λάθος. Και θα πρέπει να το διορθώσεις. Γιατί το κάνεις πολύ κοινό. Χάνει την αξία του. Ο Κύριος είναι σοφός, αδελφοί. Και θέλει να μας δώσει από τη σοφία του. Αμήν. Τι μας είπε? Όταν προσεύχεστε, λέει, μη βατολογείτε. Δεν του αρέσει του Κυρίου. Ακόμα και μας δίδαξε να είμαστε ευθείς, να είμαστε ειλικρινείς. Ο λόγος μας λέει να είναι ναι, ναι και ου, ου. Όχι λόγια χωρίς ειλικρίνεια. Το πλειότερο είναι εκ του πονηρού. Τίποτε περισσότερο. Γιατί για κάθε αργό λόγο θα δώσουμε, λέει, λόγο. Θα έρθει η ώρα, θα μας παρουσιάσει τη ζωή μας και θα είμαστε ένοχοι για κάθε ανώφελο λόγο. Κατά Ματθαίου ΙΒ 36 και 37. Εάν δεν εννοείς κάτι πραγματικά, είναι καλύτερα μην το πεις.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Το κουτσομπολιό είναι άλλη ασθένεια της γλώσσας. Λεβιτικό Ιωταφήτα 19. Δεν θέλεις περιφέρεστε συκοφαντών μεταξύ του λαού σου. Απαγορεύεται το κουτσομπολιό. Οι λόγοι του ψιθυριστού καταπίνονται ευχαρίστως, σαν λιχουδιές, λέει. Δηλαδή, βλέπετε, αδελφοί, υπάρχουν δαίμονες οι οποίοι ξεγελάν και θέλουν να τρυπώσουν, ακόμα και στους χριστιανούς. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό? Εσύ που ακούς και έχεις γυμνάσει το αυτί σου στην αλήθεια, θα πρέπει να βοηθήσεις. Μόλις θα ακούσεις κάτι τέτοιο, πεις, όπα. Δεν μας κάλεσε ο Κύριος εμάς για να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις. Νομίζω ότι εδώ έχεις εκτραπεί. Δεν το δέχομαι, δεν θέλω τέτοιες κουβέντες. Και έτσι, αυτή η κρυολυσία που θα πάρει το σοκ, θα του κάνει καλό, για να μην το ξανακάνει. Αμήν. Πολλές φορές μπορεί να λέμε κάποιες φιλοφρονήσεις στους άλλους. «Α, αδερφέ μου, πόσο ωραία ήταν, πόσο ωραίο κήρυγμα, πόσο αυτό». Μάθε να είσαι μετρημένος. Αμήν. Κύριε, ευχαριστούμε τον Κύριο για το λόγο του, μας οικοδόμησε. Αμήν. Δεν χρειάζεται κολακίες, δεν χρειάζονται λόγια τα οποία βγαίνουν και δεν έχουν αντίκρισμα. Απερίσκεπτα λόγια. Παροιμίες καπαθήτα 20. Είδες άνθρωπον ταχύ εις τους λόγους αυτού. Αυτός που μιλάει πρωτού σκεφτεί. Έχει λιγότερες ελπίδες από ό,τι ο ανόητος. Μη βιάζεσαι να πεις, μη νομίζεις ότι ξέρεις και πρέπει οπωσδήποτε να ακουστείς. Είναι μια τάση εκεί, κάποιος ο οποίος θέλει, τα ξέρει όλα και πρέπει να με ακούσεις. Στη συζήτηση, δηλαδή, πρέπει να με ακούσεις, τα ξέρω όλα. Μάθε να είσαι ταχύς εις το να ακούς καλύτερα από το να μιλάς. Μάθε να ακούσεις την άποψη του άλλου, άφησε την και να είσαι έτοιμος εάν κάπου κάνεις λάθος, να το δεχτείς. Αυτό είναι το υγιές. Παροιμίες Δέλτα 23. Με τα πάσης φυλάξεως, φύλατε την καρδία σου, διότι εκ ταύτης προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Ο Θεός ξεκινάει από τον εσωτερικό άνθρωπο και επεκτείνεται στον εξωτερικό, δηλαδή στις εκδηλώσεις του. Και πιο σημαντική από αυτές τις εκδηλώσεις, πώς φανερώνεται ο εσωτερικός άνθρωπος? Με την ομιλία, αυτά που βγαίνουν από το στόμα σου. Ο άνθρωπος είναι αυτό που σκέφτεται και το κάνει λόγο. Ιάκωβος Γάμα 9 έως 12. Και το συμπέρασμα, αδελφοί, θέλουμε να, αν το βράδυ αυτό, να θυμάσαι την εικόνα. Γιατί αυτό θα γίνει στο τέλος. Κύριος θα περάσει τον καθέναν μας, την κάθε μέρα της ζωής μας και θα μας δείξει. Και είναι η ευκαιρία σήμερα να διορθώσουμε πράγματα, να αλλάξουμε πράγματα. Εσύ ξέρεις, και εγώ, καθένας μας, οι λόγοι που βγαίνουν από το στόμα μας, αν επιδέχονται διόρθωση. Λέει, ένα πνεύμα, το πνεύμα του ανθρώπου που δεν σχετίζεται και δεν ποτίζεται από το πνεύμα το Άγιο, Αν δεν, τότε με μαθηματική ακρίβεια, ό,τι παράγεται μέσα από το στόμα, θέλει γιατριά. Αμήν. Το καλό είναι όμως ότι γιατρεύεται. Αρκεί να το πάρεις ζεστά, να πεις, Κύριε, το θέλω. Θέλω να επέμβεις. Έχω ανάγκη, το πνεύμα μου έχει ανάγκη από το πνεύμα σου. Έχω ανάγκη την κοινωνία μαζί σου, γιατί αυτό θα επιφέρει μόνο καλά σε μένα. Καλή επιρροή. Πάρω δύναμη να μπορέσω να υπερισχύσω, να νικήσω όλα εκείνα που με νικάνε. Το καλό, αδελφοί, που έχει αποκαταστήσει ο Κύριος σε αυτή την εκκλησία και θέλουμε να ακουστεί, να το διατρανώσουμε παντού, ότι ο Ιησούς Χριστός δεν ήτο το καιρό εκείνο. Το καιρό εκείνο, σαν ένα παραμύθι. Ο Ιησούς Χριστός ήταν μεν εκείνο τον καιρό, αλλά σταυρώθηκε, αναστήθηκε και είναι ο ζωντανός, αναστημένος, Εμμανουήλ, ο Θεός με θυμών. Το Πνεύμα Του το Άγιο το ζωοποιούν, θέλει να σε ζωοποιήσει, να σε αγγίξει, θέλει να σε αλλάξει, θέλει να σε γεμίσει με την ενέργεια, με τις αρετές Του. Το μόνο που σου ζητάει είναι ζήτησέ το, πόθησέ το. Το Πνεύμα Σου μέσα σε αυτόν τον κόσμο θα γεμίσει από τις επιρροές αυτού του κόσμου και θα φέρει ανάλογο καρπό. Το Πνεύμα Σου συνδεδεμένο με την άπειρη αγάπη Του, τον καρπό του Αγίου Πνεύματος θα περάσει μέσα σου. Αλλάξει τον εσωτερικό σου άνθρωπο και αυτό θα το γνωρίσεις από αυτό που βγαίνει από το στόμα σου. Θα σου δώσει ευμένεια. Θα σκέφτεσαι όπως εκείνος. Θα σου δώσει τα σπλάχνα Του, την αγάπη Του. Θα μεταμορφώσει τη ζωή σου εξ ολοκλήρου, μέσα έξω. Αν κάπου ελέγχθηκες το βράδυ αυτό. Η θεραπεία είναι πολύ απλή. Μίλησε στον Κύριο στην προσευχή σου. Και εξομολογήσου Του. Και αναζήτησε μέσα σου τι είναι εκείνο που στέκεται εμπόδιο. Πες, Κύριε, συγχώρεσέ με. Ομολόγησε και λυπήσου κατά Θεό για αυτήν. Πάρε τη συγχώρεση γιατί ο Κύριος θέλει να σε συγχωρέσει, να σε πλύνει πάλι με το αίμα Του. Δεν σε καταδικάζει. Λέει, ούτε εγώ, λέει, σε καταδικάζω, είπε σε εκείνη τη γυναίκα, αλλά στο εξής μην αμαρτάνεις. Τι μας δείχνει αυτό, η καρδιά του Κυρίου, που είναι το βάρος. Στο να σε δει, να μην αμαρτάνεις, να αλλάξεις, να γίνει αυτή η έξοχη εργασία, να αποκτήσεις τη βασιλικότητά Του, να τον αφήσεις να κεντήσει τις αρετές Του μέσα σου. Α Πέτρου, Γ 10, ένα τελευταίο εδάφιο.

το παραδίδεις αυτό σε εκείνον. Του λες, Κύριε, εκείνη και με. Τα δύνατα παρά τις ανθρώπους όμως είναι δυνατά παρά το Θεό. Έχεις μάθει να τον εμπιστεύεσαι στο κάθε τι. Εκείνος μπορεί να σε βοηθήσει στο κάθε τι. Απλά μάθε να του μιλάς. Μάθε τα πάντα να τα περνάς μέσα από το φάσμα του λόγου και του θελήματός του. Τι εκείνος θέλει, τι εκείνος επιθυμεί. Βλέπετε, οι άνθρωποι γύρω μας έχουν ανάγκη, αδελφοί. Έχουν τόσο πολύ ανάγκη, καθώς εμείς θα γεμίσουμε. Το πρώτο πράγμα όταν είσαι γεμάτος με την παρουσία του Κυρίου, το πρώτο πράγμα που σε νοιάζει, ξέρεις ποιο είναι? Δεν βλέπεις τίποτα άλλο πέρα από το ότι να δώσεις αυτό που έχεις. Αυτό που έλαβες να το γευτεί ο άλλος. Αυτό γίνεται μέσα από τους λόγους. Οι λόγοι που βγαίνουν από το στόμα σου είναι γεμάτοι με χάρη, με καλοσύνη, λόγοι ειρηνικοί. Ένα χαμόγελο, αυτό που έχει κλείψει από τον κόσμο. Η ειλικρινή καρδιά. Καταλαβαίνει ο άλλος ότι είσαι αληθινός. Και αυτό που συστήνεις είναι ότι ο Θεός είναι αληθινός, είναι ζωντανός. Ο Κύριος μας λέει για τα πρόβατά Του. Έχει πολλά πρόβατα που είναι χαμένα, αλλά περιμένουν να ακούσουν τη φωνή του Κυρίου. Και αυτή τη φωνή του Κυρίου, ο Κύριος θέλει να τη μεταφέρει σε εσύ. Αλλά να είναι του Κυρίου, όχι η δική μας, αδελφή. Όταν εμείς πραγματικά σταυρώσουμε τους εαυτούς μας, όχι πλέον εγώ, αλλά εσύ μέσα μου. Έχει πάρει τα γέμια της ζωής μας εκείνος και των λόγων μας. Ας σηκωθούμε. Κάποτε ρώτησαν κάποιον σοφό, του είπαν, πες μας τι είναι το πιο δύσκολο πράγμα στη ζωή. Και εκείνος, ο οποίος το είχε ψάξει πολύ, είπε, να μην μιλάς για εκείνα που δεν πρέπει να μιλήσεις. Και είναι σοφό, αδελφοί. Και σύμφωνο με το λόγο. Λέει, κατά την πίστη σου, είναι κάποια πράγματα τα οποία τόσο ξέρεις. Μην υπησέρχεσαι για πράγματα τα οποία δεν είναι στη δικαιοδοσία σου. Προτιμότερο να πεις, ξέρεις, δεν το ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε. Ο πειρασμός ποιος είναι? Θα πεις τη γνώμη σου. Μη μιλάς για εκείνα τα οποία δεν πρέπει να μιλήσεις. Έκαστος λέει, θα πρέπει την αναλογία της πίστης του. Ξέρεις που μπορείς να είσαι χρήσιμος, που μπορείς να δώσεις μια συμβουλή. Δεν είναι ντροπή, είναι σοφία. Κύριε μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για όλα αυτά τα χρόνια που εσύ εργάζεσαι μέσα στη ζωή μας.

0: μας. Ερχόμαστε, ακούμε το λόγο σου. Μας έχεις δώσει τα μαρτύριά σου, τους λόγους σου, Κύριε. Μας έχεις διδάξει και μας διδάσκεις. Έχουμε δει το χέρι σου το θαυμαστό μες στη ζωή μας. Αυτό που την ημέρα αυτή, Κύριε, θέλουμε να ελέγξουμε τους εαυτούς μας. Κατά πόσο οι λόγοι αυτοί, Κύριε, έχουν ενεργήσει βαθιά μέσα στην καρδιά μας και έχουν φέρει το ποθούμενο αποτέλεσμα. Και σου ζητάμε, Κύριε, όπου έχουμε αδυναμία. Όπου υπάρχει ακόμα σαρκικότητα, Κύριε. Και βγαίνουν άκαρπα λόγια από το στόμα μας, Κύριε. Λόγοι που δεν φέρουν ζωή, αλλά κάνουν ζημιά. Κύριε, το βράδυ αυτό σου ζητάμε να μας σκεπάσεις με το αίμα σου, να μας συγχωρήσεις. Και θέλουμε στο εξής, να μας δώσεις τη σοφία, τη χάρη, ώστε οι λόγοι που βγαίνουν από το στόμα μας, Κύριε, να είναι λόγοι ζωής, προς οικοδομήν, στο όνομά σου το Άγιο. Στο όνομά σου το Άγιο, Κύριε, μας λέγεις σοφούς, όταν δεν πτέμε σε λόγο, Κύριε. Και αναγνωρίζουμε ότι νικόμαστε, Κύριε. Αλλά θέλουμε εσύ, κάθε ένα παιδί σου, Κύριε, να κάνουμε αυτή την αρχή, να ζούμε νικητές. Στο όνομά σου το Άγιο και οι λόγοι μας να φέρουν ζωή, Κύριε. Πρώτα απ' όλα, οι λόγοι που μας έδωκες, Κύριε, της μετάνοιας, Κύριε, της επιστροφής, να διακηρύξουμε το Ευαγγέλιο, Κύριε μας. Να ξεχυλήσει μέσα από την καρδιά μας, Κύριε, η παρουσία Σου, η δόξα Σου, Κύριε. Ω, Κύριε, και από το υπερχείλισμα, Κύριε μας, ω, να λαλούμε, Κύριε, τα μεγαλεία Σου. Να βάλουμε πρώτη προτεραιότητα τα Άγιά Σου, Κύριε Ιησού μας. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε μας. Διέγερε τις καρδιές μας. Γιατί Εσύ, με το Πνεύμα Σου, με την παρουσία Σου, Κύριε, κάνεις αυτές τις έξοχες μεταμορφώσεις, Κύριε. Μόνο Εσύ. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Όλη τη δόξα. Και Σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ξέρουμε, αδελφοί, ότι ο Θεός πριν κάνει οτιδήποτε τα είδε όλα τελειωμένα. Μέσα στη βουλή του, μέσα στο σχέδιό του, τα είδε όλα τελειωμένα. Και το σχέδιο αυτό ο Θεός μας το έχει πει, μας το έχει εκφράσει μέσα στο λόγο του. Οπότε θα λέγαμε ότι, γιατί ο Θεός ό,τι έχει βάλει μέσα στο λόγο του είναι προσεγμένο λέξη προς λέξη. Έτσι, δεν μέσα σε ένα τόσο περιορισμένο βιβλίο, ο Θεός έχει εκφράσει όλη του την καρδιά. Οπότε είναι να καταλάβουμε ότι κάθε λέξη που είναι γραμμένη μέσα είναι πολύ σημαντική. Και τα έχει εκφράσει γιατί περιμένει από μας να γνωρίσουμε τη βουλή του αυτή, αυτά τα οποία ο Θεός έχει δει από την αρχή, να τα δούμε τελειωμένα όπως εκείνος τα έχει δει και να ζήσουμε πιστεύοντας και δουλεύοντας πάνω σε αυτά και όλα αυτά να τα δούμε να εκπληρώνονται. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο άνθρωπος να συλλάβει αυτό που ο Θεός έχει συλλάβει από την αρχή μέσα στον εαυτό του. Και όλο αυτό που ο Θεός μας δίνει θα μπορούσαμε με μία λέξη να το ονομάσουμε όραση. Είναι η όρασή μας. Και είχα βγει λίγο έξω να περπατήσω και είχα βάλει ακουστικά στα αυτιά μου και άκουγα ένα κήρυγμα. Και καθώς περπατούσα στο λιμάνι και άκουγα το κήρυγμα, ήταν σαν να μεταφέρθηκα σε ένα άλλο μέρος και άνοιξε μπροστά μου ο Θεός μία κουρτίνα και μπορούσα να δω το σχέδιο του Θεού για την εκκλησία του. Και κατάλαβα εκείνη την ώρα, αδερφοί, κατάλαβα, να το πω, απέτηση, την απέτηση του Θεού. Τέλος πάντων, αυτό που ο Θεός βλέπει για σένα και μένα. Την όραση αυτή που ο Θεός έχει. Έχουμε συνηθίσει να ζούμε στη ζωή μας και συνήθως όταν κάνουμε αποφάσεις να προχωρήσουμε, να κάνουμε πράγματα, ιδιαίτερα για τον Κύριο, τι συμβαίνει? Σηκώνει ο διάβολος εμπόδια, σηκώνει προβλήματα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φοβούνται να κάνουν πράγματα για τον Κύριο, γιατί σκέφτονται ότι αν κάνω, όποτε προσπάθησα να κάνω κάτι, σηκώθηκε αντίδραση εναντίον μου. Και είναι ένα πατρόν, θα λέγαμε, πολλές φορές συμβαίνει να σηκώνει ο διάβολος επιθέσεις, να σηκώνει ο διάβολος προβλήματα, ώστε να καθυλώνει τα παιδιά του Θεού να μην μπορούν να ενεργήσουν. Ακούστε, αδερφοί, η εκκλησία που ο Θεός θα πάρει θα λειτουργεί σε άλλα επίπεδα. Και όταν λέμε εκκλησία, για ποιους μιλάμε? Για μας. Για τους πιστούς, δηλαδή, για μας. Και η εκκλησία που ο Κύριος θα παραλάβει θα βαδίζει στο επίπεδο που δεν θα σηκώνονται εναντίον μας δαίμονες για να μας βάλουν πρόσκομα, αλλά η εκκλησία σε κάθε της βήμα θα θριαμβεύει ενάντια στον εχθρό. Σκεφτείτε λίγο πόσο ο Κύριος ζούσε. Εμείς, βέβαια, λίγες περιπτώσεις μας λέει που ο διάβολος ήταν εναντίον του, αλλά συνεχώς είχε να κάνει με επιθέσεις από το διάβολο, από τους δαίμονες, από τους ανθρώπους, από όλο αυτό το σύστημα το οποίο ζούσε γύρω του. Είχε συνεχώς να δεχτεί επιθέσεις. Ο Κύριος πώς ζούσε? Τον βλέπουμε πουθενά να διαλογίζεται το τι μπορεί να συμβεί από τις επιθέσεις του διαβόλου? Όχι, και τι θα γίνει? Όχι, έχω αυτό το πρόβλημα. Όχι, έχω εκείνο το πρόβλημα. Είναι αντιδράει με τον τρόπο που εμείς αντιδρούμε. Συχνή έκφραση. Ο διάβολος μου έκανε μια επίθεση. Ο διάβολος μου έκανε εκείνο. Σταμάτα, σταμάτα να λες αυτό το όνομα. Σταμάτα να ασχολείσαι ότι ο διάβολος έκανε το ένα, ο διάβολος έκανε το άλλο. Δες τι ο Κύριος έκανε. Και τι ο Θεός θέλει να χρησιμοποιήσει εσένα να κάνει. Και σκέψου ότι δεν είναι να σηκωθούν εναντίον σου εμπόδια, αλλά ο Κύριος θέλει η ποταμή του πνεύματος που έβαλε μέσα σου να βγούνε και να πνίξουν όλες τις ενέργειες του εχθρού και να θριαμβεύεις. Αυτή είναι η όραση που ο Θεός έχει για την Εκκλησία. Να γίνουμε. Και γι' αυτό βλέπουμε όταν ο Κύριος αρπάζει την εκκλησία, το σύστημα αυτό, το θηρίο που μένει κάτω, έχει, λέει, πληγή θανατηφόρα. Είναι πεπληγωμένο το κεφάλι του. Γιατί η εκκλησία θα φύγει με θρίαμβο, θα φύγει με δόξα, και μέχρι να γίνει αυτό το πράγμα, μιλάμε, την ονομάζει σαν άνδρα πολεμιστή, το λέει ο Ιερεμίας. Άνδρα πολεμιστή. Αυτή είναι η εκκλησία, αδερφοί. Αυτή είναι η εκκλησία. Και διαβάζω από το βιβλίο του Αβακούμ, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο. Λέει ο προφήτης: «Επί της σκοπιάς μου θέλω σταθεί και θέλω στυλωθεί επί του πύργου και θέλω αποσκοπεύει για να δω τι θέλει λαλήσει προς εμέ και τι θέλω αποκριθεί προς τον ελέγχοντά με». Ετοιμάζεται, δηλαδή, ο προφήτης να, σαν σκοπός που είναι, να θέσει ερωτήσεις στον Κύριο, να λάβει απαντήσεις ή να ακούσει τι ο Θεός θα του πει. Και του λέει ο Κύριος, κοιτάξτε, ο Κύριος μιλάει τελείως διαφορετικά από αυτό που ο προφήτης περιμένει. «Και απεκρίθη προς εμέ ο Κύριος και είπε, γράψε την όραση και έκθεσον αυτήν επί πινακιδίων, ώστε τρέχον να αναγιγνώσκει της αυτήν, διότι όρασης μένει έτης ορισμένο καιρόν, αλλά εις το τέλος θέλει λαλήσει και δεν θέλει ψευστεί, αν και αργοπορεί, πρόσμηνον αυτήν, διότι βεβαίως θέλει ευθύ, δεν θέλει βραδύνη». Τι το απαντάει ο Κύριος? Κοιτάξτε τι του λέει: «Γράψε την όραση». Γράψε την όραση. Και του λέει επί πινακιδίων. Κυριολεκτικά λέει: «Γράψε την όρασή σου πάνω σε πίνακες». Και οι πίνακες αυτοί ήταν κάτι για αυτούς συνηθισμένο. Ήταν συγκεκριμένοι πίνακες πάνω στους οποίους έγραφαν οι προφήτες και τους είχαν είτε στο ναό, είτε στην αγορά, είτε έξω από το σπίτι του προφήτη. Δηλαδή, αν πήγαινες έξω από το σπίτι του προφήτη, έβλεπες γραμμένο σε πινακίδα την όραση αυτή που ο Θεός του είχε δείξει. Θυμάστε όταν ήταν ο Ζαχαρίας στο ναό, ο πατέρας του Ιωάννη, και έρχεται ο άγγελος, του λέει η Ελισάβετ θα συλλάβει, θα γεννήσει ιό, και αυτός λέει, και πώς θα γίνει αυτό, είναι ηλικιωμένη, απίστησε. Και έμεινε, του λέει ο Κύριος, θα το δεις, αλλά μέχρι να γίνει θα είσαι μουγκός. Και αργότερα, όταν γεννήθηκε ο Ιωάννης και συζητούσαν πώς θα τον ονομάσουν, γιατί η συνήθεια ήταν να ονομάζεται το παιδί με το όνομα του μπαμπά του, και λέει ο Ιωάννης, λέει, ζήτησε πινακίδιο και έγραψε, το όνομά του είναι Ιωάννης. Αυτό το πινακίδιο. Γράψε την όραση σε πίνακα, που σημαίνει ότι έξω από το σπίτι του προφήτη ήταν η οδηγία του Θεού, αυτό που ο Θεός του είχε δείξει. Και για μας σήμερα τι σημαίνει, αδερφοί? Αυτό που ο Θεός σου δίνει, για ποιο λόγο σου το δίνει? Για ποιο λόγο μου το δίνει? Για να το έχω κρυφό καμάρι? Εγώ είμαι χριστιανός, αλλά μην τυχόν και ας παρεξηγήσουν οι άνθρωποι. Σου δίνει ο Κύριος και δεν είναι κάτι μυστικό, δεν είναι κάτι μυστηριώδες, δεν είναι αυτό που έχουμε συνηθίσει σήμερα για τα μυστήρια. Όχι. Είναι κάτι που ο Θεός θέλει να το έχεις ανοιχτό, να αποκαλυφθεί μες στην καρδιά σου, ώστε να μπορέσεις να το δώσεις, να τρέξεις, να το μεταφέρεις παντού. Και θέλει να επιμείνεις αυτό, να επιμείνεις. Κοιτάξτε τι λέει στο 3. «Διότι η όραση μένει έτη ισορισμένων καιρών, αλλά εις το τέλος θα λαλήσει και δεν θα ψευστεί». Και του λέει, αν και αργοπορεί, πρόσμηνον αυτήν, διότι βεβαίως θέλει ελθεί, δεν θέλει βραδύνει. Προσέξτε, ο Κύριος, αδερφοί, έχει το δικό του χρόνο, ο οποίος είναι ο τέλειος χρόνος. Ο τέλειος χρόνος. Εδώ που λέει για την όραση, λέει εις το τέλος θέλει λαλήσει. Στα εβραϊκά, ξέρετε τι λέει το εβραϊκό κείμενο? Λέει η όραση λαχανιάζει για το τέλος. Αυτή την έκφραση λέει. Λαχανιάζει για το τέλος. Δηλαδή είναι σαν το δρομέα που τρέχει και αγωνίζεται, ή σαν κάποιον ο οποίος αδειμονεί και θέλει να δει όλο αυτό που κάνει να τελειώσει και ανασένει βαριά προκειμένου να δει το τέλος και την εκπλήρωση αυτού του πράγματος. Και αυτό κάνει η όραση. Αλλά κοιτάξτε τι λέει. Η όραση μπορεί να αργοπορεί, αλλά θα μιλήσει. Θα μιλήσει. Θυμάστε τι λέει ο Πέτρος. Διαβάζω Β. Πέτρου, 3ο κεφάλαιο, 9 εδάφιο. Για όλους αυτούς οι οποίοι λένε ότι απ' αρχή τα ίδια είναι. Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού, ως την εσλογίζονται τούτο βραδύτητα, αλλά μακροθυμεί σε εμάς, γιατί δεν θέλει να απολεστούν κάποιοι, αλλά όλοι να έρθουν σε μετάνοια. Και εδώ που λέει, στο πίσω στον Αβακούμ, που λέει σε ορισμένο καιρό, η λέξη που χρησιμοποιεί για τον ορισμένο καιρό είναι η λέξη ακριβώς, εβραϊκή λέξη είναι μοέντ, η οποία χρησιμοποιείται για τις επίσημες γιορτές, οι οποίες ήταν ακριβώς τοποθετημένες και θα γινόταν σε κάθε περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο ο Θεός έχει θεσπίσει, το οποίο ο Θεός έχει θέσει και θα γίνει. Θα γίνει. Και θέλω απόψε, αδερφοί, να πιο πολύ να στραφούμε στον εαυτό μας. Γιατί πολλές φορές θα φαίνεται, όπως μας λέει εδώ ο Λόγος Θεού, θα φαίνεται ότι αργοπορεί η όραση του Θεού. Αλλά στην ουσία θα εκπληρωθεί την ορισμένη ώρα που ο Θεός έχει θέσει. Σε όλη αυτή την ορισμένη ώρα, μέχρι να έρθει, ο Κύριος, εσύ και εγώ, τι θέλει να κάνουμε? Να μείνουμε πιστοί. Να μείνουμε πιστοί. Όταν εμείς πάρουμε τη σωστή θέση, προσέξτε, όταν εμείς πάρουμε τη σωστή θέση, ο Θεός δεν θέλει πολύ χρόνο, αδερφοί, για να κινηθεί. Δεν θέλει. Η αργοπορία δεν είναι σε εκείνον. Η αργοπορία είναι ότι ο άνθρωπος καθυστερεί να έρθει στη θέση που ο Θεός τον θέλει να είναι, ώστε να μπορεί ο Θεός να εκπληρώσει το θέλημά του. Και θέλω να έρθουμε στον Κύριο μπροστά, να ανοίξουμε, γιατί ξέρω, σκέφτομαι και λέω, αυτό που ο Λόγος Θεού λέει, μα ήθε ο λαός μου να άκουγε τις εντολές μου. Ήθε ο λαός μου να άκουγε τις εντολές μου. Θα ήμασταν μακάρι όλοι οι χριστιανοί, εάν αμέσως ακούγαμε αυτό που ο Κύριος μας έλεγε. Και μπορούσαμε να συλλάβουμε την όραση και να μείνουμε πιστοί σε αυτήν. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να επιμείνουμε στην όρασή μας. Κοιτάξτε τι λέει ο Δαβίδ. Διαβάζω στον Ψαλμό κεφάλαιο 40 εδάφιο 1. Ψαλμός κεφάλαιο 40 εδάφιο 1. Γιατί ξέρεις ότι ο Θεός έχει όραση για την εκκλησία ολόκληρη, αλλά έχει όραση και για σένα προσωπικά. Τον ενδιαφέρει. Κοιτάξτε τι λέει. Στον πρώτο μουσικό ψαλμό του Δαβίδ. Περιέμεινα εν υπομονή τον Κύριο και έκλεινε προς εμέ και άκουσε την κραυγή μου και με ανεβίβασε εκ λάκου ταλαιπωρίας, εκ βορβορόδου σπηλού και έστησε επί πέτρα τους πόδας μου, στερέωσε τα βήματά μου και έβαλε στο στόμα μου άσμα νέων, ύμνο εις το Θεό ημών. Θέλουσι ειδή πολύ και θέλουσι φοβηθεί και θέλουσι ελπίσει επί Κύριον. Μακάριος ο άνθρωπος, ως της έθεσε τον Κύριο ελπίδα αυτού και δεν αποβλέπει εις τους υπερηφάνους, εις τους κλίνοντας επιψεύδει. Προσέξτε τι λέει, κοιτάξτε τι λέει ο Δαβίδ. Περιέμενα, λέει, τον Κύριο, πώς? Με υπομονή. Και πού τον περίμενε ο Δαβίδ τον Κύριο? Σε λάκκο ταλαιπωρίας. Και όχι μόνο σε λάκκο ταλαιπωρίας, πώς τον λέει? Βόρβορο. Βόρβορο. Ξέρετε τι είναι ο βόρβορος? Να το πούμε, είναι ο λάκκος που είναι μέσα όλη η ακαθαρσία και ο Δαβίδ είναι μέσα σε αυτό το λάκκο. Άρα για τι κατάσταση μιλάμε ότι ήταν η ζωή του? Και τι θα έκανε ο Δαβίδ, τι έκανε ο Δαβίδ ενώ ήταν μέσα στο λάκκο, ενώ ήταν μέσα σε αυτή την κατάσταση, ενώ ήταν μέσα στο βόρβορο? Θα μπορούσε να πει 1000 πράγματα. Γιατί Θεέ μου συμβαίνει αυτό, γιατί Θεέ μου συμβαίνει εκείνο? Ο Δαβίδ τι είχε? Όραση. Αυτό που ο Θεός είχε δει για τον Δαβίδ και του το είχε δείξει από τότε που ήταν παιδί και ήταν βοσκός με τα προβατάκια, να κρατάει τη λύρα του, να παίζει και να ψάλει στον Κύριο, να τον λατρεύει. Αυτό ο Δαβίδ το είχε πάρει μέσα του και ζούσε με αυτό. Είτε ήταν με τα πρόβατα, είτε ήταν με τον Γολιάθ, είτε ήταν να τον κυνηγάει ο Σαούλ. Διαβάστε πόσους ψαλμούς έχει γράψει, ενώ η ψυχή του είναι σωδήνη και τον κυνηγάει. Ψαλμοί όταν που έβγαλε ο Δαβίδ όταν οι Ζηφαίοι ήθελαν να τον παραδώσουν στο Σαούλ. Ψαλμός που έγραψε ο Δαβίδ όταν ήταν μέσα στο σπήλαιο και ήρθε ο Σαούλ να τον πιάσει. Ψαλμός του Δαβίδ όταν έφευγε από την Ιερουσαλήμ και τον κυνηγούσε ο Αβεσσαλόμ. Ψαλμοί μέσα σε πίεση. Και λέει εδώ, μέσα στο βόλο. Εάν χάσει, αν έχανε λίγο ο Δαβίδ την όρασή του, τι θα έλεγε? Τι λες? Εσύ ήρθε ο προφήτης, ήρθε ο Σαμουήλ και με έχρισε βασιλιά και μου είπες θα βασιλέψω και εδώ ποια βασιλεία? Θέλω να δούμε τη ζωή μας, αδερφοί. Και τι κάνουμε εμείς με την όραση του Θεού στη ζωή μας και τι βλέπεις μες στη ζωή σου? Βλέπεις τον Κύριο όταν όλα είναι λαμπρά, όταν όλα είναι ένδοξα ή μέσα στη δυσκολία? Γιατί ο Θεός να μου το κάνει εμένα αυτό? Το πιο συχνό φαινόμενο, αλλά τουλάχιστον να μην είναι για τους χριστιανούς. Γιατί είναι ντροπή για ένα παιδί του Θεού που έχει γνωρίσει την αγάπη αυτή να δίνουμε αφροσύνη στον Κύριο. Και ο Δαβίδ θα μπορούσε να το κάνει, αλλά τι λέει? Περιέμεινα υπομονή τον Κύριο. Και ο Κύριος τι έκανε? Μπήκε μέσα στο βόρβορο. Μπήκε μέσα στο βόρβορο και έβγαλε το Δαβίδ και λέει, προσέξτε, ο Δαβίδ έμεινε και επειδή έμεινε, λέει, έστησε στην πέτρα τα πόδια μου, στερέωσε τα βήματά μου και έβαλε στο στόμα μου άσμα. Και το αποτέλεσμα είναι ότι όλοι αυτοί οι εχθροί του, οι οποίοι έλπιζαν ότι ο Δαβίδ θα κατασκηνθεί, τι έκαναν, λέει? Φοβήθηκαν. Και βάλε μέσα σε όλους τους εχθρούς και όλο το στράτευμα που είναι εναντίον σου, το οποίο περιμένει με τα προβλήματα και τις δυσκολίες και τις επιθέσεις να σε δει ότι θα πέσεις. Και όταν σε δει ότι εσύ και μέσα στη δυσκολία και μέσα στο πρόβλημα και μέσα στο βόρβορο περιμένεις τον Κύριο και τον ευλογείς και ψάλλεις εκείνον με υπομονή, ο εχθρός θα κάνει. Ξέρετε γιατί φοβάται? Γιατί ξέρει ότι έχει χάσει τη μάχη και έχει να κάνει με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αποφασίσει να ακολουθήσει το θέλημα του Θεού και είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για το διάβολο, αδερφή. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για το διάβολο. Η ανυπομονησία μας κάνει να χάνουμε την όρασή μας και την ελπίδα μας και τελικά την πίστη μας. Γιατί εμείς το θέλουμε τώρα. Θέλουμε να δούμε την όραση του Θεού να εκπληρωθεί τώρα. Θέλουμε τα προβλήματά μας να λυθούν τώρα. Θέλουμε τα παιδιά μας να αποκατασταθούν τώρα. Θέλουμε η ζωή μας να τρέξει τώρα. Θέλουμε όλα μας να είναι καλά τώρα. Τώρα. Αλλά κοιτάξτε τι λέει ο προφήτης. Αν αργοπορεί, που σημαίνει ότι μπορεί να αργοπορήσει, θα γίνει αυτό που ο Θεός έχει πει. Θα γίνει. Έτσι, αδερφοί. Όλοι οι άνθρωποι του Θεού εγκολπώθηκαν και βάδισαν με την υπόσχεση του Θεού. Κοιτάξτε τι λέει για τον Αβραάμ. Διαβάζω στο 11 κεφάλαιο στην προς Εβραίους, εδάφιο 8. Εβραίους 11:8 λέει, «Διαπίστεως υπήκουσεν ο Αβραάμ, ότε εκαλείτο να εξέλθει στον τόπο τον οποίον έμερε να λάβει εις κληρονομία και εξήλθε μη εξεύρων που υπάγει». Το έδειξε ο Κύριος του Αβραάμ. 75 χρονών, 65 η Σάρα, 10 χρόνια διαφορά είχα. Και του λέει ο Κύριος, θα φύγεις από την ούρ των Χαλδαίων, θα πας σε μια γη που εγώ θα σου δείξω και εσύ και το σπέρμα σου θα την κληρονομήσει τη γη. Και έφυγε ο Αβραάμ χωρίς να ξέρει που πάει. Τι είχε μπροστά του? Το σχέδιο του Θεού. Το σχέδιο του Θεού. Και με αυτό βάδισε. Και λέει στο 9, διαπίστεως παρόκησε στη γη της επαγγελίας σαν ξένη. Σαν ξένη. Του λέει ο Κύριος, θα πας εκεί και εσύ και το σπέρμα σου θα κατακτήσεις τη γη. Και ξεκινάει ο Αβραάμ και πάει. Την κατέκτησε αυτή τη γη ο Αβραάμ? Δεν είδε τη γη. Προσέξτε. Δεν είδε την κατάκτηση της γης όπως ο Θεός του είχε πει. Και στην αρχή δεν είδε ούτε το σπέρμα. Θα μπορούσε να πει, Κύριε, σηκώθηκα και παράτησα τον οίκο μου, τους φίλους μου, τη συγγένειά μου, όλα αυτά τα οποία είχα εκεί και τα απολάμβανα, το ωραίο μου σπιτάκι, το ζεστό, και άρχισα να περπατάω, πέρασα από έρημο, ήρθα σε μια γη που έχει αγρίκους μέσα και κατοικώ στις σκηνές. Και εσύ τις άλλες δεν έχω και σπέρμα. Και εσύ μου λες ότι θα μου δώσεις τη γη και θα μου δώσεις και σπέρμα που θα κατακτήσει τη γη και εγώ δεν έχω τίποτα. Λέει, Η όραση μπορεί να αργοπορεί, αλλά θα μιλήσει. Αμήν. Θα μιλήσει. Και λέει, κατοικήσασεν σκηνές με τα Ισαάκ και Ιακώβ των συγκληρονόμων της αυτής επαγγελίας, διότι, προσέξτε, διότι έβλεπε ο Αβραάμ και δεν τον ένοιαζε τόσο αυτό. Λέει, διότι περίμενε την πόλη, την έχουσα τα θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Αυτήν είχε μπροστά του. Γι' αυτό και οποιαδήποτε δυσκολία και αν περνούσε στη ζωή του, τι ήτανε η δυσκολία? Τίποτα. Τι να κάνεις τα σπίτια, τι να κάνεις τα παλάτια, τι να κάνεις, τις καταθέσεις στην τράπεζα, τι να τα κάνεις τα πάντα, όταν έχεις να κληρονομήσεις μία πόλη την οποία την έχει χτίσει ο ίδιος ο Θεός. Ο ίδιος ο Κύριος. Ε? Αυτός είναι. Ούτε κουνιέται, ούτε φεύγει. Αντίθετα, η βασιλεία αυτή του Θεού μένει στον αιώνα. Στον αιώνα. Αυτό έβλεπε ο Αβραάμ και πέρασε μέσα από όλα όσα πέρασε και περίμενε την όραση του Θεού. Μα πόσο καιρό επιτέλους. Ε? Σκεφτείτε, πόσο χρόνο ήταν όταν έκανε τον Ισαάκ, αδελφοί? 100. 99 χρονών αυτός, 89 χρονών η Σάρα, τους επισκέπτεται ο Κύριος και λέει στον Αβραάμ, του χρόνου τέτοιο καιρό η Σάρα θα έχει τέκνο. Θα έχει τέκνο. 25 χρόνια ο Αβραάμ περίμενε στη ζωή του. Και πώς περίμενε? Είχε υπομονή.
2: Υπομονή.
1: Ο Κύριος του έδωσε αυτό που του υποσχέθηκε, αδερφή. Προσέξτε. Ο Κύριος όταν ξεκινάς να βαδίζεις μαζί του, δεν θα στα πει όλα με τον Ι και με το σίγμα. Σήμερα θα ξυπνήσεις και θα γίνει αυτό και αυτό και θα γίνει και εκείνο και τ' άλλο και αύριο εκείνο και σε ένα χρόνο αυτό και το 2024 θα γίνει αυτό και το... Δεν σε αφήνει έτσι. Γιατί? Γιατί μετά χάνεται η πίστη. Περιμένει ο Κύριος να βαδίσεις με υπακοή, με πίστη σε αυτό που σου έχει θέσει μέσα στο λόγο του, σε αυτό που σου έχει δώσει με τους ανθρώπους του, να το πάρεις, να το πιστέψεις, να το εγκολποθείς και να ζήσεις με αυτό. Κάποιες φορές ο Θεός σου λέει πράγματα. Κάποιες φορές μας τα λέει. Στον Ισραήλ τους είπε. Τους λέει, θα σας ελευθερώσω με χέρι κρατέα. Και ενώ φεύγουν από την Αίγυπτο, λέει στο Μωυσή ότι θα σας κυνηγήσει ο Φαραώ με το στρατό του και θα φτάσετε στην Ερυθρέα Θάλασσα, θα σας ελευθερώσω και το στράτευμα αυτό του Φαραώ δεν θα το ξαναδείτε. Τους το είπε. Τι έκανε ο Ισραήλ? Ε? Γιατί, αδερφοί? Δεν είχε όραση. Δεν είχε καταλάβει. Προσέξτε. Ο Ισραήλ είχε πολύ περισσότερο φως, αν ήθελε. Γιατί ο Κύριος είχε πει στον Αβραάμ. Είχε πει στον Αβραάμ. Θα φύγουνε να πάνε, το σπέρμα σου θα πάει στην Αίγυπτο, θα εχμαλωτιστεί 400 χρόνια. Και η τέταρτη γενιά μετά θα βγει, θα τη βγάλω από την Αίγυπτο και θα τη φέρω πίσω στη γη, γιατί δεν έχει ακόμα πληρωθεί η αμαρτία των Αμορραίων και θα κυριεύσουν τη γη τους. Έγινε όπως το είπε ο Κύριος. Εάν ήταν κάποιος και αγαπούσε τον Κύριο και τον ενδιέφερε το θέλημα του Θεού, τι θα έπρεπε να πει? Κοίτα, ο Θεός μίλησε στον Αβραάμ. Τα ξέρουμε, τα έχουμε διδαχτεί. Και όντως βγήκαμε από εκεί πέρα, ήρθαμε στην Αίγυπτο, γίναμε αιχμάλωτοι και στα 400 χρόνια, όπως ακριβώς ο Θεός το είπε, σήκωσε το Μωυσή, ο οποίος μας έβγαλε από την Αίγυπτο. Και σύμφωνα με το λόγο που μας έδωσε, θα μας βάλει στη γη Χαναν και θα νικήσουμε τους εχθρούς μας. Και θα έπρεπε η καρδιά τους να είναι ήσυχη. Πίστεψαν? Ε, δεν πίστεψαν. Εμείς πιστεύουμε, αδερφοί, την υπόσχεση του Θεού μες στη ζωή μας. Προσέξτε, εάν πιστεύουμε την υπόσχεση του Θεού στη ζωή μας, εάν την πιστεύεις την υπόσχεση του Θεού στη ζωή σου, αυτό θα πρέπει να φανεί. Έλεγε κάποιος αδερφός, Μπέκερ λεγόταν αυτός, έλεγε, όραση χωρίς πράξη, όραση χωρίς πράξη είναι όνειρο. Είναι όνειρο. Πράξη χωρίς όραση είναι χρονοτριβή. Το ξαναπώ. Όραση χωρίς πράξη είναι όνειρο. Δηλαδή, δεν έχει νόημα να έχεις όραση, αν μην κάνεις τίποτα. Ή να έχεις όραση και να λειτουργείς ανάποδα. Πράξη, να κάνεις πράξεις χωρίς να έχεις όραση για το που πας, για το σχέδιο του Θεού, είναι χρονοτριβή. Η όραση με την πράξη μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Η όραση με πράξη μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Ορισμένες φορές, κοιτάξτε, να δούμε μερικά παραδείγματα. Τις περισσότερες φορές, η όραση φαίνεται να πηγαίνει στραβά και να μην βγαίνει. Δεν σου βγαίνει. Και να δούμε το πρώτο παράδειγμα, τον Ιωσήφ. Από μικρός, του δείχνει ο Κύριος νυχτερινές οράσεις. Τι είναι αυτό, νυχτερινή όραση, βλέπει όνειρο. Και βλέπει τα αδέρφια του να το βλέπει τα στάχια των αδερφών του να πέφτουν, να τον προσκυνούν και της μητέρας του και του πατέρα του. Βλέπει σε όραση τον ήλιο και τη σελήνη να προσκυνάνε όλοι μπροστά του. Τι σημαίνει αυτό? Και το λέει στον μπαμπά του. Τι είναι αυτά που λες, παιδί μου? Θα σε προσκυνήσουμε όλοι. Εμένα ο Κύριος έτσι μου δείχνε. Μου δείξε και αυτό βλέπω μπροστά μου. Ωραία. Το βλέπεις μπροστά σου. Στην πορεία τι γίνεται? Τον βλέπουν τα αδέρφια του καθώς πάει να τους βρει που έρχεται και τι λένε? Έρχεται ονειροπαρμένος. Έρχεται αυτός που βλέπει τα όνειρα. Τώρα θα σε τακτοποιήσουμε. Και τον πουλάνε δούλο. Θα πει κανείς, μάλλον όχι κανείς, προσέξτε, εμείς τα βλέπουμε τα πράγματα τελειωμένα. Έχουμε αυτό το προνόμιο να μπορούμε να δούμε τα πράγματα τελειωμένα και είναι προνόμιο για μας, αλλά και μεγαλύτερη ευθύνη. Γιατί έχεις δει την πιστότητα του Θεού. Και θα έλεγε ο Ιωσήφ, Κύριε, εσύ μου είπες ότι θα με βάλεις σε θέση να εξουσιάσω επάνω σε όλο μου τον οίκο και μια στιγμή βρίσκομαι να με πουλάνε δούλο. Τι γίνεται εδώ πέρα? Και θα μπορούσε να τα βάλει με τον Κύριο, γιατί η όραση τι γίνεται? Κάτι πάει στραβά. Εδώ μου είπες θα με βάλεις να καθίσω μαζί σου στο θρόνο σου και εγώ μου κάνουν επίθεση όλοι. Μιλάω για σένα και οι άνθρωποι τι κάνουνε? Δεν δέχονται, με κοροϊδεύουνε. Αυτός είναι έτσι. Καλώς ήρθες στο κλαμπ. Από τότε που πίστεψα μου συμβαίνουν παράξενα πράγματα. Ωραία, τώρα είναι η ώρα να σταθείς εκεί που ο Θεός σε θέλει και να συμβεί στον εχθρό σου παράξενα πράγματα να συμβούν. Αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού. Αμήν. Εσύ μου λες και θα με βάλεις να καθίσω στο θρόνο σου και τώρα να περάσω από κοιλάδες και ας θανάτου. Μπορεί να συμβεί αυτό? Αυτό είναι το Ευαγγέλιο, αδερφοί. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο δεν λέει ότι όλα θα είναι ανθόσπαρτα. Δεν το λέει αυτό το πράγμα. Εάν νομίζεις κάτι τέτοιο, είναι λάθος Ευαγγέλιο αυτό που πιστεύεις.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και συνεχίζει. Πάει στο σπίτι του Πετεφρή, τον πουλάνε αυτοί που τον αγόρασαν στο σπίτι του Πετεφρή. Και στο σπίτι του Πετεφρή αρχίζει σιγά σιγά, δειλά δειλά, να φανερώνεται το πνεύμα το οποίο υπηρετεί. Και θα πει κανείς, κάτι πάει να γίνει. Πάει να έρθει μια αποκατάσταση στον Ιωσήφ. Αλλά εκεί τώρα είναι η γυναίκα του Πετεφρή, η οποία τον είδε, ήταν όμορφος νέος, και αυτή θα ήταν όμορφη για να είναι σε τέτοια θέση, γιατί δεν παίρνανε οι αυγοί του Φαραώ πια και όποια. Και τον έβαλε στο μάτι. Και εξαιτίας της αμαρτίας αυτής της γυναίκας, που βρέθηκε ο Ιωσήφ στο Βόρβορο. Στο Βόρβορο. Καλά, εγώ έβλεπα οράσεις να είμαι στο θρόνο και τώρα πάω από το κακό στο χειρότερο. Από το κακό στο χειρότερο. Αντί να είμαι εκεί που λέμε σκλάβος. Μετά από σκλάβος στο σπίτι. Εκεί με κατηγορούνε ότι πήγα να βιάσω τη γυναίκα του αφεντικού και με ρίχνουν και στη φυλακή μέσα. Πού είναι η όραση? Πού είναι η όραση? Αλλά ο Ιωσήφ, αδερφοί, ήξερε, είχε πάρει και έβλεπε την ιστορία μπροστά του τελειωμένη. Γιατί αυτό που λέει ο Αβακούμ, η όραση μπορεί να αργοπορεί, αλλά θα λαλήσει, δεν θα ψευστεί, γιατί είναι ο λόγος του Θεού. Γι' αυτό. Και σε όλα αυτά μέσα που μπορεί να περνάς και μπορεί να σου φαίνονται αντίξωα, ο Κύριος θέλει να γαζωθείς. Γι' αυτό ο Δαβίδ είπε, Κύριε, σε περιμένω. Σε περιμένω, ήξερε ο Δαβίδ. Έλεγε, ο Κύριος με ελευθέρωσε από την αρκούδα, ο Κύριος με ελευθέρωσε από το λιοντάρι, αυτός θα με ελευθέρωσε από τον Φιλιστέο. Είχε όραση μπροστά του. Όραση. Διαβάζω Ψαλμός 105, κεφάλαιο 16 εδάφιο. Λέει, και κάλεσε πείνα επί τη γη. Ποιος την κάλεσε την πείνα? Συνέτριψε παν στήριγμα άρτου. Απέστειλεν έμπροσθεν αυτόν άνθρωπο, Ιωσήφ τον πολυθρέντα ως δούλον. Ποιος την έφερε την πείνα? Ο Θεός. Είπαμε, στη βουλή του μέσα όλα είναι τελειωμένα. Όλα είναι τελειωμένα. Κάλεσε πείνα, σύντριψε το στήριγμα του άρτου και πολλές φορές μπορεί τα πράγματα να πάνε κάπως παράξενα και να νομίζεις. Να σου πω κάτι, μην νομίζεις. Μάθε να εμπιστεύεσαι. Σύντριψε το στήριγμα του άρτου και έστειλε έμπροσθεν αυτόν άνθρωπο, Ιωσήφ, τον πολυθέντα ως δούλο. Πώς τον έστειλε, αδερφή? Πώς τον έστειλε ο Θεός τον Ιωσήφ? Τον πούλησαν δούλο. Κοιτάξτε τι λέει στο 18. Του οποίου τα πόδια τα έσφιξαν στα δεσμά. Τον έβαλαν στα σίδερα. Τι μας λες τώρα? Είναι κανείς από εμάς, αδερφοί, που να έχει πάει στα σίδερα ακόμα? Τουλάχιστον από εμάς, όχι. Ωραία. Και αν πας στα σίδερα, σας έχω πει ότι λίγα χρόνια πριν, το μόνο πράγμα που έλεγα μέσα μου, είχα μέσα μου στην προσευχή μου και έλεγα, Κύριε, με τη χάρη σου, όπου και να πάω δεν με νοιάζει, μόνο στη φυλακή μην πάω. Μόνο στη φυλακή. Το έβαλα αυτό και λέω, Κύριε, όπου θέλεις να πάω, όπου θες να με στείλεις, με τη χάρη σου, μόνο, ιδού. Γιατί ξέρω τι είναι το θέλημά σου. Ότι είμαι μέσα στο θέλημά σου. Γιατί αυτό είναι το θέμα μας. Προσέξτε. Το θέμα δεν είναι να είσαι έξω από το θέλημα του Θεού και να περνάς ταλαιπωρία. Το θέλημα είναι, εάν περάσεις από ταλαιπωρία, αλλά να είσαι μέσα στο θέλημα του Θεού. Να μένεις πιστός μέσα στο θέλημα του Θεού. Εωσού έλθει ο λόγος αυτού. Ο λόγος του Κυρίου εδοκίμασεν αυτόν. Ο λόγος του Θεού τον δοκίμασε. Τον Ιωσήφ, δηλαδή τον Ιωσήφ. Απέστειλε ο βασιλιάς και έλυσεν αυτόν, ο άρχον των λαών και ελευθέρωσε αυτό. Όταν λέει ότι ο λόγος του Κυρίου εδοκίμασεν αυτόν, ξέρετε τι σημαίνει, αδερφοί? Ότι μέσα σε όλες αυτές τις καταστάσεις που ο Ιωσήφ περνούσε, στεκότανε πιστός. Στεκότανε πιστός. Τον πούλησαν οι αδερφοί του. Πήγε στο σπίτι του Πετεφρή και όταν ήρθε η γυναίκα του Πετεφρή να κοιμηθεί μαζί του, τι είπε ο Ιωσήφ? Μη γέννητο να αμαρτήσω μπροστά στο Θεό μου και στον Κύριο του σπιτιού αυτού, το σύζυγό σου. Μη γέννητο να αμαρτήσω. Που σημαίνει ότι ο Ιωσήφ μέσα σε όλη αυτή τη δυσκολία έβλεπε τον Κύριο. Δεν έβλεπε ούτε ότι ήταν αλυσοδεμένος, ούτε ότι ήταν δούλος, ούτε ότι του έκαναν οτιδήποτε. Μέσα σε όλη αυτή τη δοκιμασία ο Ιωσήφ είχε μάθει να βλέπει τον Κύριο, παρόλο που δεν φαινόταν η όραση. Και λέει στο 21, κατέστησε αυτόν Κύριον του οίκου αυτού και άρχοντα επί πάντων των κτημάτων αυτού, δια να παιδεύει τους άρχοντας αυτού κατά την αρεσκία αυτού και να διδάξει σοφία τους πρεσβυτέρους αυτού. Δηλαδή τελικά ο Ιωσήφ, ο οποίος έμεινε πιστός μες στη δυσκολία, πιστός μες στα προβλήματα, τον έβαλε ο Κύριος άρχοντα της Αιγύπτου να διδάσκει, λέει, τους σοφούς της Αιγύπτου σύμφωνα με την αρέσκειά του. Ξέρεις ότι ο Θεός μπορεί να σε χρησιμοποιήσει, να με χρησιμοποιήσει σε ανθρώπους οι οποίοι είναι σε θέση για να τους διδάξουμε τη σοφία του Θεού.
2: Αμήν.
1: Έχει γίνει πολλές φορές μέσα στην ιστορία. Αμήν. Έχει γίνει πολλές φορές μέσα στην ιστορία. Πιστός μέχρι τέλους είδε την εκπλήρωση της όρασης που ο Κύριος του είχε δείξει. Αλλά βλέπετε, αδελφοί, μέσα σε όλη αυτή τη δυσκολία που περνούσε ο Ιωσήφ, ποιος τον οδηγούσε? Έμενε πιστός στην οδηγία. Έμενε πιστός στην οδηγία. Μπορείς να δεις, άσχετα με τις δυσκολίες, άσχετα με τις καταστάσεις, άσχετα με τα προβλήματα, ότι στη ζωή σου μπροστά είναι ο Κύριος. Μπορείς να το δεις. Και σε οδηγεί. Όταν λέει αφορώντες τον Ιησού, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστεως, ο ίδιος ο Κύριος, αδελφοί. Όταν λέει ο Παύλος στον αρχηγό και τελειωτή της πίστης, το άκουσα την Κυριακή αυτή που πέρασε από τον αρφό Θέμης του Ηράκλειου και άνοιξε ο νους μου. Γιατί τον λέει ο αρχηγός και τελειωτής της πίστης, τον Ιησού? Ξέρετε γιατί? Γιατί πέρασε μέσα από όλες τις καταστάσεις που περνάς εσύ, που περνάω εγώ, που έχει περάσει ο κάθε άνθρωπος, πέρασε μέσα από όλες τις δυσκολίες και η πίστη του ήταν τέλεια.
2: Αμήν.
1: Δεν έζησε ο Κύριος Ιησούς κάτω από άλλες συνθήκες. Δεν φέρθηκε ο Θεός με άλλο τρόπο από ό,τι φέρετε με εμάς. Αυτό λέει πειραστής κατά πάντα, πώς? Τι λέει, θυμάστε? Καθομοιότητα ημών.
2: Αμήν.
1: Δοκιμάστηκε όπως εσύ και εγώ. Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι τον κατέτρεξαν, αδερφοί? Τα αδέρφια του. Ποιος είναι αυτός? Τα αδέρφια του μέσα στο σπίτι τον κατέτρεξαν. Η οικογένειά του δεν τον δέχτηκε. Τον έδιωξε. Έλεγαν ψέματα γι' αυτόν. Ο κόσμος έξω δεν υπήρχε κανένας που να τον δεχτεί. Και στο τέλος και οι μαθητές του τι κάνανε? Ο Κύριος που στεκόταν. Ξέρετε τι έλεγε? Ψαλμός 16:8. Λέει, ενώπιόν μου είχα τον Κύριο διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου για να μη σαλευτώ.
2: Αμήν.
1: Δηλαδή, μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες, μέσα στους διωγμούς από το σπίτι του, στους διωγμούς από όλο το περιβάλλον αυτό μέσα στο οποίο ζούσε, ο Κύριος τι έκανε? Έβλεπε στον πατέρα, τον είχε μπροστά του συνέχεια και λέει, κοιτάξτε τι λέει, γι' αυτό εφράνθηκε η καρδιά μου και αγαλίασε η γλώσσα μου. Γιατί? Γιατί έβλεπε τον πατέρα μπροστά του συνέχεια. Τύπος του οποίου Ιησού Χριστού ήταν και ο Ιωσήφ.
2: Αμήν.
1: Και έβλεπε τον Θεό μπροστά του. Γι' αυτό εφράνθηκε η καρδιά μου, αγαλίασε η γλώσσα μου και η σάρξ μου θα αναπαυθεί επελπίδη. Δηλαδή, όταν ήταν να μπει μέσα στον τάφο ο Κύριος να περάσει όλο το μαρτύριο, να το περάσει όλο αυτό, είχε μέσα του ελπίδα ότι η ψυχή του δεν θα μείνει στον Άδη, ούτε το σώμα του θα δει διαφθορά. Γιατί? Γιατί έβλεπε τον Κύριο μπροστά του. Νομίζετε ότι ο Χριστός ήξερε, πήγε δηλαδή να περάσει όλο αυτό το μαρτύριο ελαφρά την καρδία? Εντάξει. Δεν τρέχει τίποτα, θα περάσω, θα πάθω, θα συμβεί αυτό, εκείνο, το άλλο και μετά θα αναστηθώ. Πείτε μου, αδερφοί, αγωνίστηκε? Πού πήρε την νίκη? Πού πήρε την νίκη? Στον κήπο της Γεθσημανή. Πείτε μου, ο Χριστός πού ήταν που έβγαλε υδρότα σαν αίμα? Δεν στεκόταν μπροστά στον Πιλάτο.

πολύ διαφορετική. Αν μπορείς να σκεφτείς ότι πέρασε αυτό όλο το μαρτύριο, έτρεχε αντί υδρότας, έτρεχε αίμα, γιατί είχε να αντιμετωπίσει όλη την κόλαση. Και οι μαθητές τι κάνανε? Ναι. Ο Πέτρος, ο Ιάννης, ο Ιάκωβος, τους οποίους είχε πάρει τους τρεις μαζί, ήταν ήσυχοι. Έχω τέτοια ασφάλεια μέσα μου. Έχω τέτοια ασφάλεια που κοιμάμαι. Δεν χρειάζεται να προσευχηθώ. Ε? Πώς νομίζω ότι θα περάσεις το εμπόδιο όταν έρθει? Και θα μπορέσεις να σταθείς μπροστά στον Πιλάτο, να σταθείς μπροστά στα εμπόδια και να νικήσεις αγέροχα. Πώς θα το κάνεις, αν δεν έχεις νικήσει την προσευχή πρώτα? Κοιτάξτε τι λέει. Διότι δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη, ούτε θα αφήσεις τον όσιόν σου να είδει διαφθορά. Τι όραση ο Κύριος, αδελφοί? Ε? Τι όραση είχε ο Κύριος? Κοιτάξτε, μια άλλη κοπέλα. Αυτή λέγεται Χέρεν, νομίζω, και είναι συγγραφέας. Τη ρώτησα. Αυτή η κοπέλα ήταν και τυφλή και κουφή. Και πέρασε στη ζωή της, αγωνίστηκε, πέρασε όλα τα εμπόδια και έγινε συγγραφέας, διάσημη. Και τη ρώτησα σε μια συνέντευξη, μπορείτε να μας πείτε τι θα μπορούσε να είναι χειρότερο από το να είναι κανείς τυφλός? Και απάντησε, χειρότερο είναι το να βλέπει κάποιος χωρίς να έχει όραση. Χειρότερο είναι το να βλέπει κάποιος χωρίς να έχει όραση. Μάς ο Κύριος τι είπε? Τι είπε στους Φαρισαίους? Ε? Που έλεγε, το ρωτούσαν για τον τυφλό ο οποίος είναι μέσα στις αμαρτίες και είναι αμαρτωλός γιατί δεν βλέπει. Ο Κύριος τι είπε? Η αμαρτία η δικιά σας μένει γιατί εσείς λέτε ότι βλέπετε. Και ενώ λέτε ότι βλέπετε είστε τυφλοί. Και γι' αυτό η αμαρτία σας μένει. Βλέπετε πόσο σημαντικό είναι ενώ βλέπεις να βλέπεις. Ενώ περνάς μέσα στη ζωή σου και σου έχει δώσει ο Κύριος τέτοια προνόμια να μην μπορείς να τα δεις. Τι βλέπεις? Τα προβλήματα αυτά, τα μικρά που μετά από μερικές μέρες ή μερικά χρόνια που θα είναι. Πες μου, όλοι αυτοί που σου δημιουργούν πρόβλημα ή όλα τα προβλήματα. Βάλε στο σώμα σου, στην ψυχή σου, στο πνεύμα σου, οτιδήποτε. Μετά από μερικά χρόνια όταν θα είσαι μέσα στη δόξα του Θεού, πού θα είναι αυτά? Θα είναι κάπου. Ε, θα είμαστε εκεί το 1 τρισεκατομμύριο έτη μετά να σε δω μέσα στους Αγίους και να μου πεις, Κώστα, θυμάσαι τότε που σου έλεγα είχα αυτό το πρόβλημα? Ε? Τι έγινε το πρόβλημα αυτό? Θα μου το πεις κανένας ή θα σας πω εγώ τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπισα? Ε? Που είχα εκείνο και είχα το άλλο. Δούμε κάποιον άλλο. Στέλνει ο Μωυσής 12 κατασκόπους για να κατασκοπεύσουν τη γη. Και ξέρουμε την ιστορία. Προσέξτε, τους είχε πει ο Κύριος, σας είπα. Είχε πει, κοιτάξτε τι λέει, διαβάζω Γένεση 15 κεφάλαιο 13 εδάφιο. Ενώ στο 15 εδάφιο ο Κύριος κάνει διαθήκη με τον Αβραάμ και του λέει, είπε ο Κύριος προς τον Αβραάμ, έξευρε βεβαίως ότι το σπέρμα σου θα παρικήσει στη γη ουχείο αυτών και θέλουσι δουλώσει αυτούς και θέλουσι καταθλίψει αυτούς 400 έτη. Το έθνος όμως στο οποίο θα δουλωθούν, εγώ θα το κρίνω. Και μετά από αυτά θα εξέλθουν με μεγάλα υπάρχοντα. Έγινε έτσι, αδερφοί? Ε? Λέει, γύμνωσαν τους Αιγυπτίους. Τους γύμνωσαν. Συ δε θέλεις απέλθει προς τους πατέρας σου εν ειρήνη. Θέλεις ενταφιαστεί εν γύρατη καλό. Εν δε τη τετάρτη γενεά θα επιστρέψουν εδώ, διότι ακόμα δεν ανεπληρώθη η ανομία των Αμοραίων. Βλέπεις τι κάνει ο λόγος. Ε? Παίρνεις ακριβώς αυτό που ο Κύριος έχει πει, το βάζεις μπροστά σου και ζεις με αυτό και το πιστεύεις και κερδίζεις. Έτσι ακριβώς, αδερφοί, λειτουργήσε και ο Δανιήλ. Ξέρετε τι έκανε το Δανιήλ να προσευχηθεί για το λαό του, ώστε ο Θεός να τον ελευθερώσει και να τους οδηγήσει πίσω? Θυμάστε που πήρε την όραση ο Δανιήλ? Την προφητεία του Ιερεμία.
προφήτευση ο Ιερεμίας

0: 70 χρόνια σας στέλνω στη Βαβυλώνα και μετά θα επιστρέψετε πίσω. Και το πήρε ο Δανιήλ και άρχισε να διεκδικεί την υπόσχεση του Θεού. Να τη διεκδικεί. Ώστε το σχέδιο του Θεού να έρθει σε εκπλήρωση. Ξέρουμε, αδερφοί, πόσο από το σχέδιο του Θεού μπορεί να χάσουμε γιατί δεν το βλέπουμε και δεν το καταλαβαίνουμε. Και κάνουμε άλλα πράγματα. Ξέρεις πόσο μπορεί να χάσει από το σχέδιο του Θεού. Και έρχονται οι 10 από τους 12 κατασκόπους. Οι 10 από τους 12 κατασκόπους. Και λένε 30 λέξεις. 30 λέξεις. Και αυτές οι 30 λέξεις ακούει ο λαός και τι παθαίνει η πίστη τους. Κοιτάξτε τι λέει. Αριθμοί 14:1. 30 λέξεις. Και πάσα η συναγωγή υψώσασα τη φωνήν αυτής ευόησε και έκλαψε ο λαός τη νύχτα εκείνη και πάντες Ισραήλ γόγγιζαν κατά του Μωυσέως και του Αρών και είπε προς αυτούς πάσα η συναγωγή ήθε να πεθνίσκομεν εν γη Αιγύπτου ή εν τη ερήμο ταύτη ήθε να πεθνίσκομεν γιατί μας έφερε ο Κύριος στη γη αυτή να πέσομεν διαμαχαίρας να γίνουμε διαρπαγή οι γυναίκες στα τέκνα μας δεν ήταν καλύτερα σε εμάς να επιστρέψουμε στην Αίγυπτο. Και έλεγε ο ένας στον τον άλλον να κάνουμε αρχηγός να επιστρέψουμε στην Αίγυπτο. 30 λέξεις. Ενώ ο Κύριος τους είχε πει όλα αυτά που τους είχε πει και περίμενε κανείς να πιστέψουν στο λόγο, να το βάλουν μπροστά και να νικήσουν. Το πιο φυσικό δεν είναι. Είναι. Πρόσεξε, αν πεις ότι είναι το πιο φυσικό, αυτό σε πιάνει και σένα και μένα. Γιατί σας είπα, εμείς τα βλέπουμε τα γεγονότα τελειωμένα και τους κοροϊδεύουμε. Σκεφτόμουν σήμερα, διαβάζω την ιστορία αυτή που πήγε αυτός ο πλούσιος νέος στον κύριο και του είπε, τι να κάνω για να σωθώ. Του λέει ο κύριος, αγάπα τον κύριο το Θεό σου, τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου και τα λοιπά και τα λοιπά. Εγώ τις κάνω τις εντολές μου από όταν ήμουν νέος. Και του λέει ο κύριος, πήγαινε πούλησε όλα σου τα υπάρχοντα, δώστα στους πτωχούς και έλα και ακολούθησε με. Σαν να του έλεγε ο Κύριος, άφησε τα πάντα, θεώρησε τα τίποτα και έλα να με ακολουθήσεις. Και έφυγε, λέει αυτός, ο νέος, λυπούμενος, γιατί είχε κτήματα πολλά. Και όταν διαβάζουμε εμείς την ιστορία, τι λέμε. Τον αχαήρευτο. Δεν ντρέπεται λίγο. Τον Κύριο είχε μπροστά του και δεν τον ακολούθησε. Και λέω, σκεφτόμουν και λέω, δηλαδή αν έρθει ο Κύριος σε σένα και σου πει τώρα το σπίτι σου πούλησέ το και το αμάξι σου και πάρε και ό,τι λεφτά έχει στην τράπεζα και πήγαινε και μοίρασέ το μέσα στους φτωχούς του Ρεθύμου. Τι θα κάνεις. Θα είσαι τυχερός αν δεν έχει σπίτι και μένεις στο ενίκιο. Αλλά αν έχει σπίτι και έχει και δυο και τρία και σου πει ο Κύριος πούλησέ τα όλα, πούλησε και τα χωράφια σου. Και δώστα. Εμείς κρίνουμε τις καταστάσεις εκ του αποτελέσματος, γιατί το ξέρουμε το αποτέλεσμα. Στη ζωή μας τι κάνουμε. Στη ζωή μας τι κάνουμε. Σε αυτό που ο Θεός έχει δει για τη δική σου τη ζωή και τη δική μου τη ζωή, τι κάνω εγώ και τι κάνεις εσύ. Και λέω, πόσα παραδείγματα τέτοια έχουμε μέσα στο Λόγο του Θεού που κρίνουμε ανθρώπους και τους μαθητές πολλές φορές. Δεν τους κρίνουμε. Πηγαίνετε να τους πείτε να ετοιμάσουν να γιορτάσουμε το Πάσχα. Πάει ο Ιωάννης και τα λοιπά. Δεν μας αφήνουν εδώ. Κύριε, δεν θέλουν να μας δώσουν τον οίκο τους, να πούμε να πέσει φωτιά να τους κάψει. Ο Ιωάννης. Καλά, τόσο καιρό με τον Κύριο, τι κατάλαβε. Τι κατάλαβε που ζητάει να πέσει φωτιά να κάψει τους ανθρώπους. Είναι με τον Κύριο σχεδόν 3,5 χρόνια. Τι κατάλαβε ο Ιωάννης. Για πείτε μου, ποιος από εμάς εδώ μέσα είναι πάνω από 3,5 χρόνια με τον Κύριο. Τι κατάλαβες. Και τι κατάλαβα. Ενώ ο Ιωάννης έκανε ό,τι έκανε. Ενώ εμείς όταν μας πειράξει κάποιος, όταν μας ενοχλήσει κάποιος, τι κάνουμε. Αυτή ο λαός, ο Ισραήλ τα έβαζε όλο με τον Μωυσή. Με τον Μωυσή. Μωυσή, εσύ φταίς, μας έφερες εδώ. Εδώ τώρα θα διαβάσουμε το παράδειγμα. Τα έβαλαν με τον Ιησού του Ναβί και το Χάλεβ. Και σε ρωτάω, Εσύ τι κάνεις με τους αδερφούς σου? Και εγώ τι κάνω με τους αδερφούς μου? Εγώ και εσύ τι κάνουμε με αυτούς που ο Θεός μας, τους έβαλε να μας υπηρετήσουν? Τι κάνουμε? Τον αδερφό σου όταν σου κάνει κάτι και σε ενοχλήσει, έχεις όραση να δεις, Κύριε, αυτός που έχεις βάλει δίπλα μου θα είναι δίπλα μου για όλη την αιωνιότητα. Και όχι μόνο, αυτός που έχεις βάλει δίπλα μου, εσύ ανέβηκες πάνω στο σταυρό για να τον κερδίσεις τον αδερφό μου, που είναι στραβός, που είναι κουτσός, που είναι έτσι, που είναι χίλια δυο. Ενώ βέβαια εμείς εννοείται ότι είμαστε αρτιμελείς και μια χαρά, έτσι. Αλλά ο αδερφός μου είναι έτσι. Εμείς τους εαυτούς μας τους δικαιολογούμε. Υπακούμε στους λόγους, στεκόμαστε ακριβώς. Κρίνουμε εκ του αποτελέσματος, τους άλλους. Αλλά όταν θα είναι να κρίνεις τον άλλο, βάλε το εδάφιο αυτό που λέει, θυμάστε ο Κύριος τι είπε? Και εσύ πώς τον είπε αυτό τον άνθρωπο, ο οποίος κοιτούσε το ξυλάριο στο οφθαλμό του, τον οφθαλμό του αδερφού του, αλλά το δοκάρι στο μάτι του δεν τον κοιτούσε, πώς τον είπε? Υποκριτή. Υποκριτή. Οπότε, αντί να δεις στον άλλο, ο Κύριος θέλει να κάνεις. Δες τον εαυτό σου. Δες τον εαυτό σου. Σταματήσουμε εδώ γιατί έχει ακόμα αρκετό. Το πρώτο μέρος του μηνύματος το πιάσαμε. Ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί, αδελφοί, μας κάλεσε για ένα σκοπό. Και αυτός ο σκοπός δεν είναι ένας μάταιος σκοπός, ένας γήινος, ένας σκοπός ο οποίος κάπου τον κατακτάς και πάει τέλειωσε. Ήτανε ίσως μια επιτυχία που μπορούμε να κάνουμε μέσα στη ζωή μας. Ο σκοπός του καλέσματος του Κυρίου είναι να είμαστε αιώνια μαζί Του, μέσα στην παρουσία Του, μέσα στη δόξα Του. Και όχι απλά να πάμε κουτσά στραβά, αλλά να μας δοθεί, λέει, πλουσίως η είσοδος μέσα σε αυτή τη χάρη του Κυρίου, μέσα στη δόξα του Θεού. Περάσαμε μια σεζόν δύσκολη για πολλούς μέσα σε αυτόν τον αγώνα για την επιβίωση, και ο Θεός θέλει έτσι να κάνουμε λίγο πολύ ένα τελέξουμε λίγο τους εαυτούς μας τελικά. Τι έγινε μέσα μας, το κέρδος ποιο ήταν μέσα στην ψυχή μας για ό,τι συνέβη όλους αυτούς τους μήνες. Ποιο ήταν το κέρδος? Οι άνθρωποι τρέχουν πίσω από την καλοπέραση, από τον πλουτισμό, από την πλεονεξία, και ο Κύριος μας καλεί, αδερφοί, να έχουμε μέσα μας ένα άλλο πόθο, εμείς σαν παιδιά του Θεού. Και αυτός ο πόθος είναι να ζητήσουμε από τον Κύριο τον αληθινό πλούτο, που γι' αυτό τον αληθινό πλούτο θα μιλήσουμε σήμερα. Ποιος είναι ο αληθινός πλούτος? Δεν είναι τα ευρώ, δεν είναι ούτε το χρυσίον, λέει, ούτε το αργύριο. Δεν είναι όλα αυτά που εδώ θα μείνουν τελικά, αλλά ο Κύριος θέλει να τον βρούμε αυτό το θησαυρό, αυτό το πλούτο, και να τον κατακτήσουμε. Αρκεί να τον ποθήσουμε. Ποιος είναι αυτός ο πλούτος? Λέει μέσα στην Α Τιμοθέου στο 6:5 ότι κάποιοι νομίζουν ότι η ευσέβεια είναι πλουτισμός, και λέει στο 6 εδάφιο: «Μέγας δε πλουτισμός είναι η ευσέβεια μετά αυταρκίας». Ένας μεγάλος πλουτισμός, μέγας πλουτισμός, το να είσαι ευσεβής. Στο αρχαίο κείμενο λέει «έστιν δε πορισμός», αντί για πλουτισμός. Μέγας η ευσέβεια μετά αυταρκίας. Και η ερμηνεία τώρα σε αυτό τον πορισμό είναι το μέσο της απόκτησης του κέρδους. Πηγή απόκτησης κέρδους είναι ο πορισμός. Έχετε ακούσει ότι τον βιοπορισμό, δηλαδή που χρησιμοποιεί αυτή η λέξη ο κόσμος, βιοπορίζομαι, εργάζομαι για να ζήσω το βίο, το βιός μου, τη ζωή μου, τέλος πάντων. Ο Κύριος μας λέει ότι μέγας πορισμός, η απόκτηση κέρδους, είναι η ευσέβεια. Και ποια είναι η ευσέβεια? Τι σημαίνει ευσέβεια? Πώς μπορούμε να το ορίσουμε αυτό? Δεν είναι το να είμαστε εξωτερικά ευσεβείς. Δεν είναι το να πηγαίνουμε λαμπάδες και καντήλια και χίλια δυο. Δεν είναι αυτό ευσέβεια. Η ευσέβεια είναι να μοιάξουμε με τον Κύριο. Αμήν. Όταν λέμε ευσέβεια, εννοούμε το εξής που λέει στην Α Τιμοθέως στο 3:16: «Και αναντηρήτως το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα, ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή». Αμήν. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Η ευσέβεια ποια είναι τελικά? Το να έρθει ο Κύριος στη ζωή μας και να γίνουμε η αντιπροσώπευσή Του, η εικόνα Του, να φανερωθεί δηλαδή ο Θεός μέσα από μας, όχι με ένα εξωτερικό περίβλημα φαρισαϊκό, αλλά με την ουσία που έχει να κάνει με το ότι ο Θεός μας αγγίζει στα κατάβαθα της καρδιάς μας, ανοίγει το πνεύμα μας, ο Κύριος έρχεται και κατοικεί μέσα μας Και όλο αυτό φανερώνεται έξω μας, με τις πράξεις μας, με τα λόγια μας, με τις επιλογές μας, με ό,τι κάνουμε. Αυτή είναι η ευσέβεια. Η ευσέβεια δεν ξεκινάει απ' έξω, το να δημιουργήσουμε μια εξωτερική θρησκευτική εμφάνιση ή εικόνα, αλλά ξεκινάει από μέσα, μέσα από την καρδιά του ανθρώπου, που ο Θεός έρχεται στην καρδιά του ανθρώπου, τον αγγίζει, τον αλλάζει, τον μεταμορφώνει και γίνεται ένας πραγματικός γιος του Θεού και θυγατέρα του Θεού. Αυτή είναι η ευσέβεια. Ποιος είναι ο πλουτισμός? Ο πραγματικός πλουτισμός, η ευσέβεια μετά αυταρκίας. Αυτός είναι ο πλουτισμός. Αυτός είναι ο αληθινός πλούτος. Και εκεί είναι που πρέπει να εστιάσουμε μέσα στη ζωή μας. Γιατί όταν είμαστε στον κόσμο, όταν αγωνιζόμαστε, όταν έχουμε προβλήματα, φαίνεται και τελικά ο πραγματικός μας εαυτός. Ακούω αδέρφια που απογοητευμένα μιλάνε για τον εαυτό τους μέσα στη σεζόν, ενώ θέλω να κάνω και να γίνω καλύτερος χριστιανός, βλέπω ότι με παρασέρνει το ρεύμα, ο κόσμος, η συμπεριφορά του, τα προβλήματα, και αντί για καλύτερος πολλές φορές γίνομαι χειρότερος. Όμως σε όλο αυτό το ρεύμα και σε όλη αυτή την επίθεση του εχθρού θα πρέπει να αντισταθούμε. Αμήν, να αντισταθούμε. Το μυστήριο της ευσεβίας είναι ο Χριστός, ο Θεός εν σαρκή, και η προσωποποίηση της ευσέβειας είναι ο Χριστός. Εάν θέλουμε να δούμε προσωποποιημένη την ευσέβεια, είναι ο Χριστός μας. Γι' αυτό ήρθε, για να δούμε τον Θεό εν σαρκή, και γι' αυτό μας κάλεσε, για να γίνουμε γη και θυγατέρες του, δηλαδή στην ουσία να βαδίσουμε τα βήματα του Χριστού ακριβώς και να έχουμε το ίδιο, να πετύχουμε το ίδιο αποτέλεσμα που πέτυχε και εκείνος. Όποιος είδε μένα, είδε και τον Πατέρα. Δεν μου λέτε πόσο απέχουμε από αυτό? Μπορείς να το πεις αυτό για τον εαυτό σου? Μπορούμε να το πούμε αυτό για τον εαυτό μας? Όποιος είδε μένα, είδε και τον Πατέρα. Αν ήταν ο Πατέρας σαν και εμάς, άστα. Ευσεβείς γινόμαστε όταν ακολουθούμε τον Κύριο, όταν γινόμαστε όπως ο Χριστός. Αυτή είναι ευσέβεια και αυτός είναι ο πλούτος. Αμήν. Και αυτός ο πλούτος, αδερφοί, δεν είναι τόσο εύκολο να τον αποκτήσει κάποιος. Το πλουτισμό αυτό που στην ουσία λέγεται Ιησούς Χριστός. Αμήν. Αυτός ο πλουτισμός που λέγεται Ιησούς Χριστός δεν είναι τόσο εύκολο να τον αποκτήσει κάποιος. Ακούστε τι λέει, και αυτό είναι το κεντρικό εδάφιο. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην Εφεσίους, στο 3ο κεφάλαιο, 8 εδάφιο. «Εις εμέ τον πλέον ελάχιστο πάντων των Αγίων», πώς έβλεπε τον εαυτό του ο Παύλος, «εδώ τη χάρη αυτή να ευαγγελίσω μεταξύ των εθνών τον ανεξιχνίαστον πλούτον του Χριστού». Ακούστε τι λέει. Δόθηκε αυτή η χάρη σε μένα να ευαγγελίσω μεταξύ των εθνών τον ανεξιχνίαστο πλούτο του Χριστού. Τι πάει να πει ανεξιχνίαστος? Ανεξιχνίαστος πάει να πει ότι δεν έχει εξιχνιαστεί. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχουν καταλάβει οι άνθρωποι, δεν το έχουν ψάξει, δεν το έχουν ερευνήσει, δεν έχουν βάλει τον εαυτό τους σε αυτή τη διαδικασία ώστε να ερευνήσουν αυτό τον πλούτο. Ανεξιχνίαστος. Υπάρχει ένας θησαυρός εκεί στη Σαχάρα, αλλά πού τώρα στη Σαχάρα, πού να ψάξεις να βρεις τι? Είναι ο θησαυρός εκεί, αλλά τι είναι? Που αν κάποιος το βρει, έχει λύσει το πρόβλημα στα δισέγγονά του. Τον ίδιο, τα εγγόνια του, τα δισέγγονά του, δεν ξέρω τι. Όμως είναι ανεξιχνίαστος. Δεν έχει προσπαθήσει ο άνθρωπος να τον βρει, να τον εξιχνιάσει. Αυτός ο πλούτος είναι ο πλούτος του Χριστού. Μην νομίζουμε ότι ο Χριστούλης που λέει ο κόσμος είναι αυτό που λέει Χριστός ο Χριστούλης. Η αγάπη τον είδαμε πάνω στο Σταυρό. Πιο πολύ σήμερα ξεκινήσουμε για τον πλούτο της αγάπης. Ανεξιχνία στο πλούτο της αγάπης του Χριστού. Αλλά για να φτάσουμε εκεί θα δούμε ότι χρειαζόμαστε, αδερφοί, αυτό το πόθο και αυτό το ζήλο. Βλέπετε, ο Θεός δεν τα έχει βάλει έτσι απλά τα πράγματα μέσα στο λόγο του, δηλαδή με την έννοια του ότι όποιος περίεργος θέλει να διαβάσει το λόγο του Θεού θα βρει τους θησαυρούς. Το ίδιο έχει κάνει και όσον αφορά το πνεύμα του, την παρουσία του, τη δόξα του. Ο Θεός λέει είναι Θεός κρυπτόμενος, ο Θεός του Ισραήλ. Γιατί είναι κρυπτόμενος, ντρέπεται? Όχι, απλά περιμένει τα πραγματικά παιδιά του να τον εξιχνιάσουν και να τον βρουν. Και αυτό συμβαίνει μόνο σε εκείνους που πραγματικά τον αγαπούν και τον ποθούν. Αμήν. Ποθούμε τον πλούτο αυτό του Κυρίου. Ποθούμε να του νιάξουμε. Εάν όποιος δεν ποθεί να του νιάξει, ο πλούτος του Χριστού θα μείνει πάντοτε ανεξιχνίαστος. Έτσι είναι. Γιατί απλά δεν θα σε ενδιαφέρει. Δεν θα σε ενδιαφέρει να τον ψάξεις. Όποιος όμως θέλει να γίνει όπως ο Χριστός μέσα στη ζωή του, θα μπει μέσα στη διαδικασία να ψάξει, να σκάψει, να βρει, να ερευνήσει, να ζητήσει. Η εξερεύνηση αυτή, αδερφοί, δεν έχει ξεκινήσει από τον καιρό του Χριστού και μετά. Αυτή η εξερεύνηση είχε ξεκινήσει και πιο πριν. Γιατί οι άνθρωποι ζητούσαν και ερευνούσαν να βρουν τον τρόπο της σωτηρίας, να δουν το τι συμβαίνει, να δουν το σχέδιο του Θεού. Και ακούστε τι λέει στην Α. Πέτρου όσον αφορά τους Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης, τους προφήτες. Περί της οποίας σωτηρίας. Και όταν λέμε σωτηρία δεν σημαίνει ότι μας παίρνει ο Θεός από εδώ από τη γη και μας βάζει στον παράδεισο και τρώμε φρούτα και λαχανικά και τα λοιπά και εντάξει, αυτό είναι η σωτηρία. Θέλει ο Θεός, αδερφοί, να και προσευχόταν ο Παύλος, εκαμπτελεί τα γόνατα του για να γνωρίσουμε αυτή την δόξα που ο Θεός έχει να μας δώσει. Βλέπετε, τι λέτε, μας περνάει ο Θεός μέσα από τόσες δοκιμασίες, τόσα προβλήματα. Δέστε τη ζωή του Χριστού πώς πέρασε. Άνθρωπος θλίψεων, δόκιμος ασθενείας, πέρασε όλα αυτά που πέρασε ο Κύριος και τελικά θέλει να του δώσει ο Θεός ένα βραβείο. Και τι βραβείο του έδωσε, που θέλει να το δώσει και σε εμάς? Του έδωσε τον ίδιο του τον εαυτό. Του έδωσε το πνεύμα του, του έδωσε την πάντου παρουσία του, του έδωσε τη δύναμή του, του έδωσε όλη την εξουσία, όλα τα υπέταξε κάτω από τα πόδια του και όχι μόνο τώρα, αλλά και μέσα στην αιωνιότητα και λέει είμαστε κληρονόμοι του Θεού και εμείς και συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Φανταστείτε τώρα, μιλάμε για δόξα, για έγκλη, για λαμπρότητα, για εξουσία, για δύναμη και βάλε ό,τι θες. Βάλε ό,τι θες, που ο Θεός τα έχει για εμάς. Γιατί ο Θεός δεν θέλει να κρατήσει τίποτα για τον εαυτό του. Και όλο αυτό περιγράφεται με μια λέξη και αυτή η λέξη είναι η σωτηρία της ψυχής. Το να μπούμε μέσα στη σφαίρα του πνεύματος, να ζήσουμε αιώνια μαζί του, μέσα στη δόξα του. Είναι εκεί που ξεχνάς τα πάντα, τους πάντες και το μόνο που αισθάνεσαι είναι η δόξα, η παρουσία του Κυρίου. Για αυτή τη σωτηρία λέει στην Α. Πέτρου εξεζήτησαν και εξηρεύνησαν οι προφήτες. Για αυτή τη σωτηρία προσπάθησαν να ερευνήσουν. Δεν ήταν αποκεκαλυμμένα αυτά. Όπως επίσης δεν ήταν αποκεκαλυμμένα το πώς θα ερχόταν αυτή η σωτηρία μέσω του Ιησού Χριστού. Ο Ισαΐας έγραφε εκεί πέρα άνθρωπος λήψεων, δοκίμας ασθενείας κτλ. Κτλ. Προφήτες βλέπουμε μέσα στο λόγο του να γράφουν προφητικά για πού και πού. Ήταν κρυμμένα, όλα αυτά ήταν κρυμμένα. Είναι ένα puzzle, κομματάκι-κομματάκι, σε κάθε προφήτη, σε κάθε κείμενο μέσα στην Παλαιά Διαθήκη ιδιαίτερα, που κάποιος από μόνος του δεν θα μπορούσε να ενώσει όλο αυτό το puzzle ώστε να καταλάβει τελικά το πόσο Θεός θα έσωσε τον κόσμο. Και να σας πω κάτι, ούτε ο διάβολος το κατάφερε να το γνωρίσει. Ήταν κρυμμένο. Με το που ήρθε ο Χριστός και έγινε αυτή η θυσία, τότε αποκαλύφθηκε όλο αυτό το σχέδιο της σωτηρίας και τότε κάθε puzzle και κάθε προφητεία, 330 προφητείες για τον Κύριο Ιησού Χριστό, ενώθηκαν και έφτιαξαν την εικόνα. Που αυτή η εικόνα είναι η εικόνα της σωτηρίας που έκανε ο Ιησούς Χριστός για μας. Τότε τη γνωρίσαμε. Όμως οι προφήτες προσπαθούσαν να βρουν, να εξερευνήσουν. Οι προφητεύσαντες, λέει, περί της χάριτος ή της έμελε να έλθει εις εσάς. Και ακούστε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ερευνώντες εις τίνα και ποιον καιρόν εφανέρωνε το εναυτής πνεύμα του Χριστού ότε προεμαρτύρει τα πάθη του Χριστού και τας μεταταύτας δόξας. Μα τι πνεύμα Χριστού, είχαν πνεύμα Χριστού. Μα ο Χριστός δεν είχε έρθει ακόμα. Ποιο πνεύμα Χριστού. Για να το καταλάβουμε μπορείς να πάρεις σαν παράδειγμα τη ζωή του Ιωσήφ. Τι σηματοδοτούσε η ζωή του Ιωσήφ. Τον πρόδωσαν τα αδέρφια του, τον πούλησαν. Πέρασε μέσα από όλες αυτές τις δοκιμασίες, μέσα από όλες αυτές τις λήψεις, έμεινε ακέραιος μέχρι τέλος και ο Θεός τον ύψωσε και τον έκανε δεύτερο μετά τον Φαραώ. Ο Ιωσήφ είχε το πνεύμα του Χριστού, άσχετα ότι ο Χριστός δεν είχε έρθει ακόμα. Το ίδιο και οι προφήτες είχαν μέσα τους το πνεύμα του Χριστού, το οποίο πνεύμα Χριστού, αδερφοί, εάν δεν το έχουμε, δεν ανήκουμε σε εκείνο, θα το δούμε παρακάτω. Αυτό το πνεύμα του Χριστού είναι το εξής, ότι θέλεις να μοιάξεις με εκείνο και έχεις βάλει τον εαυτό σου σε αυτή τη διαδικασία να ταιριάξεις με εκείνο. Αμήν. Οι προφήτες προσευχόντουσαν ώστε να κατανοήσουν, να καταλάβουν το πώς θα πρέπει η ζωή τους να είναι εναρμονισμένη σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και το αποτέλεσμα, καθώς το ερευνούσαν, το έψαχναν, προσευχόντουσαν όσον αφορά τον εαυτό τους, ήταν ότι το πνεύμα του Χριστού σε ένα μέτρο ερχότανε μέσα τους. Και καθώς είχαν τον πόθο λοιπόν να μοιάξουν με τον Χριστό, το πνεύμα αυτό του Χριστού εφανέρωνε σε αυτούς όλο αυτό το σχέδιο της σωτηρίας. Καταλαβαίνουμε. Άρα, για να πάρουμε αυτό το πλούτο και να εξερευνήσουμε αυτό το πλούτο που ο Θεός θέλει να μας δώσει, τον ανεξερεύνητο πλούτο του Χριστού, τι θα πρέπει να κάνουμε. Να έχουμε τον πόθο κι εμείς να μοιάξουμε με εκείνον. Τον πόθο. Αλλιώς δεν υπάρχει τέτοιο. Δεν υπάρχει εγκεφαλική αποκάλυψη. Δεν υπάρχει μέσω της γνώσης να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε όλο αυτό το πλούτο, τον ανεξερεύνητο πλούτο. Δεν μπορείς να το, δεν μπορείς να το νοήσεις, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Θα μπορούσε να το καταλάβει ο Ιωσήφ. Και βέβαια. Νομίζω πάνω από 30 φορές είναι τύπος του Ιησού Χριστού. Συμβόλιζε τον Ιησού Χριστό σε όλα αυτά που πέρασε ο Ιωσήφ. Εμείς κατά πόσο ταιριάζουμε σε αυτό. Αλλά είπαμε ότι για να τον κατακτήσουμε αυτό τον πλούτο, και θυμάστε το αποτέλεσμα, έτσι, του Ιωσήφ. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Πώς πέρασε τελικά τη ζωή του μέχρι να πεθάνει. Μέχρι τώρα έχουνε μνημεία του Ιωσήφ στην Αίγυπτο. Ναι. Γιατί ήταν ο σωτήρας του κόσμου. Έτσι τον ονόμασαν. Θυμάστε που συγχώρεσε τα αδέρφια του. Συγχώρεσε. Και αυτό είναι το δεύτερο που θα πούμε. όσον αφορά τον ανεξιχνία στο πλούτο του Χριστού, τη συγχώρεση. Συγχώρεσε τα αδέρφια του. Τέλεια. Ήξερε ότι ό,τι πέρασε, το πέρασε για ποιο λόγο? Για τη σωτηρία. Το ίδιο και ο Χριστός. Εμείς ξέρουμε γιατί περνάμε ό,τι περνάμε. Νευριάζουμε, απογοητευόμαστε, τα βάζουμε ο ένας με τον άλλον, ο ένας μας φταίει και ο άλλος μας βρωμάει. Δεν είναι έτσι, αδερφοί. Ο Θεός θέλει να μας φτιάξει όπως είναι εκείνος. Και αν πραγματικά θέλεις να μοιάξεις, τότε ο Θεός θα σου δώσει και την αποκάλυψη και να μπεις μέσα σε αυτό το πλούτο. Σας έχω ξαναπεί ότι πιστεύω ότι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος που πέρασε στο πρόσωπο της γης ήταν ο Ιησούς. Όλοι μας τρέχουμε, μεριμνάμε για χίλια δυο. Και τι έλεγε ο Κύριος? Δέστε, λέει, τα πετεινά του ουρανού. Δεν σπέρνουν, δεν θερίζουν. Κι όμως ο Θεός τα τρέφει. Για φαντάσου να ζεις έτσι. Δέστε, λέει, τα κρίνα του αυγού. Ποιος τα έντυσε με αυτόν τον τρόπο? Ο Θεός δεν θα προμηθεύσει σε εμάς? Ήταν να πληρώσει το φόρο στο ναό. Και λέει ο διδάσκαλός σου, δεν θα πληρώσει το φόρο, λένε στον Πέτρο. Πάει ο Πέτρος και πριν ακόμα φτάσει, του λέει ο Ιησούς Χριστός. Λέει, ποιοι είναι αυτοί που πληρώνουν το φόρο, η γη ή η πίκοη του βασιλιά? Λέει, αυτοί που είναι από κάτω, όχι η γη. Πήγαινε σε αυτό το, ψάρεψε, λέει, και θα βρεις ένα στατήρα και θα πληρώσει και για σένα και για μένα. Ζούσε έτσι. Δεν υπήρχε κάποια μέρημνα το τι θα γίνει αύριο στον Κύριο. Ζούσε μέσα στη δόξα του Θεού. Μέσα στη δόξα του Θεού. Θέλουμε να ζήσουμε μέσα σε αυτό το πλούτο? Προσέξτε τώρα. Ο Ιησούς ο ίδιος δεν έγινε Υιός Θεού. Έτσι ουρανοκατέβατα ήρθε ο Σούπερμαν, τα ξέρε όλα, γνώριζε το θέλημα του Θεού τέλεια από την αρχή, είχε τέλεια αποκάλυψη από τότε που ήταν μωρό το τι συμβαίνει. Ήταν κι αυτός ένας εξερευνητής. Αμήν. Τι λέτε, πώς ήρθε όλη αυτή η αποκάλυψη στον Ιησού? Ήξερε ποιος ήταν. Ήξερε ότι θα γινόταν θυσία, ο αμνός του Θεού. Γνώριζε το τι θα συμβεί, πώς τα γνώριζε. Είχε ένα σκληρό δίσκο πνευματικό που του έδωσε από την αρχή ο Θεός και λέει, αυτός είσαι και αυτά θα κάνεις και έτσι θα γίνουν ακριβώς όπως... Όχι. Γιατί προσευχότανε? Πώς έπαιρνε αποκάλυψη? Πώς ζούσε? Τι έκανε στην προσευχή του άραγε? Τι ζητούσε? Τι ζητούσε? Ζητούσε αποκάλυψη. Λέει, ο Υιός δεν μπορεί να κάνει τίποτα από τον εαυτό του, από μόνος του, εάν δεν βλέπει τον Πατέρα να τα πράττει. Κύριε, τι θα γίνει τώρα? Υπήρχε αυτή προσευχή, η εξήτηση του προσώπου του Πατέρα του και ερχόταν αποκάλυψη. Ήθελε να εξερευνήσει, να δει το τι θα γίνει ακριβώς μέχρι το τέλος. Διάβαζε σαν άνθρωπος που ήταν. Και εκείνος αυτό το εδάφιο που λέει στις Παροιμίες το 2, ακούστε πώς ξεκινάει. Υιέ μου, εάν δεχτείς τους λόγους μου και ταμιεύσεις τα εντολάς μου παρά σε αυτό. Μιλάμε για το Πνεύμα του Χριστού τώρα. Που καθώς έχουμε το Πνεύμα του Χριστού, έρχεται η αποκάλυψη του πλουτισμού. Ώστε να πάρουμε και να καταλάβουμε, να ερευνήσουμε και να βρούμε αυτό το θησαυρό. Ψάχνουμε για ένα θησαυρό τώρα. Και λέει τώρα σε κάθε γιο του ο Θεός και πρώτα στον πρωτότοκο γιο του, εάν δεχτείς τους λόγους μου και ταμιεύσεις τα εντολάς μου παρά σε αυτό, εάν το κάνεις αυτό, δεχτείς τους λόγους και ταμιεύσεις, σαν ένας ταμείας, ώστε να προσέξει το αυτί σου στη σοφία και κλείνεις την καρδιά σου στη σύνεση, εάν επικαλεστείς τη φρόνηση και υψώσεις τη φωνή σου στη σύνεση, Μιλάμε τώρα για μια, πώς να το πούμε, κατάσταση εξήτησης, λέει να υψώσεις τη φωνή σου στη σύνεση, εάν ζητήσεις αυτήν ως αργύριον και εξερευνήσεις αυτήν ως κεκριμένους θησαυρούς. Τι λέτε, αυτό είναι για μας μόνο ή ήταν και για τον Ιησού? Ό,τι έχει γραφτεί πρώτα ήταν για τον Ιησού και μετά για μας. Μελετούσε λοιπόν τις παροιμίες και διάβαζε, εάν ζητήσεις τη φρόνηση και τη σύνεση και εξερευνήσεις αυτήν σαν κεκριμένους θησαυρούς, τότε θέλεις εννοήσει το φόβο του Κυρίου, τότε θέλεις ευρύ την επίγνωση του Θεού. Τι έκανε ο Κύριος, αδερφοί, καθώς προσευχότανε? Πήγαινε σε έρημους τόπους, γιατί ξύπναγε το πρωί πριν ακόμα ξημερώσει? Γιατί? Πώς ήταν η προσευχή του? Κύριε, ευλόγησε, Κύριε, τη δουλειά μου, ευλόγησε το μαγαζί μου, ευλόγησε ότι τους πελάτες μου να έρθουνε. Κύριε, σε ευχαριστώ. Ευλόγησε την οικογένειά μου. Και αυτό, έτσι ήταν η προσευχή του? Όχι. Τι λέει, ζητάτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού, τη δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Όλα τα άλλα σας προσθεθούν. Και πώς γινόταν αυτή η εξήτηση? Ήταν ένας ερευνητής ο οποίος προσπαθούσε να γνωρίσει, να εξερευνήσει σαν θησαυρούς το κάθε τι στοιχείο που ο Θεός ήθελε να του δώσει να το αποκτήσει στη ζωή του. Δεν ήταν ότι πάτησε ο Θεός ένα κουμπάκι και τον έκανε γιο Θεού. Δεν πάτησε ένα κουμπάκι και τον πλήρωσε με πνεύμα Θεού, πνεύμα Άγιο μέσα του. Δεν ήταν έτσι απλά. Μιλάμε για τον πλούτο, τον αληθινό πλούτο του Χριστού. Αμήν. Αυτός είναι ο αληθινός πλούτος του Χριστού. Μέσα του ήταν πλούσιος. Πλούσιος. Γι' αυτό και λέει μετά, πλούσιος ον επτόχευσε, για να πλουτίσουμε εμείς με την πτωχία εκείνου. Είναι πολύ σημαντικό εδάφιο για αυτά που λέμε τώρα. Τι ήταν? Δεν ήταν πλούσιος, όμως ήταν πλούσιος μέσα του. Και σου λέει, αν θέλεις να πλουτίσεις με αυτόν τον πλουτισμό, κάτι πρέπει να κάνεις. Να τον εξερευνήσεις. Και πώς θα τον εξερευνήσεις? Τι πρέπει να κάνεις? Πώς θα πλουτίσεις? Λέει το εδάφιο. Πλούσιος ον επτόχευσε, γιατί πάνω στο σταυρό αυτός ο πλούτος έφυγε εξαιτίας της αμαρτίας μας. Πτώχευσε. Για να πλουτίσουμε με την πτωχία του. Πώς μπορούμε να πλουτίσουμε με την πτωχία του? Όταν και εμείς πάρουμε την ίδια στάση, θέση. Αμήν. Να σας πω κάτι. Ο Χριστός μέσα του, στον Χριστό κατοικούσε όλο το πλήρωμα του Θεού, το οποίο έφυγε. Πατέρα μου, Πατέρα μου, γιατί με εγκατέλειψες? Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες? Πάνω στο σταυρό. Όμως αυτό θέλει ο Κύριος να κατοικήσει μέσα μας. Να πληρωθούμε δηλαδή με όλο το πλήρωμα του Θεού. Θα το δούμε παρακάτω. Πώς μπορούμε όμως να πληρωθούμε? Πώς μπορούμε να πληρωθούμε? Όταν ένα ποτήρι είναι γεμάτο, μπορείς να το γεμίσεις νερό? Τι πρέπει να κάνεις πρώτα? Να το αδειάσεις. Και τι πρέπει να αδειάσουμε εμείς για να γεμίσουμε με το πλήρωμα του Θεού? Από τον εαυτό μας. Να αδειάσουμε. Και αυτό είναι ένα από τα βασικά στοιχεία του Πνεύματος του Χριστού, που λέει στη Φιλιππισίους στο δεύτερο κεφάλαιο. Δεν εννοώ μη σαρπαγή το να είναι ίσα Θεό, λέει, το αυτό φρόνημα να έχετε κι εσείς. Αυτό είναι το Πνεύμα του Χριστού. Δεν εννοώ μη σαρπαγή να είναι ίσα με το Θεό, αλλά τον εαυτό του εκένωσε λαβών δούλου μορφή. Τι πάει να πει εκένωσε? Άδειασε τον εαυτό του. Και το ίδιο καλούμαστε και εμείς να κάνουμε, δηλαδή να αδειάσουμε από τον εαυτό μας, ώστε τελικά να γεμίσουμε από το Πνεύμα του Θεού. Και θα δούμε και όσον αφορά την αγάπη. Εάν δεν αδειάσεις πράγματα από τον εαυτό σου, δεν μπορείς τελικά να πλησιάσεις, να εξερευνήσεις και να αποκτήσεις την αγάπη του Χριστού. Δεν μπορείς. Αν έχεις εγωισμό, αν έχεις φιλαυτία, αν έχεις κακία, αν έχεις ασυγχωρητικότητα, αν έχεις πικρία, όλα αυτά τα στοιχεία είναι ανθρώπινα πράγματα τα οποία όλοι εμείς κουβαλάμε. Και όλα αυτά είναι εμπόδια που αν δεν αφαιρεθούν, αν δεν εκενώσουμε τον εαυτό μας, δεν θα γνωρίσουμε ποτέ αυτό τον πλούτο της αγάπης του Χριστού μέσα μας. Θα ζεις με σένα, όχι με εκείνον. Ωραία.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο Κύριος ήταν ένας εξερευνητής. Ένας άνθρωπος που είχε δοθεί 100% στον Κύριό του και στο Θεό του και ερευνούσε ώστε να αποκτήσει όλους αυτούς τους θησαυρούς. Αν δεν τους εξερευνήσεις αυτούς τους θησαυρούς, αυτό τον πλούτο, τελικά δεν θα αποκτήσεις ποτέ, αδερφοί, αυτό τον πλούτο του Χριστού. Και δεν θα έχεις και το πνεύμα του Χριστού. Και όποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, τι λέει, δεν είναι αυτό. Προσέξτε τώρα. Υπάρχουν δύο στοιχεία που μπορούμε μέσα από αυτά λίγο πολύ να πλησιάσουμε ώστε να ανακαλύψουμε αυτό το θησαυρό. Το πλούτο, αυτό τον αληθινό πλούτο. Ο Απόστολος Παύλος λέει στο τρίτο εδάφιο, στο πρώτο, τρίτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Δια τούτο εγώ Παύλος, ο δέσμιος του Ιησού Χριστού, υπερημών των εθνικών, επειδή ακούσατε την οικονομία της χάριτος του Θεού της δοθήσας σε μέ υπερημών, ότι, ακούστε τι λέει, διαποκαλύψεως εφανέρωσε σε μέ το μυστήριο καθώς προέγραψα συντόμως. Πώς του δόθηκε αυτό το μυστήριο, όσον αφορά τον πλούτο μετά μιλάει, έτσι, αμέσως μετά. Τον ανεξιχνία στο πλούτο. Αλλά πριν από αυτό, λέει στην αρχή του κεφαλαίου αυτά τα λόγια. Ότι διαποκαλύψεως εφανέρωσε σε μένα το μυστήριο. Έρχεται διαποκαλύψεως αυτός ο πλούτος. Εξών δύναστε αναγινώσκοντες. Το δεύτερο στοιχείο. Να νοήσετε την εν το μυστηρίο Χριστού γνώση. Ο λόγος, καθώς μελετάμε το λόγο και καθώς έχουμε επαφή με το πνεύμα, έρχεται η αποκάλυψη. Όποιος λέει με αγαπά, τι κάνει? Το λόγο μου θέλει φυλάξη. Έτσι είναι. Ο λόγος είναι πνευματικός. Ο Λόγος του Θεού μπορεί να σε οδηγήσει, να γνωρίσεις θησαυρούς. Και καθώς προσευχόμαστε και ζητάμε τον Κύριο, αδελφοί, έρχεται ο Κύριος και μας αποκαλύπτεται. Αποκαλύπτεται στα αληθινά παιδιά του, σε εκείνους οι οποίοι τελικά θέλουν να του μοιάξουν. Αυτό που λέει στη Γένεση. Ας κάμουμε έναν άνθρωπο, κατ' εικόνα ημών και καθομοίωση. Αυτός είναι ο στόχος του Θεού για σένα. Όταν μπεις μέσα σε αυτό, έρχεται ο Κύριος και σου αποκαλύπτεται. Δεν είναι απλά μια κουβέντα, ας γίνουμε κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού. Γιατί αν δεν γνωρίσεις και αν δεν σου αποκαλυφθούν οι αρετές του Θεού, πώς μπορείς να τις κατακτήσεις? Να μπούμε λίγο μέσα τον ανεξερεύνητο πλούτο της αγάπης του Χριστού. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Όταν μιλάμε για εξερεύνηση του Χριστού, του πλούτου αυτού. Το πρώτο που μπορείς να δεις είναι η αγάπη του. Πώς να ανακαλύψουμε λοιπόν τον πλούτο της αγάπης του? Πώς μπορούμε να τον ανακαλύψουμε? Γιατί όταν λέμε τον ανεξερεύνητο πλούτο του Χριστού, είναι μια έννοια η οποία εμπεριέχει πολλά πράγματα μέσα. Και το πρώτο και κύριο είναι η αγάπη του. Μπορούμε λίγο να δούμε την αγάπη του Χριστού και θα δούμε ένα εδάφιο που είναι πάρα πολύ σημαντικό, που σου δίνει να καταλάβεις το λόγο που πρέπει να εξερευνήσεις αυτή την αγάπη. Σε άλλες φορές θα μιλήσουμε για τη συγχώρεση, τον πλούτο της συγχώρεσής του, τον πλούτο της σοφίας του. Αλλά σήμερα θέλω έτσι να μιλήσουμε για την αγάπη του. Τον ανεξερεύνητο πλούτο της αγάπης του. Εφεσίους 3:14. Για τούτο κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, λέει ο Παύλος, εκ του οποίου πάσα πατριά εν ουρανίες και πηγής ονομάζεται, για να σας δώσει κατά τον πλούτο της δόξας του. Προσέξτε τώρα. Προσεύχεται για να μας το δώσει αυτό τον πλούτο της δόξας του. Να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του πνεύματος αυτού στον εσωτερικό άνθρωπο. Αυτός ο πλούτος της δόξης έχει να κάνει με το ότι έρχεται ο Κύριος μέσα στη ζωή μας με το Πνεύμα του το Άγιο και μας κρατεώνει δια του Πνεύματος, λέει, μέσα στον εσωτερικό μας άνθρωπο. Είναι ο πλούτος της δόξας του. Τη δόξα, λέει, την οποία είχον παρασού πριν να γίνει ο κόσμος. Δώσησε με, είχε πει. Και μετά λέει αυτή τη δόξα ότι θα μας τη δώσει και έχει να κάνει με το Πνεύμα του Άγιου. Να κρατεωθούμε. Για ποιο λόγο? Δηλαδή μας δίνει το Πνεύμα του το Άγιο, με λίγα λόγια. Θέλει να μας γεμίσει με το Πνεύμα του. Για ποιο λόγο? Ποιος είναι ο σκοπός? Για να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως μέσα στις καρδιές μας. Μα εγώ νόμιζα ότι όταν μιλάω γλώσσες είμαι εντάξει. Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, εντάξει. Μιλάω γλώσσες, υπάρχει καμιά προφητεία. Όχι, ο σκοπός, ο στόχος του Πνεύματος του Θεού μέσα μας που ήρθε είναι για να μας ανοίξει τα μάτια, να μας φανερώσει, να μας αποκαλύψει και να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως μέσα στις καρδιές μας. Γιατί να κατοικήσει ο Χριστός? Και όταν εννοεί ο Χριστός, τι εννοεί? Το Πνεύμα του Χριστού. Μπορεί να κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα σου. Δηλαδή να μιλάς γλώσσες, ο Κύριος να σε έχει επισκεφτεί, είναι ο αραβόνας για την κληρονομία σου. Αλλά ο απότερος σκοπός είναι ποιος? Να γίνουμε σύμμορφοι της εικόνος του Υιού αυτού. Να πάρουμε το Πνεύμα του Χριστού. Λέει μέσα, εάν λέει το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα μας, οικεί μέσα μας και έχει να κάνει με την κατοίκηση του Πνεύματος και την εργασία του Αγίου Πνεύματος μέσα μας, τότε είμαστε παιδιά του Θεού. Αλλά λέει, εάν δεν κατοικεί όμως, εάν δεν έχετε το Πνεύμα του Χριστού, δεν είστε αυτού. Δηλαδή μπορεί να πάρει ο άνθρωπος το Πνεύμα το Άγιο, να μιλήσει γλώσσες και τελικά όμως αυτό το Πνεύμα να, όταν ο άνθρωπος το αφήσει και δεν γεμίζει με το Πνεύμα του Θεού και δεν κατοικήσει ο Χριστός μέσα του, τελικά μπορεί αυτό να μην το βοηθήσει τελικά. Ο στόχος λοιπόν του Πνεύματος του Θεού είναι να κατοικήσει ο Χριστός για τις πίστες μέσα στις καρδιές μας, ώστε να δυνηθείτε ριζωμένοι και τεθελιωμένοι εν αγάπη, να καταλάβετε με τα πάντα των Αγίων ποιο είναι το πλάτος, το μήκος, το βάθος και το ύψος. Τι εννοεί το μήκος, το βάθος, το ύψος? Της αγάπης. Αυτός είναι ο ανεξερεύνητος πλούτος της αγάπης. Και να γνωρίσετε, λέει, την αγάπη του Χριστού. Δηλαδή πρώτα έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, αμήν, μετά έρχεται η κατοίκηση μέσα στις καρδιές μας του Πνεύματος του Χριστού, ο Χριστός μέσα στις καρδιές μας, ώστε τελικά να δυνηθούμε να καταλάβουμε ποιο είναι το μήκος, το ύψος, το βάθος, το ύψος και να γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού, φτάνε τα βήματα, την υπερβαίνουσα πάσα γνώση, ώστε να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Χωρίς δηλαδή χωρίς να γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού και αυτό το πλούτο, το να εξερεύνει το πλούτο της αγάπης του Χριστού, δεν μπορούμε να πληρωθούμε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Η αγάπη του Χριστού. Προσέξτε, δεν λέει η αγάπη του Θεού. Και δεν μιλάμε για τον ανεξερεύνητο το πλούτο της αγάπης του Θεού, αλλά για τον ανεξερεύνητο το πλούτο της αγάπης του Χριστού. Και είναι κάτι διαφορετικό. ξέρουμε για την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού, τόσο πολύ ο Θεός αγάπησε τον κόσμο. Αμήν, με αγάπη ο Θεός έπλασε τα πάντα, με αγάπη μας έδωσε τον Ιησού Χριστό. Όλα αυτά με την αγάπη του Θεού, όμως η αγάπη του Χριστού είναι κάτι διαφορετικό, το οποίο είναι πιο συγγενικό με εμάς, γιατί είμαστε άνθρωποι. Γιατί και αυτός ήταν άνθρωπος. Το Θεό μπορεί να τον πειράξει κανένας? Μπορεί να τον προσβάλλει? Μπορεί να τον θίξει? Μπορεί να τον λιδωρήσει? Μπορεί ο Θεός μέσα του να θυχτεί από αυτά που κάνουμε εμείς? Όχι. Είναι Θεό. Ποιος θίγεται? Αν σε κατηγορήσει κάποιος, αν σε κλεβάσει κάποιος, εάν πει εναντίον σου πράγματα κάποιος, τι σηκώνεται μέσα σου? Ο εαυτός σου. Το θίξιμο. Περηφάνεια σου. Ο εγωισμός σου. Θίγεται. Όλα αυτά όμως δεν υπήρχαν μέσα στον άνθρωπο Χριστό Ιησού. Γιατί είπαμε τι? Εκένωσε τον εαυτό του. Ο Θεός λοιπόν μας δίνει το Πνεύμα του το Άγιο να κατοικήσει ο Χριστός μέσα στις καρδιές μας, να καταλάβουμε την αγάπη του Χριστού και να πληρωθούμε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Προσέξτε όμως κάτι, στο αρχαίο κείμενο δεν λέει με όλο το πλήρωμα του Θεού. Λέει αλλά παν, ή να πληρωθείτε με παν το πλήρωμα του Θεού. Ποια είναι η διαφορά του όλο από το παν? Έχουμε την αίσθηση όταν λέμε να πληρωθούμε με όλο το πλήρωμα του Θεού, παίρνουμε το πλήρωμα λες και είναι ποσότητα. Αυτό πάει να πει όλο. Όλο το πλήρωμα.

Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε το πλήρωμα του Θεού σαν κάτι το οποίο είναι μια ποσότητα. Γέμισα με το Πνεύμα του Θεού. Αυτό θυμάστε που λέει, πληρούστε Πνεύμα του Αγίου κάθε μέρα. Ωραία, πληρώμαστε. Γέμισα με το Πνεύμα του Θεού. Πώς το εννοούμε, ότι νιώθουμε καλύτερα, νιώθουμε δυνατότεροι, νιώθουμε πιο ισχυροί, νιώθουμε, πώς το εννοούμε ότι πληρωνόμαστε με το Πνεύμα. Και τι εννοεί ο Κύριος, γιατί λέει, δεν χρησιμοποιεί τη λέξη όλο, με όλο το πλήρωμα του Θεού, αλλά χρησιμοποιεί με παν πλήρωμα Θεού. Γιατί το πλήρωμα του Θεού, το Πνεύμα του Θεού, αδερφοί, έχει κάποιες ιδιότητες, αρετές, κάποια χαρακτηριστικά. Δεν μπορείς να λες ότι εγώ μιλάω γλώσσες, βάζω τα χέρια μου και να έχεις μέσα σου άλλα πραγματάκια, έτσι, κακιούλες, ζήλιες, φθόνους, φόνους κτλ. Κτλ. Κτλ. Όταν παίρνεις το Πνεύμα του Θεού, γεμίζεις πρώτα απ' όλα από αγάπη, από συγχώρεση, από έλεος, από εκτιρμούς, από δικαιοσύνη. Η αγάπη του Χριστού. Γιατί έγινε Χριστός? Επειδή αγάπησε δικαιοσύνη και μίσησε ανομία, γι' αυτό τον έχρισε. Όταν μιλάμε για την αγάπη του Χριστού, σημαίνει ότι ο Χριστός μας, αδερφοί, έγινε Χριστός εξαιτίας του ότι αγάπησε τη δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη είναι κάτι το οποίο έχει ο Θεός. Βάση του θρόνου του είναι η δικαιοσύνη, η κρίση είναι η βάση του θρόνου του. Πολλοί δυστυχώς το έχουμε παρερμηνεύσει αυτό. Αλλά αυτό που πρέπει να ποθήσουμε, αδερφοί, είναι η ποιότητα του Πνεύματος περισσότερο. Και μαζί με την ποιότητα έρχεται και η ποσότητα μέσα μας. Αλλά για να έρθουν όλα αυτά, είπαμε τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να αδειάσουμε από τον εαυτό μας. Πρέπει να αδειάσω από τον Τρίφωνα. Πρέπει να αδειάσεις από τον εαυτό σου για να κατοικήσει μετά το πλήρωμα του Θεού. Δεν μπορεί να συνυπάρξει αγάπη και μίσος. Η αγάπη από το Πνεύμα του Θεού και το μίσος του ανθρώπου. Δεν μπορεί να συνυπάρξει η συγχώρεση του Θεού που είναι μέσα στο Πνεύμα του Θεού και η ασυγχωρητικότητα η ανθρώπινη δική σου. Δεν μπορεί να συνδυαστεί η αγαθότητα του Θεού μαζί με την πονηρία τη δική σου. Δεν γίνεται. Άρα πρέπει να αδειάσεις ώστε τελικά να γεμίσεις. Γι' αυτό και λέει ότι θα πρέπει να γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού για να πληρωθούμε με παν πλήρωμα του Θεού. Θέλω να σας δώσω κάποια παραδείγματα ώστε να καταλάβουμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην αγάπη του Χριστού με την αγάπη του Θεού. Το πρώτο είναι αυτό που λέει μέσα στη γραφή για κάθε έναν άνθρωπο, για όλους εμάς. Και αυτό είναι η πρώτη εντολή. Αγάπα Κύριε το Θεό σου με όλη σου την καρδιά, την ψυχή, τη διάνοια. Ο Θεός δεν έχει μια τέτοια αγάπη. Δεν είναι φιλαυτός να αγαπάει τον εαυτό του. Για ποιον είναι αυτή η εντολή? Για τους ανθρώπους. Και πρώτα και κύρια, ποιος την εκπλήρωσε αυτή την αγάπη? Ο Χριστός. Ανθρώπινη αγάπη. Είναι η αγάπη του Χριστού στον Κύριο. Αμήν. Η αγάπη, η ανθρώπινη που δίδεται σε εκείνον. Γι' αυτό και πρέπει να γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού. Η αγάπη του Θεού είναι δοσμένη από ένα πατέρα στα παιδιά του. Αμήν. Η αγάπη του Χριστού είναι η αγάπη των παιδιών του Θεού στον Κύριο. Το αντίστροφο. Μέσα στην αγάπη του Χριστού είναι η αγάπη και για όλο τον κόσμο. Αγάπα Κύριε το Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου, της διανοίας σου, της δυνάμειός σου και αγάπα των πλησίων σου όπως τον εαυτό σου.

0: ποιος είναι ο πλησίον? Όλος ο κόσμος. Λέει μέσα, λέει, όποιος αγαπά το γεννήσαντα, αγαπά και τον γεννηθέντα εξ αυτού. Αγάπη του Χριστού, πλούτος της αγάπης. Να αγαπάς όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Αγαπάμε όλο τον κόσμο? Ή έχουμε χωρίσει σε κατηγορίες τους ανθρώπους? Σε άσπρους μαύρους, σε πλούσιους ή φτωχούς, σε δίκαιους ή σε άδικους? Πώς τους έχουμε χωρίσει? Σε πιστούς ή απίστους? Εγώ αγαπάω τους πιστούς. Ναι, αλλά ο Κύριος πήγαινε με τους τελώνες, μιλούσε μαζί τους, με τις πόρνες, μιλούσε μαζί τους. Γιατί? Γιατί αγαπούσε όλο τον κόσμο. Αμήν. Και τους τελώνες αγαπούσε, και τους φαρισαίους αγαπούσε, όλους τους αγαπούσε. Όλους. Αγάπη για όλο τον κόσμο. Υπήρχε μια αγάπη για τους δικούς του. Δηλαδή για τα τέκνα του Θεού. Λέει ότι ήξερε ότι θα έρθει η ώρα του, στο τελευταίο δείπνο. Και λέει, αγαπήσα στους δικούς του, τους εν το κόσμο, μέχρι τέλους αγάπησε αυτούς. Αγάπησε τα αδέρφια του. Αγάπησε τα τέκνα του Θεού. Και τι έκανε? Πήρε, λέει, το προσώψιο και τους υπηρέτησε. Τους υπηρέτησε. Και μας έδωσε παράδειγμα. Μας έδωσε παράδειγμα να υπηρετούμε ο ένας τον άλλο. Και τι χρειάζεται γι' αυτό? Αυτό ήταν η δουλειά του δούλου αυτή. Θέλουμε να γνωρίσουμε τον ανεξιχνίαστο πλούτο της αγάπης του Χριστού. Πώς θα το γνωρίσεις? Καθώς ζεις τη ζωή σου, καθώς λες εγώ να σωθώ και δεν με ενδιαφέρουν οι υπόλοιποι, να ασθενεί ο αδερφός και να μην σε νοιάζει. Αυτή είναι η αγάπη του Χριστού. Η αγάπη του Χριστού είναι να βλέπουμε, αδερφοί, τις ανάγκες και της Εκκλησίας και των παιδιών του Θεού και να μην μας ενδιαφέρει, να ζούμε στο δικό μας μικρό κόσμο. Αυτή είναι η αγάπη του Χριστού. Νομίζουμε ότι έτσι θα πληρωθούμε με όλο το πλήρωμα του Θεού? Υπάρχει ένας πλούτος. Για φανταστείτε πώς να ήταν η πνευματική, θα λέγαμε, καρδιά του Χριστού. Πώς θα ήταν? Πώς θα ξύπναγε και πώς έβλεπε τους ανθρώπους, πώς έβλεπε τους μαθητές του? Παρόλο τις δυσκολίες τους, τα προβλήματά τους, τις ελλείψεις τους, πώς τους έβλεπε? Αλλά υπάρχει όμως και η αγάπη για τους εχθρούς του. Ακούστε τι λέει. Είναι το γνωστό που λέει, εγώ σας λέω να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να ευλογείτε εκείνους που σας καταρρώνται, να ευεργετείτε εκείνους είτε να σας μισούσει, να προσεύχεστε υπέρ εκείνων είτε σας βλάπτωση και κατατρέχωση. Για να είστε, λέει, οι του πατρός σας, του εν της ουρανής. Επίσης λέει σε ένα εδάφιο στην προς Ρωμαίους, λέει, υπέρ κάποιου δικαίου κάποιος αποφασίσει να πεθάνει. Διότι υπέρ αγαθού, λέει, κάποιος τολμά να αποθάνει για το αγαθό, αλλά ο Χριστός τι τόλμησε? Τόλμησε να πεθάνει για όλους τους άδικους, μαζί με αυτούς και εμείς. Για ποιο λόγο? Γιατί μας αγάπησε. Η αγάπη, αδερφοί, είναι μια αρετή, είναι η βασίλισσα των αρετών. Η βασίλισσα των αρετών, που αν δεν φτάσουμε σε αυτήν, τελικά δεν θα έχουμε γνωρίσει τον ίδιο τον Κύριο. Αμήν. Δεν θα έχουμε γνωρίσει τον ίδιο τον Κύριο. Θα σηκωθούμε και θα τα πούμε την άλλη φορά όσον αφορά και τη συγχώρεση που ο Θεός θέλει να μας δώσει. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια Κύριε μας.
2: Ήταν ωραίος γυμνός που ψάλαμε, αδερφοί, με τη μεταμόρφωση. Μεταμόρφωσε την καρδιά μου εσύ. Γιατί ο Κύριος μας μεταμορφώνει μέρα με τη μέρα, όσον του επιτρέπουμε. Είμαστε σε μια μεταμόρφωση συνεχή. Και ερχόμενοι στην Εκκλησία και ψάλλοντας και προσευχόμενοι και ακούγοντας κηρύγματα, όλα αυτά δουλεύουν στη μεταμόρφωσή μας. Να μοιάσουμε δηλαδή με τον χαρακτήρα του Κυρίου μας Ιησού. Και ξέρουμε ότι κάποια στιγμή στο μέλλον, είτε ζωντανοί είτε νεκροί, θα μεταμορφωθούν τα σώματά μας για να μπορούμε να δούμε τον Κύριο όπως είναι, πρόσωπον προς πρόσωπο. Μια συζήτηση που γίνεται σε μελετητές των γραφών, θεολόγους, είναι για το σώμα, το φυσικό του Χριστού που ήταν εδώ στη γη, πόσο γήινον ήταν ή πόσο θεϊκόν ήταν. Ήταν δηλαδή ένας τέλειος άνθρωπος όπως εμείς, σάρκα, κανονικά,